0: εγώ ακούω, καταγράφω, επισημαίνω ότι βοά ο κόσμος, βοά η κοινή γνώμη και να σταματήσει τους παλικαρισμούς ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί δεν έχει λερωμένη την πολιτσά του. Να το βουλώσει και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Φλωρίδης, για να το πω κομψά. Να το βουλώσουν. Διότι η σημερινή αθωτική απόφαση Καραϊβά στο δικαστήριο είναι κόλαφος για την πολιτική ηγεσία του τόπου.
1: Και για τις παρακολουθήσεις όμως είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
0: Για τις παρακολουθήσεις υπάρχει ένας άλλος παράγοντας που δεν έχει φυγεί από κανέναν. Είναι ο παράγοντας κατασκοπία υπέρξενης δύναμης. Το οποίο δεν το έθιξε κανένας μέχρι τώρα. Διότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν σίγουρα σχέση, το Predator, η παρακολούθηση με το Predator, το οποίο είναι ένα εξελιγμένο τεχνολογικά σύστημα για τον κόσμο που δεν καταλαβαίνει και μπορεί να βλέπει ακόμα και πώς κατουράς την κρεβατοκάμαρά σου και πώς κάνεις έρωτα με την κοπέλα σου ή τη γυναίκα σου στην κρεβατοκάμαρά σου. Το Predator δίνει ήχο και εικόνα, δίνει στίγμα. Μπορεί αν έχεις το κινητό δίπλα σου να βλέπει την ώρα που κάνεις έρωτα με την γυναίκα σου. Και είναι Ισραηλινό. Και τα ευκόλω εννοούμενα παραλείπονται. Ρωτάμε λοιπόν, όταν ένα Predator, σαν και αυτό, όταν ένα τέτοιο εξελιγμένο λογισμικό παρακολούθηση σαν και αυτό, παρακολουθεί τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον αρχηγό του επιτελείου, τον οικονομικό εισαγγελέα τον κύριο Μπαρδάκη, τον υπουργό εθνικής οικονομίας, τον υπουργό ανάπτυξης, όταν φτάνει να παρακολουθεί αστυνομικούς, όταν φτάνει να παρακολουθεί δημοσιογράφους, αφήστε τους δημοσιογράφους στην άκρη, όταν φτάνει να παρακολουθεί δικηγόρους, όταν φτάνει να παρακολουθεί το μισό υπουργικό συμβούλιο, όταν φτάνει να παρακολουθεί τη γραμματέα της γυναίκας του πρωθυπουργού.
1: Εισαγγελής.
0: Ρωτάμε.
1: Και εισαγγελής.
0: Εισαγγελής, ναι, είπαμε, τον κύριο Μπαρδάκη και άλλους. Όταν λοιπόν φτάνει να παρακολουθεί τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, ο οποίος κάνει συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα, εγώ ρωτώ, δεν υπησέρχεται ο τομέας της κατασκοπίας υπέρ ξένης δύναμης? Ποιος μου λέει εμένα ότι η Μοσάτ, που είναι μια ισχυρή, η πιο ισχυρή, η πιο ισχυρή, η πιο ικανή μυστική υπηρεσία του κόσμου, είδατε πως τον καθάρισαν τον Χανίγια μέσα στο Ιράν. Ήταν σε μια παράτσα και τον εξαήλωσα, τον αρχηγό της Χαμάς. Είδατε χτες η Μοσάντ με τι εκπληκτικό τρόπο ακρίβειας φέρεται να έχει σκοτώσει και τον, που αμφισβητείται αυτό, τον αρχηγό της Χεζμπολάχ. Όταν λοιπόν η ίδια η Μοσάντ έχει μπει στην ΕΕΠ, κάποια πολυφάδια της έχουν πασάρει το Predator και παρακολουθούν τον πολιτικό κόσμο της χώρας και τον αρχιστράτηγο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Εγώ ρωτώ, δεν υπάρχει θέμα διερεύνησης του ζητήματος της κατασκοπίας υπέρ ξένης δύναμης? Υπάρχει. Το ψάξανε? Όχι. Γιατί δεν το ψάξανε? Γιατί αν ακολουθήσεις, αγαπητέ φίλε Γρηγόρη, τη ροή, την οδό, την κατεύθυνση του μαύρου χρήματος, θα μπορείς εύκολα να βρεις και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν κατασκοπία εις βάρος των εθνικών συμφερόντων της χώρας. Είναι μείζον θέμα. Οι Τούρκοι ξέρουν τα πάντα για μας μέσα από το συγκεκριμένο σύστημα. Και εμείς καθόμαστε και λέμε ο κύριος Ζήσης, η παρακολουθής. Δεν είναι θέμα παρακολουθήσεων. Είναι θέμα κατασκοπίας υπέρ ξένης δυνάμης. Είναι κακούργημα.
1: Ναι, πάντως επειδή ο Πρωθυπουργός με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε και να ελέγχει και να έχει σε εισαγωγικά σαν όμηρους τους εισαγγελείς, ώστε να μην βγάζουν αποφάσεις οι οποίες θα το καταδικάσουν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ένας μοχλός χειραγώγησης αυτό που έγινε με τις παρακολουθήσεις.
0: Ο Πρωθυπουργός και ο κ. Δημητριάδης, στην αρχιοθετημένη υπόθεση του κ. Ζήση, γιατί πρέπει να μιλάμε για αρχιοθετημένη υπόθεση πια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η αρχιοθετημένη υπόθεση δεν προσβάλλεται. Προσέξτε. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που δικάζει αναλογικές υποθέσεις, που αν προσφύγεις εκεί, η απόφαση μπορεί να είναι κόλαφος για την ελληνική δικαιοσύνη και τότε θα είναι διπλή ντροπή. Θα είναι διπλή ξεφτύλα. Διότι αν Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίσει

0: στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ως ειδικό απειγό στην απόπειρα αντίον μου, υπάρχει μηνυτήριος αναφορά, έτσι, γι' αυτό και μπορώ και τη λέω. Τότε, γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν ξανακάνει τον κύριο Δημητριάδη Γενικό Γραμματέα στην κυβέρνηση? Έτσι δεν είναι? Αφού αποκαταστράφηκε το όνομά του, ας το ξαναφέρει. Και εδώ υπάρχει και κάτι ακόμα, να ξέρετε. Η ασίγαστη κόντρα που υπάρχει μεταξύ του Χρυσοχοίδη και του Δημητριάδη. Τον Χρυσοχοίδη ο Δημητριάδης τον κανάλισε από τον Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Και βάλει τον Θεόδωρο Κάκο. Υπάρχει ασίγαστη κόντρα μεταξύ των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Και τώρα ο κ. Χρυσοχοίδης είναι σε δινή θέση. Δεν τον βλέπω καλά να στέκεται στα πόδια του τον κύριο που ξεκίνησε από το χωριό του με την άσπρη κάλτσα και την άδεια τσάντα, το Μιχάλη, το Μισελ. Το Μισελ! Δεν τον βλέπω καλά. Και θα έχουμε εξελίξεις.
1: Για να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε. Για να δούμε. Από την άλλη βλέπω ότι και ο Στάσης, ο οποίος παίρνει τι παίρνει από τη ΔΕΗ κάθε
0: χρόνο. Ο Στάθης ο Παναγιώτης, ξέρει ποιος είναι ο Στάθης ο Παναγιώτης? Γιατί είσαι γάτα και το πιάσες. Στάθης ο Παναγιώτης, ο Παναγιώτης ο Στάθης. Τον έβαλε πάλι Γενικό Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Ποιος είναι ο Παναγιώτης Στάθης? Δεν διερωτήθηκε κανένας. Πρώην διοικητής ασφαλείας, κολλητέαρη του κ. Σαμαρά και επιτοπίστων, κολλητός, ακούστε εδώ κύριε Σερέτη, λέμε πράγματα που δεν τα ακούν αλλού. Και λέμε πράγματα στα οποία δεν δυσφυγούμε κανένα και δεν συκοφαντούμε κανένα. Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός, δεν θέλω να σας κάνω, δεν θέλω να σας δημιουργήσω πρόβλημα στο ραδιοφωνό σας, δεν θέλω να σας δημιουργήσω πρόβλημα στη ροή σας, θέλω να είμαι τεκμηριωμένος αυτά που λέω. Ο Παναγιώτης Στάθης είναι το κολλητάρι, ο κολλητός φίλος του Αντώνη Σαμαρά. Ο Παναγιώτης Στάθης που έγινε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, πάλι στα σήμερα έγινε και μια άλλη γραμματέας, του κ. Σταϊκούρα. Την έχουμε στην εφημερίδα μας, είναι μια καλή γραμμή κοπέλα, με σεξ απείλ, είναι η κυρία Δέσποινα Παλιαρούτα. Παλιαρούτα. Και ωραίο όνομα, Παλιαρούτα. Κυρία Δέσποινα Παλιαρούτα, 37 ετών, όμορφη κοπέλα, που έχει παντρευτεί τον κύριο Βερνίκο, τον εφοπλιστή τον κύριο Βερνίκο, διορίστηκε Γενική Γραμματέας στο Υπουργείο του κύριου Σταϊκούρα.
1: Υπουργείο Μεταφορών.
0: Για να σώσει τα τρένα.
1: Να.
0: Δηλαδή θα μπαίνει μπροστά η κυρία Παλιαρούτα, θα φοράει την τουαλέτα και θα πηγαίνει και θα κάνει το σταθμάρχη στα τρένα. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χαλάσει το μανικιούρ πεντικιούρ. Θα τη στέλνει ο κύριος Βερνίκος, δηλαδή ο εφοπλιστής, και θα τη λέει πήγε να κάνει σταθμάρχη στα τρένα. Κύρα Παλιαρούτα, θα φοράει και τη γόβα, στιλέτο και θα πηγαίνει εκεί και θα κάνει το σταθμάρχη. Κύρα Παλιαρούτα, που ξέρει η κυρία Παλιαρούτα από Υπουργείο Μεταφορών, ο Θεός και η ψυχή του. Χθες είχαμε ένα ακόμα τροχαίο, για λίγο να είχαμε νεκρούς στη Χαλκίδα, έπεσε η Ταλίκα πάνω στη αμαξιοστοιχεία της Hellenic Train των Ιταλών, οι οποίοι ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα, να δω τώρα που θα βρούμε σειρμούς για να γίνονται συγκοινωνίες. Και ο κύριος Παναγιώτης Στάθης, ο δεύτερος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, που ήταν κολλητός με τον κύριο Σαμαρά, και ο κύριος Σαμαράς είχε έναν σωματοφύλακα που τον έχει 30 χρόνια στην υπηρεσία του, τον κύριο Λάζαρο Γκλεζάκο, μανιάτης κι αυτός, ο οποίος είχε εξαιρετική σχέση φιλίας με τους κατηγορούμενους της υπόθεσης Καραϊβάς. Προσέξτε τι λέω κύριε Σερέτη, είναι στοιχοθετημένα αυτά που λέω. Τον είδα τον κύριο Γκλεζάκο στη Μάνη, στην Αρεόπολη. Και του είπα, Λάζαρε, δεν βρω έξω, για κάνω να σου πω. Και ήρθε ο Λάζαρος και μου λέει, φίλε, γιατί γράφεις για μένα? Λέω πράγματα που τα λέω για πρώτη φορά. Δεν τα έχω γράψει στην εφημερίδα. Τι, φίλε, γιατί γράφεις για μένα? Ο Λάζαρος, ο σωματοφύλακας του κύριου Σαμαρά, ο κολλητός του κύριου Στάθη. Η επιλογή του σωματοφύλακα του Σαμαρά να διορίζει υπουργούς και γενικούς γραμματείς στα Υπουργεία Δημοσίας Τάξεως. Μα τόση δύναμη έχει πια αυτός ο μανιάτης Λάζαρος Γκλεζάκος? Και τότε δεν μου λένε Γκλεζάκο. Τους δύο κατηγορούμενους της υπόθεσης Καραϊβάς τους ξέρεις?

0: Φίλε, σε παρακαλώ! Σου μιλάω για στιχομηθείες ενώπιον μαρτύρων. Τι κοινό λοιπόν μπορεί να έχει ο κύριος Λάζαρος με το διορισμό του κυρίου Στάθη στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και με τους κατηγορούμενους που αθώθηκαν στην υπόθεση Καρέμας.
1: Ο οποίος Παναγιώτης Στάθης είχε απορριφθεί και από το ΑΣΕΠ. Είχε απορριφθεί και από το ΑΣΕΠ ο Παναγιώτης ο Στάθης, αλλά τοποθετήθηκε σε αυτή την ανώτερη θέση, κανονικότατα.
0: Ο κύριος Λάζαρος, τι λες, άκουσε με καλό σωματοφύλακας του κύριου Σαμάρα.
1: Ναι.
0: Και όποτε θέλει ο Λάζαρος θα τον πάρει τηλέφωνο, μην ξέρει, έχουμε πει καφέ, έχουμε συζητήσει κόσμια.
1: Ναι.
0: Πάνω το γεγονός ότι αυτοί πληροφορούν, εγώ τον πληροφορώ, έτσι. Και μπορεί και μιλώ μαζί του, κόσμια, όμορφα, αλλά μην μου κάνουν τους κοκοβιούς, γιατί μια νύχτα, Γρηγόρη, μια νύχτα, πήγαινα σπίτι μου, με πιστολιάσανε. Και 3 χρόνια μετά έλαβα κάτι μηνύματα που μου λέγανε, ξέρεις, μην τους πειράζεις. Άκου φίλε, στο λέω εν λόγω τιμής, γιατί σε εκτιμώ αφάνταστα και σε θεωρώ φίλο μου. Εάν ανοίξω το κουτί με τα στικάκια, θα γίνεις κολάσεως. Ξέρεις γιατί το κάνω? Γιατί έχω οικογένεια. Γιατί έχω οικογένεια και σέβομαι την οικογένειά μου, τα 2 παιδιά που μεγαλώνω. Εάν ήμουνα μόνο στον κόσμο, θα τους είχα ανατινάξει με τα στοιχεία που υπάρχουν. Ποιος σκότωσε τον Πάπα Χριστό, τον αρχηγό της ελληνικής καμόρας στην ταβέρνα στην Παλίνη? Ποιος τον σκότωσε? Ποιος μπήκε στο σπίτι του μετά? Ποιος μπήκε στο σπίτι του, Παπαχρίστος? Το είναι Καμίτης, απότατος αστυνομικός. Εξηγιάστηκε η υπόθεσή του. Πού είναι τα τηλέφωνα του? Ποιος σκότωσε τον Παπαχρίστο? Ο Παπαχρίστος ήταν ο αρχηγός της ελληνικής μαφίας στην Ελλάδα.
1: Ο τραπεζίτης της νύχτας.
0: Ο τραπεζίτης της νύχτας, όπως το πες. Ποιος μπήκε στο σπίτι του την επόμενη μέρα και πήρε 2 εκατομμύρια ευρώ από το χρηματοκιβώτιό του? Ποιος? Ο ένας ήταν ένα αποστρατή αστυνομικός που υπηρετεί ως υπεύθυνος ασφαλείας σε μεγάλο λιγάρχη της χώρας. Μην πω το όνομά του γιατί θα έχουμε ζητήματα. Και ένας δεύτερος που ήταν μαζί του. Ποιον έχρισαν μετά, ποιον έχρισε η μαφία μετά, αρχηγό? Το Δημήτρη Μάλαμα, του κάθε πόλη, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ιγάλεο.
1: Στο Χαϊδάρι, νομίζω.
0: Στο Χαϊδάρι, το Χαϊδάρι, στο Φανάρι. Ποιος είχε πίσω του ο Μάλαμας που τον φυλάγανε? Αστυνομικούς. Τι κάνανε οι αστυνομικοί? Βαράγανε μεροκάμα του, κύριε Χρυσοκοίδη. Τι είχε πάνω του ο Μάλαμας? 500.000 ευρώ. Ποιος του πήρε τα λεφτά? Είχε και 2 κινητά τηλέφωνα. Πού πήγαν τα κινητά τηλέφωνα? Τι λένε μέσα τα κινητά τηλέφωνα? Σου πω εγώ τι λένε. Και τα τηλέφωνα του Παπαχρήστου και τα τηλέφωνα του Μάλαμα εξαφανίστηκαν. Γι' αυτό παρακολουθούσαν την κυρία Μινιάτη. Την κυρία Μινιάτη, η οποία ήταν διευθύντρια στα εγκληματολογικά της ελληνικής αστυνομίας στην Ιερά Οδό. Στην Καβάλας μάλλον. Γι' αυτό την παρακολουθούσαν. Διότι κλέβανε τα στικάκια, κλέβανε τα κινητά τηλέφωνα, αλλιώνανε τα DNA, έχω μαρτυρίες γι' αυτά. Για να μην βγουν ποτέ υποθέσεις που αφορούσαν την ελληνική μαφία, γιατί τα τηλέφωνα του Παπαχρήστου και του Μάλαμα είχαν μέσα. Από εκκλησιαστικούς παράγοντες στην αυλή του Ιερώνυμου, πολιτικούς, δικαστές, εισαγγελείς, επιχειρηματίες, ολιγάρχες και δημοσιογράφους. Γιατί τα κρύψαν όλα αυτά? Γιατί αν ανακατεύονταν αυτά στην τράπουλα της μαφίας, η μισή θα έπρεπε να τα φυλακεί. Και συνομιλούσαν και με δικαστές. Ο Παπαχρήστος, που ήταν εκπαιδευμένος στο Ισραήλ από τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε να συνενώσει όλα τα κομμάτια, τις φατρίες που λέμε, της ελληνικής μαφίας, για να μην σκοτώνονται μεταξύ τους. Και προσπάθησε να γίνει ο κάποντι κάποι της ελληνικής μαφίας. Και το κατάφερε. και τον σκότωσε ο Καπές Καπετανάκης στην Παλίνη. Ο Καπές Καπετανάκης που ήταν φίλος του Γιώργου του Καραϊβάς και συνομιλούσε μαζί του. Και ο Γιώργος ο Καραϊβάς, ο Μακαρίτης που έδινε πληροφορίες στον κύριο Παναγιώτη Στάθη στην ασφάλεια και έβαζε ο Στάθης τον Καραϊβάς να εχνηλατεί για το τι ακούγεται στον χώρο των αναρχικών και το τι ακούγεται στον χώρο της μαφίας. Και επειδή ο Καραϊβάς ήταν διπλός πράκτορας, το σκότωσαν.
1: Πάντως και ο Παπαχρήστος και ο Μάλαμας και αυτοί οι δύο δολοφονηθέντες είχαν πολύ στενή σχέση με τον Γιώργο Καραϊβάζ.
0: Ήταν παιδί τους ο Καραϊβάζ. Και μάλιστα του είχαν κόψει και ένα μεροκάματο, όπως εγώ δεν θέλω να σπηλώσω γρήγορα την υπόλοιψη κανένας.
1: Όχι, φυσικά, σε καμία περίπτωση.
0: Σέβομαι την οικογένεια του Γιώργου Καραϊβάζ, σέβομαι το γιο του, σέβομαι τη γυναίκα του, αλλά πρέπει να βγάζουμε την αλήθεια. Και ρωτώ, ο δικηγόρος του, ο πρώην δημοσιογράφος Σπύρος Χαριτάτος, που τον γνωρίζω 30 χρόνια, και εγώ τον έβαλα στις εκπομπές του Μέγκα να δουλεύει με την Κορομιλά. Εγώ τον έβαλα. Δεν είχε μια ηθική υποχρέωση να μου πάρει τηλέφωνο. Τον έχω ρωτήσει τρεις φορές τον έχω ρωτήσει. Τι είναι αυτά τα μηνύματα που είχε στο τηλέφωνο του ο Γιώργος Καραϊβάς και σβήστηκαν επειδή τα πάτησε ένα σειραπτικό και τα κατέστρεψε. Τι ήταν αυτά τα μηνύματα, ποιες ήταν αυτές οι συνομιλίες του Καραϊβάζ με τον Παπαχρήστο, με τον Μάλαμα, με τον τότε διοικητή της ΕΥΠ, τον Κοντολέοντα, με τον Χρυσοχοίδη, με τον αρχηγό της αστυνομίας, με τον Καπέ. Τι ήταν αυτά τα μηνύματα, τι έλεγαν αυτά τα μηνύματα. Και δεν μου είχε απαντήσει ο κ. Χαριτάτος. Τώρα κύριε Χαριτάτο, που έχασε την υπόθεση στα δικαστήρια, που αθωώθηκαν οι κατηγορούμενοι και υπάρχει και μια επιφύλαξη βεβαίως, μπορεί εντός της ημέρας ή αύριο να ασκηθεί μια έφεση κατά της αθωτικής απόφασης και να ξαναγίνει η δίκη. 10 φορές να γίνει η δίκη, αποδείξεις δεν υπάρχουν. Αυτές τα είπα για να καταλάβεις πώς λειτουργεί το σύστημα της μαφίας στην Ελλάδα και μην μου πεις που το έχεις σπουδάσει. Το έχω σπουδάσει από τις δύο σφαίρες που έχω φάει. Γιατί εγώ δεν είχα καμιά όρεξη γρήγορα να ανακαλυφθώ με αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
0: Εγώ τους δολοφόνους μου, τους επίδοξους, θα τους συλλάβω ο ίδιος και θα τους παραδώσω στην ελληνική δικαιοσύνη, αν δεν τους ρίξω πρώτα σε κανένα χαρτάκι. Διότι σε αναγκάζουν να χρησιμοποιείς μεθόδους αυτοδικίας. Επειδή όμως εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιώ μεθόδους αυτοδικίας, θα τους παραδώσω χειροπόδαρα στην ελληνική δικαιοσύνη, αν είναι ζωντανή.
1: Πάντως
0: είναι η επιτομή αυτά που σου είπα, είναι τεκμηριωμένα αυτά που σου είπα. Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις σε μένα για αυτά που σου είπα και θα με κάποια στιγμή να το ξανανοίξουμε το θέμα και να σου δώσω και ηχητικές συνομιλίες για να παίξεις.
1: Πάντως του κουμπάρου γίνεται, γιατί ο Παπαχρήστου ήταν και κουμπάρος του Καμένου και του πατέρα.
0: Αν αφήσουμε αυτές τις δύο πολιτικές γνωριμίες, ο Παπαχρήστος ήταν κάτι άλλο πιο σπουδαίο. Ήταν ο προσωπικός σωματοφύλακας της οικογένειας Λάτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε αναλάβει προσωπικά να φυλάτει τη σωματική και οικονομική ακεραιότητα της οικογένειας Λάτσι και ειδικά τον κύριο Πάρη Κασιδόκοστα. Για ένα διάστημα, καταρχήν ήταν προσωπική επιλογή της κυρίας Μαριάννας Λάτσι ο Μακαρίτης ο Παχρήστος. Παχρήστος. Ήταν προσωπική επιλογή της κυρίας Μαριάννας Λάτσι να φυλάει τον κύριο Πάρκα Κασιδόκοστα, γιατί ξέρεις ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν, όπως είχε γίνει και στην Παραλιακή με άλλο μεγάλο εφοπλιστικό γόνο, του είχαν στήσει υπόθεση απαγωγής. Και είχαν βάλει δίπλα του έναν έμπειρο αστυνομικό. Ο Παχρήστος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, ήταν ένας έμπειρος αστυνομικός, απότακτος βεβαίως, γιατί είχε πολλές αμαρτίες στο αστυνομικό σώμα, ήταν καμίτης, είχε περάσει από τα ΕΚΑΜ και είχε πολύ μεγάλη προϋπηρεσία στη δίωξη ναρκωτικών. Και από τις πληροφορίες που έχω, ήταν ένας από τους καλύτερους σκοπευτές στη δίωξη ναρκωτικών. Δεν είναι τυχαίο.
1: Πάντως
0: ήταν εκπαιδευμένος από τους Ισραηλινούς.
1: Πάντως, πραγματικά είναι σαν παζλ. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρξει ένας ολόκληρος τείχος σαν εγκληματολογικός πίνακας για το πώς πώς συνδυάζονται πρόσωπα, τι σχέσεις έχουν μεταξύ τους, τι πλεκτάνες έχουν χτιστεί στην Ελλάδα και πώς έχει υπάρξει μια τόσο μεγάλη εγκληματική οργάνωση η οποία καταπατάει κάθε ανθρώπινο δικαίωμα, είναι ανεξέλεγκτη και όλα αυτά στο βάρος του Έλληνα πολίτη.
0: Γρήγορη μου, όταν καθόμαστε και κάνουμε αυτή τη συζήτηση, δεν την κάνουμε γιατί θέλουμε να φτιάξουμε κάποιο αστυνομικό μυθιστόρημα. Την κάνουμε γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο λέγεται μαφία. Το έχω ξαναπεί αυτό. Η οποία μαφία τι είναι, Γρήγορη? Η μαφία είναι μια παρασιτική, παρακρατική μηχανή η οποία έχει επισέλθει στην εθνική οικονομία της χώρας και κανονίζει τις τιμές στη βενζίνη, τις τιμές στα τρόφιμα, τις τιμές στα ακίνητα, τις τιμές στις οικοδομές, τις τιμές στο ρεύμα. Άρα λοιπόν αφορά τον Έλληνα πολίτη η καταπολέμηση της μαφίας στην Ελλάδα. Δεν είναι η μαφία ή τα μπραβάκια του υποκόσμου και της νύχτας. Η μαφία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραοικονομίας το οποίο καταπίνει το μεδούλι και το μόχθο του Έλληνα πολίτη. Είναι ένας παρασιτικός, παρακρατικός μεσάζοντας μέσα στα θεμέλια της εθνικής οικονομίας που έχει διαφύρει τον κρατικό μηχανισμό, πρωθυπουργούς, υπουργούς, γενικούς γραμματείς, αστυνομικούς, υπουργούς δημοσίας τάξης, γενικούς γραμματείς και τι κάνει ουσιαστικά? Κονομάει χρήματα στην πλάτη του ελληνικού λαού. Στην Ιταλία όταν κατάλαβαν το πρόβλημα της μαφίας, αφού έχασαν βεβαίως 12 εισαγγελείς τους οποίους τους σκότωσαν, το ιταλικό κράτος άρχισε να λειτουργεί διαφορετικά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η μαφία δεν είναι κάτι αφηρημένο. Δεν υπάγεται στους γκάγκστερς, στους πιστολάδες και σε αυτούς που σκοτώνονται στους δρόμους. Η μαφία είναι ένας παρασιτικός, παρακρατικός μηχανισμός που έχει επισέλθει σε όλους τους παράγοντες της δημόσιας ζωής. Εάν πληρώνουμε υπερχρεωμένα τιμολόγια είναι γιατί η μαφία βρίσκεται εκεί. Τι άλλο να πω? Ποιος είναι ο κύριος Στάσης, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ? Πού βρίσκεται και παίρνει 500.000 ευρώ το χρόνο μισθό? Πού υπηρετούσε ο κύριος Στάθης? Στην ΕΝΗ της Ρουμανίας. Τι σχέση είχε η ΕΝΗ της Ρουμανίας, στην οποία κάνει επενδύσεις η ΔΕΗ, με την ιταλική Κοζανόστρα? Πρέπει ο κόσμος να αντιληφθεί ότι αν δίνουμε ένα πόλεμο κατά της μαφίας δημοσιογραφικά, είναι γιατί πρώτα απ' όλα έχει διαφύρει όλο το κρατικό μηχανισμό. Τη δικαιοσύνη, την ίδια τη δημοκρατία. Όταν στην Ιταλία το κατάλαβαν, έφτιαξαν κράτος. Πριν ήταν... Πήμπο.
1: Το ίδιο συμβαίνει...
0: Ο ίδιος ο Μπερλουσκόνη, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο Μακαρίτης, είχε σχέση με την ιταλική μαφία.
1: Ναι, ναι. Είναι η μαφία της γραβάτας.
0: Αυτό το λευκό κολέρο. Αυτό που έγινε τώρα με την Attica Bank δεν είναι μαφία? Συγχωνεύτηκε η Παγκρίτια Τράπεζα, η Αμαρτωλή Τράπεζα, τον Μπάκο Καϊμενάκη Εξάρχου με την Attica Bank στο μεγαλύτερο μεταπολεμικό σκάνδαλο μετά το Κασποτά, το τραπεζικό σκάνδαλο. Αποτέλεσμα το δημόσιο να βάλει 800 εκατομμύρια ευρώ, οι Έλληνες πολίτες και οι ιδιώτες να βάλουν 350 εκατομμύρια. Δεν είναι μαφία αυτό?
1: Μα βέβαια. Όπως και με το καρτέλ ενέργειας.
0: Φτιάξανε μια αντισυστημική, φτιάξανε υποτίθεται μια πέμπτη συστημική τράπεζα στην Ελλάδα με λεφτά του ελληνικού λαού. Και τη διεύθυνσή τους την έχουν οι ιδιώτες. Αυτοί οι ταβαντζίδες οι οποίοι μας έχουν ξεσκίσει τους δρόμους. Αυτό δεν είναι μαφία?
1: Μαφία είναι και αποκρατικοποίηση ανήκει στο κομμάτι της μαφίας.
0: Μην στεναχωριέσαι, θα τα λύσει όλα ο Χρυσοχοίδης. Θα λύσει όλα.
1: Σωθήκαμε με τον Χρυσοχοίδη. Πάντως και το καρτέλ ενέργειας έτσι λειτουργεί και θεωρώ ότι έχει κάνει πάσα ο Μητσοτάκης σε όλους αυτούς εδώ πέρα, σε όλες αυτές τις οικογένειες που κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα. Τους έχει δώσει από μια εταιρεία ενέργειας και τους είπε: βγάλτε μεταξύ σας τιμές και κάντε ό,τι θέλετε. Γιατί άμα βάλουμε κάτω σε ποιον ανήκει κάθε εταιρεία ενέργειας, όλες ανήκουν σε Βαρδινογιάννηδες και πάει λέγοντας. Και αυτοί αποφασίζουν την τιμή του ρεύματος. Εκεί γεννιέται από την εσχροκέρδεια και η ακρίβεια και σήμερα ημέρα ο Έλληνας δεν μπορεί να τα απεξέλθει ούτε να επιβιώσει. Και εκεί η μαφία λοιπόν είναι αυτό που λέτε. Μόνοι τους κόβουνε και ράβουνε.
0: Η μαφία των καυσίμων. Η μαφία του φυσικού αερίου. Η μαφία του LNG. Η μαφία της μεταφοράς πετρελαίου είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο δεν θέλει να το καταπολεμήσει η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί σιτίζεται από την ελληνική μαφία. Γιατί το κράτος είναι συνυφασμένο με τη μαφία.
1: Ναι.
0: Δείτε το πέντε γιάνκιστε. Μην είχες και θα καταλάβετε τι σας λέω.
1: Κάτι τελευταίο, αν και ξέρω ότι μας πιέζει ο χρόνος, κάτι τελευταίο.
0: Δεν θέλω να επεκταθώ.
1: Δεν θέλετε, ρε. Όχι αυτό, όχι αυτό, για αυτό που συμβαίνει γενικά με τα εθνικά θέματα. Άμα έχετε το χρόνο, δεν έχετε το χρόνο, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει.
0: Γρήγορο μου, έστω το χρόνο, ρώτησε μου τι θέλεις, δεν έχω.
1: Ένα γρήγορο σχόλιο θέλω για όλο αυτό που συμβαίνει με την Τουρκία, με τον Ερντογάν και με την Κάσο και με την Κάρπαθο, όπου φάγαμε τα ηλίκια από ό,τι φαίνεται, και ο κόσμος πλέον αρχίζει να ανησυχεί για το Αιγαίο και λέει ότι με το τουρκολιβικό και με όλο αυτό που συμβαίνει με τα νησιά που έχουν πάρει βίζα, έχουν αποκτήσει αφημί και αγοράζουν ακίνητα ανεξέλεγκτα οι Τούρκοι, ότι υπάρχει πιθανότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να τα έχει παραχωρήσει και να μην το έχει ανακοινώσει.
0: Γρηγόρη, εγώ θα το πω πολύ σύντομα και μονολεκτικά. Θα πρέπει ο κόσμος να πάει να κοιτάξει τους κάρτες και να δει πού εκτείνεται το τουρκολιβικό, το ψεύτο τουρκολιβικό. Όχι, δεν είναι ψεύτικο, είναι de facto. Το παγίωσαν. Το τουρκολιβικό μνημόνιο θα πρέπει να δουν πού ακουμπάει, σε ποια ελληνικά νησιά ακουμπάει, και θα δει μέσα από το χάρτη την κατάργηση της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Το Αιγαίο τελείωσε, διχοτομήθηκε. Και διχοτομήθηκε από τη φαμίλια των Μητσοτάκηδων, που και τουρκόφιλοι είναι και ανθελήνες.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χίο. Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Εγώ και να είστε καλά και καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Η νέα σεζόν στο Christmas Theater θα είναι μαγική. Μας φέρνει τη μαγεία, τη λάμψη, τη συγκίνηση, το γέλιο και τη χαρά. Παραστάσεις, συναυλίες, χορός, θέαμα, εκδηλώσεις, stand-up comedy και διάσημα musicals. Ανακαλύψτε το νέο πρόγραμμα στο ct.gr.
2: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
3: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
2: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
3: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
2: Χωρίς λίστα αναμονής.
3: Χωρίς υποκατάστατα.
2: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 540 353.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλώς το Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
0: Όλα. Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει γι' αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
0: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.

0: Πατρίδες. Μια λέξη απλή κι όμως βαριά ως ένας ολόκληρος κόσμος. Από τα παράλια της Μικράς Ασίας μέχρι τον Πόντο, την Καπαδοκία και την Ανατολική Θράκη, ένας ελληνισμός χιλιετιών έζησε, δημιούργησε και άνθησε, ώσπου η ιστορία πήρε φωτιά. Διωγμή, γενοκτονία, καταστροφή, ξεριζωμός, όμως οι άνθρωποι άντεξαν. Πήραν μαζί τους όσα κανείς δεν μπορούσε να τους αρπάξει. Την πίστη, τη μνήμη, τη γλώσσα, την παράδοση και την αξιοπρέπειά τους. Στην Ελλάδα ξαναέσπηραν, ξαναδημιούργησαν, ονειρεύτηκαν ξανά και με το μόχθο τους συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης πατρίδας. Στο νέο του βιβλίο, ο διεθνολόγος και διδάκτορ ιστορίας Σταύρος Καλεμπερίδης καταγράφει τη μεγάλη διαδρομή του ελληνισμού της Ανατολής από την ακμή στην καταστροφή και από τον ξεριζωμό στη δύναμη της επιβίωσης. Πατρίδες. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Υφογνώμων.
1: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
1: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
0: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ ζωντανά. Καλή εβδομάδα και όλες, ευχόμαι να είστε όλες και όλοι καλά. 28 Σεπτεμβρίου. Χαίρομαι που σας βρίσκω και αυτή τη Δευτέρα. Προσπαθούμε να βρούμε τη νέα σεζόν εδώ, ποια θα είναι η μέρα μας του ζωντανού. Νομίζω ότι θα είναι οι τρίτες παρόλα αυτά. Μου έχει μείνει η Δευτέρα από το προηγούμενο εξάμηνο. Τρίτες νομίζω θα είναι βάσει και το νέο ακαδημαϊκό τώρα έτος που ξεκινάει. Ξεκινάμε τώρα από εβδομάδα. Μάλλον πάμε για τρίτες. Εντάξει. Λοιπόν, θυμίζω πως είμαστε εδώ και βλέπω τα σχόλιά σας και συνομιλούμε. Αυτή είναι η ιδέα αυτής της εκπομπής. Γίνεται με τεχνικές δυσκολίες όπως καταλαβαίνετε, διότι είναι ζωντανή μετάδοση. Άρα είναι κακή χειρότερη ποιότητα. Δεν θα πω κακή, χειρότερη ποιότητα η εκπομπή από ό,τι αν ήταν μαγνητοσκοπημένη, αλλά έτσι μπορούμε να συνομιλούμε. Λοιπόν, καλησπέρα. And surname. Το μαράκι, η Αφροδίτη, η γλυκύτατη Αφροδίτη Μάνου, η Κατερίνα. Θα παίξει βίντεο της Κατερίνας στις 9. Με το που φύγω εγώ εμφανίζεται η Κατερίνα. Νέο δεύτερο βίντεο της Κατερίνας στο κανάλι. Και Packy for everyone. Pack Y for everyone, δεν ξέρω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλησπέρα όπου και αν βρίσκεστε. Γιαννιτσά, ο Αρίστος, καλώς ήρθατε. Θέλω να μην καθυστερήσουμε καθόλου σήμερα. Καθώς έχω το νου μου και τα μάτια μου καρφωμένα στην οθόνη και βλέπω τα σχόλιά σας, παράλληλα θέλω να ξεκινήσω να σας πω κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να τα ακούσετε, γιατί έκατσα να δω όλες τις ομιλίες, όλες, στον ΟΗΕ, τις σημαντικότερες, μάλλον των χωρών που θεωρούσα ότι έπρεπε να έχουμε μια εικόνα τι είπαν, δηλαδή του Κινέζου, του Ρώσου, του Ινδού, κάποια μαθήματα τα οποία αντλήσαμε. Και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Προφανώς δεν μπορείτε να δείτε ώρες επί ωρών. Εμένα επειδή είναι η δουλειά μου και δηλαδή για τις ακαδημαϊκές μου δραστηριότητες, τις παρακολούθησα όλες και ήθελα να σας δώσω κάποια σχόλια έτσι να συμπυκνώσω τι άντλησα από εκεί. Λοιπόν, το πρώτο το οποίο θέλω να καταγράψω, να καταγράψετε κι εσείς, είναι το γεγονός ότι βρέθηκε στη Νέα Υόρκη αντί για τη Μελόνι, την πρωθυπουργό δηλαδή της Ιταλίας, βρέθηκε ανταυτής ο υπουργός εξωτερικών και αναπληρωτής κυβέρνησης, ο Ταγιάννη, ο οποίος, θα σας πω, κράτησε και αποστάσεις από τον Τραμπ. Και η επίσκεψη, μάλλον η αποστολή του ανταυτής Ταγιάννη, και αυτή ήταν μια προσπάθεια να κρατήσει αποστάσεις. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, θυμάστε και το περιστατικό όταν η Μελόνι είχε απαγορεύσει από τον Τραμπ να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο της Ιταλίας για τις ραδιουργίες, αυτά για τα εγκλήματα κατά του Ιράν που σκότωνε κοριτσάκια στη Μινάμπ, σε χώρους, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σε γάμους που βομβάρδιζαν. Τώρα μιλάμε για αδιανόητα εγκλήματα πολέμου. Η Ιταλία, προς τιμή της Μελόνι, δεν την έχω σε υπόλοιψη, αλλά εδώ έπραξε το σωστό, έκλεισε τον εναέριο χώρο και ο Τραμπ μετά της το κρατούσε. Και βέβαια σιγά σιγά βλέπετε ότι είναι τοξικός ο Τραμπ. Είναι ήδη για τους Ρεπουμπλικάνους, θα του κοστίσει τις εκλογές, στις ενδιάμεσες τώρα σε 1,5 μήνα. Και είναι τοξικός και για τους συμμάχους της προεδρίας του στην Ευρώπη και συγκεκριμένα δηλαδή για τη Μελόνι, η οποία έστειλε, ξαναλέω, τον Ταγιάννη. Δεν δέησε η ίδια, δεν τον ευχαριστώ για τις ευχές. Δεν τόλμησε η ίδια να πάει, έστειλε τον Ταγιάννη, ο οποίος, ξαναλέω, με τις δηλώσεις του ήταν αποστασιοποιημένος. Λοιπόν. Μετά μίλησε ο πρωθυπουργός της χώρας που λέγεται Σκόπια. Δεν σας κρύβω πως μόνο που άκουσα από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών να αναγγέλλεται η ομιλία του ανθρώπου αυτού και να τον αποκαλούν ως επικεφαλής της κυβέρνησης, θα το πω, γιατί είναι ένα συλλογικό τραύμα του ελληνισμού αυτή η προδοσία των Πρεσπών, του αρχιπροδότη της οχιάς του ελληνισμού που λέγεται Τσίπρας, μάλλον της ανήρης τριάδας που λέγεται Τσίπρας, Κοτζιάς, Καμένος. Όταν τον αποκάλεσαν λοιπόν επικεφαλής της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, ειλικρινά ήταν ένα χτύπημα στην καρδιά. Ειλικρινά με πείραξε, επίπονο, μόνο να το ακούς. Δηλαδή συνειδητοποιείς ότι όλη η ανθρωπότητα, τώρα άνθρωποι από την Ασία, από την Λατινική Αμερική, ακούν τη λέξη αυτή που την έδωσαν οι φιδόγλωσσοι των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, ακούν αυτή τη λέξη και τι καταλαβαίνουν. Μπορούν να γνωρίζουν, νοικάζω, την ιστορία του Μακεδονικού Βασιλείου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Φιλίππου, και σου λέει αυτοί είναι οι συνεχιστές. Αυτοί είναι οι φορείς αυτού του οράματος, τέλος πάντων, του πολυπολιτισμικού. Πράγματι, αυτό είναι ένα πολυπολιτισμικό, μια αυτοκρατορία πολυπολιτισμική, η εκστρατεία του Αλεξάνδρου, στρατιωτικές νίκες, τα επιτεύγματα που ήταν κατά βάση πολιτιστικά. Και αυτά. Πρέπει ίσως να κάνουμε και εκπομπές γι' αυτό. Το μεγαλύτερο, μάλλον, το
η κατάληξη, η πολιτιστική κατάληξη, διότι ο Αλέξανδρος ήταν μαθητής του Αριστοτέλειου, όπως ήταν στην Νάουσα, στη Μίεζα της Νάουσα, στον Ιμφαίο, εκεί ήταν ο χώρος στον οποίο δίδασκε ο Αριστοτέλης τους ευπατρίδης γόνους, τα τέκνα μάλλον των αριστοκρατών του Μακεδονικού Βασιλείου, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Πτολεμαίος, μεταξύ των οποίων βέβαια ήταν και ο Αλέξανδρος. Άρα, ως κοινωνός της δημοκρατικής ιδεολογίας ο Αλέξανδρος, εξηγώ στο βιβλίο μου στους υπερασπιστές της δημοκρατίας, το παρουσιάσαμε με την Αφροδίτη Μάνου στην Αθήνα, εξηγώ το πόσο ο Αλέξανδρος επεξέτεινε τη δημοκρατία σε χώρες της Μικράς Ασίας. Δεν το πιστεύετε. Δεν θα το πιστεύετε πόσο ο Μέγας Αλέξανδρος δεν επέβαλε μοναρχικό καθεστώς, αυταρχικό, ξέρω τι, βασιλικό σε περιοχές και πόλεις Μικράς Ασίας που απελευθέρωσε, αλλά επανέφερε τη δημοκρατία στις πόλεις κράτη της Μικράς Ασίας. Θα κουφαθείτε. Διαβάστε το στο βιβλίο όσοι το έχετε. Λοιπόν, επειδή ήταν κοινωνός της δημοκρατικής ιδεολογίας του Αριστοτέλη, στην πραγματικότητα το απάβγασμα αυτής της εκστρατείας πολιτιστικά δεν το είδαμε ούτε στις Αιγαίες, στη Βεργίνα, δεν το είδαμε ούτε οπουδήποτε αλλού. Το είδαμε στο Μακεδονικό Βασίλειο, το είδαμε στην Αλεξάνδρεια επί Πτολεμαίου. Εκεί έγινε η βιβλιοθήκη και το μουσείο. Ξέρουμε για τη βιβλιοθήκη πολλά, δεν ξέρουμε, μάλλον δεν συζητάμε, δεν γνωρίζουμε για το μουσείο. Το μουσείο ήταν αυτό που λέμε μουσείο, γιατί εκεί λάτρευαν τις μουσες, εξού και η λέξη, οι μουσες δηλαδή των τεχνών και των επιστημών, και έφερε ο Πτολεμαίος και ο ίδιος ως συνεχιστής όχι μόνο του δασκάλου του Αριστοτέλη, αλλά και ως συνεχιστής του στρατηγού του και βασιλιά του Αλεξάνδρου, άρα ήταν συνεχιστής και των δύο Πτολεμαίος, έφερε εκεί στο μουσείο τα εκθέματα που ήταν και από πολιτισμούς και τέχνες και τα λοιπά, και κατακτήσεις επιστημονικές, και από φυτά, ζώα που βρήκαν εκεί μέχρι την Ινδία. Άρα το μουσείο και η βιβλιοθήκη παράλληλα, δηλαδή όλο αυτό, όχι μόνο το στρατιωτικό επίδομα αλλά και το πολιτιστικό βάθος αυτό της επιστημοσύνης, αν θέλετε, και της φιλοσοφίας, σαν να είσαι φίλος της σοφίας δηλαδή, που ήταν το απάβγασμα αυτού η βιβλιοθήκη και το μουσείο, όλα αυτά τα καρπώνονται άνθρωποι που είναι πανάσχετοι με τον ελληνισμό, οι Σλάβοι, επειδή οι Σλάβοι στην ψυχή, με την κακή έννοια Σλάβοι στην ψυχή, εδώ οι Σκοπιανομούρδες, ο Πέγκουιν, ο άλλος ο Φιδόγλος, ο διχαλητή γλώσσα, και ο άλλος ο να μην πω γραφικός που χαιρετούσε έκανε προσοχή με παλέτα για την αμαχία της Σαλαμίνας, αυτοί εδώ ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Επίπονο. Και μάλιστα έλεγε εδώ ο πρωθυπουργός της χώρας που λέγεται Σκόπια, ότι είμαστε περήφανοι, λέγεται, την ταυτότητά μας. Αναφέρθηκε σε Μακεδόνες. Είμαστε, λέει, ένας λαός ο οποίος σέβεται το διεθνές δίκαιο, την ειρήνη κτλ. Και αναφέρθηκε σε Μακεδόνες, διότι αυτά τους έδωσαν εδώ οι σκοπιανόψυχοι, οι ξεπουλημένοι, οι ξεφτυλισμένοι του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, οι Χανέλ. Και το Χ δεν είναι απλά επειδή ψηφίζει μαζί η Χρυσή Αυγή μαζί τους, είναι και επειδή είναι συχαμένοι πολιτικά. Λοιπόν, δεν κρατήστε το, τέλος πάντων, αυτό. Υπάρχει τώρα μία ακόμα, να πω, ομιλία εδώ και να πάμε στα ζουμερά. Βλέπω και τα σχόλιά σας. Καλησπέρα, Milwaukee, με τους Bucks, Φιλανδία. Επίσης, καλησπέρα. Λοιπόν, η Ινδία, κάνει ένα ενδιαφέρον σχόλιο η Ινδία για τους Πακιστανούς, γιατί εμφανίστηκε εκεί, το Πακιστάν είναι χούντα, το έχουμε καταλάβει αυτό. Ο Σαρίφ, ο πρωθυπουργός, είναι αχυράνθρωπος. Ο πραγματικός επικεφαλής της κυβέρνησης είναι αρχηγός κράτους, είναι ο Ασίμου Νίρ, ο αρχηγός Γεθά δηλαδή. Είχε εμφανιστεί λοιπόν ο πρωθυπουργός και μίλησε για τα θέματα των μενοτήτων και ότι το Ισλάμ, λέει, καταπιέζεται στη μουσουλμάνη σε όλη την Ευρώπη και ότι υπάρχει δίωξη. Αυτά που λέει ο Ερντογάν, σε πλήρη ταχύτητα, σε ίδια ταχύτητα, σε παράλληλα μήκη κύματος, οι Ερντογάν και Σαρίφ, και τους τσάκισαν οι Ινδοί, κατραπακιά, χαστούκι μέσα στο στόμα, όχι στο μάγουλο, στο σβέρκο, στο στόμα από τους Ινδούς. Τολμάνε, λέει, και μιλάνε οι Πακιστανοί, ενώ όλο το καθεστώς τους βασίζεται σε νόμους, σε νόμους βλασφημίας. Δηλαδή έχουν θρησκευτικά κατάλληλα, όχι κατάλοιπα, θρησκευτικά θεμέλια στο νομικό δικαϊκό του σύστημα, οι νόμοι κατά της βλασφήμιας. Και μιλούν αυτοί για καταπιεσμένες θρησκείες και έχουν απόλυτο δίκιο. Πώς τους αφήνουμε άτομα σαν τον τζιχάντι Ερντογάν, τον τζιχάντι Σαρίφ, πώς τους αφήνουμε και μιλούν με τέτοιο τρόπο, που
έκανε την Αγία Σοφία τζαμί με το Γιαταγάνι κτλ. Αντί για να του έχουμε κάτω να του πατάμε, ακούμε και τι αθλειότητέ του. Επειδή ο Κούλη και οι λοιπέ πλήστρε, οι ξεπλήστρε του Ερντογάν και οι χανούμισέ του, του έχουμε εδώ και του ταΐζουμε κιόλα στα θρασίμια. Και καταλήγουν εδώ οι Ινδοί λέγοντα ότι ξέρουν πολύ καλά οι πολίτε του κόσμου πώ συμπεριφέρεται το Πακιστάν στι μειονότητέ του. Και νομίζω δύσκολα μπορεί να το αρνηθεί κανεί, διαφωνήσει κανεί, όπω δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει κανεί ότι ακριβώ το ίδιο ισχύει για την περίπτωση τη Τουρκία. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μην είναι ρετάλι στην ελληνική κυβέρνηση για να πείτε αυτονόητα. Λοιπόν, στην Κίνα ένα σχόλιο μικρό. Γεια σου Μαράκη. Στην Κίνα ένα σχόλιο. Αναφέρθηκαν στους πολλούς πόλους, στην πολυπολικότητα δηλαδή, που απαιτούνται για τον πλανήτη για να υπάρχει ισορροπία και ειρήνη, και έχουν δίκιο οι Κινέζοι. Και αναφέρθηκε για την Κούβα, αναφέρθηκε στην Κούβα μάλλον, ο εκπρόσωπος, ο αντιπρόεδρος της Κίνας, ο οποίος είπε ότι αναφέρθηκε και στην Αμερική, δεν την κατανόμασε, με το όνομά της δηλαδή, δεν την ανέφερε. Είπε ότι η σχετική χώρα λέει να σταματήσει να απειλεί την Κούβα και τον ναυτικό αποκλεισμό της Κούβας. Δηλαδή, εντάξει, το κράτησε σαν ενδιαφέρον αυτό που δεν αναφέρθηκε στους Αμερικανούς. Ίσως να θέλουν να κρατήσουν χαμηλούς τους τόνους, καθώς επίκειτο η συνάντηση Σι και Τραμπ, αλλά τους ταχώσανε αναφερόμενοι στην πείνα και στην ανθρωπιστική κρίση στην Κούβα. Αντίστοιχα, ο Λαυρόφ, εκ μέρους της Ρωσίας, υπουργός εξωτερικών, μίλησε για πολυπολικό κόσμο και μάλιστα αναφέρθηκε στον Πούτιν με ένα απόφευγμα, μια δήλωση του Πούτιν, όπου είχε πει ο πρόεδρος Πούτιν πριν κάποιες εβδομάδες, λέει, η δικτατορία του ηγεμόνα φεύγει εκτός ελέγχου και είναι επικίνδυνο για όλους μας. Αναφερόμενοι στην Αμερική, η δικτατορία μιας χώρας του παγκόσμου ηγεμόνα έχει φύγει εκτός ελέγχου. Η έννοια του ηγεμόνα είναι έννοια διεθνών σχέσεων στην πραγματικότητα. Δεν είναι απλά το βιβλίο του Μακιαβέλη, πρίγκιπας ή ο ηγεμόν. Η έννοια του ηγεμόνα, ούτε απλά μια ελληνική λέξη, το hegemon στα αγγλικά. Η έννοια του ηγεμόνα είναι η έννοια των διεθνών σχέσεων, όπου μια χώρα καταφέρνει να κατανικήσει, και να κατανικήσει τον αντιπάλον της και να κυριαρχήσει σε παγκόσμιο, σε πλανητικό επίπεδο στην πραγματικότητα. Αυτός είναι ο ηγεμόνας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε ο Φουκουγιάμα, ο Φράνσις Φουκουγιάμα, το τέλος της ιστορίας, ότι μετά τον Β' Παγκόσμιο, μετά τον ψυχρό πόλεμο, επικράτησαν οι Αμερικανοί επί των Σοβιετικών, καταστράφηκαν η Σοβιετική Ένωση και άρα έμεινε ως ηγεμονική δύναμη η Αμερική, δίχως να έχει αντίπαλο δέος, και άρχισε ασυδοσίες στα εγκλήματα πολέμου να εκμαυλίζουν, να καταστρέφουν την υφήλιο, τη γη, το υπέδαφο, τα πάντα ουσιαστικά σαν παράσιτα. Και πολύ σωστά αναφέρουν και οι Κινέζοι και οι Ρώσοι ότι είναι επικίνδυνο για όλους μας να μην υπάρχουν και άλλοι πόλοι, να κρατάει δηλαδή ο φόβος τα μπόσικα, τα έρμα. Φόβος φυλάει τα έρμα. Αναφέρθηκε ο Λαυρόφ και στην απαγωγή του Μαδούρο και της γυναίκας του, η γυναίκα του, πάλι αυτό που το πάτε, παιδιά, της γυναίκας του, την εισβολή στη Βενεζουέλα. Είπε ότι ήταν απαράδεκτο το ότι χρησιμοποίησαν Αμερικανοί βία στρατιωτική για να δολοφονήσουν τον Χαμενεή και την οικογένειά του. Μέχρι και την εγγονούλα του δολοφόνησαν. Τώρα φανταστείτε άνθρωποι, σκυλιά ανάμεσά μας. Η καταστροφή υποδομών πολιτών στο Ιράν και αυτή εγκληματική. Και μετά αναφέρθηκε και στο Ουκρανικό, βέβαια. Είπε ότι προσπαθήσαμε να περάσουμε μέσα στους Συμβουλές Ασφαλείας των ΗΠΑ ένα ψήφισμα για να σταματήσει να εξυμνείται ο ναζισμός, αναφερόμενος στον Ουκρανικό ναζισμό, και χώρες όπως η Γερμανία, η Ιαπωνία και όλες οι νατοϊκές χώρες, δηλαδή η Αγγλία, η Αμερική, η Γαλλία, το καταψήφισαν και άρα δεν μπορούσε να περάσει ένα ψήφισμά μας, το οποίο λέγαμε να σταματήσει η ηρωποίηση των ναζιστών, των μπαντεριστών, δηλαδή του Μπαντέρα. Και κατέληξε πάλι πολύ σωστά, νομίζω, ότι δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα στον πλανήτη όπου μία γλώσσα απαγορεύεται σε τέτοιο βαθμό σε μία χώρα όπως είναι τα ρουσικά στην Ουκρανία. Υπάρχει δηλαδή μια απαγόρευση, δίωξη, όχι απλά λογοκρισία, κυνήγι μαγισσών. Αν ξεφύγει καμιά λέξη ρωσική, σε καταδιώκει, και αυτή η χώρα έχει και υποτίθεται μετέχει των κοινών ευρωπαϊκών αξιών. Λέω, άμα αυτά είναι τα ευρωπαϊκά ιδεώδη και αξίες, καταλαβαίνουμε πράγματι ότι έχει εκφασιστεί όλη η Ήπειρος και δεν έχει και πολύ άδικο εδώ. Λοιπόν, αυτά τα Ηνωμένα Έθνη, έτσι τα βλέπω τα σχόλιά σας. Παιδιά, επειδή ρωτάει ο Δημήτρης εδώ για τις πρέσπες, ακούστε, είναι απλά τα πράγματα. Όταν η χώρα αυτή θα απελευθερωθεί,
και το λέω όταν, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι δεν θα αργήσει αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι που θα λάβουν κάποιες αποφάσεις, που μπορούν να λάβουν κάποιες αποφάσεις, για παράδειγμα να ελέγξουν την ΑΕΠ, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, θα πιάσουν τον Penguin, θα πιάσουν τον άλλον που χαιρετούσε, μπορούσε προσοχή, ξεφτύλιζε τον εαυτό του και τους πασπιστές του πάνω σε παλέτες, και θα τους πιάσουν από τα αυτοί και θα τους πούνε: κοίταξε να δεις, έχουμε στοιχεία για σένα ότι τα πήρες, ότι έδωσες χρήματα, ότι έλαβες χρήματα, τα πήρες δηλαδή από τα κρυφά κονδύλια και τα δώσεις αλλού, έβαλες και εσύ κάτι στην τσέπη, δεν ξέρω, σου δώσανε και ξένες εδώ δυνάμεις χρήμα, και θα ομολογείς τι έκανες, θα πεις πια πραγματικά ποιος είναι από πίσω, δώσε τον Τσίπρα, να σε πει στη φυλακή ο Τσίπρας για να σωθείς εσύ για παράδειγμα. Και θα αρχίσουν να μιλούν, να τραγουδούν, να κελαϊδούν τα πουλάκια αυτά. Άπαξ και αποκαλυφθεί, το είπανε, ο Καμένος είχε πει, είχε αποκαλέσει τη φράξια, τη συνιστόσα, τη φράξια του Κοντζιά, από Πράτο, λέει, δεν είναι Πράτο, λένε Ισπράτο. Δηλαδή, τώρα, ανώτατος αξιωματούχος, υπουργός άμυνας, να κατηγορεί τον ανώτατο, τον ΥΠΕΚΣ, ότι υπήρχε χρηματισμός και δεν έγινε ούτε μία έρευνα. Καταλάβετε τι ρετάλια είναι και τι ξυλωμένα κουρελό τέτοια είναι οι εισαγγελείς. Ουδής έκανε έρευνα. Δηλαδή, για τους τύπους και μόνο, ακόμα και στην υποσαχάρη Αφρική, θα κάνανε κάποια έρευνα. Για να πούνε, το ψάξαμε. Τι καταγγελίες είναι αυτές ενός ανώτατου εναντίον ενός άλλου ανώτατου. Δεν μίλησε κανείς. Λοιπόν, είναι τόσο απλό το θέμα. Εάν το αρχίσει το pullover και το τραβάς, ένας να μιλήσει, τελειώσαμε. Αν αποδειχθεί ότι η συμφωνία αυτή έγινε, είναι προϊόν εκβιασμού, δωροδοκίας, εξαγοράς κτλ., διαφθοράς, καταρρύπτεται βάσει του διεθνούς δικαίου. Υπάρχει η Σύμβαση για το Δίκαιο των Συνθήκων της Γενέβης. Είναι σαν να λέμε το μοντέλο πώς συνάπτει συνθήκες. Δηλαδή, οι κανόνες του τι βάζουμε σε μια συνθήκη, μας τους παγορεύει μια άλλη συνθήκη που λέγεται Σύμβαση για το Δίκαιο των Συνθήκων της Γενέβης. Εκεί λοιπόν λέει ότι αν υπάρχει διαφθορά, διαπλοκή, εξαγορά, απειλή κτλ., η συνθήκη είναι άκυρη. Τελειώσαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, γιατί είμαι ήδη στο 20 λεπτό, να δούμε λίγο τα θέματά μας. Να ξεκινήσω από τη Σερβία και θα καταλήξω στο θέμα του Kimberly Gate, και δεν ξέρω τι θα γίνει με το κανάλι μετά από το, με την αναφορά αυτή, αλλά θα μου πεις τι σημασία έχει τώρα εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν, έχουμε εκλογές στη Σερβία, έχουμε μάλιστα πρόωρες εκλογές. Ο Βούτσιτς αποφάσισε να πάει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, γιατί καταλάβαινε ότι τα πράγματα δεν του βγαίνανε. Έτσι λειτουργούν στην πραγματικότητα σε κοινοβουλευτισμούς. Αυτή είναι η αλήθεια, ότι δεν υπάρχει. Ό,τι γουστάρουν κάνουν οι επικεφαλείς των κυβερνήσεων, όπως και ο Κούλης, ας πούμε, θα μπορούσε να κάνει τις εκλογές όποτε γουστάρει. Επικαλεί σε υποτίθεται ένα θέμα μείζωνας εθνικής σημασίας, ό,τι και να είναι αυτό, ξέρω εγώ ότι έβγαλα κάλο, και ότι αυτό είναι, ξέρω εγώ, πρόβλημα. Και εκεί κάνει εκλογές όποτε γουστάρει, γιατί τότε σε βολεύει, βλέπεις δημοσκοπικά πότε σε βολεύει. Και όχι, δηλαδή το κάνει όταν είσαι πιο ισχυρός, και όχι όταν εκπνεύσει η θητεία σου, για παράδειγμα. Αντίστοιχα λοιπόν εδώ, θυμίζω ότι μαστίζεται η χώρα για εβδομάδες από τους νέους ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις κυβέρνησεις, για το ατύχημα που είχε γίνει, το αντίστοιχο ατύχημα στο σιδηρόδρομο της, βέβαια εκεί είχε γίνει στο σταθμό της Σερβίας, αποκορύφωμα των διαδηλώσεων των φοιτητών το Μάρτιο του 25, παραπάνω από 100.000 άτομα βγήκαν στους δρόμους, και εδώ και 2 χρόνια ζητούν την Βούτσιτς για εκλογές, εκλογές, εκλογές, εκλογές. Τελικά ενέδωσε και τώρα την Κυριακή παρετήθηκε και πάμε σε εκλογές στις 25 Οκτωβρίου, είναι οι βουλευτικές εκλογές. Κανονικά οι εκλογές θα ήταν τον Δεκέμβριο του 27. Άρα βλέπετε εδώ ότι 2 χρόνια δηλαδή πριν, παραπάνω από 2 χρόνια, πάμε νωρίτερα σε εκλογές, γιατί προσπαθεί με κάποιο τρόπο να σου λέει, διαβλέπει, διακρίνει περαιτέρω φθορά στην κάλπη, άρα πάει τώρα που θεωρεί τον εαυτό του πιο ισχυρό, και άρα η Κάζο δεν έχει κάτι να δώσει παραπάνω μέχρι τότε για να τα γυρίσει τούμπαλιν. Επίσης, σκοπός του είναι να γίνει πρωθυπουργός. Έχει υπάρξει πρωθυπουργός στο παρελθόν. Δεν μπορεί να παραμείνει πρόεδρος, υπάρχει όριο 2 θητείες. Άρα, ο μοναδικός τρόπος να συνεχίσει να ανέμεται την εξουσία και να κάνει τη γουστάρι και να μοιράζεται το μπακαγιόκο είναι να παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού, μάλλον να μεταπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού. Θυμίζω, 16 άτομα πέθαναν το 2024 σε σταθμό όπου έπεσε και τους πλάκωσε η οροφή του σταθμού. Και από τότε, ξαναλέω, η χώρα είναι στα κόκκινα και τέλος πάντων, θυμάμαι τον Γκούλη, είχε παρετήσει τότε τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Μεταφορών ο Βούτσιτς,
και είχαν ερωτήσει τον, τον Γκούλη, του λένε γιατί δεν παρετήσε, όπως, όπως παρετήθηκε ο Πρωθυπουργός στη Σερβία, και η απάντηση του Γκούλη, του ανεκδίγητου, στην πραγματικότητα ηθήνων της δολοφονίας των παιδιών αυτών και της συγκάλυψης βέβαια του μπαζώματος, αλλά και της δολοφονίας ο Γκούλης, γιατί φαίνεται το έγκλημα από την ενοχή στη διαχείριση από εκεί και πέρα. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είπε ότι παρετήθηκε ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν είναι ο ισχυρός άνδρας ο Πρωθυπουργός της Σερβίας. Ο Βούτσιτς είναι, ο πρόεδρος είναι. Άρα αντίστοιχα λέει, δεν χρειάζεται να, δεν πρέπει να παρετηθώ εγώ. Ακούστε εδώ. Του κάναμε παραλληλισμό ότι πάνω ο Πρωθυπουργός εκεί παρετήθηκε, παρετήσου. Και είπε, όχι, λέει, δεν παρετήθηκε ο πρόεδρος, ο Πρωθυπουργός παρετήθηκε. Λοιπόν, βέβαια δεν γνωρίζει καν ο Κούλης τι ακριβώς ισχύει στο Σύνταγμα της Σερβίας. Στην πραγματικότητα της εξουσίας της έχει ο Πρωθυπουργός κανονικά, αλλά τέλος πάντων λίγα καταλαβαίνει αυτό το παιδί. Ειλικρινά ελπίζω, του εύχομαι του Κούλη να πάθει μόνο αυτά που του αξίζουν. Γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν δυνάμεις στην κοινωνία και αλλού και πολιτικές που θέλουν να του προκαλέσουν και παραπάνω από αυτά που του αξίζουν. Και μόνο αυτά που του αξίζουν να πάθει, νομίζω ότι θα είναι πέρα αρκετά. Και του το εύχομαι. Του εύχομαι τόσο, να μην πάρει επιπλέον. Λοιπόν, άρα έχουμε τις εκλογές τώρα. Θεωρούσε ο Βούτσιτς ότι μπορεί να το καθυστερήσει, βλέποντας ότι τα πράγματα τελειώνουν. Το κλείνει τώρα το μαγαζί. Υπάρχει, είπαμε, δεν μπορεί να για τρίτη θητεία. Υπάρχει το ιστορικό εδώ, ακούστε το. Το 2012 είχαμε την νίκη για προεδρικές εκλογές του Τόμισλαβ Νίκολιτς. Και τότε, επειδή προηγήθηκαν οι προεδρικές, γιατί τώρα τι κάνει ο Βούτσιτς, κάνει πρώτα πρωθυπουργικές και μετά προεδρικές. Γιατί το 12 που κάναν πρώτα τις προεδρικές, επηρέασε τόσο πολύ η νίκη του Νίκολιτς τις εκλογές που ακολούθησαν, δηλαδή τις πρωθυπουργικές, και άρα κατάφερε ουσιαστικά να νικήσει και να δημιουργήσει κυβέρνηση δική του. Δηλαδή προκαταβάλει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, αν προηγηθεί, προκαταβάλει το αποτέλεσμα των πρωθυπουργικών εκλογών στη Σερβία, όπως απεδείχθη το 2012 από το μάθημα που λάβανε. Άρα γι' αυτό τώρα το αντιστρέφει και κάνει πρώτο το πρωθυπουργικό. Η Κάζο δεν μπορεί να πάρει την προεδρία, γι' αυτό και το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Φοβάται δηλαδή την επανάληψη αυτού του σεναρίου. Προφανώς στόχος του είναι να κάνει αυτό που κάνει και ο Κούλης, δηλαδή να συνεχίσει τη διαφθορά. Είναι ένας διεφθαρμένος μέχρι το μεδούλι ο Βούτσιτς, κακά τα ψέματα. Σας το λέω μα, να το ξέρετε. Αν και υπάρχουν δύο πράγματα εδώ, δύο σημαντικά γεγονότα. Κρατήστε το ένα αυτό, είναι ένα γεγονός ότι είναι διεφθαρμένος μέχρι το μεδούλι. Βάζει το χέρι του σε δημόσιο χρήμα. Έχει και αυτός μπατζανάκηδες βοηθούς που είναι γαμπροί κατασκευαστικών εταιριών. Τα παίρνουν από παντού, από το δημόσιο προϋπολογισμό, υπεξαιρέσεις κτλ. Κατάχρηση εξουσίας παντού. Πάρα πολλά κλεμμένα στην τσέπη του Βούτσιτς και όπως καταλαβαίνετε θέλει να παραμείνει. Ωστόσο υπάρχει ένας αστερίσκος εδώ, ότι αν και ο ίδιος είμαι σίγουρος θα μπορούσε να προδώσει και να κάνει αυτό το οποίο του υπαγορεύουν οι Αμερικανοί, δηλαδή να διακόψει, να διαρρήξει δεσμούς με την Ρωσία, να προδώσει τη χώρα του και κυριολεκτό λέγοντας, δεν τη χρησιμοποιώ ελαφρά την λέξη αυτή, διότι υπάρχει το ζήτημα του Κωσόβου, να αναγνωρίσει δηλαδή το ψευδοκράτος του Κωσόβου που είναι εθνική μειοδοσία. Το Κόσοβο είναι το πολιτιστικό λίκνο του σερβικού λαού. Θα μπορούσε να το κάνει, τον πιέζουν να το αναγνωρίσει το Κόσοβο για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ήταν πολύ κοντά σε πληροφορία να το κάνει, να προχωρήσει μια συμφωνία με το Κόσοβο, με τους Κωσοβάρους, τους ναρκοτραφικάντες εκεί. Αλλά τον μαζέψαν τελευταία στιγμή, τον απείλησαν κάποιες ισχυρές οικογένειες της Σερβίας. Υπάρχουν ακόμα αυτοί και κρατούν τα μπόσικα εδώ. Δηλαδή του είπαν ότι αν τολμήσει και το κάνει αυτό, έφυγες, δηλαδή δεν έχεις σωτηρία. Και θα μου πεις, είναι ωραίο αυτό, ρε Σταύρο? Εντάξει, τι να σας πω, είναι αυτό που είναι. Είναι μια χώρα με την ιστορία την οποία έχει, και έτσι από τη στιγμή που δεν υπάρχει δημοκρατία, με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον κρατάνε τα εθνικά τους συμφέροντα. Επίσης όμως, αυτό είναι το ένα κομμάτι, ότι είναι διθαρμένος, ότι είναι ένας κούλης ο Βούτσιτς. Ένας κρεμανταλάς, αντίστοιχα με τα δικά μας τα κλαρίνα εδώ, που άνετα θα πουλούσε γη και είδωρ. Και αν τον άφηναν, αλλά τον αφήνουν να κάνει τη διαφθορά. Δηλαδή σου λέει, εντάξει, τα εθνικά θέματα κόκκινη γραμμή, φάει αν θέλεις, γιατί όλοι τρώνε. Το άλλο όμως γεγονός είναι ότι εδώ υπάρχει μια πολύχρωμη επανάσταση, ξεκάθαρα πράγματα. Εδώ λοιπόν όντως οι φοιτητές ξεσηκώθηκαν και έχουν υποβάλει και υποψηφίους για να κάνουν κόμμα και να συμμετέχουν, αλλά δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχει δημοκρατικό πρόταγμα, όπως δεν υπάρχει και στην αντίστοιχη περίπτωση στην Ελλάδα,
στα Τέμπη. Δυστυχώς μπήκαν διάφοροι ακτιβιστές εδώ, η πρεσβεία έκανε αυτό το οποίο φαντάζεστε και θα σας το αποδείξω και συνέχεια με το τελευταίο θέμα μας. Μπήκε στο φοιτητικό κίνημα και ουσιαστικά βάλανε αυτούς που φαντάζεστε και καπέλωσαν πολλές από τις πρωτοβουλίες και τις συλλογικότητες και τις κοοπερατίβες που έχουν δημιουργηθεί. Ουσιαστικά επίσης έβαλε σωστά εδώ ο Βούτσιτς αυτούς τους νόμους για τους ξένους πράκτορες, που είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε από τη Ρωσία όταν η Ρωσία κατάλαβε ότι δημιουργείται μέσω των λεγόμενων ΜΚΟ που ελέγχονται, ξέρω εγώ, από την πρεσβεία, από τη χυμώδη αυτή πρέσβυρα ή από άλλα ιδρύματα γερμανόφιλα, γερμανικά, σαν τα Stiftung, τα λεγόμενα Stiftung σημαίνει γερμανικά, στην γερμανική διάλεκτο των Βαρβάρων, δηλαδή το Konrad Adenauer και αυτά. Πολλά ελληνάκια παίρνουν χρήμα από εκεί για να κάνουν τις χρήσιμη λύθη αυτές τις βρωμοδουλειές. Και έχει στοχοποιήσει πολύ σωστά όχι μόνο τέτοιες ΜΚΟ λιγούρια των Αγγλοσαξώνων πεμπτοφαλαγγίτες, αλλά και ΜΜΕ, κάτι στο σελίδε, θυμάστε, του Κούλι, κάτι μπουχέσες της ΟΝΕΔ που φτιάχνανε κάτι στο σελίδε μέσα σε ένα βράδυ και παίρνανε 10.000 από το μένο με σπίτι. Τέτοιου τύπου στο σελίδε έχουν φτιάξει, αντίστοιχοι μπουχέσες, για να χτυπάνε το Βούτσιτς, για να τους στρέψουν στην αγκαλιά, να τους θυσιάσουν, να τους κάνουν δηλαδή Ουκρανία. Δείτε πως είναι Ουκρανία, αυτό θέλουν να κάνουν και η Σερβία. Λοιπόν, αυτός ο νόμος ξεκίνησε από το 24 στη Σερβία και πράγματι έχει χτυπήσει πολλές ΜΚΟ, πολλούς υποτιθέμενους δημοσιογραφίσκους, γκεμπελίσκους. Στην πραγματικότητα, όλα, πλην ελάχιστον εξαιρέσεις, όλα τα μεγάλα κανάλια της χώρας μας, τα μεγάλα, τα αναγνωρισμένα, είναι τέτοια, να ξέρετε. Τα μεγάλα, τα συστημικά, τα παλαιού τύπου κανάλια στη χώρα μας είναι τέτοια. Είναι αχυράνθρωποι των Αγγλοσαξώνων, δηλαδή τηλεσκουπίδια. Λοιπόν, άρα πολύ καλά τους έχει χαρακτηρίσει πράκτορες ξένων χωρών. Λοιπόν, θα δούμε τώρα. Θέλει να, αν καταφέρει να κάνει κυβέρνηση 25 Οκτωβρίου, να μπορέσει να μεταπηδήσει στο πρωθυπουργικό γραφείο και θα δούμε τέλος πάντων αν θα τα καταφέρει ή όχι. Δεν ξέρω ποιες είναι οι δικές σας απόψεις, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα δύο εδώ κομμάτια αυτά. Το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα του Βούτσιτς, το οποίο είναι διεφθαρμένο σαν τη Νέα Δημοκρατία και χειρότερα, Νέα Δημοκρατία, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ μαζί, και απ' την άλλη, βέβαια, ο παράγοντα τη έγχρωμη επανάσταση. Θα μου πει πώ θα σπά αυτά. Δηλαδή, στο δίδυμο, στο δίπολο, στο δίλημα μεταξύ διεφθαρμένο ο Κουλιστάν. Θα μου πει ο Κούλη είναι άνθρωπο των. Ο Κούλη είναι, ιδιαίτερη περίπτωση, είναι διορισμένο από τι ΜΚΟ. Η ΜΚΟ είναι αλληλέγγυε, κυριολεκτό με το αλληλέγγυε τη κυβέρνηση εδώ. Άρα, αν έχει να διαλέξει μεταξύ ενό διεφθαρμένου, σαν τον Όρμπαν, είναι ένα Όρμπαν ο Βούτσιτς. Ένας διεφθαρμένος τον οποίο θέλουν να το φάνε οι Αγγλοσάξονες. Τι διαλέγεις, τους ΜΚΟ ή τους διεφθαρμένους? Δηλαδή, που σκύλα και χάριβδη. Εμάς ο Κούλης είναι και τα δύο. Είναι και σκύλα και χάριβδη. Είναι και διεφθαρμένος, είναι και ταυτόχρονα αλληλέγγυος των Αγγλοσαξώνων. Τι διαλέγεις? Διαλέγεις δημοκρατία. Αυτός ο μοναδικός τρόπος. Δηλαδή, μια προσπάθεια από πολίτες η οποία θα μπορούσε να είναι να θωρακιστεί από ξένες επιβουλεύσεις. Δυστυχώς εδώ τα παιδιά δεν τα καταφέρνουν όπως βλέπω και με ενημερώνουν και μέσα από τη χώρα. Η κινητοποίηση δηλαδή των φοιτητών. Κατέθεσαν ωστόσο δικό τους ψηφοδέλτιο. Το όνομα λέγεται Φοιτητική Λίστα. Οι φοιτητές θα νικήσουν. Και εντάξει, βλέπω εδώ στα ονόματα μέσα τον Ντέιαν Μποντιρόγκα, ας πούμε, μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού. Ξαναλέω, αν δεν έχεις δημοκρατικό πρόγραμμα, δημοκρατικές πρόταγμα, δημοκρατικό πρόγραμμα, δημοκρατικές διαδικασίες, και αυτά μόνο η Ελλάδα μπορεί να τα κάνει. Δεν μπορεί να τα κάνει. Δεν μπορεί να περιμένεις από τους Έλληνες της Σερβίας να κάνουν την πρωτιά, να το ξεκινήσουν αυτό. Πρέπει να το βρούμε εμείς, να το φτιάξουμε, και αγωνιζόμαστε γι' αυτό και θα έχω και νέα. Και από εκεί, αφού το δουν άλλες χώρες αντίστοιχα σε Νεπάλ, τέτοιες καταστάσεις δηλαδή Σερβίας, να πούνε θα κάνουμε αυτό που κάνουν οι Έλληνες. Να αναγεννήσουμε τη δημοκρατία. Συμμετοχικότητα και λήψη αποφάσεων από πολίτες, όχι από γκρουπούσκουλα ή από ρετάλια λαδιασμένα σακάκια. Λοιπόν, και καταλήγω στο τελευταίο θέμα. Βλέπω λίγο τα σχόλια αν έχουμε εδώ. Ωραία. Βλέπω, δεν έχω. Αν μου έχει ξεφύγει κάτι, κάνω έτσι να ανεβαίνω προς τα πάνω. Πάμε να δούμε τώρα για τη φίλη μας την Kimberly, το Kimberly Gate. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα εδώ. Την κατέγραψαν, που είναι με τους Πασόκους στη Ρουμανία, κυριολεκτικά. Είναι το κόμμα των σοσιαλδημοκρατών, όπου με αυτούς ανέτρεψαν την κυβέρνηση του Ηλία Μπολονέζ, όπου από ό,τι φαίνεται εδώ οι Αμερικανοί κάνουν κουμάντο. Μάλιστα καυχήθηκε εδώ η σιδηρά κυρία, η
πλούσια τα LA, εδώ δεν ξέρω πώς να την πω, Βόμβα, Kimberly Guilfoyle, είπε ότι συμμετείχαμε, λέει, στην πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης. Μάλιστα. Αυτό λέει το Wall Street Journal, και από εκεί μετά το δημοσίευμα άρχισαν να βγαίνουν και τα βίντεο. Αυτό το στιγμιότυπο που βλέπετε με τους πασόκους της Ρουμανίας που αποφάσισαν 6 μέρες μετά από αυτό το δείπνο, ποιος ξέρει τι τους κέρασε, 6 μέρες μετά ρίξαν την κυβέρνηση. Γιατί συμμετείχαν, είχαν σαν τον Καμένο, που και ο Καμένος έλεγε στους αντίστοιχους Guilfoyle, αν θέλετε να ρίξω τον Τσίπρα, πείτε το μου και οπότε θέλετε να το κάνω. Αντίστοιχα λοιπόν εδώ, οι συγκυβερνήσεις αυτό είναι η χρήσιμη λύθη, τα μικρά κόμματα για να ρίχνουν κυβερνήσεις. Και ήρθε λοιπόν η Guilfoyle και τους είπε θα το κάνετε, και έτσι το κάνανε και συμμετείχε, όπως είπε, υπερήφανα, και το επιβεβαιώνει και η ρουμανική εφημερίδα Αντεβερούλ. Η ρουμανική εφημερίδα Αντεβερούλ πήρε την μπάσα από την αμερικανική δημοσίευση που ξεκίνησε χιονοστιβάδα εδώ ερωτήσεων κτλ. Το Μάρτιο στην Αθήνα, παρακαλώ, το δείπνο, και εκεί ήταν και Έλληνες, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ένας άνθρωπος κλειδί, ο οποίος δεν έχει εκλεγεί, είναι από αυτούς τους. Οι πρωθυπουργοί, εξαιρετικά οι Νουδούλοι, βάζουν πολλούς φυτευτούς και μετά τους κάνουν, μας φοράνε. Αυτό και αν είναι αλλίωση της Βούλης των Πολιτών, δηλαδή τους δημιουργούν μέσα σε μια κεραμαίωση, ας πούμε. Δεν την ήξερε κανένα δικηγόρος της κακιάς ώρας και την κάνανε τα πάντα. Επιλογή, τους βάζουν στους φυτευτούς αβαβά και μετά τους

η οποία πηγή που μίλησε στη Wall Street Journal ήταν μέσα στο εστιατόριο, συμμετείχε δηλαδή στο δείπνο. Εντάξει. Άρα έχουμε ένα φίδι το οποίο είναι στη χώρα μας πρέσβυρα, γκομενίζει, ψάχνει να βρει γαμπρούς και καταλήγει να μας λέει ότι αν θέλετε σας διαλύω, είστε χώρος. Και δεν την έχουν, δεν τις έχει τραβήξει κανείς στο αυτή, δεν την έχουν αποπέμψει. Αν ήμουν εγώ, αν ήμουν πρωθυπουργός, της είχα πει πήγαινε από εκεί, τα ξεκατηνίστηκα που μας ήρθες, κάνε εκεί, μας έλεγε σκυλιά, μας έλεγε πια η γαυγάμιλη, η γαυγομούρα. Μας έλεγε ότι είμαστε σκυλιά. Οι Έλληνες επί το μνημονίο τότε, όταν ήταν παρουσιάστρια, με τα τσόκαρα εκεί, πήγαινε ξανά εκεί, θα της έλεγα, έτσι όπως ήρθες, ή αν ήμουν ο υπουργός εδώ που εμπλέκεται με Παπασταύρου, θα είχα παραιτηθεί αν δεν την απέπεμπε ο Κούλης. Ιδάλλως είστε όλοι κούλιδες και κούλες, νομίζω. Την κρατάμε λοιπόν εδώ να μας λέει ότι να μας κουνάει το δάχτυλο. Και τέλος πάντων αρνήθηκε, λέει, δικηγόρος της πρέσβυρας, σύμφωνα με το ρουμανικό τηλεοπτικό σταθμό DG24, τον τρόπο με τον οποίο περιγράφηκε η συνομιλία. Δεν είπε δηλαδή δικηγόρος της Guilfoyle ότι δεν έγιναν αυτά ή δεν τα είπε τις αθλειότητες αυτές εδώ οι ακατανόμαστοι, οι γαυγάμιλοι, αλλά αμφισβητούμε τον τρόπο με τον οποίο περιγράφηκε. Καληνύχτα, δηλαδή κουραφέξαλα, γελιότητες. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε εδώ, στην πραγματικότητα αυτή ήταν εδώ. Επίσης έγινε και άλλη συνάντηση στο Βουκουρέστι 31 Μαρτίου και εκεί πάλι ήταν ο Γκριντεάνου, ο ηγέτης του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, ο Πασόκος δηλαδή, ο τότε υπουργός ενέργειας πάλι από το κόμμα των Πασόκων, ο Μποντγκάν Ιβάν. Και μετά από αυτό, όπως καταλαβαίνετε, κάνανε τις διεργασίες εσωτερικά κτλ. Αποχώρησαν από τον κυβερνώντα συνασπισμό, υπέβαλαν πρόταση μορφής στην κυβέρνηση, έχασε τη δεδηλωμένη και έτσι τους φάγανε. Δηλαδή, Kimberly Gate. Ό,τι κάνανε μετά στις προεδρικές και με τον Γεωργιέσκου, με τον Κάλλη Γεωργιέσκου, τον οποίο ακύρωσαν τις εκλογές 100% η πρεσβεία. Νομίζω δύσκολα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κρυφτεί πλέον αυτό. Ακύρωσαν τις εκλογές, υποτίθεται το συνταγματικό δικαστήριο, όταν βλέπανε ότι τις χάνανε, και πετάξαν τον Γεωργιέσκου, τον απέκλεισαν από τις εκλογές οριστικά και τώρα το συνέλαβαν κιόλας. Λοιπόν, δεν μπορεί να νικήσει εδώ τους σκυλόμορφους αυτούς. Και τι λέω έτσι, επειδή μας είχε αποκαλέσει σκυλιά. Δεν κάνω απλά. Ψάξτε τη δήλωση. Μας είχε αποκαλέσει σκυλιά και να πάμε να δουλέψουμε τότε με τα μνημόνια. Όταν ήταν κατινατζούτ, ήταν τότε, σε κυτρινιάρικες. Δεν μπορείς να νικήσεις τα σκυλιά, τους Αγγλοσάξονες, τους αγώνιες εδώ με τα τελείωτα στόματα, χωρίς να έχεις την ασπίδα της δημοκρατίας. Είναι ο μοναδικός τρόπος. Η συλλογικότητα, η συμμετοχικότητα, η μαζικότητα των ανθρώπων, αν έχεις 10 εκατομμύρια ανθρώπους να αποφασίζουν και όχι 2-3 παππουδάκια, κούλιδες, κούλες, δεν ξέρω τι, τελειωμένους, τη χάρπα στους καρπαζοίς πράκτορες, δεν μπορεί σε επιρρεπείς σε απειλές, εκβιασμούς, σε δωροδοκίες, είναι σαφέστατο. Μόνο με τη δημοκρατία μπορείς να σπάσεις τέτοιου είδους επιρροές, οχλήσεις, αγγυλώσεις. Μόνο έτσι μπορεί να σε ανεξαρτηθεί. Γι' αυτό μιλάμε για εθνική ανεξαρτησία. Και όποιος δεν μιλάει για δημοκρατία και μιλάει για εθνική ανεξαρτησία είναι πατριδέμπορας. Καταλάβατε. Εντάξει. Αυτά, φίλες και φίλοι, για τα θέματα αυτά. Ξέρω πώς τα ακούτε. Κρατήστε και αυτό, γιατί κάποιος ανέφερε για την Τουρκία. Διαβάζω ότι ο Νετανιάχου ετοιμάζεται, λέει, να ασκήσει πίεση στον Ερντογάν να καταθέσει ζήτημα για δίωξή του στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δηλαδή να τον στοχοποιήσει, αντίστοιχα να πάρει το αίμα του πίσω. Όπως διαβάζω στο A24 News, εβραϊκό δηλαδή. Και γιατί έβγαλε ο Ερντογάν και είπε ότι ζήτησε, λέει, από την Ιντερπόλ να βγει ένταλμα σύλληψη για τον Νετανιάχου, γιατί έχουμε, λέει, τουρκικό δικαστήριο που του ζητάει να συλληφθεί. Άρα θέλουμε, λέει, Ιντερπόλ να το συλλάβουν. Και τώρα ο Νετανιάχου σκέφτεται να πάει, ακούστε εδώ, να πάει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τον οποίο τον ίδιο τον Νετανιάχου τον έχουν βγάλει ένταλμα σύλληψη και τον κυνηγάνε. Και είπε ότι τώρα ζητάει από την δική του κυβέρνηση για επιθέσεις κατά των Κούρδων κτλ. Και ότι χρηματοδοτεί τη Χαμάς, σωστά είναι και τα δύο, να ζητήσει αντίστοιχα να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από ένα σώμα το οποίο θέλει ο Νετανιάχου, το έχει απειλήσει τους εισαγγελείς στο παρελθόν, προσωπικά σε προσωπικό επίπεδο, θα σε δολοφονήσω, η Μοσάντ θα έρθει με ένα δαχτυλίδι, θα σου πει γεια σου τι κάνεις και θα σου τρυπήσει το χέρι η Μοσάντ και θα σε πάρει το δηλητήριο στην πρώην εισαγγελέα. Και παράλληλα ο Τραμπ θέλει να τους κλείσει, να τους κάνει, τους έχει επιβάλει κυρώσεις κτλ. Σε αυτό το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τώρα θέλει να το εργαλειοποιήσει ο Εβραίος, αλλά τι θέλει να κάνει, δεν θέλει πραγματικά να το κάνει, θέλει να το προχωρήσει σε ένα βαθμό απλά και μόνο για να φοβερήσει τον Ερντογάν, του πει σταμάτα. Δηλαδή το χρησιμοποιεί σαν, δεν θέλει πραγματικά να μιλάει, δεν μίλησε για γενοκτονία Ελλήνων, θυμίζω. Δεν θέλει πραγματικά να αναδείξει αυτά τα θέματα, αναγκάζεται να τα αναδείξει και αναγκάζεται να το φτάσει μέχρι εδώ.

μέχρι να κάνει τον Ερντογάν να κάνει πίσω. Ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι ισορροπιών. Δεν νοιάζει την πραγματικότητα για το εθνές δίκαιο, επουδενεί ένα γενοκτονικό καθεστώς. Και θα ήταν και τρελό να νομίζουμε κάτι τέτοιο. Αυτά, φίλες και φίλοι, μην νομίζετε ότι κερδίζουμε τίποτα από τους Εβραίους. Σε διεθνή απομόνωση είναι οι Εβραίοι, είμαστε οι μόνοι που τους στηρίζουμε και χάνουμε αξιοπιστία, αξιοπρέπεια και το κύρος μας σαν Έλληνες με τις σχέσεις με τους ανθρώπους οι οποίοι βγάζουν κούλιδες, βγάζουν γκυλφόιλδες, βγάζουν τους αντίστοιχους σε Ρουμανία και αλλού. Αυτά, φίλες και φίλοι, θέλω να ακούσετε τις δικές σας απόψεις κάτω στα σχόλια, με τα χαράς να τα διαβάζουμε όλα τα σχόλια εδώ. Και θα σας ευχαριστώ για απόψε. Ακολουθεί βίντεο στις 9 ακριβώς της Κατερίνας Αμενοπούλου. Εξαιρετικό για την πολιτιστική διπλωματία. Θυμίζω έχουμε ξεκινήσει νέες εκπομπές στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου εδώ για ένα ακόμα βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Περισσότερο από 200.000 άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια. Πολλοί από αυτούς δεν το γνωρίζουν. Η καρδιά σου είναι η δύναμή σου. Ο τελειότερος μηχανισμός του ανθρώπινου σώματος. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει έγκαιρη διάγνωση, αλλιώς η καρδιά σου θα κουραστεί και δεν θα επανέλθει ποτέ. Γνωρίζεις τα προειδοποιητικά σημάδια? Δύσπνοια, εύκολη κόπωση, πρίξιμο στα πόδια. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
4: Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Ζωής και από τον Οκτώβριο σας περιμένω με μεγάλη χαρά στο Θέατρο Μαβίλη για να σας παρουσιάσουμε με μια υπέροχη ομάδα ανθρώπων το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Ένα έργο το οποίο απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 12 ετών. Ένα έργο με πολλή διάδραση, τρέλα, μαγεία, χορό και τραγούδι. Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με αυτό το σπουδαίο έργο αυτού του σπουδαίου συγγραφέα. Να είστε όλοι εκεί.
5: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
6: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
5: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt-O, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσία ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
6: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopt-O.
5: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
7: Adopt-O. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
8: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη.
10: Καλημέρα, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
9: Κύριε Κοκοτσάκη, για πείτε μου πριν από οτιδήποτε άλλο, πώς θα ακούτε αυτή την ταύτιση της κυβαντικής ιατρικής με τα ανύπαρκτα έφλεκτα στο τρένο των τεμπών που είπε ο Υπουργός Υγείας?
10: Ναι, από αυτό τον κύριο έχουμε ακούσει και χειρότερα. Δεν μου κάνει καμία έκπληξη. Τι να σχολιάσω. Την κυβαντική ιατρική ή το ξυλόλιο? Ως Υπουργός Υγείας θα έπρεπε το πρώτο να το έχει ελέγξει και να αποφασίσουμε επιτέλους αν αυτή προσφέρει όλα αυτά τα οποία τάζει ότι προσφέρει στον κόσμο και αν αυτή είναι η πραγματική κομπογεννήτρια. Γιατί με τόση μεγάλη ευκολία είχαν χαρακτηρίσει εμάς κομπογεννήτες και όσον αφορά το δεύτερο, το ξυλόλιο, δεν είναι κάτι που με αφορά προσωπικά, γιατί ειδικά για το συγκεκριμένο χημικό προϊόν δεν ασχολήθηκα ποτέ μου και είναι ένας ωραίος τρόπος να ξεφεύγουν πολλές φορές από την πραγματικότητα, δαιμονοποιώντας ένα υλικό ή μια χημική ουσία, χωρίς στην ουσία να συζητούν και να μένουν επί της ουσίας να εξετάσουν τι είναι αυτό και ποιος το λέει. Σημασία έχει ποιος λέει τι. Και ο συγκεκριμένος κύριος δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι σημαντικό με αυτά που λέει.
9: Κύριε Κοκοτσάκη, ωστόσο υπάρχει ένα κεντρικό ερώτημα μετά τη χθεσινή ανακοίνωση που συνυπογράφετε εσείς, ο κύριος Παπαδάκης, ο κύριος Καράσκο και ο κύριος Χρυσός. Γιατί αποφασίσατε τώρα να ολοκληρώσετε την τακτική σας εμπλοκή στην υπόθεση, όταν μάλιστα είναι σε εξέλιξη η λεγόμενη κύρια δίκη, δεν ξέρω κατά πόσο είναι η κύρια δίκη, από τη μια και από την άλλη, όταν έχουν έρθει Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, χθες στη Λάρισα συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών, ο οποίος παρέδωσε και ένα φάκελο για τις ευθύνες των Ευρωπαίων που συνυπέγραφαν αδειοδοτήσεις ενώ δεν λειτουργούσε τίποτα στη χώρα. Εσείς γιατί αποφασίζετε να ολοκληρώσετε τώρα την τακτική σας εμπλοκή?
10: Η αλήθεια είναι ότι όπως τα λέμε στο κείμενο της δήλωσής μας, ότι δεν αποχωρούμε από κάπου. Ολοκληρώσαμε, όχι επειδή αλλάξαμε επιστημονική θέση, γιατί κουραστήκαμε ή απογοητευτήκαμε. Ολοκληρώθηκε ο βασικός ερευνητικός μας κύκλος. Παραδώσαμε 17 τεχνικές εκθέσεις, περίπου 2.000 σελίδες. Όλο αυτό το υλικό βρίσκεται στη δικογραφία. Αυτό που διαπιστώνω βέβαια είναι ότι το επιστημονικό αντικείμενο που ερευνήσαμε, αυτό είναι γεγονός, το ξέρουμε όλοι, το ξέρουν οι δικηγόροι, δεν αποτελεί στη παρούσα δικονομική διαμόρφωση αντικείμενο ποινικής κρίσης. Ξέρετε ότι εμείς αυτό που ερευνήσαμε ήταν τι συνέβη τη στιγμή της συγκρούσεως, δηλαδή την πυρκαγιά. Επί 3 και πλέον χρόνια κάναμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε, διερεύνηση. Δεν αφήσαμε κανένα κενό. Παραδώσαμε τη δουλειά μας. Είδε τελευταία μας έκθεση, παραδόθηκε τον Αύγουστο. Άρα ο ερευνητικός κύκλος έκλεισε. Όπως είπατε, η δίκη δουλεύει. Αυτό που αλλάζει τώρα είναι η δικονομική μας θέση. Οι εκθέσεις υπάρχουν, τα ευρήματα υπάρχουν και τα συμπεράσματα υπάρχουν. Εκείνο που δεν υπάρχει είναι το αντίστοιχο διαδικαστικό πεδίο, ώστε το συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο, αυτό που λέμε δηλαδή το δικό μας, να εξεταστεί και να αντιπαρατεθεί ουσιαστικά μέσα στην κυρία δίκη. Άρα δεν είναι αποχώρηση από την υπόθεση, είναι ολοκλήρωση μια συγκεκριμένη ελληνική φάση.
9: Μισό λεπτό. Δηλαδή λέτε ότι επειδή ουσιαστικά σε αυτή τη δίκη δεν υπάρχει επίδικο επί του αντικειμένου το οποίο εξετάσατε. Δεν υπάρχει. Το έχετε πει από την αρχή αυτό. Στο κατηγορητήριο καν δεν υπάρχει. Σωστά.
10: Σωστά.
9: Μάλιστα. Επειδή όμως μιλάτε και για αποκλεισμό, ποιοι σας απέκλεισαν?
10: Όταν λέμε αποκλεισμό δεν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και δεν κάνουμε μια καταγγελία. Μιλάμε για ένα διαπιστωμένο αποτέλεσμα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα η δουλειά μας δεν είχε την αντίστοιχη προβολή και επιστημονική αντιπαράθεση που θα έπρεπε. Και ακόμη το πιο σημαντικό, σήμερα οι εκθέσεις μας, ενώ βρίσκονται μέσα στη δικογραφία, αλλά δεν υπάρχει το αντίστοιχο πεδίο για να εξεταστούν ουσιαστικά μέσα στη δίκη. Αν αρχίσουμε να ονομάζουμε πρόσωπα, θα μετατρέψουμε μια θεσμική διαπίστωση σε μια προσωπική αντιπαράθεση και δεν είναι αυτό ο σκοπός μας. Όποιος θέλει να ελέγξει τι κάναμε στη διάρκεια της εκθέσης, και είναι σίγουρος ότι, μάλλον σχεδόν σίγουρος, ότι οι περισσότεροι ούτε καν τις έχουν διαβάσει. Και δεν κάνουμε προσωπική καταγγελία, αλλά περιγράφουμε ένα αποτέλεσμα και το αφήνουμε τα γεγονότα να μιλήσουν. Άλλωστε μπορείτε εύκολα με οποιοδήποτε δικηγόρο να το κουβεντιάσετε και θα συμφωνήσει μαζί.
9: Μισό λεπτό όμως. Όταν μιλάτε για αποκλεισμό, δικαιούμαι να συμπεράνω ότι κάποιοι σας χρησιμοποίησαν, εννοείται αυτό?
10: Είστε ελεύθερος να σκέφτεστε ό,τι θέλετε βέβαια. Εμείς αυτή τη διατύπωση δεν την κάνουμε, δεν λέμε τη λέξη μας χρησιμοποίησα, η οποία περιγράφει πρόθεση. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τις προθέσεις όλων, τα γεγονότα βέβαια μιλούν. Μπορώ όμως να περιγράψω κάτι που είναι απολύτως συγκεκριμένο. Και μιλάω για γεγονότα και όχι για προθέσεις. Τα ευρήματά μας δημοσιοποιήθηκαν, συζητήθηκαν, αναπαρήχθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν στο δημόσιο διάλογο. Αυτό είναι ένα γεγονός. Το δεύτερο γεγονός είναι ότι σήμερα, παρότι οι εκθέσεις αυτές βρίσκονται στη δικογραφία, σαν αναγνωστά έγγραφα, αν δεν κάνω λάθος, το συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο δεν έχει δικονομικό πεδίο αυτοτελέστη δίκη. Όπως θα είχε αν αποτελούσε αντικείμενο συγκεκριμένη κατηγορία. Δεν υπάρχει δηλαδή κατηγορία για τη φωτιά, δηλαδή δεν υπάρχει για τον εμπρησμό. Τώρα, αν κάποιος αισθάνεται ότι αυτό συνιστά χρήση εκμετάλλευση, είναι δική του κρίση. Δεν γράψαμε τη δήλωσή μας για να αποδώσουμε τέτοιες προθέσεις, ακόμα και αν υπάρχουν.
9: Ξέρετε, είναι στα αναγνωστά έγγραφα. Στα αναγνωστά έγγραφα είναι και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ. Προσέξτε, δεν είναι καν κύριο υλικό για το οποίο πόρισμα θα υπήρχε και μια προκαταρκτική εισαγγελική έρευνα. Ποτέ δεν προχωρήσει και κανείς δεν ρώτησε τι έγινε με αυτήν. Αλλά μήπως αφήνεται.
10: Μπορώ να σας πω εγώ, κύριε Σαχίνη, τι έγινε με αυτήν.
9: Α.
10: Έχω άλλωστε πρόσφατα αρθρογραφήσει. Ανθρωγραφήσει νομίζω, ναι, στην εφημερίδα σας γι' αυτό ακριβώς το πόρισμα.
9: Μα γι' αυτό σας ρωτώ.
10: Ολικότατο πόρισμα, στο οποίο συμφώνησε και ο τότε πρόεδρος, γιατί το έστειλα στον πρόεδρο του ΕΟΔΑΣΑΜ τότε, πριν το δημοσιεύσω και ο άνθρωπος συμφώνησε απολύτως με τα συμπεράσματα τα οποία ήταν το βολικό πόρισμα του Εωδασάμ. Το πόρισμα του Εωδασάμ με το που εμφανίστηκε ως Ευαγγέλιο και ως άλοθη για την κυβέρνηση. Για να δείξει την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία των οργανισμών. Μόνο που αυτό ήταν κάπως αφελές να το κουβεντιάσει. Η ίδια η κυβέρνηση που μέχρι εκείνη τη στιγμή επέμενε ότι δεν υπήρχε φορτίο γιατί τα βίντεο, γιατί είχαν προηγηθεί τα βίντεο, δεν δείχνουν κάτι. Μετά πανηγύριζε και λέγοντας να υπάρχει ανεξαρτησία. Και τα δυο δεν γίνεται να τα βάλει στην ίδια μας χάλη. Και το ένα και το άλλο. Εμείς, η δουλειά μας είναι να είμαστε πολύ υποψιασμένοι. Τι από τα δυο αγαπάει. Άρα λοιπόν αυτό που ήρθε στη συνέχεια ήταν αυτό που δικαίωσε την καχυποψία μας. Ότι όταν ένα πόρισμα το οποίο είναι του κρατικού φορέα, που όντως είναι Ευαγγέλιο και θα έπρεπε όλοι εμείς να κατεβάσουμε τα στυλό και να αφήσουμε οτιδήποτε άλλο σκέψη είχαμε, και αυτό έτσι κι αλλιώς εκ του νόμου θα είναι το ανώτερο. Ευρέθηκε να αμφισβητείτε εκ των έσω. Δηλαδή να αμφισβητείτε η ουσία παραγωγής του. Άρα όταν το αμφισβητείς την ουσία παραγωγής, άρα το κάνεις αναξιόπιστο. Αν ρωτήσετε τους εκτός ακροατές που είναι από εσάς ενημερωμένοι, αλλά την κοινή γνώμη, θα σας πούν ότι το πόρισμα το Εωδασάμ έχει καταργηθεί, ότι έχει αφαιρεθεί, διότι τα μέσα ενημέρωσης της Ελλάδος που έπαιξαν σε αυτό το θέμα και σε αυτό πολύ βρώμικο ρόλο, και αναφέρομαι στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, είχαν ενημερώσει τον κόσμο σε ό,τι έλεγε κάποιος από τον κύριο τον οποίο προλαλήσατε προηγουμένως. Ότι ο Εωδασάμ απέσυρε το πόρισμά του. Ο ίδιος ο Εωδασάμ δια των προσώπων του έλεγε ότι θα το ξαναστείλει για επανέλεγχο, μόνο και μόνο επειδή αυτό μιλούσε για υδρογονάνθρακες. Και ξέρετε από που ξεκίνησε αυτό. Ξεκίνησε όταν διαπιστώθηκε ότι ένας από εμάς, και δεν λέω από εμάς από την τεχνική μου ομάδα, αλλά σαν και εμένα, σαν και εμάς δηλαδή, ως μη όφιλε, με πρόταση και με συμμετοχή κάποιων, που κάποια στιγμή η ιστορία θα αποδείξει ποιοι, τον είχαν μπάσει στην διαδικασία για να βοηθάει, υποτίθεται, ενώ ο νόμος δεν το επιτρέπει, τον Εωδασάμ για να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή ήταν και με τον χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα. Η συμμετοχή του και μόνο στη διαδικασία έκδοση ενός πορίσματος και να βγαίνει στα μέσα ενημέρωση συνεχώς και να λέει αυτά που θα έβγαζε με το πόρισμα του Εωδασάμ, για να δείξει πόσο καλός ήταν, αυτό στη συνέχεια έφτασε το πόρισμα του Εωδασάμ, ενώ είναι πολύ σπουδαίο και με πολύ ωραίους επιστήμονες, στην αναξιοπιστία. Άρα αυτοί που πανηγύριζαν στην αρχή δεν πανηγύριζαν για το πόρασμα, αλλά πανηγύριζαν γιατί ήξεραν τι θα του συμβεί στη συνέχεια. Αυτή είναι η άποψή.
9: Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Κοκοτσάκη. Μήπως αφήνετε με αυτή τη χθεσινή ανακοίνωση υπονοούμενα για κάποιον πολύ συγκεκριμένα, και θα σου το πω ευθέως. Μήπως φωτογραφίζετε την κυρία Καριστιανού επειδή στη συνέχεια στην πολιτική μετεξέλιξη κάποιων καταστάσεων εσείς αποχωρήσατε.
10: Απεναντίας. Σε ό,τι μπορώ να ξέρω, η κυρία Καριστιανού σε ένα υπόνοιμα το οποίο έχει κάνει με ημερομηνία, δεν θυμάμαι πόσο, νομίζω ήταν το 24, έχει ουσιαστικά όλη μας τη δουλειά μέσα στο υπόνοιμα βάλει και την υποστηρίζει μετεπιτάσεως. Δεν ξέρω τι κάνει τώρα, αλλά υπάρχει καταγεγραμμένο. Η δική της είναι προσωπικά η ίδια, ότι τουλάχιστον σε ένα υπόνοιμα το οποίο ήταν κατά της δικαστικής αρχής, είχε υιοθετήσει όλα τα συμπεράσματά μας. Μακριά από εμάς λοιπόν, δεν έχουμε στόχο κανένα πρόσωπο και δεν γράφει να καταγγείλει κανένα. Μες. Εγώ μπορώ να μιλήσω για τη δική μας εργασία, για το τι παραδώσαμε και το πώς αυτή αντιμετωπίζεται σήμερα θεσμικά. Δεν μετατρέπεται μια επιστημονική δήλωση προσωπική αντιπαράθεση και δεν πρέπει να γίνει αυτό. Εάν κάποιος θέλει να κάνει τη δική του ανάγνωση και να την αποδώσει σε συγκεκριμένα πρόσωπα, φυσικά είναι και δικαίωμά του. Εμείς δεν θα το κάνουμε.
9: Μιλάτε για την κυβέρνηση.
10: Φυσικά. Η δήλωσή μας αναφέρει ότι υπήρξε κυβερνητική και όχι μόνο αμφισβήτηση της δουλειάς μας. Αυτό είναι ένα μέρος της εμπειρίας το οποίο καταγράψαμε και θα συνεχίσουμε να το καταγράφουμε, γιατί όλα έχουν σύνδεση σε αυτή την υπόθεση. Ως μη όφιλη, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή πήρε θέση σε αυτή την ιστορία και δεν πήρε θέση για να γίνει καλή ή κακή δουλειά ή για να ενισχύσει τις αρχές και τις υπηρεσίες να κάνουν καλύτερη δουλειά. Πήρε θέση για συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχει κανένα το δικαίωμα να παρεμβαίνει σε μια υπόθεση όταν γίνεται ερευνητική δουλειά και δικαστική δουλειά. Και όμως το έκανε. Σε κάθε φάση και στη συνέχεια αντιμετώπιζε την ίδια υπόθεση αμυντικά. Έχουμε ξεχάσει τις δηλώσεις σε βάρος ημών από κυβερνητικούς παράγοντες. Δηλαδή, πώς σας φαίνεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης να παρεμβαίνει σε μια υπόθεση κατά ενός τεχνικού συμβούλου. Να τον ονομάζει προσωπικά και να το λέει τη μια κομπογιανίτη. Δηλαδή, Τώρα που ο κομπογιανιτισμό είναι στο άγριο, άκουγα και εσά να λέτε τη λέξη κομπογιανίτη και εγώ κοίταζα πω είμαι εγώ σε κανένα καθρέπτη. Γιατί εγώ ακούστηκα πιο μπροστά να είμαι ο κομπογιανίτη, διότι είναι στόματο του υπουργού. Και σήμερα τα σχόλια σε ορισμένου σαν αυτού που επικαλείστε, πάλι τα ίδια. Αλλά από αυτού που ω μειοφύλαν πήραν θέση στην υπόθεση, όχι για να τη βοηθήσουν, αλλά για να την αποδομήσουν, από αυτού που δεν έπρεπε, πήραμε αυτό που έπρεπε. Που δεν έπρεπε. Όμως η δήλωσή μας δεν έχει πολιτικό κείμενο και δεν απονεί ποινικές ή άλλες ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα. Εμείς μιλάμε για την επιστημονική εργασία μας, για το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αξιολογείται. Και δεν θα αποφύγω τη λέξη κυβερνητική αφού υπάρχει στη δήλωσή μας. Αλλά πρέπει να διαβάσουμε ακριβώς όπως γράφεται. Μιλάμε για την αμφισβήτηση, τη δημόσια αντιμετώπιση της επιστημονικής δουλειάς μας. Και δεν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο που διέκφρασε μια συγκεκριμένη πράξη. Για να αποδώσουμε κάποια ποινική ευθύνη. Η δουλειά μας δεν είναι τεχνική, είναι επιστημονική και δεν είναι πολιτική. Όμως τα γεγονότα πρέπει να τα αναφέρουμε. Γι' αυτό αναφέρομαι και τη κυβερνητική συμπεριφορά.
9: Μάλιστα. Θέλω να είστε λίγο πιο αναλυτικός στο τι εννοείτε σε αυτή την ανακοίνωση Θεσινή όταν λέτε ότι δεν υπάρχει δικονομικό πεδίο.
10: Ναι, είναι η ουσία, είναι ο κορμός της όλης δήλωσής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερευνήσαμε την προέλευση, το μηχανισμό και την εξέλιξη της σφυρόσφαιρας πυρκαγιάς σε σχέση με τους θανάτους. Να βάλω μια τελεία, κύριε Σαχίνη. Έχετε εργαστεί πάρα πολύ σε αυτή την ιστορία. Και δεν είστε από τους δημοσιογράφους που είναι τα καταπίνουν αμάσιτα. Θυμάστε ή ζήσατε κι εσείς μαζί μας και στην προετοιμασία κάποιας εκπομπής, αλλά και στην ίδια την εκπομπή, την αγωνία με την οποία περιστοιχίζαμε το κάθε τι το οποίο θέλαμε να βγάλουμε στον κόσμο και κατ' επέκταση στην έρευνά μας. Τι είχαμε, κύριε Σαχίνη, σε αυτή την ιστορία. Τι είχαμε εμείς, τι είχαν όλοι οι ερευνητές. Δεν είχαμε πολλά πράγματα, γιατί για όλους τους άλλους λόγους που είχαμε είχαν εξαφανιστεί. Είχαμε όμως αυτό που μας έδινε η εικόνα, ένα οπτικό. Τι ήταν αυτό. Είχαμε μια μπάλα φωτιάς και ένα χρόνο που διήρκησε αυτό. Δηλαδή, είχαμε να κάνουμε το εξής. Να μετρήσουμε την πυρόσφαιρα, να μετρήσουμε δηλαδή τη διάμετρο αυτής, το χρόνο στον οποίο κράτησε και μετά να δουλέψουμε. Δηλαδή από τις τρεις σταθερές που χρειαζόμαστε είχαμε τις δύο. Είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον. Είναι μαθηματικά, είναι φυσική. Ουδείς το σκέφτηκαν. Φυσικά το σκέφτηκαν. Δεν τους βόλευαν όμως αυτά που βγήκαν. Διότι όταν μετρήσαμε την πυρόσφαιρα, η πυρόσφαιρα, ένας χώρος δηλαδή, αν δεν έχει τίποτε άλλο να βρεις, το μόνο που έχει είναι αέρα. Εδώ όμως δεν είχε αέρα, κάτι και εγώ ήταν μέσα εκεί. Αυτό που έδιωξε ήταν ο αέρας. Όταν λοιπόν μετρήσεις την πυρόσφαιρα, την περίμετρο της πυρόσφαιρας, άρα μπορεί εύκολα μετράσει τον όγκο της. Μετρώντας λοιπόν τις διαστάσεις, κάνεις ογκομέτρηση και βγάζεις πόσο όγκο αέρα είχε αυτή η πυρόσφαιρα, αν δεν είχε τίποτα άλλο. Αφού θα βγάλεις λοιπόν τον όγκο της πυρόσφαιρας, σημαίνει ότι αυτό τον όγκο τον εκτόπισε ένα υλικό το οποίο κάηκε. Παίρνεις λοιπόν ένα ενδεχόμενο να καεί το πιο απλό υλικό που είναι στη φύση και κύριε με μεγάλη ταχύτητα, ανάλογη με αυτήν που είδαμε, που είναι η βενζίνη, χωρίς να υπονοούμε, γιατί ορισμένοι ούτε να διαβάζουν δεν ξέρουν. Διάβαζαν και έβλεπαν βενζίνη, άκου τι λένε, λέει βενζίνη. Τώρα τι να πω. Και στη συνέχεια έχεις το χρόνο το οποίο έκαψε, τον πολλαπλασιάζεις πολύ με τα μαθηματικά σου. Είναι γυμνασίου αυτά. Δεν είναι ούτε καν στο πανεπιστήμιο του επίπεδου Παπαδάκη. Είναι πάρα πολύ απλά. Επ' αυτού που είχαν και το οποίο έδειξε ότι 139.000 κυβικά μέτρα αέρα εκτοπίστηκαν από καύσιμο υλικό σε 9,8 δευτερόλεπτα. Που αν τα υπολογίσει σε βενζίνη, μας δίνουν 5,5 τόνους βενζίνη. Σε βενζίνη, πάλι ξαναλέω, μην αφήσουν πάλι τα ίδια. Το βάζει στο πιο απλό καύσιμο. Εκάηκαν μέσα σε 9,8 δευτερόλεπτα και πας να κάνεις το αντίστοιχο πείραμα στο έλαιο σιλικόνης. Το οποίο λες, με απλή μέθοδο είναι, πολύ απλά. Πόσο τόνο σιλικόνης θα χρειαζόσουν πάνω σε αυτές τις πραγματικότητες που έχεις και σου βγάζει 25 τόνους. Μα αφού είχες 2 τόνους διαθέσιμους. Πώς το καλοβρεθήκαν οι υπόλοιποι. Αφήστε τα υπόλοιπα αν μπορεί να το κάνει, αν άφησε η οξύδιο του πυρητίου κάτω να το βρούμε κλπ. Όχι, τόσο απλό. Ακούσατε κάποιον από αυτούς τους λαλίστατους τεχνικούς συμβούλους που έχουν πιάσει στα σύρια σε αυτή τη δικαστική αίθουσα με τα παχυλά συμβόλαια κλπ. Να κάτσουν επ' αυτού να συζητήσουν ποτέ. Όχι όμως, αυτό το οποίο είναι σήμερα εκεί και εκτίθεται είναι αυτό το πραγματικό. Όντως η έλλειψη πυραντίστασης στην επιφάνεια των κατισμάτων. Δηλαδή ένα υποτυπώδες, ένα ίσονο σημασίας ένα παρατήρημα αποτελεί στην ουσία τώρα την αυτοτελή διεκδίκηση. Δεν λέμε λοιπόν ότι το δικαστήριο δεν μπορεί να αναφερθεί στη φωτιά.
9: Με προλάβατε. Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω, δηλαδή το αποκλείεται ότι το δικαστήριο θα αναφερθεί στη φωτιά?
10: Είπαμε το μηχανισμό που ερεύνησε την προέλευση τη πυρός, τον τρόπο δημιουργία, τη εξέλιξη, την επακόλουθη πυρκαγιά, τη σχέση με του θανάτου, που εμεί τα τεκμηριώσαμε συνδεόμενου με αυτή. Δηλαδή αυτό είναι ολόκληρο μηχανισμό. Πώ μπορεί να τον απομονώσει? Για να εξεταστεί όμως, αγαπητοί κύριε Σαχίνη,
9: ναι,
10: ένα τέτοιο επιστημονικό αντικείμενο σε βάθος μέσα σε μια ποινική δίκη, πρέπει να έχει το δικονομικό αντικείμενο για τη δυνατότητα ουσιαστική εξέταση και αντιπαράθεση. Αυτό ακριβώς λέμε σήμερα, ότι δεν υπάρχει στο βαθμό που θα πετούσε η δική μας επιστημονική εργασία. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει πυρκαγιά, ναι, ως αντικείμενο έρευνας. Ο εμπρισμός δηλαδή.
9: Μισό λεπτό,
10: η κατηγορία και ο κατηγορούμενος, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί.
9: Μισό λεπτό όμως. Μα η φωτιά δεν συνδέεται με τους θανάτους τουλάχιστον 28 ανθρώπων?
10: Σε τι όμως? Στο μηχανισμό που είπα προηγουμένως, όχι. Ότι έγινε μία σύγκρουση και η σύγκρουση προκάλεσε ανάπλευση. Και εκεί τελειώνει. Εκεί τελειώνει για όλα φυσικά. Και διευκολύνονται όλα. Γιατί διευκολύνεται και ο χρόνος στον οποίο θα διαρκέσει μια τέτοια διερεύνηση ή δίκη. Γιατί αν ενδεχομένως πάμε στο δικό μας το σενάριο,
9: ναι,
10: θα πρέπει να συνεχιστεί η δίκη, να γίνει νέα έρευνα. Όπως διεκδικεί τουλάχιστον ένα από μήνα δικός μας εντολέα.
9: Ο κύριος Κωνσταντινίδης.
10: Ο οποίος δείχνεται και αυτός ο δικηγόρος με το δάχτυλο πλέον.
9: Είναι ο κύριος Κωνσταντινίδης αυτός?
10: Φυσικά.
9: Μάλιστα.
10: Είναι άδικο αυτό που συμβαίνει, γιατί ο κύριος Κωνσταντινίδης δεν έχει κάποιον χαμένο άνθρωπο από την πυρκαγιά. Έχει χαμένο άνθρωπο από το δυστύχημα, από το τροχαίο. Είναι άδικο. Να είναι αυτός που υπερασπίζεται αυτό που σας είπα προηγουμένως.
9: Άρα
10: είναι άδικο να το φορτωθεί όλο αυτό.
9: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι η αλληλουχία που εσείς βάλατε κάτω, σύγκρουση, δημιουργία της πυρόσφαιρας, εξέλιξη πυρκαγιάς, συνθήκες που δημιουργήθηκαν μέσα και γύρω από τα βαγόνια και επιπτώσεις σε όσους ανθρώπους ζούσαν, μας δίνει και μόνο αυτό ότι κάθε θάνατος των τεμπών δεν μπορεί να έχει την ίδια αιτία. Σωστά?
10: Κάθε θάνατος των δαιμών αναφέρεσαι στο σύνολο το 50, ναι, φυσικά και όχι. Υπάρχουν δύο κατηγορίες θανάτων. Οι θάνατοι που έγιναν τυχαία, άλλωστε πλέον και δικονομικά, είναι αποδεδειγμένο ότι 28 άνθρωποι ήταν, θυμάστε, όταν το εισηγηθήκαμε αυτό, κάποιοι άνθρωποι κόντεψαν να μας φάνε ζωντανούς. Ή κάποιοι άνθρωποι που είναι, παραμένουν εκεί στο χώρο. Εμείς δεν αλλάζαμε κάθε φορά. Δεν ήταν εποχικό προϊόν τα συμπεράσματά μας, ανάλογα τις εποχές της αλλάζαμε το που κάνεις. Ενισχύαμε κάθε φορά έτσι παραπάνω, όχι ότι επιδιώκαμε να την ενισχύουμε, η έρευνά μας πήγαινε εκεί.
9: Άρα μου λέτε ότι η κυρία Δίκη δεν θα εξετάσει γιατί πέθαναν 28 αυτοί οι άνθρωποι?
10: Στο βαθμό τον οποίο, δηλαδή, για να εξεταστεί, είπαμε, ένα τέτοιο επιστημονικό αντικείμενο, του μηχανισμού δηλαδή σε βάθος, σε μια ποινική δίκη, πρέπει να υπάρχει το αντίστοιχο δικονομικό αντικείμενο και η δυνατότητα ουσιαστικής εξέτασης αντιπαράθεσης. Εδώ, όταν δεν υπάρχει κατηγορία και ούτε ο κατηγορούμενος, πώς θα γίνει αυτό που λέτε? Θα υπάρχει μια αναφορά. Ο κάθε μάρτυρας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Από τη μεριά όμως της έδρας, με ποιο τρόπο? Αν το εξετάσει, δηλαδή, και αποκαλύψει, θα γίνει? Δεν το εξετάζει. Τουλάχιστον στον βαθμό των οποίων εμείς δικονομικά, και συμφωνούν και όλοι οι δικηγόροι σε αυτό. Άλλωστε, όλοι, ακόμα και αυτόν που δήθεν είναι αντίθετοι με εμάς, έχουν καταγγείλει πολλές φορές την απουσία αυτού ακριβώς του κατηγορητηρίου.
9: Άρα, υπάρχει συγκάλυψη, κύριε Κοκοτσάκη?
10: Συγκάλυψη τι εννοείται ακριβώς? Εγώ ως τεχνικός σύμβουλος δεν θα χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο βαρύ νομικό και πολιτικό χαρακτηρισμό. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Έχουμε καταγράψει συγκεκριμένα ευρήματα, συγκεκριμένες ελλείψεις, διαδικαστικές εξελίξεις. Αυτά είναι στη δικαιοσύνη. Η αξιολόγησή του έγινε. Εμείς δεν μπορούμε να την υποκαταστήσουμε. Διαφωνούμε βέβαια με την αξιολόγησή του σε τον βαθμό που έγινε. Αυτό μπορώ να σας πω, ότι υπάρχουν ζητήματα που κατά την άποψή μας έπρεπε να διερευνηθούν περισσότερο. Και αυτό ακριβώς τεκμηριώσαμε στις εκθέσεις μας. Δεν χρειάζεται να βάλω εγώ καμιά πολιτική ταμπέλα πάνω από τα πραγματικά περιστατικά και πολλές φορές πάνω ορισμένα μόνα.
9: Δεν μου λέτε, κύριε Κοκοτσάκη, θεωρείτε ότι έχετε δικαιωθεί από τα πράγματα?
10: Ναι. Φυσικά η δικαιοσύνη, η επιστήμη δεν δικαιώνεται επειδή το λέει αυτός που την υπηρετεί. Παραδώσαμε τη δουλειά μας, τεκμηριώσαμε κατά τη γνώμη μας τις θέσεις μας και αφήσαμε τις εκθέσεις μας στη δικογραφία. Από εκεί και πέρα, η αξιολόγηση ανήκει μέσα στη δικαιοσύνη, αλλά και στην επιστημονική κοινότητα, που σε αυτό το κομμάτι υπάρχει ένα έλλειμμα, κύριε Σαχίνη, και ένα παράπονο. στην επιστημονική κοινότητα. Το έχουμε απαιτήσει συνεχώς, το απαιτούμε. Ξέρετε από ποιους κρινόμαστε. Από το διαδίκτυο, από το X που είπατε προηγουμένως, από κάθε τη χάρπαστο. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω αυτό. Είναι η πρώτη φορά που γίνομαι και λίγο αγενής. Από αυτούς κρινόμαστε. Εμείς θα θέλαμε την Ένωση Χημικών, την Ένωση Φυσικών, όλους αυτούς που θα έπρεπε να πάρουν μέρος σε μια διαδικασία να την κουβεντιάσουμε μέσα έξω από τη Δύση. Να το κάνουμε και εξωδικαστικά.
9: Επιστημονικά, έστω λέτε. Ούτε αυτό, γιατί άκρα ξέρετε, του τάφου σου.
10: Έχω ένα παράπονο, κύριε Σαχίνη. Πολύ μεγάλο παράπονο. Ακούστε λίγο. Αυτό που βάλετε λίγο στο μυαλό σας, το βάλω για ακροατές. Έχουμε τη σύγκρουση ενός τρένου με ένα άλλο τρένο. Ακούτε τι γίνεται με τη λεγόμενη από εμάς διολίσθηση και που δεν θέλουν να την ακούνε. Παραξενεύομαι και λέω, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, γιατί να μην θέλουν να την ακούνε. Ψάχνω να δω το λόγο για τον οποίο γίνεται όλο αυτό. Εάν το βλέπετε, με το που γίνεται η σύγκρουση, τι έχουμε ταυτόχρονα. Τι βλέπει ο κόσμος ταυτόχρονα. Μία ανάφλεξη. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση να συμβεί ποτέ. Το λένε οι επιστήμονες και το έχουν αποδείξει. Εάν πριν δεν έχουμε έστω και για λίγο μία διαρροή και δημιουργία αεριόδους νεύρων. Διότι αν οτιδήποτε άλλο είχε γίνει θα είχαμε έκρηξη. Αν ήταν ταυτόχρονα θα είχαμε έκρηξη. Έκρηξη την ανεβάζουμε, έκρηξη την κατεβάζουμε. Τους βολεύει να το λένε. Δεν είναι έκρηξη, είναι ανάφλεξη. Η ανάφλεξη προϋποθέτει διαρροή. Όταν είναι ταυτόχρονα ψάξε να δεις τι είχε συμβεί πριν. Δηλαδή, εάν εμείς ανακαλύπτουμε στα 100 μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης, εμείς, όχι η έρευνα, η δικαστική, ούτε της αστυνομία, μία δισκόπλατα, η οποία έχει γράμματα πάνω και αριθμούς, που είναι τόσο εύκολο με τον αριθμό να δει σε ποιο τρένο ανήκει. Όταν το φωτογραφικό υλικό της αστυνομίας, 3 χρόνια μετά που το ερευνούμε, αποκαλύπτει και το υπόλοιπο μισό πάνω ακριβώς στην ίδια γραμμή. Όταν τα σώματα των μηχανοδηγών που οδηγούν την εμπορική δεν προδίδουν σύγκρουση με τοπική. Όταν οι κρουστήρες που είναι μπροστά στις μηχανές, που και αυτοί είναι για να κουτουλάνε, για να τρακάρουν, είναι ανέπαρκτοι. Όταν το σασί των μηχανών που συγκρούστηκε θεωρητικά με τοπικά είναι ανέπαφο. Όταν η γραμμή σε μήκο 100 μέτρα από το σημείο είναι σπασμένη στην αντίθετη, στην άνοδο. Εμείς δεν δικαιούμαστε αυτά ως ερευνητές να τα δώσουμε στη δικαιοσύνη και να απαιτήσουμε να γίνει έρευνα. Είναι τόσο δύσκολο. Τόσο δύσκολο ήταν να πάρουν μπογιά από τη μούρη της εμπορικής αμαξοστοιχίας και μπογιά από τις επιβατικές και να δούνε αυτό που κάνει ο απλός τροχονόμος ένα τροχαίο. Να δούνε αν υπάρχει χρώμα της μιας στην άλλη. Γιατί πώς μπορεί κανείς να δικαιολογήσει ότι ενώ η μπροστινή μηχανή που υποτίθεται ότι τράκαρε με τοπικά είναι, μπορείς να την αναγνωρίσεις, είναι μια χαρά, φαίνεται και η μούρη, και ο μηχανοδικός μια χαρά, το πίσω από αυτήν βαγόνι είναι κατεστραμμένο ολοσχερό. Αυτό εμείς έρευνα κάναμε. Τα δώσαμε αυτά τα στοιχεία στη δικαιοσύνη. Δεν έπρεπε να ερευνηθούν. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία οι διολίστες της μηχανικής, κύριε Σαχίνη, και σας είπα προηγουμένως το γιατί. Η ταύτιση στην εικόνα, σύγκρουση, ανάφλεξη. Γιατί δεν είναι έκρηξη, δεν είναι κρυφτικά. Είναι ανάφλεξη. Και αυτό προϋποθέτει διαρροή. Όταν είναι ταυτόχρονα, δεν δικαιολογείται η διαρροή. Αλλά κάποιον το πόρισμα βολεύεται μια χαρά.
9: Δεν μου λέτε...
10: Είπα που δεν ήθελα να πω.
9: Δεν μου λέτε, κύριε Κοκοτσάκη. Αν η αξιολόγηση ανήκει στη δικαιοσύνη, όπως γράφατε στη χθεσινή σας ανακοίνωση, δεν λέτε τώρα. Τελικά, ποιον αφορά αυτό που γράψατε χθες, μπορείτε να μου πείτε.
10: Προτίθεται τη δικαιοσύνη. Και το ίδιο τον οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγεται η δίκη. Με αγάπη, το ξέρω ότι εγώ για τη δικαιοσύνη θέλετε. Το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχει αυτοτελή κατηγορία για την πρόκληση πυρκαγιά. Δεν είναι κάτι που διαπιστώσαμε τώρα. Είναι γνωστό και το έχουμε λάβει υπόψη μας. Αυτό είναι κάτι ευρύτερο. Αφορά εκείνους που σε διαφορετικές χρονικές στιγμές όμως και με διαφορετικούς ρόλους θεώρησαν χρήσιμη την επιστημονική μας δουλειά, κύριε Σαχίνη, και εδώ θα είμαι πολύ σκληρό. Όταν αυτή έπρεπε να βγει στην κοινωνία, να συζητηθεί, να επηρεάσει το δημόσιο διάλογο. Αλλά σήμερα που το ίδιο επιστημονικό έργο θα μπορούσε να αποκτήσει ουσιαστικό δικονομικό ρόλο μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, η παρουσία εκείνων που το παρήγαν, δηλαδή ημών της τεχνικής μας ομάδας, δεν θεωρείται αντίστοιχα αναγκαία. Δεν είναι παράπονο, αυτό είναι διαπίστωση. Να μην σας πω κιόλας, δηλαδή, ταλαιπωρία για μας ήταν. Αλλά είναι μια διαπίστωση. Και αυτό ακριβώς είναι η ουσιώδης αντίφαση που γράφουμε στη δήλωσή μας. Δεν λέμε δηλαδή ότι κάποιος διέπραξε ένα συγκεκριμένο αδίκημα επειδή δεν μας κάλεσε κάπου. Δεν λέμε ότι υπάρχει κάποια κρυφή συνεννόηση και δεν αποδίδουμε αυθαίρετα προθέσεις. Λέμε κάτι πολύ απλό. Η επιστημονική μας εργασία κρίθηκε χρήσιμη για την κοινωνική και επιστημονική διαχείριση της υπόθεσης. Όταν όμως φτάσαμε στο στάδιο της ουσιαστικής δικαστικής αξιολόγησης, το ίδιο επιστημονικό αντικείμενο δεν είχε το αντίστοιχο δικονομικό πεδίο και οι άνθρωποι που το παρήγαγαν, εμείς δηλαδή, δεν έχουμε ρόλο. Αυτό δεν είναι προσωπική επίθεση. Είναι μια πραγματική αντίφαση και είναι και ερωτήματα που ο κόσμος τα λέει. Τα λέει όμως ως επικριτικά σε εμάς. Εμάς κατηγορεί γιατί δεν είμαστε. Θεωρώντας μας ότι εμείς είμαστε το μειονέκτημα, εμείς είμαστε το πρόβλημα, που πρέπει να αποβληθούμε από την αίθουσα, σαν να δημιουργούμε εμείς πρόβλημα. Είναι μια κακία που στρέφεται στο πρόσωπό μας. Και ο καθένας βγάζει από αυτή την αντίφαση τα δικά του συμπεράσματα, τα οποία από πολλούς κακοπροαίρετους είναι σε βάρος μας. Δεν είχαμε λοιπόν τι άλλο να κάνουμε παρά να καταγράψουμε αυτή την αντίφαση. Δεν θα υποστηρίξουμε εμείς τον κόσμο ποιον πρέπει να θεωρήσει υπεύθυνο για αυτήν.
9: Ναι. Αλλά
10: παρακτήνοντας τον εαυτό μας να του πούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
9: Εδώ όμως μιλάτε για μια χρήση στο κοινωνικό πεδίο της διαμαρτυρίας, μια χαρά οι εκθέσεις, στο δικονομικό σαν να μην υπάρχουν. Ποιος σας χρησιμοποίησε λοιπόν?
10: Να αποδώσω πρόθεση για κάτι που δεν ξέρω. Να αφήσω την κοινωνία. Η κοινωνία άλλωστε μπορεί και συμμετέχει παντού. Διαβάζουμε και βλέπουμε.
9: Ποιος το...
10: Αν το...
9: Ναι, ναι. Αν...
10: Δεν θα κατηγορήσω. Τα γεγονότα μιλούν.
9: Να σας ρωτήσω. Πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιοι, πολύ λίγοι, δεν ξέρω, που φοβούνται τις εκθέσεις σας, τις τεχνικές?
10: Εγώ δεν γνωρίζω αν τις φοβούνται με την έννοια του φόβου. Γνωρίζω όμως ποιος, τι έχει και τι περιέχουν. Γνωρίζω τις δικές μας εκθέσεις και τις εκθέσεις άλλων. Και ξέρω ότι αν υιοθετηθεί το μεν, τις συνέπειες έχει στους δε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι εμείς, σαν τεχνική ομάδα, διερευνήσαμε κάτι για 2,5-3 χρόνια. Συμμετείχαν σε αυτό που έκανα εγώ, δεν το έκανε η δικαιοσύνη. Το λέω σαφώς και ευθέως. Από την πρώτη στιγμή, αν είχε πάρει ειδικότητες όπως βρήκα εγώ πάρα πολύ εύκολα, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Θα είχε λυθεί το ζήτημα από τους πρώτους μήνες. Και αυτό λέει άλλωστε και το πόρισμα του κυρίου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση του Τριαντόπουλου. Ότι δεν υπήρξαν οι ανάλογες ειδικότητες που έπρεπε να υπάρξουν την πρώτη στιγμή. Άρα λοιπόν. Εμείς δεν μπήκαμε σε μια υπόθεση με το τιμολόγιο, δεν πλουτίσαμε. Τα συμβόλαια κάποια στιγμή θα τα δώσω στη δημοσιότητα που έχουμε κάνει και με το φορείς και με τα πρόσωπα. Το μόνο που δεν περιέχουν μέσα είναι χρήματα. Άρα δεν έχουμε κανένα συμφέρον, ούτε έτσι είτε αλλιώς. Είτε πάει από εδώ είτε πάει από εκεί, στη τσέπη μας τίποτα δεν θα μπει. Δεν πλουτίσατε. Φτωχότερη βγαίνουν.
9: Δεν μου λέτε κύριε Κοκοτσάκη, ποιος σας πολέμησε λοιπόν?
10: Μάλιστα. Μπορώ να περιγράψω συγκεκριμένες πράξεις. Αφήστε να πούμε και κάτι άλλο, αλλά δεν θα κάνω άλλη φορά. Δεν θα κάνω γενικό κατάλογο προσώπων. Τώρα, αν είναι να αρχίσουμε να κάνουμε ένα πόλεμο τώρα, είναι μακριά από μας αυτό.
9: Φάγατε πόλεμο όμως. Δεν τα αρνείστε.
10: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Το ξέρει. Εγώ το είσα στο πετσί μου.
9: Μόνο από τα αυτονόητα.
10: Σε εσάς είχα πει κάποτε ότι καθιστώ υπεύθυνο όλους αυτούς αν συμβεί και το είχα πει πριν συμβεί. Και συνέβη και το ξέρετε πολύ καλά ότι συνέβη. Το ξέρετε εσείς προσωπικά γιατί δεν σας έχω μόνο δημοσιογράφο. Σας έχω και φίλο. Και το λέω από αυτή την υπόθεση κέρδισα πολλούς. Μεταξύ αυτών κέρδισα και ένα φίλο. Γιατί εσείς γνωρίζετε πολύ καλά τι συνέβη σε μένα και την οικογένειά μου.
9: Ποιος θέλει για τους 28?
10: Είπαν προηγουμένως ότι η εργασία μας αφορά το μηχανισμό πυρκαγιάς και τη σχέση με τους θανάτους. Η απόδοση ποινικής ευθύνης ανήκει στη δικαιοσύνη. Φυσικά εδώ, για το μηχανισμό πυρκαγιάς και τους θανάτους, δεν θα αποδοθεί στη δικαιοσύνη. Γιατί είπαμε ότι αυτός ο μηχανισμός δεν εξετάστηκε, δεν διερευνήθηκε και δεν απόδωσε κατηγορία.
9: Άρα, ποιος θέλει, φταίει η κυβέρνηση με τους χειρισμούς, φταίει ο σύλλογος των τεμπών επί κυρίας Καριστιανού, φταίνει συγκεκριμένοι συγγενείς? Με συγχωρείτε, εγώ πρέπει να επιμείνω. Δηλαδή,
10: όχι.
9: Αυτά θα πλανώνται έτσι.
10: Η δήλωσή μας δεν είναι κατηγορητήριο κατά προσώπων. Είναι τοποθέτηση για ένα επιστημονικό έργο και για ένα διοικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να αξιολογηθεί.
9: Κύριε Κοκοτσάκη, αν κληθείτε, επειδή υπάρχει ένας εντολέας, ενεργός ακόμη, κύριος Κωνσταντινίδης, αν κληθείτε από αυτόν στη δίκη, τι θα κάνετε?
10: Έχουμε μιλήσει με τον Χρήστο. Εδώ στην εκπομπή σας πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Είναι κρίμα και άδικο να χρεωθεί ο Χρήστος ο Κωνσταντινίδης, όλη αυτή την ιστορία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει σε εμάς και στην επιστημονική ομάδα. Και ένα, θα έλεγα, ένας επιστημονικός εγωισμός. Βλέπουμε ότι δεν είμαστε επιθυμητοί σε αυτή τη στιγμή. Το βλέπουμε. Δεν το κάνουμε από παράπονο. Εάν κληθούμε και αν η δίκη χρειάζεται εμάς για να αποδώσει κατηγορία, να ερευνήσει αυτό το μηχανισμό, να πάμε ευχαρίστως. Άμα είναι να πάμε για επικοινωνιακούς λόγους, είναι για να κάνουμε. Δεν υπάρχει λόγος να συμβεί αυτό. Είπαμε ότι δεν υπάρχει αυτό το υπόβαθρο. Δεν διεκδικείται πλέον κάτι από αυτά που εμείς υποστηρίζουμε.
9: Αν σταματήσει η διαδικασία και διευρυνθεί το κατηγορητήριο, αλλάζουν οι όροι.
10: Ασφαλώς.
9: Ασφαλώς.
10: Ασφαλώς. Όπως επίσης στην άλλη δίκη. Η που για μένα είναι η μεγάλη δίκη.
9: Α, ποια εννοείται μεγάλη δίκη, τον βίντεο?
10: Φυσικά. Η μεγάλη δίκη είναι αυτή. Γιατί εκεί, και να πω και κάτι, μια κακία κύριε Σαχή, μπορούν οι ακροατές σας και εσείς να κάνουμε ένα συλλογισμό. Πού θα ήταν αυτή η υπόθεση, επικοινωνιακά, αν πείτε, επικοινωνιακά. Αν αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η ομάδα, θα αυτούς αναφέρομαι και όχι σε μένα που πήρα αδίκως το όνομα και τη διασημότητα, δεν είχαν κάνει αυτές τις αποκαλύψεις, αυτές τις έρευνες. Έχουν αναλογιστεί ποτέ? Λοιπόν, λέω ότι η δίκη που έχει με τα βίντεο δεν μπορεί εύκολα να αμφισβητηθεί. Εκεί πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε όλα. Εκεί θα δοθεί η μεγάλη μάχη. Γιατί αν κάποιος αποδειχθεί ότι σκοπίμως καταστρέφει ένα υλικό που θα απεδείκνει κάποια πράγματα, νομίζω ότι όλα τα άλλα που ζητάμε αποδεικνύονται ευθέως και άμεσα από αυτή την ιστορία.
9: Ναι.
10: Διότι δεν είναι μόνο τα βίντεο του εμπορικού σταθμού. Η έρευνά μας και κυρίως η επιμελής δουλειά του Φεντερίκου Καράσκου. Μην ξεχνάτε πόσοι εύκολα αποδέχθησαν το πόρισμα της ΔΕ. Προφόρησε το πόρισμα της ΔΕ εγκληματολογικών ερευνών που έλεγε διαγραφές. Το αποδέχτηκαν όλοι τυχαίους τίτλους. Αυτή η ομάδα, αυτός ο άνθρωπος έκανε και έδειξε ότι δεν είναι έτσι το πράγμα. Αμφισβητήθηκε από κανέναν? Όχι. Έγινε τίποτα? Όχι.
9: Ούτε κλήθηκε καν να καταθέσει για αυτά που υποστήριξε δημόσια.
10: Δεν το φώναζε συνέχεια, φωνάξτε. Να σας πω λοιπόν και μία είδηση. Το Γενάρη του 25, αμέσως μετά την κατάθεση των πιστηρίων, γιατί αυτά που σας βγήκαν με τα δεδομένα, με τη σύνθεση δεδομένων, τα ηχητικά κλπ. Με επιμέλεια του ιδίου του Χρήστου Κωνσταντινίδη, κατατέθηκαν και σε υλικό, δηλαδή μέσα σε στικάκια. Στην ανάκριση, γιατί αυτό είναι το σωστό. Είχα ζητήσει εγγράφος να αποποιηθώ τις ιδιότητες του Τεχνικού Συμβούλου και να καταθέσω. Είναι μια είδηση που την ακούτε πρώτη φορά. Εγγράφος είχα ζητήσει. Η απάντηση ήταν όχι. Έχω τις εκθέσεις. Εγώ βέβαια έχω το δικαίωμα να κάνω την σκέψη και τη σύγκριση. Όταν αργότερα κάποιος που υπηρέτησε μια άλλη άποψη επιστημονική πολύ σωστά και θεμητά περί των ελαίων υλικών, από μια ανάρτηση έγινε ενόρκως καταθέτη και στη συνέχεια έγινε μάρτυρας με ειδικευμός. Η άποψή του είναι κυρίαρχη, όχι στα αναγνωστά έγγραφα, αλλά πιο μπροστά. Είναι μια είδηση που σας τη λέω τώρα και αξιολογήστε την εσείς δημοσιογραφικά.
9: Ναι, αλλά μια δίκη που είναι τόσο κρίσιμη, τον βίντεο, τη λέμε έτσι για να καταλαβαινόμαστε, η οποία ξεκινά πάλι από την αρχή, δεν διεκόπη όπως για να συνεχιστεί. Πάει από την αρχή. Άρα την ίδια ώρα που εξελίσσεται η λεγόμενη κύρια δίκη, θα τρέχει και αυτή η δίκη.
10: Αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα πολύ σοβαρό.
9: Δεν είναι απλό. Ότι... Δεν είναι απλό.
10: Ναι,
9: διότι
10: είναι
9: άμα είχε. Μισό λεπτό. Αν είχε μια απόφαση. Αλλά... Ναι, ναι. Αν είχε μια απόφαση για τα βίντεο. Ακούστε, αν είχατε μια απόφαση για τα βίντεο. Πριν τη μεγάλη δίκη, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά.
10: Εκεί θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη των υπευθύνων, διότι εγώ αν πω τη σκέψη μου ως απλός πολίτης, ίσως παρεξηγηθώ. Και επειδή με βλέπετε πολύ συνεσταλμένο σε αυτά, θα αποφύγω να το κάνω. Φωναχτά και δημόσια δεν θα το κάνω. Όμως μια απόφαση της δίκης εκείνης, αν υπάρξει μια απόφαση, εμείς όπως πιστεύουμε, γιατί είναι το υλικό δεν κανείς δεν μπορεί και δεν έχει δικαίωμα να το κάνει, αλλά πάντα πιστεύει ότι η απόφαση θα είναι σύμφωνοι με αυτά που αυτός πρεσβεύει. Εμείς λοιπόν αυτό που πρεσβεύουμε είναι το αυταπόδεικτο ότι υπήρχαν διαγραφές. Το μόνο που μένει να αποδειχθεί πλέον είναι αν είχε σκοπιμότητα, αν ήταν από πρόθεση ή από αμέλεια οι διαγραφές. Κανείς δεν τις αρνείται. Εάν αυτός που τις διέγραψε είχε σκοπιμότητα τον εαυτό να το κάνει και γιατί. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η δίκη είναι η κυρίαρχη δίκη. Διότι αν δοθεί σκοπιμότητα, που είναι δύσκολο να τα αποφύγει κατά τη δική μου άποψη τη σκοπιμότητα, διότι αυτός που καλείται να φυλάει ένα υλικό, δεν το δίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν αποδειχθεί ότι έγινε από λάθος, το οποίο ξεκίνησε και από τότε και συνεχίστηκε μέχρι και το Μάρτιο του 25, τότε αν αποδειχθεί σκοπιμότητα, τότε μιλάμε για άλλα πράγματα. Τώρα τα τεχνικά ζητήματα φυσικά είναι ζητήματα, αυτά θα τα αντιμετωπίσει φαντάζομαι η δικαιοσύνη.
9: Έχω μια τελευταία ερώτηση. Αυτά στο δικονομικό πλαίσιο. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το έχετε πει από τον πρώτο χρόνο, εμείς περιμέναμε, είχατε πει, μία αξιολόγηση τεχνική, επιστημονική, πάνω σε αυτά που παραθέταμε. Δεν περιμέναμε ούτε από το διαδίκτυο, ούτε δηλώσεις φανταζή, ακόμη και απέναντί μας ή ακόμη και υπέρ μας. Δεν θέλαμε τέτοια, θέλαμε μια επιστημονική αξιολόγηση. Η αλήθεια είναι ότι οι ενώσεις που περιγράψατε, φυσικών, χημικών και άλλων, δεν πήραν ενεργό ρόλο, όχι σε εσάς, γενικότερα στην υπόθεση, μεμονωμένα. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Σκέφτεστε ως ομάδα να πάτε σε μια επιστημονική δημοσίευση, αφήστε το δικονομικό πλαίσιο, ούτως ώστε να προκαλέσετε μια επιστημονική συζήτηση? Διότι τρία χρόνια, 2.000 σελίδες και πλέον, 17 τεχνικές εκθέσεις, εντάξει, δικονομικά μπορεί να είναι αδιάφορες. Εγώ ρωτώ, μήπως δηλαδή από αυτό το διάλογο που θα παρακινηθούν κάποιοι επιστημονικά μας προκύψει θέμα?
10: Η αλήθεια είναι πως δεν τα κατέχω πολύ τα πράγματα αυτά. Είναι όμως μια ιδέα που την είχε τις τελευταίες μέρες ο Μάρκος ο Χριστός. Και ήδη είμαστε στη διαδικασία. Ξέρετε ότι η δουλειά μας έχει γίνει και έχει τόμο, γίνει σε τόμο, παράδειγμα, σε δύο βιβλία. Και την ετοιμάζει, είμαστε στην κέντρο συλλογή των όποιων δικαιολογητικών για να κατατεθεί. Κατατεθεί καταρχήν στη βιβλιοθήκη και στη συνέχεια να αναζητήσουμε την επιστημονική αξιολόγηση. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, συμφωνήσαμε, είμαστε στη διαδικασία να το φτιάξουμε, είναι να δημιουργήσουμε εμείς αυτό το οποίο ζητούσαμε από άλλους να το δημιουργήσουμε. Να προκαλέσουμε δηλαδή εμείς αυτή του είδους την επιστημονική συζήτηση, στην οποία θα συμμετέχουμε και απέναντί μας θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να κουβεντιάσουν αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουμε μέσα στην εκθέση μας, είτε συμφωνώντας είτε διαφωνώντας.
9: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Κοκοτσάκη, επειδή το θυμήσατε εσείς, σε αυτό το άρθρο σας με αφορμή τον ΕΟΔΑΣΑΜ μιλήσατε, και θέλω να το εξηγήσω στον κόσμο με απλό τρόπο, πώς τελικά μπορεί να έχεις και την πίτα ολάκερη και το σκύλο χορτάτου. Είπατε δηλαδή ότι το σενάριο των ελαίων σιλικόνης βολεύει το εσωτερικό, το σενάριο των υδρογονανθράκων ή άλλων πτητικών βολεύει το εξωτερικό, αλλά όχι με ευθεία γραμμή, αλλά χιαστή. Θέλετε να το εξηγήσετε?
10: Είναι λίγο, θα μας πάρει λίγο χρόνο. Είπατε και την πίτα ολάκια και το σκύλο χορτάτου. Ο ισίων νόμος, αλλά και το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι σαφείως προς το διακριτό ρόλο διερεύνησης ασφάλειας. Ο ΕΔΟΑΣΑΜ έχει θεσμικά κατοχυρωμένη και ανεξάρτητη αρμοδιότητα να διερευνά τεχνικά, επιχειρησιακά, συμβατικά τα αίτια σοβαρών σιδηροδρομικών ατυχημάτων που είναι στην αρμοδιότητά του. Η διερεύνηση αυτή δεν είναι ποινική διερεύνηση, δηλαδή δεν αποδίδει ευθύνη σε ΕΔΟΑΣΑΜ. Είναι διερεύνηση ασφαλείας με τεχνικό, επιχειρησιακό αντικείμενο κλπ. Τα όποια αποτελέσματα της διερεύνησης, όπως οι συστάσεις ασφαλείας, εντάσσονται στον ευρωπαϊκό μηχανισμό, να θυμάστε τη λέξη συστάσεις ασφαλείας, παρακολούθηση και βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας, όπως προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Εθνικό Πλαίσιο. Μια τέτοια διαπίστωση, εφόσον τεκμηριωνόταν, όποια και αν ήταν, ο ζήτημα ασφαλείας, και μιλάμε για τα λάδια υλικών, που αφορά το συγκεκριμένο τύπο τροχαίου υλικού ή εξοπλισμού, θα μπορούσε άμεσα να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες ευρωπαϊκής αξιολόγησης και λήψης μέτρων ασφαλείας με συνέπειες που δεν θα περιορίζονταν κατά ανάγκη στην Ελλάδα. Αν δηλαδή διαπίστωνε και ο ΔΑΣΑΜ ότι το έλεος υλικών ήταν υπεύθυνο.
9: Θα έπρεπε να κινητοποιηθούν οι αντίστοιχες αμαξοστοιχίες, λέτε, σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο.
10: Αυτό θα το αποφάσισε ο ευρωπαϊκός οργανισμός. Θα έπρεπε όμως να τα κοινοποιήσει ο ΕΔΑΣΑΜ, να βγάζει δηλαδή την λεγόμενη νότα. Το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ δεν ταυτίζεται τυπικά με τη δικαστική πραγματονομοσύνη του κώδικα ποινικής δικονομίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να παρακάμπτεται όταν περιέχει τεχνικά ευρήματα και συμπεράσματα που έρχονται σε αντίθεση με άλλα κρίσιμα φωτιστικά στοιχεία, όπως είναι το πόρεσμα των πραγματογνωμών του ανακριτή. Η αποδεικτική αξία πρέπει να αξιολογείται ειδικά. Δηλαδή, έχουμε δύο διαντίθετες απόψεις εδώ. Η δικαστική που ήταν η πραγματογνώμων και το Εωδασάμουνο, ο κύριος φορέας. Αν λέει ο κώδικας ποινικής οικονομίας μεταξύ των τεχνικών εκθέσεων, γιατί και οι δυο είναι ουσιώδεις, παραμένουν άλυτες αντιφάσεις, προβλέπεται η δυνατότητα νέας πραγματογνώμων. Είναι στις προϋποθέσεις του άρθρου 197. Δεν έγινε. Αλλά το πρόσωπο του Εωδασάμ είναι στα αναγνωστά έγγραφα. Πάμε τώρα στην η επίσημη δικαστική πραγματογνωμοσύνη των δύο μηχανολόγων, χωρίς τη συνδρομή άλλων πιο ειδικών, αλλά και η περαστική άποψη αυτών που επιχειρούν να αποδώσουν τη φωνική έκρηξη την πυρόσφαιρα, τη διάσπαση και ανάπλεξη του ηλεκτρικού ελαίου υλικών στο μετασχηματιστό, δεν υποστηρίζεται από τον νέο δασά. Το έλαιος υλικόνης είναι υλικό που χρησιμοποιείται, ξέρουμε, ευρέως. Η κρίσιμη επιστημονική ερώτηση, επομένως, δεν είναι αν το υλικό αυτό μπορεί να καεί υπό οποιαδήποτε συνθήκες, αλλά αν ο συγκεκριμένος μηχανισμός που προτείνεται μπορεί να εξηγήσει τεχνικά τα χαρακτηριστικά της πυρόσφαιρας. Αυτά, μια τέτοια τεχνική εκδοχή, αν επιβεβαιωνόταν ως μηχανισμός της πυρόσφαιρας που δεν συνέβη, το ζήτημα δεν θα αφορούσε πλέον αποκλειστικά την ελληνική υπόθεση. Θα γεννούσε εύλογα ερωτήματα ασφάλειας για τον τύπο του εξοπλισμού και θα απαιτούσε αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν δηλαδή ο Εωδασάμ είχε συμφωνούσε στο πόρεσμα αυτό περί ελαίου υλικών, θα είχε συμβεί αυτό. Θα γινόταν αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τι θα συνέβαινε τότε, κύριε Σαχίνη, αν συμμετείχε η Ευρώπη στην αξιολόγηση. Η εκδοχή, θα σας πω εγώ τι θα συνέβαινε. Η εκδοχή του ελαίου υλικών παρέμεινε σήμερα κυρίως στο επίπεδο της εσωτερικής ποινικής δικογραφίας, εσωτερικά δηλαδή. Δεν ασχολείται κανείς από την Ευρώπη, διότι ο ντόπιος φορέας ασφαλείας δεν υιοθετεί το έλεος υλικών.
9: Ναι,
10: δεν μετατρέπεται τουλάχιστον με τον τρόπο που έχει γίνει δημόσια γνωστό σε ευρωπαϊκό ζήτημα ασφαλείας. Αν δηλαδή ο Εωδάσαμ έβγαζε το έλεος υλικών, αυτό το ζήτημα θα ήταν ευρωπαϊκό ζήτημα ασφαλείας. Από την άλλη πλευρά όμως, η επιβεβαίωση μέσω αξιόπιστης και επαναλήψεως τεχνικής διερεύνησης παρουσίας έφλεκτων πτυτικών υδρογονανθράκων κατηγορίας BPX, άλλων συναφωνενών, θα άλλαζε ουσιοδός το ερευνητικό και ποινικό πεδίο της υπόθεσης. Εδώ δηλαδή έχουμε για την Ελλάδα το έλαιος υλικώνης, που αυτό βγαίνει μέσα από τη δικογραφία, και για την Ευρώπη έχουμε τους υδρογονάνθρακες και που βγαίνει μέσα από το πόρισμα του Εωδασάν.
9: Η οποία Ευρώπη δεν χρειάζεται.
10: Και
9: άρα η Ευρώπη δεν χρειάζεται να ψάξει τίποτα. Εδώ μιλάμε για έλαιος υλικόνης. Απ' έξω λένε για πτυτικούς ο Εωδασάμ. Δεν υιοθετεί εν πάση περιπτώσει το έλαιος υλικόνης. Και η πίτα ολάκερη και ο σκύλος χορτάτος.
10: Και μια και είναι εδώ οι Ευρωπαίοι, όπως μου είπατε προηγουμένως, καλό θα είναι να κάνω μια πρόταση στο φίλο του πρόεδρο του Συλλόγου να το πάρει αυτό το άρθρο και να το παραδώσει στους ανθρώπους αυτούς. Ωραία, να το διαβάσουν, δεν ξέρετε, καμιά φορά από εκεί που δεν το περιμένεις, σούσετε.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κοκοτσάκη, σας ευχαριστούμε πολύ και για αυτή την προσφορά των τριών χρόνων. Όλοι κρίνονται φυσικά. Εσείς το βάλατε σε δημόσια βάσανο επιστημονικά. Δεν κρίθηκε επιστημονικά, κρίθηκε από οποιονδήποτε άλλο εκτός από αυτούς που θα έπρεπε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Νέο θέατρο έργων, η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικό Σύλλογο Προστασία Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
14: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία, όλοι περίεργοι. Τι παίρνεις ρε φίλε.
15: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
16: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
17: Όσοι δεν έχετε δει τα ραδίκια ανάποδα, ελάτε να τα δείτε στο θέατρο Altera Pars. Τα ραδίκια ανάποδα, μια ξεκαρδιστική κωμωδία που έχει συγγράψει και ερμηνεύει ο αείμνηστος Γιώργος Γαλίτης σε σκηνοθεσία του αξιομακάριστου Βλαδίμηρου Κυριακίδη. Τα ραδίκια ανάποδα, κάθε Τετάρτη και Σάββατο στο θέατρο Altera Pars. Εισιτήρια more.com. Να ζείτε, να μας θυμόσαστε.
1: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Πόλεμο χαρί, πόλεμο κάπηλα και προσεχώς πυρηνοκίνητα μανάρια μου. Καλώς ήλθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη και τι εβδομάδα και τι βίντεο για χάρη της εβδομάδας που μας πέρασε θα έχουμε σήμερα. Όλο το βίντεο έχει από πάνω ένα τεράστιο τίτλο τυπωμένο σε μπλουζάκι. Αλήθεια τώρα ρε μαλάκες. Προσέξτε, δεν κάναμε λάθος. Δεν είναι μια ελληνική έκφραση, ελληνικότατη, πιο ελληνική δεν έχει το από το αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, αλλά γραμμένη με λατινικούς χαρακτήρες, βγαλμένη από το πανέξυπνο και πολύ μορφωμένο μυαλό του Γκάς Πορτοκάλος, ή δεν θυμάμαι το μικρό, το Πορτοκάλος ήταν σίγουρα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές στα βίντεό μας ότι όλος ο πλανήτης θα πεθάνει από πυρηνικά, εμείς από τα γέλια. Την εβδομάδα που μας πέρασε αυτό αλλάζει σιγά σιγά. Γιατί? Ακούσαμε, διαβάσαμε και χαρήκαμε, δεν το συζητάμε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάπου στην Ευρώπη που είχαν μαζευτεί με άλλους σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δήλωσε: ώρα να εξετάσουμε αν η πυρηνική ενέργεια έχει ρόλο στο ενεργειακό σύστημα. Δηλαδή, όπως λέει παρακάτω, έχει έρθει η ώρα για τη χώρα μας να διερευνήσει αν η πυρηνική ενέργεια και ειδικά οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο κτλ. Κτλ. Άρα, σκέφτεται σοβαρά να βάλει στη χώρα μας πυρηνικούς αντιδραστήρες για την παραγωγή ενέργειας. Δεδομένα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκαν όλοι οι άνθρωποι που ακόμα δουλεύει το μυαλό τους σε αυτή τη χώρα ήταν τι μπορεί να πάει άσχημα. Σε μια χώρα όπου χάσαμε 5 γυναίκες από έκρηξη σε εργοστάσιο μπισκότων, σε μια χώρα που χάσαμε 57 ανθρώπους επειδή δύο τρένα πήγαιναν αντίθετα και δεν υπήρχε ούτε φανάρι να τα σταματήσει ούτε τίποτα άλλο, σε μια χώρα που για να μην βγουν τα σκατά στον δρόμο βάζουμε ένα φορτηγό πάνω στο καπάκι, σε μια χώρα που εκεί που πας στον δρόμο απλώς ανοίγει ο δρόμος και σε καταπίνει, σε μια χώρα λοιπόν τέτοια, αν βάλουμε και πυρηνικά εργοστάσια, τι κακό μπορεί να συμβεί? Τίποτα από όλα τα προηγούμενα, γιατί αυτή τη φορά θα τα κάνουμε όλα τέλεια. Έλα όμως που η χώρα μας έχει και άλλο ένα θεματάκι. Είναι σεισμογενής. Και μάλιστα δεν είναι απλά σεισμογενής. Είναι πολύ σεισμογενής. Εδώ κουνάει για ψιλοπίδημα. Όλη η χώρα είναι σοου. Έτσι, belly dance πάει η χώρα, δεν είναι. Δεν κάθεται ακίνητη καθόλου. Ο Κυριάκος λοιπόν, πριν μερικά χρόνια, είχε πει ότι στη χώρα μας είναι αδύνατον, αποκλείεται, ούτε για αστείο, να αποκτήσουμε εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας. Γιατί? Γιατί έχουμε πολλούς σεισμούς. Όχι εμείς. Ο Κυριάκος, πριν παίξει. Αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Πυρηνικά εργοστάσια στην Ελλάδα.
1: Αν ισχύει ότι ταχθήκατε υπέρ της χρήσης πυρηνικής ενέργειας.
2: Να ξεκινήσω το δεύτερο. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια. Να είμαι απόλυτο σαφής σε αυτό. Νομίζω ότι αυτό απηχεί και τη συντηρητική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ένας από τον οποίο είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή εξαιρετικά σεισμογενή. Άρα το ζήτημα δεν αφορά την Ελλάδα.
0: Τι έγινε, παιδιά?

0: το έχουν αποδεχθεί. Αν δεν είναι οι ίδιοι τα θύματα, άντε και τα παιδιά τους, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, βρε παιδιά. Γίνονται και ατυχήματα. Δηλαδή θα διακόψουμε τα πάντα επειδή σκοτώθηκαν 5. Τώρα, ελπίζω ο Κυριάκος, μια γνώμη Κυριάκο από το Ζαναλίξ TV, να το ξανασκεφτεί και να μην μπλέξουμε με πυρηνικά σε αυτή τη χώρα που όλα προβλέπουν και προμηνύουν ατύχημα και δυστύχημα. Πρόσεξε. Θυμήσου λίγο το παλαμοκρότημα του Head of Diaspora. Είναι αυτή η λογική εδώ. Θυμάσαι? Λοιπόν, ο Κυριάκος έχει βάλει 500.000 μετακλητούς πλέον στο ελληνικό κράτος. Εντάξει, έχουμε πιο πολλούς μετακλητούς από ό,τι είχαμε ποτέ. Αν δείτε λοιπόν αυτό το παλαμοκρότημα εδώ, αν βάλεις παιδιά 5.000 άτομα ταυτόχρονα σε κλειστό χώρο, με τη φάτσα του Κυριάκου απέναντι βέβαια, δεν το συζητάμε, για να έχουν ένα κίνητρο, πιστεύω, δεν είμαι ειδικός, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια τέτοιας δυναμικής όπως η πυρηνική. Γνώμη μου. Εντάξει, γνώμη μου. Τώρα, επειδή έφαγα κάτι φάσκελα εδώ, στο γύρισμα, από τα 1500 μανάρια, τι μαλακίες λες, θα κάνουμε ενέργεια από το παλαμοκρότημα. Παιδιά, καταρχάς είπα γνώμη μου. Δεύτερον, αν δουλέψει αυτό, θα φωτίσουμε όλο το σύμπαν. Και τρίτον, είναι μια δουλειά η οποία ταιριάζει στον Έλληνα και α και ου. Γιατί διαβάζουμε αυτή την έρευνα, και μάλιστα διαβάζουμε και αυτόν τον τίτλο, ο οποίος λέει: η έρευνα που έκανε έξαλλους όλους τους Έλληνες κάτω από το μέσο όρο στο χάρτη του παγκόσμιου IQ. Μας βγάλανε ηλίθιους, μας βγάλανε χαζούς, μας βγάλανε φελούς. Και πάρα πολλοί Έλληνες, όπως λέει εδώ το δημοσίευμα, θύμωσαν, τσαντίστηκαν, στεναχωρήθηκαν. Γιατί? Γιατί? Παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Καταρχάς, η έρευνα αυτή και τα αποτελέσματά της είναι ξεκάθαρο ότι είναι προϊόν ζήλιας, φθόνου. Μας ζηλεύουν, μας φθονούν. Εντάξει, μας έχουν βάλει στο μάτι. Δεύτερον, δείτε το θετικό. Όπως με την πυρηνική ενέργεια κάποιοι θα πεθάνουν, αλλά κάποιοι θα γεμίσουν με νέα δεδομένα την τσέπη τους, καλό και κακό δηλαδή, έτσι και με αυτή την έρευνα δείτε μόνο το καλό. Ο πιο σίγουρος τρόπος να κατακτήσουμε οι Έλληνες όλο τον πλανήτη, καλή ώρα όπως ο Μεγαλέξανδρος, είναι να γίνουμε όλοι ηλίθιοι. Όλοι. Και πώς θα κατακτήσουμε τον πλανήτη αν γίνουμε όλοι ηλίθιοι? Έλα παιδιά, ούτε τα βασικά. Δεν έχετε ακούσει ποτέ ότι η βλακεία είναι ανίκητη? Τι να μας κλάσουνε, αχώρια που αν είσαι τελείως φελός, δεν παίρνεις και πάλι δηλαδή και να πεθάνεις και αυτό δεν έχει σημασία. Δεν θυμάστε τις ταινίες, αυτές τις ταινίες τρόμου του Hollywood, που λένε τσάμπα πήγε χαζή. Αυτό. Έτσι θα πάμε όλοι. Ή τσάμπα θα πάμε, ή θα κατακτήσουμε τον πλανήτη. Όπως και να έχει, κερδισμένοι θα είμαστε. Μια χαρά είναι η έρευνα, τιμή και δόξα. Και γιατί να μην βγάλει η έρευνα αυτή ότι οι Έλληνες είμαστε κάτω από τον παγκόσμιο χάρτη, από τον παγκόσμιο μέσο όρο χάρτη IQ, παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Υπάρχει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα, ο οποίος θεωρείται ρήτορας. Εντάξει, είναι η αρσενική Εύα Μπράουν, η κατακόσμων Σπυρίδων Άδωνης Μικρό Γεωργιάδης. Ο ρήτορας. Να, δείτε το ρήτορα τώρα. Βγάλτε IQ, δείτε.
1: Αυτό είναι το που για να τα ξέρουμε όλα.
0: Τώρα, υποψιάζομαι ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει γνώση της έρευνας περί IQ πριν κυκλοφορήσει παγκόσμια. Γιατί, εκτός ότι μας προετοιμάζει για δουλειές οι οποίες δεν θέλουν ιδιαίτερο μυαλό, που λέγαμε πριν, παραγωγή ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας, αξιόπιστη όσο η πυρηνική. Δεύτερον, μας προετοιμάζει όλους και όλες να πάμε στο στρατό. Είναι χαζός όποιος πάει στο στρατό? Όχι. Αλλά είναι βέβαιο, όποιος έχει πάει στο στρατό το έχει μάθει από μέσα, ότι το να είσαι στρατιώτης δεν χρειάζεται και ιδιαίτερο μυαλό. Μπορεί να έχει καθόλου μυαλό. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, βασικά πράγματα, αγκαρίες, όπλο, λύσιμο, δέσιμο και να πάρει να σκοτωθείς για μια ιδέα που υπάρχει μόνο στο θολό μυαλό σου και στην τσέπη του εφοπλιστή ή των πολιτικών που αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζουν και τις συνθήκες. Έτσι λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, ο κύριος Δένδιας, συγγνώμη, είπαμε εδώ, ο κύριος Αντεγαμίσου Δένδια λοιπόν, ο οποίος θέλει νεκρούς και θέλει να μπούμε στην ψυχολογία να δεχτούμε φέρετρα με σημαίες και το Υπουργείο του, κυκλοφόρησαν ένα βίντεο όπου καλούν και τις γυναίκες, τα νέα κορίτσια, να πάνε για ένα χρόνο στο στρατό. Γιατί? Για να προσφέρουν στην πατρίδα, βρε. Τι σας πέρασε από το μυαλό, τίποτα άλλο? Ξεράστε.
2: Θυμάμαι τον αδερφό μου εκείνο το πρωί να περνά την πύλη του στρατοπέδου. Και σκέφτηκα ότι θέλω κι εγώ να προσφέρω. Τότε άρχισα να βλέπω πιο καθαρά ότι η ευθύνη για την πατρίδα αφορά και μένα. Όχι σαν κάτι μακρινό, αλλά σαν κάτι που θέλω να είμαι κομμάτι του.

0: Η συμμετοχή είναι προσωπική επιλογή. Από φέτος μπορούν και οι γυναίκες να υπηρετούν εθελοντικά για 12 μήνες στο στρατό ξηράς. Εάν είσαι 20 έως 26 ετών, μπορείς να δηλώσεις τη συμμετοχή σου έως τις 31 Μαρτίου στο army.gr.
1: Όπως έχετε καταλάβει λοιπόν, εδώ στην πατρίδα το κράτος και η κυβέρνηση όχι μόνο είναι η νούμερο ένα σύμμαχη των σιωνιστικών δολοφόνων, τρομοκρατών και καθαρμάτων του Ισραήλ, αλλά έχουν αποφασίσει να κάνουν και την Ελλάδα Ισραήλ. Άντρες και γυναίκες στο στρατό. Δεν έχουμε φτάσει βέβαια, ούτε έχουμε κάνει τα εγκλήματα που έχει κάνει το κράτος του Ισραήλ. Απ' την άλλη, είμαστε οι καλύτεροι βοηθοί και οι πιο μεγάλοι υποστηριχτές στον πλανήτη. Εξαιρείται βέβαια η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός δεν μπορεί να τους περάσει κανείς. Αλλά μας έχουν βάλει στο πρόγραμμα αυτό. Στρατό όλοι. Όχι ιδιαίτερο, μην τα σκέφτεσαι αυτά τώρα, να πεθάνει ο μαλάκας, να ζήσουμε εμείς και ο περιούσιος λαός του Θεού. Βέβαια, μην ξεχνάτε όμως, πριν πάτε να καταταγείτε, ότι ο Θεός στην Ελλάδα είναι της κωμωδίας, όχι ο Γιαχβέ. Θα γελάσουμε πολύ. Τώρα, υπάρχει περίπτωση, έως μην πω βεβαιότητα, ότι όλα τα προηγούμενα που έχουμε πει μέχρι τώρα είναι όλα fake news. Ψεύτικες ειδήσεις, γιατί στη χώρα μας, όπως και σε όλο τον πλανήτη, σαρώνουν οι ψεύτικες ειδήσεις σε κάθε επίπεδο. Γι' αυτό η ελληνική κυβέρνηση, που είναι η επιτομή της αλήθειας και της ειλικρίνειας, δεν έχει καμία σχέση με ψεύτικες ειδήσεις και τοξικό λόγο, όπως αρέσει να λένε, έκανε ένα συνέδριο την εβδομάδα που μας πέρασε. Το συνέδριο, όπου θέλετε να σας ορκιστώ, όπου θέλετε ορκίζομαι. Μα τα μπακ της ΑΕΚ που δεν έχει. Λοιπόν, το συνέδριο αυτό ονομάστηκε Αλήθεια Athens Forum. Το αλήθεια ήταν γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες αλλά με ελληνική γραμματική. Αλήθεια με έψιλον γιώτα. Το Athens δεν ήταν Αθήνα, ήταν Athens. Πιο πορτοκάλος πεθαίνεις. Πιο μπαστουνοβλαχιά. Από μια γαμάτη ιδέα που είχε ένας δαπίτης για ένα συνέδριο που θα στήσουμε, δεν θα βρεις πουθενά εκτός από δάφτους. Είναι ακριβώς το Head of Diaspora. Το ίδιο. Μαλάκα. Δηλαδή, και αναρωτιέσαι, μα δεν βρέθηκε ένας μία να πει, ρε παιδιά, θα ξεφτυλιστούμε. Τι είναι αυτά που κάνετε. Τι εννοείται αλήθεια και το γράφετε έτσι. Σόπαρε, είναι γαμάτη ιδέα, άκου που σου λέω. Το έχω δει και σε ταινίες. Ποιες ταινίες. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Και α και ου. Αυτό το συνέδριο εδώ πέρα που ήταν γαμάτο κόστησε 170 χιλιάρικα, τα οποία πλήρωσε από την τσέπη του ο ελληνικός λαός, που όπως είπαμε πριν, επειδή τον ζηλεύουν, έχει μέσο όρο IQ κάτω από το παγκόσμιο. Όμως, τι σημασία έχουν τα λεφτά, αν είναι να πετύχει το συνέδριο. Και το συνέδριο πέτυχε. Δείτε ένα βίντεο. Τρεις και ο Χούκος. Εδώ. Στα αρχίδια τους, βέβαια, που δεν πήγε ο κόσμος. Άμα κόβανε εισιτήρια, θα κλαίγανε. Βγείτε, μάνα μου, στην ελεύθερη αγορά να κόψει εισιτήρια για το θέμα που κάνετε. Αλλά χαιρεστήκανε για τα εισιτήρια. Τα έχουν πληρωμένα από πριν. Έχουν φτιάξει μια εταιρεία που κάνει εκδηλώσεις. Οπότε, να κι αν μπείτε, να κι αν δεν μπείτε. Εσείς είστε ζώα που τα έχετε πληρωμένα από την τσέπη σας και δεν πάτε να γελάσετε. Εκεί λοιπόν έκαναν ένα φόρουμ, όχι συνέδριο, φόρουμ, γιατί για τα fake news. Στο φόρουμ αυτό για τα fake news συμμετείχαν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι όπως ο Χατζηνικολάου, ο Ευαγγελάτος, ο Χιώτης, ο Ζαχαρός και διάφοροι άλλοι τέτοιοι καλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι πήγαν να μιλήσουν, δεν ξέρω τι, για τη διασπορά ψεύτικων ειδήσεων. Τώρα υπάρχουν δύο τρόποι να μιλήσεις γι' αυτό. Ή να το ξέρεις το θέμα από μέσα, ή να έχεις πέσει θύμα. Τώρα, τι να σας πω, ό,τι καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά, επειδή η λίστα των Α Δέλτα που συμμετείχαν σε αυτό το φόρουμ είναι τεράστια, θα σας έκανε πάρα πολύ καλό στην υγεία και στη γνώση για το τι συμβαίνει στον κόσμο να μπείτε να δείτε όλη τη λίστα αυτών που συμμετείχαν εκεί και να ξέρετε τουλάχιστον από πού δεν πρέπει να ενημερώνεστε ποτέ, εκτός αν θέλετε να γελάσετε. Ενημέρωσες κι αλλιώς έχετε βρει στη σάτυρα. Εκεί βρείτε το γέλιο. Τώρα, αν σας φαίνεται μεγάλη τρολιά να βγουν να μιλήσουν για fake news και ψεύτικες ειδήσεις δημοσιογράφοι που δουλεύουν στα μεγάλα ΜΜΕ και είστε έτοιμοι και έτοιμες να πείτε αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, κρατηθείτε λίγο, γιατί αυτά εδώ έχουν ξαναγίνει και χειρότερα. Σας θυμίζω ότι στη χώρα μας έχει γίνει συνέδριο για την απεξάρτηση, όπου είχαν χορηγούς μια εταιρεία που πουλούσε αλκοόλ, μια εταιρεία τσιγάρων και μια εταιρεία στοιχηματική. Θα είχαμε και έναν έμπορο ναρκωτικών, αλλά είναι γνωστό, στην πατρίδα μας δεν υπάρχουν τέτοιοι. Σας θυμίζω ότι έχει γίνει συνέδριο για τα στημένα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο και είχαν καλέσει και μίλησε τον Αχιλλέα Μπέο. Επίσης, σε αυτό το πνεύμα και μετά το αλήθεια τώρα ρε μαλάκες φόρουμ, πιστεύω ότι σύντομα, όταν με το καλό τελειώσει ο πόλεμος, Θα κάνουμε ένα συνέδριο για την σεξουαλική κακοποίηση των ενηλίκων και θα καλέσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να μας πει τις εμπειρίες του. Να το χοντρίνουμε λίγο. Θα μπορούσαμε μετά να κάνουμε και ένα συνέδριο, να φωνάξουμε όλους τους συμμάχους εδώ, ένα συνέδριο για την ευθανασία των ανηλίκων και να καλέσουμε τον ειδικό επί του θέματος, Μπίμπι Νετανιάχου. Για να το απογειώσουμε λίγο, για να το ελαφρύνουμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα συνέδριο για το σοβαρό πρόβλημα της μικροφαλίασης, με τίτλο συνεδρίου «Το μέγεθος δεν μετράει, μετράει μόνο η τεχνική», και κεντρικό ομιλητή, έναν άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος είναι ρήτορας, δηλαδή το έχει με το λόγο και τα λέει εύκολα. Την αρσενική Εύα Μπράουν, ο οποίος θα μπορέσει να ξεκινήσει το λόγο του έτσι.
2: Το μέγεθος δεν μετράει. Αυτό που μετράει είναι η ουσία. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε για το συγκεκριμένο συνέδριο. Ακούστηκαν βαριές κουβέντες. Και είχαμε και μια στιγμή ειλικρίνειας και αυτοκριτικής. Φαντάζομαι ότι όλοι ξέρετε, όσοι έχετε social media, ότι τέλος πάντων υπάρχουν ομάδες τρολ, οι οποίοι συντονισμένα, ποιος ξέρει από πού, συντονισμένα επιτίθενται στους συγγενείς των θυμάτων των τεμπών, σε αντιπάλους, σε κάποιον που δεν συμπαθούν, σε αυτούς που έγραφαν παραδείγματος χάρη, μα πείτε μας ποιοι ήταν στη λίστα μύχου και διάφορα άλλα τέτοια. Ποιοι έχουν φτιάξει και ποιοι πληρώνουν και στελεχώνουν αυτές τις ομάδες. Μέχρι τώρα είχαμε μόνο υποψίες ότι αυτό το κάνει η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πλέον δεν έχουμε υποψίες, έχουμε βεβαιότητα, γιατί έχουμε τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος λέει, ξέρω εγώ, το έχω ξανακάνει. Κυριάκος, όχι εμείς. Περίμενε. Αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Το είπε.
3: Το να μπορέσεις να χτίσεις σήμερα μία εκστρατεία αναπαραγωγής μιας συγκεκριμένης είδησης με ψεύτικους λογαριασμούς είναι μια σχετικά απλή υπόθεση. Το έχουμε δει εμείς στη χώρα μας.
1: Αν και εμείς το έχουμε δει, Κυριάκο μου, αυτό έλεγα πριν. Είδατε, το έχουμε δει, λέει ο Κυριάκος, πόσο εύκολο είναι να φτιάξει μια τέτοια ομάδα. Αν εμείς δεν το έχουμε δει, πόσο εύκολο είναι μια τέτοια ομάδα να κάνει δολοφονία χαρακτήρων δεξιά και αριστερά, γιατί έχουν αντίθετη γνώμη από αυτή που έχει κυβέρνηση. Όμως εκεί ακούστηκαν και βαριά και σημαντικά πράγματα. Ένας δημοσιογράφος, έτσι δηλώνει ο ίδιος, ο οποίος λέγεται Σταμάτης Ζαχαρός, σε μία από τις συζητήσεις του φόρουμ, του αλήθεια τώρα ρε μαλάκες φόρουμ, είπε ότι πρέπει να σταματήσει η ανωνυμία στο διαδίκτυο. Και όποιος γράφει οτιδήποτε στο Facebook, στο Twitter ή οπουδήποτε αλλού, πρέπει να ξέρουμε, λέει, όνομα, αριθμό ταυτότητας και διεύθυνση. Τέλεια. Μπορούμε να ξέρουμε, ας πούμε, και τις πηγές ενός δημοσιογράφου που θα κάνει μια σημαντική αποκάλυψη? Ισχύει το ίδιο? Τι να σας πω. Αυτός είναι δημοσιογράφος. Εμείς είμαστε χαβαλέδες.
4: Γιατί δεν σκέφτεται η κυβέρνηση να καταργήσει την ανωνυμία στο διαδίκτυο? Δηλαδή, μήπως πρέπει να αυστηροποιήσετε τους κανόνες και όποιος μπαίνει να σχολιάσει να πρέπει να γνωρίζουμε την IP του και τον αριθμό δελτίου ταυτότητάς του?
1: Λοιπόν, εμείς εδώ θα συμφωνήσουμε με την πρόταση του δημοσιογράφου Ζαχαρού, με μια μικρή παραλλαγή όμως. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε το ονοματεπώνυμο, ούτε ο αριθμός ταυτότητας όποιου γράφει ό,τι γράφει στα social media ή λέει κάτι στα ΜΜΕ. Αντιθέτως, εμείς θα θέλαμε, χωρίς να ξέρουμε ούτε όνομα ούτε ταυτότητα, να μαθαίνουμε από πριν αυτός που λέει ό,τι λέει και στα social media και στα ΜΜΕ, να ξέρουμε από πού πληρώνεται. Δεν μας ενδιαφέρει κανόνα καθόλου το όνομά του. Από πού έρχονται τα νέα δεδομένα για να έχει νέα άποψη, νέα γνώμη ή να υποστηρίζει την παλιά. Γιατί ο κύριος εδώ, ο οποίος είναι κρίμα που είναι δημοσιογράφος, γιατί πραγματικά έχει μια πάρα πολύ ωραία φυσιογνωμία, αυτό που λέμε στο θέατρο, δηλαδή τρομερή φάτσα. Είναι, στο θέατρο θα σάρωνε, στο σινεμά δεν θα απογειωνότανε. Ο κύριος ξεκάθαρα θα μπορούσε να παίξει, ας πούμε, στον άρχοντα των δαχτυλιδιών, τον Γκόλουμ, ο οποίος θα έλεγε My precious απευθείας ανάθεση. Και το λέμε το My precious απευθείας ανάθεση, γιατί όπως διαβάσαμε, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος που δηλώνει δημοσιογράφος, όλος τυχαίος, ό,τι κάνει και στα social media και στα ΜΜΕ που εργάζεται, είναι πάντα υπέρ της κυβέρνησης. Ο λόγος του, οι απόψεις του, η γνώμη του για κάθε θέμα είναι ακριβώς η ίδια και πολύ πιο υποστηρικτική από την κυβέρνηση για ό,τι κάνει ή πρόκειται να κάνει η κυβέρνηση. Και εντελώς αντίθετη, μην πω και προσβλητική καμιά φορά, σε όποιον διαφωνεί με αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Τώρα, απαγορεύεται κάποιος δημοσιογράφος να ταυτίζεται η γνώμη του με τη γνώμη της κυβέρνησης? Σε καμία περίπτωση. Αν η γνώμη του είναι, πρέπει να την πει με θάρρος. Έλα όμως που, όπως μάθαμε ακριβώς την επόμενη μέρα, ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος έχει φτιάξει μια εταιρεία μαζί με κάτι άλλους και Ενώ αυτή η εταιρεία δεν είχε και ιδιαίτερο τζίρο, τα τελευταία χρονάκια έχει απογειωθεί ο τζίρος της και όλες οι δουλειές που κάνει είναι... Έλα, σας αφήνω να μαντέψετε. Ιδιωτική πρωτοβουλία. Είχαν μια καινοτόμο ιδέα. Με το δημόσιο. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Ναι, με το δημόσιο λοιπόν. Όλες οι δουλειές που κάνει εδώ ο Λεβέντης και στην εταιρεία που συμμετέχει με 40% είναι με το δημόσιο. Πάμε να διαβάσουμε μερικές για το κέφι. Να είναι, my precious. Τον 11ο λοιπόν του 25 διαβάζουμε διενέργεια εκδήλωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Από κάτω, διενέργεια εκδήλωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα ελληνική δικαιοσύνη. Οι μεγάλες αλλαγές, wow, είχαν και θέμα. Όλα αυτά είναι κάτι εκδηλώσεις, κάτι ψηλοσυνέδρια, τα οποία τα φτιάχνει, τα κάνει, τα δημιουργεί, τα στελεχώνει η συγκεκριμένη εταιρεία, στην οποία συμμετέχει και ένας δημοσιογράφος, όπου τυχαίνει η γνώμη του να ταυτίζεται πάντα με τη γνώμη της κυβέρνησης σε κάθε θέμα. Συνεχίζουμε από κάτω. Πολλή δουλειά. Προμήθεια που αφορά στη διαφημιστική καμπάνια της ημέρας καριέρας ΔΥΠΑ στο Βόλο. Wow! Τι παπατζίδες είναι, μαλάκα. Κοίτα εδώ και συνεχίζει αυτό το πράγμα. Σύμβαση για τη διοργάνωση ημερίδας στα πλαίσια του έργου με κωδικό σε 710. Ωραίο ακούγεται αυτό, ταιριάζει με τις υποκλοπές. Συνεχίζουμε. Ανάθεση υπηρεσιών για τη στρατηγική και τη διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τι λέτε ρε παιδιά. Σύμβαση για τη διοργάνωση ημερίδας στα πλαίσια του έργου με κωδικό σε 170 και δεν συμμαζεύεται. Μια ακόμα απόδειξη μετά τον Παπαχλιμίτζο, τον τρομερό και φοβερό δημοσιογράφο και οπαδό της ελεύθερης οικονομίας και της ελεύθερης αγοράς, ότι αν προ κάποιον που δηλώνει φιλελεύθερος και πάλι νέο φιλελεύθερος καλύτερα στην Ελλάδα, αν του κόψεις το κρατικό χρήμα για ένα μήνα, θα ψοφήσει από την πείνα. Στεγνά. Και ο λόγος που θα ψοφήσει από την πείνα είναι γιατί όταν θα πάει να ζητήσει από τον γείτονα ένα πιάτο φαΐ και θα του πει πεινάω, ο γείτονας θα του πει: όπα φίλε, εσύ δεν είσαι οπαδός της ελεύθερης αγοράς. Ναι, όποιος δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει. Φιλιά. Και επειδή σε λίγο θα μιλήσουμε για την εταιρεία που διοργάνωσε το συγκεκριμένο φόρουμ, αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, και για τεράστια ποσά, ας ξεκινήσουμε τα ποσά λίγο πιο μαλακά από την εταιρεία του δημοσιογράφου Ζαχαρού, η οποία, όπως διαβάζουμε εδώ στην εφημερίδα των Συντακτών, λέγεται The Cube Εταιρεία Συμβούλων ΙΚΕ. Όλοι αυτοί είναι σύμβουλοι και συμβουλεύουν την κυβέρνηση. Παρεμπιπτόντως, η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα έχει δώσει 1,5 δις σε εταιρείες που δίνουν συμβουλές στην κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν μπορεί ο καθένας και η καθεμία να καταλάβει, ακόμα και στη χώρα που μας βγάζουν κάτω από το μέσο όρο του παγκόσμιου IQ, πώς ακριβώς γίνεται τα ΜΜΕ να συμπεριφέρονται έτσι στην κυβέρνηση και πώς ακριβώς γίνεται στα social media να διαβάζουμε αυτά τα τερατώδη που διαβάζουμε. Αλλάζουν τα δεδομένα, καταλαβαίνετε. Όταν έρθουν νέα δεδομένα, η ιδεολογία σου προσαρμόζεται. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ ότι η εταιρεία που συμμετέχει ο Ζαχαρός ξεκίνησε διστακτικά. Λέει με τζίρο 152 χιλιάρικα και καθαρό κέρδος μετά από φόρους 82 χιλιάρικα. Το 2022 όμως απογειώθηκε, γιατί αν είσαι καλός στη δουλειά σου θα βγάλεις και περισσότερα. Πήγε στα 388 χιλιάρικα, μετά πέρασαν τα κέρδη τα 302 και το 2023 ο τζίρος έφτασε στα 600 χιλιάρικα και πάει λέγοντας. Αν σας φαίνονται αυτά πολλά για τον Ζαχαρό και την εταιρεία του, η οποία διοργανώνει συνέδρια αποκλειστικά για το κράτος, πάμε λοιπόν να δούμε για την εταιρεία που διοργάνωσε αυτό το συνέδριο, αλήθεια τώρα δε μαλάκες, όπου όπως διαβάζουμε εδώ σε δημοσίευμα, την έχει ένας που είναι κολλητός του Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Εδώ να δείτε φράγκα. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ από το site της εφημερίδας Δημοκρατία, Παύλος Μαρινάκης, ο κολλητός του, έλαβε 5.333.879 ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Τι να κάνει ο κολλητός του, σύμφωνα με την εφημερίδα, λέγεται Μπότσης, και αυτός έχει φτιάξει μια εταιρεία από το 2019, από το 2010 λέει, την έχει φτιάξει μια μικρή εταιρεία, η οποία έπαιρνε λέει κάτι μικροσυμβάσεις από το δημόσιο και συνήθως ήταν των 50 έως 150 ευρώ, και αυτό που πρόσφερε ως υπηρεσία ήταν να τυπώνει επαγγελματικές κάρτες. Τηλεφώνω να έχω εδώ μία, ας πούμε, πρόχειρη, η οποία έχω καλά ντροπή που τη δείχνω, είναι κλασικά κομμένη για τζιβάνα. Okay. Πάμε. Να σφύγει αυτό στο μοντάζ. Και μας λέει λοιπόν εδώ το δημοσίευμα, από τα 50 και 150 ευρώ για business card που έπαιρνε ο τύπος από το δημόσιο, έφτασε τα τελευταία χρόνια στα 5.333.879 ευρώ και 46. Αλήθεια τώρα ρε μαλάκες. Αλήθεια τι. Πλάκα κάνουμε. Και επειδή μπορεί αυτά να μην τα πιστεύετε, γιατί όπως είπαμε πριν, όταν σε μια χώρα γίνεται συνέδριο αλήθειας, αλήθεια τώρα είναι μαλάκες, για τα fake news, είναι πάρα πολύ πιθανό και εμείς να είμαστε φορείς και διασπορείς των fake news. Οπότε θέλω να μου γεμίσετε εδώ τη μούρη με ό,τι γράφει εδώ το δημοσίευμα, με αυτές τις συμβάσεις που έχει κάνει η εν λόγω εταιρεία, που είναι του κολλητού του Μαρινάκη, με το δημόσιο. Βάλε πράγμα και διαβάστε ποσά. Σας αφήνω να απολαύσετε υπεύθυνα όλα αυτά τα χρήματα εδώ που βλέπετε μπροστά μου. Είναι χρήματα από την τσέπη του λαού που σύμφωνα με μια έρευνα γιατί μας ζηλεύουν είναι ο λαός με το IQ κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Όμως παιδιά, δεν πληρώνουμε μόνο συνέδρια, εμείς ως λαός είμαστε κυμπάριδες, ανοιχτοχέριδες, τα πληρώνουμε όλα. Έτσι λοιπόν πληρώνουμε και την ακρίβεια, η οποία όπως μας ανακοίνωσαν πριν ακόμα ξεκινήσει ο πόλεμος, θα έρθει λόγω του πολέμου. Σας θυμίζω ότι ακόμα πληρώνουμε την ακρίβεια που είχε έρθει πριν από τον προηγούμενο πόλεμο, ο οποίος θα τέλειωνε μέσα σε 2 εβδομάδες, αλλά κρατάει 5 χρόνια. Μιλάμε για Ρωσία-Ουκρανία. Τώρα σε αυτό τον πόλεμο μπήκε από πάνω άλλος πόλεμος με άλλη ακρίβεια. Ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος την προηγούμενη εβδομάδα μας είχε πει, αν θυμάστε, ότι έχει ένα σχέδιο, θα την νικήσει, αλλά δεν μας είπε το σχέδιο. Αυτή τη βδομάδα μας είπε και το σχέδιο. Λοιπόν, αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, αυτό το λέει ο Τάκης Θεοδωρικάκος για την ακρίβεια.
5: Αυτά είναι ενισχύπια τα μέτρα.
6: Είναι ενισχύτα μέτρα.
5: Αυτός ποιος είναι ο στόχος των μέτρων αυτών, κύριε Υπουργέ, για να καταλάβω.
6: Στόχος είναι...
5: Λέει ένας κόσμος, θα δούμε να πέφτουν οι τιμές με τα μέτρα αυτά. Όχι. Τι θα δούμε στην αγορά, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος.
6: Με αυτά τα μέτρα οι τιμές δεν θα πέσουν. Έχει όμως την επίπτωση ότι δεν μπορεί να κερδίζουν παραπάνω από ένα λογικό σημείο, εδώ, το οποίο πάντως ήταν αυτό που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα.
1: Ορίστε, αυτό ήταν το σχέδιο. Δεν θα πέσουν βέβαια οι τιμές, θα ανέβουν οι τιμές. Αλλά θα ανέβουν μέχρι ένα σημείο όπου δεν θα κερδίζουν τρελά αυτοί που μας πουλάνε τα πανάκριβα προϊόντα. Βέβαια, ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος ίσως να μην γνωρίζει, και όπως θα έλεγε ο Μητσοτάκης, δεν είναι και υποχρεωμένος να γνωρίζει. Έχετε κάποια έρευνα να μας δείξετε. Οι εταιρείες, όπως ας πούμε σούπερ μάρκετ, τρόφιμα κλπ., λένε, δεν ξέρουμε εμείς, λένε ότι κάνουν άλλες εταιρείες οι οποίες δημιουργούν μια τριγωνική σχέση μεταξύ τους και αυτό που εμφανίζουν ως ποσοστό κέρδους δεν είναι ακριβώς αυτό που κερδίζουν. Γιατί ενδιάμεσα στον αρχικό προμηθευτή και τον τελικό πολιτή υπάρχει ένας μεταπολιτής που ανήκει στην ίδια εταιρεία που είναι η εταιρεία που είναι ο πολιτής και το πιο πιθανό είναι ότι είναι η ίδια εταιρεία που είναι και ο προμηθευτής και μεταξύ τους κάνουν ένα ωραίο τριγωνάκι, το οποίο τριγωνάκι μας θυμίζει πάρα πολλά πράγματα ευχάριστα, αλλά όπως και να το δείτε το τρίγωνο, σε γαμίσει καταλήγει. Ποιον νου θα γαμίσει, του καταναλωτή. Τώρα, έχουμε και μια ακρίβεια η οποία λέει θα έρθει λόγω της αύξησης των καυσίμων. Τα καύσιμα λέει θα ακριβήνουν γιατί οι κακοί Ιρανοί, που τους επιτέθηκαν οι άλλοι που είναι καλοί, έκλεισαν τα στενά του Ορμούζ. Ακριβαίνει το πετρέλαιο, ακριβαίνει βενζίνη, ακριβαίνουν μεταφορές, ακριβαίνουν όλα. Εδώ τώρα λοιπόν έχουμε πολλά να πούμε. Πρώτον, μην είστε τόσο επιθετικοί και καχύποπτοι με τα διυλιστήρια. Τι είναι τα διυλιστήρια? Είναι αυτές τα τεράστια, οι τεράστιες κατασκευές δεξαμενές τα λοιπά που έχουν οι ελληνόψυχοι εφοπλιστές μας, ο Βαρδινογιάννης, ο Μελισανίδης και λοιποί, όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι, και εκεί αποθηκεύουν τα καύσιμα που με κόπο, υδρότα, άγχος και αγωνίες φέρνουν εδώ για να βγάλουν λεφτά. Όχι, για να έχουμε εμείς βρε πετρέλαιο. Αλλά τίποτα δεν σέβεστε. Κυρία Σδούκου της Νέας Δημοκρατίας μας εξήγησε ότι το διυλιστήριο δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Πρέπει να το δούμε με λίγο ενσυναίσθηση. Πριν δείτε το βίντεο, αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, δεν είναι AI. Έτσι το είπε.
7: Τα περιθώρια κέρδους επίσης των διυλιστήριων εξαρτώνται από πάρα πολλούς παράγοντες. Από τη διεθνή ζήτηση, από τις εξαγωγές, από τα διυλιστικά περιθώρια που έχει κανείς. Θέλω να πω ότι δεν είναι έτσι απλό. Πάμε να παρέμβουμε εκεί για να... γιατί, να σας πω και κάτι. Όταν ένα διυλιστήριο πρέπει να παραγγείλει κάποιους τόνους για να καλύψει τις συνθήκες, τις καταναλωτικές ανάγκες μιας χώρας, πρέπει να βγάλει από την τσέπη του κάποια δισεκατομμύρια για να πληρώσει, για να αγοράσει αυτό το πετρέλαιο που χρειαζόμαστε εδώ στη χώρα. Για να έχει και αυτό την πιστοληπτική ικανότητα να αγοράσει, να δώσει τα δισεκατομμύρια, να αγοράσει το πετρέλαιο για να το χρησιμοποιήσουμε εμείς εδώ όλες τις ανάγκες μας.
8: Κυρία Σδούκου, τι λέμε, έχει 2-2,20 βενζίνη στα Δωδεκάνησα. Ο κόσμος που πάει εκεί να βάλει βενζίνη για να πάει στη δουλειά του, μάλλον θα πάει με τα πόδια όπου να είναι.
9: Και η ίδια βενζίνη στην Κύπρο.
8: Κυρία Σδούκου, 1,30. Η οποία Κύπρος παίρνει καύσιμα από εμάς.
7: Το ζήτημα που θέτεται απασχολεί αυτή τη στιγμή όλο τον κόσμο και όλες τις χώρες.
1: Καταλάβατε. περνάνε δύσκολες ώρες στα δηληστήρια. Δεν είναι έτσι απλό, άιντε, ότι είναι ο άλλος εφοπλιστής, έχει τα πάντα, έχει τη χώρα, περνάει δύσκολα, έχει λεφτά, τα ρισκάρει. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Όπως δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα να καταλάβουμε πώς ακριβώς ρυθμίζονται και από ποιους οι τιμές των καυσίμων. Παραδείγματος χάρη, εγώ να το δεχτώ, είμαι κι εγώ μέρος του λαού που το IQ του είναι κάτω από το μέσο όρο του παγκόσμιου χάρτη. Ίσως γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω βασικά πράγματα για τη λειτουργία του καπιταλισμού και της ελεύθερης οικονομίας σε σχέση με τη χώρα μας. Όπως στη χώρα μας έχουν ήδη ακριβήνει τα πανάκριβα είδη καύσιμα εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Ναι, ναι. Η Κύπρος έχει δεχθεί πολεμική επίθεση. Δηλαδή, αν ανοίξει τα ΜΜΕ της Ελλάδας, θα πιστέψεις ότι στην Κύπρο γίνεται πόλεμος. Στην Κύπρο λοιπόν που γίνεται πόλεμος, τα καύσιμα είναι πιο φτηνά από την Ελλάδα που δεν γίνεται πόλεμος. Η Βουλγαρία που δεν έχει πόλεμο επίσης, έχει πιο φτηνά καύσιμα από την Ελλάδα που επίσης δεν έχει πόλεμο, αλλά η Ελλάδα φυλάει με δικά της όπλα τη Βουλγαρία στην πιθανότητα του πολέμου. Η Ελλάδα που ούτε κινδυνεύει από τον πόλεμο, ούτε γίνεται πόλεμος, έχει πιο ακριβά καύσιμα από τις προηγούμενες δύο. Για να το κλείσουμε, η Κύπρος, δεν ξέρω για τη Βουλγαρία, η Κύπρος όμως σίγουρα προμηθεύεται καύσιμα από τα δηληστήρια των ελληνόψυχων εφοπλιστών μας που προμηθευόμαστε κι εμείς. Είναι δύσκολος ο αγαπημένος ο καπιταλισμός. Γι' αυτό είναι καλύτερα, παιδιά. Πραγματικά, δηλαδή, άμα δεν καταλαβαίνεις πώς δουλεύει, καλύτερα να είσαι θεόχαζος και να σε δουλεύουν. Νομίζω είναι πιο εύκολη ζωή. Αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Ε? Λοιπόν, αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Like στα βίντεο. Αλήθεια, έτσι. Αλήθεια, όχι πλάκα. Like. Subscribe, κάντε εγγραφή, πατήστε ειδοποιήσεις να σας έρχεται ειδοποίηση. Στείλτε τα βίντεο στους φίλους ή τους εχθρούς σας να τους τα πρίξουμε. Όσοι και όσες θέλετε να ενισχύσετε το κανάλι μας, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και πάμε και στις παραστάσεις από Αθήνα. Τέλος, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Του χρόνου πάλι. Έχουμε λοιπόν αυτό το τετραήμερο που έρχεται: Παρασκευή και Δευτέρα στην Καβάλα, Σάββατο και Κυριακή, Κομωτινή και Ξάνθη. Συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα, 27 Μαρτίου στην Καλαμάτα, 28 στην Τρίπολη και Δευτέρα 30 Μαρτίου στη Σαλονικάρα στο αγαπημένο μας Αριστοτέλειον, η τελευταία παράσταση για φέτος, και στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουμε λοιπόν τον Απρίλιο. Για πρώτη φορά ερχόμαστε στη Ζάκυνθο, Σάββατο 4 Απριλίου, Κυριακή 5 Απριλίου στην Άρτα, μετά Πάσχα, εκτός αν παίζουν πυρηνικά. Μετά το Πάσχα, 25 Απριλίου, Σάββατο, στις Βρυξέλλες. Πασόκ η παράσταση. Οι Βρυξέλλες είναι όλες Πασόκ. 29 και 30 Απριλίου στα Γιάννενα, Τετάρτη και Πέμπτη. 9 Μαΐου του Αγίου Χριστοφόρου, μην ξεχνάτε, στην Κοπενχάγη. 10 Μαΐου στην Στοκχόλμη. 23 Μαΐου στο Έσεν, στη Γερμανία. Και 24 Μαΐου στην Φραγκφούρτη, στη Γερμανία. Τέλος, 7 Ιουνίου, Κυριακή, στην Αναρχομάνα Ζηρίχη, η παράσταση που ήταν 8 Μαρτίου και αναβλήθηκε γιατί δεν την πάλευε ο προφήτης. Και συνεχίζουμε. Και πάμε στις υποκλοπές, οι οποίες δεν αφορούν την πατρίδα μας, απλώς έτυχε να γίνουν στην πατρίδα μας. Υποκλοπές λοιπόν, την εβδομάδα, τα έχουμε πει τα προηγούμενα, με αυτό το φοβερό και τρομερό πλημελιοδικείο το μονομελές, που έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα που ξέραμε από πριν. Και παρόλο που αυτοί απέδειξαν στο δικαστήριο ότι όλο αυτό το κατασκοπευτικό σύστημα Predator αφορούσε, ή Predator όπως λένε μερικοί, θα δείτε παρακάτω, αφορούσε την ελληνική κυβέρνηση και δεν μπορούσε να αφορά κάποιον άλλον εκτός από την ελληνική κυβέρνηση, οι άνθρωποι, οι υπουργοί και λοιποί που ήταν παρακολουθούμενοι από το Predator επιμένουν ότι αυτή είναι μια υπόθεση ιδιωτών και έχουν δίκιο. Αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Πάμε να δούμε γιατί έχουν δίκιο. Βγήκε λοιπόν σε μια εκπομπή την εβδομάδα που μας πέρασε ο κύριος Ντίλιαν της εταιρείας Ιντελέξα. Είναι γνωστή εταιρεία, Ισραήλ κτλ., που πουλάει αυτό το λογισμικό. Και είπε λοιπόν στην τηλεόραση κάτι το οποίο δεν είχε πει ούτε στο δικαστήριο. Γιατί ο κύριος που θα δείτε τώρα στο δικαστήριο αρνήθηκε να απαντήσει σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Γιατί ενώ αρνήθηκε στο δικαστήριο, ξαφνικά του ήρθε η διάθεση να απαντήσει. Είπαμε. Πολλές φορές οι συνεντεύξεις στην τηλεόραση δεν γίνονται για να πει κάποιος τη γνώμη του. Γίνονται για να φύγει το μήνυμα από αυτόν τον μαφιόζο και να το πάρει ο άλλος ο μαφιόζος. Έχει γίνει και στο παρελθόν. Γυρίστε τα βίντεο πίσω. Πάμε να δούμε λοιπόν ο κύριος Ντίλιαν εδώ σε ποιον στέλνει το μήνυμα.
9: Ένας εκ των τεσσάρων καταδικασμένων ιδιωτών επικοινώνησε με την εκπομπή. Είπε πως θα απαντήσει σε μία ερώτηση. Του ζητήσαμε να μας πει ξεκάθαρα ποιοι ήταν οι πραγματικοί πελάτες του στην Ελλάδα. Αν συνεργάστηκε με κρατικές υπηρεσίες, ελληνικές αρχές, ιδιώτες ή οποιονδήποτε Έλληνα αξιωματούχο. Στην απάντησή του δήλωσε αθώος, αναφέροντας πως η εταιρεία του παρέχει τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου. Δείχνει δηλαδή την κυβέρνηση και ποιον ακόμη. Ας δούμε ολόκληρη τη δήλωση και μετά ας επιχειρήσουμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι.
10: Πρώτον και σημαντικότερο, θα αναμένουμε την καθαρογραφή της απόφασης του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, προκειμένου να τη μελετήσουμε και να αποδείξουμε την αυθοδότητά μας με κάθε νόμιμο τρόπο, όπως ακριβώς κάνουμε σταθερά από την πρώτη στιγμή. Διότι καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο, ούτε μια μαρτυρία δεν μας συνέδεσε με τις φερόμενες πράξεις. Μάλιστα, αυτό έχει αποτυπωθεί επίσης σε δηλώσεις που έγιναν δημόσια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, από άλλους και ακόμη και από ενάγοντες. Λειτουργούμε αυστηρά σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς εξαγωγών, παρέχοντας τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Ουδέποτε έχουμε διεξάγει δραστηριότητες επιτήρησης, ούτε έχουμε λειτουργική πρόσβαση μετά την παράδοση των συστημάτων. Η ευθύνη για την νόμιμη χρήση αυτών των τεχνολογιών βαρύνει τις αρχές που τις αποκτούν και τις λειτουργούν, ακριβώς όπως ορίζουν τα διεθνή πλαίσια πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του διακανονισμού Wassenaar για τον έλεγχο εξαγωγών συμβατικών όπλων και αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης, της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της διαδικασίας Παλμάλ.
1: Το ξέραμε ότι αυτή η εταιρεία πουλάει αυτό το λογισμικό μόνο σε κυβερνήσεις. Το ξέραμε. Το είχε παραδεχτεί ποτέ η εταιρεία? Όχι, αλλά το ξέραμε από άλλους ανθρώπους. Τώρα λοιπόν το παραδέχτηκε και η εταιρεία. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Τίποτα. Γιατί ο κύριος Ντίλιαν έχει καταδικαστεί πρωτόδικα στο δικαστήριο. Άρα είναι ένοχος. Άρα ως ένοχος δεν μπορεί να ενοχοποιήσει κάποιον, όπως λένε και οι δικηγόροι. Ένοχος, ένοχο, ουπί, έτσι λένε. Θέσφατον, νομικό θέσφατον, έτσι λένε οι γνώστες. Εμείς, όπως είπαμε, είμαστε θεόχαζοι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ούτε πώς ανεβαίνει ή κατεβαίνει η τιμή στις εμπόλεμες ή στις μη εμπόλεμες χώρες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τις υποκλοπές. Κατά τη γνώμη μας, είμαστε θεόχαζοι. Αυτή η δήλωση του Ντίλιαν ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση. Μάγκες, δεν το μαζεύουμε λίγο αυτό το δικαστικό? Γιατί όπως ξέρετε και όπως ξέρουν όλοι, γιατί αυτά έχουν ακουστεί στη δίκη, όλο το υλικό καταγραφής και βιντεοσκόπησης, πολύ πιθανό, έχει πάει εκτός από εκεί που αγόρασαν το Predator, δηλαδή από μια κυβέρνηση. Ποιος ξέρει ποια κυβέρνηση, ποιος ξέρει ποιας χώρας. Έχει πάει και σε άλλα τρίτα και τέταρτα πρόσωπα. Δεν το μαζεύουμε κάπως. Η κυβέρνηση λοιπόν δυσκολεύεται να το μαζέψει κάπως. Αλλά μέχρι να βρει τον τρόπο να το μαζέψει κάπως, πέταξε μπροστά τους λαγούς. Πέταξε μπροστά τον καπνό ή αλλιώς τα ορφανά του Λάος. Το θυμάστε το Λάος του Καρατζαφέρη? Τα θυμάστε τα στελέχη, τα γαμάτα του Καρατζαφέρη που ακόμα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου? Ποιοι ήτανε, η αρσενική Εύα Μπράουν, ο Χουντάλας ο Βορύδης, το ριχόσπερμα του Αδόλφου ο Θάνος ο Πλεύρης και ο Κυριάκος Βελόπουλος που πουλάει κυραλιφές για τον Μπούτσο. Έτσι λοιπόν αυτοί ακόμα παίζουν σημαντικό ρόλο σε μια πατρίδα που, όπως διαβάσαμε πριν, το IQ, μιλάμε συνέχεια τα ίδια, αλήθεια τώρα λέμε ρε μαλάκες. Πάμε λοιπόν να δούμε με το που έγινε όλη αυτή η δήλωση πώς ξαμολύθηκαν σε 2 μέρες κολλητά και τα 3 ορφανά του Καρατζαφέρη να κάνουν δηλώσεις χαλαρές ότι δεν τρέχει και τίποτα. Δεν είναι και τόσο σημαντικό, που έχουν δίκιο, το θέμα των υποκλοπών. Με σειρά εμφανίσεως. Χουντάλας, το ριχόσπερμα του Αδόλφου και η αρσενική Εύα Μπράουν.
11: Ω, τι ξέρω. Το τι ξέρει η εισαγγελία είναι μια άλλη συζήτηση.
12: Δεν σας έχει κοινοποιηθεί?
11: Ούτε μου έχει κοινοποιηθεί ποτέ.
12: Ναι.
11: Δηλαδή, κύριε Τάδε μου, ελάτε ως μάρτυρας.
12: Γιατί ήσασταν εδώ?
11: Γιατί στην διαδικασία αυτή είδαμε αυτό, ότι αυτοί και αυτοί είναι αυτοί που σας παρακολουθούν.
12: Ναι.
11: Εμένα δεν μου ήρθε αυτό ποτέ.
12: Αν σας κοινοποιηθεί από την εισαγγελία, θα κινηθείτε νομικά?
11: Προσέξτε, τι να κινηθώ νομικά να κάνω? Μόνο ένα πράγμα. Την υποστήριξη της πολιτικής αγωγής. Σωστά. Ναι. Δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Γιατί εγώ πάω στο δικαστήριο ως μάρτυρας. Και τι θα πω στο δικαστήριο? Γεια σας, κύριε Βορύδη. Τους ξέρετε τους κυρίους? Ουχή. Ξέρετε αν είναι αυτοί που σας παρακολουθήσαμε? Ουχή.
13: Άρα δεν έχει νόημα, λέτε. Μάλιστα.
11: Τι ξέρετε? Άρα ξέρω ότι μου έστειλε αυτό το χαρτί η αρχή.
12: Άρα ποιος
11: παρακολουθεί? Το οποίο έχετε κι εσείς. Ουχή. Ουχή.
14: Φαίνεται ότι παρακολουθήσετε. Σκάει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν πάτε να πείτε, πρωθυπουργέ, τι γίνεται εδώ πέρα, πού βρισκόμαστε?
15: Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, αυτό που λέτε και είναι και η προσωπική μου περίπτωση. Εγώ ενημερώθηκα από την αρμόδια αρχή
16: ότι υπήρχε ένα μήνυμα το οποίο ήταν γύρω στο Μάιο του 2021, το οποίο μάλιστα με παγίδευσε. Το λέω έτσι, ας πούμε,
17: δηλαδή,
16: αφηγηματικά. Ήταν ουσιαστικά ένα δημοσίευμα το οποίο προφανώς ήταν και παγιδευμένο, το οποίο ανέφερε ότι εγώ θα αποσυρθώ και δεν θα πολιτευτώ στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών, και μου είχε έρθει ένα μήνυμα από έναν αριθμό που τελικά αυτός ο αριθμός αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε, και έλεγε ότι Θάνο, δεν μπορούν να λένε για σένα αυτά τα πράγματα, ότι δεν θα κατέβεις. Οπότε αυτό το μήνυμα είναι το μήνυμα το οποίο με παγιδεύει. Εμένα μου ήρθε η ενημέρωση. Μόλις μου ήρθε η ενημέρωση, αυτό το οποίο αποφάσισα να κάνω ήταν να παρακολουθήσω την εξέλιξη της υπόθεσης.
18: Κύριε
16: Εγώ αυτό το οποίο επέλεξα ήταν να παρακολουθήσω μια υπόθεση
18: αυτό
16: που ελέγχεται η δικαιοσύνη.
18: Αυτό είναι πολιτικό αγκάθι για την κυβέρνηση, κατά τη γνώμη σου.
19: Όποιος κύριε Στάθη κάνει τη δική μου τη δουλειά και πιστεύει ότι κανένας δεν παρακολουθεί το τηλέφωνο, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
20: Αυτό είναι μια...
19: So simple as that. Κοιτάμε τώρα το τηλέφωνο, κοιτάμε το 2026. Έλα τώρα, παρακαλώ πολύ.
20: Δεν σου κουδεύει κανέναν.
19: Είναι τελείως αδιάφορο.
20: Κύριε Γεωργιάδη,
19: δεν παρακολουθώ το τηλέφωνο. Ενώ κάνω αυτή τη δουλειά.
20: Μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Ένα υπουργό κυβέρνηση.
19: Εγώ το βλέπω.
20: Θεσμικά.
19: Εμένα δεν με ρώτησε.
20: Τη
19: δικιά μου γνώμη δεν ρώτησε. Αδιάφορο θέμα.
20: Αδιάφορο θέμα.
19: Τελείως.
20: Ότι μπορεί να σου έχει φυτέψει το χωριό
19: κάποιο. Να προσέξει το τηλέφωνο, μην έχει τίποτα που έχει σημασία. Αυτή είναι η σωστή απάντηση.
20: Μα είναι δυνατόν το δεχόμαστε ότι μπορεί να μου καρφώσει κάποιο σε ένα κοριό.
19: Βεβαίως, ναι.
20: Τώρα υπάρχει κρατική
19: εμπλοκή. Παράνομη δεν υπήρξε ούτε υπάρχει.
20: Εσείς γιατί δεν προσφύγατε, αυτό δεν προσφύγατε στη δικαιοσύνη.
19: Κρατική εμπλοκή παράνομη ούτε υπήρξε.
20: Εσείς γι' αυτό δεν προσφύγατε στη δικαιοσύνη.
19: Μα δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή. Τελεία. Δεν υπάρχει.
21: Έχουν δίκιο λοιπόν εδώ και τα τρία ορφάνα του Καρατζαφέρη να συμπεριφέρονται έτσι απέναντι σε αυτό το σοβαρό θέμα των υποκλοπών. Γιατί δεδομένα το να παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατού ή το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, συν τις γυναίκες και τα παιδιά τους, συν όποιους συναντούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί αυτοί συναντούν και υπουργούς άλλων χωρών, του εξωτερικού. Το να το κάνεις λοιπόν αυτό στη χώρα μας, σίγουρα δεν είναι κατασκοπία. Γιατί η χώρα μας είναι Αμερικανο-Ισραηλινή απικία. Κατασκοπία στη χώρα μας είναι όταν κάποιος κατασκοπεύει, ψάχνει να βρει στοιχεία ή μυστικά που αφορούν το Ισραήλ στη χώρα μας και τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας. Τότε είναι κατασκοπία και έχουμε αποδείξεις γι' αυτό. Πρώτον, αυτή η Ισραηλινή εταιρεία που παρακολουθούσε και τον αρχηγό του στρατού και το μισό Υπουργικό Συμβούλιο δεν διώκεται από κανέναν από τους παρακολουθούμενους για κατασκοπία, ούτε καν από το ελληνικό κράτος. Ο Σμήναρχος που είχαν πιάσει πριν δύο μήνες, ο οποίος έκλεψε μυστικά του ΝΑΤΟ, κατηγορήθηκε και πήγε φυλακή. Γιατί? Για κατασκοπία. Δεν έκλεψε μυστικά γενικά και αόριστα. Πήγε μέσα για κατασκοπία. Ο Γεωργιανός που πιάσε να φωτογραφίζει τη Σούδα διώκεται για κατασκοπία. Όταν κάποιος φωτογραφίζει την αμερικάνικη βάση της Σούδας είναι κατάσκοπος. Γιατί μαθαίνει τα μυστικά της χώρας στην οποία ανήκει ο χώρος. Όταν όμως κάποιος παρακολουθεί το τηλέφωνο ή βιντεοσκοπεί τις προσωπικές στιγμές, μπορεί και στο κρεβάτι ενός υπουργού, τότε δεν είναι κατάσκοπος, είναι κουτσομπόλης και θέλει να μάθει αν είναι αλήθεια αυτό που λέγεται δεξιά και αριστερά. Είναι όντως τόσο μικρό? Αλήθεια ακούγεται η φράση για τον τύπο, δεν λέω ποιον, μη μας σφυρίξει καμιά μήνυση, ότι είναι τόσο μικρό σαν σφυρίχθρα, που πραγματικά η αγαπημένη του έκφραση όταν βλέπει βίζιτα είναι «έλα να στον σφυρίξω». Απαπα. Όχι κατασκοπία. Αυτό είναι για μεσημεριανή εκπομπή. Αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Λέμε ψέματα μας. Αφήνουμε πίσω μας αυτή τη χαρούμενη ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί εδώ στο στούντιο, όπου 1500 μανάρια αγκαλιασμένα έτσι τραγουδάνε «στον σφυρίζω». Ταναρι, ταναρι. Και πάμε πού? Στον πόλεμο. Ο πόλεμος δεν έχει πλάκα εκτός αν είσαι Έλληνας πολιτικός. Έχουν όλα πλάκα. Ορμούς. Ο κακός χαμός γίνεται με τον πόλεμο στο Ιράν, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει θα τελειώσει σε 4-5 μέρες και δεν πρόκειται να τελειώσει ούτε σε 4-5 χρόνια, δυστυχώς για όλους μας και κυρίως για τους Ιρανούς, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματικά έχει χάσει την μπάλα, τουλάχιστον μηντιακά. Γιατί προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει χάσει καθόλου την μπάλα, έχει χάσει το μέτρημα. Δείτε εδώ τι έβγαλε το Forbes για την περιουσία του Ντόναλντ Τραμπ από τότε που ανέλαβε για δεύτερη φορά πρόεδρος. Και ξεκίνησε ένα σκασμό πολέμους, όπως είναι γνωστό. Δείτε, κάθετα. Εντάξει, άρα χαζός δεν είναι. Άλλο είναι. Το παίζει λιγάκι. Αλλά μερικές στιγμές, ακόμα και αυτοί που το παίζουν λιγάκι, έρχεται η ώρα που λένε πίπες. Δηλαδή, όσο ρήτορας και να είναι ο άλλος, από μαλακία σε μαλακία, θα την πει χοντρή. Δείτε λοιπόν πόσο ψύχρεμος είναι στην ίδια συνέντευξη τύπου και πώς τα λέει τα πράγματα. Κι έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα.
0: If we ever needed help, they won't be there for us. I've just known that for a long period of time. We have some that are really enthusiastic. They're coming already. This is a need. Need would be one of the big boys. If we need their mine boats or if we need anything, any piece of apparatus that they may have because of a situation that they have, they should be jumping to help us. We want them to come and help us with the Straight. My attitude is, we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them.
21: Μπορεί λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ ως επιχειρηματίας να έχει ξεσχιστεί στα κέρδη αυτά τα χρόνια που είναι πρόεδρος, όμως σε προσωπικό επίπεδο το άγχος και το πρόβλημα και το βάσανο είναι ξεκάθαρο. Αυτό το ότι κάτι τον τρώει είναι ξεκάθαρο. Τι τον τρώει? Τι άλλο? Τον τρώει το γεγονός ότι οι Ιρανοί είναι τέτοιες κουφάλες που δεν στείλαν ανήλικα στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που ξέρει ακριβώς τι να κάνει και το Ισραήλ με τα ανήλικα και ο Ντόναλντ Τραμπ με τα ανήλικα. Στείλανε ενήλικες. Και αυτό ήταν unfair, όπως έχει πει σε άλλη συνέντευξή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν άδικο, δεν ήταν σωστό. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μάθει να κουλαντρίζει ανήλικα. Όπως και ο Νετανιάχου έχει μάθει να κουλαντρίζει ανήλικα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς αντιμετωπίζει η σάτιρα αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα που απασχολούν όλο τον πλανήτη στην τελετή για τα βραβεία Όσκαρ. Συνάδελφε, Κόναν Ομπράιαν, πάρ' το πάνω ρε λεβέντη μου. Αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, αυτό είναι αλήθεια.
17: It's the first time since 2012, first time since 2012 that there are no British actors nominated for best actor or best actress. Yeah. British spokesperson said, yeah, well, at least we arrest our pedophiles. So, we got that going for us.
21: Αυτός είναι ο λόγος που τη σάτιρα, όλοι αυτοί οι σάτιροι, τη συγχαίρονται παγκόσμια. Οι Ευρωπαίοι τι θα κάνουν τώρα? Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, έχει ζητήσει από όλους τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ και μη να στείλουν δύναμη και καράβια στο στενό του Ορμούζ για να λυθεί αυτό το ζήτημα. Ποιος απομένει να στείλει ναυτικό να υποστηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε αυτή τη μάχη του καλού με το κακό? Το κακό είναι το Ιράν. Δεδομένα, ποιος? Υποψιαζόμαστε η μοναδική κυβέρνηση που εκπροσωπεί ένα λαό ο οποίος είναι κάτω από το μέσο όρο IQ στον παγκόσμιο χάρτη, όπως λένε οι έρευνες που τον ζηλεύουν. Και γιατί να στείλει η κυβέρνηση ναυτικό? Μα γιατί άλλο? Το έχουμε ξαναπεί. Η βλακεία είναι ανίκητη. Κάπως πρέπει να ξεκινήσουμε να κατακτήσουμε τον κόσμο. Ας ξεκινήσουμε από τα στενά του Ορμούζ. Όντως τώρα, θα στείλει η Ελλάδα ναυτικό? Γιατί να μην στείλει, ε? Έχει στείλει και στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί που δεν έχει στείλει, ούτε πρόκειται, είναι στη Μαύρη Θάλασσα. Θα το πούμε σε λίγο. Στην Ερυθρά έχει στείλει. Τι έστειλε να κάνει? Να φυλάει τα καράβια των ελληνόψυχων εφοπλιστών μας. Και τους λέμε ελληνόψυχους γιατί μόνο στην ψυχή έχουν την Ελλάδα. Στη σημαία του καραβιού δεν έχουν την Ελλάδα. Έχουν τον Παναμά, έχουν τη Τζαμάικα, κάτι άλλο. Την Ελλάδα όμως δεν την έχουν στη σημαία. Με μια εξαίρεση. Πάμε να δούμε τι έγινε λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε. Ο Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, που διοργανώνει, αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, φόρουμ και συνέδρια, δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν θα στείλει δυνάμεις στο Ορμούζ. Δεν την αφορά το ζήτημα. Ο άλλος Μαρινάκης, ο οποίος δεδομένα είναι πιο κοντά στην έννοια πρωθυπουργός από ότι αυτός που συναντιέται κάθε μέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης, δηλαδή ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έγραψε άρθρο σε βρετανική εφημερίδα όπου λέει, παιδιά, εδώ υπάρχει πρόβλημα και να αφήσουμε τις πολλές συνεδριάσεις και να δούμε τι θα κάνουμε να μείνουν τα στενά του Ορμούς ανοιχτά. Εσείς αν το παίζατε στο στοίχημα, ποιος λέτε να επικρατήσει? Και εδώ λοιπόν έρχεται το λογικό ερώτημα κάτω στα σχόλια του βίντεο, και γιατί ρε πονηρέ δεν έχουμε στείλει ακόμα μια φρεγάτα στα στενά του Ορμούζ? Θα είχαμε στείλει, παιδιά. Θα είχαμε στείλει. Ο λόγος που δεν έχουμε στείλει ακόμα ήταν κρυφός. Τώρα, της ξέφυγε? Δεν κρατήθηκε? Το είπε ως λαγός? Δεν ξέρουμε. Αλλά η Σοφία Βούλτεψη είπε ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που ακόμα δεν έχουμε στείλει φρεγάτες στα στενά του Ορμούζ. Αλήθεια τώρα. Αυτό κι αν είναι αλήθεια τώρα. Σοφία.
22: Η Ερυθρά Θάλασσα που είναι μεγάλη, τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά, δεν είναι φτιαγμένα για πόλεμο. Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά. Δεν είναι φτιαγμένα για πόλεμο.
21: Το είπε! Και αφού το είπε, σιγά μην δεν το κάραμε εμείς μπλοζάκι. Αχ, καλέ, μη. Όχι, όχι από τα στενά του Ορμούζ. Μη, σας παρακαλώ. Είναι πολύ στενά εκεί.
2: Όχι τον κοιμώνα στο Ορμούζ. Είναι πολύ στενά.
21: Το είπε, προσέξτε. Μπορείτε να γελάτε μέχρι να πεθάνετε. Αλλά η Σοφία Βούλτεψη έχει δίκιο. Όντως. Δεν μας παίρνει για πόλεμο στα στενά του Ορμούς, γιατί είναι πολύ στενά. Πού το ξέρει η Σοφία? Διαβάζει ιστορία, πού να το ξέρει? Πώς νικήσαμε οι Έλληνες τους Πέρσες στις Θερμοπύλες, ενώ ήμασταν 300 και αυτοί ήτανε χιλιάδες? Πώς τους νικήσαμε? Επειδή μπλέξανε στα στενά. Γιατί η ταινία 300 άγγιξε τόσο πολύ την ψυχή του Έλληνα? Όχι μόνο γιατί με πονηριά στα στενά, έχει δίκιο η Σοφία, κερδίσαμε τους Πέρσες, αλλά είχε και μια φράση που εκφράζει την πλούσια ελληνική γλώσσα. Αού! Αού! Αού! Και όπως έχω μάθει από ρουφιάνους φίλους μου στο Hollywood, η κανονική φράση στο γύρισμα ήταν αού! Αού! Και δάπνου δου φουκού! Και το κόψαν οι κουφάλες. Τώρα δεν θέλω να το. Ιρανοί ήταν πάντως. Είχαν Ιρανό στο μοντάζ και το κόψε. Αν χρειαστεί θα πω και το όνομά του. Όχι σε εσάς, στο Βαγγέλη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα γιατί έχει δίκιο η Σοφία. Γιατί είναι στενά. Είναι στενά. Και το ξέρουμε από την πραγματική ζωή τι θα συμβεί όταν πας να μπλέξεις με κάτι που είναι στενό. Δεν το ξέρετε? Το ξέρετε και από την προσωπική ζωή σας. Θυμηθείτε την πρώτη φορά που προσπαθήσατε να κάνετε σεξ. Το ξέρετε και από τις τσόντες. Κάθε φορά που σε αυτό τον πλανήτη ακούγεται σε ένα διαμέρισμα, σε ένα πλατό, σε μια παραλία, σε ένα δάσος, σε μια σκηνή στο κάμπινγκ. Αχ, μη εκεί, σε παρακαλώ. Είναι στενά. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Παγκόσμια. Τι γαμίσαμε? Ελπίζουμε να σας πείσαμε για το πόσο τεράστιο δίκιο έχει η Σοφία η Βούλτεψη, και μπράβο της που τόλμησε να το πει δημόσια για ποιο λόγο δεν πρέπει να πάμε στα στενά, που είναι πολύ στενά, του Ορμούς. Και πάμε τώρα στην πραγματική πραγματικότητα και τα στενά του Ορμούς, και αν πρέπει να στείλουμε ναυτικό, πολεμικό ναυτικό, για να ανοίξουν τα στενά προς χάρη των εφοπλιστών. Βέβαια. Πάνω απ' όλα οι εφοπλιστές. Κοιτάξτε να δείτε. Ειδικοί στα οικονομικά δεν είμαστε. Κάτι είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα που ξεκίνησε ο πόλεμος για το αν θα κάνει πρώτα μπούμ η οικονομία ή πρώτα μπούμ τα πυρηνικά. Το συνεχίζουμε και αυτή την εβδομάδα, και ας μην συμμετέχουμε σε φόρουμ αλήθειας. Αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Το Ιράν είπε ότι θα περάσει όποιο πλοίο θέλει, όποια σημαία και αν έχει, εκτός αν ανήκει σε χώρα που επιτίθεται στο Ιράν. Εμείς ακόμα δεν έχουμε επιτεθεί, αλλά κάτσε να δούμε. Αρκεί τα πλοία που θα περάσουν να πληρώσουν με γουάν και όχι με αμερικάνικο δολάριο. Ήδη πέρασε ένα, πληρώνοντας με γουάν. Και οι ελληνόψυχοι εφοπλιστές μαζί με τους άλλους, ό,τι ψυχή και αν έχουν εφοπλιστές, δεν κάνουν κάτι και να συνεχιστεί η δουλειά τους και τα κέρδη τους, και να μην σκοτώνονται οι άνθρωποι στους πολέμους. Ας πληρώσουμε το άλλο νόμισμα, να συνεχιστεί η ζωή όπως ήταν και πριν. Υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτό? Μόνο αν ο Θεός είναι το χρήμα υπάρχει πρόβλημα. Εσείς τι πιστεύετε? Είναι ο Θεός το χρήμα? Και ενώ γίνεται όλη αυτή η κουβέντα με τους εφοπλιστές μέσα, γιατί για τα δικά τους συμφέροντα μιλάμε, για τα στενά του Ορμούζ, δεν γίνεται καμία κουβέντα για το αν θα στείλουμε ή όχι πολεμικό ναυτικό στη Μαύρη Θάλασσα. Όπου την προηγούμενη εβδομάδα, όπως διαβάζουμε εδώ και μας το ανακοίνωσε ο Μπιλ Κικίλ ο ίδιος, όχι απλά ελληνικών συμφερόντων πλοίο, ελληνικών συμφερόντων πλοίο με ελληνική σημαία πάνω, πράγμα σπάνιο, χτυπήθηκε από ντρόουν στη Μαύρη Θάλασσα. Και όπως λένε εδώ, χτυπήθηκε από τους Ουκρανούς. Άρα, πώς δεν έχουν ξεκινήσει ήδη ο Κίμωνας και τα άλλα τα παιδιά να πάνε στη Μαύρη Θάλασσα, αφού ξέρουμε ποιοι ακριβώς χτυπάνε πλοία με ελληνική σημαία? Ίσως γιατί οι Ουκρανοί είναι σύμμαχοι. Και εμείς τις συμμαχίες δεν τις χαλάμε, ρε μαλάκες, έτσι για το τίποτα, Αν ακόμα λοιπόν δεν έχετε καταλάβει για ποιο λόγο συζητάνε να στείλουμε στο Ορμούζ και στο Ιράν ναυτικό, ενώ δεν συζητάει κανείς να στείλουμε ναυτικό στη Μαύρη Θάλασσα και την Ουκρανία, είναι πάρα πολύ απλά γιατί ακόμα δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν στην Κύπρο που έχει πόλεμο να είναι πιο φθηνά τα καύσιμα από την Ελλάδα που δεν έχει πόλεμο, ενώ τα καύσιμα στην Κύπρο τα προμηθεύονται από δεξαμενές των εφοπλιστών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Πρέζα όμορφη. Και επειδή πάμε προς το φινάλε, να βάλουμε τη σωστή μπλούζα, γιατί αλήθεια θα πούμε τώρα, ρε μαλάκες. Ο λόγος λοιπόν που δεν θα στείλουμε ποτέ εκεί στρατό και ναυτικό είναι γιατί με τους Ουκρανούς είμαστε σύμμαχοι. Είναι ακριβώς ο ίδιος λόγος που ποτέ δεν στείλαμε πραγματικά, πραγματικά, όχι για τις παρελάσεις, στρατό στην Κύπρο. Γιατί με τους Τούρκους είμαστε επίσης σύμμαχοι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Είναι ο ίδιος λόγος που υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε στρατό στο Ιράν, ναυτικό δηλαδή, γιατί με τις Ηνωμένες Πολιτείες είμαστε σύμμαχοι. Είναι ο ίδιος λόγος που είμαστε οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του ναζιονιστικού κράτους του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει ακόμα και σήμερα τη γενοκτονία στη Γάζα και μόλις ξεκίνησε εδώ και δύο εβδομάδες μια νέα γενοκτονία και όχι πόλεμο στο Λίβανο. Το Ισραήλ στο Λίβανο χτυπάει πολυκατοικίες, κατοικημένες περιοχές, πανεπιστήμια και νοσοκομεία. Ορίστε. Η ίδια τακτική πάντα. Επίσης, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι όσοι από το Λίβανο, επειδή θα σας ενοχλούν οι πρόσφυγες σε λίγο καιρό, οι πρόσφυγες που έρχονται να λιώσουν τον πολιτισμό μας, ανακοίνωσε λοιπόν ότι όσοι εγκαταλείπουν την εστία τους στο Λίβανο, δηλαδή όσοι δεν κάθονται να σκοτωθούν, να δολοφονηθούν από το Ισραήλ, απαγορεύεται να επιστρέψουν. Αυτό λέγεται ή γενοκτονία αν μείνεις ή επικισμός αν φύγεις. Δεν έχει άλλη εξήγηση. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν των γαμάτων συμμάχων που έχει το ελληνικό τριμπούρδελο, οι Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα που μας πέρασαν, το έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά πλέον το ανακοίνωσαν επίσημα και το έκαναν, ξεκίνησαν όχι πόλεμο πια, ξεκίνησαν όπως ακριβώς οι σύμμαχοί τους, το Ισραήλ δηλαδή, γενοκτονία στην Κούβα. Στην Κούβα αυτή τη στιγμή διαπράτεται, είμαστε στην αρχή μιας γενοκτονίας. Η Κούβα είναι σε αποκλεισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω από 60 χρόνια τώρα. Η πάμπτωχη Κούβα λοιπόν, πάνω από 60 χρόνια τώρα, έχει τους καλύτερους γιατρούς. Έχει βρει φάρμακα που δεν τα έχουν βρει εταιρείες που έχουν όλο τον πλούτο του πλανήτη, ενώ εκεί δεν έχουν τίποτα. Η Κούβα λοιπόν αυτή τη στιγμή, από αυτό το κάθαρμα Ντόναλντ Τραμπ, απειλείται με αφανισμό. Κοιτάξτε δήλωση του Τραμπ για την Κούβα. Ό,τι θέλουμε την κάνουμε. Σαν παιδάκι.
3: I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor.
4: Taking Cuba.
3: Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation.
21: Η Κούβα λοιπόν επισήμως από χθες είναι σε γενικό blackout. Γιατί το πετρέλαιο που προμηθευόταν από τη Βενεζουέλα το κλέβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και όποια άλλη χώρα έχει προσπαθήσει να στείλει πετρέλαιο ή βοήθεια στην Κούβα, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το ναυτικό τους το κλέβουν στεγνά. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα έκλεψαν ένα μεγάλο μέρος του χρυσού της Βενεζουέλα. Όπως κλέβουν το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Έτσι λοιπόν έχουν αποφασίσει να καταδικάσουν τους Κουβανούς στο σκοτάδι, στην πείνα και στον αφανισμό μέσω της πείνας. Και όλος ο πλανήτης παρακολουθεί. Πού και πού γίνεται και μια διαδήλωση. Έγινε και εδώ στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα. Και μπράβο σε αυτούς που την κάνανε. Την έκανε το κουκουέ και ήταν και μεγάλη. Και μπράβο σε αυτούς που συμμετείχαν. Όμως παιδιά έχουμε αλλάξει πίστα. Τελείως. Και πια... Φαντάζομαι το έχετε καταλάβει όλοι, τίποτα δεν γίνεται. Ούτε με μία διαδήλωση, ούτε με 10 διαδηλώσεις. Αν η διαδήλωση δεν έχει στόχο να λύσει το πρόβλημα και όχι απλώς να διαμαρτυρηθεί για το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι να έχει μία χώρα που θεωρείται πολιτισμένη, όπως εμείς θεωρούμε τη χώρα μας, όπως όλοι οι Ευρωπαίοι θεωρούν τις χώρες τους, μία χώρα που έχει ιστορία και παρελθόν, να έχει και να ανέχεται στην πατρίδα της σχέσεις και πρεσβείες και βάσεις με γενοκτόνους, παιδοκτόνους και παιδοβιαστές υπεριαλιστές. Ή το λύνεις ή δεν το λύνεις. Να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
3: Ηλία, ρίχτα!
4: Αυτή η νύχτα μένει.
5: Αυτή η νύχτα μένει.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis, για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκόφ 12. Τηλέφωνα 508 598 και 9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
9: Ένα ψέμα και λύονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
10: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
11: Οι πυρκαγιές δεν είναι απλώς ένα ακόμα καλοκαιρινό δελτίο ειδήσεων. Είναι η απώλεια του δασικού μας πλούτου, η αγωνία των κατοίκων και ένα διαχρονικό ερώτημα που δεν μπορεί να απαντιέται με ταμπέλες. Ποιος ωφελείται? Ο καθηγητής ποινικού δικαίου Κωνσταντίνος Βαθιώτης, σε μια εφόλιστη σύλλη συζήτηση στην Ελεύθερη Πένα, μιλά για την πρόληψη που απουσιάζει τις καμένες εκτάσεις της ανεμογεννήτριας, τη συνταγματική προστασία των δασών και την προπαγανδιστική φήμωση κάθε ενοχλητικού ερωτήματος.
12: Καλησπέρα σας κύριε Βαθιώτη, χαίρομαι που σας βλέπω. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε για μία ακόμη φορά στην Ελεύθερη Πένα.
13: Καλησπέρα κύριε Δραγάτη, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Είναι διπλή χαρά σήμερα γιατί θα θίξουμε ένα ζήτημα το οποίο με απασχολεί παιδιώθεν. Έχω κρατήσει ένα πολύ σημαντικό αρχείο από τα 15 μου χρόνια, καθότι με στεναχωρούσε πάρα πολύ το θέμα των πυρκαγιών, οπότε νομίζω ότι σήμερα θα πούμε σημαντικά πράγματα.
12: Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο να θεωρείται συνωμοσιολογία, έστω και η απλή ερώτηση κύριε Βαθιώτη του απλού καθημερινού Έλληνα, ποιος ωφελείται από αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει κάθε καλοκαίρι?
13: Και σκεφτείτε κύριε Δραγάτη ότι αυτό το ερώτημα, το ποιος ωφελείται, που είναι πολύ γνωστό και στα λατινικά, qui bono, χρησιμοποιείται από την αστυνομία για να ανακαλυφθεί το κίνητρο και να καταστεί δυνατή η εξιχνίαση ενός στιγερού εγκλήματος. Ναι. Και έρχονται τώρα οι συνωμότες να μας πούνε ότι όποιος τολμά να έχει ως φάρο του το ερώτημα αυτό είναι συνωμοσιολόγος. Η ερώτησή σας καταδεικνύει ότι ζούμε σε μια εποχή δικτατορίας, υβριδικής δικτατορίας, γιατί δεν βλέπουμε βεβαίως τάγκς, μπότες, στρατιωτικές στολές, αλλά χρησιμοποιούνται σιωπηλά όπλα. Το σιωπηλό όπλο της προπαγάνδας πρωτίστως, γιατί όταν έρχεται ο συνωμότης να σε βαφτίσει συνωμοσιολόγο, κάνει αυτό που το ξέραμε από το σχολείο. Όταν ενοχλούμε κάποιον με την καλή μας στάση, με τις επιδόσεις που είχαμε, ενοχλούνταν οι ταραξίες, οι κακοί μαθητές, έρχονταν και μας προσέβαλαν λέγοντάς μας βουτυρόπαιδα, μονόχνοτους ή δεν ξέρω τι άλλο. Περίεργο. Άρα είναι γνωστή αυτή η στοχοποίηση.

0: προπαγανδιστικού τεχνάσματος. Ο συνωμότης βαφτίζει προληπτικά τον κατήγορό του συνωμοσιολόγο προκειμένου να φυλάσει τα νότα του.
1: Και αυτό δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη προφανώς. Χρειάζεται χρόνος. Νομίζω ότι το σύστημα, ή βάλτε ο καθένας όποια λέξη θέλει, εγώ λέω το σύστημα, έκανε πολύ μεγάλη προπαγάνδα εδώ και πολλά χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που πλέον θεωρείται απαγορευμένο ακόμα και να μπει κάποιος σε μια διαδικασία να αναζητήσει οικονομικές σκοπιμότητες, ενεργειακές σκοπιμότητες, έτσι κύριε Βαθιώτη.
0: Βεβαίως θα πρέπει, κύριε Δραγάτη, να έχουμε στο μυαλό μας ότι η κοιλίδα, η ρετσινιά του συνωμοσιολόγου, του θειασότη θεωριών συνωμοσίας, ξεκίνησε από την ίδια την CIA. Με ποια αφορμή? Τη δολοφονία του Κένεντι.
1: Ναι.
0: Και τότε, επειδή πολλοί κόσμος δεν μπορούσε να χωνέψει ότι ένας δολοφόνος, ένας ελεύθερος σκοπευτής, κατάφερε να δολοφονήσει τον Κένεντι μέσα από το πλήθος, προκειμένου να φράσει, να φράξει η CIA τα στόματα των σκεπτικιστών, εφήβρε τον όρο συνωμοσιολόγος. Και από τότε βιώνουμε αυτή την απαξιωτική κατασπήλωση που είπα προηγουμένως, προκειμένου να θυμώνεται ο κάθε θυμωμένος, για να παίξουμε λίγο και με τις λέξεις.
1: Ναι, κατανοητό. Νομίζω όμως ότι είναι το αυτονόητο κανονικά ένας πολίτης να ζητά διαφάνεια όταν βλέπει το βουνό που τον περιβάλλει, το μέρος του, τα χωράφια του, τα δάση του, το του όταν λέω δεν είναι δικά του αλλά είναι στην περιοχή του, έτσι, αυτά που βλέπει στην καθημερινότητά του. Πρέπει να ζητήσει διαφάνεια όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά και όταν καταστρέφεται αυτό το περιβάλλον.
0: Μα φυσικά θα έπρεπε να υπάρχει διαφάνεια. Θα έπρεπε καταρχάς να γίνεται διάλογος. Βλέπετε εσείς να διεξάγεται διάλογος για οποιοδήποτε μεγάλο ζήτημα υπάρχει στη χώρα μας ή γενικότερα στον κόσμο? Από το πιο απλό πολιτικό πρόβλημα μέχρι το πιο σύνθετο. Οι πυρκαγιές δεν είναι φετινό πρόβλημα. Οι πυρκαγιές είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Και όποιος θέλει να κρατήσει το μυαλό του στη θέση του και να μπορέσει να οδηγηθεί σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα, είναι απαραίτητο να κάνει αναδρομή στο παρελθόν και να ψάξει να δει πώς άρχισαν να καίγονται τα δάση με ανεξέλεγκτους ρυθμούς. Θα πρέπει εδώ λοιπόν να δώσω κάποια στατιστικά στοιχεία από το αρχείο.
1: Βεβαίως, να τα
0: διαπίστωσα, ακούσουμε. Ναι, διαπίστωσα ότι την εποχή της δικτατορίας 1970 με 1974 είχαμε χάσει περίπου, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπορώ να βρω αυτή τη στιγμή το χαρτί μου, γύρω στα 2 εκατομμύρια στρέμματα. Και
1: 1970.
0: Εδώ είμαστε, διορθώνω, ναι. 1970 έως 1980, ναι, χάσαμε 2 εκατομμύρια στρέμματα.
1: Σε μια δεκαετία δηλαδή μέσα. Ναι.
0: Ναι. Επόμενο στατιστικό που βρήκα, 1980 έως 1989 χάσαμε 5 εκατομμύρια στρέμματα. Για να σκεφτεί ο πολίτης πόσα εκατομμύρια στρέμματα χάσαμε επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν δεν κάνω λάθος, σε 2 χρονιές πρέπει να χάσαμε γύρω στα 6 εκατομμύρια στρέμματα. Με μία επιφύλαξη στο λεαυτό δεν μπόρεσα να επαληθεύσω τον αριθμό αυτόν.
1: Να. Ναι. Εντάξει, είναι επίσης ένας υπολογισμός, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Ναι. Έχω εδώ επίσης, είμαστε 18 Ιουλίου του 1974. Για να καταλάβει ο κόσμος πώς αναπαράγεται το ίδιο παραμύθι, εντός εισαγωγικών η λέξη παραμύθι, το ίδιο πρόβλημα, η ίδια τρομοκρατία, κάθε χρόνο, εδώ και μισό αιώνα. Είμαστε 18 Ιουλίου 1974 και εδώ λέει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, αν δεν κάνω λάθος,

0: Για τέταρτη μέρα μένονται οι πυρκαγιές, εμπριστέ αφάνισαν τα 3/4 των δασών στην Αττική, ρωτάει. Διετάχθησαν ανακρίσεις, δραματική διάσωση παγιδευθέντων, 200.000 στρέμματα στάχτη. Λοιπόν, αυτή η ιστορία συνεχίζει μέχρι σήμερα. Και το ερώτημά μου είναι απλό. Κάθε χρόνο χάνουμε τόσες χιλιάδες ή εκατομμύρια στρέμματα. Γιατί η εκάστοτε κυβέρνηση, η εκάστοτε κύριε Δραγάτη, δεν είναι μόνο η σημερινή η οποία το έχει τερματίσει, αλλά η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί το χειμώνα δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε προληπτικό επίπεδο. Μας πρίζουν τα σηκώτια ότι θα πρέπει πάντοτε να έχουμε την πρόληψη στο μυαλό μας. Όταν πρόκειται για ασθένειες, για επιδημίες, η πρόληψη είναι το νούμερο ένα που μας επικαλούνται. Στις πυρκαγιές, γιατί δεν προλαμβάνουν. Εκεί χάνεται το παιχνίδι. Και άρα λοιπόν έρχομαι μαζί με τον Μάριο Πλωρίτη, ο οποίος το 1990 έβγαλε ένα πολύ ωραίο άρθρο στο Βήμα, επιφυλίδα, βλέπετε εδώ, τίτλος «Φωτιά και δόλος». Και λέει ο Πλωρίτης, «Μα τόσα χρόνια ξέρουμε πόσα δάση καίγονται. Γιατί δεν λαμβάνονται μέτρα? Γιατί ο προϋπολογισμός, το κομμάτι του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στην καταπολέμηση των πυρκαγιών, φτάνει μόνο το 0,4 του προϋπολογισμού. Άρα λέει, εδώ δεν πρόκειται για αμέλεια, πρόκειται για δόλο. Για δόλια συμπεριφορά η οποία έχει χαρακτηριστικά κατά εξακολούθηση εγκλήματος. Και δεν μπορώ παρά να συνταχθώ μαζί του στο 100%.
1: Με τον ίδιο στόχο πάντα από τότε, από τη δεκαετία του 70, ή κατά καιρούς είχαμε αλλαγές στους στόχους που θέλαν να πετύχουν? Δηλαδή τώρα λέμε είναι το ενεργειακό, ανεμογεννήτριες, το λέμε ως προβληματισμό, το συζητάμε και τα λοιπά. Τότε,
0: κύριε Δραγάτη, τότε ήταν της μόδας η ρετσινιά του οικοπεδοφάγου. Τότε λέγαμε, και υπάρχει εδώ νομίζω ένα απόκομμα από το αρχείο μου, που λέει ότι μετά τις πυρκαγιές βλέπαμε να χτίζουν στα καμένα. Όπως σήμερα βλέπουμε να ξεφυτρώνουν ανεμογεννήτρες, τότε ξεφυτρώνανε πολυτελείς κατοικίες. Δεν ξέρω τι συμφέροντα μπορεί να παίζονταν με τους οικοπεδοφάγους, γιατί σίγουρα υπήρχε πρόβλημα τότε με τα οικόπεδα, το θυμάμαι αυτό το πράγμα από μικρό παιδί. Όμως νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε εντός εισαγωγικών συνωμοσιολογικά. Δηλαδή βλέπω ένα μοτίβο. Το μοτίβο είναι η αποδάσωση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Γαλλία και Ισπανία επλήττονται από τις πυρκαγιές, όχι μόνο φέτος, αλλά και τις προηγούμενες χρονιές, και το 1986 βρήκα στο περιοδικό 1 ότι η Γαλλία τότε στη Νίκαια έχασε πάρα πολλά στρέμματα. Επομένως, το μυαλό μου πηγαίνει στο ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο παγκόσμιο εξαφάνισης των δασών. Για ποιο λόγο? Μήπως θα πρέπει εδώ να βάλουμε την τεχνολογία στο παιχνίδι? Μήπως πρέπει, επειδή ζούμε στα χρόνια της απόλυτης επιτήρησης οργουελικού τύπου, να μην υπάρχουν δέντρα προκειμένου να λειτουργούν οι δορυφόροι, οι κάμερες, όλα αυτά τα τεχνολογικά μέσα τα οποία πρέπει να γνωρίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή τι κάνουμε και πού βρισκόμαστε? Θέτω ένα ερώτημα.
1: Άρα μπορεί να μην είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες.
0: Ακριβώς.
1: Να είναι και κάτι άλλο πιο σκοτεινό ακόμη.
0: Να μην μπορεί να υπάρχει δάσος στο οποίο να καταφύγουμε για να κρυφτούμε. Ναι. Και προσέξτε και κάτι άλλο. Όταν τα δάση καταστρέφονται, αυτομάτως ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Αυτοί πάνε να μας πείσουν για το ανάποδο. Να ο ανάποδος κόσμος. Ότι επειδή αυξάνεται η θερμοκρασία, καίγονται τα δάση. Ναι. Έχω εδώ δημοσίευμα που λέει παλαιότερο, προ 20 ετίας, που λέει ότι όταν καίγονται τα δάση αυξάνεται η θερμοκρασία. Αυτό ξέραμε και πριν από πολλά χρόνια, όταν δεν ήταν της μόδας ο όρος κλιματική αλλαγή. Μήπως ναι. λοιπόν θέλουν να προκαλέσουν κλιματική αλλαγή προκειμένου να φέρουν τις πόλεις των 15 λεπτών, τα κλιματικά lockdown, γιατί αυτή τη στιγμή δεχόμαστε ως πολίτες μια λυσαλαία επίθεση κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας και ελευθεριών και της αξιοπρέπειάς μας. Όλα αυτά πρέπει να τα έχει ο σύγχρονος πολίτης στο μυαλό του.
1: Και αν τα βάλει στο μυαλό του, κουμπώνουν, επιτρέψτε μου να πω το πω λαϊκά. Δηλαδή, σαν να αποτελούν κομμάτια ενός συγκεκριμένου παζλ όλα αυτά.
0: Βεβαίως. Και να σας πω εδώ κάτι άλλο περίεργο. Ότι από το 1962 περίπου μέχρι το 1982 η κασέτα των προπαγανδιστών δεν ήταν υπερθέρμανση του πλανήτη, κλιματική αλλαγή κλπ. Ήταν το ακριβώς ανάποδο, κύριε Δραγάτη. Εποχή παγετώνων φοβόντουσαν. Έχω στα χέρια μου το περιοδικό Ταχυδρόμος της 27 Οκτωβρίου 1972. Ξέρετε πώς ξεκινάει το άρθρο «Άλλαξε το κλίμα της γης»? Το καλοκαίρι που πέρασε ήταν ένα από τα πιο τρελά. 20 ημέρες λιακάδας και μετά βροχή, κρύο, αέρας, χαμένες διακοπές για όλους, ζημιά στη Γεωργία. Και ρώτησαν ένα μετεωρολόγο, τον Σάτκλιφ, Βρετανό, ναι. «Πάμε σε εποχή παγετώνων, αλλάζει το κλίμα?» Και αυτός τους καθησύχασε και είπε ότι το κλίμα δεν είχε ποτέ μια σταθερή πορεία. Είχε αυξομοιώσεις. Όποιος νομίζει ότι πρέπει να είναι πάντα ήπιο το κλίμα, πλανάτε πλάνη νυχτροτάτη. Και αυτό, κύριε Δραγάτη, το βρήκα και σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο «Μην πουλήσετε το παλτό σας» του Χάρολντ Άμπλερ, εκδόσεις Λιβάνη. Κυκλοφόρησε το 2011 στα γερμανικά, σε μετάφραση κυκλοφόρησε το 2015 και λέει εδώ πολύ σημαντικά πράγματα ο συγγραφέας. Λέει για παράδειγμα ότι θα πρέπει να προσέχουμε την τρομοκρατία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν μας δείχνουν τους πάγους να λιώνουν, να βλέπουμε να αποκόπτονται κομμάτια πάγου. Πόσες φορές δεν το έχουμε δει αυτό? Δεν ναι. το έχουμε δει αυτό.
1: Σωστό, ναι.
0: Δεν βλέπουμε όμως τους πάγους που στο άλλο ημισφαίριο γίνονται ακόμη περισσότεροι. Έχουμε δηλαδή την Αρκτική που μας τη δείχνουν συνέχεια, αλλά δεν μας δείχνουν την Ανταρκτική. Που εκεί δεν έχουμε τύξει, έχουμε πήξει πάγων, λέει ο συγγραφέας. Επίσης λέει ότι το διοξίδιο του άνθρακα, και εδώ υπάρχει η αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα δεν προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά το ανάποδο. Η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα, που έχουμε δαιμονοποιήσει το διοξίδιο του άνθρακα και μιλάμε για μηδενική ανοχή.
1: Ναι.
0: Επίσης λέει ότι το 71% της επιφάνειας ναι. του πλανήτη μας καλύπτεται από νερό και γι' αυτό θα έπρεπε να ονομάζεται ωκεανός και όχι γη ο πλανήτης μας. Πολύ ωραίο αυτό, γιατί μας παραπέμπει και στην Οκεανία του George Orwell. Mm-hmm. Και λέει, αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, θα δούμε ότι εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας νερού που καλύπτει τον πλανήτη μας, υπάρχει μία συνεχής κινητικότητα, μία δυναμική και μία αλλαγή. Άρα, τι κάναν? Μιλήσαν για κλιματική αλλαγή βαφτίζοντας τον κανόνα εξαίρεση, κύριε Δραγάτη. Και αυτό είναι δαιμονικό.
1: Να.
0: Η κλιματική αλλαγή είναι σύμφυτο χαρακτηριστικό του καιρού μας. Δεν υπάρχει σταθεροποίηση στον καιρό.
1: Είναι κάτι που συμβαίνει φυσιολογικά. Εδώ και εδώ το... Και συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά νομίζω έχει αξία. Έχουν ενοχοποιήσει και τον άνθρωπο ότι ευθύνεται, έτσι.
0: Μα φυσικά μιλάνε για ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.
1: Ακριβώς. Τον έχουν γεμίσει με τύψεις, δηλαδή, Και,
0: Ακριβώς.
1: και προφανώς εδώ κολλάει και το που είσαι ακόμα, διότι δεν έχουμε δει ακόμα τα διαβατήρια άνθρακα, κύριε Βαθιώτη, που ετοιμάζουν και κάποια στιγμή, δεν ξέρω πότε και πώς, αλλά νομίζω ότι θα μπουν και αυτά σιγά σιγά στο κάδρο, έτσι, περισσότερο.
0: Μα η παγκόσμια δικτατορία βασίζεται πάρα πολύ στο αφήγημα της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, διότι έτσι θα μπορέσει να μας περιορίσει ακόμη περισσότερο τα κλασικά μας δικαιώματα. Δηλαδή, μην εκπλαγείτε εάν πάμε σε απαγόρευση κυκλοφορίας αυτοκινήτου. Πάμε σε κλιματικά lockdown.
1: Ναι, μα ήδη συζητιούνται αυτά. Και εντάσσονται μέσα σε αυτό που είπατε πριν, τις πόλεις των 15 λεπτών, που και εδώ σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Ακριβώς. Μα νομίζω ότι ήδη έχουν επιβληθεί και κάποια περιορισμένα lockdown.
1: Ναι.
0: Κλιματικά lockdown εννοώ.
1: Mm.
0: Επίσης, λέει ο συγγραφέας αυτός, ότι πλημμύρες που μας λένε ότι η πλημμύρα του αιώνα, η μεγαλύτερη πλημμύρα των τελευταίων δεν ξέρω πόσων ετών, πάντοτε υπήρχαν πλημμύρες, και αναφέρει ως παράδειγμα πλημμύρες στο Μισισιπί του 1927, οι οποίες ήταν οι καταστρεπτικότερες του τελευταίου αιώνα, αλλά λέει τότε δεν υπήρχε βιντεοκάμερα.
1: Mm-hmm.
0: Επομένως, πρέπει επίσης, λέει, να σκεφτούμε και στην Αυστραλία 1974-1975 κάηκαν 1.170.000 στρέμματα. Το 15% της Ηπείρου έγινε στάχτη. Επομένως, λέει ο Άμπλερ, ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την κινδυνολογία των μέσων μαζικής εξαπάτησης. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος τρομολαγνίας του πολίτη από το να μας δείχνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ τα καμένα, τις φωτιές, τις πλημμύρες, προκειμένου να είμαστε συνέχεια με το δηλητήριο στις ψυχές μας. Και άρα να είμαστε πρόθυμοι να εφαρμόσουμε την πολιτική με τα δρακόντια μέτρα που σκαρφίζονται συνέχεια οι νεοταξίτες. Και σας ρωτώ, κύριε Δραγάτη, γιατί πρέπει να μας δείχνουν την πύρινη λέλαπα όπως την βαφτίζουν, όπως βάφτισαν αόρατο εχθρό τον κορονοϊό, βαφτίζουν πύρινη λέλαπα την πυρκαγιά, την εκάστοτε πυρκαγιά. Γιατί πρέπει να βλέπουμε επί ώρες στις τηλεοράσεις μας τις φλόγες? Δεν αρκεί να μας το δείξουν για 10 λεπτά? Γιατί πρέπει να μας χύνουν δηλητήριο συνέχεια στις ψυχές μας? Ναι. Πού είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης? Θα έπρεπε να επιτρέπεται αυτό?
1: Αυτό είναι ένα μέγα θέμα και πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ σε τι εξυπηρετεί, τι προσφέρει, τι καλό κάνει αυτό το πράγμα, είτε στην ψυχολογία των τηλεθεατών, είτε και επί της ουσίας στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, έτσι δεν είναι?
0: Μα κύριε Δραγάτη, δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.
1: Καλά, προφανώς.
0: Τους ενδιαφέρει να έχουμε πυρκαγιά μέσα στο μυαλό μας και στην ψυχή μας. Να κεγόμαστε από τα προβλήματα που συνεχώς μας παίζουν στις οθόνες μας, να είμαστε τρομοκρατημένα βρέφη, φοβισμένα πίσω από τα κάγκελα της νηπιακής κούνιας και να μην μπορούμε να ελέγχουμε τα πεπραγμένα της εκάστοτε σατανικής κυβέρνησης. Αυτός είναι ο στόχος. Και τα ΜΜΕ είναι οι βραχίονες, είναι τα γρανάζια, τα καλολαδωμένα γρανάζια της κυβέρνησης που θέλει να μας έχει συρρυκνωμένους εγκεφαλικά.
1: Να.
0: Και κατεστραμμένους ψυχικά.
1: Να. Είδα μια τοποθέτησή σας, για να μείνω λίγο στο θέμα των πυρκαγιών και να θυμίσω λίγο το Μάτι, που είναι μια μεγάλη τραγωδία που μας γέμισε με πάρα πολλούς προβληματισμούς. Είχατε κάνει μια τοποθέτηση στο ανατρεπτικό δελτίο το 2021, κύριε Βαθιώτη. Αναφορικά με την πυρκαγιά αυτή. Θέλετε λίγο να μας τη θυμίσετε, γιατί είπατε κάτι το οποίο θα έπρεπε να απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Είχατε δείξει ένα βιβλίο, έτσι δεν είναι?
0: Πράγματι, και το έχω εδώ το βιβλίο.
1: Ωραία. Είναι... Να μας το θυμίσετε λίγο και μετά θα...
0: Είναι του Γιώαχιμ Ζόντακ,
1: ναι.
0: 2025, το τελικό παιχνίδι, ο εφιάλτης για τα παιδιά μας. Μέσα εδώ λοιπόν υπάρχει αναφορά,
1: ναι,
0: συγκριτική αναφορά στην πυρκαγιά της Καλιφόρνιας του 2017 και στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο μάτι το 2018. Και λέει ο συγγραφέας ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανάμεσα σε αυτές τις δύο πυρκαγιές, δηλαδή παρατηρήθηκε το φαινόμενο να έχουμε λιωμένα αυτοκίνητα ή άλλα σημεία στην περιοχή την επίμαχη και δίπλα ακριβώς στα λιωμένα αντικείμενα να υπάρχουν άθικτα άλλα πράγματα και αυτό δεν εξηγείται, λέει ο συγγραφέας, παρά μόνο εάν η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε με χρήση ενεργειακού όπλου, με λέιζερ. Χρήση λέιζερ.
1: Λέιζερ.
0: Ναι. Και εδώ έρχεται και κολλάει μία φωτογραφία που μου έστειλε μία γυναίκα κάτοικος Βουτζά, την οποία συνάντησα στην εκκλησία του Αγίου Κοσμά του Ετωλού στα Σπάτα, και στη φωτογραφία αυτή εικονίζεται μία σκάφη μέσα στην οποία είχε βάλει 50 κιλά χώμα, από πάνω είχε βάλει γλάστρες για να μην της φύγει το χώμα και όταν επέστρεψε στο καμένο σπίτι της και σκάλισε αυτή την σκάφη, αυτή τη γλάστρα, βρήκε στον πάτο
1: μία τρύπα,
0: μία τρυπούλα που αναρωτήθηκε πώς δημιουργήθηκε περνώντας μέσα από το χώμα το 50 κιλό. Και σκέφτηκε και αυτή τότε ότι ενδεχομένως μόνο με λέιζερ μπορεί να δικαιολογηθεί μια τέτοια τρύπα.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, παρότι έθεσα υπόψη της εκπομπής το βιβλίο αυτό και είπα ότι είναι διαθέσιμο για κάθε εισαγγελέα ο οποίος θα ήθελε να το λάβει υπόψη του, δεν είχα καμία όχληση από κανέναν. Το βιβλίο αυτό έχει μείνει αμετάφραστο στα χέρια μου και το σχετικό βίντεο επίσης αναξιοποιείτο.
1: Ναι. Νομίζω ότι και μόνο αυτή η φωτογραφία λέει πολλά. Τουλάχιστον βάζει ερωτήματα σοβαρά, κύριε Βαφιώτη. Πραγματικά, δηλαδή, πώς μπορεί να έγινε αυτή η τρύπα. Με τη λογική να σκεφτεί κανείς τώρα, έτσι. Και μόνο αυτή η φωτογραφία, ξέχωρα το βιβλίο δηλαδή, θα έπρεπε να προβληματίσει πάρα πολύ.
0: Ασφαλώς. Και θα το δείξω κάτι που δεν το έχω δείξει ποτέ, να το δει ο κόσμος. Λέει εδώ, Californian und Athen. Καλιφόρνια και Αθήνα, λοιπόν, η ομοιότητα στις πυρκαγιές. Και εδώ έχει την φωτογραφία με τα λιωμένα αντικείμενα που δίπλα όμως... έχει πράσινα δέντρα, ενώ δίπλα έχει τα λιωμένα αντικείμενα.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά είναι πολύ περίεργα, αλλά και πάλι θα βγουν να μας πούν ότι είμαστε λάτρεις θεωριών συνωμοσίας, είμαστε συνωμοσιολόγοι εμείς που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε πράγματα διαφορετικά από αυτά που μας σερβίρει ο συστημικός μηχανισμός. Δυστυχώς περί αυτού πρόκειται, κύριε Δραγάτη, μας σερβίρουν σανό. Θέλουν να είμαστε οσφιοκάμπτες, να είμαστε πρόθυμοι πολίτες οι οποίοι ακολουθούν κατά γράμμα όσα μας ζητούν και άρα να μην είμαστε τελικά πολίτες, έτσι, γιατί ο πολίτης είναι αφυπνισμένος, είναι συγκροτημένος, έχει διάθεση να ελέγχει αυτά που του λένε και δεν κάθεται σαν γκώτα να χάβει όλα όσα του προωθεί το κυρίαρχο ρεύμα.
1: Ναι. Βέβαια,
0: αυτό δεν είναι δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία. Προφανώς. Μια δημοκρατία δεν αποτελείται από τέτοιους πολίτες. Χαυνοπολίτες. Για να χρησιμοποιήσω μια πολύ ωραία λέξη που λέγανε οι παλαιοί.
1: Ναι. Κατανοητό αυτό που λέτε. Νομίζω το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Βέβαια, αρκετοί πολίτες παίζουν το ρόλο του συστήματος όμως και νομίζω ότι το ίδιο το σύστημα ποντάρει πάνω σε αυτό, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι πολλοί οι λεγόμενοι αφυπνισμένοι, κύριε Βαφιώτη, αυτοί που μπαίνουν σε διαδικασία αναζήτησης και προβληματισμού. Δυστυχώς. Και αυτό έχει μεθοδευτεί προφανώς χρόνια.
0: Βέβαια. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, ότι δεν δείχνει τη διάθεση ο πολίτης να ενημερώνεται, να έχει σκεπτικισμούς, να το ψάχνει λίγο περισσότερο. Και νομίζω ότι σε αυτό φταίει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι οι περισσότεροι πολίτες είναι καθυλωμένοι όχι μόνο σε μία οθόνη, σε πολλές οθόνες και προσπαθεί ταυτοχρόνως να απλοποιήσει την ενημέρωσή του, στηριζόμενος στη διαφώτιση που του γίνεται, η οποία βέβαια κάθε άλλο παρά αντικειμενική είναι, μέσα από τα κανάλια, παράλληλα δε προσπαθεί να ανταποκριθεί στις πρωτογενείς του ανάγκες. Υπάρχει μια τρομερή ακρίβεια αυτή τη στιγμή και ο πολίτης πώς θα έχει τη διάθεση να αφυπνιστεί, να είναι πιο ψαγμένος και όχι ψεκασμένος, έτσι, όταν πρέπει να πασχίσει για να λύσει το βιωτικό του πρόβλημα. Τα κατάφεραν περίφημα.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι έτσι πάρα πολύ έντονο και είναι δύσκολο όταν κάποιος αντιμετωπίζει βιοποριστικό πρόβλημα, τι να πρωτοσκεφτεί. Από την άλλη έχουμε και αυτούς που παρά είναι ψαγμένοι, με την έννοια του ότι πέφτουν σε υπερβολές και ατεκμηρίωτους χαρακτηρισμούς, και αυτό είναι κάτι που χρησιμοποιεί πάλι το σύστημα, έτσι.
0: Είναι πολύ ωραία η παρατήρησή σας, κύριε Δραγάτη, γιατί αυτοί οι υπεραφυπνισμένοι, ας τους πούμε έτσι, πράγματι κάνουν κάποια άλματα τα οποία τους εκθέτουν και συμπαρασύρουν έτσι και τους υπόλοιπους οι οποίοι θέλουν να έχουν μία μετριοπάθεια. Και κυλιδώνεται έτσι μία προσπάθεια να παραμείνουμε ψαγμένοι από μία μικρή ομάδα ανθρώπων που δεν ξέρω για ποιο λόγο ατεκμηρίωτα πηγαίνουν στο άλλο άκρο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ό,τι λέμε να έχει τεκμηρίωση. Γι' αυτό βλέπετε και επικαλούμε συνέχεια βιβλία από κόμματα περιοδικών, εφημερίδων, για να μην μπορεί να μου πει κανείς ότι μιλάω στον αέρα. Αυτό πρέπει να το κάνει ο καθένας από εμάς. Τεκμηριωμένη βιβλιογραφικά έρευνα, αναδρομές προς το παρελθόν, ώστε να ακολουθούμε μετά τα πατήματα προς το παρόν και έτσι να μπορούμε με βάση το παρελθόν να προβλέπουμε το μέλλον. Το έλεγε ο Όργουελ αυτό, ξέρετε. Όποιος ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει και το μέλλον. Αν λοιπόν εμείς κλείνουμε τα μάτια στο παρελθόν και χάβουμε ό,τι μας σερβίρουν στο παρόν, τελειώσαμε.
1: Ναι. Και αυτή είναι ίσως και η απάντηση σε αυτό που εσείς έχετε πει, η λεγόμενη ψυχιατρικοποίηση, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, της αντίθετης άποψης, αν το θυμάμαι καλά, και πώς μπορεί να αντισταθεί ο πολίτης στην ταμπέλα του ψεκασμένου. Έχοντας γνώση λοιπόν από το παρελθόν, έτσι.
0: Αυτό ακριβώς, όταν ο άλλος σε αποκαλεί συνωμοσιολόγο ψεκασμένο και αρνητή, σε ψυχιατρικοποιεί. Και να προσθέσω εδώ ότι χρησιμοποιούν πολύ συχνά τον επιθετικό προσδιορισμό παρανοϊκός. Αν μελετήσετε βιβλία για τις θεωρίες συνωμοσίας, θα δείτε ότι οι συνωμοσιολόγοι θεωρούνται παρανοϊκοί. Έχω εδώ ένα βιβλίο του Γάλλου Πιέρ Αντρέ Ταγκιέφ, «Συνωμοσιολογική σκέψη, θεωρίες και θεωρίες της συνωμοσίας». Εδώ μέσα ο κύριος αυτός, ο οποίος είναι full νέα τάξη πραγμάτων, προσπαθεί να κυλιδώσει αυτούς οι οποίοι ψάχνονται πολύ με τον επιθετικό προσδιορισμό παρανοϊκός. Άρα οι πολίτες θα ξέρουν να χτυπάει καμπανάκι στο μυαλό τους όταν μας αποκαλούν παρανοϊκούς, επιστρατεύεται ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ψυχιατρικοποίησης. Και σε αυτόν τον μηχανισμό είμαστε θωρακισμένοι καλά όταν είμαστε μελετημένοι. Όταν έχουμε τεκμήρια ιστορικά να μπορούμε να τους τα τρίβουμε στη μούρη, για να το πω όσο πιο απλά γίνεται.
1: Κατανοητό.
0: Και για να δώσω ένα παράδειγμα αυτής της δυνατότητας που έχει ο πολίτης να είναι θωρακισμένος απέναντι στη λάσπη που του ρίχνει το νεοταξίτικο καθεστώς, αποκαλώντας τον συνωμοσιολόγο ψεκασμένο κλπ, είναι η αναδρομή, εδώ ένα παράδειγμα, στην εφημερίδα Ακρόπολης του 1958, παρακαλώ. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα: «Ο ήλιος είναι υπεύθυνος για τα κοινικά μας καύματα». Και διαβάζω τη λεζάντα, που έχει ιστορική αξία βεβαίως: «Η ζέστη που μας ταλαιπωρεί», 1958 μας ταλαιπωρεί η ζέστη, έτσι, όχι μόνο 2026, «προέρχεται από τον ήλιο βέβαια, αλλά πέραν τούτου και δια τας άλλας καιρικάς ανομαλίας, που παρατηρούνται αυτά στα σήμερας, ακόμη και για τους σεισμούς της Περσίας, υπεύθυνος θεωρείται ο πυριφλεγής αυτός πάτερ φαμίλιας της πλανητικής μας οικογένειας. Και βρήκα σε μία συνέντευξη του καθηγητή αστροφυσικής του Στράτου Θεοδοσίου, στο πρώτο θέμα, παρότι πολύ συχνά είναι πρώτο ψέμα, εδώ ήταν σημαντική η συμβολή του, που έλεγε ο Θεοδοσίου ότι θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο ήλιος παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξήγηση της αύξησης θερμοκρασίας. Οι ηλιακές κοιλίδες είναι ένας παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός. Πολύ συχνά παρατηρείται ασυνήθιστη έντονη ηλιακή δραστηριότητα και έχουμε αυτή τη δραστηριότητα από το 1940 μέχρι το 2000. Έχουμε συχνές ηλιακές εκλάμψεις, ξαφνικές εξάρσεις μαγνητικής δραστηριότητας ικανές να θέσουν εκτός λειτουργίας τις τηλεπικοινωνίες. Ποιος, κύριε Δραγάτη, μιλάει σήμερα για τον ήλιο? Το 58 μιλούσαν για τον ήλιο. Σήμερα κανένας δεν μιλάει για τον ήλιο. Και προσπαθούν να μας πούν ότι έχουμε κλιματική κρίση. Όχι. Θα ψάχνω μέχρι να ξεψυχήσω. Θα τους κάνω τη ζωή δύσκολη, κύριε Δραγάτη. Αν νομίζουν ότι αυτοί μπορούν να μας τρελάνουν, θα τους τρελάνουμε εμείς.
1: Νομίζω ότι μας δείχνετε το καλύτερο δρόμο για αναζήτηση, αυτό που είπατε πριν, στο παρελθόν. Αν κάποιος μπει στη διαδικασία του να αναζητήσει, θα βρει σπουδαία πράγματα και μπορεί να τα συνδέσει εύκολα με αυτά που γίνονται στις μέρες μας και να βγάλει συμπεράσματα, κύριε Βαθιώτη. Ξέρω ότι
0: Επιτρέπετε,
1: ναι, παρακαλώ.
0: Μου επιτρέπετε, για να μην το ξεχάσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι τα μέτρα που συνήθως παίρνει μια κυβέρνηση κατόπιν εορτής, αφού έχουν καεί εκατομμύρια στρέμματα δάσους, είναι προσχηματικά. Εντάσσονται, όπως λέμε όσοι θεραπεύουμε το ποινικό δίκαιο, στο πνεύμα του ποινικού λαϊκισμού. Τι σημαίνει ποινικός λαϊκισμός? Ότι αυστηροποιώ το κυρωτικό πλαίσιο κάποιων εγκλημάτων προκειμένου να κατευνάσω το οργισμένο ακροατήριό μου, τους πολίτες εν προκειμένου, οι οποίοι παρακολουθούν ηχθημερών την πύρνη λέλαπα να κατακαίει εκατομμύρια στρέμματα, και εμφανίζεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει στη φυλακή κάθειρξη 10 ετών σε όποιον συλλαμβάνεται να συμμετέχει σε εμπριστική δραστηριότητα. Αυστηροποιώ και το εξαμελίας έγκλημα. Βάζω και δίμευση, που είναι αντισυνταγματική γιατί δεν έχει καμία σχέση η περιουσία η δημευόμενη με τη φωτιά που βάζω στο δάσος. Αλλά δυστυχώς πόσες φορές δεν έχει καταληθεί το Σύνταγμα, μία ακόμη δεν βλάπτει. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε από τον κύριο Φλωρίδη το 2024 ότι αυστηροποιείται το έγκλημα του εμπρισμού, τόσο του εξαμελίας όσο και του εκπροθέσεως. Μαθαίνουμε ότι αυτός που καταδικάζεται για εμπρισμό δεν μετατρέπεται, δεν αναστέλλεται η ποινή του και ούτε η έφεσή του έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Και πάω λοιπόν σε παλαιά εφημερίδα,
1: ναι,
0: της δεκαετίας του 70 και βλέπω αυτό το ίδιο πράγμα. Στη φυλακή οι εμπριστές θα πηγαίνουν. Η ποινή τους δεν θα μετατρέπεται, ούτε θα αναστέλλεται και η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ο εμπρισμός θα τιμωρείται με κάθευση τουλάχιστον 10 ετών. Αυτό που σας διαβάζω δεν είναι 2026, είναι 1977.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, τα ίδια εργαλεία, έτσι, τα ίδια.
0: Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Και ακούστε τώρα το σοκαριστικό, κύριε Δραγάτη. Θα πει κάποιος, εγώ αναπολώ τη δικτατορία. Παπαδόπουλος, Πατακός, εκπληκτική. Είχαμε χάσει πολύ λίγα στρέμματα δάσους. Η Ελλάδα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από οικονομική άποψη. Και θα του απαντήσω λοιπόν από το περιοδικό «Η Νήσος των Φεάκων». Το βρήκα τυχαία στη βιβλιοθήκη της Μυτιλίνης. Διμηνία έκδοση της Νομαρχίας Κερκύρας Αύγουστο-Σεπτέμβριος 1970. Φωτογραφία του Στυλιανού Πατακού. Ουδής θα εκτρέψει την επανάσταση από την Κίτινγκ της. Και τι λέει. Μεταφέρει ο δημοσιογράφος εδώ τις δηλώσεις που είχε κάνει το 70. Εξάλλου ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως προέβη εις τα σκάτωθη δηλώσεις εξ αφορμής καταστροφής δασών εκ Πυρκαγιάς. Αποτελεί εγκληματική αμέλεια μία ή αδήποτε απροσεξία η οποία θα είναι το δυνατόν να έχει ως συνέπεια την πρόκληση Πυρκαγιάς. Οι εμπριστέ ως εκ τούτου έστω και εξ αμέλειας καθίστανται υπέτη βαρυτά της εγκληματικής πράξεως. Η αδήποτε ποινή δι' αυτούς θα ήτο επί οικείς. Σας θυμίζει κάτι? Μηδενική ανοχή στον εμπρισμό.
1: Nice.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει ένας προπαγανδιστικός τσελεμεντές που ακολουθείται με τη μέθοδο του διαβολικού καρμπών μέχρι το 2026, κύριε Δραγάτη. Και εγώ αναρωτιέμαι επίσης. Μηδενική ανοχή στις γυναικοκτονίες. Μηδενική ανοχή στην βία των ανηλίκων. Μηδενική ανοχή στους εμπρισμούς όχι. Πόση κοροϊδία πια. Πόσα χρόνια ακόμη θα βλέπουμε αυτό το χάλι, κύριε Δραγάτη. Να καταστρέφεται ο δασικός μας πλούτος, να παθαίνουμε κατάθλιψη, να είμαστε τρομοκρατημένοι και η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση να κάνει τα ίδια που έκανε η προηγούμενη και η παραπροηγούμενη. Δεν αντέχετε άλλο. Εγώ ως πολίτης που ψάχνομαι δεν αντέχω άλλο αυτή την κοροϊδία.
1: Και προφανώς έρχονται και πιο δύσκολες ημέρες, γιατί δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι θεαματικά, κύριε Βαθιώτη. Έτσι,
0: έτσι.
1: Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, ούτε στέλνω κάποιο απεσιόδοξο μήνυμα αυτή τη στιγμή. Ρεαλιστικά μιλώντας όμως, υπάρχει προβληματισμός.
0: Τεράστιος. Και εγώ φοβάμαι ότι ζούμε αυτή τη στιγμή, θα το πω για πολλωστή φορά, μια υβριδική δικτατορία. Η Ελλάδα έχει μια κυβέρνηση στην οποία βρίσκονται πασόκοι, κομμουνιστές, ακροδεξιοί. Έχει ένα συνονθήλευμα από όλες τις κομματικές παρατάξεις και επομένως έχουμε ένα de facto μονοκομματικό καθεστώς. Και έχουμε έναν Ανδρουλάκη ο οποίος δεν το έχει, για να το πω στην καθομιλουμένη. Δεν είναι αυτός ηγέτης. Δεν μπορεί να τραβήξει ως αντιπολίτευση. Έχουμε ένα Τσίπρα φθαρμένο, ο οποίος τον ξανασήκωσαν από τον πάγκο, τον νεκρανέστησαν, διότι βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να έχει τον γνωστό εχθρό της απέναντι της. Γιατί τα πάει καλά με τον Τσίπρα, ο οποίος βεβαίως έχει κοινή ατζέντα. Η ατζέντα Τσίπρα και Μητσοτάκη είναι νεοταξίτικη. Όπως είναι και του κυρίου Ανδρουλάκη του Πασόκ. Δεν διαφέρουν σε τίποτε όλοι αυτοί. Και έχουμε από εκεί και πέρα τα μικρά κόμματα τα οποία δεν με ικανοποιούν. Δεν έχουν και αυτοί δείξει ότι μπορούν να τραβήξουν το ενδιαφέρον του κόσμου και να πείσουν τον πολίτη να πάει να ρίξει την ψήφο του στην κάλπη και κάλπη.
1: Και τα εντός βουλής και τα εκτός, κύριε Βαθιώτη.
0: Και τα εντός και τα εκτός. Δεν με πείθει αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Ελληνικού Παλμού, πιστεύω τον Νίκο Παπαδόπουλο έχει τις αγνότερες προθέσεις. Ωστόσο, όταν ρωτάω τον κόσμο, δεν μας γνωρίζει. Δεν γνωρίζει τον Ελληνικό Παλμό. Γιατί γίνεται ένα φοβερό σαμποτάζ εναντίον μας. Σε ό,τι αφορά δε την κυρία Καρισιανού, βλέπετε τι γίνεται τις τελευταίες ημέρες. Φιλορροή η κατάσταση και εκεί. Ο κύριος Βελόπουλος εμένα μου προκαλεί ανησυχία, διότι τον έχω ακούσει επί κορονοϊού να ζητάει αυστηρότερο lockdown. Δεν τον έχω ακούσει να μιλάει εναντίον των εμβολίων τότε. Τον άκουσα όψιμα να μιλάει εναντίον των εμβολίων και να ειρωνεύεται και τον κύριο Δαμιανίδη, εσύ και τα εμβόλια σου φταίς, σε μια περίφημη κοινή εμφάνιση. Επίσης, ξέρω ότι σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες και τον προσωπικό αριθμό, διάβασα τα πρακτικά της Βουλής, δεν είπε λέξη τότε εναντίον του προσωπικού αριθμού και έρχεται πάλι όψιμα να σηκώσει τη σημαία εναντίον της ηλεκτρονικής δικτατορίας. Δεν με πείθει ο κύριος Βελόπουλος. Επομένως, έχω για κάθε έναν από αυτούς λόγους να είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός και καχύποπτος.
1: Μάλιστα.
0: Και με αυτά και με αυτά έχουμε μια κυβέρνηση δικτατορική η οποία μας λέει συνέχεια και ποιον θα ψηφίσετε αν δεν ψηφίσετε Μητσοτάκη. Η μόνη λύση, άλλη προπαγανδιστική αυτή ατάκα κύριε Δραγάτη, όταν ακούτε μόνη λύση, η μόνη λύση υποκρύπτει δικτατορία. Ναι. Αφού έχεις μόνο ένα κόμμα το οποίο μπορεί να τραβήξει το κάρο μπροστά, σημαίνει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Γιατί στη δημοκρατία έχεις πλουραλισμό. Έχεις περισσότερα κόμματα τα οποία μπορεί να τα επιλέξει κάποιος. Όταν λοιπόν έρχεσαι και μου λες μόνη λύση Νέα Δημοκρατία, είσαι τόσο ηλίθιος. Δεν είσαι
1: δικτάτορας, είσαι ηλίθιος. Ναι, δεν έχεις δημοκρατία.
0: Γιατί στην πραγματικότητα συνομολογείς ότι είσαι δικτάτορας.
1: Ναι.
0: Τα έχεις καταφέρει έτσι που ελέγχεις τα πάντα.
1: Πριν κλείσουμε, θέλω, επειδή δεν αναφερθήκαμε, θα το κάνουμε τώρα, να πάμε λίγο στο θέμα ανεμογεννήτριες, επανερχόμενης αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, δηλαδή το ενεργειακό πίσω από τις πυρκαγιές και τα όσα συμβαίνουν. Ξέρω ότι το έχετε ψάξει πολύ το θέμα με τις ανεμογεννήτριες, κύριε Βαθιού.
0: Εντάξει, κύριε Δραγάτη.
1: Ναι.
0: Το έχω ψάξει διότι έπρεπε πάλι να έχω την άμυνά μου απέναντι στη ρετσινιά του συνωμοσιολόγου. Γιατί όταν λέμε ότι θα πρέπει να σκέφτομαι ποιος ωφελείται από τις πυρκαγιές και η απάντηση είναι σίγουρα ωφελούνται αυτοί οι οποίοι χειρίζονται, κατασκευάζουν και εγκαθιστούν τις ανεμογεννήτριες αφού ξεφυτρώνουν στα καμένα. Και το ψάξα λίγο από πλευράς δικαίου για να δω τι γίνεται. Διότι στο άρθρο 117, παράγραφο 3 του συντάγματος, να σας το διαβάσω, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διατύπωση που δεν αφήνει περιθώριο για ανεμογεννήτριες. Λέει λοιπόν το σύνταγμά μας, το ανασκολοπισμένο πολλάκι σύνταγμά μας, δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλο τρόπο αποψηλώθηκαν ή αποψηλώνονται, δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που έχουν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτές και αποκλείονται να διατεθούν για άλλο προορισμό. Άρα εδώ έχουμε μια ξεκάθαρη διατύπωση, μια απόλυτη απαγόρευση η αναδασωτέα έκταση που έχει καεί να αξιοποιηθεί με άλλο τρόπο. Και έρχεται λοιπόν ο νόμος 998 του 1979 και με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις ολίγων κατ' ολίγων ξυλώνεται το pullover. Μπήκαν στην αρχή, μπήκε η εξαίρεση της εγκατάστασης αγωγών φυσικού αερίου. Στη συνέχεια μπήκε η κατασκευή και εγκατάσταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και δικτύων σύνδεσης με το σύστημα ή το δίκτυο, η χάραξη των οποίων προβλέπει διέλευση τους από δάσους ή δασική έκταση. Και θα αναρωτηθεί ο κόσμος, μα αφού το άρθρο 117 παράγραφος 3 του συντάγματος έχει απόλυτη απαγόρευση, πώς γίνεται εδώ να έχει προβλεφθεί αυτή η εξαίρεση? Γιατί υπάρχει το άρθρο 24, παράγραφος 1, εδάφιο έψιλον του συντάγματος, που λέει τι? Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την εθνική οικονομία, η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον. Και ακούστε τι σατανικό σκέφτηκα. Τις εξαιρέσεις που βάλαν στον 998 του 1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, στην ουσία διαβάζουμε ανάποδα περί μη προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, συνδέουν λοιπόν τις εξαιρέσεις αυτές με το άρθρο 24 που μιλάει για το δημόσιο συμφέρον ως εξαίρεση της απαγόρευσης μεταβολής του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων. Ναι κύριε Δραγάτη, αλλά Εδώ μιλάμε για αναδοσωτές εκτάσεις. Έχουμε πυρκαγιά, έχει κάψει και κηρύσσονται αναδοσωτές. Δεν είναι ότι μεταβάλλεις τον προορισμό ενός ήδη υπαρκτού δάσους ή δασικής έκτασης.
1: Ναι.
0: Άρα θα πρέπει να έχεις αφήσει πρώτα το δάσος να αναγεννηθεί με φυσικό τρόπο και αφού γίνει δάσος, τότε θα δεις αν μπορείς να εφαρμόσεις την εξαίρεση του άρθρου 24 και του άρθρου 998 του νόμου 1998-1979. Εδώ δεν μπορεί να γίνει τέτοια εφαρμογή. Κι όμως το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση 2499 του 2012 μας φρενοβλαβοποίησε λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την απόλυτη απαγόρευση του άρθρου 117, πάει και κάνει ερμηνεία του άρθρου 24 και αντιμετωπίζει τα καμένα ως δασικές εκτάσεις και πάει και βάζει την εξαίρεση του δημοσίου συμφέροντος για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Ευτυχώς 9 σύμβουλοι είχαν διαφορετική άποψη και είπαν ότι 2 και 2 κάνουν 4 και όχι 5, δηλαδή ότι η απόλυτη απαγόρευση είναι απόλυτη και δεν κάμπτεται.
1: Ναι.
0: Έχω πυρκαγιά, έχω αναδασωτέα έκταση, δεν μπορώ να αφήσω κανένα παραθυράκι να παίξει.
1: Μάλιστα. Το είπαν, αλλά δεν άλλαξε όμως κάτι, έτσι. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Δεν έχει αλλάξει τίποτε. Και προσέξτε τώρα, ποιος έβγαλε την απόφαση 2499 του 2012, δηλαδή ποιος έβγαλε. Ποιος ήταν ο πρόεδρος και ποιος ήταν ο εισηγητής. Είστε έτοιμος, κύριε Δραγάτη, να το ακούσετε. Βέβαια. Και εσείς και οι ακροατές.
1: Ναι, για πείτε.
0: Η εισηγήτρια ήταν η Εκατερίνη Σακελαροπούλου και πρόεδρος ήταν ο κύριος Μενουδάκος.
1: Μάλιστα. Εντάξει, αυτό τα λέει όλα, κύριε Βαφιώτη, ότι δεν χρειάζεται, νομίζω, ιδιαίτερη προσέγγιση και ιδιαίτερη ανάλυση για αυτά τα οποία ζούμε. Επιπρόσθετα να πω ότι αυτό το δημόσιο συμφέρον μου θυμίζει πολύ έντονα αυτό που λέγανε δημόσια υγεία στην εποχή του κορονοϊού, έτσι.
0: Ακριβώς. Και όλα αυτά τα δημόσια, κύριε Δραγάτη, σας συγχαίρω για την οξύνειά σας, παρότι δεν έχετε τελειώσει νομικά. Πράγματι, εκεί κρύβεται όλο το ζουμί. Αυτή είναι το punctum saliens που λέμε στα λατινικά, η αιματίνη πληγή, το μελανό σημείο δηλαδή της υπόθεσης. Όπου βλέπετε αγαθό δημόσιο να είστε υποψιασμένος ότι κάτι περίεργο κρύβεται.
1: Ασφαλώς, έτσι το αντιλαμβάνω.
0: Κάτι σάπιο στη Δανημαρκία.
1: Ναι, κάτι γίνεται. Θα μπορούσαμε να συζητάμε για πάρα πολλή ώρα. Θα συνεχίσουμε όμως, κύριε Βαφιώτη, θα το κάνουμε. Θα σας ξανακαλέσω για να πούμε περισσότερα. Δεν ξέρω βέβαια αν θέλετε να προσθέσετε κάτι στα όσα ήδη είπαμε σήμερα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα περισσότερα τα είπαμε. Είχα εδώ συγκεντρώσει κάποιες απορίες που θα μπορούσε να θέτει ο πολίτης στον εαυτό του για να μην χάσει το μυαλό του και να είναι υποψιασμένος ότι εδώ παίζεται ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι στις πλάτες όχι μόνο του ελληνικού λαού αλλά και της ανθρωπότητας ολόκληρης. Για παράδειγμα, για ποιο λόγο πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση στα δάση και τα αλσίλια όταν έχουμε ημέρες που είναι πολύ επικίνδυνες για πυρκαγιά και να πρέπει να κλεινόμαστε στα σπίτια μας, να μην μπορούμε να απολαύσουμε τους πνεύμονες δροσιάς όταν έχει καύσωνα και όταν θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με τη φύση. Ο άνθρωπος, αν δεν έρθει σε επαφή με τη φύση, μαραζώνει. Λοιπόν, φανταστείτε να έχουμε καύσωνα, κίνδυνο πυρκαγιάς και να πρέπει να είσαι κλεισμένος μέσα και να πληρώνεις και τη ΔΕΗ, που πλέον είναι σαν να τις πληρώνουμε ενίκιο κάθε μήνα, κλεισμένη μέσα στον πετόν. Γιατί υποτίθεται ότι με αυτόν τον τρόπο τι, δεν θα ξεσπάσει πυρκαγιά, μπορούμε πιο εύκολα να ελέγξουμε τον δυνάμει εμπριστή ο οποίος θα πάει να βάλει τη φωτιά στο δάσος και το άλσος. Γιατί να μην σκεφτώ πάλι συνωμοσιολογικά εντός εισαγωγικών και να πω μήπως θέλουν το δάσος να είναι ανενόχλητο για να μπορούν να χρησιμοποιούν τα λέιζερ τους ή να βάζουν τις φωτιές όπως αυτοί θέλουν. Άλλη απορία. Πώς είναι δυνατόν να ξεσπούν πυρκαγιές στα ίδια συνεχώς σημεία? Τι έχουνε δηλαδή, μαγνήτη πυρκαγιών? Η Δαδιά δύο φορές να καεί σε δύο συνεχόμενες χρονιές? Και άλλες περιοχές αντιθέτως, κύριε Δραγάτη, να μην κινδυνεύουν ποτέ από φωτιά. Και ευτυχώς βεβαίως. Αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι πολύ περίεργο αυτό? Τρίτη απορία. Έχω βρεθεί στη Γερμανία επανειλημμένος, καλοκαίρια. Καύσωνας ασύλληπτος. Και εκεί, ξέρετε, δεν έχουν κλιματιστικά. Δεν μπορείς να αντέξεις με την πολλή υγρασία. Πώς είναι δυνατόν να καίγονται συνεχώς τα δάση της Ισπανίας, της Γαλλίας, αλλά όχι της Γερμανίας? Μια εύλογη απορία. Άλλη απορία. Όχι, δεν υπάρχει άλλη απορία. Όλες βλέπω ότι τις συζητήσαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής που κάναμε. Επομένως, αυτά ήταν τα τρία που ήθελα να συμπληρώσω. Και ένα
1: ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό για αυτούς που μας παρακολουθούν, ας μπουν λίγο σε αναζήτηση βάσει των ερωτημάτων αυτών που θέτεται.
0: Και κάτι ακόμη τώρα μου ήρθε στο μυαλό.
1: Παρακαλώ. Ναι.
0: Να έχει ο πολίτης καλά κλειδωμένο στο μυαλό του ότι ο προπαγανδιστικός μηχανισμός, η προπαγάνδα είναι το σιωπηλό όπλο εναντίον του μυαλού μας, γι' αυτό λέγεται και πνευματικός ή ψυχολογικός πόλεμος, είναι να συμπεριφέρεται προσχηματικά. Ζούμε όχι μόνο σε ανάποδο, αλλά και υποκριτικό κόσμο. Η λαϊκιστική κυβέρνηση, η εκάστοτε λαϊκιστική κυβέρνηση, είπαμε, αυτή το έχει τερματίσει. Τι κάνει? Προσπαθεί με την καμπάνια υπέρ του πρασίνου, υπέρ των δασών μας, να δώσει την εντύπωση στον πολίτη ότι νοιάζεται η κυβέρνηση για την καταπολέμηση των πυρκαγιών. Γι' αυτό και βλέπουμε να παίζουν συνεχώς διαφημίσεις «αγαπάτε το δάσος», «δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο», «η φωτιά έχει δύναμη, μην την υποτιμάς». Παλαιότερα είχαμε την επικήρυξη των εμπριστών επί Ανδρέα Παπανδρέου, το θυμάμαι, όταν ξεσπούσαν οι μεγάλες πυρκαγιές στην Πεντέλη και την Εκάλη. Επίσης, οι ειδήσεις περί συλλήψεων συνελήφθησαν 23. Και μετά μαθαίνουμε κάποια στιγμή ότι αφήνονται ελεύθεροι. Όλα αυτά λοιπόν είναι προσχηματικά κόλπα μέσω των οποίων προσπαθεί η κυβέρνηση, σε συνδυασμό με τον ποινικό λαϊκισμό της αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα και των εγκλημάτων που μας ενδιαφέρουν, να περάσει στο λαό την εντύπωση ότι είναι μια καλή κυβέρνηση, έχει αγαθό σκοπό και μάχεται στην πρώτη γραμμή εναντίον της πύρινης λέλαπας. Δυστυχώς μας κοροϊδεύουν, διότι αν ενδιαφέρονταν, ήδη από το χειμώνα θα έπρεπε να έχουν μεριμνήσει, να πάρουν περισσότερα αεροσκάφη, περισσότερους δασοπυροσβέστες και να κάνουν ό,τι απαιτείται προκειμένου το επόμενο καλοκαίρι να είμαστε καλά θωρακισμένοι. Κάθε χειμώνα λέω το ίδιο πράγμα. Αμάν, μπήκε ο χειμώνας, πάλι δεν κάναν τίποτε, πάλι ο εφιάλτης είναι ad portas.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά νομίζω ότι είναι υπέρ αρκετά για να τα έχει ο πολίτης στο μυαλό του και να καταλάβει πόσο πολύ μας κοροϊδεύουν.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας για μια ακόμη φορά. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, κύριε Βαθιώτη, στο άμεσο μέλλον. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δραγάτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δώσατε τη βοήθεια να αξιοποιήσω όλο το υλικό το οποίο είχα μαζέψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μιλώντας πάλι την καθομιλουμένη να ξεχαρμανιάσω λέγοντας τις μεγάλες αλήθειες στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εσείς.
1: Χαιρετώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη. Τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Αν φτάσει το κυβότιο στην Πολυκάπα, κερδίσαμε τον πόλεμο. Αν όχι, τον χάσαμε.
5: Το Κιβώτιο, το εμβληματικό μυθιστόρημα του Άρη Αλεξάνδρου για 11η χρονιά στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
4: Και αν νομίζετε ότι μπορείτε να το γεμίσετε με το πτώμα μου, τι περιμένετε και δεν με στείλετε στα 6 βήματα στον τοίχο.
5: Το Κιβώτιο, με το Φώτη Μακρύ, κάθε Παρασκευή στις 9 στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS, επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: ΕΑΣ του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις ticketservices.gr. ΕΑΣ του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
9: Το κορίτσι που ήθελε να αγγίξει το μισοφέγγαρο. Ένας πόλεμος τελειώνει. Όμως όσα αφήνει πίσω του δεν τελειώνουν μαζί του. Ένα κορίτσι ξεκινά μια φαινομενικά δυνατή αποστολή. Με οδηγό την αγάπη, την επιμονή και την πίστη. Μπορούμε να φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς πολέμους? Για ναι, από πού αρχίζουμε? Ένας κόσμος από φως και σκιά, που δημιουργείται ζωντανά μπροστά στα μάτια μας. Για παιδιά 5 έως 12 και τους αγαπημένους τους. Κυριακές 18 και 25 Οκτωβρίου και Κυριακή 1η Νοεμβρίου στις 11 το πρωί στο Σινόμπο Όπερα, στο κέντρο της Αθήνας. Εισιτήρια στο ΜΟΡ.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων. Έχει γραφτεί ότι όταν ένας λαός χάνει την τροφή του, αργά ή γρήγορα χάνει την ελευθερία του. Δεν είναι υπερβολή. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι όποιος ελέγχει νερό, τροφή, ενέργεια, μπορεί να επηρεάσει την οικονομία, την ανεξαρτησία και τελικά το παρόν και το μέλλον των κοινωνιών. Σήμερα ο ελληνικός πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, η παραγωγή συρρυκνώνεται, οι αγρότες δοκιμάζονται, η ύπαιθρο σε ερημώνει και προϊόντα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον ελληνικό πολιτισμό και τη διατροφική κουλτούρα κινδυνεύουν να χαθούν. Την ίδια στιγμή

0: πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το κλίμα όταν μεταφέρονται τρόφιμα από την άλλη άκρη του πλανήτη, ενώ η ελληνική γη μένει στην ουσία ακαλλιέργητη. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα μιας πολύ μεγαλύτερης γκάμας που φιλοξενούμε, φιλοξενώντας απόψε στην εκπομπή μας, εκλεκτούς φιλοξενούμενους, να ανοίξουμε μια μεγάλη συζήτηση. Στο στούντιο των αντιθέσεων είναι απόψε κοντά μας ο κύριος Βασίλειος Έξαρχος, γεωπόνος, με μεταπτυχιακό στην αειφορική γεωργία και υποψήφιος διδάκτορας εδαφολογίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και Σάχινη. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε για να συζητήσουμε αυτό το παγκόσμιο θέμα που είναι η τροφή και η ψυχική ασφάλεια του πλανήτη.
0: Θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να σας ρωτήσω. Είναι καιρή μετάβασης, πολλοί λένε και γυμνής μετάβασης. Έχουμε πολεμικές σειράξεις, γεωοικονομικές και γεωπολιτικές ανακατανομές σε έναν κόσμο που τον είχαμε συνηθίσει αλλιώς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η τροφή είναι γεωπολιτικό θέμα, είναι γεωοικονομικό θέμα?
1: Θα σας απαντήσω ως εξής. Αυτός που ελέγχει την τροφή, ελέγχει τους ανθρώπους. Αυτός που ελέγχει την ενέργεια, ελέγχει μια ήπειρο. Και αυτός που ελέγχει το χρήμα, ελέγχει όλο τον πλανήτη. Αυτά βέβαια δεν είναι δικά μου λόγια, είναι ενός μεγάλου διπλωμάτη του προηγούμενου αιώνα. Και θα ήθελα να πω το εξής, ότι τι είναι η τροφή? Είναι το ενεργειακό νόμισμα όλου του έμβιου κόσμου. Δηλαδή, μικροοργανισμοί, φυτά, ζώα και άνθρωπος τρέφονται για τρεις λόγους. Ένα, για να συντηρούνται. Το δεύτερο λόγο είναι για να αναπτύσσονται. Και το τρίτο λόγο είναι για να αναπαράγονται. Άρα, η βάση όλου του έμβιου κόσμου είναι η τροφή.
0: Σήμερα, αν σας ρωτήσει κάποιος με τη φέρουσα εμπειρία, και πρέπει να πω ότι δεν είστε ένας γεωπόνος της θεωρίας παρά τους μεταπτυχιακούς τίτλους και το υποψήφιος διδακτορικός, είστε και του πεδίου. Έχετε επιχειρήσει και με μεγάλη επιτυχία και θα δούμε μάλιστα και σε μια καλλιέργεια που γνωρίζει πιένες και πολλοί δεν τη γνωρίζουν. Όμως, θέλω να σας ρωτήσω, με την όλη εμπειρία που διαθέτετε, ο πρωτογενής τομέας, με ό,τι περικλεί, είναι ζήτημα εντατικοποίησης του, είναι ζήτημα υπερσυγκέντρωσης στα χέρια ολίγων μεγάλων κολοσσών ή είναι ζήτημα ανακατανομής των πόρων του? Τι, ή όλα μαζί?
1: Ο πρωτογενής τομέα παγκόσμια έχει δει μια άνθηση τα τελευταία 100 χρόνια όπου οι αποδόσεις ανέβηκαν 400% και 500%. Αποτέλεσμα αυτό είναι κάποιες μεγάλες εταιρείες, κάποια συμφέροντα να έχουν τους πόρους, να έχουν στα χέρια τους τη γόνιμη γη και να ρυθμίζουν τις καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή ο πρωτογενής τομέας όμως έχει ένα πολύ αρνητικό περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο που το βλέπουμε σταδιακά όσον αφορά τόσο το έδαφος mm-hmm. όσο στο κλίμα, όσον αφορά και τη βιοποικιλότητα όμως. Άρα οι επιπτώσεις της εντατικής γεωργίας που γίνεται στον πρωτογενή τομέα είναι εμφανείς τα τελευταία χρόνια και θα επιδεινωθούν τα επόμενα χρόνια. Πώς? Μειώνοντας τις αποδόσεις. Και θα το εξηγήσουμε αυτό παρακάτω.
0: Μειώνοντας τις αποδόσεις. Για να δούμε λιγάκι τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι η κυρίαρχη μορφή ζωής στον πλανήτη Γη, τον όμορφο αυτό πλανήτη? Ο άνθρωπος, τα φυτά ή οι μικροοργανισμοί?
1: Εξαρτάται πώς εννοείται το κριτήριο της κυριαρχίας. Αν το κριτήριο είναι ποιος ρυθμίζει την κατάσταση πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, τότε σίγουρα είναι ο άνθρωπος. Εάν το κριτήριο είναι θέμα ποσότητας, δηλαδή βιομάζας, τότε τα φυτά πανηγυρικά, γιατί αποτελούν το 80% της φυτομάζας του πλανήτη, της βιομάζας του πλανήτη. Αν το δούμε όμως ποιος επιτρέπει στον άλλο να ζει, τότε θα μπορούσαμε να πούμε το εξής, ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τα φυτά και τους μικροοργανισμούς, αλλά και τα φυτά δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς τους μικροοργανισμούς. Άρα, εντός εισαγωγικών, η απόλυτη κυριαρχία mm-hmm. Δίνεται στους μικροοργανισμούς, οι οποίοι υπήρχαν εδώ και δεκαετίες.

0: Εκατομμύρια χρόνια πάνω σε αυτό τον πλανήτη, ήταν η πρώτη κάτοικη αυτού του πλανήτη και θα είναι και η τελευταία. Κάποτε.
1: Κάποτε. Είναι η φωτοσύνθεση η πιο σημαντική βιολογική λειτουργία του πλανήτη? Είναι το σημείο κλειδί που εμείς ως απλοί άνθρωποι δεν το πολύ καταλαβαίνουμε?
0: Αδιαφυσβήτητα είναι η πιο σημαντική βιολογική λειτουργία του πλανήτη και θα πω 2-3 δεδομένα. Καταρχήν, η φωτοσύνθεση άλλαξε την περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε οξυγόνο. Η πρώιμη γη είχε 1% οξυγόνο. Μέσω της φωτοσύνθεσης, το οξυγόνο αυτή τη στιγμή είναι 21%, όπου επιτρέπει σε όλους εμάς να ζούμε, γιατί είμαστε αερόβιοι οργανισμοί. Το δεύτερο πιο σημαντικό είναι ότι παράγει το ενεργειακό νόμισμα που λέγεται γλυκόζη για όλο τον εύρυο κόσμο. Και θα ήθελα να εξηγήσω λίγο πώς γίνεται με απλά λόγια. Τι ακριβώς γίνεται? Το φυτό παίρνει θρεπτικά συστατικά και νερό από τη ρίζα, τα μεταφέρει στα φύλλα. Τα φύλλα μέσω των στοματίων που έχει παίρνουν το διοξίδιο του άνθρακα και η ηλιακή ακτινοβολία που πέφτει πάνω στο φύλλο μετατρέπει την ενέργεια αυτή σε χημική, σε γλυκόζη. Άρα ουσιαστικά αυτή η διαδικασία που περιέγραψα είναι η φωτοσύνθεση, δηλαδή διοξείδιο του άνθρακα, νερό και θρεπτικά συστατικά μαζί με ηλιακή ακτινοβολία οδηγούν στη γλυκόζη, που είναι τροφή όλων των εύρυων οργανισμών του πλανήτη. Πολύ σημαντικό.
1: Άρα η φωτοσύνθεση είναι κλειδί. Η γεωργία πώς ιστορικά μπαίνει στην ανθρώπινη ιστορία?
0: Η γεωργία ξεκίνησε περίπου 9.000 χρόνια π.Χ. στη γνωστή γόνιμη ημισέλινο της Ανατολής. Όπως βλέπετε, είναι η περιοχή που είναι η Συρία, το Ισραήλ, ο Λίβανος, το Ιράκ. Είναι αυτή η περιοχή όπου ο άνθρωπος από το φωσιλέκτης έγινε τοφοπαραγωγός. Αυτή η διαδικασία, δηλαδή το να εξημερώσει τα πρώτα φυτά, και ποια ήταν αυτά, ήταν το σιτάρι, το κριθάρι, η φακή, το λινάρι, το μπιζέλι, αργότερα το ρύζι. Αυτά δημιούργησαν στον άνθρωπο την ανάγκη να δημιουργήσει αποθηκευτικούς χώρους και να κάνει μια κοινωνία η οποία θα είναι σταθερή, δηλαδή ήταν η βάση, ο κοβινός.
1: Πιο μόνιμα χαρακτηριστικά.
0: Ναι, λίθος για να γίνουν οι πρώτες πόλεις. Οπότε είναι βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Mm-hmm.
1: Υποστηρίζετε ή όχι ότι σήμερα παράγεται τροφή, θα δούμε μετά την κατανομή της, περισσότερη από όσο ποτέ γνώρισε η ανθρώπινη ιστορία?
0: Αν κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν και όχι πολύ μακριά, αν πάμε 100 χρόνια πίσω, το 1920, ο πρωτογενής τομέας, ας πούμε για τα δημητριακά, εκτινάχθηκε σε αποδόσεις του ύψους το 400-500%. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό του πρωτογενής τομέα, χωρίς να αυξηθεί η γη. Η αύξηση της καλλιεργούμενης γης σε αυτή την εκατοετία ήταν περίπου 20%. Άρα καλλιεργήσαμε τα εδάφη και παράγαμε πιο πολύ τροφή.
1: Πού οφείλονταν αυτό?
0: Αυτό οφείλεται
1: μόνο στην καλλιέργεια ή και στην εντατικοποίηση?
0: Ήταν μια συγκυρία, θα πω, που ξεκίνησε από την Πράσινη Επανάσταση, όπου η Πράσινη Επανάσταση ήταν η διαδικασία όπου βρήκαμε σιτηρά πιο παραγωγικά, συνδυαστικά με τα λιπάσματα που ξεκινούσαν τότε, με την άρδευση που ξεκινούσε τότε, με τα μηχανήματα και τα φυτοφάρμακα, όλα αυτά μαζί, δηλαδή οι καινούργιοι σπόροι, πιο παραγωγικοί, με όλα αυτά που προηγουμένως, εκτείναξαν την παγκόσμια παραγωγή αναστρέμα σε όλες τις καλλιέργειες. Αν θέλετε μερικά νούμερα να πούμε, ότι το 1920, για παράδειγμα, η παραγωγή στο Καλαμπόκι ήταν 130 κιλά, ενώ τώρα είναι σχεδόν 1000. Στο σιτάρι ήταν 90 με 100 κιλά, ενώ τώρα είναι 450. Στο ρύζι ήταν 120 κιλά, ενώ τώρα είναι κοντά στα 400 με 500. Άρα βλέπετε μια γεωμετρική αύξηση των αποδόσεων που οφείλεται καθαρά στην πράσινη επανάσταση mm-hmm. που ήταν οι καινούργιες ποικιλίες οι οποίες ήταν πιο παραγωγικές σε συνδυασμό με τα λιπάσματα που έκαναν μια συνέργεια. Τα λιπάσματα βοήθησαν τις ποικιλίες, η άρδευση, τα μηχανήματα και τα φυτοφάρμακα. Όλα αυτά μαζί πέτυχαν αυτές τις υπεραποδόσεις.
1: Άρα η τροφή σήμερα ανεξάρτητα, παραλαμβάνω, πώς κατανέμεται, επαρκεί για να καλύψει το παγκόσμιο πληθυσμό? Η κατανομή της είναι άλλο πράγμα, ναι. Το ξέρετε.
0: Κοιτάξτε, εμείς στο δυτικό κόσμο έχουμε μια ψευδέστηση ότι επαρκεί, γιατί δεν το βλέπουμε μπροστά μας. Αλλά αν πάρουμε τα νούμερα αυτή τη στιγμή, ένα στους 30 ανθρώπους βρίσκεται σε λοιμό. Ένα στους 11 βρίσκεται σε υποσιτισμό. Ένα στους 7 πάει για ύπνο με άδειο στομάχι. Και ένα στους 4 βρίσκεται σε επιστηστική ανασφάλεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σήμερα έχει τροφή και αύριο δεν είναι σίγουρο ότι θα έχει. Αυτά τα νούμερα είναι καταλυτικά. Απλώς εμείς στο δυτικό κόσμο, όπως είπα και προηγουμένως, δεν γνωρίζουμε την κατάσταση. Άρα η τροφή δεν υπάρχει με βάση αυτό. Αλλά από την άλλη υπάρχει και η σπατάλη της τροφής. Περίπου 1 δισεκατομμύριο γεύματα πετιούνται κάθε μέρα στις
1: προηγμένες κοινωνίες, φαντάζομαι, λέτε.
0: Στις αναπτυγμένες κοινωνίες. Ναι.
1: Ακόμη και στο εσωτερικό τους υπάρχει αυτή η μισοστή. Εγώ επιμένω λίγο. Η τροφή δεν επαρκεί ή ο τρόπος που κατανέμεται στον παγκόσμιο? Ή είναι συνδυαστικό και δεν επαρκεί και είναι ανισοκατανομημένη?
0: Εάν υπήρχε μια κατανομή ομοιόμορφη, ενδεχομένως οριακά να επαρκούσε.
1: Οριακά όμως. Ναι.
0: Mm-hmm. Άρα ήδη βρισκόμαστε σε έναν τον ποθάλαμο ενός μιας επιτιστικής κρίσης, την οποία δεν την αντιλαμβανόμαστε εμείς.
1: Όταν έχεις μείζωνα γεγονότα, είτε είναι πολεμικές σειράξεις, είτε φυσικές καταστροφές, είτε μαζικές επιδημίες, δεν επιτείνεται το πρόβλημα περαιτέρω?
0: Εννοείται, ενεργεί συνεργατικά αυτό, mm-hmm. σαν πολλαπλασιαστής. Δηλαδή υπάρχει η έλλειψη τροφής, υπάρχει ο πόλεμος, άρα δεν υπάρχει πρόσβαση της τροφής και υπάρχει η καθημερινότητα όπου λείπουν τα βασικά τρόφιμα. Έτσι. Άρα άλλα προβλήματα δημιουργούν, συνδυάζονται με την έλλειψη τροφής και μιλάμε για τις τριτοκοσμικές χώρες και επιδεινώνουν το πρόβλημα.
1: Και στις αναπτυγμένες δεν αυξάνεται το κόστος?
0: Στις αναπτυγμένες απλώς έχουμε μπει
1: όταν σπάτε, ας πούμε, την εφοδιαστική αλυσίδα. Τώρα έχουμε τη σύραξη στο Περσικό. Το πρόδειλο είναι φυσικά τι γίνεται στα ενεργειακά, πετρέλαια κτλ. Από την άλλη όμως, με έναν τρόπο έχει σπάσει και η διαδρομή των λεγόμενων εφοδιαστικών αλυσίδων αυτή τη στιγμή. Βάλτε και τον πόλεμο στην Ουκρανία με τα σιτηρά.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παγκόσμια διασύνδεση, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Δηλαδή, εάν συνέβη κάτι όπως κλείσαν τα σενάτια ομούς και όλη η παγκόσμια οικονομία βρέθηκε σε συναγερμό. Είναι σημαντικό και σοβαρό το πρόβλημα, ενώ παλιά δεν το είχαμε αυτό. Παλιά δεν υπήρχε αυτή η εξάρτηση. Mm-hmm. Είναι το λεγόμενο ντόμινο effect, όπου το ένα πρόβλημα φέρνει το άλλο. Και ένα πρόβλημα που δημιουργείται στην άλλη άκρη του πλανήτη έρχεται σε εμάς, στη γειτονιά μας.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Εξαρχέ, γνωρίζει στην πραγματικότητα ο δυτικός κόσμος, με ό,τι ορίζεται σε αυτόν, τι σημαίνει πραγματικά πείνα?
0: Δεν νομίζω ότι το γνωρίζει. Δεν το γνωρίζουμε κι εμείς, γιατί τα ψυγεία μας είναι γεμάτα. Οπότε, όταν κάποιος υποθέτει πως είναι, αλλά δεν το ξέρει, σίγουρα είναι κάτι που δεν το γνωρίζει. Αν δείτε εδώ, βλέπω ότι έχει ένα συγκριτικό χάρτη της παγκόσμιας πείνας, όπου μέσα σε 30 χρόνια άλλαξε η κατάσταση. Εκεί που είναι τα σκούρα, τα γράμματα, τα χρώματα, mm. είναι, ήταν η πείνα μέχρι το 1971 και στο άλλο το κομμάτι, όπου τα χρώματα είναι πιο ανοιχτά, φαίνεται ότι μειώθηκε ο πληθυσμός του πλανήτη που πεινάει. Πριν ήταν περισσότεροι, σίγουρα ήταν περισσότεροι.
1: Τι συνέβαλε σε αυτό που ορίσατε ως πράσινη επανάσταση? Και πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε, βάλτε μας λιγάκι σε αυτό και σε ποιο τελικά βαθμό συνέβαλε και συνέβαλε στην αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού αυτό που ορίζεται ως πράσινη επανάσταση.
0: Ναι, θα σας πω τώρα. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πήγε ταξίδι στο Μεξικό όταν βγήκε πρωθυπουργός, για τον καινούργιο πρωθυπουργό. Εκεί παρατήρησε ότι, μιλάμε για το 1940, παρατήρησε ότι η παραγωγή των σιτηρών βρισκόταν σε κρίση. Υπάρχει μια ασθένεια που λέγεται σκοριάση, που είχε προσβάλει τα σιτηρά αυτά, με αποτέλεσμα να πέσει η απόδοσή τους και το Μεξικό να βρίσκεται στα πρόθυρα του λοιμού. Λόγω της ιδιότητάς του σαν γεωπόνος και υπουργός του γεωργίας, όταν γύρισε, συνάντησε τον πρόεδρο, τον Ρούσβελτ.
1: Το Ρούσβελτ τότε, ναι.
0: Και κινητοποίησε ένα μηχανισμό για να βοηθήσουν το Μεξικό για το πρόβλημα αυτό που είχε. Στην προσπάθεια αυτή ζήτησε βοήθεια από το ίδρυμα Rockefeller και από το ίδρυμα Ford, όπου ανταποκριθήκανε, δώσαν χρήματα και στρατολόγησαν, να πούμε έτσι, έναν γεωπόνο καθηγητή, τον Norman Borlaug, ο οποίος ήταν και φυτοπαθολόγος και τον έστειλε στο Μεξικό μαζί με την ομάδα του για να δει πώς μπορεί να τους βοηθήσει. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν να γίνει με φυσική επιλογή, με διασταυρώσεις δηλαδή, να γίνουν καινούργιες ποικιλίες σιτηρών, οι οποίες ήταν πιο κοντές, άρα το φυτό δεν έχανε ενέργεια για να μεγαλώσει το στέλεχος. Οι ποικιλίες αυτές δραστηριοποιούνταν πιο πολύ και ενεργούσαν πιο πολύ στα λοιπάσματα, με αποτέλεσμα να έχει περισσότερο καρπό το σιτάρι και καλύτερη ποιότητα. Αυτές οι ποικιλίες, οι νάνες ποικιλίες, που ήταν και πιο ανθεκτικές στις ασθένειες, είναι αυτές που δημιούργησαν την πάση στην επανάσταση. Βέβαια, αυτό κράτησε περίπου 15 με 20 χρόνια. Οι ποικιλίες αυτές μετά δόθηκαν και σε όλο τον πλανήτη και αποτέλεσμα αυτού ήταν να αυξηθούν οι αποδόσεις 300-400%. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι και το Πακιστάν και η Ινδία ήταν στα πρόθυρα του λοιμού. Με τις ποικιλίες αυτές, συνδυαστικά πάντα πρέπει να το αναφέρω με τα λοιπάσματα, με την άρδευση, με τα φυτοφάρμακα, με τα μηχανήματα, εκτείναξαν, όπως είπα, 300-400% τις αποδόσεις και τα κράτη αυτά από εισαγωγής γίνανε εξαγωγής. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Αυτό όμως είχε ένα αρνητικό οικολογικό αντίκτυπο, όπου και τότε το κατηγορούσαν οι οργανώσεις της εποχής τον Norman Borlaug ότι εντατικοποιεί τη γεωργία, και η απάντηση που έδινε αυτός είναι ότι αν θα έρθετε κι εσείς να ζήσετε εδώ που ζω κι εγώ, βλέποντας την εξαθλιωμένη κατάσταση των αγροτών, τότε θα παρακαλάτε για αυτό που κάνω. Ο άνθρωπος αυτός πήρε το Νόμπελ Ειρήνης το 1970.
1: Είδαμε εδώ μερικές φωτογραφίες. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, άρα από τη μία έδινε λύση στο πρόβλημα, από την άλλη όμως, επειδή δέχτηκε επικρίσεις, πρακτικά η εντατικοποίηση δεν υποβάθμιζε τα εδάφη.
0: Εννοείται ότι η εντατικοποίηση υποβάθμιζε το έδαφος. Όταν καλλιεργείς ένα έδαφος με δύο παραγωγές το χρόνο,
1: ναι,
0: ή με μηχανήματα, με λοιπάσματα, όταν δεν τηρείς τους κανόνες αμφισποράς, δηλαδή δεν αλλάζεις την καλλιέργεια, γιατί όλοι ακολούθησαν τον εύκολο δρόμο, καλλιεργούσαν συνέχεια τις ίδιες ποικιλίες σιτηρών ή καλαμποκίου ή βυσκοτά. Δεν άλλαζαν τις ποικιλίες για να το πούμε κοινώς,
1: να ξεκουράσουν.
0: Να ξεκουράσουμε το έδαφος, αλλά να σπάσει και ο κύκλος των παθογόνων. Δηλαδή, όταν αλλάζει η καλλιέργεια, το φυτό που βάζει μετά φροντίζει να μην έχει σχέση με το προηγούμενο, για να μην μείνουν τα παθογόνα μέσα στο έδαφος και με αυτόν τον τρόπο να γίνεται μια απολύμανση, θα το πούμε. Οπότε, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση των εδαφών, την κλιματική αλλαγή, γιατί η γεωργία δημιουργεί αέρια του θερμοκηπίου, και τη μείωση της βιοποικιλότητας, που το είδαμε τα επόμενα χρόνια και το είχε πει και ο ίδιος ο Norman Borlaug όταν πήρε το Νόμπελ, ότι ουσιαστικά με τις νέες ποικιλίες κερδίζουμε χρόνο. Πρέπει να πάρουμε μέτρα, να λύσουμε το πρόβλημα και με τον υπερπληθυσμό της γης, αλλά και να δούμε άλλους τρόπους πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
1: Άρα από την άλλη όμως έμπαινες και σε, μεταξύ σφύρας και άκμονος, διότι πέθανε κόσμος.
0: Ναι, είναι ένα...
1: Πείνα, πασιτία, έτσι.
0: Είναι ένα δίλημα που ουσιαστικά θα το έλεγα εγώ, η γνώμη μου ότι είναι ένα ευεργέτημα για την ανθρωπότητα. Όταν δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πιστώθηκε ότι έσωσε 1 δισεκατομμύριο άτομα από λοιμό, είναι πραγματικά ένας πολύ μεγάλος τίτλος. Εκείνη τη στιγμή όμως δεν μπορούσαμε να δούμε το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα της κατάστασης αυτής, της εντατικοποίησης.
1: Η οποία ήταν και θέμα δεκαετίων. Από την άλλη, θέλω να σας ρωτήσω, πόσο υπερβολική είναι οι ισχυρισμοί που τους ακούμε όλοι και πολλές φορές και εν είδη ρεπορτάζ, ότι αν συνεχιστεί με αυτούς τους ρυθμούς η εντατικοποίηση και η υποβάθμιση των εδαφών, μας απομένουν χοντρικά 60 σοδιές. Το ακούει ο άλλος, σου λέει 60 σοδιές. Πάει, τελειώσαμε. Πρέπει να βρούμε εναλλακτική.
0: Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό αυτό.
1: Λίγο ή πολύ.
0: Θα έλεγα πολύ.
1: Πολύ.
0: Ουσιαστικά πρόκειται για μία δήλωση ενός μιας γυναίκας αξιωματούχου του ΦΑΟ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων, η οποία σε ένα συνέδριο έκανε αυτή τη δήλωση, θέλοντας να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά με αυτή τη δήλωση, και το έκανε αυτό. Μάλιστα γράφτηκε και ένα βιβλίο. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, απέχουμε πολύ. Και πώς το ερμηνεύω αυτό? Η υποβάθμιση των εδαφών, γιατί εκεί αναφερόταν, γίνεται σταδιακά, αλλά δεν γίνεται το ίδιο παντού. Δηλαδή όταν έχουμε ένα έδαφος, μπορεί εδώ να είναι γόνιμο, απέναντι να μην είναι τόσο γόνιμο, αλλά παίζει ρόλο και πώς το διαχειρίστηκε ο παραγωγός όλα τα χρόνια. Έτσι υπάρχει μια τεράστια παραλλακτικότητα.
1: Αλλά δεν είναι οριζόντιος.
0: Δεν είναι η παγκόσμια διασύνδεση που έχει το κλίμα, που ρυπαίνω εδώ και αυτό μεταφέρεται πιο δίπλα. Στην περίπτωση του εδάφους είναι τοπικά. Άρα σίγουρα υπάρχει υποβάθμιση των εδαφών, σίγουρα υπάρχει διάβρωση, σίγουρα χάνεται το γόνιμο έδαφος, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μας μένουν 60 σοδιές.
1: Υπάρχουν παραδείγματα ιστορικά όπου καταστάσεις μείωσης παραγωγής τροφής, τροφίμων γενικότερα, επηρέασαν πολιτισμούς? Μη μου πάτε πολύ γρήγορα στις πληγές του Φαραώ, γιατί αυτό είναι το εύκολο, είναι ευκολάκι. Υπάρχουν?
0: Θα σου το πω λίγο γενικά. Όλοι οι πολιτισμοί του παρελθόντος, οι αυτοκρατορίες που καταρρεύσανε ξαφνικά, θα έλεγα, πάντα υπήρχε ένας βασικός λόγος. Υποβάθμιση των εδαφών, γιατί κάναν και τότε εντατική καλλιέργεια, και θα σας εξηγήσω τι εννοώ, σε συνδυασμό με κάποια κλιματική μεταβλητότητα. Εδώ λέμε μεταβλητότητα γιατί κλιματική αλλαγή είναι ανθρωπογενής. Τότε δεν υπήρχε ανθρωπογενής, δεν υπήρχαν ανθρωπογενή αίτια για το κλίμα. Υπήρχαν μεταβλητότητες στο κλίμα, έτσι όπως το ορίζει ο ΟΗΕ. Άρα, συνδυαστικά τι γινότανε? Υπήρχαν οι πόλεις κράτη της εποχής, ας πούμε παράδειγμα οι Σουμέροι, που ήταν από τους πρώτους πολιτισμούς που είχε αναπτύξει και την άβδευση. Καλλιεργούσαν την ίδια καλλιέργεια στο ίδιο έδαφος, άρα κάναν μόνο καλλιέργεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όταν είπαμε προηγουμένως ότι δεν κάνει αμυψηφορά, δεν αλλάζει την καλλιέργεια, να μένουν τα παθογόνα στο έδαφος, αλλά και η ρίζα του φυτού εξαρτάται το έδαφος, γιατί απορροφά πάντα από το ίδιο σημείο, αφού είναι το ίδιο φυτό το επόμενο. Εκτός αυτού, όλα τα φυτά εκρίνουν ουσίες τοξικές σαν ανταγωνισμό για τα διπλανά τους. Οπότε έμειναν και αυτές οι τοξικές ουσίες, μειώνουν τη βιοποικιλότητα του εδάφους. Φανταστείτε να καλλιεργείται 100 χρόνια το έδαφος. Μειώνουν τη βιοποικιλότητα τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς, γιατί τα φυτά τρέφονται από ωφέλιμους μικροοργανισμούς, και κάναν και κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Πατούσαν τα εδάφη με ζώα έλξης. Δεν το ξέραν βέβαια. Ξέρετε ότι η δύναμη της οπλής ενός αλόγου ή ενός μιας αγελάδας που χρησιμοποίησαν τότε είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί πέφτει όλο το βάρος σε μια μικρή ειδική επιφάνεια. Όταν τα εδάφια αυτά είχαν και πολλή υγρασία, ήταν βεγμένα, η συμπίεση και η δομική υποβάθμιση που κάνανε ήταν τεράστια. Τι πέτυχαν ουσιαστικά με αυτό? Πέτυχαν να χάσουν τους μακροπόρους του εδάφους, αφού τα πατούσαν επί εκατοντάδες χρόνια. Έτσι δεν έγινε, αυτό έγινε σταδιακά, δεν γίνεται υποβάθμιση του εδάφους.
1: Μία και έξω.
0: Μία και έξω. Αφού τα πατούσαν, χάθηκαν από το έδαφος οι μακροπόροι. Και για να το εξηγήσουν, για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές καλύτερα. Ένα φυτό από άποψη εδάφους για να αναπτύσσεται σωστά, θέλει το έδαφος να έχει τριών μεγέθων πόρους. Και να το πω έτσι, μεταξύ των ορυκτών. Μικρούς, μεσαίους και μεγάλους. Από τους μεγάλους πόρους θέλουμε το εξής. Όταν πέφτει το νερό της βροχής ή της άβρευσης, να φύγει κατευθείαν το βαρυτικό νερό και να μένει στους μικρούς και στους μεσαίους πόρους. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί θέλουμε να μπει οξυγόνο στους μεγάλους πόρους για να αναπνεύσει η ρίζα. Η ρίζα αναπνέει όπως αναπνέουμε και εμείς, έχει μυτοχόνδρια. Εάν δεν αναπνέει σωστά η ρίζα, δεν αναπτύσσεται καλά το φυτό, λιμνάζει το νερό, αναπτύσσονται δευτερογενές και ασθένειες και η παραγωγή πάει σε ευθύνουσα απορία. Άρα αυτοί τι κάνανε, για να το ξαναπώ? Συμπιέσαν τα εδάφη με τα ζώα έλξης, χάσαν τους μακροπόρους, αρδεύανε γιατί είχαν αναπτύξει και την άβρευση εκείνη την εποχή. Το νερό έμεινε, δεν έκανε καλή διήθηση, άρα δεν οξυγονόταν καλά η ρίζα, αλλά κάνανε και μια δεύτερη, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Μέναν και τα άλατα μέσα. Το νερό, ξέρετε, έχει άλατα. Αν, για να το καταλάβω, έτσι να πω και ένα πρακτικό κομμάτι. Οι νοικοκυρίες που έχουν γλάστρες στο σπίτι δεν βάζουν όλες τις λιπάσματα. Έτσι. Τα φυτά όμως αναπτύσσονται μια χαρά. Αυτό σημαίνει ότι το νερό έχει μέσα στοιχεία που μπορούν να τρέψει το φυτό. Αυτά τα στοιχεία που έχει το νερό που αρδεύανε και δεν στραγγίζανε, μιλάω πάντα για τους Σουμέριους, μείνανε και αλατώσαν το έδαφος. Οπότε ήρθε και άλλο πρόβλημα, η αλάτωση του εδάφους. Και αποτέλεσμα όλων αυτών.
1: Και αλκαλικά λοιπόν εδάφη, ταυτόχρονα.
0: Αλατούχα.
1: Αλατούχα. Πείτε μου όμως, αν αυτό το λέτε για τους Σουμέριους, όχι, δεν θα ολοκληρώσετε, γιατί ο χρόνος τρέχει. Τώρα ακούγοντάς σας, πατάνε το έδαφος κτλ. Δηλαδή σήμερα που έχετε τα γεωργικά μηχανήματα και βαρέου τύπου, τρακτέρ και μάλιστα απίστευτης υποδύναμης, ή όταν λέει ο άλλος, εγώ για να το ξεχορταριάζω, βάζω και τον καταστροφέα μέσα. Αυτό δεν έχει επιπτώσει στο έδαφος?
0: Τεράστια.
1: Τεράστιες.
0: Η συμπίεση αυτή που γίνεται. Καταρχήν τα μηχανήματα πρέπει να μπαίνουν μέσα όταν το έδαφος είναι σε κατάσταση που λέγεται ρόγος. Τι σημαίνει ρόγος? Να μην έχει ούτε πολύ υγρασία, αλλά ούτε και λίγη, να μην είναι ξερό. Συνήθως οι αγρότες μπαίνουν όπου τους βολεύει. Και συνήθως μπαίνουν όταν το έδαφος είναι βεγμένο. Όταν μπαίνεις με μηχανήματα σε βεγμένο έδαφος, δημιουργείς πολλαπλή συμπίεση. Μεγαλύτερο πρόβλημα. Ουσιαστικά, όπως είπα προηγουμένως, μειώνεται η ακτίνα των μακροπόρων, χάνουν τα εδάφη τους μακροπόρους, οπότε το νερό δεν διηθείται σωστά, το φυτό δεν οξυγονώνει τη ρίζα σωστά και δεν παράγει και σωστά. Άρα είναι ένα σημαντικό αυτό φαινόμενο, όπου οι αγρότες δεν προσέχουν τις διελεύσεις στα κτήματα. Και μάλιστα όταν μπαίνουν με πολύ μεγάλα τρακτέρ, πολύ βαριά μηχανήματα, εννοείται ότι η ζημιά είναι πολύ μεγαλύτερη.
1: Μάλιστα. Το κρατώ αυτό που λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω, σήμερα είμαστε σε άλλο πεδίο. Έχετε τη γεωργική επιστήμη, η οποία είναι και εξελιγμένη. Τώρα μπήκε η τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε τη ρομποτική γεωργία. Έχουμε και αύξηση των περίφημων ισδρών στον πρωτογενή τομέα. Έχουμε και αντίστοιχη αύξηση των αποδόσεων?
0: Ναι. Υπάρχει, και αυτή είναι η καλή ερώτηση, θα έλεγα, υπάρχει μια τάση που μπορεί να έρχεται και από την ανθρώπινη απληστία, θα έλεγα, όπου νομίζουμε ότι όσο πιο πολύ βάζουμε, τόσο πιο πολύ θα πάρουμε. Αυτό δεν ισχύει. Μάλιστα λέγεται και ο νόμος της φθήνουσας απόδοσης, που όταν βάζεις, παράδειγμα, ένα λίπασμα και λείπει, ανεβαίνει η απόδοση. Όταν όμως συνεχίζεις να βάζεις και πιστεύεις ότι θα ανέβει η απόδοση, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Αν συνεχίζεις να το κάνεις όμως αυτό, δημιουργείς αρνητικό αποτέλεσμα. Εκτός το ότι χάνεις οικονομικά, γιατί πληρώνεις το λείπασμα, παράδειγμα, ή το φυτοφάρμακο.
1: Είναι και πανάκριβο στις μέρες μας.
0: Δημιουργείς, αυξάνεις τα άλατα στο έδαφος ή αν τα βάζεις ένα φυτοφάρμακο που δεν χρειάζεται. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της συντατικής γεωργίας και θα έλεγα λίγο και ότι οι αγρότες γενικότερα και οι Έλληνες αγρότες δεν εμπιστεύονται τους γεωπόνους και την επιστήμη.
1: Από την άλλη και οι γεωπόνοι μιας και είστε γεωπόνος, πρέπει να σας πω, όλο και περισσότερο απομακρύνονται από τα χωράφια και είναι αντιπρόσωποι οι έμποροι. Είναι ένας καημός αυτός που ακούω από όλο
0: τον κόσμο. Λέτε. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Είναι έμποροι. Το ιδανικό μοντέλο το οποίο έπρεπε να γίνει, το οποίο γίνεται παγκοσμίως έτσι, αλλά δεν γίνεται στην Ελλάδα, είναι ότι έπρεπε να υπάρχουν οι σύμβουλοι, οι οποίοι θα συμβουλεύουν τους παραγωγούς και θα πληρώνονται γι' αυτό, και οι αγρότες που θα, και οι γεωπόνοι, συγγνώμη, που θα πουλάνε τα γεωργικά εφόδια. Αυτό το μοντέλο δεν δούλεψε στην Ελλάδα, δεν δούλεψε σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα δεν δούλεψε, πάλι λόγω της, θα έλεγα, της παιδείας που έχουν οι Έλληνες αγρότες. Το λέω έτσι με λύπη αυτό.
1: Είναι μόνο οι Έλληνες αγρότες ή είναι και μια κατεύθυνση διαχρονική πολιτικών που δεν επέλεξαν μοντέλα? Γιατί μια χαρά βόλεψε τώρα, και σας πάω έτσι σε διακοπή, βόλεψε και τώρα με τα κίδα αυτά που ακούω με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα βρεις μέσα και οικονομολόγο και γεωπόνο και κτηνίατρο, θα τους βρεις μέσα. Εκεί θα τους βρεις. Εκεί που πρέπει να τους βρεις να συμβουλέψουν, δεν θα τους βρεις. Και αγρότη θα βρεις.
0: Νομίζω
1: προφανώς.
0: Το πρόβλημα ξεκινάει, ναι, από την, και από το κράτος βέβαια και από το Υπουργείο, αλλά και από την, την εκπαίδευση. Δηλαδή, παράδειγμα, στην Δανία οι αγρότες περνάνε 2 χρόνια σχολείο.
1: Στη Γαλλία.
0: Και στη Γαλλία. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Αλλά εκτός αυτού υπάρχει μία, να το πω, άγνοια προς την επιστήμη. Υπάρχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ο καθένας μιλάει με τον άλλον και παρακάμπτει το γεωπόνο. Δηλαδή, όταν έχετε κάποιος σε ένα γεωργικό κατάστημα και λέει θέλω αυτό, χωρίς να ρωτήσει το γεωπόνο, αν χρειάζεται να πει αυτό, αυτό πώς σας φαίνεται?
1: Βεβαίως, έχετε δίκιο.
0: Είναι και προσβλητικό.
1: Πάμε σε διακοπή, θα επιστρέψουμε σε αυτά τα θέματα. Με ένα ερώτημα, γιατί μένουμε ακόμη στο γενικό πεδίο. Υπάρχει μία άποψη, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και σε όλη την Ευρώπη, παγκόσμια. Παγκόσμια. Ότι τα φυτικά προϊόντα είναι λιγότερο νόστιμα από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή η αίσθηση. Από το πιο απλοϊκό, πας σε κάποια μέρη και βλέπεις μια ντομάτα, τη δοκιμάζεις και λες, πω ρε παιδί μου, αυτή είναι ντομάτα. Όχι αυτό που τρώω κάθε μέρα, και διάφορα άλλα. Ρωτώ, ισχύει, είναι αστικός μύθος, έχει αλλάξει μήπως τελικά η γευστική μας αντίδραση, τι συμβαίνει εδώ?
0: Ισχύει.
1: Ισχύει.
0: Δεν το ζείτε και εσείς αυτό? Ένας λόγος είναι ότι οι παλιές ποικιλίες που ήταν πιο καλά εγκληματισμένες, από προσαρμοσμένες, έχουν φύγει. Έτσι, γιατί, και έχουν μπει ποικιλίες που είναι πιο παραγωγικές. Όταν επιδιώκεις την ποσότητα, δεν θα πάρεις την ποιότητα. Όταν ένας καρπός είναι μεγάλος, ουσιαστικά τι είναι? Τα κύτταρά του έχουν πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Οπότε όταν κάποιος τρώει αυτόν τον καρπό, αισθάνεται η γεύση τι είναι. Είναι μια αναγνώριση της βιολογικής αξίας του προϊόντος που τρως. Η οσμή, η όψη.
1: Ή και η οσμή, έχετε δίκιο.
0: Άρα καταλαβαίνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος ή και τα ζώα ακόμα έτσι, τι οργανωληπτικά χαρακτηριστικά έχει το τρόφιμο. Το ερμηνεύει καλό, κακό και ότι δεν πρέπει να το φάει. Άρα τρώγοντας, ξαναπανέρχομαι, ότι κάνοντας μεγάλους καρπούς και μάλιστα από ποικιλίες οι οποίες δεν είναι προσαρμοσμένες στα εδαφοκλιματικά της Ελλάδος παράδειγμα, έτσι, αυτό δημιουργεί κύτταρα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, δεν έχουν σωστά οργανωληπτικά χαρακτηριστικά και δεν είναι νόστιμα.
1: Αυτό με φέρνει βέβαια κοντά και σε μια άλλη παράμετρο, και έτσι πάω σε διακοπή. Είναι αλλιώς η γεύση της άγριας αγκινάρας από τη Σπαρτή. Αλλά αυτό είναι άλλη τάξη μεγέθου συζήτηση, προφανώς. Όμως
0: ναι,
1: μας οδηγεί
0: να πούμε και αυτό, ναι, ότι ναι, ένα φυτό καλλιεργείται εντατικά μαζί με άλλα που σκιάζονται και ένα φυτό που είναι αυτοφιές στη φύση, που είναι απόλυτα εγκληματισμένο, εκείνο θα παράγει καλύτερο προϊόν.
1: Καλύτερο
0: ποιοτικά, όχι ποσοτικά. Ποσοτικά υπερτερούνται τα άλλα τα φυτά.
1: Πάμε στην πρώτη διακοπή και επανερχόμαστε. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε απόψε με τον κύριο Βασίλη Έξαρχο. Κύριε Έξαρχε, άρα όλο αυτό το πλέγμα γύρω από την τροφή, την καλλιέργεια, τον πρωτογενή τομέα, τι ρόλο έχει παίξει στον παγκόσμιο πληθυσμό?
0: Εκτείναξε τον παγκόσμιο πληθυσμό. Αν θέλετε να δούμε λίγο και την κάρτα.
1: Ναι, ναι.
0: Σκεφτείτε ότι με την εκκίνηση της, της γεωργίας 9.000 χρόνια από Χριστού, ο πληθυσμός του πλανήτη ήταν 1-3 εκατομμύρια άτομα. Το σημείο 0 όταν γεννήθηκε ο Χριστός, δηλαδή, ήταν 200 εκατομμύρια. Στο μεσαίωνα ο πληθυσμός της γης ήταν περίπου 600-700 και πιάσαμε το 1 δις το 1804. Το επόμενο δισεκατομμύριο του πληθυσμού, όπως βλέπετε και εδώ, ήρθε το 1920 περίπου, και το εκπληκτικό που βλέπετε εδώ στη γραφική παράσταση είναι ότι από το 1950 μέχρι το 1987, μέσα σε 37 χρόνια, διπλασιάστηκε ο πληθυσμός του πλανήτη. Δηλαδή από 2,5 δις γίναμε 5. Αυτή τη στιγμή είμαστε 8 και πάμε για 10. Σίγουρα όλα αυτά στηρίχθηκαν στην πράσινη επανάσταση και εννοείται να μην πούμε και τα λοιπάσματα και τα...
1: Άρα η τροφή ήταν ένα κλειδί. Φαντάζομαι ότι είναι και συνθήκες.
0: Σίγουρα δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχαν αυτές.
1: Είναι και συνθήκες υγιεινής από την άλλη που βελτιώθηκαν.
0: Παράλληλα, που ανέβασε
1: παράλληλα. Αλλά η τροφή, λέτε, ότι ήταν από τα δομικά.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση να ανεβεί ο πληθυσμός πάνω από 3-4 δισεκατομμύρια. Δεν γινόταν όλα αυτά μαζί που ξεκίνησαν το 1950. Αυτό βέβαια, να πω ότι έλεγε και όταν ο Νόρμαν Μπόρλακ πήρε το Νόμπελ. Στην επίσημη ομιλία που έκανε το 1970, μιλούσε για το τέρας του πληθυσμού και είπε το εξής, ότι ουσιαστικά κερδίσαμε 30 χρόνια με αυτό που έκανα. Και κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα, εξελίσσονται τα πράγματα.
1: Το κλίμα πόσο έχει επιδράσει?
0: Το κλίμα. Τα φυτά σαν έμβιο οργανισμοί δέχονται διάφορες καταπονήσεις. Η μία καταπώνηση είναι από τη θερμοκρασία. Έτσι, 1,5, όπως έχουμε πει, με 2 βαθμούς που είναι η αύξηση, η μέση αύξηση του πλανήτη σε σχέση με τα προβιομηχανικής επανάστασης επίπεδα, δεν είναι ακριβώς έτσι. Τι εννοώ, ότι το 1,5 βαθμό, λέει κάποιος 1,5 βαθμό, και τι έγινε? Πράγματι, τι έγινε με 1,5 βαθμό? Δεν γίνονται πολλά. Περιλαμβάνει μέσα όλο τον πλανήτη και τη θάλασσα. Στην ξηρά είναι μεγαλύτερο το ποσοστό αύξησης της θερμοκρασίας. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχει περιόδους, και το ζούμε και εμείς αυτό, όπως το καλοκαίρι έχει για 10 μέρες 40 βαθμούς. Τα περισσότερα φυτά φωτοσυνθέτουν σωστά μεταξύ 25 και 30. Πέρα από την θερμοκρασία των 30 βαθμών, μπαίνουν σε στρες, σε καταπώνηση. Και τι κάνουνε? Προσπαθούν να σώσουν τον εαυτό τους. Δεν ασχολούνται με τους απογόνους. Και ποιοι είναι οι απόγονοι? Οι καρποί. Αυτό που εμείς θέλουμε από τα φυτά. Τα προϊόντα που τρώμε. Ασχολούνται με όλη η ενέργεια τη χρησιμοποιούν για να ζήσουν. Άρα υποβαθμίζουν και ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά τους καρπούς. Άρα η θερμοκρασία είναι μια σημαντική καταπώνηση για τα φυτά, και το 1,5 που ακούμε δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί όταν θα μπει ένα φυτό σε στρες που είναι 10 μέρες με 40 βαθμούς, μετά για να βγει από αυτό το στρες, θέλει η επανάκαμψή του, θέλει πάλι χρόνο. Και είναι μεγάλο το πρόβλημα. Τώρα, αν αναφέρουμε ένα άλλο θέμα που είναι σχέση πάλι με την κλιματική αλλαγή, είναι η κατανομή των βροχών. Αν δούμε λίγο την επόμενη κάρτα, όπου συγκρίνει τις βροχές που ήταν πριν 30 χρόνια με αυτές που ισχύουν σήμερα. Δηλαδή το μπλε είναι αυτό που είναι ο μέσος όρος βροχών της Ελλάδος. Το μπλε είναι αυτό που ίσχυε πριν από 30 χρόνια, και το κόκκινο από κάτω είναι αυτό που έπεσε. Αυτό το ζούμε όλοι, έτσι. Έπεσαν τα χιλιοστά της βροχής, τα ετήσια που πέφτουν. Το πιο σημαντικό είναι, που είναι για μένα ίσως και πιο πολύ μεγάλο πρόβλημα από την αύξηση της θερμοκρασίας, είναι η επόμενη κάρτα, όπου δείχνει ότι το 50% των βροχών παγκοσμίως πέφτει σε 12 ημέρες. Αυτό είναι καταστροφικό. Τι εννοώ, ότι εάν το 50% της βροχής πέφτει σε 12 ημέρες και το 2000% που βλέπουμε να πέφτει σε 10 ημέρες, μια εντατική βροχή είναι η ζημία για τα φυτά. Και θα σας το εξηγήσω. Η βροχή πέφτει πολύ απότομα, δεν μπορεί να γίνει διήθηση του νερού στο έδαφος που λέγαμε μακροπόρος κλπ. Γιατί είναι πολύ μεγάλη ταχύτητα. Η ταχύτητα της σταγόνας που συνήθως σε μια εντατική βροχή είναι πιο μεγάλη και διασπάει και χαλάει τα συσσωματώματα, κάνει δομική υποβάθμιση του εδάφους. Και το νερό τι κάνει? Ενεργεί η δύναμη της βαρύτητας και κινείται στο πιο χαμηλό σημείο. Πηγαίνοντας όμως στο πιο χαμηλό σημείο, σε ένα κτήμα, σκεφτείτε ένα κτήμα, έτσι. Έχει πάντα μια κλίση. Πηγαίνοντας στο πιο χαμηλό σημείο, μεταφέρει αυτό που λέμε διάβρωση, όλο το γόνιμο έδαφος, το οποίο είναι επιφανειακό, στη μέση του χωραφιού και μετά στο κατώτερο σημείο που είναι η θάλασσα. Άρα η κατανομή των βροχών που πέφτουν μαζεμένες και μάλιστα πέφτουν πότε εδώ στην Ελλάδα? Όταν δεν τις χρειαζόμαστε. Δηλαδή αν δούμε, ότι, αν δούμε την γραφική παράσταση που ήταν προηγουμένως, από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο που θέλουμε βροχή, δεν έχουμε βροχές. Και έχουμε την υπόλοιπη περίοδο που δεν τις χρειαζόμαστε και τόσο.
1: Πάντως φέτος ήταν καλύτερη χρονιά από πέρσι. Και από την άλλη, εγώ, επειδή το ανοίξατε αυτό το κεφάλαιο, θέλω να επιμείνω. Κλιματική μεταβολή είναι αντιληπτό. Το κρίσιμο εδώ είναι ποιος είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε, ότι αυτό είναι το κρίσιμο. Ποιος είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Επειδή, ας πούμε, και το τελευταίο διάστημα ακούω πάλι για αυτά τα θερμικά φαινόμενα. Ναι, αλλά την ίδια στιγμή οι επιστήμονες λένε την εμφατική επιστροφή του Ελνίνιο. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι όταν τέλειωσε ο περίφημος ψυχρός πόλεμος, όλο το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα και όλες οι οικονομίες έπρεπε να αναπροσανατολιστούν. Δεν υπήρχε χρήμα πια όταν τέλειωσε ο ψυχρός πόλεμος. Τώρα επανακάμπτει με ένα άλλο, με άλλη μορφή. Τότε ξαφνικά αρχίζει να εμφανίζεται το μοντέλο της έντασης της ανθρωπογενούς επίδρασης πάνω στο κλίμα, η οποία είναι υπαρκτή.
0: Είναι υπαρκτή.
1: Είναι υπαρκτή. Είναι μόνο όμως αυτή?
0: Όχι.
1: Διότι εγώ είδα την ανακατεύθυνση πόρων από το 90 και μετά πάνω στα περίφημα, και φεύγω τώρα από το ζήτημα της πράσινης επανάστασης που σωστά τοποθετήσατε, πάνω στα περίφημα πράσινα μοντέλα, πράσινη ανάπτυξη, ανθρακικό αποτύπωμα, τώρα θα έχουμε και ανθρακικό αποτύπωμα στα τρακτέρ, την ίδια ώρα έξω από χορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων της επίδρασης ηλιακής και της κοσμικής ακτινοβολίας. Επαναλαμβάνω, η επίδραση του ανθρώπου είναι αναντίλεκτη. Αλλά τα άλλα πήγαν στην πάντα και στήθηκε μια ολόκληρη πράσινη βιομηχανία. Σας ρωτώ, μήπως είναι υπερτονισμένο, γιατί έπρεπε να γίνει ανακατεύθυνση πόρων που χάνονταν από συμπλέγματα με το τέλος τότε του ψυχρού πολέμου, και τώρα, για να το πω ολοκληρωτικά, να απαντήσετε, που επιστρέφουμε σε θερμές σειράξεις και επανεξοπλισμούς ότου θαύματος οι ίδιοι μύστες της πράσινης οικονομίας τώρα την εγκαταλείπουν. Τώρα αρχίζουν και λένε να τα ξαναδούμε και δεν ξέρουμε αν τα μοντέλα είναι σωστά, γιατί οι πόροι ξαναπάνε πάλι στα όπλα. Λέω.
0: Να απαντήσω.
1: Βεβαίως.
0: Ας το ξεκινήσουμε λίγο αλλιώς το θέμα. Εμείς που είμαστε κάποιες ηλικίες, τι βλέπουμε? Αυξήθηκαν οι θερμοκρασίες. Θα σας ρωτάω. Αυξήθηκαν.
1: Αυξήθηκαν.
0: Μειώθηκαν οι βροχές το καλοκαίρι?
1: Μειώθηκαν. Αλλά θα σας πει κάποιος, αυτά γινόντουσαν και 1000 χρόνια πιο πίσω και 2000 χρόνια πιο πίσω.
0: Σίγουρα.
1: Είναι κύκλοι.
0: Γι' αυτό λέμε ότι χωρίσαμε κλιματική αλλαγή με κλιματική μεταβλητότητα. Κλιματική μεταβλητότητα, ο ΙΕ το έχει βγάλει αυτό, έτσι. Είναι όταν είναι οι φυσικές αιτίες, όπως είπατε, το φαινόμενο Ελλήνιο, η σχέση που έχουμε με τον ήλιο, η ακτινοβολία, όπως πέφτει, και άλλοι παράγοντες, και η ανθρωπογενής ονομάζεται κλιματική αλλαγή. Σίγουρα ανέβηκαν, έτσι, το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Σίγουρα παίζει ρόλο. Το ερώτημα είναι πόσο ρόλο παίζει. Πόσο, δηλαδή, μερίδιο είναι στην, ας το πούμε, στην κλιματική μεταβλητότητα από κάποια άλλη αιτία, έτσι, και πόσο μερίδιο είναι στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου, διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, οξείδιο του αζότου κλπ. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το διαχωρίσουμε, αλλά δεν είναι μόνο ανθρωπογενή.
1: Δεν είναι μόνο.
0: Μόνο τα αίτια.
1: θα επιστρέψω σε αυτό το κεφάλαιο. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω, να πάμε πιο γρήγορα. Η Ελλάδα έχει μια φήμη ότι παράγει ποιοτικά αγροτικά προϊόντα. Θέλω να σας ρωτήσω, ισχύει αυτό? Και ποια είναι η καλλιεργούμενη έκταση στην Ελλάδα και ποια παγκοσμίως? Έχουμε μια εικόνα?
0: Ναι. Καταρχήν...
1: Παράγουμε ποιοτικά προϊόντα?
0: Παράγουμε.
1: Ή είναι δικός μας μύθος καλλιεργημένος?
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Αυτό έχει μια εξήγηση. Υπάρχει στην Ελλάδα ένα, λόγω του γεωλογικού ανάγλυφου, μια τεράστια ποικιλία από μικροκλίματα, τοπικά κλίματα, μικροκλίματα κλπ. Αυτά τι κάνουν? Ποζίζουν ορισμένα χαρακτηριστικά, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που έλεγα στα προϊόντα. Εκτός αυτού υπάρχει μια ποικιλία εδαφών και μάλιστα έχουμε εδάφη τα οποία θα έλεγα ότι είναι γόνιμα, έτσι, όχι όλα, με αρκετή περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Το ασβέστιο είναι ένας παράγοντας ποιότητας, αλλά όχι ποσότητας. Άρα μπορούμε να πούμε ότι τα ελληνικά προϊόντα έχουν κάποια ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που τα κάνουν ξεχωριστά από τα άλλα. Απλώς εμείς δεν ξέρουμε να τα εμπορευόμαστε. Και αν θέλετε λίγο κάτι ακόμη, η Ελλάδα έχει μία ακτογραμμή 16.000 χιλιόμετρα. Δηλαδή άμα ξεκινήσουμε από εδώ φτάνουμε στην Αυστραλία λόγω των νησιών και αυτά. Τι πώς δίδει? Θαλάσσια άβρα. Η θαλάσσια άβρα κάνει πιο ποιοτικά προϊόντα. Η δροσιά τώρα το καλοκαίρι όπως έρχεται βοηθάει στο να μην διαπνέει έντονα το φυτό και να παράγει καλύτερη ποιότητα προϊόντα. Άρα όλα αυτά μαζί με μια ηλιοφάνεια. Mm-hmm. Παράδειγμα η Ιεράπετρα είναι μετά τη Λευκοσία η δεύτερη πόλη στην Ευρώπη. Είναι 3.200 ώρες νομίζω. Ποιος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, κύριε Σαχίνα? Ποιο κράτος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά? Η ακτογραμμή της Ελλάδος είναι μεγαλύτερη από της Ινδίας, της Κίνας. Απλώς δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Δηλαδή, ενώ παράγουμε σωστά ποιοτικά προϊόντα, mm-hmm. με ειδική γεύση, να το πω έτσι, δεν μπορούμε να πάρουμε την υπεραξία αυτό.
1: Ούτε τη βιοποικιλότητα την αξιοποιούμε. Η Κρήτη είναι το βασίλειο των χορταρικών, πρέπει να σας πω.
0: Ένας βοτανικός κήπος.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε λίγο και σε αυτό με αριθμούς. Τα φυτά που ζουν στην Ελλάδα είναι περίπου 8.000 ήδη, εκ των οποίων τα 1.400 είναι ενδημικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ζουν μόνο εδώ και πουθενά άλλο σε όλο τον πλανήτη. Η Κρήτη έχει 180 ενδημικά. Μπορεί να υπάρχουν 2.000 φυτά, έτσι, αλλά τα 180 της Κρήτης ζουν μόνο στην Κρήτη. Η Γερμανία έχει 6 και η Αγγλία 16. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή έχουμε αυτό το πλούτο, έχουμε αυτό το κλίμα, αυτή την ηλιοφάνεια, αυτά τα εδάφη για να κάνω ποιοτικά προϊόντα, αυτή την ακτογραμμή, αυτή την ηλιοφάνεια, αυτή την ποικιλία των ειδών, ένας πραγματικός πλούτος. Και δεν το παίρνουμε αυτό σε αντάλλαγμα.
1: Να κάνω μια αιρετική ερώτηση, η οποία κολλάει όμως αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως. Σας άκουσα με πολύ ενδιαφέρον και χαίρομαι που το αναδεικνύετε, ότι έχουμε και μια επιπλέον ιδιαιτερότητα ως χώρα, γεωλογική και γεωγραφική. Και έχουμε πολλά, να το πω απλά, μικροκλίματα. Ακόμη και ενδοπεριφερειακά έχουμε διαφορετικά μικροκλίματα. Μάλιστα. Δεν έχει όμως επίδραση σε αυτά τα μικροκλίματα ένα φαραωνικό έργο, ένα φαραωνικό φράγμα ή ένα φαραωνικό έργο ανεμογεννήτριες σε σειρά ή άλλο φαραωνικό έργο τα πάνελ των φωτοβολταϊκών σε σειρά? Δεν το μεταβάλλουν αυτό το μικροκλίμα?
0: Το μεταβάλλουν.
1: Το μεταβάλλουν.
0: Ναι. Αλλά.
1: Αλλά.
0: Δεν υπάρχει, να το πω ανάποδα το αρχαιόρητο, καλό αμυγές κακού. Τι θέλω να πω? Σε κάθε, ακόμα και αυτό που έκανε η Πράσινη Επανάσταση, είχε το καλό και το κακό. Κάθε τι που γίνεται. Απλώς όλα πρέπει να μπουν σε μια ζυγαριά και να αξιολογηθούν ανάλογα. Σίγουρα τα φωτοβολταϊκά, οι ΑΠΕ, έχουν ένα οικολογικό αποτύπωμα πιο χαμηλό. Έχουν όμως και τα αρνητικά. Ας πούμε, βιοποικιλότητα, αλλαγή του μικροκλίματος. Εκεί είναι πώς το βλέπει ο καθένας και ποια είναι η ζυγαριά. Έτσι, άρα, απόλυτη εικόνα δεν έχουμε.
1: Ναι. Εκτός αν έχεις ένα στρατηγικό σχέδιο. Πού τα θες, πώς τα θες, Πότε τα θες?
0: Πάντα βέβαια είναι το κέρδος. Έτσι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ.
1: Για να έρθουμε λιγάκι στις επιπτώσεις της εντατικής γεωργίας, στις οποίες επιμένετε, και να ξεκινήσουμε λίγο από το έδαφος. Πώς λοιπόν η εντατική γεωργία υποβαθμίζει.
0: Να πω λίγο στην προηγούμενη διαφάνεια τις εκτάσεις που ρωτήσατε.
1: Βεβαίως. Συγγνώμη.
0: Εδώ βλέπετε τη μια κάρτα που έχει τα ποια εδάφη παγκόσμια είναι, ας το πούμε, γόνιμα, τα οποία έχει και την καλλιεργούμενη γη, αλλά έχει και τα φωσκοτόπια. Συνολικά περίπου είναι κοντά στα 50 δισεκατομμύρια στρέμματα, όλη η έκταση, 48 δισεκατομμύρια στρέμματα καλλιεργήσιμη γη και φωσκοτόπια. Τα 16 δισεκατομμύρια στρέμματα είναι καλλιεργήσιμη γη και τα υπόλοιπα είναι λιμόνες και φυσκοτόπια. Οπότε πάμε να δούμε λίγο η Ελλάδα πόσα στρέμματα έχει. Εκεί στην κάρτα βλέπετε ότι η Ελλάδα έχει περίπου 32 εκατομμύρια στρέμματα και οι μεγάλες χώρες όπως είναι η Αμερική, η Ινδία σχεδόν έχουν το 10% των καλλιεργήσεων. Τη καλλιεργήσιμη έκταση. Σαν θέση έχουμε 73η, νομίζω, παγκοσμίως. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο το άλλο που είπατε. Mm-hmm.
1: Πώς λοιπόν το υποβαθμίζει το έδαφος? Ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Είχαμε πει προηγουμένως ότι η χρήση βαρέων τύπων μηχανημάτων μειώνει την ακτίνα των μακροπόρων. Είχαμε πει μικρούς, μεσαίους, μεγάλους πόρους σε μια αναλογία. Για να μπορεί να μπαίνει και οξυγόνο και νερό και να λειτουργεί το φυτό σωστά. Άρα η πρώτη υποβάθμιση που κάναν και οι αρχαίοι πολιτισμοί, που κάναν και αυτοί κατά κάποιο τρόπο εντατική καλλιέργεια, που ήρθε από τα πατήματα, από τη συμπίεση. Αυτό λέγεται δομική υποβάθμιση του εδάφους. Το οποίο δίνω και μια συμβουλή στους παραγωγούς που μας ακούνε τώρα, να κάνουν μια οικονομία στη χρήση μηχανημάτων μέσα στα κτήματα, ειδικά σε δεδροκομικές καλλιέργειες, όπου εκεί δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Η άλλη υποβάθμιση των εδαφών είναι μέσω των λιπασμάτων. Όταν υπερλιπαίνεις ένα έδαφος, δηλαδή δεν λαμβάνεις υπόψη την εδαφολογική ανάλυση, τη φυλοδιαγνωστική, και βάζεις λιπάσματα νομίζοντας ότι θα πάρεις περισσότερες αποδόσεις. Αυτό είπαμε προηγουμένως, ότι έχει μία, υπάρχει και μία, νομίζω, ναι, μία επόμενη κάρτα λίγο αν μπορούμε να δούμε. Υπάρχει ένα πείραμα που αυτό φωτίζει κυριολεκτικά το μέλλον της ανθρωπότητας. Τι εννοώ με αυτό? Υπάρχει εκεί που λέει 100, είναι που καλλιεργούν για 100 χρόνια, είναι τόσο μεγάλο το τοπίο, με 100 ετών. Καλλιεργούν χωράφια για 100 συνεχόμενα έτη, με καλαμπόκι. Και πάμε στην κατώτερη κατηγορία, που είναι, καλλιεργούν για 15. Αν δείτε, η οργανική ουσία που είναι ένας, που τον ξέρουν όλοι, ένας βασικός παράγοντας γονιμότητας για το έδαφος, στο μένα αυτό που καλλιεργείται 100 έτη είναι 0,7, σε αυτό που καλλιεργείται 15 χρόνια είναι 4,2. Και μετά είναι και ο βαθμός διήθησης του νερού πιο κάτω. Ας μην πω σε αυτό. Δεν φτιάχτηκαν αυτά τα εδάφη και εσαχήνη για να καλλιεργούνται.
1: Εσαΐ
0: και εντατικά. Δηλαδή ας το σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Το είδος μας εμφανίστηκε πάνω σε αυτόν τον πλανήτη το 99,99% του γεωλογικού χρόνου. Από τα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Υπήρχαν κάποιες προδιαγραφές όταν γινόταν η εδαφογέννηση, γιατί η εδαφογέννηση γίνεται εκατομμύρια, εδώ και 500 εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά η κυρία εδαφογέννηση έγινε όταν βγήκαν οι έμβοι οργανισμοί από τη θάλασσα στη ξηρά. Υπήρχαν κάποιες προγραφές ότι θα έρθει ένα είδος, εμείς δηλαδή, οι Homo sapiens sapiens, και θα καλλιεργήσουμε εντατικά τη γη για πάντα. Είναι αστείο αυτό. Εννοείται πως όχι.
1: Θέλω να πάμε σε διακοπή και θα συνεχίσουμε. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε σε αντιθέσεις. Κύριε Εξάρχε, έχω μία ομαδοποιημένη βροχή παρεμβάσεων που λένε το εξής. Ο κύριος Εξάρχος τα τοποθετεί όλα πολύ σωστά και με επιστημονική τεκμηρίωση. Τι λέμε όμως εμείς, λέει, πρακτικά? η συμβολή, για παράδειγμα, των ανεμογεννητριών και των ηλιακών πάνελ παίζει το δικό της ρόλο στο μικροκλίμα.
0: Εννοείται.
1: Στο κάτω νευροκόπη, που παραδοσιακά είχε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες και χιόνι από τον Οκτώβριο, η αλήθεια είναι ότι το κάτω νευροκόπη έκανε τα θεαματικά ρεκόρ μέχρι το Μάρτιο. Από τότε που η πεδιάδα είχε γεμίσει ηλιακά πάνελ, το κλίμα, το μικροκλίμα είχε αλλάξει εντυπωσιακά. Αυτά δεν παίζουν ρόλο, μου λένε εδώ.
0: Τα είπαμε προηγουμένως. Κερδίζουμε, χάνουμε. Παίρνουμε τα ωφέλη των ΑΠΕ, γιατί έχουν ωφέλη, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν.
1: Εμείς αλλά δεν τα παίρνουμε για την ώρα, πρέπει να σας πω.
0: Τα πληρώνουμε και λίγο ακριβά.
1: Τα πληρώνουμε, τα επιδοτούμε κιόλας για να μπουν.
0: Αλλά έχουμε και τα αρνητικά. Τα βάζουμε στη ζυγαριά και βλέπουμε τελικά ποιο είναι το όφελος.
1: Μάλιστα. Τώρα, το έδαφος είναι ανανεώσιμος φυσικός πόρος?
0: Θεωρητικά είναι, ανανεώνεται. Αλλά πώς ανανεώνεται? Δηλαδή, για να δημιουργηθούν 3 εκατοστά εδάφους μπορεί να χρειαστούν 500 ως 1000 χρόνια. Για να διαβρωθούν μέσω μιας πότμης βοχής σε ένα κεκλειμένο, μπορεί να χρειαστούν 5 λεπτά.
1: 5 λεπτά.
0: Ναι. Άρα, επειδή είναι πολύ αργή η ανανέωση του εδάφους, η εδαφογέννηση, θεωρείται μη ανανεώσιμος φυσικός πόρος.
1: Ωραία. Θέλω να πάμε λίγο στο κεφάλαιο νερό. Γιατί έχω ακούσει ότι η μελλοντική πόλεμη θα είναι και για το νερό. Είναι άλλο πράγμα η ανομβρία, άλλο πράγμα η λειψιδρία. Και στην Ελλάδα δεν έχουμε καλά διαχείριση των υδάτινων πόρων. Να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά να δούμε όλα τα άλλα. Όμως, η σύγχρονη γεωργία συχνά πυκνά κατηγορείται, καταγγέλλεται για υπερβολική χρήση, κατάχρηση, θα έλεγε κανείς, του νερού. Είναι ακριβής αυτή η άποψη?
0: Περίπου.
1: Περίπου.
0: Τι εννοώ? Ότι το νερό όταν πέφτει στο έδαφος ή εξατμίζεται κατευθείαν ή τον παίρνουν τα φυτά και το διαπνέουν, δηλαδή το στέλνουν στην ατμόσφαιρα σαν αέρια μορφή. Από αυτό το νερό τα φυτά κρατάνε μόνο 2%. Το 98% πάνε στην ατμόσφαιρα και μετά γίνονται βροχή και πέφτουν. Άρα ουσιαστικά με βάση αυτό η γεωργία δεν καταναλώνει νερό. Τι ακριβώς γίνεται όμως? Όταν οι υδρατμοί μετακινούνται και η βροχή πέφτει κάπου αλλού, ουσιαστικά παίρνουμε το νερό από εδώ και το μετακινούμε κάπου αλλού. Μπορεί να πέφτει μέσα στη θάλασσα ή στην ποιοτική Ελλάδα. Άρα, με την έννοια του αν καταναλώνει νερό, μπορούμε να πούμε ότι ο υδρολογικός κύκλος του πλανήτη είναι κλειστός. Δεν φεύγει το νερό από το πλανήτη. Απλώς μετακινείται σε άλλα σημεία. Εκτός αυτού, μειώνεται και η ποιότητα του νερού με τις ρυπάνσεις που γίνονται.
1: Άρα, η γεωργική δραστηριότητα επηρεάζει και την ποιότητα των υδάτινων πόρων.
0: Και την ποιότητα, αλλά και μεταφέρει το νερό που πέφτει σαν βροχή σε ένα άλλο σημείο.
1: Ωραία. Θέλω πολύ γρήγορα να σας πω στο κεφάλαιο λίγο λιπάσματα και φυτοφάρμακα.
0: Ναι.
1: Μπορούμε πια να καλλιεργήσουμε χωρίς τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων ή έχουμε ταυτιστεί με αυτό?
0: Αστείευεστε σίγουρα. Αυτό είναι αδύνατο που λέτε.
1: Αδύνατο.
0: Ναι. Θα δημιουργηθεί παγκόσμιος λοιμός. Με βάση τις απαιτήσεις που έχει η ανθρωπότητα, και τώρα είχαμε πει τα νούμερα προηγουμένως, ότι είμαστε ένα είδος λοιμό άτυπου, έτσι, όταν τόσοι άνθρωποι έχουν θέμα με την τροφή. Εάν σταματήσουμε τώρα να χρησιμοποιούμε από αύριο το πρωί λιπάσματα και φυτοφάρμακα, οι αποδόσεις θα πέσουν 60-70%. Σκεφτείτε, θα είναι κατάρρευση όλων των διατροφικών αλυσίδων. Κατάρρευση.
1: Άρα η συζήτηση θα λέγαμε.
0: Λόγω των απαιτήσεων που έχουμε, έτσι, για να τρέψουμε τα 8 δισεκατομμύρια. Αν ήμασταν 5 εκατομμύρια, εννοείται ότι θα μπορούσαμε.
1: Θα ήταν τελώς διαφορετικά. Πείτε μου λίγο, στην Ιταλία γίνεται μεγάλη συζήτηση για την ξυλέλα. Η οποία προσβάλλει μεταξύ άλλων και το αμπέλι και την ελιά.
0: Στην Ελλάδα. Ενδιαφέρει εδώ στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως. Δεν μας ενδιαφέρει. Και εδώ και στην Καλαμάτα ενδιαφέρει και στη Λέσβο ενδιαφέρει. Πώς δεν ενδιαφέρει? Η Ελλάδα φαίνεται να είναι λίγο για την ώρα. Δεν θα πω τυχερή. Ξόφαλτσα.
0: Ξόφαλτσα.
1: Ναι.
0: Ακόμη.
1: Ακόμη. Είναι σοβαρή απειλή?
0: Είναι μια σοβαρή απειλή, έτσι, γιατί το βακτήριο αυτό πάει και εγκατέστησε στα αγκεία του, όλο 450 φυτά προσβάλλει προς το παρόν, μπαίνει στα αγκεία και τα βουλώνει. Οπότε το φυτό δεν τρέφεται. Δεν πηγαίνουν το νερό και τα θρεπτικά στατικά με το ρεύμα της διαπνοής στα φύλλα. Οπότε το φυτό είναι υποτονικό, δεν λειτουργεί σωστά και στο τέλος πεθαίνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε επεμβάσεις μέσα στα αγκαία των φυτών. Δεν γίνεται, δεν καταπολέμεται αυτό το πράγμα. Εδώ θέλω να αναφέρω όμως και κάτι, ότι αυτό το βακτήριο το είχαν βρει πολλά χρόνια πριν στην Αμερική, το είχαν εντοπίσει, αλλά επειδή παγκόσμια

0: έχω όλων αυτών των φυτών που έρχονται. Σκεφτείτε την επέκταση αυτού, γιατί αυτό δεν είναι και με την κλιματική αλλαγή, έτσι. Το ότι έγινε, το ότι επεκτάθηκε τόσο γρήγορα, ενώ ήταν ξεχασμένο πολλά χρόνια στην Αμερική, σίγουρα έχει σχέση με την κλιματική αλλαγή. Και μάλιστα φημολογείται ότι ήρθε από κάποια φυτά μπανανιάς στην Ιταλία, από εκεί ξεκίνησε. Ήταν και διακοσμητικά, νομίζω. Και κάπως έτσι ξεκινάνε όλα.
1: Μάλιστα. Τώρα, να δούμε λίγο και το κεφάλαιο του πόσο εξαρτάται η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων από τους επικονιαστές και ιδιαίτερα από τις μέλισσες. Εδώ έχουν γίνει βραβευμένα ντοκιμαντέρ και συνεχώς το αλάρμ ως δείκτης η εξαφάνιση της μέλισσας και για τη μείωση του πληθυσμού τους. Βεβαίως, στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα ακριβώς του επικονιαστή, έτσι.
0: Οι μόνοι που δεν πιστεύουν ότι οι μέλισσες συμμετέχουν σε αυτό το σημαντικό, σε αυτή τη σημαντική διαδικασία που λέγεται επικονίαση και μετά γονιμοποίηση, είναι οι Έλληνες παραγωγοί. Όπως το ακούτε. Γιατί θέλουν να δουν θεαματικά αποτελέσματα εκείνη τη στιγμή. Στον αντίποδο αυτού, θα σας πω το εξής, που είναι στην Αμερική, τις μέλισσες τις εκτρέφουν όχι για το μέλι, όπως το κάνουμε εμείς εδώ. Τις εκτρέφουν για την επικονίαση. Έχουν μια τελείως διαφορετική θεώρηση πάνω στο θέμα αυτό. Βγάλετε τα συμπεράσματα.
1: Που σημαίνει ότι αν δίναμε άλλη βαρύτητα οι Έλληνες παραγωγοί στο ρόλο της μέλισσας ως επικονιαστή, θα είχαμε ενδεχομένως και καλύτερα αποτελέσματα.
0: Εννοείται. Οι επικονιαστές ελέγχουν το 30% της παραγωγής, ειδικά στη τετραγωνία. Έτσι και στις αιτήσεις καλλιέργειας. Αλλά στις πιο δυναμικά οικονομικά καλλιέργειες χρησιμοποιούμε επικονιαστές, μέλισσες δηλαδή, ή βομβίνους. Αυτό έχει καταστρατηγηθεί στην Ελλάδα.
1: Γιατί δεν το πιστεύουν, είναι μόνο η άμεση απόδοση που.
0: Ναι, γιατί θέλουν να δουν τα αποτελέσματα, είναι, ας το πούμε, ο Έλληνας παραγωγός λίγο ανυπόμονος, να το πω έτσι. Θέλει να δει τα αποτελέσματα άμεσα. Ενώ όλες οι μελέτες παγκοσμίως βάζουν σαν σημαντικότητα την επικονίαση στην παραγωγή.
1: Πάμε στο φόσφορο.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο.
1: Μεγάλη κουβέντα εδώ. Έτσι, ότι εξαντλείται και τι γίνεται μετά.
0: Είχαμε όλα τα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτή η ιστορία είναι παλιά. Ότι τα αποθέματα του φωσφόρου πάνω στον πλανήτη.
1: Τα φυσικά.
0: Ναι, τα φυσικά.
1: Βάλτε τώρα και με τα στενά του Ορμούζ που έγινε του φωσφόρου το ανάγνωσμα.
0: Ναι. Θα πω, αυτό θα λυθεί. Μας ενδιαφέρουν τα αποθέματα του ορυκτά. Ο φωσφόρος τι είναι? Ένα βασικό στοιχείο για τα φυτά. Συμμετέχει σε δύο, θα πω, σε δύο ουσιαστικές ουσίες. Το DNA των φυτών και του ανθρώπου. Και το ATP, που είναι το ενεργειακό νόμισμα του ένδυου κόσμου. Οι πιο βασικές λειτουργίες. Τα αποθέματα αυτή τη στιγμή αντέχουν για 50% χρόνια. Επειδή ο φόσφορος δεν ανανεώνεται πολύ αργά και επειδή υπευλιπάναμε και τα χωράφια μας με φόσφορο, τα οποία όλα οδηγήθηκαν στις θάλασσες, από εκεί δεν επανέρχονται. Κάνουν εκατομμύρια χρόνια για να
1: δικαιούνται. Άρα,
0: έχουμε και ένα άλλο. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και τις μπαταρίες που θέλουν και αυτά φόσφορο. Δηλαδή είχαμε το πρόβλημά μας, έχουμε και ζήτηση από εκεί. Οπότε το πρόβλημα είναι πρώτων πυλών. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο να αντικαταστήσει το φόσφορο στον έμβιο κόσμο.
1: Άρα θα φτάσουμε σε αδίέξοδο.
0: Ελπίζω πως όχι, γιατί άκουσα τώρα χθες ότι κάποια καινούργια κοιτάσματα έχουν βρεθεί στην Νορβηγία, ίσως να βρεθούν αργότερα κάπου αλλού. Αλλά είναι ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο δεν έχω ακούσει να το συζητάνε και τόσο πολύ.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι και εδώ ενδεχομένως να βρεθούμε μπροστά σε συνέπειες παγκόσμιων διαστάσεων, εάν δεν αρχίσει να υπάρχει μια στρατηγική.
0: Θα ακριβήνουν πολύ τα λοιπάσματα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήδη η Κίνα. Η Κίνα δεν εξάγει, που είναι και αυτή. Βασικά η νούμερο ένα χώρα είναι το Μαρόκο, που έχει αποθέματα φωσφόρου. Η Ρωσία, η Κίνα. Η Κίνα σταμάτησε να εξάγει αυτή τη στιγμή. Κρατάει τα αποθέματα για αυτήν. Α, τι σημαίνει αυτό?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, λέω να ανοίξουμε μια παρένθεση στο σημείο αυτό. Πριν πάμε στο πώς θα μπορούσαμε να βγούμε έξω από το πλαίσιο της εντατικής και αν υπάρχουν απαντήσει.

0: Θέλω να πάμε στον πρώτο από τους δύο καλεσμένους, τον ομότιμο καθηγητή γεωπονίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας, τον κύριο Ηλία Ελευθεροχωρινό. Καλησπέρα από το Ηράκλειο, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καλησπέρα.
0: Και εγώ για την αποδοχή. Θέλω να ρωτήσω καταρχάς το ίδιο που ρώτησα και τον κύριο Έξαρχο. Η τροφή είναι γεωπολιτικό κλειδί?
1: Αναμφίβολα. Όλος ο καυγάς γιατί γίνεται? Για να καλύψουμε διατροφικές ανάγκες. Επομένως, σε αυτό που είπατε συμφωνώ απολύτως.
0: Μάλιστα. Τώρα, από σας ζητάω μερικά στοχευμένα πράγματα, διότι έχετε μια εμπειρία και ως στρατηγικός σχεδιαστής μεγάλων ζητημάτων που έχουν σχέση με αυτό στο οποίο στη μεγάλη οικογένεια ανήκει και η Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή το τελευταίο διάστημα ξαναεπανήλθε η συζήτηση ότι άλλοι κάναν παραγωγικές στρατηγικές κινήσεις και εμείς τις κάναμε επιδοτήσεις τύπου ΠΚΠ, κύριε καθηγητά, το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω είναι ποια είναι στην πραγματικότητα η αξιοποίηση των επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μας σε όλα αυτά τα χρόνια?
1: Να δώσω κάποια νούμερα για να
0: παρακαλώ
1: μας καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, κύριε Σαχινή. Λέγοντας ότι από το 1981 η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των ΚΑΠ έδωσε 180 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων το 75% πήγαν σε άμεσες επιδοτήσεις και μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις, μια και αναφερθήκατε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα πήραν άνθρωποι που δεν τα δικαιούνταν. Επομένως έμενε ένα 25% υποτίθεται για να δημιουργήσουμε υποδομές για το μέλλον της Γεωργίας. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση? Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι μας έδωσαν τόσα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι γεωργοί μειώνονται σε αριθμό, η καλλιεργούμενη έκταση επίσης μειώνεται, οι ενεργοί γεωργοί, θυμηθείτε λίγο, βγήκαν στους δρόμους και δικαίως. Εμείς ως χώρα είμαστε εξαρτημένοι να εισάγουμε προϊόντα, όπως καταλαβαίνετε. Τα δε περισσότερα προϊόντα της γεωργίας έχουν φτάσει από πλευράς κόστους στα ύψη. Άρα λοιπόν δεν κερδίσαμε τίποτα. Και το κυριότερο απ' όλα, δεν δημιουργήσαμε υποδομές για το μέλλον της γεωργίας. Επομένως, είναι δύσκολο να πούμε ότι το μέλλον θα είναι ευίωνο. Έπρεπε αυτά τα χρήματα του 25% να πάνε για δευτικά δίκτυα, για ταμιευτήρες νερού, μια και είπε πριν από λίγο ο κύριος Έξαργος για το νερό, το πόσο σημαντικό είναι. Να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, αγροτικούς δρόμους. Και επειδή συχνά πυκνά θα έχουμε τώρα και τις πλημμύρες, να έχουμε αντίστοιχα έργα που να περιορίζουν την μεγάλη ζημιά. Άρα λοιπόν δεν έπιασαν τόπο με μία φράση τα χρήματα που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι κύριε Έξαρχε.
2: Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο καθηγητή. Ουσιαστικά απορώ και εγώ πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε αυτή τη στρατηγική εδώ και 50 χρόνια, όπου τα χρήματα των επιδοτήσεων στους αγρότες δόθηκαν σαν κοινωνικό βοήθημα, τα οποία ουσιαστικά έγιναν ιδιωτικός πλούτος. Δεν δόθηκαν με τη μορφή επιδότησης για να πέσουν στον πρωτογενή τομέα, να γίνουν υποδομές, όπως είπε ο κ. Καθηγητής, ώστε τώρα που έρχεται η καταιγίδα να είμαστε οχυρωμένοι με καινούργιες καλλιέργειες, με θερμοκήπια, με ταμιευτήρες νερού, με ειδικά μηχανήματα, με οτιδήποτε. Τα χρήματα πήγανε και γίνανε ιδιωτική περιουσία και κάλυψαν καταναλωτικές ανάγκες.
0: Κύριε Ελευθεροχωρινέ, θέλω λίγο να σας ρωτήσω πιο πολιτικά και όχι κομματικά, πολιτικά, γιατί ως καθηγητής και στο πεδίο πολιτική πράξη κάνατε. Το κρίσιμο εδώ...
1: Εθνοκράτης είμαι, κύριε Σαχίνη, κατά συνέπεια μπορώ να απαντήσω.
0: Με βάση αυτό που μου περιγράφετε, αντιλαμβάνομαι, έχουμε μείωση, καλά το είπατε, του αγροτικά ενεργού πληθυσμού. Ένα το κρατούμενο. Έχουμε μείωση της παραγωγής μας. Δύο τα κρατούμενα. Δεν αξιοποιήσαμε ζωτικά κομμάτια διαχρονικά πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι και πόροι και, το, και των Ελλήνων πολιτών. Δεν είναι εκτός οι Έλληνες από αυτή την συνεισφορά και πολλές φορές με κόπο και αίμα. Το κρίσιμο εδώ για μένα είναι αν η πολιτική επιλογή και μέσω των ΚΑΠ των Βρυξελών ήταν για μείωση του αγριωτικού πληθυσμού και της αγροτικής παραγωγής των χωρών του Νότου, θα μας πείτε αν είναι αλήθεια αυτό ή όχι, μου λέτε εσείς επιπλέον ότι και μόνοι μας βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας σε έναν σχεδιασμό που κάποιοι καρεκλοκένταυροι τον είχαν επιλέξει για τον Νότο. Κάνω λάθος?
1: Όχι, και θα πω και κάτι άλλο. Είναι έτσι όπως το περιγράψατε, δηλαδή η Ευρώπη δεν νοιάζεται, κύριε Σαχίνη, για τη Γεωργία, για τον πρωτογενή τομέα. Γιατί? Βλέπουν όλο αριθμούς, οικονομικά τα βλέπουν. Και λέει πόσο συμμετέχει ο πρωτογενής τομέας στο ΑΕΠ. Στην Ευρώπη 1,2%, σε εμάς είναι κοντά στο 4%. Mm-hmm. Δεν ενδιαφέρονται. Και το κυριότερο απ' όλα, αν είδατε και μέσω της Mercosur και οποιαδήποτε συμφωνία κάνουν, είναι να ευνοηθούν περισσότερο οι βιομηχανικές χώρες, ενώ εμείς που ανήκουμε στο Νότο και είμαστε υπέρ της γεωργίας πρωτογενής τομέας, είναι σημαντικός παράγοντας, δυστυχώς δεν ενδιαφέρονται και τόσο πολύ. Άρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το μειωμένο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
0: Και εμείς δεν αξιοποιήσαμε τουλάχιστον στο κομμάτι του να έχουμε το δικό μας ετοιμοπόλεμο ή τη φαρέτρα, εν πάση περιπτώσει γεμάτη από όπλα. Άρα σας ρωτώ, όταν εσείς ακούτε ο ΠΚΠΕ σκάνδαλο, είναι ένα θέμα που δύο χρόνια τώρα και θα πάει και τρίτο, μπήκε μέχρι και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι καταλαβαίνετε σωρευτικά ότι σημαίνει αυτό, πρακτικά?
1: Να σας πω, επειδή γνωρίζω...
0: Και να σας προβοκάρω λίγο. Μήπως οι κυβερνήσεις διαχρονικά στην Ελλάδα το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να μην πέσει σε απόλυτους αριθμούς ο τελικός αριθμός της επιδότησης που έρχεται στη χώρα και από εκεί και κάτω εργαλειοποιούνταν σε ένα πελατειακό σύστημα που γινόταν και της παρανομίας το ανάγνωσμα? Μήπως αφού εγώ απορροφώ, να το πω σχηματικά, 200 και ο επόμενος απορροφά 190 με βάση περικοπές που κάνει οι Βρυξέλλες, αλλά δεν πάμε παρακάτω, καλά είμαστε, άστα από εκεί και κάτω να δούμε πώς θα τα μοιράσουμε, δηλαδή μήπως ήταν αυτή η τακτοποίηση τελικά? Τι καταλαβαίνετε?
1: Να σας πω αμέσως, επειδή συμμετείχα και στα συμβούλια των σοφών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και επειδή οι απόψεις μου είναι αυτές που ανέφερα πριν από λίγο, δηλαδή έπρεπε να αξιοποιήσουμε αυτά τα χρήματα για υποδομές, διότι έτσι δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες για αυτούς που θα καλλιεργήσουν στο μέλλον. Όλοι, ξαναλέω, εδώ και τόσα χρόνια από το 1981, νοιαζόντουσαν τι? Να μοιράσουν άμεσες ενισχύσεις, δηλαδή επιδοτήσεις, δηλαδή εισοδηματική ενίσχυση. Γιατί, κύριε Σαχίνη, αυτά φέρνουν ψήφους. Ψήφους, όπως καταλαβαίνετε. Ενώ τα έργα υποδομής δεν φέρνουν. Τα θεωρούν σαν έργα βιτρίνας και οτιδήποτε άλλο. Επομένως, έχουμε ακριβώς. Δεν υπάρχει όραμα στην ελληνική γεωργία. Δεν υπάρχει, αν θέλετε, αγροτική πολιτική. Δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός. Πού πάμε? Ακριβώς αυτό είναι το θέμα μας και γι' αυτό πάντα και όταν έγραψα το άρθρο για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, αυτό επισημαίνω. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Πιστεύετε ότι αυτή η ιστορία θα μας πάει ακόμη πιο πίσω?
1: Θέλω να πιστεύω είναι καμπανάκι, έτσι, γιατί αυτό που συνέβη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και καταλάβαμε ότι στην Ελλάδα δεν γίνονται οι έλεγχοι, γιατί θα θυμίσω κάτι, κύριε Σαχίνη, όλοι περάσαμε από το στρατό. Θυμάμαι μία ρίση. Έλεγαν, έδωσες διαταγή? Έδωσα. Ήλεγξες αν εξετελέστη η διαταγή? Δηλαδή, πού υποφέρουμε? Στον έλεγχο. Δυστυχώς, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν όλα αυτά που συνέβησαν και βέβαια να είμαστε αυτή τη στιγμή πρώτων πυλών να πληρώσουμε ένα πρόστιμο 500 εκατομμυρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Έξαρχε, από αυτού?
3: Όχι, συμφωνώ απόλυτα με τον καθηγητή.
0: Θέλω να πάω και σε ένα παιδί που το ξέρετε καλά, γιατί αν κάποιο μπει στο βιογραφικό σας, βεβαίως το να πει τώρα ότι ο καθηγητής ασχολείται με τα ζυζάνια, έτσι θα πει ο άλλος, Παναγία μου, τι είναι αυτό? Και όμως είναι το πιο κρίσιμο και το πιο ζωτικό κομμάτι στον πρωτογενή τομέα. Θέλω να σας ρωτήσω, τι είναι τα γενετικά τροποποιημένα και τι είναι τα μεταλλαγμένα. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Φυτά καταρχάς θέλω να μου πείτε.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω από που θέλετε, από τα γενετικώς τροποποιημένα ή από αυτό που ψήφισαν τελευταία στην Ευρωπαϊκή.
0: Από αυτό που ψήφισαν τελευταία, με προλάβατε, με καταλάβατε που την πήγα τη συζήτηση.
1: Αυτό γι' αυτό λέω, από που να ξεκινήσω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή ασχολήθηκα και επειδή είναι και το αντικειμένο μου αυτό, λόγω τότε το μεταπτυχιακό μου ήταν στην γενετική βελτίωση των φυτών. Και βέβαια και τα περισσότερα γενετικώς τροποποιημένα, όπως ξέρετε, είναι με ανθεκτικότητα στα ζανιοκτώνα και δίστο Roundup, το glyphosate δηλαδή. Mm. Λοιπόν, να ξεκινήσω με αυτό που ψήφισαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πάντα συγκρίνοντας αυτό που ψηφίσαν με τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά. Τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά έχουν το εξής. Έχουν γονίδια ξένα και μάλιστα από διαφορετικό επίπεδο ζωής. Για παράδειγμα, από Bacillus thuringiensis, από ένα βακτήριο ας πούμε, ή αν θέλετε και από ένα πάλι βακτήριο για να κάνουν την ανθεκτικότητα στα ζανιοκτώνα και ειδικά στο glyphosate. Άρα έχουν ξένο γονίδιο το οποίο δεν μπορούσαμε να μεταφέρουν μέσω της κλασικής βελτίωσης, δηλαδή με τη διασταύρωση. Τώρα, τι ψήφισε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Λέει ότι αντί να δεν τα δέχεται τα, όπως ξέρετε, τα γενετικώς τροποποιημένα, μας επιτρέπει μόνο να τα καταναλώνουμε και τα εισάγουμε ήδη από την Αργεντινή και τη Βραζιλία, όπως ξέρετε. Λοιπόν, τι λέει? Μπορούμε να φτιάξουμε ποικιλίες με την καινούργια τεχνολογία της επεξεργασίας των γονιδίων? Η απάντηση, ναι, μπορούμε, διότι υπάρχουν παραδείγματα. Δηλαδή, τι θα είναι αυτά τα καινούργια φυτά? Θα είναι μεταλλαγμένα, θα είναι γενετικώς τροποποιημένα? Θα πω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε ότι θέλουμε να φτιάξουμε μία ποικιλία σταριού που να αντέχει στην ξηρασία που ανέφερε ο κύριος Έξαρχος πριν από λίγο. Λοιπόν, και φανταστείτε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει πραγματικότητα αν είναι υπόθεση ενός γονιδίου. Πάμε λοιπόν ως ερευνητές, πήγαμε σε ένα, αν θέλετε, στο άγριο φυτό που διασταυρώνεται ή και σε ένα άλλο φυτό που επίσης διασταυρώνεται με το σιτάρι και βρίσκω ένα γονίδιο που μπορεί να μου προσδώσει, αν το βάλω στο σιτάρι, ανθεκτικότητα στην ξηρασία. Λοιπόν, το μεταφέρω μόνο αυτό το γονίδιο, προσέξτε, με μια τεχνολογία, αυτό που λέμε την επεξεργασία γονιδίων. Αν θέλετε, αντικαθιστώ το γονίδιο που κάνει ευαίσθητη την ποικιλία στην ξηρασία και, όπως καταλαβαίνετε, η καινούργια ποικιλία έχει ένα γονίδιο από ένα είδος που είναι ίδιο ακριβώς με το καλλιεργούμενο ή συγγενικό, που μπορούσε να το κάνω και με την κλασική βελτίωση. Σίγουρα θα μου πείτε, γιατί δεν το κάναμε, κύριε Λευθεροχρόνη? Η απάντηση. Όταν κάνω κλασική βελτίωση μαζί με το επιθυμητό γονίδιο, με το φέρω και αν επιθύμητα. Και το κυριότερο απ' όλα, αν ακολουθούσα την κλασική βελτίωση, για να φτιάξω μια ποικιλία ήθελα 12 χρόνια. Με την καινούργια μέθοδο που ψήφισα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να γίνει και μέσα σε 4 χρόνια. Επομένως, κερδίζω σε χρόνο και στέλνω ακριβώς στη θέση που θέλω μέσα στο γονιδίωμα, αυτούσιο το γονίδιο, χωρίς να κάνω καμία άλλη παρέμβαση. Κατά συνέπεια, γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοια φυτά τα θεωρεί ότι είναι σαν της κλασικής βελτίωσης. Γι' αυτό και τα ψήφισαν.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι μια σαφή τοποθέτηση από έναν άνθρωπο που τα ξέρει όσο ελάχιστη. Από την άλλη, θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το άνοιγμα της πόρτας, το είπατε, για να ικανοποιηθούν οι βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες του Βορρά που έχουν απόλυτα τα αυτοκίνητα, για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε, μας φέρνει με τη Mercosur και τα ανέλεγκτα και γενετικά τροποποιημένα και πέστε όπως αλλιώς θέλετε της Λατινικής Αμερικής. Εδώ μάθαμε ότι ήρθαν μια παρτίδα, έγινε έτσι έλεγχος κοτόπουλα και ήταν με σαλμονέλα, αν θυμάμαι καλά. Το ερώτημα είναι πού πάει αυτή η ιστορία, και από την άλλη ακούω τα ωφέλη. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Λευθεροχωρινέ, σοβαρά τώρα πιστεύει κανείς ότι θα φύγει η ελληνική φέτα? Εδώ έχει γίνει χαβιάρι στα ελληνικά σούπερ μάρκετ και θα πάει στις φαβέλες να μοσχοπουλιέται?
1: Θα σας πω. Λοιπόν, να ξεκινήσω από αυτό που αναφέρατε πριν από λίγο για τα γενετικώς τροποποιημένα, να μας καταλάβει λίγο και ο κόσμος. Μέσω της αυτής, αν θέλετε, της εμπορικής συμφωνίας που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Mercosur, αν εισάγουμε, προσέξτε, καλαμπόκι, που είναι πάνθινο εκεί πέρα, που εισάγουμε σόγια από αυτούς και σογιάλευρο για τη ζωική, αν θέλετε, για ζωοτροφές, που μπορεί να εισάγουμε και λίγο, μπορεί να ξέρω, βαμβάκι, που μπορεί να εισάγουμε και ρύζι, αλλά ειδικότερα οι τρεις καλλιέργειες, βαμβάκι, καλαμπόκι, ακούστε, και σόγια, το 99% της παραγωγής είναι γενετικά τροποποιημένη. Δηλαδή, να το πω και αλλιώς, έχουν και υπολείμματα glyphosate του Roundup.
0: Που τόσο αγάπη του έχετε. Που τόσο αγάπη του έχετε εσείς ειδικά. Ε?
1: Λοιπόν, από σας λέω, έχουν ακριβώς και αυτό το πράγμα. Αυτό είναι γεγονός. Που σημαίνει τι? Όλη η σόγια που έρχεται για ζωοτροφή από την Mercosur, δηλαδή Βραζιλία κυρίως, έτσι, είναι γενετικά τροποποιημένη. Απλώς σας λέω για να ξέρουμε και τι τρώμε. Έτσι. Γιατί συχνά με ρωτάνε, εσείς θα δίνετε στα παιδιά σας, και απάντηση απαντώ λέγοντας ότι μα όλοι καταναλώνουμε, δεν χρειάζεται εγώ να δώσω στα παιδιά μου, ας πούμε, ή στα εγγόνια μου τώρα σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, ποιο είναι το πρόβλημα με τη Mercosur? Έγινε αυτό, κύριε Σαχίνη, όπως το είπατε. Άμα δώσω τα νούμερα σε δισεκατομμύρια, θα καταλάβουν οι τηλεθεατές μας ότι έγινε για να εξυπηρετηθούν οι χώρες που έχουν βιομηχανικά προϊόντα, αυτοκίνητα, μηχανήματα, φάρμακα, αν θέλετε εξοπλισμούς για μεταφορές και λιγότερο, αν θέλετε, ενδιαφέρονται για τα γεωργικά προϊόντα. Προσέξτε γιατί. Διότι εμείς εξάγουμε ελάχιστα στις χώρες αυτές. Τα νούμερα που εισάγουμε είναι, αν θέλετε, 7πλάσια, 10πλάσια. Άρα λοιπόν τι θα γίνει? Ανοίγουμε ένα παράθυρο που θα γίνει πόρτα για να περνάνε ταλίκες μετά όσον αφορά σε ορισμένα προϊόντα, κύριε Σαχίνη.
0: Πείτε μου κάτι, είναι ένα θέμα και ο έλεγχος του σπόρου?
1: Λοιπόν τώρα, το θέμα του σπόρου που είπατε. Καταρχάς, τα γενετικώς τροποποιημένα, όπως και αυτά που ψήφισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, έχουν πατέντα. Άρα λοιπόν είναι στα χέρια, ας πούμε, πολυεθνικών. Κατά συνέπεια λοιπόν, δεν μπορεί ο παραγωγός να κρατήσει σπόρο. Διότι κάνει συμβόλαιο που λέει ότι δεν θα κρατήσω. Αυτό τι σημαίνει? Ανεβασμένο το κόστος των σπόρων και αυτοί που παράγουν σπόρο στη χώρα μας από τις κλασικές ποικιλίες θα βρεθούν να ανταγωνίζονται με κάποιες ποικιλίες που θα έχουν κάποια ιδιαίτερα γνωρίσματα που δεν μπορούσαν να μεταφέρουν. Σίγουρα θα έχουν πρόβλημα. Άρα λοιπόν και κοινωνικό και οικονομικό, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι, από την άλλη δεν θα χάσουμε αυτό που είπε ο κύριος Έξαρχος, που το είπε με μια πολύ ωραία έκφραση, ότι έχουμε καταπληκτική βιοποικιλότητα στην πατρίδα μας. Αν χαθεί και η μάχη του σπόρου, θέλω να σας πω, κύριε καθηγητά, ότι αυτό που είχε προκαλέσει σοκ σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας από το πρώτο κιόλας μνημόνιο στη χώρα, αν θυμάστε, είναι η μάχη του σπόρου που δόθηκε στις τράπεζες σπόρου. Εδώ στα Χανιά δόθηκε μάχη προς τιμήν των τότε εργαζομένων υπαλλήλων. Τους πήραν εντός εισαγωγικών σπίτι τους για να μην βγουν στο σφυρί. Δεν θα χαθεί η βιοποικιλότητα?
1: Βεβαίως θα χαθεί. Ναι, αλίμονο τώρα. Ποιος γεωπόνος θα έλεγε το αντίθετο από αυτό που λέτε? Ότι θα αλλάξει η βιοποικιλότητα και από τη μεταβολή του κλίματος. Αλλά ότι πραγματικά μπορεί να μεταφερθούν γονίδια από αυτές τις ποικιλίες βελτιωμένες, πιθανόν και από τις, αν έρθουν και ορισμένες γενετικώς τροποποιημένες. Ότι θα μειωθεί η βιοποικιλότητα, ότι θα αλλάξουν οι σχέσεις στα ορισμένα είδη, δηλαδή κάποια που είναι τελευταία θα γίνουν πρώτα, κάποια άλλα θα γίνουν ενδιάμεσα. Σίγουρα. Ποιο είναι όμως το ζητούμενο? Κύριε Σαχίνη, ξέρετε αν υπάρχουν τράπεζες γενετικού υλικού στην Ελλάδα και αν πραγματικά διαιωνίζουν όλα αυτά που προαναφέραμε πριν από λίγο?
0: Τώρα πια δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εσείς μάλλον θα ξέρετε.
1: Λοιπόν, εγώ το έκανα ρητορικό το ερώτημα για να σας απαντήσω. Ελάχιστα γίνονται εκ μέρους της χώρας και της γενετικής για να διατηρήσουμε αυτό το υλικό που είπε και ο κύριος Έξαρχος.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην χαθεί. Γιατί αυτό το υλικό είναι πηγή γονιδίων, μην ξεχνάμε, είναι αυτά, φανταστείτε τα άγρια είδη. Γονιδίων που αντέχουν επί παντός καιρού. Άρα πρέπει να τα κρατήσουμε.
3: Να τα αξιοποιήσουμε.
0: Ναι, κύριε Εξαρχέ.
3: Κύριε καθηγητά, ήθελα να πω το εξής, ότι πριν την πράσινη επανάσταση, στην Κίνα υπήρχαν 1000 ποικιλίες σιτηρών. Με το που ξεκίνησε η πράσινη επανάσταση, όλες αυτές εξαφανίστηκαν. Χάθηκαν. Χάθηκαν οι ποικιλίες. Άρα η εντατικοποιημένη γεωργία, έτσι, με την έννοια αυτή, μειώνει τη βιοποικιλότητα.
0: Ωραία. Θρέψαν όμως τον κόσμο. Γιατί στην Κίνα είχαν στα όρια του λοιμού.
3: Το να είχαν όμως και άλλες ποικιλίες.
0: Σε κάθε απεικιοκράτησε από την Κίνα έχουμε, και έκανε πάτη από τους Ρώσους, τους Αμερικάνους, τους Άγγλους, τους Γάλλους, όλοι. Όλοι.
3: Να έχουμε ποικιλίες που έχουν εδώ και αιώνες, έτσι, γιατί από αιώνες ήταν μια βιοποικιλότητα την οποία μπορεί να τη χρειαστούμε στο μέλλον.
0: Εγώ θέλω να αποδεσμεύσουμε τον κύριο καθηγητή και θέλω να το ρωτήσω με βάση γιατί επέμενα στο σπόρο, κύριε Εξάρχη. Έχω ένα κρίσιμο ερώτημα. Άρα, αν η τροφή είναι το γεωπολιτικό κλειδί, κύριε καθηγητά, και εγώ είμαι η εταιρεία που δίνω σε χώρες, στους παραγωγούς τους, τον σπόρο που του χρόνου δεν μπορούν να τον μεταφυτέψουν, ξαναπρέπει από την πατέρα να τον πάρουν από μένα. Αν εγώ αποφασίσω να κλείσω τη στρόφιγγα αυτή, εσείς τι θα παράγετε? Τίποτα.
1: Μα είπα, θυμόσαστε τι είπε, αμέσως είπα ότι είμαστε εξαρτημένη χώρα από εισαγωγές.
0: Μάλιστα.
1: Και μέσα στις εισαγωγές είναι και οι σπόροι. Και να σας θυμίσω λίγο, κύριε Σαχίνη, μια και είστε στην Κρήτη, οι σπόροι των λαχανοκομικών φυτών είναι πανάκριβοι.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ο σπόρος του καλαμποκιού, που είναι υβρίδιο, όπως ξέρετε, δεν μπορώ να κρατήσω σπόρο για να σπείρω την επόμενη χρονιά. Άρα αυτομάτως οι αγρότες είναι εξαρτώμενοι από τις εταιρείες που παράγουν αυτούς τους σπόρους. Καταλάβατε? Δηλαδή, όταν έχει πατέντα ο σπόρος, που σημαίνει δεν μπορώ να φτιάξω ανάλογο κι εγώ, εκτός αν σπάσει η πατέντα μετά από 17 χρόνια, αντιλαμβάνεστε, είναι μονοπόλιο. Άρα, όποτε θέλουν να ανεβάζουν τις τιμές, όποτε θέλουν δημιουργούν κρίσεις έλλειψης, άρα καταλαβαίνετε, άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε κατά νου αυτά τα σενάρια και να είμαστε έτοιμοι για όλες αυτές τις πιθανές, αν θέλετε, περιπτώσεις, ούτως ώστε να επιβιώσουμε ή οι επόμενες γενιές που εμείς θα αφήσουμε πίσω.
3: Δεν έχω και ερώτηση να κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Κύριε καθηγητά, θέλετε να μας πείτε λίγο για τι έγινε με, με τη ζάχαρη, τα ζαχαρότεφλα και τα εργοστάσια ζάχαρης, γιατί είναι ένα θέμα που το ξέρετε αρκετά καλά.
0: Φοβερή κατάσταση. Ζάχαρη είναι παράδειγμα, παράδειγμα φοβερό για το πώς έχουμε στρατηγική στη χώρα αυτή. Ε?
3: Και τι έγινε η ΕΕ.
1: Μόνο με τα τέφλα, έτσι, κύριε Σαχίνη. Να ξεκινήσω πρώτα, μια και εγώ και ο κύριος Έξαρχος καταγόμεθα από ένα νομό, το νομό Πιερίας, που είχαμε τα καπνά. Και εγώ κατάγομαι από μια οικογένεια που με τα καπνά μεγαλώσαμε. Έφυγε ο καπνός, προσέξτε, και έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για κάποια χρόνια εισοδηματική ενίσχυση χωρίς να παράγεται τίποτα. Προσέξτε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα τέφλα. Τα τέφλα είναι, τι να σας πω, το 1962 που έγινε το πρώτο σαχαρουργείο στο πλατή και μετά ανέλαβε το πλατή να παράγει τα τέφλα και μάλιστα με μια συμβολιακή γεωργία και απολύτως ελεγχόμενη καλλιέργεια. Όπως καταλαβαίνετε και εμείς είμαστε με ζάχαρη στη χώρα μας. Λοιπόν, έρχεται πριν από ορισμένα χρόνια και προσέξτε, επειδή ήταν χρεοκοπημένη η βιομηχανία ζαχάριος, γιατί έπαιρναν υπαλλήλους και μάλιστα τους έδιναν και τον πόνους στα Χριστούγεννα χωρίς να προσφέρουν καμιά υπηρεσία. Χρεοκόπησε. Αντιλαμβάνεστε, προκειμένου να καλύψουν τα χρέη, πουλήσαμε την κουότα, δηλαδή το να καλλιεργούμε τέφλα.
3: Τι χάσαμε, να μας πείτε και λίγο, κύριε καθηγητά. Τι
1: χάνουμε
3: χάσαμε.
1: Κύριε Σαχίνη, χάνουμε τα πέντε εργοστάσια, κλείνουν και τι μας παίρνουν το μήνυμα? Ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να παράγουμε βιοεθανόλη, δηλαδή βενζίνη βιολογική.
0: Μάλιστα.
1: Αν την είδατε εσείς, να πείτε και σε μένα. Επομένως, αυτό είναι εγκληματικές ενέργειες. Τόσο για τον καπνό, όσο και για την καλλιέργεια των ζαχαροτεύχων.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε καθηγητά, και έχω τη δέσμευσή σας ότι κάποια στιγμή και εσείς θα έρθετε στο στούντιο των αντιθέσεων με τη νέα σεζόν να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση, γιατί το επόμενο ερώτημα, αλλά λόγω χρόνου δεν προλαβαίνω, είναι αν χρειάζεται η χώρα επιτέλους μια στρατηγική. Πάμε σε εκλογές και όλοι θα λένε, όλα τα κόμματα θα λένε για τον πρωτογενή τομέα. Στρατηγική δεν ακούω εγώ να έχουν για τον πρωτογενή τομέα.
1: Και εγώ λέω και όραμα ή και στόχους προσέγγισης να βάλουν. Αυτό. Μαζί σας είμαι σε αυτό. Γι' αυτό συνεχώς αυτό λέω. Αν δεν έχεις όραμα και δεν έχεις ένα στρατηγικό σχεδιασμό που να πεις κινούμε εντός αυτών των πλαισίων, πού πάμε, καταλαβαίνετε. Πουθενά.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά και εγώ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλή
1: στη διάθεσή σας. Όταν κατέβω θα σας πάρω τηλέφωνο.
0: Δεν θα γλιτώσετε από το στούντιο. Αυτό είναι προειδοποίηση.
1: Με τα χαρά. Μην βάζετε το ρήμα, δεν θα γλιτώσω. Με τα χαρά.
3: Αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό.
0: Ένα σχόλιο, παρακαλώ πολύ γρήγορα, για να πάμε σε.
3: Για τα ζαχαρότευλα. Χάσαμε ένα σημαντικό φυτό αμφισποράς. Η κονδυλώδες ρίζα του ζαχαρότευλου σπάει τους ορίζοντες και δημιουργεί προϋποθέσεις για την επόμενη καλλιέργεια να αναπτυχθεί καλύτερα. Δηλαδή, εκτός των άλλων, ότι χάθηκαν οι θέσεις εργασίας, όλη η έρευνα πάνω στα χαρτιά, όλα τα εργοστάσια, χάσαμε ένα σημαντικό, που δεν είναι πολλά τα βιτάμινα που έχουμε στην Ελλάδα για τις αιτήσεις καλλιέργειας.
0: Μάλιστα. Εγώ ξέρω ότι και τα εργοστάσια ζαχάριος με όλα αυτά που περιγράψαμε, δοθήκανε μπυρ παρά, τελείωσε η ιστορία, κλειδωθήκανε και τέλος. Πάμε σε διάλειμμα. Θέσεις, κύριε Εξάρχε, πριν πάω στον επόμενο φιλοξενούμενο, θέλω να ακούσετε. Έχω βροχή παρεμβάσεων από τηλεθεατές. Μάλιστα, ένας συμπατριώτης μας εδώ, ο κύριος Αγγελάκης, λέει: «Άγριος χειμώνας φασιζουσών ιδεών ανά τον κόσμο. Οβίδες ανασκάπτουν το χώμα. Και τα σιτηρά ποτίζονται με αίμα. Και πάλι ποτέ λευκές ανεμόνες νομίζω ότι είναι παπαρούνες στο κόκκινο του αίματος.
3: Ποιητικό.
0: Το όνειρο φέτα ψωμί δεν γίνεται πια. Ποιος ηγέτης έχει το ανάστημα να μιλήσει για την τεράστια καταστροφή με τους πολέμους σε Ουκρανία, Γάζα, Συρία, Περσικό κόλπο, Ιράν, Αφρική, Λατινική Αμερική, Ασία? Διότι να λέμε για τη μόλυνση στο περιβάλλον από την εντατική καλλιέργεια το καταλαβαίνω, αλλά τα μείζωνα ζητήματα δεν τίθενται από την ανυπολόγιστη καταστροφή». Άλλος φίλος εδώ λέει: «Πάμε σε πλαστική τροφή για πλαστικούς ανθρώπους?» Και επίσης ο κύριος Νίκος λέει: «Άρα έρχονται μαύρες εποχές για τις επόμενες γενιές».
3: Το είπαμε αυτό, ότι το μέλλον είναι δυσίωνο. Αν δεν λάβουμε τα μέτρα μας όσον αφορά το θέμα του, και του εδάφους και του κλίματος και τις, θα πούμε αργότερα τι προτείνω, ποια είναι η άποψή μου.
0: Αλλά και οι πόλεμοι δεν είναι ένα θέμα τεράστιας καταστροφής και των εδαφών? Δηλαδή η σιτηρά Ουκρανίας με το τι έχει πέσει.
3: Σίγουρα όταν γίνεται ένας πόλεμος και σπάζουν και οι εφοδιαστικές αλυσίδες, είναι ευνόητο ότι δεν θα γίνει σωστά και η πρωτογενής παραγωγή. Mm-hmm. Και η καταστροφή του εδάφους λόγω του πιθανής ραδιενέργειας ή οτιδήποτε, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε συμβατικούς πολέμους.
0: Θεωρητικά.
3: Θεωρητικά.
0: Γιατί ό,τι πέφτει δεν ξέρουμε.
3: Τι θα γίνει στο μέλλον? Η μείωση του πρωτογενούς τομέα που είπα ότι θα συμβεί, αν δεν λάβουμε τα μέτρα, μπορεί να είναι η φλόγα μαζί με άλλα παράπλευρα προβλήματα που θα δημιουργήσει ένα πόλεμο του μέλλοντος. Αλλά η διαφορά είναι ότι η πόλεμο του μέλλοντος δεν θα είναι συμβατική πόλεμο, όπως έγινε. Δηλαδή, παράδειγμα, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν ο πιο αιματηρός πόλεμος της ανθρώπινης ιστορίας, στη Λατινική Αμερική και στο Καναδά ζούσαν κανονικά τη ζωή τους. Εδώ τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Και η τροφή μπορεί να είναι μια αιτία για αυτό το συμβάν.
0: Μάλιστα. Τώρα, καλά, δεν ήταν μόνο ο Καναδάς και η Λατινική Αμερική. Μπορώ να σας πω ότι και ένα κομμάτι της Βορείου Ευρώπης άνοιξε την πόρτα στη Γερμανική πόρτα. Μια χαρά περνάει.
3: Αλλά είχε υποστεί τις συνέπειες.
0: Εντάξει. Θέλω να βάλουμε στη συζήτηση το διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης και ανεξάρτητο περιφερειακό σύμβουλο Στερεάς Ελλάδας, τον κύριο Βασίλη Λύκο. Κύριε Λύκο, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
3: Καλησπέρα, κύριε.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ναι.
4: Χαιρετώ το και για την παρέμβαση του κυρίου καθηγητή και φυσικά για τον εξαιρετικό καλεσμένο σας. Σας ακούω με προσοχή από την αρχή.
0: Κύριε Λύκο, θέλω να σας ρωτήσω πολύ συμπυκνωμένα. Τα έχετε πει πολλές φορές και είστε από αυτούς που σε καιρούς άλλης επικαιρότητας μιλάγατε για το κρίσιμο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό στοιχείο της τροφής. Σήμερα, με όλα αυτά, τι έχετε να εισφέρετε στο δημόσιο λόγο? Πού πάμε?
4: Ακούσα τον εξαιρετικό καλεσμένο σας με ιδιαίτερη προσοχή. Έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις όμως. Καταρχάς θεωρώ ότι η συζήτηση για τη διατροφή δεν είναι ούτε περιβαλλοντική, ούτε μόνο αγροτική. Είναι πρωτίστως, για την Ελλάδα μιλάμε πάντα, ζήτημα εθνικής ασφάλειας, δημοκρατίας και πολιτισμού. Η τροφή δεν είναι οποιοδήποτε εμπόρευμα. Είναι ο βασικός παράγοντας που καθόρισε την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Όταν μια χώρα δεν μπορεί να παράγει την τροφή της, εξαρτάται από διεθνείς αγορές, από τις μεταφορές, από τις γεωπολιτικές κρίσεις και από οικονομικά συμφέροντα που βρίσκονται πολύ μακριά από τον τόπο της, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα. Σήμερα ακούμε συνεχώς ότι πρέπει να μειώσουμε το ανθρακικό αποτύπωμα για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Για πολλούς είναι κλιματική κρίση. Κρίση δηλαδή φόβος, άρα μέτρα fast track, οπότε υποταχθείτε. Το πρόβλημα εδώ πέρα όμως ξέρετε ποιο είναι και σας μιλάω σαν βιολόγος με διδακτορικό στην περιβαλλοντική διαχείριση. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι την ίδια στιγμή προωθούνται εμπορικές συμφωνίες που μεταφέρουν εκατομμύρια τόνους αγροτικών προϊόντων από αποστάσεις από 8 έως 12.000 χιλιόμετρων. Mm-hmm. Και θα σας εξηγήσω παρακάτω τι σημαίνει αυτό. Η συμφωνία με τη Mercosur, για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστική. Εισέρχονται προϊόντα από την Νότια Αμερική, χωρίς να ξέρουμε ανταγωνιστές, χωρίς να ξέρουμε τίποτα, τα οποία ταξιδεύουν χιλιάδες ναυτικά μίλια μέχρι την Ευρώπη. Ενώ ταυτόχρονα ζητείται από τον Έλληνα παραγωγό να μειώσει τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, να περιορίσει τα λιπάσματα, να περιορίσει τα φυτοπροστατευτικά και να πληρώνει όλο ένα αυξανόμενο ενεργειακό κόστος.
0: Όχι μόνο, και το ανθρακικό αποτύπωμα στα τρακτέρ πια.
4: Θα μιλήσω και για αυτά. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια εμφανής αντίφαση. Δεν μπορεί να θεωρείται περιβαλλοντική πολιτική μεταφορά βιομάζας. Για όσους ξέρουν, η μεταφορά βιομάζας είναι ό,τι χειρότερο. Και τροφίμων, από την άλλη, άκρη του πλανήτη. Όταν η ίδια ποσότητα θα μπορούσε να παραχθεί τοπικά. Τοπικά. Αυτό που λένε δηλαδή από το χωράφι στο πιάτο, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Με πολύ μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Και με διατήρηση της κοινωνικής συνοχής της υπαίθρου. Φανταστείτε σήμερα ότι εμείς με τον τουρισμό προσπαθούμε να φέρουμε 24 δις, 23-24 δις, ενώ εισάγουμε για διατροφή του πληθυσμού γύρω στα 10 δις, σε οποροκυπευτικά και κρέατα.
0: Μισό λεπτό, κύριε Νίκο.
4: Εδώ υπήρχαν μουσακά από την Κίνα.
0: Μια χαρά το είπατε.
4: Σε συσκευασίες.
0: Το είδα και εγώ. Μισό λεπτό. Ελάτε, κύριε Ξέρ.
3: Μια παρέμβαση. Συμφωνώ σε αυτά που λέτε. Και ήθελα να επισημάνω το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η πιο αυστηρή σε όλο τον πλανήτη, έχει καταργήσει από τα φυτοφάρμακα, από τις φυτοπροστατευτικές ουσίες, από τα 1.200 έχουν 400. Με γνώμονα την ανθρώπινη υγεία.
4: Συγχωρείτε πάρα πολύ. Η συμφωνία με Mercosur και με Ινδία δεν το έχει αυτό. Ήδη είδατε ότι έχει περάσει με μόνη τη Βραζιλία, η οποία δεν ελέγχεται. Ποιος ελέγχει τα προϊόντα από τη Βραζιλία?
0: Ναι. Το είπε και ο κύριος Ελευθεροκορυνός.
3: Λίγο να ολοκληρώσω.
4: Μήπως γιατί η Γερμανία...
3: Εμείς κάνουμε ένα αιματηρό αγώνα, η γεωπόνη εννοώ και η παραγωγή, όπου με λίγα φυτοφάρμακα καλλιεργούμε τη... Αυτό έχει ένα κόστος.
0: Μισό λεπτό, κύριε Νίκο. Κύριε Νίκο, μισό λεπτό να το ολοκληρώσω.
3: Αυτό έχει ένα κόστος όπου... Το κενό, το ότι δεν έχουμε φυτοφάρμακα να αντιμετωπίσουμε τα παθογόνα, χρειαζόμαστε εργατικά, τα οποία δεν υπάρχουν. Έτσι. Mm. Κάπως έτσι μπορεί να. Οπότε κάνουμε ένα τιτάνιο αγώνα και ξαφνικά ανοίγει μια κερκόβωτα και λέει: φέρτε προϊόντα από την άλλη άκρη του πλανήτη εδώ, τα οποία δεν ξέρουμε και σίγουρα δεν έχουν τόσο αυστηρή νομοθεσία στα φυτοφάρμακα. Και απορρίωμαν ποιο θα τα ελέγξει όλα αυτά. Δηλαδή θέλουμε ένα στρατό από εργαστήρια ή από κόσμο να ελέγξει αυτά τα προϊόντα, εάν έχουν ψεκαστεί με φυτοφάρμακα που εμείς δεν χρησιμοποιούμε. Και επαναλαμβάνω, κάναμε τεράστιο αγώνα να καλλιεργούμε χωρίς αυτές τις δραστικές. Και το πληρώνουμε ακριβά αυτό το τίμημα.
4: Ακριβώς. Άρα έρχεστε στα λόγια μου.
0: Μα δεν διαφωνείτε.
3: Δεν διαφωνούμε. Συμφωνούμε. Απλώς συμπληρώνω την αυστηρή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα φυτοφάρμακα.
4: Καταστροφή γεωργικών startup επιχειρήσεων, να σου το πω και έτσι, καταστροφή μικρομεσαίας παραγωγικότητας στην Ελλάδα, καταστροφή βιοποικιλότητας και εν συνεχεία απόλυτο δέσιμο από παραγωγικές διαδικασίες που έχουν να κάνουν με συνθετικό κρέας, που έχουν να κάνουν με εντομοφαγία, το οποίο ήδη χτίζεται στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Και από πίσω είναι η BlackRock. Ας μην κρυπόμαστε. Η BlackRock καθορίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όχι εμείς. Όπως η BlackRock ήταν και πίσω από τα εμβόλια.
0: Άρα, κύριε Λυκό,
4: συνεχίζομαι.
0: Η Ελλάδα που δεν είναι μια φτωχή χώρα, σε αυτό συμφωνείτε. Άκουσα και τον κύριο Έξαρχο που είπε ότι έχουμε μοναδικότητες. Αλλά την ίδια στιγμή, από ό,τι φαίνεται, αφοπλίζεται όλος ο ιστός που θα μπορούσε να αναδείξει αυτό το πλούτο. Και τις επιστημονικές
4: επάγγελμα. Γιατί εμείς, κύριε Σακίνη, μετράμε πραγματική βιωσιμότητα σε κιλά διοξιδίου του άνθρακα. Όχι σε αθωτικότητα των κοινωνιών, όχι σε επιστημιστική ασφάλεια. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά. Όταν στο Γεωργό έρχεται και του βάζουμε τώρα που από την IPCC υποτίθεται αυτόν τον οργανισμό που είναι το ΟΗΕ που δουλεύει για τη κλιματική αλλαγή και τα λοιπά και του λένε θα έχεις μονάδες άνθρακα. Δηλαδή καθημερινά εσύ θα μου λες πόσο άνθρακα ξοδεύεις στο τρακτέρ, πόσο για να καλλιεργείς το χωράφι. Και παράλληλα αν θέλεις σου δίνω την εξής ιδιότητα, δυνατότητα μάλλον σένα. Εσύ να μην καλλιεργείς και να δίνεις τις ακαλλιεργίες και τις εκτάσεις σε σχέση με το υποθετικό διοξίδιο του άνθρακα που θα εξέπεμπες στο χρηματιστήριο ενέργειας. Δηλαδή το χρηματιστήριο ενέργειας περνάει από την... έχει περάσει ήδη στην ενέργεια, τώρα περνάει στη... έχει περάσει στη βιομηχανία με τις ανταλλαγές και τώρα περνάει και στην αγροτική παραγωγή. Δηλαδή η αγροτική παραγωγή θα στηρίξει με μονάδες διοξιδίου του άνθρακα η αγροτική παραγωγή, την βιομηχανική παραγωγή. Ποιες δηλαδή? Τις χώρες του Βίζεγκραντ. Να σου το πω και έτσι, είναι τόσο απλό. Γιατί πολύ απλά η ίδια η αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν δημιουργήθηκε η κοινή αγροτική πολιτική, αν θυμάστε, που ήταν ο φτωχός νότος να προμηθεύει με αγροτικά προϊόντα τον τεχνολογικό αναπτυγμένο βορρά, δεν υφίσταται. Η Γερμανία προκειμένου να μπορέσει να ουσιαστικά να εσωσκελίσει το εμπορικό της ισοζύγιο, της είναι πολύ πιο απλό να εισάγει από εκεί προϊόντα και να εξάγει αυτοκίνητα. Ηλεκτρικά μάλιστα, γιατί εκεί έχουν και λίθιο, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι πολύ πιο απλό αυτές τις συμφωνίες. Με τη διαφορά βέβαια ότι αυτά όπως καταλαβαίνετε είναι ουσιαστικά σαν τα ζώα τα πληγωμένα, τα οποία γίνονται πολύ πιο άγρια λίγο πριν ξεψυχήσουν. Αυτό είναι το θέμα, γιατί ήδη η Ευρώπη πεθαίνει, ήδη είναι ξεπερασμένη, ήδη δεν επενδύει σε τεχνολογία και εξαρτάται τελείως από πρώτες ύλες, από την Κίνα αρχικώς, αλλά και από τη Ρωσία σε ό,τι αφορά τα νητρικά λοιπάσματα.
0: Άρα
4: τα φωσφορικά το άκουσα προηγουμένως,
0: ναι.
4: Αλλά θέλω να κάνω την εξής παρέμβαση. Έχετε ακούσει για τις βόμβες φωσφόρου, κύριε Έξαρχε, που έχουν πέσει? Αυτές τι χρησιμοποιούν?
0: Τις βόμβες φωσφόρου που έχουν πέσει.
4: Τι χρησιμοποιούν αυτές? Ποιο ορυκτό χρησιμοποιούν? Δηλαδή θέλω να πω ότι παγκοσμίως λίγο δουλευόμαστε. Από τη μια λέμε ότι πρέπει να σωθεί ο πλανήτης και από την άλλη ξοδεύουμε αφιδώς φυσικούς πόρους, ορυκτούς πόρους. Γιατί εκεί θα δοθεί η μάχη στο τέλος. Και έχει σε σχέση με τις στρατηγικές πρώτες ύλες, αλλά και με τις σπάνιες γαίες. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, κύριε Σαχίνη? Ότι πάμε σε μια νεομαλθουσιανή αντίληψη.
3: Κύριε Λίκε, λίγο να πάω μια θέση πάνω σε αυτά που είπατε.
0: Ναι.
3: Θα το πάρω πιο πίσω το θέμα. Υπάρχει η ανθρώπινη απληστία. Έτσι. Αυτός ήταν ένας μοχλός ανάπτυξης για τους προϊστορικούς ανθρώπους. Τώρα όμως είναι κάτι που θα μας καταστρέψει. Η απληστία του ανθρώπου είναι, έχει περάσει στο άλλο άκρο. Δεν σκεφτόμαστε ούτε τους πόρους, ούτε το κλίμα, ούτε το έδαφος. Απλώς ζούμε χωρίς αύριο. Αυτή τη στιγμή δεν σκεφτόμαστε τις επόμενες γενιές. Και οι επόμενες γενιές ποιοι είναι? Μήπως είναι κάποιοι άγνωστοι? Όχι φυσικά. Είναι τα εγγόνια μας, τα δισέγγονά μας, είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ένα πλανήτη διελειμμένο. Από κάθε άποψη.
0: Αναντίλεκτα. Αλλά αυτή είναι η σφαγή των μεγάλων συμφερόντων. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, κύριε Λίκο.
4: Όχι, επιτρέπετε, παρακαλώ, μπορώ να έχω τον λόγο?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Κύριε Σαχίνη, κοιτάξτε, και κύριε Έξαρχε, εδώ το θέμα δεν είναι ηθικό. Εδώ είναι βαθιά πολιτικό. Και επειδή είναι βαθιά πολιτικό, είναι οικονομικό. Όταν χρηματιστηριοποιείς τη γη, όταν χρηματιστηριοποιείς τις ίδιες τις ανθρώπινες αξίες, τον ίδιο τον ανθρώπινο πληθυσμό, πού θα καταλήξεις? Εδώ δεν είναι η λογική ότι ποτέ δεν θα πειράξω τα ζώα, τα καημένα, μην τα χάσα και εμένα και εκείνα δεν πονούν δεις. Εδώ είναι το πολύ απλό, ότι στην Κρήτη για παράδειγμα έχουμε περισσότερο από 1.700 αυτοφυή φυτικά τάξα. Περίπου 180 έως 200 αποκλειστικά ενδυμικά είδη. Αν μπουν στην Κρήτη 4.000 ανεμογεννήτριες, τι θα γίνουν με αυτά? Και πώς εμείς ένα γενετικό υλικό στο όνομα της ανάπτυξης για να προστατευτούμε από την κλιματική κρίση, γιατί προσέξτε, κλιματική κρίση δεν σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος, δεν σημαίνει αναδασώσεις, δεν σημαίνει δασοπροστασία, σημαίνει μόνο φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Ως άρα μην έχουμε γεωθερμία.
3: Και αν θέλετε να συμπληρώσω πάνω σε αυτά, πέστε μου και πόσο σας ακούγεται ότι κάποιοι αγοράζουν τη μελλοντική παραγωγή του πορτοκαλιού στην Καλιφόρνια για το 2030. Ωραίο δεν είναι αυτό?
4: Ακριβώς.
3: Ωραίο δεν είναι? Δηλαδή, εγώ τι λέω σε αυτό, τι απαντάω σε αυτό? Μήπως πρέπει να γράψετε κάνα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας? Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα, είναι σοβαρό?
0: Κύριε Λύκο, επειδή έχω περιορισμένο χρόνο, θέλω να σας ρωτήσω. Με αυτή την εικόνα, όπως την περιγράφετε, κατά τη γνώμη σας, και ο κύριος Έξαρχος βάζει και μερικά τεχνικά από την επιστημονική του γνώση ζητήματα ομοίως, που έχουν σχέση και με την υποβάθμιση του εδάφους. Από την άλλη έχουμε υποβάθμιση της δικής μας φέρουσας δυνατότητας, μείωση της δημόσιας γης καλλιεργήσιμης. Τι πρέπει, αν σας ρωτήσει κάποιος, εντάξει κύριε Λύκο, πέστε μου 5 άμεσους άξονες που θα μπορούσαν όχι να αναστρέψουν το κλίμα, να φρενάρουν καταρχάς τη διάλυση του πρωτογενή τομέα στη χώρα. Με αυτό θέλω να κλείσω.
4: Καταρχήν, εγώ θα σας πω το εξής. Δεν ξέρω τώρα αν εγώ πρέπει να γράψω κανένα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας. Κάτι τέτοιο άκουσα. Δεν σας άκουσα καλά.
0: Όχι. Δεν είπε για εσάς.
3: Δεν είπε για εσάς.
0: Είπε για αυτούς που λένε πορτοκάλια του 30.
3: Την μελλοντική παραγωγή του πορτοκαλιού στην Καλιφόρνια. Ναι.
4: Εγώ θέλω να πω το εξής. Πολύ απλά. Πρόσφατα πέρασε το νέο χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ. Το οποίο θα εφαρμοστεί μετά το 2050. Για όσους έχουν πάρει άδειες ή ήδη έχουν εγκατασταθεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά μετά το 2050 θα υπάρχει πρόβλημα πάνω από 1.200 μέτρα, ας πούμε, υψόμετρο. Εγώ λέω το εξής. Δεν υπάρχουν εδαστικοί χάρτες. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αγροτική παραγωγή. Το καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή, αντί να έρθουμε και να πούμε, όπως σε ένα σπίτι, όταν μπαίνουμε, ότι εκεί είναι το υπνοδωμάτιο, εκεί είναι το καθιστικό, εκεί κάνουμε αυτό, και να δούμε πόσο αυτό το σπίτι μπορεί να συντηρηθεί. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Έχουμε κάνει χρηματιστήριο την ίδια τη χώρα και γι' αυτό τίνει να καταδύσει ένας βιομηχανικός χώρος. Δεν τους ενδιαφέρει η αγροτική παραγωγή. Αυτούς τους διοικούντες. Δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί πολύ απλά, αν εισάγουν, όπως εισάγουν ενέργεια ή οτιδήποτε τρόφιμα συνθετικά, καταλαβαίνετε ότι εκεί το κέρδος είναι πολύ μεγαλύτερο. Εδώ πάμε ουσιαστικά σαν μια... Δεν μιλάμε για κοινωνία των δύο τρίτων. Εδώ μιλάμε για ένα δεύτερο, οι οποίοι θα έχουν τα χρήματα, τα χρηματιστριακά, μέσα από τα χρηματιστικά αυτά παιχνίδια, προκειμένου να μπορούν να αγοράζουν τα καθαρά προϊόντα, και οι υπόλοιποι θα έχουν επιδόματα και θα τρέφονται με ό,τι ακριβώς βιομηχανικά παράγεται. Είναι αυτό που είχε πει ο Κίσιντζερ, αν θυμάστε. Ελέγξτε την τροφή για να ελέγξετε τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
4: Μία συγκεκριμένη βέβαια κάστα.
3: Αποκάλυψε και ποιος το είπε.
4: Ανθρώπων.
0: Κύριε Λύκο, κλείνοντας, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει αναστροφή? Με δύο κουβέντες.
4: Η ελπίδα είναι στις προσπάθειες αυτές που γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν την επιστημονική γνώση, από ανθρώπους που μπαίνουν, αρκεί να τους ενισχύσουμε, στην παραγωγή με επιστημονική γνώση, από γεωργία ακριβίας, και πιστέψτε με, έχω μεγάλη γνώση και από αυτό που γίνεται σε σχέση με την παραγωγή στην Ολλανδία αλλά και με το Ισραήλ. Εκεί δηλαδή να δείτε πώς γίνεται αυτή η παραγωγή. Αλλά αυτό πρέπει να το ενισχύσει το κράτος. Το κράτος ενισχύει την παραγωγή, την ελληνική παραγωγή. Το κράτος μπορεί να ενισχύσει τους Έλληνες δηλαδή στο διατάφτα.
0: Μάλιστα. Και να μην έχουμε φαινόμενο ΠΚΠ. Αυτό υπονοείται, φαντάζομαι. Μπιρ παρά.
4: Ο ΠΚΠ, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Ο ΠΚΠ, ουσιαστικά τι γίνεται. Εσύ έπαιρνε σε ένα χαρτί και έδινε σε ένα άλλο χαρτί και έλεγε: εγώ έχω αυτά τα χρήματα, δώσ' μου αυτή την επιδότηση. Δεν ήταν επιδότηση ότι καθόμαστε. Είναι σαν και αυτό που είχαν βγάλει η Γερμανία, ας πούμε. Όχι. Παίζονταν χρήματα από πίσω. Πού να δείτε, και ετοιμάζω ένα άρθρο γι' αυτό, τι γινότανε και τι γίνεται με τις άδειες ΑΠΕ. Είναι ένας ο ΠΚΠ.
0: Το περιμένουμε.
4: Προσεχώς.
0: Το περιμένουμε, κύριε Λύκο. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Πάντα είστε με κέρυες επισημάνσεις. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Πάμε σε διακοπή και όταν επιστρέψουμε, θέλω πριν απ' όλα, κύριε Εξάρχε, ενώ συζητάμε στα όρια της εθνικής κατήφιας και στον πρωτογενή τομέα, σε τίποτα, υπάρχουν κάποιες σηκμάδες, υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες και μία από αυτές την προχωρήσατε πάρα πολύ, μιλάω για το ακτινίδιο, την οποία με έναν τρόπο δεν την έχουμε βάλει ούτε στη διατροφική συνήθεια, ενώ στα ιατρικά λέγονται άλλα πράγματα. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό πρώτα. Δεν θα είμαστε μόνο με την εθνική κατήφια, θα δίνουμε και κάποιες άλλες νότες. Σύντομη διακοπή. Αντιθέσεις, κύριε Εξάρχε, για να δούμε λιγάκι το ακτινίδιο. Καταρχάς, πείτε μου πώς ήρθε στην Ελλάδα.
3: Να πούμε λίγο πώς ξεκίνησε παγκόσμια. Mm. Είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία, όπου το 1904...
0: Το σπίτι του ποιο είναι το ακτινίδιο?
3: Η Κίνα.
0: Η Κίνα.
3: Εκεί υπάρχει, εκεί υπήρχε εδώ και χιλιάδες χρόνια. Υπάρχουν αναφορές. Δίπλα στον ποταμό Γιάν Τσέγκ.
0: Μάλιστα.
3: Μία δασκάλα από τη Νέα Ζηλανδία το 1904 πήγε εκδρομή στην Κίνα και έφερε μερικούς καρπούς στη Νέα Ζηλανδία. Εκεί το φυτέψανε, ευτυχώς είχε και αρσενικά και θηλυκά, και κάναν μια παραγωγή για το χωριό. Μετά για την πόλη, μετά για τη Νέα Ζηλανδία και μετά άρχισαν οι εξαγωγές. Στην Ελλάδα ήρθε το 1973, υπήρχε ένας δραστήριος γεωπόνωσης Διεύθυνσης Γεωργίας που λεγόταν Αναστάσιος Μίχος, ο οποίος έψαχνε σε περιοδικά, έψαχνε ο άνθρωπος προς τιμήν του, το είδε το φρούτο, προσπάθησε να το φέρει από τη Γαλλία, δεν τα κατάφερε και το φέρει από Ιταλία. Φυτεύτηκε στην Πιερία πρώτη φορά, το 1973 όπως είπα, σε μια πολύ καλή περιοχή, με πολύ καλό έδαφος. Το κλίμα ήταν τότε αρκετά καλό για την καλλιέργεια, δεν είχε φτάσει στα επίπεδα που είναι τώρα και η καλλιέργεια επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα.
0: Ποιες είναι οι συνθήκες, οι κατάλληλες, ποιες περιοχές εδείκνυται για το ακτινίδιο, να το πω έτσι καταρχάς?
3: Ας πούμε που πάει καλά, το πάμε έτσι, ναι. Η Πιερία αντιστοιχεί στο 33-35% του πανελλαδικού ακτινιδίου, από εκεί που ξεκίνησε. Υπάρχει μετά η Μαθία, η Καβάλα, η Ξάνθη, ναι, η Χρυσούπολη. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει η Άπτα, το Αγρίνιο. Καλλιεργείται σε πολλές περιοχές δηλαδή.
0: Στην Κρήτη λόγω θερμοκρασίας είναι διαφορετικό όμως.
3: Ναι, στην Κρήτη έγινε μια προσπάθεια,
0: ναι,
3: στη Δυτική Κρήτη και Νότα Χανιά, όπου υπήρχε και, υπάρχει και νερό. Τελικά δεν καλύφθηκαν οι όρες ψύχους, γιατί το φρούτο είναι φιλοβόλο, ρίχνει τα φύλλα, δεν είναι όπως το αβοκάντο που είναι ιθαλές και θέλει 700 ώρες με θερμοκρασία το χειμώνα κάτω από 7 βαθμούς. Μια προϋπόθεση που δεν την πιάνει η Κρήτη πλέον.
0: Ωραία. Λέει κάποιος ακτινίδιο. Ήρθε από την Κίνα, μας είπατε ότι στην Πιερία, που είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα σας, είναι 33-35% της συνολικής παραγωγής. Θα πει κάποιος, ωραία, και για την Ελλάδα λέει κάτι αυτό? Έχει κάτι να της πει στο διεθνή καταμερισμό όταν έχεις Κίνα, ας πούμε, για παράδειγμα?
3: Ναι.
0: Καταρχάς, η Κίνα εξάγει ακτινίδιο.
3: Θα το πω τώρα. Ας δούμε λίγο ποια είναι η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη του γάσου, ναι, ακτινιδίου. Η Ελλάδα πλέον εδώ και μερικά χρόνια είναι τρίτη στον κόσμο.
0: Τρίτη?
3: Έχει περάσει την Ιταλία. Ναι. Και ποιοι είναι οι πρώτοι? Είναι η Κίνα, η οποία παράγει περίπου 2 εκατομμύρια τόνους, αλλά η Κίνα δεν εξάγει, μόνο εισάγει ακόμα, γιατί δεν καλύπτει τις ανάγκες με αυτό. Είναι η Νέα Ζηλανδία που οργάνωσε όλη την, την και βάζει πολλά χρήματα στην έρευνα και από εκεί ευτυχώς παίρνουμε και εμείς κάποιο know-how, η οποία έχει περίπου 650.000 τόνους. Αλλά τώρα λόγω της κλιματικής αλλαγής το γυρνάει στο κίτρινο ακτινίδιο, αυτό είναι καλό για μας. Και είναι η Ελλάδα, η οποία έχει κοντά στους 400.000 τόνους, με 150-160.000 στρέμματα περίπου, η οποία είναι τρίτη και πίσω έρχεται η Ιταλία.
0: Γιατί, αφού εμείς το πήραμε την Ιταλία, είπατε, ναι, αν θυμάμαι.
3: Ιταλία,
0: το πράσινο ακτινίδιο, μιλάμε έτσι. Ναι.
3: Καλλιέργησε εντατικά το φρούτο, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Και το φυτό αυτό δεν είναι αυτοφυές της Μεσογείου, είναι εισαγόμενο. Αυτά και είναι και υποτοπικό. Άρα θέλει πολύ, όπως ζει ακόμα στις παρυφές του ποταμού Γιάνγκ Τσέγκ, θέλει αμουδερά εδάφη, με θερμοκρασία του καλοκαιριού περίπου 27 βαθμούς, καμιά σχέση με αυτό που ζούμε εμείς, καταναμημένες βροχές όλο το καλοκαίρι, που δεν υπάρχει αυτό. Οι Ιταλοί τι κάνανε? Επειδή πήραν αρκετά χρήματα στην αρχή από το ακτινίδιο, εντατικοποιήσανε με μηχανήματα, με αυτά, με ψεκασμούς, κάνανε, συμπιέσαν τα εδάφη, γιατί τα εδάφη της Ιταλίας είναι πιο αυγηλώδη από τα δικά μας. Και επειδή είχαν μηχανήματα πριν από εμάς, είχαν αμπέλια πριν κλπ. Άρα έχει τη δομική υποβάθμιση των εδαφών τους και η χημική υποβάθμιση από τα προηγούμενα χρόνια. Και ήρθε κάποια στιγμή το 2012, όπου είχαμε, δεν τα καιρικά φαινόμενα με την υποβάθμιση που έλεγα για τους πολιτισμούς, όπου είχαμε συμβάντα βροχής με 200 χιλιοστά βροχή, όπου ουσιαστικά πνίγηκαν τα φυτά. Και κατέρευσε το 1/3 της παραγωγής Ιταλίας.
0: Άρα η χώρα μας, να το ξαναπώ,
3: κέρδισε από αυτό.
0: Είναι η τρίτη στην παγκόσμια κατάσταση.
3: Δημιουργήθηκε ένα παγκόσμιο κενό, γιατί αυξάνει η κατανάλωση, μαθαίνει ο κόσμος να τρώει αυτό το superfood, και η Ελλάδα έτυχε στη συγκυρία να καλλιεργεί το πράσινο.
0: Είναι προσοδοφόρο για τον καλλιεργητή? Δώστε μας μια στάξη μεγέθους στις τρέχουσες τιμές.
3: Απλό είναι αυτό. Αν πάρουμε μια μέση απόδοση 3 τόνους, με 1 ευρώ περίπου, που είναι ο μέσος όρος των τελευταίων ετών, και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτό, υπάρχει και ένα 10, ένα 20, εμείς θα βάλουμε 1 ευρώ, είναι 3.000 ευρώ το στρώμα.
0: 3.000 ευρώ το στρώμα.
3: Τζίρος. Άρα στα 10 στρώματα είναι 30.000 ευρώ. Βέβαια θέλει πολλή δουλειά. Και όσο επιδεινώνεται η κλιματική αλλαγή, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση αφαίρεσε πολλές δραστικές και εδώ, αν και δεν θέλει πολλά φυτοφάρμακα, θα το πούμε τώρα, χρειάζεται πολλά εργατικά χέρια. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση των εδαφών και οι καινούργιες ασθένειες απαιτούν πιο πολύ εργασία, την οποία δεν την έχουμε. Είναι γνωστό ότι λείπουν.
0: Να η αλυσίδα λοιπόν.
3: Ναι,
0: λείπουν, οι εργάτες γης. Έχετε δίκιο. Πείτε μου σας παρακαλώ, διατηρείτε ή μόλις κοπεί αύριο πρέπει να μπει στην αγορά? Εγώ οφείλω να τα ρωτήσω για τον πολύ κόσμο, έτσι.
3: Λοιπόν, θα σας απαντήσω.
0: Γιατί συνήθως τα βρίσκουμε στα ψυγεία. Ναι. Εγώ γι' αυτό σας ρωτώ.
3: Εγώ το ακτινίδι, ακόμη και τώρα,
0: ναι,
3: έτσι, και φανατικός καταναλωτής, τα οποία μαζεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2025. Τι έχουμε
0: τον
3: τώρα?
0: Τον Οκτώβριο.
3: Ναι, σε ψυγείο εννοείται.
0: Ναι, εννοείται.
3: Τι έχουμε τώρα?
0: Μάλιστα.
3: Ιούλιο 2026. Υπολογίστε πόσο χρόνο διατηρεί το φούτο. Αυτό είναι φοβερό πλεονέκτημα. Μπορεί να ταξιδέψει όλο τον πλανήτη. Έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα ωφέλη του φούτου.
0: Για πάμε λίγο.
3: Είναι γνωστό ότι περιέχει βιταμίνη C περισσότερο από τα σπεριδοειδή, από το πορτοκάλι. Έχει πάρα πολλά αντιοξυδωτικά, πολλά μέταλλα, πολλές βιταμίνες, βιταμίνη K, βιταμίνη Ε, βιταμίνη C που είπα προηγουμένως. Έχει αντιφλεμονώδη δράση. Βοηθάει στο πεπτικό. Είναι ένα φάρμακο για το πεπτικό, λόγω ότι έχει κάποιες ουσίες, κάποιες πρωτεΐνες, αλλά και επειδή έχει πολλές φυτικές ίνες, βοηθάει στον ύπνο. Αυτές είναι μελέτες που έγιναν στη Νέα Ζηλανδία, ευτυχώς για μας, και μας δίνουν. Και το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ένα φούτο διέτης. Βοηθάει στην επιδερμίδα και έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Σκεφτείτε ότι όταν 1 δισεκατομμύριο άτομα αυτόν τον πλανήτη ασχολούνται, όχι γιατί έχουν κάποιο πρόβλημα, αλλά γιατί θέλουν να έχουν χαμηλά επίπεδα ζαχάρου στο αίμα τους, γιατί να μην φάνε ένα φούτο το οποίο είναι εύγευστο, ξινόγλυκο, έχει και το γλυκό τώρα το κίτρινο, υπάρχει και κίτρινο ακτινίδα, άρα έχουμε δύο γεύσεις να καλύψουμε όλες τις απαιτήσεις. Mm-hmm. Το οποίο, το πιο σημαντικό από όλα για μένα, είναι ότι έχει χαμηλό αποτύπωμα σε φυτοπροστατευτικές ουσίες, σε φυτοφάρμακα. Και αυτό όχι γιατί οι Έλληνες αγρότες έχουν κάποια παιδεία πάνω σε αυτό και φροντίζουν γι' αυτό. Είναι επειδή το φρούτο δεν έχει πολλούς εχθρούς και ασθένειες ακόμη. Έκοψε και η Ευρωπαϊκή Ένωση οριζόντια πάρα πολλές δραστικές και ουσιαστικά ελάχιστα, σχεδόν ένα βήμα πριν την βιολογική γεωργία.
0: Υπάρχει κάποιο μυστικό tip, να το πω, για όσους τους ξενίζει η γεύση του ακτινιδίου?
3: Μπορεί να φάνε το κίτρινο που είναι γλυκό.
0: Εμείς όμως παράγουμε πράσινο κατά βάση. Έτσι.
3: Μα έχουν γίνει φυτίες κίτρινο ακτινίδιο, έτσι, αρκετές, αλλά η πλειοψηφία της παραγωγής είναι στο πράσινο και εκεί θα μείνουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή, σας είπα, υπάρχει ένα παγκόσμιο κενό λόγω της Ιταλίας, η οποία βάζει και αυτή κίτρινο, και λόγω της Νέας Ζηλανδίας, η οποία, λόγω ότι δεν πιάνει τις όρες ψύχους που είπαμε προηγουμένως, η Νέα Ζηλανδία, το κίτρινο έχει λιγότερες απαιτήσεις, δηλαδή θέλει 400 ώρες κάτω από 7 βαθμούς. Οπότε η Νέα Ζηλανδία εξ ανάγκης βάζει κίτρινο. Και έμεινε η Ελλάδα, κατά λάθος να το πω έτσι, να γίνει leader στο πράσινο ακτινίδιο.
0: Κοίτα να δεις.
3: Ναι. Εδώ θέλω να πω ότι είναι και αυτό σημαντικό για το θέμα την υπεραξία των προϊόντων που είπαμε ότι έχουμε πολλά ποιοτικά προϊόντα προηγουμένως και θα φτάσουμε λίγο αν θέλετε και μετά σε αυτό. Είναι ότι είπαμε ότι η μέση τιμή του ακτινιδίου στην Ελλάδα είναι 1 ευρώ περίπου.

0: σου πω και κάτι άλλο που είναι και λίγο, όχι αστείο, αλλά η εταιρεία που ρυθμίζει παγκοσμίως, η Ζέσπιρ δηλαδή, είναι συνεταιριστική. Σκεφτείτε πως οι συνεταιρισμοί επιβίωσαν στην Ελλάδα. Βλέπουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση των νεοζηλανδών παραγωγών σε σχέση με τους Έλληνες. Αυστηρά πρωτόκολλα, υπακοή στο αυτό που λέει η εταιρεία, δηλαδή εκεί δεν ψεγκάζουν οι παραγωγοί. Περνάει ο γεωπόνος της συνεταιριστικής εταιρείας, κάνει προεσκόπηση και αν χρειάζεται να ψεκαστεί, ψεκάζει η εταιρεία και το χρεώνει στον παραγωγό.
1: Άρα υπάρχει μια συνολική κουλτούρα, ε.
0: Τελείως.
1: Τελείως. Πάμε λίγο, σας παρακαλώ πολύ, καθώς οδεύουμε προς το τέλος, να δούμε λιγάκι κάποια μέτρα. Καταρχάς, τι είναι αηφορική γεωργία?
0: Αηφορική γεωργία μπορούμε να πούμε...
1: Υπάρχει αηφορική γεωργία? Γιατί μοιάζει λίγο κυκλικό και ναι, στο
0: λέγεται και λέγεται και βιώσιμη γεωργία.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο μια ιδανική κατάσταση, μια ουτοπική, αλλά μπορεί να προσεγγιστεί. Είναι η καλλιέργεια του εδάφους, η οποία σέβεται το περιβάλλον, επιδιώκει την παραγωγή των προϊόντων, αλλά προσπαθεί να έχει το χαμηλότερο αποτύπωμα, ώστε να μεταφέρει τους πόρους, είτε έδαφος είτε κλίμα, στις επόμενες γενιές χωρίς απώλειες. Λέγεται και γεωργία χαμηλών εισρωών. Να το πω λίγο με πιο απλά λόγια. Απόλυτος έλεγχος του τι γίνεται στο χωράφι. Υπακοή, χρειάζεται κάποιος να συντονίσει αυτή την κατάσταση των, πάνω στις εισρωές, δηλαδή τι λιπάσματα θα βάλουμε με βάση τις εδαφολογικές αναλύσεις ή τη φυλοδιαγνωστική ή τη φάρμακα θα χρησιμοποιήσουμε, πόσες φορές θα μπούμε στο χωράφι, πώς θα το οργώσουμε, πώς, αν θα αφήσουμε χλωροτάπητα θα χρησιμοποιήσουμε ζανιοκτώνα. Όλα αυτά, αν θα χρησιμοποιήσουμε ωφέλιμους μικροοργανισμούς που βοηθάνε το έδαφος, όλα αυτά χρειάζεται για να αυξήσουμε την οργανική ουσία. Κάποιον συντονιστή, ο οποίος πρέπει να είναι ένας γεωπόνος. Δεν μπορεί ένας αγρότης να χαράξει αυτή την πολιτική.
1: Μπορούμε να καλλιεργήσουμε τον πλανήτη βιολογικά? Διότι ως ιδέα καλά ακούγεται.
0: Θα ήταν ιδανικό.
1: Θα ήταν ιδανικό. Αλλά αυτή τη στιγμή μπορούμε... Εσείς καλλιεργείτε βιολογικά. Αν ο διπλανός σας εγώ δεν καλλιεργώ, δεν είναι μία ή άλλη?
0: Όχι ακριβώς. Για το έδαφος δεν είναι. Είχαμε πει ότι
1: για το έδαφος δεν είναι.
0: Αλλά... Για την περίπτωση του το πόσο η εντατική γεωργία επηρεάζει το κλίμα με τα αέρια, το οξύδιο του αζότου, το υποξύδιο του αζότου και όλα αυτά, είναι. Γενικά δεν επηρεάζει. Το θέμα είναι το εξής, ότι θα σας πω για την προσωπική μου. Εγώ μπορώ να τρώω βιολογικά στο σπίτι και τρώω βιολογικά, παίρνω από κάπου βιολογικά. Αλλά όταν δίνω οδηγίες σε ένα χωράφι και θέλω να κάνω πραγματικό, να αντιμετωπίσω το πρόβλημα γιατί θα χάσω το κτήμα, θα χρησιμοποιήσω το χημικό πλωστάσιο. Δεν γίνεται αλλιώς. Άρα πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή της διαχείρισης όλων των εισρωών, όλων των σκευασμάτων, ώστε να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα χωρίς με την λιγότερη μείωση το...
1: Εσείς τρώτε βιολογικά, αλλά τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξέρετε, ξέσπασε και το σκάνδαλο και των βιολογικών καλλιεργιών και ιδίως με την αφιδώς πιστοποίηση.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Ακόμη και
0: αυτό
1: εδώ
0: είναι ένα πλήγμα όμως για τους διακαλλιεργητές.
1: Και κυρίως και στην καταναλωτική αντίληψη.
0: Χάθηκε η εμπιστοσύνη στον κόσμο. Έτσι είναι πλήγμα πραγματικό. Εγώ είμαι υπέρ της βιολογικής γεωργίας. Απλώς δεν μπορώ να καλλιεργήσω όλο τον πλανήτη βιολογικά, γιατί είπα προηγουμένως. Όταν μου είπατε για τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, θα πεινάσουμε. Θα υπάρχει παγκόσμιος λοιμός με τις απαιτήσεις που έχουμε τώρα.
1: Πάμε λίγα και στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Το είπατε και εισαγωγικά. Όταν είχαμε τις αγροτικές κινητοποίησεις, παραπλήσια κινητοποίησεις υπήρχαν και στη Γαλλία. Ήταν εντυπωσιακό όμως ότι ακόμη και νομοθετικά οι αγροτικές ενώσεις και συνεταιρισμοί στη Γαλλία παίζουν κυριαρχικό ρόλο εξαιτίας του ότι είναι επάγγελμα κατοχυρωμένο όμως μέσα από αυτό που είπατε, από σχολεία, εκπαιδευτική διαδικασία. Και όταν βγουν στο χωράφι ελέγχονται για αυτά που εφάρμοσαν και από την εκπαιδευτική διαδικασία στο ίδιο το χωράφι. Εδώ μπορεί να παίξει ρόλο.
0: Μπορεί, αν γίνει σωστά, ναι. Όλα ξεκινάνε μα σε όλους τους τομείς. Ξεκινάνε από την παιδεία. Αν δηλαδή ο άλλος δεν καταλάβει...

0: ποιο λόγο πρέπει να το κάνει αυτό και του το πεις και του δώσει και μια επιδότηση για να το κάνει, την άλλη θα το καταστρατηγήσει. Πρέπει να περάσει το νόημα μέσω της παιδείας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, έτσι, να μιλάμε και πιο συγκεκριμένα. Η εκπαίδευση, η καλύτερη εκπαίδευση των γεωπόνων. Γεωπόνοι σύμβουλοι, αειφορικής γεωργίαση, ειδικών καλλιεργειών. Αγρότες οι οποίοι θα περάσουν σεμινάρια. Σκεφτείτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν υπηρεσία γονιμότητα.
1: Και εδώ περνάμε σεμινάρια, αλλά για να πάρουμε τα μπικικίνια.
0: Είναι που δεν είμαστε παρόντες. Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπηρεσία γονιμότητας εδαφών, η οποία είναι στο Υπουργείο Γεωργίας, από το 1936. Από τον Ρούσβελτ, ο οποίος έκανε πολλά πράγματα. Τι κάνουν ακριβώς αυτοί οι γεωπόνοι? Είναι μονίμως έξω, σε χωράφια, και συμβουλεύουν τους αγρότες επί του πεδίου, στο χωράφι δηλαδή, πώς ακριβώς θα καλλιεργήσουν σωστά. Από το 1936. Και λύσαν και μεγάλη αιωλική διάβρωση που είχε η Αμερική σε μεγάλο ποσοστό. Άρα πρέπει να περάσουν όλα από την εκπαίδευση. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος να μάθει, να πιστεί ότι έτσι πρέπει να το κάνει, γιατί αυτό είναι το όφελος. Και η εφορική γεωργία, μην νομίζω ότι έχει μειώνει πολύ τις αποδόσεις. Μακοπρόθεσμα είσαι κερδισμένος. Έχει την αίσθηση ότι βοηθάς στο να μην δημιουργηθεί το πρόβλημα στο μέλλον. Είπαμε ότι οι επόμενοι είναι τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δυσέγγονά μας. Αλλά μακοπρόθεσμα κερδίζεις.
1: Τι ποσοστό του πρωτογενή τομέα χάνεται από τους εχθρούς και τις ασθένειες?
0: Υπολογίζεται ότι είναι περίπου 20 με 40%.
1: 20 με 40%.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ναι. Με όλα αυτά που εφαρμόζουμε. Σκεφτείτε τώρα να τα σταματήσουμε.
1: Για πείτε μου λοιπόν, έχετε να προτείνετε κάποια φυτά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και στη διατροφή του ανθρώπου και στη βελτίωση όλου αυτού του κύκλου που λέγεται, να το πω έτσι, οικοσύστημα? Ποια είναι αυτά τα φυτά, υπάρχουν?
0: Θα πω το εξής, ότι βασικά η άμυνα στην υποβάθμιση του εδάφους, ακόμα και στην αντιμετώπιση των παθογόνων, είναι αμφισποβά. Δηλαδή, το να καλλιεργούμε 3-4 διαφορετικά φυτά, όπως και τα ζαχαρότερφλα που ήταν ένα πολύ καλό φυτό και αυτό με ενόχλησε που χάθηκε, ώστε να σπάζουν οι κύκλοι των παθογόνων στο έδαφος, εννοώ για τα βακτήρια και τους μύγετες, αφού δεν συμβαδίζουν όλα τα φυτά, δεν έχουν τα ίδια, οπότε πεθαίνουν τα παθογόνα με πολύ ωραίο τρόπο. Να ξεκουράζεται το έδαφος, γιατί πίσω από καλαμπόκι μπορεί να βάλουμε σιτάρι, μετά να βάλουμε ένα τριφύλι, το οποίο το τριφύλι τι είναι, όλα τα ψυχανθή έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν άζωτο από την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι μια σημαντικότατη λειτουργία που γίνεται εδώ και εκατομμύρια χρόνια, έτσι. Και ουσιαστικά έρχεται το άζωτο από την ατμόσφαιρα και αποθηκεύεται μέσα από τα βακτήρια που ζουν στα ψυχανθή στο έδαφος. Άρα προτείνουμε σαν φυτά, κυρίως για την αμφισποβά, τα ψυχανθή, ή μπορεί να βάλουμε δίκο, μπορεί να βάλουμε σε κάποια φάση να χρησιμοποιήσουμε και άλλα φυτά τα οποία δεν είναι τόσο παραγωγικά. Έτσι. Η ελιά είναι ένα πολύ ωραίο φυτό το οποίο βοηθάει το περιβάλλον. Υπάρχουν καλλιέργειες στα αρωματικά φυτά. Έτσι. Υπάρχουν καλλιέργειες και απλώς μπορεί να μην είναι ποσοδοφόρες την πρώτη χρονιά, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε πώς θα βελτιώσουμε το έδαφος.
1: Άρα μεσομακροπρόθεσμα πρέπει να είναι πια η αντίληψη. Αντιστρέφεται η πορεία των υποβαθμισμένων εδαφών στην Αφρική? Γιατί λέμε ότι η Αφρική θα μπορούσε να είναι το backup όλου του πλανήτη. Δεν είναι όμως.
0: Εδώ βλέπετε το πράσινο τείχος που έκανε η Αφρικανική Ένωση από το 2007, όπου φιλοδοξεί να κάνει αυτή την τεράστια δεδοφύτευση. Μιλάμε για δισεκατομμύρια δέντρα για να σταματήσει την επέκταση της Σαχάρας. Ελπίζω να πετύχει. Αντίστοιχο έχουν κάνει και οι Κινέζοι, οι οποίοι το ξεκίνησαν από το 70, θα τελειώσει το 30. Οι Κινέζοι είναι πιο correct σε αυτά που κάνουν, με 66 δισεκατομμύρια μόνο δέντρα.
1: 66 δισεκατομμύρια δέντρα, μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τα εδάφη της Αφρικής, ήταν και το παράπονο του Μπόβλακ, που όταν είναι αυτό συγκινητικό λίγο, όταν πέθαινε, είπε στην εγγονή του ότι αν ζούσε ακόμα 5 χρόνια θα έλυνε το θέμα της Αφρικής. Κατά τη γνώμη μου δεν θα το έλυνε. Δεν θα το έλυνε, γιατί τα εδάφη της Αφρικής είναι από τα πιο παλιά εδάφη. Είναι, ας πούμε, ξεπλημμένα εδάφη. Έχουν χαμηλά pH, δεν έχουν δηλαδή ασβέστιο ή μαγνήσιο ή φόσο που έχουμε εμείς εδώ στα δικά μας εδάφη που έχουμε, εξασφαλίζουν ποιοτικά προϊόντα. Και ένταση και το ξηροθερμικό περιβάλλον που τα ερημοποίησε, δηλαδή έχει πάρει όλο το γόνιμο έδαφος. Άρα χρειάζεται μια υπερπροσπάθεια. Έτσι, και σκεφτείτε ότι ο μέσος Αφρικανός, και μιλάω για την υποσαχάρια Αφρική, βάζει περίπου 1-2 κιλά λίπασμα μέσω το στρέμμα. Εμείς ξέρετε πόσα βάζουμε, 50-60. Άρα πρέπει να αλλάξει όλη η δομή της Αφρικής. Πρέπει να γίνουν εργοστάσια εκεί, γιατί είναι μεγάλο το κόστος μεταφοράς των λιπασμάτων. Έτσι, και το λίπασμα υπάρχει και εκεί έλλειψη φωσφόρου. Έχουν όμως τον ορυκτό πλούτο. Δηλαδή είναι θέμα, δηλαδή μπορούσε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα επίπεδου Bill Gates και όλοι αυτοί να κάνουν εκεί εργοστάσια που θα παράγουν λιπάσματα.
1: Άμα τους πάρουν όλη τη γη θα το κάνουν. Όπως κάνουν αλλού. Λοιπόν, επειδή φτάνουμε προς το τέλος, καταρχάς, πόσο έχετε μία αίσθηση, μπορεί να είμαστε κοντά σε ένα παγκόσμιο λοιμό ή φαίνεται υπερβολικό αυτό? Με βάση την πορεία που έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα, έτσι.
0: Ναι. Για να γίνει ένας παγκόσμιος λοιμός πρέπει να γίνει κάτι συνταρακτικό. Δηλαδή ένα ηφαίστειο, μια πτώση αστεροειδή, που είναι, αυτά γίνονται σε εκατομμύρια χρόνια, ή ένας παγκόσμιος πόλεμος. Να γίνει κλιματική κατάρρευση και να μειωθεί η φωτοσύνθεση, οπότε θα δημιουργήσει μια τέτοιο. Μια παγκόσμια κατάρρευση των τροφικών αλυσιδών και της πρωτογενής παραγωγής. Είμαστε λίγο για τα δύο πρώτα, δηλαδή για τα υπερηφαίστεια, αν και τα υφαίστεια δεν εμφανίζονται κατά διαστήματα, ή την πτώση αστεροειδή, είμαστε λίγο μακριά. Ή αν αλλάξει κάτι με τον ήλιο, με τις ακτινοβολίες. Τώρα για έναν πυρηνικό πόλεμο, δεν ξέρουμε αύριο τι μας ξημερώνει. Οπότε θα έλεγα ότι είναι κάπως μακρινό αυτό.
1: Δεν αποκλείεται όμως κάποιες γεωγραφικές μεγάλες ενότητες να βρεθούν στο φάσμα ενός λοιμού.
0: Ο δυτικός κόσμος δεν θα έχει ιδιαίτερα προβλήματα.
1: Άρα να μην ανησυχεί για τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Να μην ανησυχεί, αλλά είπαμε προηγουμένως ότι...
1: Ούτε για τον υπόλοιπο κόσμο να ανησυχεί, να του είναι
0: αδιάφορο. Στον υπόλοιπο κόσμο θα επιδεινωθεί το πρόβλημα. Ας πάω μια περίπτωση ότι μειώνονται οι αποδόσεις των παγκοσμίων, ας πούμε, του πρωτογενής τομέα. Τι θα γίνει? Εμείς θα έχουμε προϊόντα στον δυτικό κόσμο, θα τα πληρώνουμε λίγο πιο ακριβά ή θα λείψουν κάποια προϊόντα, αλλά δεν μας πειράζει και τόσο πολύ αυτό. Θα ζούμε κανονικά. Αυτοί που θα υποστούν τις μεγαλύτερες συνέπειες είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες, που ήδη είναι σε κατάσταση επιστημικής ανασφάλειας. Οπότε μια τέτοια κατάσταση θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Εδώ θα ήθελα να πω ότι υπάρχει και μια έτσι ωραία διαφάνεια.
1: Ναι.
0: Η νούμερο, αν μπορούμε να τη δούμε, η νούμερο 22, που είναι η κυριαρχία των τριών σπόρων. Αυτό είναι δική μου ορολογία. Καλλιεργούμε τρεις σπόρους κυρίως, κατά 60% στον πλανήτη. Ποια είναι αυτά? Είναι το σιτάρι, το καλαμπόκι και το ρύζι. Ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό? Ένα καινούργιο παθογόνο, είπατε για την ξυλάλα. Ένα καινούργιο παθογόνο το οποίο θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Εκτός αυτού όμως, όταν το 60% από τις θερμίδες που τρώμε, που έρχονται από αυτούς τους τρεις πόρους, και γιατί τους καλλιεργούμε αυτό? Γιατί είναι η εύκολη λύση. Είναι δυσκολότερο να καλλιεργείς ψυχανθή ή άλλα. Εδώ όμως, όταν τρέφεσαι με αυτά, υπάρχει η έννοια της κρυφής πείνας. Δηλαδή, ενώ χορταίνεις, από αυτούς τους πόρους λείπουν πολλά μέταλλα, πολλές βιταμίνες, πολλά εχνοστοιχεία. Και λέγεται επιστημονικά κρυφή πείνα, όποια έχει επιπτώσει στον ανθρώπινο οργανισμό, μείωση ανοσοποιητικού και τα σχετικά.
1: Καλά, μην το λέτε εμένα, πέστε τα σε μερικούς που είναι της μόδας μόνο ρύζι. Το ξέρετε αυτό.
0: Ή μόνο κοινόα.
1: Ναι, ή μόνο κοινόα.
0: Που σας αρέσει ιδιαίτερα.
1: Άλλο αυτό πάλι. Λοιπόν, και στις κυρίες να το πείτε αυτό που είναι γκουρμεδιά, ελληνική γκουρμεδιά, κοινόα. Θέλω, φτάνοντας στο τέλος, να σας ρωτήσω, υπάρχουν κάτι σενάριο ότι αφού δεν μπορούμε στη γη, τώρα που ο Elon Musk τάζει ταξίδια στον Άρη, ως ονούπο, γιατί στο συμπαντικό χρόνο να λες σε 5-6 χρόνια είναι απειροελάχιστο το δευτερόλεπτο.
0: Για τόσο γρήγορα μιλάμε.
1: Ναι, ναι, έτσι λέει. Αν και ο Έλληνας αστροφυσικός, ο Σταμάτης Κρυμιζής, μιλώντας εδώ στις αντιθέσεις, πέρυσι το καλοκαίρι είχε πει ότι όποιος σας υπόσχεται ταξίδι στον Άρη πέρα από την κατασπατάληση πόρων και ενέργειας, σας λέει μπαρούφες, γιατί θα φτάσετε μέχρι τον Άρη.
0: Πώς θα γυρίσετε όμως.
1: Όχι μόνο πώς θα γυρίσετε.
0: Σε τι κατάσταση θα είστε.
1: Ναι, αν βγείτε θα καείτε. Κατά συνέπεια, ρωτώ, πώς ακούτε αυτά που λέτε. Ρε παιδί μου, να καλλιεργούμε στο μέλλον φυτά, στον Άρη, στη Σελήνη,
0: δεν ξέρω. Δεν μπορώ να παραβλέψω μετά από χίλια χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, ούτε εγώ.
0: Ναι.
1: Ούτε αστρόσκονη δεν θα είστε.
0: Ότι όταν ήμασταν φοιτητές, όταν θα μας έλεγε κάποιος ότι θα βγουν τα κινητά και θα βλέπουμε τον άλλον ζωντανά και θα είναι στην Αφρική ή στην Αμερική, δεν θα το πιστεύαμε έτσι. Μπορώ να αποβλέψω όμως τι θα γίνει με βάση αυτά που ξέρουμε στο άμεσο μέλλον. Έτσι. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να καλλιεργήσουμε υπαίθρια στον Άρη. Και είναι απλό. Έλλειψη ατμόσφαιρας. Η μέση θερμοκρασία του Άρη είναι γύρω στους μείον 60. Έλλειψη βαρύτητας. Η περιόδια ακτινοβολία, αφού δεν έχει ατμόσφαιρα, που ευτυχώς έχουμε εμείς, η οποία κόβει σαν φέτες τα μεγάλα μόρια του DNA. Έτσι. Πώς θα καλλιεργήσουμε εκεί. Και εκτός αυτού, το έδαφος του Άρη είναι ένας άγωνας ρεγόλιθος, έτσι λέγεται, που έχει υποχλωρικά αλάτα τα οποία είναι τοξικά για τα φυτά. Άρα το ξεχνάμε αυτό, τελείως. Mm. Αυτό είναι διαπαντός. Αυτό σας το υπογράφω. Πάμε σε υπαίθριες αποικίες και καλλιέργειες. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να ανελέγξουμε όλα αυτά, δηλαδή την ηλιακή ακτινοβολία, τη θερμοκρασία, το νερό, που λόγω της χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης το νερό δεν μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Άρη σε ακριβή κατάσταση. Άλλο το ότι είχε παλιά και το έχασε, έτσι, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Άρα πρέπει να λύσουμε τεράστια προβλήματα. Αν προχωρήσει η επιστήμη για να κάνει ένα θερμοκήπιο, ας το πούμε, στον Άρη.
1: Εκτός αν δώσετε την πατέντα στον Άρη, να σας την κάνει η Αεραπετρίτης ή από την Κουντούρα. Θα σας την κάνει στο PKF. Δεν χρειάζεται κανένα Elon Musk. Έχουν την τεχνογνωσία. Ελάτε.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Οπότε σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον θα μπορούσε να γίνει ακόμα και με το έδαφος του Άρη θεωρητικά ή με υποστόματα κλπ. Αλλά θα ήταν τεράστιο το κόστος. Έτσι και αναρωτιέμαι εγώ τώρα. Mm. Γιατί να πάμε να απικήσουμε τον Άρη και να καλλιεργήσουμε όταν μπορούμε να αυτόν τον ευλογημένο πλανήτη. Έτσι. Να τον σώσουμε και να συνεχίσουμε να ζούμε ωραία και ειρηνικά πάνω σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Αν έτσι το αποφασίσουν οι πολλοί αυτό. Γιατί όσο το αποφασίζουν 2-3 εταιρείες, 5-6 παγκόσμιοι παίκτες, δεν βλέπω εγώ προκοπή, κύριε Εξαρχέ. Θέλω λοιπόν κλείνοντας να σας ρωτήσω, αν κατά τη γνώμη σας πρέπει να βγει ένα μήνυμα, το μήνυμα αυτό είναι ποιο τελικά?
0: Θα είναι λίγο γενικότερο το μήνυμα, γιατί μου δίνετε, σας ευχαριστώ και πάλι που με καλέσατε και μιλήσαμε και λοιπά. Θα πω και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Καταρχήν θα πω λίγο να επαναλάβω τι μπορεί να κάνει. Είπαμε για τους αγρότες ότι η φορική γεωργία είναι η λύση. Είπαμε, ας πούμε, ότι το Υπουργείο Γεωργίας θα μπορείς να συντονίσει αγρότες, γεωπόνους, συντονιστές της αεφορικής γεωργίας. Είναι μια λύση με όλη την ομπρέλα αυτή και ό,τι περιλαμβάνεται μέσα. Αλλά θα ήθελα να σας θέσω το εξής ερώτημα εγώ τώρα. Και ακούω πολλούς παραπονιούνται και λοιπά. Ζούμε στην καλύτερη εποχή της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή? Τι πιστεύετε? Μέχρι τώρα. Ζούμε.
1: Θεωρητικώς ναι.
0: Ναι. Και πώς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Αν κάνουμε μια σύγκριση το πώς ζούσαμε εμείς νέοι, πώς ζούσαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας και οι παππούδες μας. Δηλαδή, εμείς που ζούμε στο δυτικό κόσμο, έτσι, το διευκρινίζω. Έχουμε τα ψυγεία μας γεμάτα σε όλες τις οικονομικές τάξεις.
1: Είχαμε. Χάνεται αυτό.
0: Δεν υπάρχει.
1: Σας βρίσκω last year, κύριε Έξαρχε, σε αυτό.
0: Με λίγη οικονομία τα έχουμε. Έχουμε η πιο πολύ τη δυνατότητα.
1: Και ο υπόλοιπος κόσμος.
0: Εννοείται για τον δυτικό κόσμο.
1: Να πάει να πνιγεί, όχι, δεν εννοώ το δυτικό.
0: Όχι.
1: Επειδή εσείς μιλήσατε για όλο
0: όχι,
1: το.
0: Όχι, θα καταλήξω σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άρα εμείς στον δυτικό κόσμο, έτσι, ακόμα και στην Ελλάδα, έχουμε αυτά που δεν είχε ο άνθρωπος ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή, υγεία. Το προσδόκιμο ζωής ανέβηκε στα 80, όταν ήταν 40 και 50.
1: Το θεωρείτε θετικό αυτό?
0: Εννοείται.
1: Γιατί είπατε κάτι για τα εδάφη και τώρα με προκαλείτε. Ότι η συνεχής καλλιέργεια υποβαθμίζει τα εδάφη. Η συνεχής μακροημέρευση όλων ημών μήπως τελικά υποβαθμίζει την ίδια την υγεία και οι ασθένειες απλά μετατοπίζονται σε νέες μορφές? Διότι φτάνει 80-90, τώρα κάνει η Άνια, το Αλτσχάιμερ, κάνουν πάρτι. Δεν είναι φαινόμενα της αύξησης του προσδόκιμου όμως τελικώς.
0: Θα σας απαντήσω σε αυτό.
1: Αν μου πείτε ότι βρήκαμε τρόπο μαγικό να ξεπεράσουμε τα βιολογικά όρια, θα συμφωνήσω μαζί
0: σας.
1: Ακούω κάποιους που λένε ότι θα πάμε 150-160. Yeah. Άρα θα αλλάξει και το όριο συνταξιοδότησης, κύριε Έξαρχε, στα 100.
0: Η ζωή είναι γλυκιά. Οπότε όσο ανεβαίνει το ποσό, ζούμε καλά. Άρα ζούμε στην καλύτερη, να ολοκληρώσουμε αυτό, στην καλύτερη εποχή της ανθρωπότητας. Ταξιδεύουμε, έχουμε τα κινητά, έχουμε τη γνώση που δεν την είχαν ποτέ οι υπογενέστεροι. Έχουμε την τεχνολογία να μην πονάμε, δηλαδή δεν έχουμε φάρμακα που να βοηθάνε και να λύνουμε τα προβλήματα άμεσα. Αυτοί που έχουν λίγο παραπάνω οικονομική κατάσταση μπορούν να κάνουν μια μικρή οικονομία και τον επόμενο μήνα να πάνε στην Αμερική. Πότε είχε ο άνθρωπος αυτή τη δυνατότητα, για πες, να πάει ο παππούς μου ή ο πατέρας μου στην Αμερική? Ποτέ. Άρα, ας μην παραπονιόμαστε. Ζούμε σε μια, προς το παρόν, σε μια πολύ καλή εποχή. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του πληθυσμού, και ήθελα να το συζητήσουμε αυτό και να είναι το τελευταίο που θα συζητήσουμε. Είναι ένα μεγάλο, μια μεγάλη ερώτηση. Τι θα γίνει με τον πληθυσμό, δηλαδή μπορεί να φτάσει σε 15 δισεκατομμύρια. Έτσι, θα είναι, δηλαδή εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να σώσουμε τα εδάφη, να σώσουμε το κλίμα, να σώσουμε τη βιοποικιλότητα και να αντιμετωπίσουμε τις ασθένειες που πάμε σε ευθύνουσα απορία. Με ένα πληθυσμό 8 δισεκατομμύρια. Άρα στα 15 τι θα γίνει, όταν ήδη ένα κομμάτι του κόσμου βρίσκεται σε λοιμό, σε υποσυτισμό ή σε πληθυστική ανασφάλεια. Τι απαντάω εγώ, έτσι, γιατί θέλω να μιλήσουμε ανοιχτά. Θα φέρω ένα παράδειγμα και θα θέσω την ερώτηση στους τηλεθεατές, αν μου επιτρέπετε. Είναι το ονομάζω το δίλημα του Τιτανικού. Ας πούμε, θεωρητικά, για να σκεφτούν και οι τηλεθεατές, τι απόφαση θα παίρναν και αυτοί για το θέμα του υπερπληθυσμού της γης. Ότι είστε ο αξιωματικός ή ο ναύτης που έχετε μία βάρκα από αυτές που τις τελευταίες που ήταν ασφιχτικά γεμάτες και σώσανε κάποιους ανθρώπους. Και την ώρα που φεύγει η βάρκα, η οποία είναι για 65 αλλά έχει 75 άτομα πάνω, κάποιοι ζητάνε βοήθεια. Τι απόφαση θα παίρνουν εκεί, όταν αυτοί που είναι με στη βάρκα, οι πιο πολλοί ενεργώντας με το συνέστημα, θα σας λέγανε βοηθήστε τους. Πάρτε τους και αυτούς τα άλλα. Εσείς, σκεφτόμενος με τη λογική, θα σκεφτόσασταν ότι αν βάλετε, ήδη είστε παραπάνω άτομα, αν βάλουμε και παραπάνω ακόμη άτομα, κινδυνεύουμε να χαθούμε όλοι. Τι απαντάμε σε αυτό το δίλημα? Απαντάμε με τη λογική ή απαντάμε με το συνέστημα?
1: Εσείς πώς απαντάτε? Να σκετωθείτε το ερώτημα, πρέπει να σας ρωτήσω.
0: Εγώ απαντώ με τη λογική.
1: Που σημαίνει προγραμματισμός.
0: Ήδη όλοι οι παγκόσμιοι οργανισμοί και ο ΙΕ κάνει στις αναπτυσσόμενες χώρες, δηλαδή του τρίτου κόσμου, οικογενειακό προγραμματισμό. Και θα είναι, επιτρέψουμε λίγο να βάλουμε την κάρτα γάμα, αν γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε την αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία 18 χρόνια. Πού βλέπετε ότι είναι λιγότερη αύξηση? Και πού είναι περισσότερη? 56%, 56,6% στην Αφρική, 2,1% στην Ευρώπη. Καλό δεν είναι? Λοιπόν, πού καταλήγουμε αυτή τη στιγμή?
1: Ναι, αλλά ο προγραμματισμός δεν είναι μόνο για αυτούς που έχουν αυτή την τάση γεννήσεων.
0: Ο προγραμματισμός πρέπει να γίνει και στην Ευρώπη.
1: Και στην Ευρώπη.
0: Ναι. Μάλιστα. Με κίνητρα τα οποία υπήρχαν και κάποτε. Ξέρετε γιατί που αναφέρομαι. Να το πω και καθαρά, όποιοι είχαν 4 παιδιά, διορίζονταν στο δημόσιο. Ήταν πολύ μεγάλο κίνητρο για το δημογραφικό. Έτσι. Άρα, τι πρέπει να γίνει? Μια ισορροπία γεννήσεων. Ας σας δώσω μερικούς δείκτες. Ο δείκτης γονιμότητας, ο μέσος δείκτης γονιμότητας της Ευρώπης είναι αυτή τη στιγμή, δηλαδή μια γυναίκα πόσα παιδιά κάνει, έτσι, είναι 1,35. Άρα μια γυναίκα κάνει 1,35 παιδιά. Για να σταθεροποιηθεί ο πληθυσμός πρέπει να είναι 2,1. Ο δείκτης γονιμότητας της Ελλάδος είναι 1,25. Πιο κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ο δείκτης γονιμότητας των προηγμένων κρατών, των πιο προηγμένων, δηλαδή Σιγκαπούρη, Μακάο, Νότια Κορέα, είναι 0,8. Ο δείκτης γονιμότητας της Ουκρανίας είναι 0,9 και ο δείκτης γονιμότητας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό είναι 6. Σας λέει κάτι αυτό?
1: Άρα χρειάζεται, λέτε, ένας προγραμματισμός με βάση τη λογική. Εκτός αν αποφασίσουμε για το συνέστημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις, κύριε Εξαρχέ.
0: Να κλείσω με ένα ρητό.
1: Βεβαίως.
0: Που είναι ένα ρητό του Γκάντι, που λέει το εξής, ότι ο πλανήτης έχει πολλούς πόρους να καλύψει τις απαιτήσεις του ανθρώπου. Δεν έχει όμως πολλούς πόρους να καλύψει την απληστία του ανθρώπου. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και όπως είπαμε και στην εισαγωγή, η ιστορία έχει αποδείξει ότι όποιος ελέγχει τελικά ενέργεια, νερό, τροφή, επηρεάζει και την οικονομία και την ανεξαρτησία, το αυτεξούσιο και τελικά το μέλλον των ίδιων των κοινωνιών. Καλό ξημέρωμα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ξεκινάμε και πάλι. Δεύτερη σεζόν. Ομάδα Contratiempo, ο έμπορος της Βενετίας, θέατρο 104. Από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, κάθε Σάββατο στις 9 και 4 και Κυριακή στις 6. Σας περιμένω.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ένα ψέμα και λύονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
5: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
6: Η καρδιά, μοναδικό όργανο που δεν σταματά μέρα νύχτα. Καρδιοπάθειες, η πιο σοβαρή απειλή για την υγεία σου, για τη ζωή σου. Μάθε και προφυλάξου. Υπέρταση, αυξημένο σάκχαρο, υψηλή χοληστερόλη, κακή διατροφή, παχυσαρκία, κάπνισμα, έλλειψη άσκησης. Ελικά. Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας. Γιατί η πρόληψη σώζει.
7: Ο Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Καροσκούρο. Ένα ταξίδι σε ένα πλανήτη διαφορετικό από όλους. Έναν κόσμο που το φως και το σκοτάδι παλεύουν για ισορροπία. Ο Λούτσιο, ένα παιδί που φωτίζει διαφορετικά από όλα τα άλλα. Μια παιδική παράσταση γεμάτη χρώμα, μουσική και φαντασία. Σε περιμένει να ταξιδέψεις μαζί του.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο μεγάλοι πόλεμοι στη γειτονιά μας και τα χειρότερα φαίνεται ότι είναι μπροστά, καθώς συζητάμε όλο και συχνότερα για ένα μεγάλο πόλεμο που μπορεί να έρθει και να αφορά άμεσα την Ευρώπη, καθώς η αιμονή των Ευρωπαίων ηγετών να οδηγηθούν σε ένα πόλεμο με την Ρωσία, φαίνεται ότι δεν έχει επιστροφή. Θα συζητήσουμε όλα αυτά με τον καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Θοδωρής Ιγνατιάδης απέναντί μου στο στούντιο του Military News. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ για το κάλεσμα.
0: Επικεφαλής της Ελληνορωσικής Λέσχης Διάλογος. Συζητάμε όλο και συχνότερα, όπως είπα, για έναν πόλεμο στην Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι ηγέτες φροντίζουν να μας το υπενθυμίζουν όλο και συχνότερα.
1: Ναι, σε εμάς έχει λίγο ατονίσει η φιλοπολεμική φιλολογία, ας πούμε, η προπαγάνδα του επικείμενου πολέμου, αλλά θα πούμε γιατί. Αλλά εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω ανάποδα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω για την ειρήνη. Γιατί ακούμε ότι είναι υπέρ της ειρήνης ο ένας, ο άλλος, ο τρίτος και βέβαια όπως και στους διαλόγους του Σωκράτη πρέπει να ξεκινήσουμε από τον ορισμό. Τι ο καθένας εννοεί η ειρήνη. Και θα πάμε λοιπόν έναν-έναν. Θα πάρουμε τους παίκτες. Αν θυμάσαι είχαμε μια εκπομπή που λέγαμε οι πέντε δρόντες του Ουκρανικού. Κάπως έτσι θα πάμε και τώρα. Να ξεκινήσουμε βέβαια από τον Ζελένσκι, ο οποίος τελευταία βγήκε με πολλές πρωτοβουλίες για εκεχηρία. Αν προσέξεις, πουθενά ο Ζελένσκι δεν μιλάει για την ειρήνη. Αυτός συνεχώς έχει, ιδίως τώρα μετά τα τελευταία χτυπήματα που δέχτηκε, ενώ τα προκάλεσε ο ίδιος κατόπιν συμβουλών των φίλων του, των Άγγλων και κάποιων άλλων, ότι να καταφέρει πλήγματα στο βάθος της Ρωσίας και ανακήρυξε με πομπόδι τρόπο 40 ημερο βομβαρδισμών κυρίως μη στρατιωτικών στόχων μέσα στη Ρωσία και λίγο πριν φύγουμε για διακοπές τα λέγαμε ότι φυσικά θα ανταποδώσει κάποια στιγμή η Ρωσία όταν θα συμπίπτουν οι λόγοι επιχειρησιακοί, πολιτικοί και κοινωνικοί και πράγματι η ανταπόδοση έγινε και τώρα πιέζεται πάρα πολύ το καθεστώς Ζελένσκι και ζητάει και χειρία. Βλέπεις, δεν μιλάει για ειρήνη, γιατί απλούστατα αν γίνει ειρήνη το πρώτο πράγμα που θα γίνει θα αντικατασταθεί. Γι' αυτόν είναι όχι μόνο πολιτικός θάνατος, αλλά μπορεί και η φυσική ακυρεότητα θα κινδυνέψει. Δεν είναι τυχαίο, εδώ βέβαια δεν φτάνουν στα δικά μας μέσα, αλλά στα ουκρανικά μέσα δημοσιεύουν ότι ήδη κατατέθηκε νομοσχέδιο στην Ουκρανική Βουλή, η οποία ψηφίζει το δικαίωμα του Προέδρου όταν αποχωρήσει να έχει εφόρο ζωής φρουρά. Άρα ήδη προσπαθεί να φροντίσει τουλάχιστον το άμεσο, μόλις απομακρυνθεί από την εξουσία, να μπορεί να καλυφθεί. Άρα γι' αυτόν η ειρήνη σημαίνει εγκατάλειψη των πάντων και φυσικά είναι και για ένα μεγάλο κομμάτι της ουκρανικής ελίτ, αυτά είναι κοινό μυστικό, συνεχώς γίνονται σκάνδαλα, είναι και ένα καρποφόρο και κερδοφόρο ενασχόληση. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο όλα αυτά, όποιος και να βγει αμέσως γίνουν τα σκάνδαλα και πολύ συχνά τα σκάνδαλα τα κατευθύνουν οι αντίπαλοι. Γι' αυτό και πρόσφατα εμείς ήμασταν σε διακοπές, αλλά έγινε ένα επεισόδιο μεταξύ ενόπλων μυστικών υπηρεσιών του στρατού και της μυστικής υπηρεσίας. Έγιναν πυροβολισμοί, ένα άτομο σκοτώθηκε, δύο άτομα τραυματίστηκαν. Εγώ απλά κρατάω ένα σχόλιο, πικρό σχόλιο που έγινε γιατί όλα αυτά βιντεοσκοπήθηκαν να κάνουν. Από το ουκρανικό ίντερνετ, από ουκρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκεί και οι δύο αντίπαλοι ομάδες μιλάνε στα ρωσικά. Οπότε κάνανε και έκκληση στο υπάρχει ειδική επίτροπος, δηλαδή κάποιος που υπερασπίζει την ουκρανική γλώσσα. Οπότε λέει πρέπει κατευθείαν να πάνε να καταργήσουν και τις δύο υπηρεσίες γιατί μιλάνε μεταξύ τους στα ρωσικά. Πάση περιπτώσει αναλύσαμε ότι ζητάει μόνο και η χειρία. Τι ζητάει η Ρωσία? Η Ρωσία λέει ότι πρέπει για να πάμε στην ειρήνη πρέπει να παραλείψουμε να καθαριστούν τα αίτια του πολέμου. Τα αίτια του πολέμου είναι γνωστό από το 2008, ανακοινώθηκε επισήμως μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Ρουμανία, τότε που βάλαμε βέτο για την είσοδο των Σκοπίων. ο Καραμαλής, ότι η Ουκρανία και η Γεωργία θα μπουν στο ΝΑΤΟ. Αμέσως μετά ο Σακασφίλη έκανε μια πολεμική προσπάθεια να εκδιώξει το ειρηνευτικό σώμα Ρώσων που ήταν με ελαφρύ οπλισμό από την νότια Οσιτία. Αυτό είναι πλέον αναγνωρισμένο και από την γεωργιανή κυβέρνηση και θα διωχτεί σε βαθμό της ασχάτης προδοσίας από τους Γεωργιανούς. Και μετά ακολούθησε η Ουκρανία, η οποία πρώτο έγινε το πραξικόπημα του 14, μετά υπογράφτηκε στο σύνταγμα, τροποποίηση συντάγματος έγινε και στο σύνταγμα επικηρύττει η μέλουσα εισδοχή της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Και λίγο πριν, στις 17 Φεβρουαρίου 22 ή 24 ξεκίνησε η ρωσική ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι χειροκροτήθηκε από ψήσωμους ευρωπαίους πολιτικούς στην διάσκεψη του Μόναχου, που έλεγε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να εγκαταλείψει τη συμφωνία μη διάδοση πυρηνικών όπλων. Ναι. Θα δεις το κλαμπ. Επαναλαμβάνω, οι Ουκρανοί έχουν όλη τη τεχνογνωσία, ενώ οι Ιρανοί την ανέπτυξαν πρόσφατα, ή ξέρω εγώ, η Σαουδική Αραβία που υπογράφει τώρα μια φιλόδοξη συμφωνία με τους Αμερικανούς, δεν μπορούν να προσεγγίσουν αυτό το πράγμα. Οι Ουκρανοί έχουν 13 αντιδραστήρες, παράγουν μπόλικο επεξεργασμένο ουράνιο, έχουν πυρηνικούς ειδικούς, δόξα τω Θεώ, μην ξεχνάμε ότι η Ουκρανία πριν το 90 πώς λεγόταν, Ουκρανική Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία. Άρα είναι κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης. Άρα τεχνογνωσία έχει. Το να φτιάξει βόμβα είναι πανεύκολο. Οπότε όταν ο πρόεδρος της κηρύσσει ότι θα βγει από τη δέσμευση να κρατάει το στάτους του εκτός πυρηνικών την Ουκρανία, σημαίνει πάρα πολλά, και σε 6 μέρες ακολούθησε αυτά που ακολούθησαν. Αυτά κατά κυρίως τώρα πολλοί ειδικοί, που είναι σε καμία περίπτωση δεν είναι ρωσόφιλοι, συνεχώς αρχίζουν και τα τονίζουν, δεν θα πω ονόματα, αλλά πλέον το διαδίκτυο είναι γεμάτο από Έλληνες ειδικούς που λένε ότι δεν ήρθε και η ρωσική απάντηση. Ναι. Καταρχήν το 2007 στο Μόναχο τα έχει πει ο Πούτιν. Πάλι στο Μόναχο και είπε, λέει, δεν θα ανοιχτούμε, δεν μπορούμε να δεχτούμε επάπειρον την επέκταση του ΝΑΤΟ. Τώρα τι θέλουν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί πάλι συζητάνε για εκεί. Βέβαια το λέει ο Τραμπ, deal, peace deal, και γελάνε και οι Ρώσοι για αυτό το συνδυασμό, αλλά εντάξει, δεν είναι της παρούσας. Βιάζεται, γιατί έχει εκλογές. Mm-hmm. Πρέπει να παρουσιάσει κάτι. Πρόσεξε, μπορεί να τον κριτικάρουμε και συνήθως πολύ σωστά, αλλά ο Τραμπ δεν είναι χαζός. Απλά συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, λίγο τρελούτσικο, αυτή είναι η τακτική του. Αλλά ξέρει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να πετύχει. Και τι είπε σε μια αποστροφή του λόγου, ότι αν προλάβουμε μέχρι να τελειώσει η θητεία μου η προεδρική κάτι να κάνω στο Ουκρανικό, θα είμαι ευτυχισμένος. Άρα δεν μιλάει τώρα να κλείσει η ειρήνη. Και μιλάει πάλι και αυτός για κεχηρία. Εκλυπαρεί, γιατί στην ουσία γι' αυτό και αυτά τα διθυράμβη του Βίτκοφ προς το Πούτιν και τα λοιπά, γιατί οι Αμερικανοί χρειάζονται κάτι να παρουσιάσουν. Ότι ο Τραμπ έκανε τα πάντα, γιατί η Αμερική δεν αντέχει δύο μέτωπα, και τώρα έχει εμπλακεί σε δύο μέτωπα, στο μεσανατολικό ρήγμα που λέμε και στο ουκρανικό, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και στην Ασία, οπότε δεν μπορεί ούτε η στρατιωτική βιομηχανία αντέχει, ούτε ο στρατός αντέχει, γκρινιάζουν γιατί η Αμερική κυρίως είναι η στόλη. Οπότε γκρινιάζουν οι ναύαρχοι, συνεχώς διαβάζουμε στον τύπο ότι γίνονται αναφορές, ότι πρέπει να κλείσει η σύραξη με το Ιράν, δεν αντέχουμε. Αυτή η γκρίνια οδήγησε και κάποια αντιπολιτευόμενα μέσα να γράψουν ότι οι πύραυλοι Patriot έχουν μειωθεί πάρα πολύ, επικίνδυνα. Η Αμερική παρήγαγε 600 περίπου το χρόνο. Δηλαδή σε μια επίθεση στην Ιορδανία φύγανε δεκάδες. Δηλαδή δεν μπορεί, δεν αντέχει. Και αναγκάστηκε ο Τραμπ και περάσανε 50 ανώτατοι αξιωματικοί από το από τον έλεγχο αυτού του μηχανήματος που ανακαλύπτει αν λες ψέμα ή όχι. Λοιπόν, άρα οι Αμερικανοί χρειάζονται, βέβαια δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να στηρίζουν την Ουκρανία προς Θεού. Απλά ο Τραμπ ενδεχομένως μπορεί να πει και στη Μόσχα έτσι ψιθυριστά, εντάξει, εγώ θα μπορώ να αποτραβηχτώ. Φυσικά για τη Μόσχα αυτό είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και συνεχώς του κάνουν διθυράμβους ότι πραγματική είναι η επιθυμία, είναι ειλικρινής, γιατί πράγματι ο άνθρωπος θέλει να κάνει και χειρία, αυτό είναι αλήθεια. Και αποδίδει και κομπλιμέντα και η Μόσχα, είναι πολύ σημαντικό να κρατάνε το Τραμπ λίγο να αποτραβιέται. Δεν μπορεί να είναι ουδέτερος, φυσικά όλες οι πληροφορίες που παίρνει ο στρατός στην Ουκρανία είναι από αμερικανικά, από αμερικανικούς δορυφόρους. Και η τρίτη είναι η Ευρώπη. Η οποία είναι
0: η τέταρτη
1: είναι η Ευρώπη και παράλογη και παράφρον θα έλεγα, γιατί τι λέει η Ευρώπη, ότι επειδή όχι στην εκεχηρία, γιατί συνεχώς χαλάει τα σχέδια του Τραμπ, μην ξεχνάμε ακόμα και αυτό το ελάχιστο που έχει συμφωνηθεί, πλέον φαίνεται ένας χρόνος πέρασε και βλέπουμε τώρα το ότι είναι το ελάχιστο. Στο Άνκορις, στην Αλάσκα συμφωνήθηκαν τα ελάχιστα πράγματα που υποσχέθηκε ο Τραμπ ότι θα τα κάνω. Και τελικά δεν κατάφερε να τα κάνει γιατί συνάντησε αντίσταση και από τον Ζηλένσκι αλλά κυρίως από τα αφεντικά του. Από το Λονδίνο και από το Βερολίνο, και θα πούμε γιατί κρατάει αυτή την παράφρονη στάση και το Βερολίνο, αλλά και ο Μακρόν είναι μέσα στους πρόθυμους να συμβάλλουν.
0: Πρόθυμους παράφρονες.
1: Παράφρονες. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ο Ζελένσκι πλέον δεν συναντάει ποτέ μετά το Λευκό Οίκο και μετά την Αλάσκα που πήγε μόνος του, πλέον δεν συναντάει ούτε τους απεσταλμένους του Τραμπ μόνος του. Στη τελευταία συνάντηση που περάσανε από το Κίεβο ο Βίτκοφ με τον γαμπρό του Τραμπ, τον Κούσνερ, ήταν παρόντες τρεις σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Άρα εκεί να ελέγχουν τα πράγματα, ναι, τι υπόθηκε και τι λέγεται σε άμεσο χρόνο. Φυσικά η πρόταση του Τραμπ δεν θα περάσει, δεν θα το κάνουν χάρη ούτε οι Ευρωπαίοι ούτε ο Ζελένσκι, γιατί στον εσωτερικό στίβο ευρωατλαντικό είναι αντίπαλοι. Ο Τραμπ έστειλε συγχαρητήρια στην εναλλακτική για τη Γερμανία για τις εκλογές, ακυρώθηκε και η τηλεφωνική συνομιλία του Μέρτς με τον Τραμπ, δηλαδή είναι ανοιχτά πλέον, βέβαια δεν λαμβάνει τις διαστάσεις της ρήξης αλίμονο. Διατηρούν χαμόγελα, σύμμαχοι, αυτά, αλλά από πίσω το τι γίνεται ξέρουν μόνο οι μυστικές υπηρεσίες, εμείς δεν ξέρουμε. Και η πολιτική υψηλιά ιστάμενη, εμείς δεν ξέρουμε, μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε μόνο από αντιδράσεις. Ναι. Αλλά το ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα αφήσουν το Τραμπ να πετύχει και η χειρία είναι δεδομένα, γιατί δεν θα πετύχουν να πιέσει τον Ζελένσκι να κάνει υποχωρήσεις. Αφενός είναι αδύνατον και από εσωτερικά, γιατί για να κάνει υποχωρήσεις ο Ζελένσκι πρέπει να νικήσει τους οπαδούς του Μπαντέρα που είναι ορκισμένοι εχθροί της Ρωσίας, ενώ το δυτικό κομμάτι, το ορθόδοξο τυπικό καθολική Ουκρανή, δηλαδή υπό τον Πάπα, υπό τον ομοφόρο του Πάπα, είναι η Δυτική Ουκρανία, είναι 20% του πληθυσμού της Ορεινικής Ουκρανίας. Για να λέμε για τι πράγματα μιλάμε. Πρόσφατη, κάνω μια παρένθεση, πρόσφατη δημοσκόπηση ανακάλυψε ότι 71% των Ουκρανών μετά από 4 χρόνια του πολέμου συνεχίζει να χρησιμοποιεί Εβραίους τη ρωσική γλώσσα. Μάλιστα. Άρα αυτό είναι ένα κομμάτι. Και τίθεται το ερώτημα. Γιατί αυτή η στάση της Ευρώπης?
0: Είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Και προσπαθούμε χρόνια να το απαντήσουμε.
1: Πώς έχω καταλάβει εγώ τι γίνεται? Πρόσεξε, η βούληση των λαών ελάχιστα λαμβάνεται πλέον στα ανώτατα κλιμάκια. Πλην κάποιων εξαιρέσεων, δηλαδή η προπαγάνδα του πολέμου στη Φιλανδία και στην Σουηδία και στις Βαλτικές χώρες είναι πλέον τόσο, έχει δώσει τόσες ρίζες που, ναι, πλέον περίπου σαν στο Ισραήλ, δηλαδή το 90% λίγο πολύ συμφωνεί με τον Νετανιάχου. Δεν μπορεί να είναι παράφρον ένας λαός σε αυτό το βαθμό. Πάντοτε, ξέρεις, είναι δύο άκρα, 10% πάντοτε διατηρούνται οτιδήποτε να γίνει. Και σε εμάς το ίδιο και στη Ρωσία και τα πάντα. Είναι δύο άκρα. Το 80% είναι αυτό τους ο βάλτος που κινείται το εκκρεμές δεξιά-αριστερά. Έχουν πετύχει πλήση εγκεφάλων σε αυτές τις χώρες και αυτές είναι, ξέρεις, είναι ολιγάριθμες και οι χώρες. Αλλά τι γίνεται όμως, γιατί πετυχαίνει αυτή η προπαγάνδα, παράδειγμα, στην δυτική Γερμανία, γιατί βλέπουμε στην Ανατολική απέτυχε. Οι Ουκρανοί το 18 υπογράψαν 3 Μαρτίου στο Μπρεστ-Λιτόφσκ, στα σύνορα της σημερινής Πολωνίας και με τη Λευκορωσία, υπογράψαν συνθήκη, πρακτικά συνθηκολόγηση, η νέα μπολσεβικική ηγεσία το 18.
0: 1918.
1: Και παραχωρούσαν στη Γερμανία όλη τη Λευκορωσία, όλη την Ουκρανία, την περιοχή του Ροστόφ, την Κρυμαία. Οι Ουκρανοί, γιατί το κάνουν οι Μπολσεβικοί, και μάλιστα ήταν σε μεγάλη διένεξη ο Τρότσκι με τον Λένιν. Ο Τρότσκι έλεγε να συνεχίσουν τον πόλεμο, γιατί πρέπει να εξάγουμε την επανάσταση στην Ευρώπη, η οποία είναι έτοιμη να δεχτεί επαναστατικά κύματα. Και ο Λένιν έλεγε: όχι, έχουμε πολλά προβλήματα, να κλείσουμε το μέτωπο και να ασχοληθούμε με τα δικά μας. Τελικά επικράτησε η άποψη του Λένιν, όχι με την πρώτη, με τη δεύτερη. Είναι από λίγες φορές που ιτήθηκε στο Πολιτμπυρό ο Λένιν. Και υπογράφεται ο Μπρεστ-Λιτόφσκ και παραχωρούν στους, λοιπόν, οι Γερμανοί ξεχύθηκαν σε αυτή την έκταση. Φυσικά παραμερίσαν τους Ουκρανούς που είχαν ελπίδες να φτιάξουν ανεξάρτητο κράτος, αποδείχτηκαν φρούδες, αμέσως επιβάλλανε τη δικιά τους στρατιωτική διοίκηση οι Γερμανοί και άρχισαν να ρουφάνε από εκεί σιτηρά, λάδια, ναι, ηλιόλαδο και χίλια δύο άλλα πράγματα. Λοιπόν, ήταν ξυλία και τα λοιπά. Άνθρακα, λιγνίτη, έχει τεράστια στις αποθήκες, αποθέματα λιγνίτη και άνθρακα η Ουκρανία. Και μετά, όταν γίνεται η συνθηκολόγηση της Γερμανίας το 11 Νοεμβρίου το 18, η Ρωσία καταγγέλνει τη συνθήκη και λέει δεν ισχύει. Και ξεκινάει ένοπλη αντεπίθεση και ενσωματώνει την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, ένα κομμάτι της Μολδαβίας, γιατί εκεί μπήκαν και οι Ρουμάνοι, και προχωρούσε και μέχρι τη Βαρσοβία, για να θυμόμαστε και τα ιστορικά, γιατί ο Λένιν θεωρούσε ότι ό,τι ήταν παλιά στη Τσαρική Ρωσία πρέπει να ξαναμπεί στη Σοβιετική Ένωση. Εκεί ιτήθηκε με τους Πολωνούς και κράτησαν κάτι. Στους Γερμανούς όμως έμενε ότι υπογράφτηκε συνθήκη ειρήνης και η Ουκρανία τους ανήκει. Ο Χίτλερ μόλις ήρθε στην εξουσία και λίγο πριν, τι έλεγε, ότι ο νούμερο ένα εχθρός μας είναι ο Μπολσεβικισμός. Έχω την εντύπωση ότι οι ιδεολογικές διαφορές ήταν δεύτερες. Το πρώτο πρώτη επιδείξη ήταν ότι χρειάζεται η Γερμανία έναν ζωτικό χώρο. Και αυτός τους ανήκει, γιατί υπογράψανε η συνθήκη το 18. Πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτά τα αναθεωρητικά αναβιώνουν και στη σημερινή ηγεσία των Ουκρανών, των Γερμανών, και γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν συμμερίζονται οι Ανατολικογερμανοί αυτή την
0: γι' αυτό είχαμε και το εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Πρόσεξε πώς ερμηνεύεται. Ερμηνεύομαι λίγο πολύ στη τελευταία του ομιλία, πάλι κάνω μια παρένθεση. Ο Μέρς λέει, ναι μεν 44% ψηφίσανε την εναλλακτική για τη Γερμανία, αλλά το 56% ψήφισε κατά. Δεν είναι έτσι. Κυρίως αυτοί που ψήφισαν την εναλλακτική είναι ψήφους διαμαρτύρες στο σύστημα. Αλλά ποιος άλλος ψήφισε μη συστημικός? Είναι Der Linke, λοιπόν, είναι αριστερή, και το κόμμα της Σάρας Βάγκενκνεχ, που είναι και αυτή αντισυστημική, και κομμάτι της Ντιλίνκ. Άρα, αν τα αθροίσεις, 60% καταψήφισε την κυβέρνηση. 60%, και η κυβέρνηση αποτελείται από δύο αρχαιότατα. Το ένα είναι αρχαιότατο κόμμα της στην Ευρώπη, σοσιαλδημοκρατικό, που πήρε 9%, είναι η Κατάντια, και το άλλο είναι το κόμμα του Μέρς, που πήρε 17-18%, αλλά στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται πλέον στήριξη στο Μέρς κοντά στο 10%. Δηλαδή, στην ουσία, αυτός, αν δεν είναι η μειοψηφία. Πάνω σε αυτό ποντάρε βέβαια το Λονδίνο, που ελέγχει και φρουρείται ο Ζελένσκι όπως λένε από Άγγλους, και ελέγχει την κατάσταση. Εξάλλου και ο Μπόρις Τζόνσον ήταν αυτός που απέτρεψε τη συμφωνία που ήταν ήδη στο χαρτί της Κωνσταντινούπολης το 1922. Και απάντω στο ερώτημα, οι Γερμανοί μπορεί να είναι πείσμονες και μπορεί να είναι παράφωνες γιατί θεωρούν ότι τους ανήκει η Ουκρανία. Οι Άγγλοι, ο Μακρόν, πρέπει να απαντήσουμε σε ένα πολύ απλό ερώτημα. Τι θα γίνει αν, λέμε θεωρητικά, ξαφνικά γίνεται κάτι, οι Αμερικανοί επιμένουν, στέλνουν τον Ζελένσκι σε ειδικό δικαστήριο λόγω των κλοπών που έγινε ή δεν ξέρω τι, επιμένουν, μπαίνουν τα ηνία της εξουσίας στην Ουκρανία και υπογράφουν με τους Ρώσους μια συνθήκη και λένε εντάξει, να κλείσουμε τη συνθήκη. Θα έρθει ο λογαριασμός στις πολιτικές ελίτ της Ευρώπης να δώσουν λόγο. Πού πήγαν οι εκατοντάδες δισεκατομμύρια, πλήρη εξάρτηση σε ακριβό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Δηλαδή ανεπάρκεια στα πάντα. Κλείνουν εργοστάσεις στη Γερμανία. Για πρώτη φορά η Γερμανία εμφανίζει έλλειμμα προϋπολογισμού. Για πρώτη φορά. 3%. Καλά, η Γαλλία έχει χρόνια ελλείμματα. Δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή η αυτοκτονία που έκανε η Ευρώπη τα τελευταία 5 χρόνια, πρέπει να λογοδοτήσουν. Τι θα γίνει, άρα δεν έχουν πολιτικό μέλλον. Άρα οι πολιτικές ελίτ της Ευρώπης, για αυτούς είναι υπαρξιακό το ζήτημα. Όπως λέμε για τη Ρωσία είναι υπαρξιακό το Ουκρανικό, δηλαδή χωρίς την Ουκρανία θα τη διαλύσουν τη Ρωσία, γιατί πλέον αν μπουν εκεί πύραυλοι στα 400 χιλιόμετρα έξω από τη Μόσχα θα ταπεινωθεί και θα διαλυθεί. Άρα οι Ρώσοι δεν μπορούν να ανεχτούν αυτό το πράγμα, έτσι και οι ευρωπαϊκές ελίτ δεν μπορούν να δεχτούν μια ειρήνη με τους όρους της Ρωσίας.
0: Άρα για να επιβιώσουν αυτές οι ελίτ μπορεί να ζήσουμε έναν πόλεμο εμείς.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Που είναι υπαρξιακό για την Ευρώπη, ενώ για τους λαούς της Ευρώπης.
1: Υπαρξιακό για τις ελίτ της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Εδώ θυμάσαι που όταν πρώτο.
0: Και για τους λαούς, γιατί οι λαοί θα πληρώσουν το κόστος. Αυτό εννοώ υπαρξιακό για τους λαούς.
1: Ναι. Μια εκπομπή που κάνουμε το Μάιο του 1925 εδώ σε αυτή την αίθουσα, ήμουνα και λίγο έτσι καταβεβλημένος, γιατί κατάλαβα ότι πλέον αυτό που λέγουν πάντοτε για να γίνει ένα πόλεμος πρέπει να γίνει προπαγάνδα. Yeah. Δηλαδή να αρχίσουν να προετοιμάζουν να γίνει πλήση εγκεφάλων στην κοινή γνώμη, yeah, και αυτό γίνεται και με παραπάνω, yeah, πλέον. Άρα όλο αυτό που τότε για πρώτη φορά φάνηκαν τα πρώτα σημάδια ότι κάποιος θέλει να συρθεί στον πόλεμο. Και γι' αυτό και λέγανε για το 29-30 πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τι είναι 29 θα αλλάξει ο Τραμπ, θα μπουν οι δημοκρατικοί, γιατί η Ευρώπη ξέρει πολύ καλά ότι χωρίς την Αμερική δεν αντέχει. Η αμερικανική ελίτ όμως δεν φαίνεται διατηθειμένη για την Ευρώπη να ρισκάρει έναν πόλεμο με τη Ρωσία, δεν είναι χαζή, και γι' αυτό σιγά σιγά αποτραβιούνται και θα το δούμε τον Νοέμβριο. Γιατί θα παρουσιάσουν οι Αμερικανοί στους Ευρωπαίους τον ρυθμό μείωσης στρατιωτικής παρουσίας της Αμερικής στην Ευρώπη. Εκεί θα κριθούν πολλά πράγματα.
0: Έχουμε και τις εκλογές τον Νοέμβριο.
1: Βεβαίως και τις εκλογές.
0: Και αυτές ανάλογα με το αποτέλεσμα θα κρίνουν πάρα πολλά.
1: Πρόσεξε όμως και το Δημοκρατικό Κόμμα πλέον δεν είναι το ίδιο. Γίνεται ριζοστικοποίηση και του Δημοκρατικού Κόμματος. Οι νέοι που εισέρχονται δείχνουν μεγαλύτερο βάρος στην κοινωνική ανισότητα της Αμερικής παρά στην εξωτερική, ναι, πολιτική. Οπότε αυτό το consensus, δηλαδή ομοφωνία που ήταν στην αμερικανική ελίτ επί Biden, που είναι και οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές και όλοι το πολιτικό προσωπικό συμφωνούσαν, αυτό με τον ερχομό του Τραμπ, με το MAGA, διέλυσε την ομοφωνία στο Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, άρχισε να γίνουν μειοψηφία αυτοί που ήθελαν οπωσδήποτε πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά και στο Δημοκρατικό Κόμμα γίνονται οι ίδιες οι διεργασίες. Και τώρα που σπάει το MAGA σε αυτούς που είναι οι γνήσιοι εκφραστές του MAGA και κοντράρουν το Τραμπ, αυτοί παίρνουν όλο και περισσότερο κομμάτι. Οπότε δεν θα είναι τόσο εύκολο για, ακόμα και για την καινούρια δημοκρατική διοίκηση του Λευκού Οίκου, έχοντας πλέον, γιατί χάνουν ένα στα πράιμερις, αν δεις ότι βγαίνουν νέα πρόσωπα. Πολλοί από αυτούς είναι οι μειονοτικοί, δηλαδή οι μουσουλμάνοι, όπως έβγαινε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Ναι. Λατίνος. Οι Λατίνος δεν δείχνουν τέτοια αφοσίωση στο ευρωατλαντικό δόγμα. Αυτό πρέπει να... Ο Ρούμπιο δεν είναι, είναι μάλλον εξαίρεση, γιατί ο Ρούμπιο είναι ή το παλιό Deep State επέβαλε το Ρούμπιο στο Τραμπ. Κοιτάνε να δεις, φίλε, άμα δεις, και αυτό και το Ρούμπιο πέρασε ομοφόνος από τη γύρω σου.
0: Ναι.
1: Ο Ρούμπιο μάλλον είναι εξαίρεση. Καινούρια ελίτ που θα έρχεται και στο δημοκρατικό κόμμα δεν είναι σίγουρο ότι θα κάνει την πολιτική του Biden. Δεν είναι καθόλου σίγουρο. Άρα εμείς και έχοντας υπόψη τα προβλήματα της Αμερικής στο δεύτερο ρήγμα το μεσανατολικό, πρέπει να θεωρούμε πιο πιθανόν μια εξισορροπημένη στάση της Αμερικής, δηλαδή τους ανύπτυτας χείρας ή, εν πάση περιπτώσει, διακριτική στήριξη αλλά χωρίς άμεση παρέμβαση, παρά, δηλαδή είναι παράφρον κάποιος, είναι για μένα κάποιος παράφρον που νομίζει ότι η Αμερική θα μπει στον πόλεμο με τη Ρωσία για να στηρίξει τις ορέξεις του Βερολίνου και του Λονδίνου. Εξάλλου και η σχέση Λονδίνου με την Αμερική δεν είναι και η καλύτερη τα τελευταία χρόνια. Άρα αυτό είναι το κομμάτι που θέλω να πω, ότι μάλλον άλλο ένα συμπέρασμα, δηλαδή και η χειρία είναι αδύνατη. Αυτά που συζητούσαν οι Μπαϊντενικοί, τότε ο Σάλιβαν και κάποιοι άλλοι, ναι, να λέει, εντάξει, πάρτε αυτό που πήρατε χωρίς νομική αναγνώριση, αλλά να κλείσουμε τον πόλεμο εκεί, και πάρα πολλά μέσα, τα mainstream, υπό τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών ελίτ, λέγανε σε όλη την Ευρώπη ότι πολύ σύντομα θα γίνει σαν της Κορέας ή το σενάριο της Κορέας, θυμάσαι. Το σενάριο της Κορέας πλέον κανένας δεν το πιστεύει και δεν προβάλλεται. Αν δούμε τι προβάλλουν οι ευρωπαϊκές ελίτ, είναι πλήρη ήττα της Ρωσίας. Δηλαδή πρέπει να πληρώσει αποζημιώσεις, αυτά τα δισεκατομμύρια που δεσμεύσανε τα ρωσικά κεφάλαια θα πάνε στην Ουκρανία, θα πληρώσει κι άλλο. Ο Ζελένσκι λέει για ένα τρισεκατομμύριο που πρέπει να πάρει, πρέπει να αποσυρθεί στα σύνορα του 91 και αυτά λένε. Άρα δεν βλέπω πουθενά ένα πιθανό συμβιβασμό μεταξύ των Ευρωπαίων και των Ρώσων. Και βέβαια για πρώτη φορά πλέον οι Ρώσοι, γιατί πάντοτε σε όλες αυτές τις φραστικές επιθέσεις των Ευρωπαίων, πάντοτε λέγανε οι Ρώσοι, ξέρετε, είμαστε, δεν θέλουμε να πόλεμο με την Ευρώπη. Και η στάση του Πούτιν, δηλαδή, συνέχιζε να εξάγει φυσικό αέριο. Και τώρα εξάγει.
0: Ναι. Έτσι.
1: Και τώρα εξάγει. Δηλαδή, νούμερο ένα εισαγωγές του LNG στη Γαλλία είναι η Ρωσία. Νούμερο ένα εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας στην Ελλάδα είναι η Ρωσία. Και πολλές άλλες χώρες ακόμα παίρνουν, ακόμα και η ίδια η Αγγλία παίρνει LNG από τη Ρωσία. Απλά το βαπτίζουν κάπως αλλιώς και,
0: yeah,
1: και το πετρέλαιο γίνεται λετωνικό και εντάξει. Με τους γνωστούς τρόπους. Άρα, οι Ευρωπαίοι βάζουν όλο και πιο σκληρούς όρους μη συνεργασίας με τη Ρωσία. Και η στάση της ρωσικής ανώτατης ηγεσίας, γιατί εκεί όλα συντονίζονται, οπότε καλό είναι να προσέχουμε τι λένε οι μεγάλοι πολιτικοί της ρωσικής κοινής. Πρόσφατα, όταν ρωτήθηκε ο Πούτιν, ήταν στο Μπισκέκ της Κυργυζίας, και προφανώς ήταν ήδη εν πτήση και δεν πρόλαβε να ενημερωθεί, είπε ο Ζελένσκι ότι πλέον ο εναέριος χώρας της Ρωσίας είναι επισφαλής και για πολιτικά αεροσκάφη, και μάλιστα και έστειλε μια νότα, ξέρω εγώ, στην διεθνή πώς λέγεται, association, τέλος πάντων, διεθνή ένωση
0: για την ασφάλεια.
1: Ναι. IAFA, πώς τη λένε, τέλος πάντων, ότι να ξέρετε ότι δεν προσπαθούσε να προκαλέσει πανικό και να αποσυρθούν οι άλλοι, γιατί πάνε οι Τούρκοι, πάνε οι Κινέζοι, πάνε οι Ινδοί, πάνε πολλές αεροπορικές, όλες οι αεροπορικές εταιρείες της Ασίας πηγαίνουν στη Μόσχα. Οπότε προφανώς ήθελε να προκαλέσει πανικό. Ο Πούτιν δεν ήξερε και ενημερώνεται από δημοσιογράφους, οι οποίοι του κάνουν ερώτηση. Και λέει τι έγινε, και του λένε, μα λέει, χθες δήλωσε ο Ζελένσκι, λέει, δεν έχω ενημερωθεί ακόμα, αλλά αν το είπε αυτό, αυτό σημαίνει κρατική τρομοκρατία. Και εμείς με τους τρομοκράτες δεν συζητάμε. Αμέσως μετά ήρθαν οι απεσταλμένοι του Τραμπ στη Μόσχα και τι μαθαίνουμε από, πάλι από ουκρανικά μέσα, γιατί δεν έχει κανένας πρόσβαση στα άλλα, ότι αυτά που κομίσανε στο Ζελένσκι από το Κρεμλίνο είναι ότι ζητάει η Μόσχα

0: τη χρήση πυρηνικών όπλων. Η Ρωσία έχει τόσα μέσα που μπορεί να γονατίσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Όπως βλέπεις και εδώ, ίσως θα έχω τελειώσει με αυτό, δηλαδή έχω περιγράψει αυτή την κατάσταση, η οποία εντόνως με ανησυχεί, γιατί τα προσεχή 2-3 χρόνια θα είναι πολύ δύσκολο και καλό είναι να το ξέρουμε. Αλλά και να πούμε την εξής ιδιαιτερότητα, χωρίς να είμαστε φυσικά οι δήμονες στα στρατιωτικά, αλλά από αυτά που διαβάζουμε, γιατί διαβάζουμε τόσα πολλά που μπορείς να καταλάβεις όταν διαβάζεις τεράστιο όγκο πληροφοριών από πολεμικούς ανταποκριτές, από οι δήμονες στρατιωτικούς, από συνεντεύξεις και αυτά, καταλαβαίνεις ότι όταν το 80-90% συμπίπτει, αυτό είναι. Μια πολύ γνωστή φράση λέει ότι οι στρατηγοί πάντοτε προετοιμάζονται στο προηγούμενο πόλεμο, ναι, και οπότε πάντοτε ο καινούριος πόλεμος κάνει επανάσταση. Έτσι έγινε και στο πόλεμο στην Ουκρανία. Το λέω πόλεμο γιατί, όπως ξέρεις, πλέον και παντού και στη ρωσική κοινή γνώμη και με τους επισήμους, αυτός ο όρος χρησιμοποιείται πλέον. Έτσι. Λοιπόν, άρα τι έφερε αυτός ο πόλεμος? Έφερε την πολιτική επικράτηση των ντρόν, των αντιντρόν συστημάτων και των πυράβλων.
1: Το είδαμε και στη Μέση Ανατολή.
0: Και στη Μέση Ανατολή.
1: Ακόμα είναι πιο έντονα.
0: Θυμάσαι πως χλεβάζαμε ότι ο ρωσικός στόλος έφυγε από την Σεβαστούπολη και πήγε, κρύφτηκε στο Νοβοροσίσκ, γιατί είναι απόσταση εκεί 100 χιλιόμετρων. Δηλαδή 60 ναυτικών μιλίων, και είναι flat, είναι η μαύρη θάλασσα, πας σε ένα πύραυλο στα 10 μέτρα, δεν το βλέπει κανένα σύστημα ραντάρ, το αναλαμβάνει ο αμερικανικός δορυφόρος και το προσγειώνει κατευθείαν στο πλοίο πάνω. Λοιπόν, οπότε δεν έχει κανένα τρόπο άμυνας και αποσύρθηκε στο Νοβοροσίσκ ο στόλος. Πού είναι τώρα ο αμερικανικός στόλος?
1: Μακριά.
0: Μακριά. Άρα, βλέπεις ότι η στόλη πλέον, τα τάγκς, τα τεθωρακισμένα γέννη.
1: Ακόμα και τα μαχητικά αεροσκάφη σε κάποιο βαθμό.
0: Ακριβώς.
1: Σε κάποιο βαθμό.
0: Σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή τα ρωσικά αεροπλάνα μπαίνουν 30-40 χιλιόμετρα, δηλαδή και πλησιάζουν αυτές οι έξυπνες βόμβες που κατευθυνόμενες, ρίχνουν 30-40 χιλιόμετρα και φεύγουν. Οπότε σε ένα λεπτό, ξέρω εγώ, δεν προλαβαίνεις να το κλειδώσεις το στόχο. Η βόμβα όμως έχει πτερήγια και κατευθύνεται και τώρα λέει έχουν φτάσει με τα πτερήγια, ότι την αναμολάς ψηλά, αυτή με το πτερήγιο πάει και προσγειώνεται 100 χιλιόμετρα από το μέτωπο, δηλαδή μέσα. Ναι. Λοιπόν, άρα οι εξελίξεις οι τεχνολογικές οδηγούν στο σύγχρονο πόλεμο και εμείς πρέπει να βγάζουμε τα συμπεράσματα. Και παράδειγμα, όταν αγοράζουμε όπλα, συχνά λέμε ότι αγοράζουμε όπλα όχι για να τα χρησιμοποιούμε, για να ξέρει ο
1: αντίπαλος
0: να έχουμε αποτροπή. Ναι. Και εγώ λέω το εξής, γιατί δεν γίνεται συζήτηση στην κοινωνία? Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι, μετά που δεχτήκανε αυτά τα πλήγματα από τους Ουκρανούς, έχουν βάλει μυαλό και τώρα όλα τα διελιστήρια έχουν αποκτήσει παθητική άμυνα. Τώρα τελειώνει, λέει, σε όλα τα διελιστήρια θα έχουν ένα, τι είναι, ένα σκληρό
1: θόλο.
0: Δεν είναι δίκτυο, δηλαδή περνάει ο αέρας, περνάει ο ήλιος, απλά είναι 2-3 στρώματα σιδηρένιου δικτύου, η οποία όταν πέφτει εκρήγνεται το, και δεν κάνει ζημιά, γιατί μπορεί να κουβολήσει πάνω από 50-80 κιλά εκρηκτικής ύλης και φυσικά γλιτώνεις πάρα πολύ και το εξοπλισμό αλλά και τις δεξαμενές καύσιμα. Και λέμε αγοράζουμε τρία τόσα δις, όσο κάνει ένα πλέγμα γύρω από τα διελιστήρια, γύρω από τις δεξαμενές. Γιατί δεν είναι μόνο πύραυλοι. Δηλαδή να στείλουν μια ροή 100 drones, θα προσγειωθούν 2-3 και θα πω και έχουμε ζημιά. Δηλαδή η άμυνα πρέπει να, και παθητική άμυνα πρέπει να μπει. Διαβάζω για διάφορα αντιντρόν συστήματα, είναι απίστευτο προς προχωρά. Βγαίνει ένα καινούριο drone σύστημα, σε 5-6 μήνες βγαίνει αντιντρόν σύστημα και ίσως και λιγότερο. Έχουν κάνει 3-4 αναβαθμίσεις τα drones. Καλό παράδειγμα, ας πούμε το 25 στην αρχή πήραν οι Ρώσοι τα λεγόμενα σαχέτα από το Ιράν. Αυτά τώρα που πετάνε δεν

0: έχουν καμία σχέση με τον άλλον και τώρα λέει, κάνουν, δίνουν στους Ιρανούς εκφορτιωμένη έκδοση των Ιρανικών
1: τρόπων. Αυτό που περιγράφεται κάνει ακόμα μεγαλύτερο το ερώτημα της ευρωπαϊκής παραφροσύνης που αναφέραμε.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να έχουν θέση ως ημερομηνία ορόσημο το 2030, το λέει και ο κύριος Ζένδιας συνέχεια το 2030, αλλά έχουμε την αίσθηση, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, ότι και το τεχνολογικό χάσμα που υπάρχει πλέον στα απλοστάσια των Ευρωπαίων και των Ρώσων είναι λίγο δύσκολο να καλυφθεί. Δηλαδή η Ευρώπη δίνει την εντύπωση ότι στρατιωτικά έχει μείνει σε μια άλλη εποχή των αρμάτων μάχης, των μαχητικών. Μπορεί στα λόγια να δείχνουν ότι έχουν καταλάβει ότι όλα αυτά έχουν αλλάξει, αλλά δεν ξέρω πόσο γρήγορα μπορεί να καλυφθεί αυτό το χάσμα.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Και επειδή πολλοί θα πούνε, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι τι είναι αυτά που μας λες, οι Ρώσοι έχουν προχωρήσει τόσο αργά, δεν έχει σχέση με την τεχνολογία που διαθέτουν, γιατί αν είχαν χρησιμοποιήσει μαζικά τους περιχητικούς πυράβλους και την άλλη τεχνολογία που έχουν, θα μιλάμε για άλλες καταστάσεις που κανένας δεν θέλει να τις
0: δει.
1: Προφανώς.
0: Αν προσγειωθεί ο Ρέσνικ σε ένα εργοστάσιο, που παράγει.
1: Κανείς δεν εύχεται να
0: χρησιμοποιήσει. Όχι χωρίς πυρηνικό.
1: Συμβατικά.
0: Αυτό δεν χρειάζεται καν να κουβαλάει η εκρηκτική ύλη. Με τόση κινητική ενέργεια θα κάνει μια τρύπα δεκάδων μέτρων.
1: Είναι δεδομένο ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο στρατιωτικά. Και βλέπουμε ότι τώρα αρχίζουν και δημιουργούν αμυντικές βιομηχανίες. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά δεν μπορεί κανένας να εξηγήσει αυτή την αιμονή. Την εξηγήσατε πολύ πιστικά με τις πολιτικές ελίτ.
0: Ναι.
1: Αλλά το να ματώσει μια ολόκληρη Ήπειρος για να διασωθούν αυτές τις πολιτικές ελίτ.
0: Κοίτα,
1: αν μπορεί να ξαναγίνει στην ιστορία.
0: Παίρνω την πάσα σου και σταματάω να μιλάω για τα στρατιωτικά. Πιστεύω ότι τα αναλύσαμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, μόνο και μόνο σε πιάνουν ρίγοι όταν λες. Παράγει 50% αντιπυραυλικών βλημάτων όλου του κόσμου.
1: Η Ρωσία.
0: Δηλαδή, πόσα από αυτά αντιστοιχούν στην Κίνα, στην Ινδία, στο Ισραήλ, και πόσα μένουν στην Ευρώπη. Δηλαδή, τι παράγει η Ευρώπη. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα. Πολύ συχνά ακούμε από διάφορους ειδικούς του καναπέ. Ξέρεις τώρα, η Ρωσία δεν μπορεί να βάλει με μια μικρή χώρα που είναι η Ουκρανία και τέσσερα χρόνια. Λοιπόν, και έτσι με ειρωνικά σχόλια. Καταρχήν, δεν έχει να κάνει με την Ουκρανία. Από τον πρώτο χρόνο, όλος ο εξοπλισμός των Ουκρανών έχει τελειώσει ό,τι είχαν σοβιετικό και είναι όλο δυτικός. Και πριν μπουν οι Ρώσοι. Είχαν ήδη εξοπλιστεί σε μεγάλο βαθμό με νατοϊκά όπλα και τα έχω πει και την άλλη φορά που είχαν ήδη ενσωματωμένο σύστημα διοίκησης που οι Ρώσοι δεν το είχαν και αργήσαν να το αναπτύξουν. Δηλαδή ένας λοχαγός είχε σε άμεσο χρόνο την κίνηση των Ρώσων χιλιόμετρα πριν ξεκίνησε από το δορυφόρο. Δηλαδή πήγαινε φωτογραφία στο δορυφόρο, μετά σε αυτόν σε ένα τέταρτο από το που ξεκινούσε η κολόνα αρμάτων μάχης, αυτός έβλεπε που έρχεται. Δηλαδή, γι' αυτό και δεν ήταν περίπατο, έτσι, για τους Ρώσους, γιατί δεν περίμενε κανένας τέτοια εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή ο πόλεμος διεξάγεται με μικρά, ακόμα 2-3 άτομα που μπαίνουν, γιατί παντού είναι ολόκληρος τείχος από ντρόνς. Και σε αυτά έχουν φτάσει οι Ρώσοι στα ντρόνς πεδίου, έχουν ισορροπία, παρόλο που αγοράζουν τεράστιες ποσότητες με τα ευρωπαϊκά λεφτά κινέζικων εξαρτημάτων και συναρμολογούνται στην Ουκρανία, αλλά στα ντρόνς μακράς ροής ήδη έχουν υπερβεί τους Ουκρανούς και στην αποτελεσματικότητα, αλλά δεν μιλάω για περάβλους, πρόσεξε. Αλλά και κάτι ακόμα, που το πάλι γιατί το λέω συνέχεια για τα αντιπυραυλικά βλήματα. Έχει πλέον βγει η οικονομία του πολέμου, γι' αυτό ήθελα να πάμε εκεί, τελικά και στον πόλεμο στο Ιράν το είδαμε, ότι η οικονομία του πολέμου καθορίζει και το αποτέλεσμα. Παράδειγμα, οι Ρώσοι έχουν 3-4 συστήματα αεράμινας, τα πιο φτηνά που είναι σαν πολυβόλα του Δευτέρου Παγκοσμίου. Ένας πύραυλος του Φλαμίγκο που έχουν οι Ουκρανοί, επειδή πάει χαμηλά και σχετικά αργά, δηλαδή 500-700 χιλιόμετρα την ώρα, δεν θυμάμαι, κάποιος κατατύχει προφανώς, δεν ήταν αποστολή του, ένα μικρό πολυβόλο στρατιώτης το κατέβασε. Και παρασημοφορήθηκε. Άρα έχουν τα, για τα ντρόν στα τα μικρά, έχουν πολυβόλα. Μετά είναι λίγο πιο, μετά πάει αυτό το book που είναι πιο φθηνό. Μετά πάνε S-τόσα και μετά πάνε τα S-400 και τα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και βγήκαν οι drones κατά των drones. Και βγήκαν πλέον drones οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προσβάλλουν το αεροπλάνο που τους κυνηγάει.
1: Μεγάλες business.
0: Αυτό όμως έχει κόστος. Όταν έχεις χαμηλό κόστος αντιδρόν άμυνας, εσύ αρχίζεις και αντιπυραυλικής. Και κερδίζεις. Η Ευρώπη δεν έχει καν αυτό το σύστημα. Δηλαδή τα drones που μπαίνουν, τα ουκρανικά, στο έδαφος της Λιτωνίας και αυτά πέφτουν και περνάνε ανενόχλητοι. Δεν έχουν δυνατότητα να τα διοχετεύσουν. Σηκώνουν τα F-16. Κάθε πτήση είναι δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Άρα αυτή είναι η οικονομία του πολέμου. Πες ότι έχουν οικονομικά. Πάμε να δούμε. Έχουν. Εμφανίζει τεράστιο έλλειμμα 5,5-5% και πάνω η Γαλλία. 3% εμφάνισε η Γερμανία. Για πρώτη φορά δανείζεται η Γερμανία. Πρώτη φορά στα τελευταία, τις τελευταίες δεκαετίες. Καλά, στην Αμερική έχει ξεπεράσει τα 43 εκατομμύρια το χρέος. Η Δανία, η Αγγλία κόβει συνεχώς παροχές προς το υγείας και κοινωνικά επιδόματα. Άρα τα χρήματα, ακόμα και αν τα τυπώσεις, δεν φτάνουν. Και πάμε μετά στην πρώτη ύλη, στις πρώτες ύλες. Πρόσφατα ο Μητυλινέος σε κάποια συνέντευξη έλεγε το εξής, ότι από το Γάλλιο, γιατί τον ρώταγαν για το Γάλλιο, γιατί θα παράγει εκεί στη Μαλισίνα το Γάλλιο η μονάδα, και λέει το Γάλλιο, η αγορά του Γαλλίου είναι 1000 τόνοι, 950 τόνους παράγει η Κίνα. Πάρε 950 τόνους από χίλιους. Δηλαδή αυτά είναι και στα περισσότερα μέταλλα της σπάνιες γης, αυτή είναι η αναλογία, 85-95%. Λοιπόν, πώς θα παράγουμε εμείς? Λέει, είπε η Ευρώπη ότι θα δώσει κίνητρα. Λέει, αλλά λέει, από το 24 όπου ψηφίστηκε αυτό, λέει, επιχειρηματίας. Δεν έχει προχωρήσει. Άρα λέει, εγώ λέει, θα κάνουμε μια επένδυση. Και αν μετά ξανανοίξει αγορά η Κίνα, δεν μπορείς να κάνεις με πρόβλεψη διετία, τριετία, όσο διαρκεί ο πόλεμος. Αν ο πόλεμος κλείσει και η Κίνα ξαναπαράξει, θα ξαναπετάξει, ανοίξει τις αγορές και βγει το Γάλλιο, πρέπει να το ανταγωνιστείς στη τιμή. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, δηλαδή, ήδη τη ζημιά πάθανε με τις ανεμογεννήτριες, θα παράγει η Γερμανία και η Ολλανδία και η Δανία. Με τις μπαταρίες, με τις συσσωρευτές ηλιακές μπαταρίες, όλα αυτά παράγει 91% η Κίνα. Άρα πάμε από μια εξάρτηση στην άλλη. Στο LNG πάμε στην εξάρτηση από την Αμερική, στις μπαταρίες πάμε στην εξάρτηση από την Κίνα. Διώξαμε το λιγνίτη, διώξαμε έκλεισε η ατομική ενέργεια στη Γερμανία. Η Ευρώπη δεν έχει ενέργεια. Το να παράξει οποιοδήποτε όπλο, το πιο απλό, δηλαδή, θέλεις ενέργεια, θέλεις μέταλλο, θέλεις άνθρακα για να παράξεις ατσάλι. Ατσάλι δεν παράγει. Αν δεις ότι η Γερμανία πλέον παράγει λιγότερο ατσάλι από την Τουρκία. Κλείνουν τα εργοστάσια της Volkswagen. Έχει φύγει η BASF που παράγει τα χημικά. Γίνεται από βιομηχανοποίηση της Ευρώπης. Τρίτο κομμάτι. Είναι η δική. Επί δεκαετίες, ακόμα και η Αμερική, μετά την ήττα της Σοβιετική Ένωση στο ψυχρό πόλεμο, έχει συνταξιοδοτήσει χιλιάδες ανθρώπους που είχαν know-how στη κατώτερα στελέχη και εργάτες στην πολεμική βιομηχανία. Αυτή τη στιγμή, για να πάρει μπρος το εργοστάσιο της Lockheed, μου φαίνεται, που παράγει τα βλήματα Patriot, χρειάζονται 2 χρόνια. Πρέπει να ξαναβρούν αυτούς τους ανθρώπους, να τους φέρουν. Πολλοί έχουν γίνει συνταξιούχοι. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Μπορεί η κακή οικονομική κατάσταση της Ευρώπης που επιδεινώνεται, αλλά και η ψήφος των πολιτών που πολλές φορές δεν είναι ευχάριστη, όπως στη Γερμανία, γιατί για ακροδεξιά μιλάμε τώρα, μην κρυβόμαστε, μπορεί να φρενάρει αυτή την πορεία προς τον πόλεμο?
0: Αυτή είναι η ελπίδα μας. Δηλαδή υπάρχουν κοινωνίες στις οποίες, πάρε την Ιταλική. Πάλι ανεβαίνει ένας που το λένε λαοπλάνος, μπορεί να αποδεχτεί και τελικά ότι δεν είναι σοβαρός, αλλά εν πάση περιπτώσει ραγδαία ανεβαίνει με την φιλοειρηνική ρητορική. Η Ιταλία πρέπει να σταματήσει να στηρίζει την Ουκρανία, να βγούμε, να αποσυρθούμε. Δεν μας αφρά, είναι η ξένος πόλη μας. Τι γίνεται, κρατάμε τη τάση. Δηλαδή, είναι εναλλακτική της Γερμανίας. Φυσικά δεν είναι φιλορωσικό κόμμα. Το παρουσιάζουμε όμως ως φιλορωσικό. Και τι κάνουν, σπρώχνουν ακόμα περισσότερο ψήφο εμπιστοσύνης προς αυτούς. Τι είπε ή την Οκροπάλα ή κάποιος άλλος, μου φαίνεται ο αρχηγός του τοπικού σχήματος της Alternative Fuse Deutschland, την εναλλακτική για τις Γερμανίες, στις εκλογές. Την καλύτερη διαφήμιση μας κάνει ο Μέρτς. Μόλις έρχεται να μιλήσει, ανεβαίνω. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι η κρίση είναι λίγο πιο βαθιά, αφορά το παραγωγικό μοντέλο.
1: Ναι.
0: Το παραγωγικό μοντέλο του σύγχρονου καπιταλισμού, του ευρωατλαντικού καπιταλισμού, είναι, γιατί καπιταλισμός είναι και στην Κίνα και στη Ρωσία, είναι χρηματοπιστωτικός. Δεν συμφέρει σε κανένα να παράγει. Τι λέει ο Μητυλινέος, παιδιά, δώστε μου να μπορώ να παράγω ευχαρίστως. Έχουμε πρώτη ύλη, έχουμε δυναμικό σχετικά πιο φτηνό από την Ευρώπη, μπορώ να παράξω. Αλλά μετά έρχεται ενέργεια.
1: Ναι.
0: Μετά έρχεται, τα κόστη συνεχώς ανεβαίνουν. Αλλά το βασικότερο είναι ότι όταν το χρηματιστήριο καλπάζει, το ελληνικό χρηματιστήριο πάλι κάνει ρεκόρ.
1: Ναι.
0: Και λες, okay, εμείς δεν έχουμε βιομηχανία. Πώς κάνει ρεκόρ το ελληνικό χρηματιστήριο? Το ίδιο σημαίνει και στην Αμερική. Κλείνουν τα εργοστάσια της αυτοβιομηχανίας της Γερμανίας και το χρηματιστήριο ανεβαίνει. Πώς ανεβαίνει, με τι προσδοκίες? Τεχνητή νοημοσύνη. Okay, μια φούσκα είναι. Κάποια στιγμή θα σκάσει. Λοιπόν, όταν μέσος όρος τα έχουμε πει ότι από 9.000 το 2008 ανέβηκε η Dow Jones στις 60.000, πόσο, 45.000. 500% διαιρούμε για τα χρόνια, βγαίνει μέση απόδοση 40% ή 30%. Ποια βιομηχανία μπορεί να ανταγωνιστεί το χρηματιστήριο? Καμία. Δεν υπάρχει κανένας που να επενδύσει στη βιομηχανία. Ασύμφορο είναι. Άρα οδηγούμαστε, κανένας δεν ξέρει, κανένας, και μακάρι να καλέσεις κάποιον οικονομολόγο να μας πει ποιο θα είναι το μελλοντικό μοντέλο παραγωγικό στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Αυτή η έκκληση του Τραμπ να γυρίσουν οι βιομηχανίες στην Αμερική για να παράγουμε, βλέπεις ότι γελάνε οι άλλοι και λέει, φίλε, πώς θα το κάνεις? Έχεις ακριβή ενέργεια, δεν έχεις προσωπικό. Ναι. Η Αμερική έχει χαμηλότερα ποσοστά ανώτατης μόρφωσης τους μηχανικούς από την Κίνα, από το Ιράν, από τη Ρωσία, από τη Γερμανία. Δεν βγάζουν μηχανικούς. Φέτος γιατί τρελά ανέβηκαν οι βάσεις στην Ελλάδα? Γιατί αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι μηχανικός είναι επάγγελμα του μέλλοντος. Δηλαδή τελειώνουν οι εποχές των χρηματιστών, οικονομολόγων, τραπεζικών κτλ. Γιατί καταλαβαίνει ότι κάπου σκοντάφτει, κάπου δεν προχωράει το σύστημα. Άρα είναι πιο βαθιά τα ζητήματα. Οπότε τι γίνεται? Τα χρηματοπιστωτικά ελίτ ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης. Αυτοί τα αγόραζαν στη δεκαετία του 80. Σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Τα ξέρεις καλύτερα, είσαι δημοσιογράφος με πείρα. Αυτή τη στιγμή ελέγχουν όλα τα μέσα, όλες τις τηλεοράσεις, σε μεγάλο βαθμό ελέγχουν την κοινότητα, την επιστημονική, πανεπιστημιακή, όπως τους λένε, τα think tank κτλ. Όλα ελέγχουν. Οπότε, αλλά το μόνο πράγμα που δεν μάθανε, δεν μπορούν να παράγουν. Έχουν βάλει τη βιομηχανία να τους υπηρετεί, να βγάζουν, να πουμιζούν από τη βιομηχανία τα κέρδη.
1: Ναι.
0: Αυτά τα μάθανε, είναι τσακάλια σε αυτά. Αυτό κανένας δεν αμφιβάλλει. Πλην όμως οδηγούμαστε σε στάση. Αυτό είναι, γιατί ψηφίζουν τον Τραμπ? Δεν είναι χαζός ο αμερικανικός λαός. Μπορεί να είναι λιγότερο μορφωμένος από τους Ευρωπαίους, δεν ξέρω τι. Αλλά μην τα ισοπηδώνουμε όλα. Ψηφίζει τον Τραμπ γιατί καταλαβαίνει τι του λέει. Τι του λέει ο Τραμπ? Θα ξαναπαράγουμε. Δεν μπορούν να καταλάβουν ποιο είναι το εμπόδιο. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό πρέπει να μας το πούν οι ειδικοί. Γιατί κρύβονται αυτοί οι ειδικοί που ξέρουν ότι δεν μπορείς να φτιάξεις βιομηχανία όταν ο τραπεζικός τομέας πλέον ελέγχει όλη την βιομηχανία. Yeah. Δεν μπορείς να παράξεις. Τι κάνανε στη Ρωσία, βλέπεις, επειδή ελέγχεται η Κεντρική Τράπεζα από Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα, ανεβάσανε τα επιτόκια στο 14%. Παρήκμασε αμέσως η παραγωγή. Είναι σε μεγάλο βαθμό, τι κάνουν, ανατροφοδοτούν τα, για να κρατάνε ένα επίπεδο ζωής, ανατροφοδοτούν τα ελλείμματα. Αλλά και αυτά έχουν κάποιο όριο. Η Αμερική σε αυτή την περίπτωση βρίσκεται σε καλύτερη θέση από την Ευρώπη, γιατί το ευρώ δεν είναι μόνο παρά ένα παράρτημα του δολαρίου, ενώ η Αμερική τυπώντας τα δολάρια δεν βλέπει άμεσα την επίπτωση στην οικονομία της, γιατί όλος ο κόσμος απορροφά τα δολάρια για συναλλαγές. Οπότε αυτό είναι και ο φόβος με τα BRICS, να μην περάσουν οι συναλλαγές εκτός δολαρίου. Αν και με αυτό το τρόπο με τα μέτρα αυτό πετύχανε. Πλέον ανακοινώθηκε στην τελευταία συνάντηση και το Βιετνάμ με τη Ρωσία θα ανταλλάσσονται μόνο σε τοπικά νομίσματα. Σιγά σιγά αυτό πληθαίνει. Αλλά αργεί αυτό το πράγμα. Ναι. Το δολάριο είναι το κύριο νόμισμα των διεθνών αγορών. Οπότε οι Αμερικανοί μπορούν να τυπώσουν. Ακόμα και εκεί είναι πρόβλημα. 43 εκατομμύρια δεν μπορείς να το εξυπηρετήσεις εύκολα. Οι πληρωμές για τους στόκους υπερβαίνουν τις δαπάνες τις αμυντικές. Στην Ευρώπη είναι το ίδιο πρόβλημα. Λέει θα δώσουμε ένα 3 εκατομμύριο στο αμυντικό τομέα. Και μα, κατά κάποιο τρόπο, αφού δεν μπορούν τα αυτοκίνητά μας, χάνουν συνεχώς την αγορά. Αν δεις γιατί γράφει ζημιές σε Volkswagen, θα πάθεις πλάκα. Χάσανε την κινέζικη αγορά.
1: Ναι.
0: Γιατί από εκεί τους πέταξαν οι Κινέζοι, πήραν τα αυτά και τώρα χάνουν.
1: Παράγουν οι Κινέζοι.
0: Χάσανε την ρωσική αγορά. Να. Χάσανε δεν ξέρω τι άλλο και τώρα σιγά σιγά. Και μπήκαν οι Κινέζοι και ράχδια ανεβαίνουν. Μου φαίνεται πήραν 10-15% της πίτας σε λίγα χρόνια. Οπότε αυτό οδηγεί στο να νιώθουν πίεση οι βιομηχανοί στη Γερμανία. Και λέει, ποια είναι η εύκολη λύση, χωρίς να σκέφτονται πάνε πέρα από 5-10 χρόνια. Δηλαδή θα πάμε στη πολεμική παραγωγή. Okay, και όταν τελειώσει ο πόλεμος, τι θα κάνεις. Ξέρεις τι λένε. Πώς ήταν στη μάχη των Γαυγαμηλών. Στα Γαυγάμηλα ο Παρμενίωνας στέλνει ειδοποίηση τον Αλέξανδρο και λέει οι Πέρσες περικυκλώνουν τα δικά μου
1: το στράτευμα
0: όχι το στράτευμα, περικυκλώνουν το εκεί που ήταν τα τρόφιμα ξέρω εγώ τις αποθήκες, τέλος πάντων δεν ξέρω ο στρατικός όρος πως είναι, περικυκλώνουν. Και το απαντάει ο Αλέξανδρος, στέλνει κούριερ και το απαντάει. Αν εμείς νικήσουμε, θα πάρουμε αυτά των Πέρσων, μην ανησυχείς. Αν χάσουμε, δεν θα χρειαστούμε τίποτα. Κάπως έτσι πορεύονται και οι Ευρωπαίοι. Σε τι ελπίζουν, στη λαϊλασία της Ρωσίας. Άρα για τους Ευρωπαίους είναι μονόδρομος, για τις σημερινές ελίτ, όχι για τους λαούς. Πού ελπίζω. Ελπίζω ότι οι λαοί θα προβάλλουν μια αντίσταση μέσω φιλοειρηνικών κινημάτων ή μέσω της ψήφου διαμαρτυρίας. Μόνο αυτό μπορεί κατά κάποιο τρόπο να σταματήσει. Και σε ό,τι αφορά εμάς, δεν ξέρω αν παρατήρησες, αντιρωσική ιστερία έχει κατέβει 2-3 βαθμούς. Mm-hmm. Δηλαδή και έλεγα εγώ, μακάρι...
1: Πώς μήπως... το εξηγείτε.
0: Δυστυχώς φοβάμαι ότι εμείς πλέον ανήκουμε στο το άλλο τεκτονικό ρήγμα. Τι είναι το τεκτονικό ρήγμα, είναι σαν το μαύρη τρύπα που επεκτείνεται και ρουφάει όλα γύρω της. Θέλουμε, δεν θέλουμε, δυστυχώς θα υπάρχουν εξελίξεις δυσάρεστες μάλλον, δεν θέλω να είμαι, εγώ είμαι αισιόδοξος από τη φύση. Αλλά μάλλον οι σχεδιασμοί είναι ότι εμείς πάμε στο μεσανατολικό κολάμ.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό ανησυχώ κάθε φορά που διαβάζω τα ανόητα περί προληπτικού χτυπήματα στην Τουρκία, με ανησυχούν πάντοτε. Εντάξει, δεν ανησυχούν ότι θα έρθουμε σε ρήξη με τη Ρωσία, γιατί μάλλον καταλαβαίνουν ότι αυτό το χωρίς προετοιμασία κοινής γνώμης δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Και καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι η Ελλάδα, όπως όλα τα Βαλκάνια εδώ και στην Ιταλία, δεν μπορούν να ανεβάσουν τα αντιρωσικά αισθήματα στο βαθμό που να γίνει περιττός, έτσι, φρενίτιδα. Για να πάσεις να πολεμήσεις θέλει φρενίτιδα. Και βέβαια να κάνεις αντιτουρκική φρενίτιδα είναι εύκολο. Ευτυχώς υπάρχουν νυχείς και στη χώρα μας που καταλαβαίνουν ότι εμείς δεν είναι προς το
1: σύμφωνο. Ναι, και καλά κάνετε που το αναφέρετε, και όποιοι έχουν ισχυριστεί δημοσίως αυτή την άποψη προληπτικού χτυπήματος θα πρέπει να εξηγήσουν στους πολίτες τι εννοούν,
0: ναι,
1: και τι δυνατότητες υπάρχουν. Μεταξύ αυτών είναι και ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που κατάλαβα ότι έχει χαθεί σίγουρα είναι λογική.
0: Ναι.
1: Και να ευχηθούμε να βρεθεί.
0: Φρύτητα. Είναι καλός όρος, είναι ιατρικός.
1: Ιατρικός όρος.
0: Έμεσα έτσι, μην παρεξηγηθώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα ξαναπούμε σύντομα. Ελπίζω για κάτι πιο ευχάριστο, αν και δεν το βλέπω.
0: Να λέμε τακτικά, προτείνω να τα λέμε τακτικά, ναι, γιατί ξέρετε παρέχουν.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Και δεν άγγιξα επίτηδες το... κάποιοι ήδη αποκαλούν το... τη συνάντηση την τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Σι στο Σεντζέν στην Κίνα, που θα γίνει στα μέσα Νοεμβρίου, τη Γιάλτα. Δεν είναι η Γιάλτα, άντε το πολύ να είναι η Τεχεράνη, αλλά δεν είναι η Γιάλτα. Αυτό θα το πούμε την επόμενη
1: φορά. Εξηγώστε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: κάτι άλλαξε. Το πρόσεξες?
1: Στο Αλσχάιμερ οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά. Στην αρχή είναι μικρές. Τόσο μικρές που μπορεί και να μην τις παρατηρήσεις. Είναι μια λέξη που δεν θυμάται. Η ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Μίλησε με έναν ειδικό στο Αλσχάιμερ. Γιατί κανένας φροντιστής δεν πρέπει να μένει μόνος. Ας κάνουμε την νόσο Αλσχάιμερ μια μακρινή ανάμνηση.
2: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες theatron254.gr.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Ένας άνθρωπος αποφασίζει να αλλάξει την ζωή του με το σύστημα να προσπαθεί να βρει τρόπους να τον εξαγοράσει. Η καλή σύντροφη του Τζον Πρίσλεϊ. Μια κομική κοινωνική σάτιρα από την θεατρική ομάδα Μίδια σε σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6.30 στο Θέατρο Δρόμος, Αγίου Μιλετού 25, στην Κυψέλη. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

0: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
1: Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία, πριν από όλα τα άλλα.
0: Δεν κρατιέσαι.
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ εορταστική διάθεση και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η Νέα Δημοκρατία γίνεται 52 ετών, είναι ένα χρόνο μικρότερη μου. Και έτσι μπορώ να μεταφέρω κάποια σοφία ζωής στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ως λίγο μεγαλύτερος.
0: Τι θα έλεγες στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας?
1: Ε?
0: Τι θα έλεγες, τι θα συμβούλευες?
1: Θέλω, θες να κάνεις χαιρετισμό εισαγωγής πριν περάσουμε να δούμε...
0: Είναι στην κανονική ροή της εκπομπής δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Είναι στην κανονική ροή της εκπομπής.
1: Ποιο?
0: Οι συμβουλές σου στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Καλησπέρα στους αγαπημένους, στους αγαπημένους, στα αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε.
1: Από χθες που αρχίσατε, λέει, ξανά νιώσα. Ιησούς Χριστός, ναι, κάτι παπά θέλεις. Λοιπόν, οι συμβουλές είναι κυρίως αθλητικές. Θα δείτε ένα βίντεο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα καταλάβετε τι εννοούμε. Αυτό είναι βίντεο τώρα από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε, Κυριάκο, δώσ' τα όλα.
2: Το αγόρι μου! Πάμε! Πάμε!
3: Τι ψηφίζεις εσύ?
4: Είμαστε
2: κοντά σου!
5: Έχουμε κάθε λόγο παρά τους δύσκολους καιρούς να ελπίζουμε και να δικαιούμαστε να ελπίζουμε σε μια καλή Ελλάδα. Πρέπει μια δημοκρατία, μπορούμε να

0: Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία μας.
1: Είχα ξεχάσει ταχυτικά εφέ το που, ποιο είναι τι,
2: αλλά
1: το πρώτο χειροκρότημα της σεζόν πάει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Και το άλλο καλό ήταν. Οπότε με τη σειρά, για να καταλάβουμε τώρα πώς σκέφτεται ο επικοινωνιολόγος της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε πρωθυπουργό να ρίχνει σε κάτι μπασκετίδια. Έχουν ονομασία αυτά, τα λένε κάπως, τις μπασκετούλες.
1: Μπασκετούλες. 4-4 έβαλε, διάβασα στο ΑΕΦ Μερίδα.
0: 4-4 ο πρωθυπουργός μας έβαλε. Μετά ρωτάει ένα σκύλο τι ψηφίζεις. Μετά λέει ότι δικαιούμαστε να ελπίζουμε. Και μετά βγάζει selfies με τον κόσμο. Οπότε αυτό νομίζω ότι κάπως συνοψίζει όλο το επικοινωνιακό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο το μπάσκετ, λίγο που ρωτάει το σκύλο τι ψηφίζει, λίγο οι selfies. Είδα την ομιλία του εκεί πέρα που έλεγε ότι είναι μια δύναμη σταθερότητας απέναντι στον λαϊκισμό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό θα είναι το βασικό χαρτί που θα παίξει η Νέα Δημοκρατία. Θα είναι όλο Τσίπρας 15, θα κλείναν τις τράπεζες, θα μας διώχναν από την Ευρώπη, ζήτω η σταθερότητα. Τώρα είμαστε κυρίαρχοι στο Eurogroup, εκεί που μας που στέλναμε τον άλλο να ηχογραφεί κρυφά. Και υπήρχε και μια μικρή πινελιά εκεί πέρα ότι ναι μεν είμαστε πάρα πολύ σταθεροί, είμαστε μια δύναμη σταθερότητας αλλά και ανανέωσης, επειδή δεν είναι ένα απλό συντηρητικό κόμμα που θέλει να επιστρέψει στις αγροτικές παραδόσεις, είναι και μια δύναμη εξυγχρονισμού της χώρας που τη νιώθουμε όλοι γύρω μας, κυρίως με τις πλατφόρμες. Θάνο, νομίζω ανήκεις στους 7 εκατομμύρια Έλληνες που χρησιμοποιούν τις ψηφιακές πλατφόρμες που φτιάχνει συνεχώς η Νέα Δημοκρατία.
1: Παραδέχομαι ότι έχω χρησιμοποιήσει το gov.gr.
0: Δεν υπάρχει ντροπή.
1: Ευχαριστούμε, Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν υπάρχει ντροπή σε αυτά τα πράγματα. Όλοι τους ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, ήταν 52 χρόνια. Χθες γιορτάστηκαν. Θα κάνουμε καμιά ευχή, δεν θα κάνουμε καμιά ευχή.
0: Δεν θα κάνουμε ευχή γιατί είναι ποινικό κολάσιμο. Θέλω να πω ότι με το καλό και ότι στη δημοκρατία είναι πολύ καλό να ανθίζουν όλα τα μπουμπούκια μαζί. Είχαμε Θάνο ηχηρές απουσίες, έτσι τα λένε οι δημοσιογράφοι. Mm-hmm. Έχω δει εγώ δημοσιογράφους, δεν είναι ότι έπιαζα ένα μικρόφωνο και άρχισα να μιλάω.
1: Ωραία.
0: Που λένε ηχηρές απουσίες στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Οι γνωστοί.
0: Είναι κάτι που φτιάχνουν κόμματα και κάτι τέτοιοι που έχουν.
1: Οι γνωστοί. Πλέον δεν είναι είδηση να μην είναι παρόντες ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ο ένας τώρα, αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, λίγο πριν τις εκλογές, θα το φτιάξει το κόμμα. Κοντοζυγώνει το κόμμα περισσότερο και από το Αλέξη Τσίπρα. Κάνουμε να δούμε αυτό το κόμμα. Ο άλλος απέχει, κρατάει τις αποστάσεις του, αλλά δεν θα ακολουθήσει τον Αντώνη Σαμαρά. Εντάξει, έχει και άλλο βάρος το όνομα, το επίθετο Καραμαλής, γιατί έτσι μετράνε. Σε αυτή τη χώρα έχουμε τις δυναστείες, έχουμε τα δυνατά επίθετα κλπ. Φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι τέτοιος, είναι ένας αυτοδημιούργητος που ξεκίνησε από πολύ χαμηλά και έφτασε να τον καμαρώνουμε εκεί που τον καμαρώνουμε.
0: Μα
1: και
0: το
1: να
0: περίμενε.
1: Βάζει 4-4 σουτ.
0: Το περίμενε.
1: Εγώ έπαιζα μπάσκετ και 4-4 σουτ δύσκολα έβαζα. Μπράβο, Κυριάκο.
0: Καταρχάς τώρα αυτό, εσύ το πιστεύεις ότι έβαλε 4-4 ή τον είχαν κανένα δεκάλεπτο εκεί πέρα να προσπαθεί μέχρι να βάλει 4-4 για να μας πούνε. Πήρε την μπάλα κάποια στιγμή και έβαλε 4 καλά.
1: Σε ζωντανή εκδήλωση, δεν ξέρω. Να το στείλουμε στο NBA, να εισχάσουμε, ξέρω εγώ.
0: Έχει συντάκτη που ασχολείται με θέματα Νέας Δημοκρατίας στο The Press Project. Κάποιον δημοσιογράφο που να έχει αφοσιωθεί στο ρεπορτάζ μπασκετούλες Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Να μας λύσει το.
0: Να έχουμε έναν άνθρωπο εκεί πέρα, παιδί μου. Να μην χρειάζεται να εξαρτιόμαστε τώρα από το τι έγραψε η εφημερίδα, ας πούμε. Εμείς να ευχηθούμε να τα εκατοστήσει η Νέα Δημοκρατία και πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά για τη χώρα αυτή η ανωδική κοινωνική κινητικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ξεκίνησε από μια πολύ ταπεινή οικογένεια, κανείς δεν το είχε σκεφτεί, δεν το είχε οραματιστεί ποτέ, και κατέληξε να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας και να ξαναγίνει και να ξαναγίνει. Τουλάχιστον 3 εκλογές πιστεύω ότι θα κερδίσει. Μπορεί να βάλει και 4η και 5η μετά.
1: Όσες θέλει, μπορεί. Δεν έχουμε όριο, δεν είμαστε σαν
0: την Αμερική.
1: Αμερική
0: που. Όχι. Καλά, και η Αμερική τώρα.
1: Ναι. Ο Τραμπ
0: όλα σχετικά είναι αυτά. Λοιπόν, Αυτά είχαμε να πούμε για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε μόλις κόψει μια τούρτα επάνω. Αλλά θα συνεχίσουμε τώρα με έναν καταδικασμένο εγκληματία, ο οποίος αποφυλακίστηκε και που είναι και πολιτικό πρόσωπο.
1: Προβάλλεται ως πολιτικό πρόσωπο. Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές. Θα το εξηγήσουμε αυτό.
0: Εντάξει, αλλά είναι ένας πολιτικός ο οποίος μπόρεσε με ένα νεύμα του να στείλει ένα κόμμα στη Βουλή, παρότι δεν ξέραμε, κανείς δεν ήξερε κανένα από τα στελέχη του. Οπότε νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο αντικειμενικά να ανησυχούμε για τα όσα δηλώνει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ο Κασιδιάρης λοιπόν είχε ξεκινήσει από πριν, μας το ετοίμαζε σιγά σιγά. Έλεγε ότι πρόκειται να βγει από τη φυλακή και δεν τον ντρεπότανε. Μας εξηγούσε ότι σκοπεύει να κάνει, πώς το λέει, αποφυλακίζομαι. Αυτή ήταν η δήλωσή του πριν να αποφυλακιστεί. Οριστικά και ανεφόρων από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Αυτό δείχνει πόσο τον φοβούνται. Καταλάβατε πόσο φοβούνται τους αγωνιστές της πατρίδας. Επιστρέφω ελεύθερος, κεφαλαία εδώ, και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και είχε μιλήσει και η δικηγόρος του, διαπρεπής δικηγόρος, κυρία Βάσο Πανταζή, δικηγόρος Κασιδιάρη, και είχε πει: θα προσφύγουμε στον Άριο Πάγο για την τελεσίδικη απόφαση ενοχής. Θεωρούμε ότι έχει σφάλματα. Έχουμε προσφύγει στον ΟΗΕ για την καταπάτηση του τεκμηρίου αθωότητας. Και όταν. Όταν ρωτάνε στα κανάλια Έλληνες πολιτικούς μπορεί να κατέβει στις εκλογές, αρχίζουν και τα μασάνε. Ρώτησαν τον Χρυσοχοίδη, ρώτησαν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Χρυσοχοίδης είπε δεν το ξέρω, θα το κρίνουν οι δικαστές. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν το απέκλεισε. Οπότε να δούμε λιγάκι ποια είναι η συζήτηση γύρω από το τι προβλέπει η νομοθεσία για την κάθοδο του Κασιδιάρη στις εκλογές.
1: Θα έπρεπε να το ξέρουν. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει φέρει τροπολογία για να είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν να κατέβουν οι καταδικασμένοι νεοναζί που βρέθηκαν στη φυλακή για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Χρύσης Αυγής. Αυτό συζητούσαμε δύο φορές κιόλας. Δύο τροπολογίες φέρανε το 2023.
0: Με συγχωρείς, αλλά παραλογίζεσαι κι εσύ, γιατί ξεχνάς ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι Υπουργός Υγείας. Τι σχέση έχει τώρα αυτό?
1: Και ποτέ δεν τοποθετείται για άλλα θέματα.
0: Έχει κανένα νόημα τώρα να ζητάς από τον Υπουργό Υγείας να τοποθετηθεί σε ένα ζήτημα που δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου του?
1: Άδωνης Γεωργιάδης είναι ο κλασικός άνθρωπος που το ρωτάς κάτι και σου λέει δεν το ξέρω. Το παραδέχεται ότι δεν το ξέρει. Πόσες φορές δεν τον έχουμε ακούσει να το ρωτάνε για ένα θέμα εκτός του χαρτοφυλακίου του
0: Ισραήλ.
1: Ναι, και να λέει δεν το ξέρω. Δεν είμαι της διεθνούς πολιτικής. Με ρωτάτε για γεωπολιτική.
0: Ναι. Πάρα πολλές φορές το έχουμε, έχουμε ακούσει να το λέει αυτό. Εκεί που ταγκάρει την πρεσβεία για να πει δεν ξέρω. Το θέμα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει αρθρογραφία γι' αυτό το θέμα. Έχει γράψει και ο Ξενοφών Κοντιάδης γι' αυτό. Δεν είναι στην πραγματικότητα πολύπλοκο. Με βάση αυτή την ρύθμιση στην οποία αναφέρθηκε και ο Θάνος, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για τη χρονική διάρκεια της επιβληθήσας ποινής, δηλαδή τα 13 χρόνια. Υπενθυμίζουμε ότι δεν αποφυλακίστηκε στα 13 χρόνια. Υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Η έκτηση ή μη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του ανωτέρου χρονικού διαστήματος. Δηλαδή, αν αποφυλακιστεί νωρίτερα από τα 13 χρόνια, εξακολουθεί να μετράει ως χρόνος που υπολογίζεται για το πότε μπορεί να ξανακατέβει τα 13 χρόνια.
1: Δηλαδή, μιλάμε για το 2033.
0: Τώρα, βεβαίως, λέει ο Κοντιάδης, μπορεί να είναι μεμονωμένος υποψήφιος εκτός εκλογικών συνδυασμών κόμματος σε κάποια εκλογική περιφέρεια. Αυτό βεβαίως λέει δεν είναι αλυσιτελής λύση, με την έννοια ότι δεν μπορείς να μαζέψεις 3% σε όλη την εκλογική επικράτεια όπως θα χρειαζόταν για να μπορέσει να εκλεγεί.
1: Οπότε δυστυχώς υπάρχει ένα παράθυρο που θα κατέβει στην Αττική, στην Αθήνα, και ώστε να μετρηθεί και να έχει ένα νούμερο για τους οπαδούς του, οι οποίοι υπάρχουν, είναι και έξω, κάποιοι είναι και επώνυμοι. όπως καταλάβαμε από όταν πήγε στα Μπουζούκια και ο Σταμάτης Γονίδης τον χαρακτήρισε ως φίλο του που ήρθε να γιορτάσει την αποφυλάκηση, κάτι το οποίο αξίζει λουλούδια κατά τον τραγουδιστή από ό,τι καταλάβαμε.
0: Εντάξει, δεν
1: έχει καταδικασμένο νεοναζί για διένθεση εγκληματική οργάνωση και του κάνει τη τιμή του Σταμάτη του Γονίδη να είναι στο μαγαζί του για να γιορτάσει την αποφυλάκηση. Να μην χαρεί και ο Σταμάτης ο Γονίδης.
0: Δεν χαλάνε, Θάνο, οι φιλίες για τον ναζισμό. Δηλαδή, αλίμονο αν κάθε φορά που κάποιος ναζί καταδικάζεται, αυτό επηρεάζει τις προσωπικές σχέσεις. Νομίζω ότι πρέπει αυτά να μπορέσουμε να τα διαχωρίσουμε. Η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη δημιουργεί μια εύλογη ανησυχία. Μετά τον παραμερισμό του Μιχαλολιάκου, ο Κασιδιάρης είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει γκέλ, απήχηση στους φασίστες και όπως ξέρουμε από την περίοδο της πρώτης ανόδου της Χρυσής Αυγής, όταν λέμε γκέλ στους φασίστες, αυτό είναι κάτι πολύ, πολύ σχετικό, διότι οι υποστηρικτές του Κασιδιάρη είναι φασίστες, όσο αγαθιάριδες, παραπλανημένοι ή ό,τι άλλο και να είναι. Πόσο αγαθιάρης και παραπλανημένος μπορεί να είναι κανείς. Εντάξει τώρα. Πιτσιρίκια στην εφηβεία, φυσικά και είναι πιθανό να μην έχουν πλήρη επίγνωση. Φασιστάκια είναι όμως, αν είναι οι υπερασπιστές του Κασιδιάρη, και δεν νομίζω ότι θα έχουν και κανένα πρόβλημα να προσδιορίζονται έτσι, διότι και ο Κασιδιάρης μπορεί να έχει αυτό το χαρακτηριστικό της διπλοπροσωπίας, της υποκρισίας που χαρακτηρίζει πανευρωπαϊκά την ακροδεξιά, αλλά φυσικά δεν είναι ότι καταφθάνουν σε αυτή τη συζήτηση εντελώς αφελείς οι υποστηρικτές του.
1: Ναι, νομίζω ότι από τα περί παραπλανημένων συμπολιτών μας φύγαμε μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Θα έπρεπε να έχουμε φύγει νωρίτερα, αλλά μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, μιλάμε για το 2013, δεν υπάρχουν παραπλανημένοι όσα χρόνια και αν έχουν περάσει από την καταδίκη, όσα χρόνια και αν έχουν περάσει από την επανεμφάνιση, τέλος πάντων, όταν μπήκε στο προσκήνιο η Χρυσή Αυγή. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αυτό θα έπρεπε να έχει λήξει. Παρά το γεγονός ότι τώρα έχουμε αυτή την επανεμφάνιση μετά από κάποια χρόνια στο προσκήνιο του Ηλία Κασιδιάρη. Εμένα αυτή η κατάσταση δυστυχώς μου θυμίζει, μου φέρνει κάποιες μνήμες από το 11-12, με την έννοια ότι έχεις μία χαλαρή αντιμετώπιση από τα κανάλια. Είδαμε κάμερες στην αποφυλάκηση να το προβάλλουν ως σημαντικό γεγονός χωρίς την απαραίτητη πλαισίωση του τι συμβαίνει εδώ πέρα. Να δείχνουν και τους οπαδούς του Κασιδιάρη κλπ. Και έχουμε ανθρώπους με γνωστούς να κάνουν δηλώσεις συμπάθειας. Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση στα επίπεδα που ήμασταν το 2011 και 2012, που είχαμε Λοβέρδο να λέει για αυθεντικό κίνημα, τώρα Μπακογιάννη μου φέρνει με το σύσχημα το ΣΑΣ, lifestyle, δημοσιεύματα, μεσημεριανάδικα και όλα αυτά. Δεν είμαστε εκεί, αλλά τα βλέπεις αυτά και πιάνεις τα σύν την απήχηση που φαίνεται να έχει σε αυτό το φασιστικό κοινό Κασιδιάρης και καταλαβαίνεις ότι okay, τα πράγματα είναι κάπως ανησυχητικά και απαιτείται μία αντίδραση.
0: Ναι, και πάντοτε η ακροδεξιά χρησιμοποιούσε τα όπλα και του παρακράτους και των προσβάσεων που είχε στην επικοινωνία, διότι φυσικά και δεν γίνεται από μόνη της αυτή η δουλίτσα. Είναι από τους μεγάλους μύθους της επικοινωνίας ότι χειρίζονται πολύ καλά τα social media. Μου έχει τύχει να μου κάνουν και όλα σε αυτή την ερώτηση. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε κι εμείς για να έχουμε την επιτυχία που έχουν οι ακροδεξιοί σε αυτά τα πολύ επιτυχημένα podcast που κάνουν. Ξέρω εγώ, να γίνουμε ρατσιστές. Είναι πάρα πολύ ευκολότερα τα πράγματα όταν συμβαδίζεις με κεντρικές προπαγανδιστικές ιδέες του κυρίαρχου αφηγήματος. Οπότε ποτέ δεν συμβαίνει μόνο του αυτό στα social media, παρότι συμφέρει τους φασίστες να προσποιούνται ότι από εκεί προέρχεται η επέκταση της, η διάδοση των ιδεών τους, γιατί προφανώς αυτό τους δίνει το αντισυστημικό άλοθη που χρειάζονται. Τα κανάλια μια χαρά ξέρουν να κάνουν δουλίτσα. Το έγραψε και ο Ψαράς αυτό, ο Δημήτρης Ψαράς, σε ένα άρθρο του για την αποφυλάκηση Κασιδιάρη, ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να παραπονείται δημόσια για τους κινδύνους, για τη δημοκρατία μας και για διάφορα τέτοια, αλλά μια χαρά μπορούσε να την κάνει τη δουλίτσα της, να οικειοποιηθεί κάποιους σκόρπιους σπαρτιάτες και βεβαίως να είναι, προσθέτω, σε άμεση συνεννόηση με τους χρυσαυγίτες για το τι ψήφιζαν. Και μαζί αναφέρει και όλη την σύνδεση του Κασιδιάρη με τον ιστορικό πυρήνα του δοσυλλογισμού και του παρακράτους της επταετίας. Οπότε, να πούμε ότι έχουμε μπροστά μας μια πολύ ενδιαφέρουσα επανεμφάνιση και φυσικά αυτό που μας νοιάζει να δούμε είναι ποιες είναι οι αντιστάσεις του κόσμου του αντιφασιστικού κινήματος. Θα αναφερθούμε σε αυτό την ώρα που χρειάζεται κάπως να το αναλύσει, να συζητήσει γι' αυτό, να ενημερώσει, να συζητήσει με τα πιτσιρίκια τα οποία εκτίθενται σε αυτές τις ιδέες και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει όλα τα δυνατά μέσα προκειμένου να αντισταθεί στην επανεμφάνιση των ναζιστών στο προσκήνιο.
1: Έχουμε ήδη κινηματικές κινήσεις αντίδρασης σε αυτό που επιχειρείται μετά την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Έχουμε μία ανακοίνωση πριν μερικές μέρες από τον αντιφασιστικό συντονισμό Αθήνας Πειραιά, που έχει καλέσει σε σύσκεψη συλλογικότητες και οργανώσεις ώστε να ξεκινήσει αντιφασιστική καμπάνια μετά την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Θα διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα. Από την πρώτη στιγμή, σύστημα και ΜΜΕ δίνουν τον νεοναζί Κασιδιάρη με τον μανδύα του αντισυστημισμού σε μια προσπάθεια ξεπλήματος του παρελθόντος του. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας χρησιμοποιεί τον Κασιδιάρη σαν άλοθη για να σκληρύνει ακόμα περισσότερο τη ρατσιστική αντιμεταναστευτική πολιτική της και τα πολεμοχαρή σχέδιά της. Η περίπτωση Κασιδιάρη δεν είναι μεμονωμένη ούτε μοναδική. Το τελευταίο διάστημα, διάφορες ακροδεξιές γκρούπες προσπαθούν να απλώσουν ξανά το δηλητήριό τους στην κοινωνία, με ιδιαίτερη στόχευση στους κόλπους της νεολαίας, στα σχολεία, στο οπαδικό κίνημα και άλλα. Παράλληλα, αυξάνονται οι επιθέσεις και οι τραμπουκισμοί απέναντι σε πρόσφυγες και μετανάστες. Το κάλεσμα είναι για συλλογικότητες, για κοινότητες μεταναστών, τοπικές πρωτοβουλίες, σε ανοιχτή συνέλευση για τη συγκρότηση καμπάνιας στην Τσαμαδού, 3η 13 Οκτωβρίου. Θα βρείτε ολόκληρο το κείμενο στο The Press Project.
0: Ξέρουμε από την προηγούμενη εμπειρία μας ότι η νίκη εναντίον των φασιστών ήταν αποτέλεσμα ενός συνδυασμού προσεγγίσεων που περιλάμβανε την θεσμική πλευρά του αγώνα που έγινε στα δικαστήρια και που δεν ήταν, να πούμε ότι αν εκ των υστέρων είναι κάπως μια εδραιωμένη πεποίθηση όλων ότι καλώς έγινε αυτό, όσο συνέβαινε είχαμε αμφισβήτηση για το αν θα ήταν σωστό να προσπαθήσουμε να πολεμάμε τους φασίστες στο πεδίο της κρατικής δικαιοσύνης. Αυτό που συνέβη ήταν ότι δεν ήταν κακή ιδέα να μπουν φυλακή για όσο μπήκαν και συνέβη ταυτοχρόνως, συνέβη παράλληλα με την συνεργασία όλων αυτών των θεσμικών διεργασιών, της προσπάθειας που έγινε στο δικαστήριο σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό και ταυτοχρόνως του αντιφασιστικού κινήματος.
1: Mm-hmm. Ναι, ήταν ένας αγώνας σε δύο μέτωπα και είχαν διαψευστεί τότε οι αναλύσεις που λέγανε ή το ένα ή το άλλο, ή κυρίως ότι δεν έχει σημασία η δίκη κλπ. Με τον Μιχαλογιάκο να δηλώνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια εκδήλωση έξω, με τέτοιες δηλώσεις, παραδοχή ΣΥΤΑΣ από τους χρυσαυγίτες εκείνη την περίοδο και με κορύφωση, μετά από πάρα πολλές κινητοποιήσεις, αντιδιαδηλώσεις για πάρα πολλά χρόνια, την καμπάνια «Δεν είναι αθώη», λίγο πριν την πρωτόδικη, εκείνη την ιστορική μέρα με την πρωτόδικη απόφαση καταδίκης της Χρυσής Αυγής.
0: Λοιπόν, έχουμε μια καταγγελία των εργαζομένων στο εργοστάσιο μπισκότων στην Βιολάντα. Δημοσιεύθηκε στο πριν, χθες. Διαβάζω τον τίτλο, «Εργαζόμενοι και επιζήσαντες της Βιολάντα καταγγέλουν πίεση, εκφοβισμό και bullying». να επιμείνουμε σε αυτό, θα το διαβάσουμε στο κείμενο, να επιμείνουμε σε αυτή την μικρή λεπτομέρεια, ότι αυτή η απόπειρα εκφοβισμού δεν σταματάει σε όσους έχουν μιλήσει, αφορά ακόμη και όσους βρίσκονταν στο εργοστάσιο όταν συνέβη το δυστύχημα. Επικοινωνούμε εκ μέρους σημαντικού αριθμού εργαζομένων της Βιολάντα, οι οποίοι αισθανόμαστε την ανάγκη να δημοσιοποιήσουμε μια κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά και μας προκαλεί έντονη ανησυχία. Σύμφωνα με τις αναφορές εργαζομένων, το τελευταίο διάστημα επικρατεί στο χώρο εργασίας ένα ιδιαίτερα πιεστικό κλίμα, με περιστατικά που οι ίδιοι βιώνουν ως ψυχολογική πίεση, εκφοβισμό και bullying. Εργαζόμενοι αναφέρουν ότι τους ζητήθηκε να υπογράψουν έγγραφο σύμφωνα με τις αποδοχές και τις συνθήκες εργασίας, ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αισθάνθηκαν πως πιέστηκαν να το υπογράψουν, καθώς τους μεταφέρθηκε ότι η άρνησή τους θα μπορούσε να έχει συνέπειες ακόμη και στην εργασιακή τους σχέση. Το λες και εκβιάστηκαν να υπογράψουν υπό την απειλή απόλυσης. Αυτό μεταφράζω, γιατί η γλώσσα εδώ πέρα είναι προσεγμένη. Αυτό που περιγράφει, έτσι το ερμηνεύω. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, εργαζόμενοι που έχουν προχωρήσει σε καταθέσεις ή έχουν εκφράσει παράπονα, φέρεται να δέχονται λεκτικές πιέσεις και συμπεριφορές που τους δημιουργούν φόβο και ανασφάλεια. Ανάλογες συμπεριφορές bullying και ψυχολογικής πίεσης φέρεται να βιώνουν και οι επιζήσαντες. Άνθρωποι που έχουν ήδη περάσει μια εξαιρετικά δύσκολη και τραυματική διαδικασία και θα πρέπει να αισθάνονται ότι προστατεύονται και όχι ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες πιέσεις. Ζητάμε να ακουστεί η φωνή μας και να διερευνηθούν με σοβαρότητα και ανεξαρτησία όλα όσα καταγγέλλονται. Θέλουμε να μπορούμε να εργαζόμαστε με αξιοπρέπεια, χωρίς φόβο και χωρίς να αισθανόμαστε ότι η έκφραση μιας καταγγελίας ή η κατάθεση της αλήθειας μπορεί να έχει προσωπικές συνέπειες. Απευθύνουμε έκκληση προς κάθε αρμόδιο φορέα, την επιθεώρηση εργασίας και κάθε ανεξάρτητη αρχή που μπορεί να εξετάσει την κατάσταση. Ακούστε μας, ερευνήστε όσα καταγγέλουμε, προστατεύστε τους εργαζόμενους και τους επιζήσαντες.
1: Το εργατικό δυστύχημα στην Βιολάντα είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 5 εργατριών. Ο ιδιοκτήτης είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Θα κάτσει στο εδόλιο, βεβαίως. Έχουν απορριφθεί τα αιτήματα συγγενών για να προφυλακιστεί, για να συνεχιστεί η προφυλάκησή του. Είναι εδώ και καιρό. Δηλαδή, ελεύθερος σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει και στη συνέχεια μάθαμε για την οσμή που μύριζαν οι εργαζόμενοι και κανείς δεν έκανε τίποτα, για τις άδειες που δεν υπήρχαν, για όλα αυτά τα ζητήματα. Έχουν καταγγελθεί ξανά πριν μερικές εβδομάδες πιέσεις και υπήρχαν αντιδράσεις από τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Καταλαβαίνουμε και μέσα από αυτό το κείμενο το κλίμα που επικρατεί.
0: Και όπως λέμε συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, καταλαβαίνεις αυτό το κλίμα που επικρατεί και πώς μπορεί να οδηγηθούν τα πράγματα εκεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το κλίμα δεν μπορεί να προκύψει ξαφνικά και δεν μπορεί να είναι και εντελώς άσχετο με το ότι μπόρεσε να συμβεί ένα τέτοιο τρομακτικό, τραγικό δυστύχημα. Αυτά που καταγγέλλονταν στην αρχή, λογικό είναι να τα δούμε με λίγο διαφορετικό βλέμμα όταν βλέπουμε αυτή την πολύ αγαπημένη οικογένεια να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.
1: Για την ψυχολογική πίεση του εργοδότη διαβάζω πότε θα μιλήσουμε. Σε άλλη εκπομπή αυτά.
0: Λοιπόν, θα περάσουμε λίγο στις δημόσιες σχέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Θα έχουμε καλεσμένους. Έχουν τα γενέθλιά τους, θα φέρουν και έναν άνθρωπο τώρα, ποιο ξέρει, μπορεί να σβήσει κανένα κέρι, να τραγουδήσει. Είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πρόκειται να επισκεφθεί τη χώρα μας. Νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή για τη χώρα. Θάνο, δεν ξέρω πώς νιώθεις κι εσύ.
1: Ναι, και εμείς διθυραμβικά θέλουμε να το παρουσιάσουμε το θέμα. Κοντζά Μάρκο Ρούμπιο έρχεται.
0: Ναι, δηλαδή ποιος
1: είναι. Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
0: Εδώ για να έρθουν οι Scorpions, ας πούμε, δηλαδή, και κάνουν αμάν.
1: Άλλο να σου δίνει εντολές η Γκυλφόιλ, όπως διαβάσαμε στη Wall Street Journal, που είναι απλά η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λογοθέσεις το λέω. Και άλλο κοντζά Μιπέξ να έρχεται να σου πει τι θα κάνεις. Να το πούμε και αυτό.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Αγαπημένος
1: της Λαμπρινής Θωμά.
0: Ναι.
1: Ράδιο Βενσερέμος κάθε μέρα 4 ώρα.
0: Τον λέει Νάρκο Ρούμπιο.
1: Ναι. Έτσι, είναι το παρατσούκλι του.
0: Είναι το παρατσούκλι του.
1: Το έχει βγάλει Λαμπρινή, όπως τον λέει τον Τραμπ Τραμπάκουλα.
0: Ναι. Ναι, όχι, το είχαμε αναφέρει αυτό στην ανασκόπηση. Έχει ένα παρελθόν ο άνθρωπος. Θα δείτε εκεί πέρα, στη μάχη κατά των ναρκωτικών που δίνει η, που δίνει ο Τραμπ, πυροβολώντας βάρκες, βυθίζοντας βαρκάκια. Θα δείτε στο επεισόδιο αυτό της ανασκόπησης όλες τις σχετικές πληροφορίες για τον Ρούμπιο και το μεγάλο αγώνα που δίνει ο Τραμπ. Λοιπόν, απαγόρευση συγκεντρώσεων. Όταν υπάρχει πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμός, χρειάζεται κάπως και το πλήθος να τη θασευτεί, Θάνο. Mm-hmm. Γιατί μερικές φορές ο ενθουσιασμός μπορεί να είναι ανεξέλεγκτος.
1: Βεβαίως,
0: το έχω πάθει και εγώ πολύ ούκο λίγες φορές στις παρουσιάσεις βιβλίων. Αρχίζουν εκεί πέρα να ουρλιάζουν αυτά. Θες να υπάρχει ένας αστυνομικός έλεγχος όταν είναι πολύ μεγάλη.
1: Μπορεί να βγει ο αθηναϊκός λαός στον δρόμο να καλωσορίσει τον κύριο Ρούμπιο. Να είναι ένα λαϊκό προσκύνημα. Πού ξέρεις. Και επειδή είναι τέτοιο ασυγκράτητος ο ενθουσιασμός του κόσμου, βγάζει η Ελλάς μια ανακοίνωση και λέει από αύριο 6 ώρα το πρωί.
0: Μέχρι την Πέμπτη.
1: Μέχρι την Πέμπτη 6 ώρα το πρωί, απαγόρευση συγκεντρώσεων σε συγκεκριμένα μέρη του κέντρου.
0: Γύρω από την Αμερικάνικη πρεσβεία μας. Θα γίνουν πορείες και συγκεντρώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, τη Ξάνθη, την Ιγουμενίτσα, την Πρέβεζα. Δηλαδή μπορείτε να πάτε και να διαδηλώσετε στη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Ξάνθη, την Ιγουμενίτσα και την Πρέβεζα και δεν μπορείτε να πάτε στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Τόσο φοβερό είναι δηλαδή. Πηγαίνετε στην Πρέβεζα να διαδηλώσετε. Θα βγει μια φωτογραφία, θα λέει ο λαός της Πρεβέζης εναντιώνεται στον Μάρκο Ρούμπιο. Έχει στο επίκεντρο, λέει, τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και το πρόγραμμα των F-35. Αυτά, Θάνο, είναι θετικά?
1: Ναι, το ένα καλύτερο από το άλλο. Δεν ξέρω ποιο να διαλέξω.
0: Ναι, εμείς επειδή είμαστε υπέρ της ασφάλειας και της ανάπτυξης, ναι. Ό,τι ντύλια γίνονται, τα επικροτούμε.
1: Ναι. Αν επικροτήσαμε την ασπίδα του Αχιλλέα και στην προηγούμενη εκπομπή και με άρθρο.
0: Να, καταρχάς τώρα το Ισραήλ είναι μια δύναμη σταθερότητας και ασφάλειας. Είναι όπου πεις Ισραήλ αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, ο άμεσος συνειρμός, αμέσως μετά την γενοκτονία, είναι ότι είναι μια δύναμη σταθερότητας και ασφάλειας. Οπότε χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα έρθει ο κύριος Ρούμπιο εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν θα...
1: Θα δείξουν τη χαρά του σίγουρα οργανώσεις, συλλογικότητες αντικαπιταλιστικής και εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Σήμερα στις 7 στα Προπύλαια, πορεία από το Σύνταγμα προς τις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Επίσης, 7.30 ώρα θα δείξει τη χαρά του το ΠΑΜΕ, η ΕΔΙΕ, εργατικά σωματεία και άλλοι φορείς. Βασικό θέμα η απεμπλοκή της χώρας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς και θα είναι πανελλήνια η χαρά για την επίσκεψη του Μάρκο του Ρούμπιο, γιατί έχουμε κινητοποιήσεις, ενάντια φυσικά, σε εκτός Αθηνών, Θεσσαλονίκη 7 η ώρα άγαλμα Βενιζέλου, στο Βόλο στις 6.30 πλατεία Αγίου Νικολάου, Ξάνθη στις 6.30 κεντρική πλατεία και σε Ιγουμενίζα και Πρέβεζα στις 7.
0: Άμα είστε σε κάποιο από αυτά τα μέρη και δεν έχετε πληροφορηθεί, πηγαίνετε το λίγο πίσω να ξαναβρείτε το ραντεβού σας. Εμείς θα έχουμε προσπαθήσει στο μεταξύ, θα συνθέσουμε ένα μικρό ύμνο στον Μάρκο Ρούμπιο.
1: Τώρα, θα τραγουδήσουμε.
0: Έτσι έλεγα, ως The Press Project. Δηλαδή να έχουμε έτσι να... Θα παίξω εγώ μπουζούκι και θα τραγουδήσουμε ένα τραγούδι. Καλώς ήρθες Μάρκο, καλώς ήρθες Μάρκο, καλώς ήρθες Ρούμπιο, καλώς ήρθες, καλώς ήρθες.
1: Στη χάρα.
0: Ναι.
1: Στη χάρες.
0: Ναι. Και θα το πούμε και στα...

0: Δεν έχουν λυθεί αυτά τα προβλήματα. Δεν έχουν λυθεί αυτά τα προβλήματα στον πρώτο γύρο.
1: Νομίζω μπορεί να επανερχόμαστε και να λέμε μήπως θέλετε να ψωνίσουμε τίποτα ακόμα. Α. Να το πάμε ένα γύρο ακόμα. Πόσο ο επόμενος γύρος κερασμένος.
0: Πόσο LNG να πάρουμε.
1: Ναι.
0: Θέλετε να εξαρτώμαστε αποκλειστικά από το LNG. Γιατί από ό,τι φαίνεται αυτό θέλουν. Έτσι διαβάζουμε στα διεθνή ρεπορτάζ. Να πάρουμε, να αγοράσουμε κι άλλο LNG.
1: Σε αυτό τώρα μην μπλέξουμε την υπόθεση της Guilfoyle. Νομίζω ότι είναι ουσιαστικά το συμφέρον της χώρας. Πού είναι το link χρηματοδότησης για τον δίσκο του πουλί. Θα το βγάλουμε από τα social media του Rubio για να έχει μεγαλύτερη απήχηση. Νομίζω όμως ότι είναι καλό τραγουδάκι, ότι θα του αρέσει.
0: Θα το προωθεί σίγουρα. Thank you, Mr. Πουλής και τέτοια θα λέει.
1: Ναι, να έχεις ηθαγενείς και θα φοράμε τέτοια. Θα ντυθούμε τσολιάδες.
0: Ναι.
1: Ντυθούμε τσολιάδες.
0: Θέλει τέτοια ηθαγενείς με παραδοσιακές στολές να καλωσορίζουν.
1: Και το. Πώς το λένε το γυλαίκο από πάνω στην παραδοσιακή τη στολή.
0: Αυτά εσύ τα ξέρεις.
1: Από ό,τι φαίνεται, όχι. Αυτό θα έχει αμερικάνικη σημαία. Αυτό θέλω να πω.
0: Σήμερα είναι συγκεντρώσεις, ναι. Πάτρα 7,5 εργατικό κέντρο, διαβάζω.
1: Τώρα που πάει για τις σημαίες, έχεις δει αυτό που έχει λάθος η σημαία στο Trump phone που είχαν παραγγείλει πριν από σχεδόν ένα χρόνο κάτι τηλέφωνα που θα ήταν χρυσά, είναι κιτρινιάρικα, δεν έχουν κατασκευαστεί στην Αμερική και επειδή είναι με AI σχεδιασμένο έχει λάθος η αμερικανική σημαία?
0: Τι λάθος κάνανε? Τους ξέφυγαν τα αστέρια?
1: Ναι, έχουν λιγότερα.
0: Έχουν λιγότερα, 50 είναι, πόσα είναι?
1: Δεν θυμάμαι τι λάθος έχει, αλλά τέλος πάντων τώρα άνθρωποι είμαστε. Σε κάποιον που ψωνίζει το κινητό του Τραμπ, νομίζω ότι ό,τι και να του κάνεις λίγο είναι και καλά τους κάνουν. Όσο για μας, το ζήτημα είναι να κάνουμε τις συμφωνίες αυτές που προωθούν το ελληνικό πατριωτικό συμφέρον, το συμφέρον της Ελλάδας, της πατρίδας μας, της ExxonMobil και της Chevron.
0: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε μετά στα διεθνή. Θα μείνουμε λίγο στα δικά μας. Αυτό ήταν η ντεμή με την επίσκεψη του Μάρκο του Ρούμπιο, του φίλου. Χθες έβγαλε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανακοίνωση η πρωτοβουλία Αλβανών μεταναστών, μεταναστριών και αλληλέγγυων και αφορά ένα θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν. Μία ρατσιστική αδικία που υφίστανται οι μετανάστες και μετανάστριες πρώτης γενιάς που πλέον έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα ένσημα και μπορούν να λάβουν σύνταξη από το ελληνικό κράτος. Θα το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Ο τίτλος ανακοίνωσης πρωτοβουλίας είναι «Δουλέψαμε μια ζωή εδώ, δικαιούμαστε σύνταξη με ίσα δικαιώματα». Η πρώτη γενιά μεταναστών και μεταναστριών που ήρθαμε στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 90, φτάνουμε σήμερα στην ηλικία της συνταξιοδότησης. Εργαστήκαμε στις οικοδομές, στα χωράφια, στον επισιτισμό, στην καθαριότητα, στα σπίτια και στη φροντίδα ηλικιωμένων. Στηρίξαμε με την εργασία μας την κοινωνία και την οικονομία, συχνά με βαρύ τίμημα για την υγεία και τη ζωή μας. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ακόμη θεσμική αδικία. Ύστερα από δεκαετίες δουλειάς, η αξιοπρεπή σύνταξη παραμένει για πολλούς και πολλές από εμάς άπιαστη. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που συνηγορούν σε αυτό. Για χρόνια η απουσία διαδικασιών νομοποίησης μας άφηνε χωρίς έγγραφα και εκτεθειμένους στην εργοδοτική εκμετάλλευση. Ανασφάλιστη και υποδηλωμένη εργασία, δυσκολίες ανανέωσης των αδειών διαμονής και ανεργία δημιούργησαν κενά στην ασφαλιστική μας ιστορία και στην νόμιμη παραμονή μας. Ιδιαίτερα οι μετανάστριες που εργάστηκαν στην οικιακή εργασία και στη φροντίδα έμειναν συχνά χωρίς ασφαλιστική κάλυψη παρότι δούλευαν αδιάκοπα. Τώρα καλούμαστε να πληρώσουμε ξανά τις συνέπειες αυτών των αποκλεισμών. Και εξηγούν στη συνέχεια ότι σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου του 2016, εκτός από τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για να λάβεις εθνική σύνταξη, δηλαδή τις εισφορές και λοιπά, τα ένσημα, απαιτούνται 40 χρόνια διαμονής, νόμιμης διαμονής στη χώρα. Οπότε έχεις μια κατάσταση όπου ακόμα κι αν μέσα σε όλο αυτό το καθεστώς μαύρης εργασίας που γνωρίζουμε πώς δούλεψε η πρώτη γενιά μεταναστών και μεταναστριών, ακόμα κι αν έχουν συμπληρώσει τις εισφορές τους,

0: πρέπει να μπορούν να αποδείξουν με χαρτιά την επί 40 χρόνια διαμονή τους στη χώρα. Με τα προβλήματα που αναφέρει παραπάνω και η πρωτοβουλία. Αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, για κάθε χρόνο που δεν μπορεί να αποδείξει, επιβάλλεται μείωση στην Εθνική Σύνταξη κατά 1/400. 1/40. Οπότε, έχεις μια... γι' αυτό μιλάμε για ρατσιστική και θεσμική αδικία, γιατί με τα ίδια ένσημα, με τις ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης, ένας μετανάστης και ένας Έλληνας που έχουν δουλέψει το ίδιο στη χώρα, ο ένας μπορεί να λάβει μειωμένη σύνταξη.
1: Να υπενθυμίσουμε σε αυτό ότι οι μετανάστες τρία πράγματα κάνουν. Πρώτον, είναι εγκληματίες, έρχονται και μας σφάζουν. Δεύτερον, μας φέρνουν αρρώστιες. Και τρίτον, μας παίρνουν τις δουλειές και εκμεταλλεύονται τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Και οι τρεις αυτοί ρατσιστικοί μύθοι είναι απολύτως ψευδείς και αναντίστοιχοι με την πραγματικότητα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν από τους τρεις. Έχουμε να κάνουμε το οικονομικό κομμάτι, όχι μόνο με το ότι μας παίρνουν τις δουλειές, αλλά και με την ιδέα αυτή ότι έρχονται εδώ πέρα και εκμεταλλεύονται τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Και η αλήθεια, αυτό ισχύει και στα υπόλοιπα, αλλά θα το αναφέρω για αυτό μόνο, ότι η αλήθεια είναι η αντίστροφη από αυτό που ισχυρίζεται ο ρατσιστικός μύθος εναντίον των μεταναστών. Από αυτούς τους ανθρώπους τους έχουμε κλέψει τις συντάξεις. Συζητάμε ότι εργάστηκαν σε συνθήκες μαύρης εργασίας και ξέρουμε ότι οι συνθήκες της μαύρης εργασίας επιτείνουν την εκμετάλλευση και αυτό είναι κάτι το οποίο, στο οποίο θα έπρεπε να μην υποβάλλονται αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ευθύνη μας ότι αναγκάζονται να εργάζονται σε τέτοιες συνθήκες και επιπροσθέτως τιμωρούνται για αυτό και τιμωρούνται και με την... καταμέτρηση αυτή των ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής που εξασφαλίζει ότι θα υπάρχει μια ριζική, θεσμική, προγραμματική αδικία οικονομικά εις βάρος τους. Οπότε νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να επιμείνουμε σε αυτό το στοιχείο ότι εκεί που ο κλασικός ρατσισμός εναντίον των μεταναστών περιγράφει το πώς μας αδικούν και ωφελούνται από αυτά τα υπέροχα ασφαλιστικά ταμεία μας, τους δίνουμε, τους κλέβουμε τις συντάξεις.
0: Μιλάμε, συν της άλλης, για πάρα πολύ δύσκολες δουλειές, οικοδομή, καθαρισμός κλπ. Επίσης, όπως λέει η πρωτοβουλία, ο χρόνος διαμονής επηρεάζει και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλισης των υπερηλίκων και η κυβέρνηση της Νουδού, αυτό που έκανε, αντιλαμβανόμενη την αδικία, όπως λέει η πρωτοβουλία, αλλά κινούμενη με ψηφοθυρικά κριτήρια, είναι να μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο μόνιμης και νόμιμης παρουσίας από τα 40 στα 30 έτη, καλά μέχρι εδώ μπορεί να πει κάποιος, μόνο για τους ομογενείς όμως.
1: Κίνηση η οποία χαρακτηρίζεται και στο κείμενο της πρωτοβουλίας ψηφοθυρική. Δεν θέλει και, δεν θέλει και πολύ φαντασία για
0: υπάρχει
1: να το
0: καταλάβει. Υπάρχει καμπάνια συλλογής... Συλλογής υπογραφών και υπάρχει κάλεσμα σε εργαζόμενους, εργαζόμενες, σωματεία, συλλογικότητες και οργανώσεις να στηρίξουν αυτή την καμπάνια. Ήδη εγώ είδα ότι υπάρχουν κοινοποιήσεις από οργανώσεις αυτής της καμπάνιας. Είναι στο ΑΒΑΣ. Στόχος φυσικά είναι και ξανά μια προσπάθεια ευρύτερης ενημέρωσης για ένα σημαντικό θέμα που όσο περνάνε και τα χρόνια επηρεάζει όλο και περισσότερους λόγω των ηλικιών. Υπάρχουν κόμματα και οργανώσεις που έχουν βγάλει σχετικές ανακοινώσεις και έχουν στηρίξει ήδη την καμπάνια, η αναμέτρηση, το Μέρα 25 και η μετάβαση. Διαβάζω στην σχετική ανακοίνωση. Θα βάλουμε και το link. Το link για το ΑΒΑΖ είναι μεγάλο για το chat. Θα τα βάλουμε όλα από κάτω.
1: Ξαναλέμε, ζητάμε την άμεση αποσύνδεση του ποσού της Εθνικής Σύνταξης και του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλισης των υπερηλίκων από τον χρόνο παραμονής στην Ελλάδα και τη σύναψη διακρατικών συμφωνιών με τις χώρες καταγωγής όπου δεν υπάρχουν, ώστε να συνυπολογίζεται δίκαιο χρόνος ασφάλισης σε κάθε χώρα. Καλούμε εργαζόμενους και εργαζόμενες, σωματεία, συλλογικότητες, οργανώσεις να στηρίξουν την καμπάνια. Ισότητα στις συντάξεις αφορά ολόκληρο τον κόσμο της εργασίας. Είχαμε κάνει και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για αυτό το. για αυτό το θέμα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και το λέμε προς όλους τους ακροδεξιούς νοικοκυρέους που μας ακούνε και οι οποίοι εφησυχάζουν διότι θεωρούν ότι δεν θα έρθει και για αυτούς. Έρχεται και για σας. Αυτό λέει η μελέτη της πορείας των εργασιακών σχέσεων, ότι αυτό που πρώτα δεν έρχεται για σένα, μετά έρχεται και για σένα. Οπότε, επειδή καταλαβαίνουμε ότι δεν θα σας πάρει ο πόνος για ανθρώπους τους οποίους σας έμαθα να υποτιμάτε ή να μισείτε, ας εξηγήσουμε παρόλα αυτά προς τους φίλους ρατσιστές ότι τα δικαιώματα αυτά είναι κοινά, με έναν τρόπο αντικειμενικό, ανεξάρτητο από τα συναισθήματά σας. Δεν έχει σχέση το αν νιώθετε ότι συμμετέχετε σε μια κοινή μοίρα. Η αντικειμενική σας θέση είναι αυτή. Η πραγματικότητα είναι ότι είστε ο επόμενος στόχος της πλευράς αυτής που θα πλήξει τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά σας δικαιώματα. Αυτό θα συμβεί ανεξάρτητα από το πώς νιώθετε εσείς για τους μετανάστες. Βεβαίως δεν περιμένω αυτό να αγγίξει την απέναντι πλευρά. Απλώς νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα διαπίστωση και δείχνει πόσο μεγάλες είναι οι αλλοιώσεις που προκαλεί στην πολιτική ανάλυση των ανθρώπων αυτού του τύπου συναισθηματικός λόγος. Δηλαδή πόσο ιδιοφυές και σατανικό εργαλείο είναι ο ρατσισμός για να κρατάς τις υποτελείς τάξεις στη θέση τους.
0: Βάλαμε ήδη στο chat την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας. Την έχουμε δημοσιεύσει και χθες στο The Press Project. Θα τα βρείτε όλα τα links, τα ειδησιογραφικά από κάτω με τις ειδήσεις που σχολιάζουμε. Και θα πω λίγο ακόμα Μητσοτάκη, Κωνσταντίνε, για να κάνω τη γέφυρα.
1: Όσο και να πεις, εμένα χαρά μου είναι, Θανό.
0: Το ξέρω. Και είναι και πολύ καλό στο μπάσκετ, το οποίο σε ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Είναι από τα κοινά που έχω με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι. Εσύ 4-4 δεν βάζεις, αλλά ναι. Και ο Λοβέρδος είναι καλός στο μπάσκετ.
1: Γιατί έχουμε πάει μαζί Λούνα Πάρκ.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν είμαι κακός. Πιστεύω, δεν έχω δοκιμάσει δηλαδή, αλλά επειδή έχω δει πολλές φορές να το κάνουν, σε ταινίες κυρίως, αγώνα δεν μπορώ να δω, πιστεύω ότι θα τα κατάφερνα.
0: Λοιπόν, διαβάζω από το News 247. Μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της εφημερίδας στο Βήμα και έκανε κριτική στην ισπανική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ γιατί απέτυχε στο στεγαστικό.
1: Μπορώ να πω κάτι για αυτό το συνέδριο. Πριν πάμε στο στεγαστικό. Μίλησε με τον Ντάνιελ Μέντελσον, έναν συγγραφέα τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ και τον οποίο έχω συναντήσει και όλας έχω συζητήσει και εγώ μαζί του. Όχι σε κάμερα, όχι σε συνέντευξη. Είναι εξαιρετικός, είναι πάρα πολύ ωραία τα βιβλία του και υπήρχε και κάτι ενδιαφέρον. Είχε γράψει ένα βιβλίο για την Οδύσσια και τον πατέρα του τον καιρό που είχα γράψει και εγώ το βιβλίο για από το αλέτρι στο smartphone. Εδώ κλείνει η παρένθεση με τον Ντάνιελ Μέντελσον. Δεν είναι χαράριο άνθρωπος, είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος συγγραφέας. Συνομίλησε ο Μητσοτάκης μαζί του σε αυτή την εκδήλωση που λες, αλλά το πιο σημαντικό, να κρατήσουμε ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε ο Μητσοτάκης για τον Σάντσεθ. Ποιος Σάντσεθ. Δηλαδή τώρα για το στεγαστικό, όταν έχεις ένα Κυριάκο Μητσοτάκη που έχει κάνει παπ και το έχει λύσει με δύο κινήσεις, τι να του πει το άλλο το γατάκι τώρα. Εμάς για δύο πράγματα μας ζηλεύουν. Για τα ψηφιακά συστήματα στη χώρα μας, έτσι δεν είναι, Θάνο?
0: Οι Ιάπωνες που έχουν ζητήσει τεχνογνωσία από τον Κυριάκο Πιερακάκη σύμφωνα με τα παραπολιτικά.
1: Ακριβώς.
0: Και εμείς δεν το αμφισβητούμε αυτό, γι' αυτό και το αναφέρουμε δύο χρόνια μετά.
1: Γιατί είμαστε δημοσιογράφοι, δεν μπορεί να λέμε κάτι χωρίς να το διασταυρώνουμε.
0: Βέβαια.
1: Το είπε ο Πιερακάκης. Και το άλλο είναι το στεγαστικό.
0: Στην Ισπανία, μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που παρουσιαζόταν από τα σοσιαλιστικά κόμματα ως πρότυπο, απέτυχε πλήρως να αντιμετωπίσει αυτήν την κρίση και κατέρευσε, Κωνσταντίνε. Όχι σαν εμάς που τα λύσαμε όλα, που δίνεις 700 ευρώ για 20 τετραγωνικά.
1: Πάντως να το αναγνωρίσουμε ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να μην έλυσε τίποτα, αλλά δεν καταραίει.
0: Ναι.
1: Δεν καταραίει. Αυτό να το αναγνωρίσουμε.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Εμείς που τα λέμε. Έβαλες 4 καλάθια. Θα το πούμε, έβαλε 4
0: καλάθια. Καλά,
1: 4 καλάθια.
0: Είπαμε για τον GovGR. Είπαμε για τα 4 καλάθια. Μέχρι εκεί.
1: εμείς θα είμαστε δίκοι. Τώρα, με το στεγαστικό, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει πώς επιλύθηκε το στεγαστικό. Στην πραγματικότητα αναφέρονται στον αριθμό των ζευγαριών που έχουν μπορέσει να βρουν κατοικία με το πρόγραμμα, με το σπίτι μου. Αυτό δεν είναι η βασική απάντηση. Το επιχείρημα βασικό που υπονοείται στο πώς έχουν λύσει το στεγαστικό. Βεβαίως τώρα, τι να λύσει.
0: Η επιστροφή ενοικίου που μετά τις μεγάλες αυξήσεις σου επιστρέφει ένα ενίκιο πίσω, ένα μέρος της αύξησης δηλαδή στο ενίκια που είναι συνεχής, είναι 10% το χρόνο, όπως φαίνεται σε κάθε μηνιαίο πληθωρισμό, στο επιστρέφει η κυβέρνηση πίσω. Αυτό. Είναι μια επιδότηση ουσιαστικά της κερδοσκοπίας στα ενίκια, καθώς αυτό πάει στις αυξήσεις και.
1: Ουσιαστικά αυτό λύνει το θέμα της στέγασης. Αυτό πας να πεις τώρα.
0: Και το σπίτι μου 1, 2 και 3 πλέον, το οποίο όλοι όσοι ασχολούνται με την αγορά ακινήτων λένε δεν έχει γίνει τίποτα, έχει αυξήσει τις τιμές των ακινήτων, τα οποία είναι επιλέξιμα για το πρόγραμμα και απαιτεί ένα κεφάλαιο ήδη. Δηλαδή έχει και συνέπειες, κάνει τα πράγματα χειρότερα από αυτά που καλείται να αντιμετωπίσει. Κυβέρνηση εκεί, σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, σπίτι μου 3.
1: Στην Ισπανία έχουν αύξηση 80% στα ενίκια την τελευταία δεκαετία. Η ηλικιωμένη γυναίκα που έγινε σύμβολο των πρόσφατων κινητοποιήσεων είχε αύξηση 230%. Είναι προφανώς συνταρακτικές οι αυξήσεις. Έχουν μαζικές κινητοποιήσεις για το ζήτημα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπεις μαζικές κινητοποιήσεις για το ζήτημα της στέγασης, εγώ τώρα δεν ξέρω, μπορεί άλλοι να σκέφτονται άλλα. Για μένα νιώθω μια μικρή ζήλια, νιώθω ένα μικρό τσίμπημα ζήλιας που λέω αχ, ωραία θα ήταν να είχαμε κι εμείς μαζικές κινητοποιήσεις για ένα ζήτημα που βρίσκεται στον πυρήνα της δυσκολίας των σημερινών ανθρώπων να ανταποκριθούν στην οικονομική πίεση που δέχονται. Ωραία θα ήταν να συνέβαινε αυτό. Δεν το βλέπω, αλλά να πούμε ότι στην περίπτωση της Ισπανίας έχουμε ένα ουσιαστικό πολιτικό αίτημα το οποίο αυτή τη στιγμή συνεγείρει μαζικά, φέρνει κόσμο στο δρόμο και ο Σάντσεθ, αποτυγχάνοντας να περάσει την προτινόμενη νομοθετική επίλυση που επεδίωξε για αυτό το ζήτημα, έκανε την κίνηση να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές χωρίς να μπορούμε να πούμε εκ των προτέρων αν θα βγει πολιτικά αυτή η κίνηση, αλλά πάντως υπολογίζοντας ότι θα μπορέσει να συντονιστεί, να ευθυγραμμιστεί κάπως με αυτό το κύμα της διάχυτης δυσαρέσκειας για το ζήτημα της στέγασης.
0: Ναι, είχαμε πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις τις τελευταίες μέρες στην Ισπανία, την περασμένη εβδομάδα, μετά την υπόθεση της μιας 87χρονης γυναίκας που δέχτηκε έξωση από το σπίτι της στη Μαδρίτη. Και έτσι τα μέτρα που προσπάθησε να πάρει ο Σάντσεθ ονομάστηκαν και διάταγμα Μαρί Κάρμεν από το όνομα της 87χρονης. Χιλιάδες στους δρόμους, κατασκήνωση να μένουν τη νύχτα έξω από το κοινοβούλιο στη Μαδρίτη ώστε να περάσουν τα μέτρα. Τελικά είχαμε τις δυνάμεις της δεξιάς, το Λαϊκό Κόμμα και της ακροδεξιάς, το Vox, να καταψηφίζουν τα συγκεκριμένα μέτρα, που δείχνει λίγο και το πού στέκεται η ευρωπαϊκή δεξιά σε τέτοια ζητήματα, ότι είναι υπέρ της κερδοσκοπίας στα ενίκια. Δηλαδή, απ' τη μία είναι η αριστερά προσπαθεί να δώσει λύσεις και τα κινήματα που είναι στον δρόμο, μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που πιέζεται, μια κυβέρνηση σοσιαλιστών, να το πω σωστά, που πιέζεται να πάρει τα μέτρα και προσπαθεί να πάρει μέτρα, και έχουμε την δεξιοακροδεξιά να καταψηφίζει τα μέτρα για τη στέγαση. Αλλά μπορεί να πολεμάει τη woke agenda πολύ καλά η δεξιοακροδεξιά.
1: Τώρα, να μιλήσουμε, Θάνο, με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Εσένα τώρα αυτή η παλιόγρια εκεί πέρα δεν σε εκνευρίζει λιγάκι? Δηλαδή δεν πιστεύεις ότι υπάρχει μια άγρια χαρά που νιώθει κανείς ξεσπιτώνοντας την κολόγρια στα 87 της? Δηλαδή λες, εντάξει, τώρα ό,τι έζησες, φύγε να έρθει να, να μπει καινούριο αίμα στα σπίτια, να μπει κάποια επιχείρηση, κάποιο φαντ που το έχει αναλάβει. Και η αλήθεια είναι, άμα μείνει στο δρόμο, δεν θα ζήσει πολύ, δεν θα επιβαρύνει και τα ταμεία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτές τις κινήσεις είναι πιο ωραίο όταν τις κάνεις σπάζοντας κάθε ρεκόρ ανθρώπινης αναλγησίας. Θα μπορούσε να ήταν 86, 85, 78, 65, θα μπορούσε να έχει διάφορες ηλικίες. Αλλά προφανώς το να αφορά την έξωση μιας γυναίκας στην ηλικία των 87 ετών, της οποίας έχει υπερδιπλασιαστεί το ενίκιο, σου δημιουργεί μια άγρια χαρά ότι ο καπιταλισμός επελάβνει δυναμικά και δεν κολώνει, δεν σταματάει μπροστά στους συναισθηματισμούς της αριστεράς και τι θα γίνει και που θα μείνει.
0: Ναι, στην Ισπανία βεβαίως το κομμάτι των αντιδράσεων στις εξώσεις έχει μια ιστορία πολλών χρόνων πλέον, 15 χρόνων. Δηλαδή, θα θυμάστε ή μπορεί να θυμηθήκατε με αφορμή αυτό τις εικόνες που έρχονταν από την Ισπανία στο ξεκίνημα της κρίσης, φέρνοντας και φόβους για το πώς μπορεί να καταλήξει το στεγαστικό και στην Ελλάδα με τα σπασμένα λουκέτα, εικόνες που τις είδαμε πολύ μετά, μια δεκαετία περίπου μετά στην Ελλάδα με τις εξώσεις. Είναι πάρα πολύ θετικό να βλέπεις τον κόσμο να βγαίνει στον δρόμο για ένα τόσο σοβαρό θέμα, κάτι που έγινε και το καλοκαίρι σε ισπανικές πόλεις και ενάντια στον υπερτουρισμό είχαν βγει επίσης. Και οι Καταλανοί καταψήφισαν, έχετε δίκιο που το γράφετε στα σχόλια, και αυτό ήταν που έκανε την διαφορά, καθώς στήριζαν κριτικά την κυβέρνηση. Πολύ soft αριστερός ο Σάντσεθ κατηγορίας Τσίπρα, βλέπω σχόλιο, μπράβο στον ισπανικό λαό. Μπορείς να κάνεις κριτική για πολλά πράγματα στην κυβέρνηση Σάντσεθ και δεν είμαστε και οι δήμονες στα ισπανικά δρόμενα για να την.
1: Να μιλάς για τον εαυτό σου.
0: Για να εστιάσουμε στα επιμέρους.
1: Εγώ, επειδή έχω κάνει το διδακτορικό μου για την ισπανική στεγαστική πολιτική.
0: Πες το εκεί πέρα σιγά. Ναι.
1: Τυχαίνει να έχω μια σοβαρή εποπτεία του θέματος, αλλά συνέχισε αυτό που έλεγες.
0: Ναι, αλλά μπορούμε να πούμε ότι σε κρίσιμα διεθνή ζητήματα, όπως η γενοκτονία στη Γάζα και η αντίδραση στα σχέδια του ΝΑΤΟ για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, η Ισπανία ήταν η πρώτη ή και η μόνη, στην περίπτωση του ΝΑΤΟ, κυβέρνηση που αντέδρασε. Και αυτό δεν είναι λίγο και δεν μπορούμε να το ισοπεδώνουμε στο «έλα μωρέ, τα έχουμε δει και εμείς αυτά». Δηλαδή, σε τόσο κρίσιμα ζητήματα που διακυβεύονται πάρα πολλά και είναι στόχοι μεγάλοι, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, υπήρξε μια κυβέρνηση που εξ αρχής, είτε πρώτη στο κομμάτι της γενοκτονίας, είτε στο κομμάτι του ΝΑΤΟ μόνη, που είπε όχι, και στο κομμάτι του ΝΑΤΟ είπε ότι δεν συμβαδίζουν αυτά με τις κοινωνικές παροχές.
1: Οπότε ας το θεωρήσουμε μια ευκαιρία για να θυμηθούμε τι έχει κάνει ο Τσίπρας σε αυτά τα μέτωπα. Και ξέρετε, αυτά δεν είναι τώρα για να πάμε μαζί να γραφτούμε στο κόμμα του Σάντσεθ. Δεν θα χρειαστεί καν να τον ψηφίσουμε. Απλώς είναι ένας δείκτης για το που βρίσκεται ο πύχης. Ναι, ότι λέμε έλα μωρέ σοσιαλδημοκρατία, έλα μωρέ σαν τον Τσίπρα, και είναι μια καλή υπενθύμηση εκείνη τη στιγμή για να καταλάβουμε πού βρίσκεται η σοσιαλδημοκρατία του Τσίπρα. Και οι ενδείξεις είναι ότι η στάση του στο Παλαιστινιακό θα είναι ακόμη χειρότερη αν πριν να έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα, ευθύνη, βάρος, πιέσεις, βγαίνουν τα στελέχη του και λένε αυτά που λένε. Φανταστείτε τώρα πώς θα είναι Τσίπρας υποποίηση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Τσίπρας με έρπιτα τείνει να είναι κάπως πιο συντηρητικός από τον Τσίπρα τον προεκλογικό. Έχουμε μια εμπειρία αυτού του πράγματος. Mm-hmm. Οπότε, ας πούμε ότι στην προσπάθεια να το μεταφέρουμε λίγο στα δικά μας εδώ πέρα και να σταθμίσουμε πόσο προοδευτική είναι μια θέση, η σύγκριση με Τσίπρα είναι μάλλον από καρδιωτικού συνήθως.
0: Είχε στον Τραμπ να απειλεί την Ισπανία με διακοπή κάθε εμπορική σχέση μετά τις αντιδράσεις του Σάντσεθ. Είχε ένα παράδειγμα μιας μεγάλης χώρας στην Ευρώπη, μόνο ότι και άλλες χώρες έχουν καταγγείλει τη γενοκτονία και την επίθεση, είπα, και Ισραήλ στο Ιράν. Και τότε δέχτηκε επιθέσεις η ισπανική κυβέρνηση από την ελληνική κυβέρνηση, που έλεγε ο Μητσοτάκης «ευτυχώς που δεν είμαι Σάντσεθ». Τα είχαμε όλα αυτά. Είχε μια κυβέρνηση, τέλος πάντων, να σου δείχνει ότι γίνεται αυτό, μπορεί να ένας αρχηγός κράτους να αρθρώσει αυτόν τον λόγο, και δεν ήταν μικρό πράγμα και δεν είναι μικρό πράγμα σε κάθε περίπτωση. Τώρα, αυτό στις αναλύσεις που διάβαζα και χθες χαρακτηρίζεται ως ρίσκο, προφανώς, αλλά στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να μην είναι πρώτος, να προηγείται το Λαϊκό Κόμμα. Ωστόσο, αυτό είχε συμβεί και την προηγούμενη φορά και τελικά κατάφερε να κερδίσει ο Σάντσεθ. Ο στόχος του φυσικά είναι να βάλει στο επίκεντρο το στεγαστικό με τη λογική ότι εγώ πήγα να το λύσω, εγώ πήγα να πάρω αυτά τα μέτρα και αυτοί που εξυπηρετούν τους ολιγάρχες, τους λίγους κλπ, την ελίτ, με σταμάτησαν και καταψήφισαν τα μέτρα. Και αν θέλετε τα μέτρα, ψηφίστε με. Είναι πολύ λογικό να κάνει αυτόν τον ελιγμό.
1: Πριν να κλείσουμε, θα πούμε δύο λόγια για τη Γαλλία, επειδή έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία. Έχω σκεφτεί να ξεκινήσω.
0: Έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία, κάνοντας διδακτορικό στην ισπανική πολιτική.
1: Μπράβο. Λοιπόν, το είχα κάνει στη Σορβόνη αυτό το διδακτορικό για την ισπανική πολιτική. Και αυτοί έχουν κινητοποιήσεις. Είναι τώρα τα πιτσιρίκια. Τα πιτσιρίκια. Άκου τώρα. Δεν έχουν, λέει, αρκετούς εκπαιδευτικούς. Ξεκίνησαν στις 21 Σεπτεμβρίου, έχουν διαδηλώσεις μαθητικές. Θα δημοσιευθεί, αν δεν έχει ανέβει, ένα άρθρο του Νίκου Σμυρναίου για το ζήτημα αυτό. Αυτός όντως ζει στη Γαλλία. Αναφέρει λοιπόν ότι έχουν λιγότερους εκπαιδευτικούς από το 2008 και 250.000 μαθητές παραπάνω. Οπότε ποιο είναι το στατιστικό που λείπει? Έχεις λιγότερους εκπαιδευτικούς συν 250.000 μαθητές. Τι χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις? 5.000 συλλήψεις. Έχει χάσει ένας μαθητής το χέρι, ένας άλλος το μάτι του. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι αυτά τα μπαστραδάκια εκεί πέρα, βγαίνουν στο δρόμο, κάνουν φασαρίες. Αυτά, παιδιά, θέλει και η κοινωνία μια τάξη να το σκεφτεί ο υπουργός μόνος του. Δεν είναι για να βγαίνετε να ενοχλείτε τον κόσμο. Και να θυμηθούμε σε αυτό, στη χώρα μας έχουμε πειθαρχικά συνδικαλιστικές διώξεις για τους αγωνιζόμενους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αντιστέκονται στην απαξίωση της δημόσιας παιδείας. Και εδώ πέρα έχουμε αυτό το φαινόμενο κινητοποιήσεων, οι οποίες, να πω και πάλι με ένα μικρό τσίμπημα ζήλιας, το ίδιο με το προηγούμενο, ότι αφορούν ελλείψεις στην δημόσια παιδεία. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι και πάλι έχουμε μια σημαντική κινητοποίηση με ουσιαστικό αντικείμενο.
0: Ναι, να το διαβάσετε το άρθρο του Νίκου Σμυρναίου. Αναλύει τις κινητοποιήσεις, την αντίδραση της γαλλικής κυβέρνησης, που ό,τι περίεργο ακούγοντας και για αυτούς τους τραυματισμούς που ανέφερε ο Κωνσταντίνος, είναι η καταστολή. Επίσης, κάτι το οποίο το έχουμε δει και εδώ, αλλά είναι γενικότερη πρακτική, είναι να υποστηρίξεις ότι είναι χειραγωγούμενοι μαθητές, ότι είναι υποχείρια, πολιτικά υποκινούμενοι και για το πώς οργανώνονται οι κινητοποιήσεις, για το ότι περνάνε στο φοιτητικό και συνδικαλιστικό κίνημα και φυσικά με αυτό ξεκινήσαμε, για τους λόγους που συνήθως σε αυτά είναι απλά η αφορμή. Στα κίτρινα γυλαίκα δεν ήταν που ήταν για την αύξηση στα καύσιμα? Ήταν κάτι μικρό που μετά έγινε ένα κίνημα που τάραξε για αρκετές εβδομάδες την Γαλλία. Δηλαδή πολλές φορές έχουμε δει από το ειδικό το ότι, ας πούμε, το 70%, όπως διαβάζω στο άρθρο, των τάξεων ξεπερνούν τους 30 μαθητές. Πας στο γενικό.
1: Και λίγοι είναι.
0: Πας στο γενικό, φυσικά την.
1: Να είναι πολλοί για να ζεσταίνονται. Γιατί αναφέρει ότι έχουν πρόβλημα με τη θέρμανση. Οπότε, άμα τους βάλεις πολλούς, αρχίζουν και στριμώχνονται και ζεσταίνονται. Φέδρα. Συνεχίζω να διαφωνώ, γιατί με αυτή τη λογική πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε Πασόκ ή Τσίπρα, αναφορά στον Σάντσεθ. Φέδρα, συμφωνώ μαζί σου που διαφωνείς μαζί. Δεν ξέρω με ποιον διαφωνείς, αλλά εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Εγώ συμφωνώ με τον άλλον, την άλλη. Δεν ξέρω.
1: Με αυτόν τον οποίο τσακώνεται.
0: Ναι.
1: Φέδρα, να πάρουμε. Να πάρουμε το μέρος.
0: Να είμαστε δίκαιοι, κατάλαβες, να μην χάσουμε κανέναν καμιά από την εκπομπή.
1: Σωστό αυτό.
0: Έτσι.
1: Από άποψη marketing. Εκπομπάρα σήμερα. Νομίζω ότι δεν έχετε δει τίποτα, παιδιά. Δεν έχετε δει τίποτα. Αύριο να δείτε τι εκπομπή θα κάνουμε. Αυτά είχαμε για σήμερα να σας πούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και εμείς θα είμαστε εδώ αύριο την ίδια ώρα.
0: Γεια σας.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
2: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει.
1: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
3: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
5: Έβαλες τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Καλημέρα κύριε Σαχίνη.
8: Δεν ξέρω αν προλάβατε να ακούσετε τίποτα από τον κύριο Ξυλούρη.
7: Άκουσα αρκετά.
8: Α, ακούσατε. Είναι η εικόνα μας αυτή?
7: Δυστυχώς είναι η εικόνα μας. Για την ελληνική πραγματικότητα είναι κάτι συνηθισμένο. Τα ζούμε, τα ξαναζούμε, έρχονται, φεύγουν, αλλά μας επισκέφτονται και πάλι. Και μιλάμε για ένα κρατικό μηχανισμό ανίκανο, είναι πάντα μέσα στην ανυπαρξία, που δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Και από ό,τι σας έλεγε και ο κύριος Ξυλούρης, νομίζω ότι αν τύχει και ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο, μπορεί να έχουμε και πολλά θύματα, όπως είχαμε και κατά το παρελθόν, έτσι. Και συνεχίζουμε βέβαια μέσα σε αυτή την αβελτηρία, την απερινόητη, να λειτουργούμε κάτω από αυτό τον τρόπο. Δηλαδή να εξυπηρετούμε μεγάλα συμφέροντα και να μην εξυπηρετούμε τα συμφέροντα του λαού, σε αυτό που λέμε τα συμφέροντα των πολιτών, καλύτερα για να μην ακουστεί λίγο άσχημα του λαού.
8: Ακόμη και η λέξη λαός έχει γίνει επιλείψιμη στις μέρες μας, ε?
7: Βεβαίως έχει γίνει επιλείψιμη, κύριε Σαχίνη. Όταν κάνεις κριτική σε μια κυβέρνηση και η κριτική μεταφράζεται από την κυβέρνηση ως λαϊκισμός, καταλαβαίνετε πόσο επιλείψιμη έχει γίνει η λέξη λαός κτλ.
8: Πείτε μου κάτι, σε αυτή τη νέα περίοδο που θα την περάσουμε και μαζί σας και ραδιοφωνικά, ποια είναι τα πεδία εκείνα που κατά τη γνώμη σας χρήζουν προβληματισμού, και δεν μιλάω, προφανώς μιλάω πρωτίστως για την Ελλάδα σε προεκλογική τροχιά Ιωνή από τη μια, με μεγάλα ζητήματα στο εσωτερικό αλλά και στα εθνικά, την ίδια ώρα μια Ευρώπη που φλέγεται από κινητοποιήσεις στα σχολεία στη Γαλλία μέχρι πρόωρες εκλογές το Νοέμβριο στην Ισπανία μέχρι πολεμική οικονομία στη Γερμανία. Ποια είναι η εικόνα? Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, αυτά που πλέον δεν συζητιόνται και ενώ θα έπρεπε τώρα να συζητηθούν στο κοινωνικό σώμα?
7: Λοιπόν, από τα ζητήματα έτσι που βάλατε, και είναι πολύ σοβαρά αυτά τα ζητήματα, να πούμε ότι παγκοσμίως βλέπουμε ότι τα κόμματα έχουν μετατραπεί σε μεγάλο βαθμό σε προσωποπαγή και αρχηγικά κόμματα, όπου ο ρόλος της βάσης και των οργάνων περιορίζονται σημαντικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι λειτουργούν με όρους marketing, επικοινωνιακής διαχείρισης, τεχνικής ηγεσίας και θυμίζουν δομές επιχειρήσεων παρά ζωντανά λαϊκά πολιτικά κόμματα. Έτσι. Επιπλέον αυτό που βλέπουμε και το βλέπουμε με μεγάλο ενδιαφέρον εδώ στην Ελλάδα που συμβαίνει δηλαδή, είναι ότι οι κομματικές οργανώσεις αντιμετωπίζονται με λογιστικούς όρους ιδιωτικών εταιριών και διευκολύνουν τη σχέση τους με το ιδιωτικό κεφάλαιο. Αυτό είναι ένα θέμα βέβαια που υπάρχει και στο εξωτερικό. Τι βλέπουμε όμως κάτι το οποίο αρχίζει να το θεωρούμε ότι ταράσει τα νερά? Είναι αυτές οι κινητοποιήσεις που είπατε προηγουμένως. Έχουμε από τον περασμένο μήνα μια κινητοποίηση μεταξύ Ιταλών νέων και Γερμανών νέων που δεν καταγράφεται στην ελληνική ειδησιογραφία, οι οποίοι είναι απέναντι σε αυτό που λέμε σε μια μιλιταριστική κουλτούρα. Τι έκαναν? Είπαν ότι εμείς δεν θα στρατευτούμε σε καμία περίπτωση, και αυτό συνεχίζεται σήμερα και στην γερμανική κοινωνία με τους νέους, δεν θα πέσουμε για έναν πόλεμο, δεν θα δώσουμε το σώμα μας για ένα πόλεμο που δεν εξυπηρετεί την Ευρώπη. Έτσι. Και επιπλέον βλέπουμε στη Γαλλία τις φοβερές κινητοποιήσεις που έχουν ως στόχο κάτι που και εμείς εδώ το αντιμετωπίζουμε αλλά ξεφεύγουμε, τη μέση εκπαίδευση και τα χάλια που έχει μέση εκπαίδευση στη Γαλλία, όπως έχουμε και εμείς τα αντίστοιχα. Και τέλος φτάνουμε στην Ισπανία, όπου ένα πρόβλημα που μας απασχολεί και εμάς, που είναι η στέγη, έτσι, δεν αντιμετωπίζεται με σωστό τρόπο, και βλέπουμε νέους ανθρώπους να προσπαθούν να βρουν ένα σπίτι με εξωφρενικές τιμές, πράγμα που το βρίσκουμε και στην Ελλάδα, έτσι, και ζουν την αθλειότητα και την πλήρη απογοήτευση. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά. Και βέβαια μπορούμε να δούμε όμως και πώς αντιμετωπίζονται. Είδαμε στην Ισπανία πώς αντιμετωπίστηκαν από τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας. Εδώ βλέπουμε να αντιμετωπίζονται λίγο με μια αμφιδοξούμενη λογική. Έτσι και αλλιώς τα επιχειρήματα της λογικής στην πολιτική, έτσι, έχουν παραδοθεί και έχουν υποβαθμιστεί σε μια τεχνική δικαιολογία. Αυτά τα είδαμε με τους κακομύριδες, με το όχι δεν είπα αυτό αλλά εννοούσα για τον μπάζωμα, θέλω να πω, εννοούσα κάτι άλλο, και ανόητες δικαιολογίες. Λοιπόν, εμείς είμαστε ακόμη χειρότερα και είμαστε ακόμη χειρότερα διότι με την ειρωνία και το απαξιωτικά λογοπαίχνια, αυτά τουλάχιστον όσο μπορώ και παρακολουθώ και το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, δεν τα ακούμε. Ακούμε όμως εδώ αυτή την κουλτούρα.
8: Μα εδώ, κύριε Ποστόλη, συγγνώμη που σας διακόπτω.
7: Ναι, ναι.
8: Επειδή είστε και πανεπιστημιακός δάσκαλος, εδώ δεν ίδρωσε ταυτή κανενός που παιδιά που πέρασαν σε σχολές ιατρικές, τα βρόντιξαν, δεν γράφτηκαν γιατί δεν μπορούν να τα φέρουν οικονομικά. Εδώ, όταν πριν 2 χρόνια κι εσείς είχατε πει ότι εδώ μιλάμε για σοβαρή υποχώρηση στην Κάσο, όλοι οι επίσημοι είπαν ότι αυτό είναι λαϊκισμός. Τώρα που το λέει ένας βουλευτής και άλλοτε υπουργός της κυβερνητικής παράταξης, είναι απλά Δευτέρα 6 Οκτωβρίου. Καταλάβατε? 5. Συγγνώμη.
7: Ναι, απολύτως έτσι είναι. Απολύτως έτσι είναι, γιατί ίσως περιμένω και μια συνεργασία τα πολιτικά κόμματα. Δηλαδή μια συνύπαρξη χωρίς αμοιβαία ανοχή.
8: Ναι,
7: το
8: αλλά
7: περιμένουν
8: είπατε
7: αυτό,
8: κάτι πιο σοβαρό.
7: Της εξουσίας.
8: Μάλιστα. Είπατε κάτι πιο σοβαρό, κατά τη γνώμη. Ότι στην ελληνική δημόσια σφαίρα, ακόμη και οι λέξεις και τα νοήματα έχουν χάσει τις σταθερές. Δηλαδή, όταν λέμε ναι, μπορεί να μην είναι και ναι. Και όταν λέμε όχι, μπορεί να μην είναι και όχι. Και ότι φανεί του λόγου στεφανεί. Δηλαδή, ακόμη και οι έννοιες εδώ δεν έχουν τόση σημασία.
7: Οι έννοιες εδώ έχουν αποχρωματιστεί. Για να μην πω κάτι χειρότερο, ότι δεν υπάρχουν. Έτσι λοιπόν ο κάθε ένας μπορεί να χρησιμοποιήσει έννοιες όπως δημοκρατία, όπως δικαιοσύνη και τα υπόλοιπα, αλλά να είναι κενά σημαίνοντα. Δηλαδή να μην έχουν καμία καταξίωση ή να μην έχουν καμία δέσμευση. Γιατί αυτές οι έννοιες και οι λέξεις πολλές φορές έχουν και μια δέσμευση. Παλαιότερα ήταν δεσμευτικές. Μας ανάγκαζαν να τηρούμε τουλάχιστον ένα πνεύμα δικαιοσύνης ή να τηρούμε ένα πνεύμα πολιτικής. Σήμερα αυτά δεν υπάρχουν. Μπορεί ο καθένας να πει οτιδήποτε και ταυτόχρονα την άλλη μέρα να έρθει και να πει ακριβώς το αντίθετο, και λέγοντας, υποστηρίζοντας καλύτερα, ότι ξέρετε κάτι, δεν με καταλάβατε. Εγώ είχα μια καλή πρόθεση, αλλά μέσα εν τη ρήμη του λόγου η πρόθεσή μου διαλύθηκε. Άρα είπα κάτι που δεν ήθελα να το πω, και να βγαίνει κυβερνητικός εκπρόσωπος ή κομματικός εκπρόσωπος των κομμάτων και να λένε ότι τον δικαιολογούμε. Εν τη ρήμη του λόγου του είπα αυτό, αλλά ουσιαστικά είναι ένας πατριώτης πολιτικός που δεν είχε καμιά διάθεση να αφιλονικήσει ή να αμφισβητήσει κάποιες έννοιες.
8: Άρα πώς πορευόμαστε, κύριε Αποστόλου? Διότι ο κόσμος από τα πιο απλά της καθημερινότητας, που είναι από την ακρίβεια αν θέλετε μέχρι τα πλημμυρικά φαινόμενα, μέχρι τα μεγάλα, αναρωτιέμαι αν προλαβαίνει καν να αποπληθωρήσει τη σωρία πληροφοριών. Πολλές φορές σας το έχω ξαναρωτήσει, άχρηστον ή και ασύνδετον, αλλά είναι όγκος πληροφοριών και αυτό δημιουργεί έτσι μια αίσθηση ότι όλα είναι ελεύθερα.
7: Ναι, όλα είναι ελεύθερα, όπως το είπατε. Είναι ελεύθερα γιατί ζούμε μέσα στην πληροφορία. Ξέρετε κάτι, η πληροφορία δεν είναι γνώση. Η πληροφορία δεν είναι καν επικοινωνία. Αλλά κατ' ουσία σήμερα, σε αυτή την πολιτική σκηνή που ζούμε, όχι μόνο την ελληνική, το υπογραμμίζω, αλλά και την παγκόσμια, η επικοινωνία είναι υποταγή. Γιατί απλούστατα ορίζεται όχι τόσο από ότι επιτρέπεται να μάθουμε, αλλά από ότι μας υποχρεώνει να μάθουμε. Έτσι πληροφορούμε, δεν σημαίνει γνωρίζω, και συνεπώς δεν σημαίνει μαθαίνω. Υποχρεώνομαι να μπω στο να μάθω κάτι που έρχεται να μου το υπογραμμίσει μια κεντρική εξουσία. Με όλα βέβαια, με όλους βέβαια τους μηχανισμούς που εισβάλλουν και μας κάνουν καθημερινά μαθήματα. Τι δημιουργείται σε αυτό το φαινόμενο? Δημιουργείται ένας ιδιότυπος, προοδευτικός, συντηρητικός μικροαστισμός του πολίτη. Έτσι μαθαίνεις να ζεις. Κάτω από αυτές τις ισορροπίες θα περάσεις τη ζωή σου. Και βέβαια θα πρέπει διαρκώς να γίνεις το παρακολούθημα της πληροφόρησης που θα σου δώσω εγώ. Ποιος? Οι κυβερνήσεις, τα πολιτικά κόμματα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τελικά το άτομο να είναι διαρκώς σε ένα μετεωρισμό.
8: Και εσείς πώς βλέπετε να πορευόμαστε λοιπόν ως κοινωνία σε μια αμιγώς προεκλογική χρονιά? Αυτό θα είναι το φόντο?
7: Αν είναι για την Ελλάδα, τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα. Γιατί βλέπουμε πώς κινούνται και τα πολιτικά κόμματα μέσα σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, μέσα από γυρολόγους, από διαδρομιστές, μέσα από γενικότερα ένα κλίμα αλληλοκατηγορίας, μια θολότητα. Εκεί δεν είναι αισιόδοξα. Αισιόδοξα είναι λίγο για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και αν η Ευρώπη θα μπορέσει να παρασύρει τις εξελίξεις στην Ελλάδα, που εκ των πραγμάτων θα πρέπει να παρασύρει τις εξελίξεις σε μια άλλη κατεύθυνση, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Αλλιώς, ξέρετε, δεξιά και αριστερά και κέντρο, για να το πούμε και έτσι, συστημική και αντισυστημική, δεν έχουν σχέση νοήματος, έχουν όμως σχέση εξουσίας. Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ.
8: Ναι, αλλά επειδή ζούμε μέρες, το είπα, των επιτόπου, που είναι λύση για κάθε πρόβλημα που δεν είχε αντιμετωπιστεί, είναι αυτοί που καταφτάνουν και διαβεβαιώνουν συνήθως μπροστά στις κάμερες ότι τα πράγματα θα φτιάξουν και αποχωρούν μέχρι την επόμενη κρίση και επανέρχονται από κάθε διακή μας και κάθε χρώμα και κάθε πλευρά. Αυτό και μόνο δεν δείχνει, μαζί με τα στοιχεία της τηλεοπτικής παραγωγής σε κάθε εμφάνιση, ότι πλέον αυτό που απουσιάζει είναι η πολιτική με ήττα, ενώ αντίστοιχα αυτό που έχουμε σε πληθωρισμό είναι η πολιτική με όμικρον γιώτα?
7: Μα κοιτάξτε, πολιτική με ήττα δεν υπάρχει. Αυτή έχει εξαφανιστεί πια από το κάδρο των εξελίξεων. Αυτό που ονομάζουμε πολιτική με ήττα θέλει θεσμούς να λειτουργούν και όχι θεσμοί να φτιάχνουν καταστάσεις κυριαρχίας. Είναι βασικό αυτό. Θεσμούς που να μην υποτάσσουν την κοινωνική τους λειτουργικότητα στην προτεραιότητα της δικής τους αυτοτέλειας και αυτοσυντήρησης. Επίσης είναι πάρα πολύ βασικό. Θέλουν να υπάρχουν ορίζοντες
9: και όχι μια κρυμμένη δομή των κοινωνικών σχέσεων που έρχεται η εκάστοτε εξουσία να επιβάλλει, που σημαίνει ότι επίσης χρειάζεται και μια οριμότητα από τους πολίτες, τώρα μιλάω για την ελληνική πραγματικότητα, οι οποίοι να αναγνωρίζουν τις φαντασιακές σημασίες που συγκροτούν τη δεδομένη μορφή της κοινωνίας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να το πω πιο απλά για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, ποια είναι τα αιτήματα του σήμερα? Μπορούν να τα πιάσουν αυτά οι πολίτες για να μην καταστούν οχλιδείς μάζες? Μπορούν να έχουν κάποια, να δώσουν κάποια προτεραιότητα? Τότε ναι, θα μπορούσαμε να στελεχώσουμε έτσι μια πολιτική ελληνικής έμπνευσης, αλλά που θα ξεπερνάει όλα τα κριτήρια και τα χαμηλά μεγέθη που βρίσκονται σήμερα παγκοσμίως. Εμείς εκ των πραγμάτων εκεί δεν έχουμε φτάσει. Είμαστε κάπου αλλού. Δηλαδή ακόμα στο μικροσυμφέρον, ακόμα σε έναν μικροσυντηρητισμό, ακόμα σε μια περιγραφική γενίκευση των όσων συμβαίνουν, αλλά δεν είμαστε σε μια δραστηριότητα εξανάστασης, για να μην το πω αλλιώς και κάποιοι φωνάξουν. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, αφού δεν είμαστε, κάποιες άλλες εξελίξεις που είπα προηγουμένως, που θα έρθουν εκ των πραγμάτων απ' έξω,
8: ναι,
9: και έρχονται και φτάνουν, θα σπρώξουν τα πράγματα ούτως ώστε να βρει τους ορίζοντες ο ελληνικός λαός για να δραστηριοποιηθεί. Ξέρετε κάτι, ο γκολικός Edgar Faure το 1970 έλεγε ότι χρειαζόμαστε μια αντιπολίτευση, έβαζε το ερώτημα. Και έλεγε, απαντούσε ο ίδιος, ασφαλώς όχι. Ομάδες πίεσης, εκεί που χρειαζόμαστε πρέπει να έχουμε. Λοιπόν, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τι σημαίνει? Σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι ο συγκεκριμένος γκολικός, ο Φορ, κατάλαβε από το 1970 πως τα κόμματα πλέον δεν έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, ότι μάλλον πάνε σε ομογενοποιημένες καλύτερα καταστάσεις, έτσι. Και από την άλλη, η κυρίαρχη δύναμη είναι ακριβώς αυτό που ονομάζομαι ο πολίτης.
8: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω σήμερα, θα τα λέμε συχνά πυκνά, κύριε Αποστόλου, πάντα όταν θα έχετε διαθέσιμο χρόνο, αλλά το ζητάει πολλοί κόσμος. Θέλω να ακούσετε δύο απλούς πολίτες που μπαίνουν στα ζητήματα της καθημερινότητας. Λέει ο Δημήτρης, αυτή η χώρα μόνο χαρά των πολιτών δεν είναι, των εργολάβων μπορεί να είναι. Μάθαν μια ζωή ο λογαριασμός να πηγαίνει στον καταναλωτή, να πάρουμε το κόστος των ατυχημάτων από παραμελημένους δρόμους, τα καμένα σπίτια και εξοχικά, από έλλειψη δασικών ζωνών, από δρομολόγια τρένων χωρίς ασφάλεια, παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε κάθε στενό των πόλεων δίχως σχεδιασμό υπόγειων πάρκινγκ, ρέματα που έχουν μπαζωθεί, πρόχειρα μέσα στις πόλεις που με την πρώτη βροχή πλημμυρίζουν, όλοι οι κεντρικοί δρόμοι και πολλά άλλα μέτρητα παραδείγματα. Αλλά άλλοι, σπίτια των 50 τετραγωνικών του 65 με 250 χιλιάδες ευρώ, ξέρουμε να τα πουλάμε αέρα. Καλημέρα. Αυτός είναι ο ένας. Και η άλλη φίλη ακροάτρια, Αναστασία, λέει: μα κύριε Αποστόλου, εδώ στην Κυψέλη διαδηλώσαμε το Σάββατο για τα σπίτια που έχουν πάθει ζημιές από τις εργασίες του μετρό. Το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο, ο Επιστημονικός Σύμβουλος του Κράτους, έχει προτείνει εκένωση τουλάχιστον 14 κτίριων μέχρι στιγμής, αλλά κατά τους υπουργούς δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Σε αυτή τη χώρα ζούμε.
9: Ναι, αναφέρομαι τώρα στην κυρία που είπε, τα παρακολουθώ.
8: Δύο παραδείγματα είναι ενδεικτικά. Ναι.
9: Ναι, απολύτως έτσι είναι. Όταν η κυρίαρχη πολιτική συνυπάρχει αμοιβαία με συγκεκριμένα συμφέροντα, δεν μπορεί να υπάρξει παράλληλα με τον πολίτη. Γιατί αντιμάχεται ο πολίτης αυτά τα συμφέροντα, ας υποθέσουμε τον καρτέλ. Έτσι, ας υποθέσουμε των τεχνικών εταιριών που έχουν αναλάβει μετρό ή άλλες δημόσιες εργασίες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει μια αντιπαλότητα μεταξύ πολιτών και εξουσίας. Είναι βασικό αυτό. Αυτό τροφοδοτείται, πάει παραπέρα? Όχι, δεν αφήνουν να ακουστεί η φωνή των πολιτών της Κυψέλης. Ότι τους λένε ότι θα πρέπει να φύγετε από τα σπίτια σας όταν συνεχιστεί το σκάψιμο για να φτιάξουμε το μετρό. Αυτό είναι απαράδεκτο εντελώς. Όχι μόνο απαράδεκτο, είναι αντιδημοκρατικό. Με την έννοια ότι δεν είμαι με τους πολλούς, αλλά είμαι με τα συμφέροντα των λίγων, εκείνων που θα πρέπει όμως να εκτελέσουν ένα έργο για να πάρουν τα χρήματα που θα τους δώσω εγώ. Γιατί όλη στην Ελλάδα είναι κρατικοδίαιτη. Εννοώ οι επιχειρήσεις. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα είναι μεγάλο. Και έχει μεγάλη σημασία και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πώς? Αφενός να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια λογοκρισία. Είτε το λέμε είτε δεν το λέμε. Η λογοκρισία αυτή προέρχεται από τα μέσα ενημέρωσης. Αναδείχθηκε το θέμα σε κάποιες εκπομπές, ναι, όμως δεν είχε και μια συνέχεια. Γιατί θα πρέπει να έχει μια συνέχεια όλη αυτή η κατάσταση. Γιατί είναι απειλητική για τον ίδιο τον πολίτη.
8: Άρα, κύριε Αποστόλου, για να γενικεύσω, θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η εικόνα στο εσωτερικό, που είναι αντιστρόφως ανάλογη με τις εικόνες που διαμορφώνονται, όπως μας είπατε, για παράδειγμα στον ευρωπαϊκό χώρο, αν πάμε πιο μακριά, δεν δημιουργεί και ένα πολιτικό, πώς να το πω, μια πολιτική διαφοροποίηση, ότι έρθει ο σχήμα απ' έξω που λέτε, πρώτον να έρθει με χρονοκαθυστέρηση και δεύτερον να έρθει ως κακέκτυπο αντίγραφο, είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε για καλό είτε για κακό?
9: Βεβαίως έτσι είναι. Ο γαλλικός Μάης τροφοδότησε εδώ το ελληνικό πολυτεχνείο, αυτό που λέγαμε, αυτό που υπήρχε. Λοιπόν, πώς το τροφοδότησε? Με μια μεγάλη καθυστέρηση, έτσι, και εννοώ καθυστέρηση σε ιδέες, σε απόψεις και σε μια κατάσταση συμβιβασμού. Λοιπόν, έτσι γίνεται σε όλα στην Ελλάδα. Καθυστερούμε πάρα πολύ, αλλά δεν αφήνουμε και τη δική μας έμπνευση, παίρνουμε δηλαδή τη σκυτάλη από το εξωτερικό, χωρίς να μετρήσουμε τα ελληνικά δεδομένα και τις παραμέτρους οι οποίες υπάρχουν στην προκειμένη περίπτωση, και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα μοντέλο κακέκτυπο από αυτό που φτιάχνεται σήμερα στην Ευρώπη. Έτσι φτάνουμε σε αυτή την κατάδια που φτάνουμε, και έτσι έχουμε απομακρυνθεί και έχουμε φτιάξει όχι μια κοινωνία πολιτών, αλλά μια κοινωνία ιδιωτών. Ο πολίτης θα πρέπει να κάθεται και να παρακολουθεί τις εξελίξεις, χωρίς να θέλει να συμμετάσχει στις εξελίξεις. Ο πολίτης θα πρέπει να είναι στις ευλογίες της εκάστοτε εξουσίας και να δέχεται το παραμύθι που του λέει ότι θα σας αποκαταστήσουμε για όποιες ζημιές μπορούν να συμβούν, αλλά μη φοβόσαστε, οι ζημίες στην Κυψέλη δεν θα συμβούν, δεν θα έχουμε κατάρρευση. Έτσι λοιπόν είχαμε μια άλλη κατάρρευση, τη ζήσαμε στην Πλάκα, με άλλους παραγόντες, έτσι, τηρουμένων των αναλογιών. Αλλά κατά βάση υπάρχει η ίδια λογική, οι ίδιες προϋποθέσεις, οι οποίες δημιουργούν τα δεδομένα και μέσα σε αυτά τα δεδομένα κινείται και ο πολίτης. Αν δεν αποσταθεροποιηθεί ο πολίτης από αυτή την ιδέα της ομαλότητας που του σερβίρεται και του προσφέρεται, για να το πω κι αλλιώς, από την εξουσία, τότε δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αποκτήσουμε εκείνα τα γνωστικά επίπεδα στα οποία θα μπορέσουμε να κάνουμε τις αλλαγές που επιθυμούμε. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να βρισκόμαστε και να συζητάμε για πλεονάσματα και όχι για έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Και να λέμε ότι δεν μπορώ να κατεβάσω τη βενζίνη διότι πρέπει να παραδώσω πολύ χρήμα προς τα πλεονάσματα. Έτσι. Αυτά θα τα αρνηθούμε μόνο όταν φτιάξουμε μία κοινωνία η οποία θα αντιπαρέρχεται όλων των συμβιβασμών και θα είναι αντίθετη με όλες τις εξουσίες που έχουν μία μόνο σκοπιμότητα, να εξυπηρετήσουν τα άλλα συμφέροντα, αλλά όχι τα συμφέροντα των πολλών.
8: Κύριε Αποστόλου, θα τα λέμε φέτος, συχνά πυκνά. Με έναν τρόπο θα προσπαθείτε εσείς να μας δώσετε και με την επιστημονική σας επάρκεια μερικά κλειδιά, έτοιμες λύσεις δεν υπάρχουν, για το πώς πολιτικά και κοινωνικά κινούμαστε. Καλημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά.
9: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ, γεια σας.
0: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
10: Οι ήρωες του μικρού πρίγκιπα ζωντανεύουν από τον Οκτώβριο στο θέατρο Κιβωτός. Ένα έργο γεμάτο θησαυρούς, όνειρα, γέλιο και συγκίνηση έρχεται να μας ταξιδέψει σε έναν κόσμο μοναδικό. Ο μικρός πρίγκιπας στο πλάι μας. Ένα μαγικό ταξίδι για μικρούς και μεγάλους. Από τον Οκτώβριο ζήσε και εσύ τη μαγεία.
11: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
12: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
11: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
12: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
11: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
13: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
14: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς και άλλα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
15: Η παιδική σκηνή του απομηχανής θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτε. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
16: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
17: Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζαρωτιάδη, κύριε Ευτυχίδη, εσείς να μιλήσετε τελευταίως κατά την επιθυμία σας και να μας πει μερικά πράγματα ο κύριος Ζαρωτιάδης που αφορούν στη συνάντηση Xi Trump και γενικά την Κίνα, αν έχει έρθει σε μια ισορροπία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην ηγεσία έτσι, ως υπερδύναμη. Να μας πείτε μερικά πράγματα και αν θέλετε λίγο κάτι να σχολιάσετε και λίγο τα οικονομικά και κυρίως αυτά τα θέματα που έχουν σχέση με το πετρέλαιο, το αέριο κτλ. Και πού θα πάμε το χειμώνα, επειδή είστε και οικονομολόγος, θέματα το οποίο θα σχολιάσει αργότερα και ο κύριος Γερόκλης. Σας ακούμε κύριε καθηγητά, σας βλέπω μέσα σε ένα αυτοκίνητο.
18: Ήθελα να ζητήσω εκ των προτέρων την κατανόησή σας, γιατί ήμουν σε μια εκδήλωση στις 40 εκκλησίες και τώρα είμαι στο αυτοκίνητο. Έχω σταματήσει όμως, μπορώ κάλλιστα να συμβάλλω στην κουβέντα σας αν δεν είναι πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια μακρά ιστορική περίοδο όπου υπάρχει μια μεταφορά παραδείγματος από την Δύση στην Ανατολή. Αυτό είναι εμφανές. Και λέγοντας Ανατολή δεν εννοώ μόνο την Κίνα, με προεξάχουσα την θέση της Κίνας σε αυτήν την μεταφορά ισχύως πολιτικής, οικονομικής, τεχνολογικής, αλλά και άλλες σημαντικές οικονομίες και κράτη και παρεμβάσεις όπως η Κορέα, όπως το Βιετνάμ, προφανέστατα η Ιαπωνία και επίσης σε πιο κοντινά μέρη στην Ινδία, που η Ινδία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση βέβαια, τη σχολιάσουμε σε μια άλλη στιγμή. Αυτή η μεταφορά ισχύως και η μεταφορά κέντρου βάρους στο παγκόσμιο γίγνεσθε, νομίζω ότι συμβολικά αναδείχθηκε, για να φτάσουμε στην επίσκεψη την προχθεσινή του ΣΥ, αναδείχθηκε μέσα στην κρίση, στην ένταση της κρίσης του Περσικού κόλπου, σε εξέλιξη της αμερικανικής και ισραηλινής επίθεσης, όπου θα θυμάστε καλά ο πρόεδρος Τραμπ επισκέφθηκε τον Κινέζο πρόεδρο εν μέσω αυτής της εξέλιξης και την ίδια στιγμή μετά από 2-3 μέρες επισκέφθηκε τον Κινέζο πρόεδρο και ο πρόεδρος Πούτιν. Νομίζω ότι ο συμβουλισμός είναι διάκριτος. Στην Πρόσφατη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στην Ουάσιγκτον, νομίζω ότι επίσης έγινε εμφανές καταρχάς ότι πρόκειται για συνάντηση δύο ίσου ύψους και ίσας ίδιας σημαντικότητας εταίρων ή ανταγωνιστών στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Η Κίνα έχει πλέον κατακτήσει τουλάχιστον την ισοδύναμη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό είναι μια νέα πραγματικότητα. Αυτό μάλιστα έγινε εμφανές από το γεγονός, νομίζω, ότι αποδέχθηκε η κινέζικη

τις όποιες κινήσεις της. Ενώ αντιστρόφως η αμερικανική πλευρά για το ζήτημα του Ιράν, πάλι πληροφορίες διπλωματών λένε ότι ανέφερε πως είναι ανεπίτρεπτο να συνεχίζει τη στήριξη από την κινέζικη πλευρά. Βλέπουμε λοιπόν με άλλα λόγια μια ισομαχία δύο ίσου ύψους και ίδια σημαντικότητας εταίρων ή ανταγωνιστών. Και το γεγονός δεν υπήρχαν και επίσημα ανακοινοθέντα, προφανώς αναδεικνύουν αυτό. Δείτε επίσης, το λέω έτσι συμβολικά, πόσο διαφορετική ήταν η συμπεριφορά του Προέδρου Τραμπ σε σύγκριση με την αήθη και εν είδη καουμπόι συμπεριφορά του όταν συναντά άλλους ηγέτες. Θέλω να πω επίσης δύο λόγια για την ίδια την εξέλιξη της Κίνας που έχει τρεις σημαντικές ποιοτικές διαφοροποιήσεις. Η πρώτη είναι ότι η Κίνα μέχρι το 2010 ήταν ένας χώρος προσέλκυσης και φιλοξενίας ξένων επενδύσεων. Τώρα αυτό έχει αντιστραφεί. Η Κίνα είναι ένας χώρος εξόδου επενδύσεων από την ίδια, είναι ένας χώρος εξαγωγής κεφαλαίων και μάλιστα εξαγωγής κεφαλαίων σε ιδιαιτέρως οικονομικά και πολιτικά σημαντικές περιοχές, προεξάγουσας της Αφρικής, αλλά και στη Λατινική Αμερική. Το δεύτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό καινούργιο στην εξέλιξη της Κίνας είναι ότι ήταν μια οικονομία και μια χώρα μίμησης και ή εισαγωγής τεχνολογίας, προκειμένου να αξιοποιήσει τα καλύτερα παραγωγικά κόστη, κυρίως λόγω κλίμακας που μπορούσε να πετύχει. Σήμερα όμως είναι μια περιοχή η οποία εξάγει τεχνολογία, αναπτύσσει τεχνολογία και εξάγει τεχνολογία. Και αυτό έχει επίσης μια τεράστια σημασία για να καταδείξει τη θέση της στο διεθνές στερεώμα. Η τρίτη σημαντική αλλαγή, που δεν τη συζητάμε τόσο πολύ, αλλά και από τις σχέσεις μου και τις επαφές μου και τις επισκέψεις μου, αλλά και από τα στοιχεία να εμφανίσει, είναι ότι η κινέζικη οικονομία κυρίως ήταν εξαγωγικά προσανατολισμένη. Αυτό την καθιστούσε, και η εξέλιξή της όλη είχε αυτό το χαρακτήρα, την καθιστούσε σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενη από την δασμολογική και λοιπή γενικότερα πολιτική που θα ασκούσαν οι μεγάλες αγορές του κόσμου, συγκεκριμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες και ακόμη ειδικότερα, έχει ενδιαφέρον για μας αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον όμως, ευρισκόμενοι στην ορίμανση της φάσης οικονομικής μεγέθησης που είχε το προηγούμενο διάστημα, έχει αρχίσει και είναι εμφανές ότι αυτό το κέρδος σε ευημερία και σε ΑΕΠ αρχίζει και μεταφέρεται με μεγάλη ένταση στην μεσαία τάξη. Τα αστικά κέντρα της Κίνας δεν είναι πλέον αυτά που θεωρούσαμε, είχαμε στο μυαλό, αστικά κέντρα με πάρα πολύ πολυσύχνα στους δρόμους, με βρωμιά, με ζητήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με χαμηλό βιωτικό επίπεδο. Είναι εντελώς το ανάποδο και εν κατακλείδη η ποιοτική διαφοροποίηση είναι ότι πλέον η Κίνα από εκεί που είναι μια χώρα, ήταν μια χώρα εξαγωγικά προσανατολισμένη, είναι μια χώρα που αναπτύσσει μια πάρα πολύ ζωντανή, εύρωστη και δυναμική εσωτερική αγορά. Αυτό έχει επίσης σημασία για το διεθνές γίνεσθε, γιατί της δίνει έστω σε ένα σημείο τη δυνατότητα να αποδεχθεί και να διαχειριστεί τις όποιες διεθνοεμπορικές πολιτικές ασκούν οι ανταγωνιστές της. Καταλήγω λοιπόν από εκεί που ξεκίνησα, ότι βιώνουμε, πιστεύω, πολιτισμικά, πολιτικά, οικονομικά, μία μεταφορά ισχύως. Και αυτό είναι μια μεγάλη διαθροτική αλλαγή στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό. Μια μεταφορά ισχύως από τη Δύση στην Ανατολή, και το λέω αυτό και δίνω μεγάλη έμφαση σε αυτό, γιατί από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, της εγκαθίδρυσης της αστικής οικονομίας, είναι η πρώτη φορά που χάνει ευδιάκριτα την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ανταγωνισμό η Δύση. Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό, για να έρθουμε και στα δικά μας και να προσπαθήσω να το συνδυάσω, κύριε Σαββίδη, με το ζήτημα της οικονομικής θέσης της χώρας, η Ελλάδα πρέπει να

0: καταλάβει ότι θα πρέπει να και διεθνοοικονομικά αλλά και διεθνοπολιτικά να ακολουθήσει μια άλλη γραμμή. Πρώτα απ' όλα ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι ο τρέχον προσανατολισμός της ελληνικής κυβέρνησης που είναι αποκλειστικά δεμένη στο άρμα των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών είναι στρατηγικά και ιδεολογικά και ηθικά αλλά και στρατηγικά εσφαλμένος. Αν δούμε τις εξελίξεις που προανέφερα, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι ανοίγει στο υπογάστριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στην Αφρικανική Ήπειρο, το λεγόμενο The Next Big Thing, η μεγάλη επόμενη περιοχή ανάπτυξης δυνητικά, λόγω φυσικών πόρων, λόγω πληθυσμού, λόγω μιας μεγάλης δυνητικά εσωτερικής αγοράς. Αν δούμε επίσης τις αλλαγές στην γεωοικονομική στρατηγική που προκαλούνται από το γεγονός ότι η Βόρεια Θάλασσα, ο Βόρειος Πόλος ουσιαστικά πλέον μπορεί να τύχει πλέον φθηνής ναυσιπλοείας και αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό οι διαδρομές που συνηθίσαμε να θεωρούμε δεδομένες μέχρι σήμερα, όλα αυτά σημαίνει ότι και η χώρα μας πρέπει να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή και την οικονομική αλλά και την πολιτική στρατηγική της, την διεθνή. Και σε αυτή την κατεύθυνση, άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει να λειτουργήσει εν όψει των επομένων εξελίξεων ως μία από τις δυνάμεις που μπορούν να αποτελέσουν, να συμβάλλουν, να αποτελέσουν κλειδί για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο ευρασιατικό χώρο. Σας θυμίζω ότι η λεγόμενη ευρασιατική ολοκλήρωση ήταν στις επιλογές της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές του 21ου αιώνα και μετά λόγω συγκεκριμένων εξελίξεων και οικονομικών και πολιτικών αφέθηκε πίσω και έχουμε περάσει σε μια άλλη, στρατηγική που είναι όπως είπα πιο μπροστά εσφαλμένη. Σε αυτή την κατεύθυνση η ελληνική οικονομία, η ελληνική μάλλον κυβέρνηση μπορεί να λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες να πάψει να ανησυχεί για το τι είναι συμφέρον της Αμερικανικής Πρεσβείας και μόνο, να πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Θα σας αναφέρω κατά την αντίληψή μου ποιες μπορεί να είναι αυτές τρεις πολύ συγκεκριμένες, σε συνάρτηση και με την αλλαγή μεταφοράς του κέντρου βάρους ισχύως που προανέφερα. Μία πρέπει να είναι στην κατεύθυνση της ανάληψης πρωτοβουλίας πιο στενής συνεργασίας των χωρών της Χερσονήσου του Αίμου, των Βαλκανίων. Εδώ ας πάρουμε το παράδειγμα της Πολωνίας, πως κατάφερε με την λεγόμενη πρωτοβουλία των τριών θαλασσών να καταστεί κεντρική σημασίας πολιτική και οικονομική δύναμη στην περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Κάτι ανάλογο θα μπορούσε η χώρα μας μέσω μακροπρόθεσμα να βάλει ως στόχο για την περιοχή των Βαλκανίων. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να ξαναβγεί μπροστά και να πάρει το ηθικό προβάδισμα στην κατεύθυνση δικτύωσης κινημάτων διεθνών που υποστηρίζουν τη δικαιοσύνη των λαών και την καταγγελία και προηγούμενων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και κατά συγκεκριμένων λαών, από τη γενοκτονία των Ποντίων και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και των Αρμενίων και των Ασσυρίων, μέχρι την εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων φερρυπίν των λαών της Αφρικής, των λαών της Λατινικής ή της Βόρειας Αμερικής, να πάρει μια πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση που παλιότερα είχαμε πάρει και αξιοποιώντας την αναγνώρισή της ως μια χώρα που έχει την κληρονομιά ενός αρχαίου πολιτισμού, σε αυτή την κατεύθυνση να πάρει πρωτοβουλίες διεθνοπολιτικές. Το τρίτο, νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να παίξει πιο ειδικά τον ρόλο της συνεννόησης στην Ανατολική Μεσόγειο. Και τι εννοώ? Το ρόλο της συνεννόησης προκειμένου να διασφαλιστούν οι εμπορικές και οι κεφαλαιακές και οι ροές των ανθρώπων, αλλά κυρίως οι εμπορικές και οι κεφαλαιακές ροές, να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της κινεζικής και της αμερικανικής επιρροής και να διασφαλιστεί επίσης και ο ρόλος της Ευρώπης. Θεωρώ ότι επειδή δυσανάλογα με το επί του παρόντος πολιτικό, διπλωματικό και οικονομικό μας μέγεθος, μας αναγνωρίζουν διεθνοπολιτικά και από την πλευρά της Ανατολής ειδικότερα έναν ρόλο ή μια, αν θέλετε, ιστορική ευθύνη. Με άλλα λόγια, μας αναγνωρίζουν ως συνομιλητές, δυσανάλογα, ξαναλέω, με τη σημερινή μας κατάσταση, αυτό παραμένει μια ευκαιρία για τη χώρα σε αυτή την πραγματικότητα να της δώσει έναν ρόλο κλειδί και να αναπτύξει έτσι και την πολιτική της παρέμβαση και την οικονομία της. Κλείνω και λέω το εξής. Σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, σε ένα περιβάλλον όπου και αυτή τη χρονιά οι περαιτέρω πιέσεις στο κόστος ενέργειας θα δημιουργήσουν προβλήματα τόσο στην ελληνική οικονομία αλλά ειδικότερα στην ευρωπαϊκή οικονομία, φοβάμαι ότι αντί του λεγόμενου success story που διατυμπανίζεται κυρίως από κυβερνητικά χείλη, βαίνουμε προς ένα ντεζαβού, βαίνουμε προς μία επανάληψη της κατάστασης που βιώσαμε το 2009-2010 και έκτοτε τα επόμενα χρόνια. Γιατί όμως τώρα πλέον το βασικό πρόβλημα στην ελληνική οικονομία, και θα κλείσω με αυτό, δεν είναι το ελληνικό δημόσιο χρέος, παρά το γεγονός ότι ναι μεν έχει μειωτική στάση, αλλά λάβετε υπόψη ότι τώρα που είναι κάτω του 150% του ΕΕΠ, το 2009 ήταν κάτω του 130% του ΕΕΠ. Αλλά ξαναλέω, το δημόσιο χρέος της χώρας δεν είναι το βασικό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα, και είναι και ακόμα πιο κύριο για την επιβίωση της ελληνικής οικονομίας, είναι το ιδιωτικό χρέος, φίλες και φίλοι. Γιατί τη στιγμή που το 2009 και προηγούμενα ήταν κάτω από το 70% του ελληνικού ΕΕΠ, σήμερα έχει ξεπεράσει ή τίνει να ξεπεράσει το 170% του ΕΕΠ. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Μετά από μια βαριά μνημονιακή περίοδο και μετά από μια περίοδο αιμονής σε υπερβολικά πλεονάσματα για να αποπληρωθεί γρήγορα το δημόσιο χρέος, αυτός που πληρώνει ουσιαστικά το κόστος αυτής της πολιτικής είναι ο ιδιωτικός τομέας. Με άλλα λόγια, μια κουβέρτα 1,5 μέτρο, ό,τι και να κάνεις δεν μπορεί να καλύψει ένα σώμα 2 μέτρα. Αν επιμείνεις με αυτήν την πρακτική, κάτι θα αφήσεις απ' έξω. Θα σκεπάσεις, θα καλύψεις το δημόσιο χρέος, θα αφήσεις εκτεθειμένο το ιδιωτικό. Η εναλλακτική πια είναι μια πολιτική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, μεγέθυνσης καλύτερα, με την παραγωγική ανασυγκρότηση που μας πρέπει και με την διεθνοπολιτική και διεθνοοικονομική στρατηγική που προανέφερα. Ελπίζω να μην πήρα πάρα πολύ από τον χρόνο σας και να προσπάθησα να βάλω έτσι όσο δυνατόν πιο συνοπτικά.
1: Εγώ σας παρακολουθώ με προσοχή και διαπιστώνω κάθε φορά που σας ακούω ότι μαθαίνω καινούργια πράγματα, ιδίως στη σύνδεσή τους μεταξύ οικονομίας, πολιτικής και γεωπολιτικής. Ο κύριος Ζαρωτιάδης δεν είναι μόνο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διετέλεσε και κοσμήτωρα της σχολής του. Διδάσκει σε Κινέζικο Πανεπιστήμιο και συχνά έχει άμεση εμπειρία του τι συμβαίνει στην Κίνα. Έχει κάποια σχέση με, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο του, με μια πρωτοβουλία για τον Εύξηνο και την περιοχή. Θα μας την πει.
0: Είναι ένα από τα εργαλεία που δείχνουν τι παρέμβαση μπορούμε, κύριε Σαββίδη και αγαπητοί φίλοι, να έχουμε. Είναι μια ένωση πανεπιστημίων με οικονομικές σχολές, με 70 πανεπιστήμια μέλη από όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη, παρευξήνια ζώνη. Ξεκίνησε, να το αναφέρουμε αυτό, πριν από 30 χρόνια με πρωτοβουλία του τότε πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του κύριου Γιάννη Τσακούρα, και αναπτύσσεται ραγδαία και μας δίνει χώρο, όχι μόνο εμάς, όλους, παρέμβασης για την ανάπτυξη συνεργασίας στην περιοχή.
1: Είναι μια προσωπικότητα ακαδημαϊκή που συνδυάζει τον ακαδημαϊσμό με την πολιτική. Και επειδή πλέον έχουμε ανάγκη από τέτοια πρόσωπα, θα το πω αυτό, αν και δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, ο κύριος Ζαρωτιάδης εκτίθεται και πολιτικά και θα ξαναεκτεθεί πολιτικά με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, και επειδή τέτοιες προσωπικότητες αξίζει τον κόπο να τις προσέξουμε, όσοι σκέφτεστε να ψηφίσετε αυτό το κόμμα, έχετε υπόψη σας και τον κύριο Ζαρωτιάδη. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά νομίζω είναι σημαντικό όσο δυνατόν περισσότεροι και περισσότερες ακριβώς να εκτιθέμεθα, να βγαίνουμε μπροστά με το θάρρος της γνώμης και με τις διαφωνίες μας και να μιλούμε. Αυτό είναι που λείπει.
1: Τα ακούει ο κύριος Ευθυγητής, αυτό τα ακούει. Λοιπόν, τώρα να ρωτήσω τον κύριο Γεωργλή, επειδή ασχολήθηκε λίγο με τα οικονομικά και θα ήθελε να κάνει ένα σχόλιο, αν θέλει να ρωτήσει κάτι ή να σχολιάσει κάτι από αυτά που είπε ο κύριος Ζαρωτιάδης ή να προσθέσει κάτι, και μετά να πάμε στον κύριο Ευθυγητή.
2: Κύριε Σαββίδη, ασχολήθηκα πρόσφατα και αναρτήσατε και να δημοσιεύσατε ένα άρθρο μου σχετικά με το θέμα των καυσίμων, όπου σίγουρα υπάρχει μια πίεση στις διεθνείς τιμές του βαρελιού, είτε είναι αυτό το branded του WTI, αλλά αντίστοιχα έχουν ανέβει οι τιμές, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά την ελληνική αγορά, εκτιμώ ότι μεγάλο μέρος της αύξησης των τιμών οφείλεται και στην εγχώρια δυστυχώς κερδοσκοπία, καθώς τέτοιες τιμές βαρελιού είχαμε ξαναδεί και στο παρελθόν, χωρίς οι αντίστοιχες τιμές στην Αγγλία να είναι οι σημερινές. Από εκεί και πέρα να κάνω γνωστό ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι συγκεκριμένος και δεν μπορούμε να πάμε προς τα κάτω κάτω από ένα κατώτατο όριο από αυτά που έχει θεσπίσει και έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όσον αφορά το ανώτατο ύψος, καθορίζεται μέσα στα πλαίσια δημοσιονομικής επάρκειας από τα κράτη-μέλη. Σε αυτό το κομμάτι θέλω να τονίσω ότι παρά τα αφηγήματα τα επικοινωνιακά, για να μην τα χαρακτηρίσω ως απόλυτα ψεύδι ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, νομισματική πολιτική δεν μπορούμε να ασκήσουμε δεδομένου του ευρώ. Οικονομική πολιτική όμως και πάλι δεν μπορούμε να ασκήσουμε καθώς ο προϋπολογισμός μας κάθε χρόνο οφείλει να εγκρίνεται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να τον ακολουθούμε πιστά, δεν μπορούμε να αυξήσουμε όρια δαπανών κλπ. Άρα λοιπόν μία περίπτωση που θα μπορούσε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα πρέπει να λάβει τις έγκρισεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και όλη αυτή η δυστοκία, παρότι η κυβέρνηση αρνείται να το παραδεχτεί καθαρά. Από την άλλη, αυτό που είπα εγώ και έγραψα στο άρθρο μου ήταν ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας μεγαλύτερος έλεγχος και όπως μπήκε ένα πλαφόν στους πρατηριούχους, να δούμε τελικά τα κέρδη των δηληστηρίων, τουλάχιστον των εγχωρίων, γιατί είναι και ένα συνολικότερο φαινόμενο που επηρεάζει την Ευρώπη μέσω της στενότητας, της ενεργειακής στενότητας, την οποία έχει περιέλθει από κακές στρατηγικές και κακή επιχειρησιακή ενεργειακή σχεδίαση της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το περιθώριο κέρδους των δηληστηριών, θα πρέπει να δούμε τις συμβολιακές αγορές που έχουν γίνει, γιατί όλες αυτές οι τιμές σημερινές που βλέπουμε στο βαρέλι αποτελούν την σπότ αγορά, όπως λέμε, δηλαδή αυτή τη στιγμή τι αγοράζουν τα δηληστήρια και όχι τι συμβολιακές αγορές και συμφωνίες έχουν κάνει, που πολλά από τα φορτία που παραδίδονται αφορούν αγορές, συμβόλαια που έχουν γίνει πριν ένα, πριν δύο χρόνια και ούτω καθεξής. Δεν βλέπω και μια τέτοια κίνηση, δηλαδή αν θα υπήρχε ένας καλύτερος έλεγχος και μια καλύτερη συμφωνία με τα δηληστήρια, θα απέφευγε η κυβέρνηση έστω και να μειώσει, πιστεύω ότι είναι εντός των ορίων, γιατί έχουν ήδη υπάρξει υπερκέρδη στον προϋπολογισμό όταν στήθηκε ο προϋπολογισμός του 26 το 2025, δεν υπήρχε η σύγκρουση του Ιράν και όλη αυτή η κατάσταση στον Περσικό, είναι δεδομένο ότι έχουν δημιουργηθεί υπερκέρδη, εξάλλου και η προώρη αποπληρωμή μέρους των δανείων και κάποιων τοκοχρεωλησίων πρόωρα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο, έχει να κάνει με αυτά τα ανέλπιστα εντός εισαγωγικών έσοδα, τα οποία προήλθαν από τις αυξήσεις της ενέργειας. Από εκεί και πέρα λοιπόν μια τέτοια κίνηση, αν θα μπορούσε να συγκρατηθεί το κόστος μέσα στα δηληστήρια, θα είχε ναι μεν μια μικρή επίδραση στον προστιθέμενο ΦΠΑ επάνω στα καύσιμα, αλλά σίγουρα θα ήταν πολύ πιο αισθητή αυτή η ανακούφιση προς τα νοικοκυριά, χωρίς να χρειαστεί να περιμένουμε όλους αυτούς τους βραδικίνητους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα την άποψη του κυρίου Ζαρουτιάδη.
0: Κύριε Σαββίδη, μπορώ να αντισχολιάσω.
1: Ναι, σας ακούμε. Σας ακούμε και μετά θα σας απελευθερώσουμε από τη φυλακή του στούντιό μας.
0: Καθόλου δεν είναι έτσι. Συμφωνώ με την τοποθέτηση του κύριου Γερογλή. Θέλω να συμπληρώσω το εξής. Πρώτα απ' όλα, από τον ΦΠΑ και μόνο τα πρόσθετα, προσέξτε, τα πρόσθετα έσοδα του ελληνικού προϋπολογισμού από την περίοδο που υπάρχει έξαρση στον Περσικό κόλπο αγγίζουν τα 350 εκατομμύρια ευρώ. Συγκρίνεται το αυτό με τη συζήτηση όλη για την επιδοματική πολιτική που ακούσαμε στη ΔΕΘ. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όντως υπάρχει η δέσμευση σε επίπεδο κοινότητας για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το κάτω όριο, Εμείς ως προς αυτό όμως έχουμε πολύ περιθώριο να κατέβουμε προς τα κάτω και έχουμε επίσης και επιχειρήματα ακριβώς γιατί υπάρχει υπεραπόδοση των εσόδων λόγω του γεγονότος ότι αυξάνονται οι τιμές, αυξάνονται και τα έσοδα από την έμεση φορολογία. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι η μείωση του ΦΠΑ και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι μια απαραίτητη στρατηγική, εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Γερογλή, όχι όμως για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Είναι μια απαραίτητη πολιτική γιατί η χώρα είναι πρωταθλήτρια στην έμεση φορολόγηση, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις εκθέσεις του ΟΣΑ. Είναι πρωταθλήτρια λοιπόν σε μια φορολόγηση που είναι και κοινωνικά άδικη, αλλά και οικονομικά αντιαναπτυξιακή. Άρα αυτή η πολιτική της μείωσής της πρέπει να προχωρήσει. Και στο ερώτημα από πού θα βρεθούν τα έσοδα για να υποκαταστήσουν αυτήν την μείωση της φορολογίας, προφανώς δεν θα βρεθούν από τα νοικοκυριά ή δεν πρέπει να βρεθούν από τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες. Θα θυμίσω μόνο το πολύ μεγάλο χρέος στην οφειλή του ελληνικού τραπεζικού τομέα στο ελληνικό δημόσιο. Τέλος, να πω, γιατί όντως ήθελα να σχολιάσω συμπληρωματικά αυτά που ανέφερε ο κ. Γερογλής, ότι αν θέλουμε πραγματικά να μειώσουμε την ακρίβεια και την πίεση, ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων, που συμπαρασύρουν και όλο τον άλλο πληθωρισμό, γιατί προφανώς αφορούν και την παραγωγή κτλ. Αν θέλουμε να συγκρουστούμε και να μειώσουμε αυτή την πίεση στην ακρίβεια της χώρας, θα πρέπει να μπούμε στη διαμόρφωση των τιμών. Γιατί πραγματικά το πρόβλημα στην ελληνική οικονομία, που είναι μεγαλύτερο πληθωρισμιακά μιλώντας από ό,τι αλλού, προκύπτει από την ολιγοπωλιακή κερδοφορία. Από το πολύ ισχυρό ολιγοπωλιακό καθεστώς, ειδικότερα στην αγορά, στην αλυσίδα της διαχείρισης των καυσίμων στην χώρα. Και εδώ να συμπληρώσω ότι δεν μπορεί να καταπολεμηθεί αλλιώς παρά με άμεσα μέτρα. Επίσης να πω ότι η λεγόμενη επιχειρηματολογία και η πολιτική περί πλαφώνστε ποσοστό κερδοφορίας δεν είναι η κατάλληλη πολιτική, γιατί όταν έχεις αυτό θα μπορείς να λειτουργήσεις σε ένα καθεστώς τέλειο ανταγωνισμού. Όταν έχεις να κάνεις μια λιγοπωλιακή συμπεριφορά, το να βάλεις πλαφό στο ποσοστό της κερδοφορίας, μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε ότι υπάρχουν τρόποι λογιστικής δημιουργικής προσέγγισης και ξεπεράσματος αυτής της κυβερνητικής πολιτικής. Καταλήγω και λέω, ναι στην καταπολέμηση, στη μείωση της έμεσης φορολογίας, δεν είναι αυτός ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε μέσω μακροπρόθεσμα το θέμα της ακρίβειας. Εάν δεν συμπληρωθεί η μείωση της έμεσης φορολογίας με παρεμβάσεις στον περιορισμό της υπερβολικής ολιγοπωλιακής κερδοφορίας, τότε θα καταλήξει κάποια στιγμή ακόμη και η μειωμένη έμεση φορολογία να φτάσει στις τσέπες των ολιγοπωλίων. Άρα αυτά τα δύο πρέπει να πάνε συμπληρωματικά, γιατί είναι και ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά είναι και ζήτημα οικονομικής αποτελεσματικότητας.
2: Κύριε Σαββίδη, αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω ότι συμφωνώ με τα λεχθέντα από τον κύριο Ζαρωτιάδη, απλά για εικόνα, σαφώς και συμφωνώ με τα λεχθέντα και στα γραφόμενα για οικονομία χρόνου στο άρθρο. Σαφώς είχα δείξει αυτό ότι και τα μέτρα, τα όποια μέτρα κατόπιν μιας συμφωνίας θα πρέπει να έχουν μόνιμο και διαρκή χαρακτήρα, καθώς ένα φθηνότερο καύσιμο συνολικά θα βοηθούσε και την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της χώρας.
1: Λοιπόν, θα ακούσετε και τον κύριο Ευτυχίδη και μετά θα φύγετε, κύριε Ζαρωτιάδη.
3: Μια ερώτηση μπορώ να έχω στον κύριο Ζαρωτιάδη.
1: Μάλιστα.
3: Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας στο δείπνο που έδωσε για το Χ, το Ξ, ο Τραμπ. Παρευρέθηκαν όλοι οι διευθύνων σύμβουλοι των πολυεθνικών εταιριών πληροφορικής. Αυτό πώς το κρίνετε?
0: Καταρχάς, τα σημεία συζήτησης των δύο ηγετών ήταν το ζήτημα της Ταϊβάν, το θέμα του Ιράν, το ζήτημα του εμπορικού πολέμου εντός εισαγωγικών, της εμπορικής συνεργασίας και συντονισμού και βεβαίως το θέμα του ελέγχου ή με ποιους όρους της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό το ζήτημα έχει τεράστια οικονομική σημασία, αλλά και τεράστια πολιτική σημασία, όπως αντιλαμβανόμαστε. Και εδώ, παρέθεση, ο ρόλος, όσο και αν ακούγεται περίεργο, ο ρόλος ο δικός μας ως ελληνική ακαδημία, ως παρεμβαίνοντας...
1: Θα ανοίξω εγώ το μικρόφωνο σας, κύριε Ευτυχίδη, θα το ανοίξω εγώ.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικός, ειδικότερα στη συζήτηση περί ηθικής και περί κοινωνικοπολιτικών ορίων στην τεχνητή νοημοσύνη, με την παράδοση της ελληνικής φιλοσοφίας και το τι μπορούν να αξιοποιήσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια στο διεθνή διάλογο για αυτά, ο ρόλος μας είναι σημαντικός. Αλλά επανερχόμενο στο ερώτημά σας, δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση, γιατί ξαναλέω, ένα από τα τέσσερα βασικά ζητήματα ήταν προφανώς αυτό. Και ο έλεγχος της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών αφορά όχι μόνο την παγκόσμια οικονομία, αλλά αφορά και την παγκόσμια και τον παγκόσμιο πολιτικό ανταγωνισμό, όπως αντιλαμβάνεστε. Τώρα, ως προς τα αποτελέσματα δεν μπορώ να έχω εικόνα. Θεωρώ όμως ότι και εκεί υπάρχει μια σχετική ισοπαλία.
1: Λοιπόν, κύριε Ευτυχίδη, το μικρόφωνο σας όσο ήταν ανοιχτό έκαμνε κάποια παράσιτα, γι' αυτό το έκλεινα. Ας ακούσουμε και τον κύριο Ευτυχίδη, κύριε Ζαρωτιάδη, ίσως έχει να πει μερικά πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Ακούμε, κύριε Ευτυχίδη.
4: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Καταρχήν θεωρώ εξαιρετική τύχη να φιλοξενούμε δύο ανθρώπους που τους παρακολουθώ και στις δημοσιεύσεις τους και στο δημόσιο λόγο τους, και αυτή είναι και ο στρατηγός ο Παναγιώτης ο Κερογλής, με τον οποίο οι απόψεις μας λίγο πολύ ταυτίζονται, αλλά και ο καθηγητής ο Γρηγόρης ο Ζαρωτιάδης, που τον θεωρώ εξέχουσα προσωπικότητα και έναν εξαιρετικό καθηγητή διεθνών σχέσεων. Λίγο πολύ συμφωνούμε για το ρόλο της Κίνας, η οποία Κίνα φαίνεται πλέον να ξεπερνάει σε δύναμη τις Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι ένα ζήτημα που διακριτικά το έθεσε και ο Σι Τζιπίνγκ, μιλώντας για την παγίδα του Θουκυδίδη, προβάλλοντας ένα πρόσωπο φιλιρινικό. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στην συνάντηση μεταξύ τους ότι ακόμη και ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε στον αρχαίο πολιτισμό της Κίνας και προσπάθησε να περιγράψει και έναν αμερικανικό πολιτισμό, μιλώντας για δημοκρατία της Αθήνας, για την αρχαία Σπάρτη, και φτάνοντας σε μια διακήρυξη ανεξαρτησίας πριν από 250 χρόνια, για να πει ότι και οι Αμερικάνοι έχουν σημαντικό πολιτισμό, φυσικά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με την Κίνα. Αυτό λοιπόν που παρατηρήσαμε όλο αυτό το διάστημα και με την σύνοδο του ΟΗΕ, ναι, έχει σημασία και η τελεία στις ομιλίες των ηγετών, αλλά ουσιαστικά αν παρατηρούσαμε ή ακούγαμε τις ομιλίες στην περσινή Γενική Συνέλευση και ακούγαμε και τις ομιλίες αυτές της Γενικής Συνέλευσης, θα είχαμε να παρατηρήσουμε ότι ουσιαστικά ήταν μια επανάληψη με 2-3 μικροδιορθώσεις. Αν και η συζήτηση θα έπρεπε και αφορούσε ουσιαστικά την αναμόρφωση του ΟΗΕ, προτάσεις για αυτό το θέμα δεν υπήρξαν. Υπήρξαν ευκολόγια ότι ναι, ευελπιστούμε ότι αν αλλάξει ο Γενικός Γραμματέας θα υπάρξει μια αλλαγή και στο Συμβούλιο Ασφαλείας που η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του, αλλά δεν είδαμε στην ουσία να τίθεται το θέμα του ΟΗΕ και της λειτουργίας του. Αντίθετα, αρκετοί ηγέτες αναφέρθηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι πραγματικά ένα κέριο ζήτημα που θα το αντιμετωπίσουμε πολύ σύντομα. Φυσικά, την πρωτοκαθεδρία στην τεχνική νοημοσύνη την έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Γι' αυτό ήταν και ένα ζήτημα της μεταξύ τους συζήτησης για το ίδιο θέμα, αλλά στην ουσία δεν υπήρξε καμία πρόοδος, καμία δέσμευση από καμία των πλευρών. Έχουμε μπει και πάλι σε μια αντιπαράθεση, όχι σε οπλικά συστήματα πλέον, αλλά σε τεχνολογική υπεροχή, γιατί ακριβώς στην οικονομία δεν μπορεί να υπάρξει υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτείων. Γνωρίζουμε το υπέρογκο χρέος των Ηνωμένων Πολιτείων και γνωρίζουμε και ποιος ελέγχει ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του χρέους, και είναι η Κίνα. Φυσικά και συζητήσαν για τον εμπορικό τομέα. Όλο το προηγούμενο διάστημα η Αμερική προσπαθεί να αναπτύξει μια νέα στρατηγική απέναντι στην Κίνα, προσπαθώντας να την περιορίσει. Εκεί οφείλεται ίσως και η επίθεση στη Βενεζουέλα που στέρισε την Κίνα από αρκετά ενεργειακά αποθέματα, που ουσιαστικά εκεί οφείλεται και η πρωτοβουλία 5-1 στην Κεντρική Ασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσπαθούν με κάθε τρόπο να περιορίσουν την Κίνα από το Belt and Road, από την κεντρική πολιτική επιλογή της. Γιατί οι Κινέζοι δεν στείλουν αμερικανικές, δεν στείλουν στρατιωτικές βάσεις στον κόσμο, επεκτείνουν την κυριαρχία τους με τα σούπερ μάρκετ. Μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά έτσι είναι στην πραγματικότητα. Το Ιράν ήταν ένας ακόμη σταθμός εξόδου της Κίνας προς τις παγκόσμιες αγορές. Η Γροιλανδία ήταν ένα ακόμη ζήτημα, γιατί αντιλαμβάνονται οι Αμερικανοί ότι με το λιώσιμο των πάγων στο αναρκτικό κύκλο δημιουργείται πλέον ένας νέος μεταφορικός δρόμος και θα ήθελαν με κάθε μέσο να ελέγξουν τις μεταφορικές οδούς που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή οι Κινέζοι σε συνεργασία με τους Ρώσους. Είναι τα ρωσικά πυρηνικά παγοθραυστικά που ανοίγουν αυτό το νέο δρόμο για τις εμπορικές ανταλλαγές. Θα παρατηρήσατε, και αυτό είναι μια συνολική παρατήρηση, όλοι λέμε ότι το 90% του πετρελαίου του Ιράν το αγοράζει από την Κίνα. Επομένως η Κίνα ίσως θα έπρεπε να είναι από τις πλέον στριμωγμένες χώρες στον κόσμο. Και όμως έχει καταφέρει αυτό το μειονέκτημα, συγχωρήστε με να το κλείσω λίγο. Δεν κλείνει. Λοιπόν, έχει καταφέρει αυτό το μειονέκτημα να το κάνει τεράστιο πλεονέκτημα. Η Κίνα έχει αποθέματα, εξάγει ενέργεια. Δηλαδή είναι απίστευτο και φυσικά έχει βελτιώσει και ανεβάζει κατά πολύ τις εξαγωγές συστημάτων οικολογικής ενέργειας, έτσι. Και καταλαβαίνουμε ότι βγαίνει κερδισμένη ακόμη και από αυτό, ενισχύοντας αγορές που παραδοσιακά αγόραζαν πετρέλαιο από το Ιράν με δικά της μέσα. Επομένως βλέπουμε ότι έχει διαμορφώσει μια ανθεκτική οικονομία, μια σταθερή ειρηνική σχέση, η οποία προβάλλει ουσιαστικά την οικονομία ως το κύριο ζήτημα. Εκεί οφείλεται, αν θέλετε, και η παρέμβαση που έχει και στη Σαουδική Αραβία. Να θυμίσω ότι η Κίνα είναι ο κύριος διαμεσολαβητής για την εξομάλωση των σχέσεων Σαουδικής Αραβίας-Ιράν. Με την μεσολάβηση της Κίνας υπογράφει και συγκεκριμένη συμφωνία, και αυτό, όπως είπε και ο στρατηγός, ίσως να ενοχλεί πραγματικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, γι' αυτό και αποφεύγουν την περαιτέρω εμπλοκή στην περιοχή. Είναι λοιπόν σημαντικά τα ζητήματα. Στην Γενική Συνέλευση φέτος για άλλη μια φορά εκφράστηκαν οι θέσεις των χωρών και σε κάθε περίπτωση συμφωνώ απόλυτα με τον στρατηγό. Είχαμε συμφωνήσει και στην υπογραφή αυτής της περίεργης συμφωνίας των Αθηνών, αλλά τώρα θα συμφωνήσουμε ακόμη παραπάνω ότι η Τουρκία δεν έχει αλλάξει. Ουσιαστικά ο Ερντογάν επανέλαβε τις διεκδικήσεις του με ένα ντυμένες με ένα τουρκικό πλαίσιο αλλά Τούρκα, και για το Αιγαίο ζήτησε, και εδώ είναι να γελάει το σύμπαν, γιατί όταν υπάρχουν αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, υπάρχουν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας ενάντια στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο, και μπαίνει λοιπόν ο Ερντογάν, λες και βρίσκεται σε άλλο κόσμο, και στη Γενική Συνέλευση ενός οργανισμού που έχει καταδικάσει την κατοχή να ζητήσει από τις χώρες, να ζητήσει από αυτόν τον οργανισμό να αναγνωρίσει την ανεξάρτητο κράτος. Αν είναι δυνατόν και αν πραγματικά σκέφτονται οι Τούρκοι όταν γράφουν και ζητάνε τέτοια πράγματα σε έναν τέτοιο διεθνή οργανισμό. Φυσικά βλέπουμε ότι δεν είναι διατεθειμένος να αλλάξει. Ακόμη και οι λεγόμενες κάποιοι κράτησαν μια δήλωση που έκανε έξω από τον ΟΗΕ, που είπε «Η Ελλάδα είναι φίλη και σύμμαχος». Είναι μόνιμη παρατήρηση των Τούρκων. Είναι φίλη και σύμμαχος, αλλά να τα βρούμε στη βάση του Καζάν-Καζάν, μισά-μισά δηλαδή, γιατί είναι μόνιμη τουρκική θέση στη βάση του δικού τους δικαίου, μια που η Τουρκία έχει απορρίψει και δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, ότι απορρίπτει την υφαλοκρηπίδα των νησιών, επομένως το Αιγαίο θα πρέπει να μοιραστεί ανάμεσα στις δύο χώρες. Αντίστοιχα προβλήματα, και εδώ είναι με ευθύνη μας, δημιουργούνται και στον εναέριο χώρο με τις παραβιάσεις. Γιατί η Τουρκία συνεχίζει στη βάση του ισχύοντος διεθνούς δικαίου να αναγνωρίζει στην Ελλάδα εναέριο χώρο 6 ναυτικών μιλίων, όσο είναι και τα χωρικά μας ύδατα, μια που αυτό ορίζει το διεθνές δίκαιο, άσχετα αν από το 52, το 1952 έχει καθαριστεί ο εναέριος χώρος μας στα 10 ναυτικά μίλια και έχει καθοριστεί και η δικαιοδοσία του ΦΥΡ Αθηνών. Μετά από πολλά χρόνια και στη βάση μιας νέας πολιτικής διεκδικήσεων, αυτή της λεγόμενης εισαγωγικά το βάζω γαλάζιας πατρίδας, έρχεται να το ξαναμφισβητήσει με ιδιαίτερη βαρύτητα. Και φυσικά τα εξοπλιστικά. Ο Ερντογάν στην ομιλία του μίλησε συνοπτικά για όλα τα ζητήματα. Για το Αιγαίο ίσως λιγότερο. Το μεγαλύτερο μέλος της ομιλίας του. Και εκεί δείχνει ακριβώς και το επίπεδο αντιπαράθεσης με το Ισραήλ, ήταν αφιερωμένο στη Γάζα και στη στάση του Ισραήλ φυσικά. Ο Ερντογάν μίλησε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τη Συρία, μίλησε για την ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, που πραγματικά είναι εντυπωσιακή, ας μην κρυβόμαστε, αλλά στην ουσία και αφιέρωσε ένα ελάχιστο κομμάτι της ομιλίας του και στη χώρα μας, στα ζητήματα που έχει στο Αιγαίο, φυσικά χωρίς να αναφέρεται τη λέξη Ελλάδα και χωρίς φυσικά να μιλάει για γαλάζια πατρίδα, αλλά μιλώντας για ένα διεθνές δίκαιο κατά την αντίληψη της Τουρκίας. Αυτά είναι τα εμπολίστα ζητήματα. Για τον πόλεμο της Ουκρανίας έκανε επίσης μια παρέμβαση ο πρόεδρος Ερντογάν. Μίλησε ότι η Τουρκία είναι πραγματικά μια χώρα που θέλει να μεσολαβήσει. Θέλησε να περάσει ουσιαστικά την αντίληψη ότι η Τουρκία είναι μια μέση χώρα που μπορεί και μεσολαβεί, αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ Δύσης και Ανατολής και μπορεί να μεσολαβεί και στους πολέμους. Αυτό βέβαια υπάρχει, για αυτό το ζήτημα υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη. Τον ίδιο ρόλο θα μπορούσε να τον έχει η Ελλάδα. Έχει επιλέξει να είναι εκτός, δυστυχώς δεν έχουμε δει αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Βέβαια στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να δείξει το ρόλο και την ιδιαίτερη σημασία που έχει η γεωστρατηγική μας θέση και η γεωοικονομική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. Μίλησε για τις συμμαχίες της χώρας μας με Ισραήλ, Κύπρο, Αίγυπτο, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Σαουδική Αραβία, δείχνοντας ότι υπάρχει μια μόνιμη και σταθερή επαφή, όχι μόνο με τη Δύση, αλλά και με τον αραβικό κόσμο. Εξαιρετικά σημαντικό, αν και στην ουσία αυτό θα πρέπει να το δούμε να υλοποιείται λίγο πιο εντατικά. Αυτά περίπου τα ζητήματα. Θεωρώ εξαιρετική τύχη που είχαμε τον κύριο Γερογλή σήμερα εδώ και τον κύριο Ζαρωτιάδη. Εξαιρετική και οι δύο. Και ευχαριστώ, δεν έχω κάτι άλλο να...
1: Λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ.
3: Κύριε Σαββίδη, μια μικρή διευκρίνηση που έθεσε ο Στράσος. Η Τουρκία πιστεύει ότι η λύση στο Κυπριακό είναι ομοσπονδία ή συνομοσπονδία. Για να γίνει αυτό, πιέζουν διεθνές, δεν συμφωνώ με αυτά, απλώς σας διευκρινίζω. Πιέζουν οι διεθνές να αναγνωριστεί η τουρκική πλευρά ούτως ώστε να ιδρυθεί η ομοσπονδία ή η συνομοσπονδία που πιστεύουν ότι αυτή θα είναι η λύση. Αυτή θα αναπώσω μια διευκρινιστική.
1: Καλά, αυτό έχει τελειώσει κύριε Ατζόπουλε, αυτό δεν συζητιέται. Εκεί πάνε αυτό που λέμε οι διεθνείς, το ΔΕΛΤΑ, αυτό το που λέμε η διζωνική δικοινοητική ομοσπονδία. Αυτό συζητούν. Εκείνο που συζητούν, που έχουν διαφωνίες, είναι εκτός από την πολιτική ισότητα, αν θα έχουν και ισότητα σε ό,τι αφορά το, πώς να σας πω, αν τα δύο κράτη θα είναι ίδια και θα ξαναδημιουργήσουν ένα νέο κράτος. Αν δηλαδή διαλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και δύο ισότιμα κράτη θα ξαναφτιάξουν ένα άλλο κράτος. εκεί διαφωνούν και εκεί καλά κάνουν και διαφωνούν. Αν να φτιάξουμε, να δώσουμε μια τέτοιου είδους λύση, καλύτερα να μην υπάρξει λύση. Λοιπόν,
2: κύριε Σαββίδη, αν μπορώ να έχω μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι.
2: Πρωτίστως θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ευτυχίδη για τα καλά του λόγια. Αμοιβαία εκτίμηση, κύριε Ευτυχίδη, και εγώ σας παρακολουθώ και βλέπω το έργο σας συνολικότερα. Όσον αφορά σε αυτό που είπατε για τις χαμένες ευκαιρίες και τη μη ανάληψη ενός πιο σημαντικού και ευρύτερου ρόλου στη διεθνή διπλωματία από τη χώρα μας, παρότι έχει τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά εχέγγυα, θέλω να τονίσω μία, δεν θα την πω ατυχή, γιατί μία κακή δήλωση θα την πω, του κυρίου Γεραπετρίτη που έγινε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο πρόσφατα προ ολίγων ημερών, που ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι είναι δυστυχώς είμαστε πλέον μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς το timing είναι εξαιρετικά δύσκολο και αν ξέραμε, λέει, ότι οι συνθήκες θα ήταν τέτοιες, δεν θα είχαμε θέσει καν υποψηφιότητα. Αυτό δεικνύει μια μεγάλη παθογένεια του πολιτικού συστήματος, η οποία έρχεται εδώ και δεκαετίες και δεν χαρακτηρίζει μόνο την παρούσα κυβέρνηση. Αυτή η έλλειψη πρωτοβουλειών την οποία θέσατε έρχεται διαχρονικά και χαρακτηρίζει το σύνολο της μεταπολίτευσης, μπορώ να πω. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω σε αυτό που είπα για την κινέζικη διείσδυση στη Σαουδική Αραβία, δύο μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, έτσι που τις γνωρίζουμε εμείς, και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, έχουν αναλάβει ήδη ισχυρό ρόλο μέσα στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες εμπλέκονται και με αγαθά δυτής χρήσης. Ζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν και να διακοπούν οι συνεργασίες. Μιλάω ξεκάθαρα για τη ZTE και τη Huawei. Η Σαουδική Αραβία επί του παρόντος αρνείται. Η διείσδυση είναι μεγάλη κινέζικη, μαζί με ένα γλυκοκύταγμα προς τα αεροσκάφη πέμπτης γενεάς της Κίνας, τα J-20 και τα J-35. Όσον αφορά το χάρτη που μας δείξατε, κύριε Σαββίδη, θέλω να πω ότι ο επικοινωνιακός πόλεμος και ο πόλεμος της πληροφορίας εμπεριέχει πάντοτε και τέτοιες δημοσιεύσεις, οι οποίες προσπαθούν είτε να προλιάνουν το έδαφος είτε να μετρήσουν αντιδράσεις. Σίγουρα αυτοί οι χάρτες δεν είναι τόσο αγαθοί να το έχουμε κατά νου και δεν αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις από τα κέντρα και από τα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι αυτό το παράθυρο ευκαιρία στο οποίο δεικνύει να αναδύεται αυτή την περίοδο για τα ελληνικά συμφέροντα στο Αιγαίο, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα παράθυρα ευκαιρίας δεν διαρκούν για πάντα. Οι έχοντες και κατέχοντες λοιπόν την εξουσία, ας το γνωρίζουν καλά. Υπάρχει ένα θετικό timing και μάλιστα εξελίσσεται ένα θετικό timing, να δούμε πώς θα μπορούσε να το αξιοποιήσει η ελληνική πλευρά. Αυτά και από πλευράς μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββίδη, και τους συνομιλητές και εσάς για τη συμμετοχή. Και από πλευράς μου, καλή Κυριακή στους φίλους της εκπομπής.
1: Επειδή και εγώ εκτιμώ ότι υπάρχει ένα θετικό timing και δεν διαρκούν πολύ και ότι όποιος δεν παίξει στο τέλος θα μπει στο μενού, όποιος δηλαδή δεν συμμετάσχει στις εξελίξεις θα μπει στο μενού, οι προϋποθέσεις, και αυτό φαίνεται στην Τουρκία, γιατί το έζησα και εγώ όσο ήμουν ενεργός δημοσιογράφος και έτρεχα δεξιά και αριστερά, οι προϋποθέσεις για να παίξει μια χώρα ένα ρόλο στην εξωτερική της πολιτική είναι να έχει ένα καλό διπλωματικό προσωπικό και να το εμπιστεύεται. Εμείς έχουμε ένα αρκετά καλό διπλωματικό προσωπικό, αλλά εδώ και αρκετό καιρό οι κυβερνήσεις όχι μόνο δεν το εμπιστεύονται, το έχουν απαξιώσει. Τους έχουν καταντήσει ουσιαστικά υπαλλήλους από διπλωμάτες. Είναι διαφορετικός όρος του διπλωμάτη από τον όρο του υπαλλήλου. Τους έχουν περιθωριοποιήσει και τους έχουν απαξιώσει. Και αυτό φαίνεται κυρίως σήμερα με την Υπουργεία του κυρίου Γεραπετρίδη και της κυρίας Παπαδοπούλου. Το τι συμβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι απερίγραπτο. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, δεν υπάρχει λόγος άλλωστε, αλλά για να παίξεις ένα ρόλο πρέπει να έχεις και ένα προσωπικό. Δεν μπορεί με την παρεούλα σου, επειδή αναλαμβάνεις ένα Υπουργείο, να καθορίζεις τις τύχες μιας χώρας. Έχει και μια ιστορία. Αλλά αν δεν υπάρξει αυτή η αλλαγή, και για να υπάρξει αυτή η αλλαγή πρέπει να υπάρξει καταγγελία των γεγονότων που συμβαίνουν. Να ξεμπροστιαστεί ο κύριος Γεραπετρίτης και η κυρία Παπαδοπούλου για το πώς χειρίζονται και το προσωπικό τους και τις υποθέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Και με την κυρία Παπαδοπούλου, επειδή είχα και μια έτσι προσωπική όχι φιλία αλλά γνωριμία, λυπάμαι δηλαδή που ακολουθεί αυτή την πολιτική. Ευχαριστώ που είστε, ήσασταν σήμερα μαζί μας, κυρίως να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που μας παρακολούθησε και να δώσουμε ραντεβού την επόμενη Κυριακή στις 10:30 στον καφέ εκείνης της ημέρας.
5: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
1: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
2: Αν φτάσει το κυβότιο στην Πολυκάπα, κερδίσαμε τον πόλεμο. Αν όχι, τον χάσαμε.
3: Το Κυβότιο, το εμβληματικό μυθιστόρημα του Άρη Αλεξάνδρου για 10η χρονιά στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
2: Και αν νομίζετε ότι μπορείτε να το γεμίσετε με το πτώμα μου, τι περιμένετε και δεν με στείλετε στα 6 βήματα στον τοίχο.
3: Το Κυβότιο, με το Φώτη Μακρύ, κάθε Παρασκευή στις 9 στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
4: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
5: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
6: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
5: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
6: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
4: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
2: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια ερωτήματα που θέλω να θέσω για το τι ακριβώς συνέβη σε αυτή τη πτήση του Flight By. Θα μου πεις, μα καλά, δεν το περάσαμε αυτό το θέμα. Όχι, δεν το περάσαμε. Δεν το περάσαμε καθόλου. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά που θέλω να τα δούμε. Θέλω να δούμε και άλλα θέματα εδώ με τους Σκοπιανούς, τους Σκοπιανούς Σιριζέους και άλλα θέματα. Την πρέσβυρα αυτή να την ξαναδούμε στην αισθανόμενα έθνη, να δούμε τι γίνεται και στα Μέσα Ανατολικά. Όλα αυτά σήμερα στο κανάλι. Γεια σας, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Σήμερα 5 Οκτωβρίου είμαστε εδώ. Και θα πω ότι τελικά καταλήξαμε στο πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα του Οκτωβρίου. Έχουμε τις 100% τις δύο κυρίες οι οποίες βοηθούν με την δική τους οπτική να βλέπουμε πιο σφαιρικά τα πράγματα. Αναφέρομαι στη Ζωή Βελέτζα και την Κατερίνα Αρμενοπούλου, τις οποίες θα τις βλέπετε σε αυτό το κανάλι με τις δικές τους αναλύσεις, σκέψεις και έτσι θα έλεγα μια νέα προοπτική, τελείως διαφορετική ίσως από αυτά τα οποία μπορεί να λέω εγώ. Κάποιες φορές μπορεί να είμαστε και παράλληλα, αλλά εξαιρετικά και χρήσιμα μαθαίνω και εγώ. Επομένως, μείνετε συντονισμένοι, κάντε εγγραφή στο κανάλι. Θυμίζω ότι το κανάλι υφίσταται έτσι κάποιους περιορισμούς από το YouTube. Μπορεί να έχετε απεγγραφή και να μην το γνωρίζετε. Πολλοί μου στέλνουν τα μήνυμα ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί. Δεν σας φανίζονται τα βίντεο και αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να τα ψάχνετε. Κάθε μέρα να βάζουμε νέα βίντεο. Επομένως, έχετε το νου σας. Ευχαριστώ παρόλα αυτά που είστε εδώ και σήμερα. Καταλήξαμε στο πρόγραμμά μας και για το ζωντανό. Τρίτες θα είναι το ζωντανό, άρα αύριο έχουμε το ζωντανό, να τα πούμε δηλαδή αύριο βραδάκι. Δηλαδή έχω μάθημα τις Τρίτες μέχρι τις 9, που σημαίνει ότι 10-14 θα έλεγα ότι εκεί ξεκινάμε το ζωντανό μας, όπου μπορούμε να συζητάμε και πιο άμεσα οτιδήποτε σας απασχολεί, να μπορώ ό,τι μπορώ να καλύψω και να δίνω έτσι το σχόλιο μου, το κριτικό μου σχόλιο απέναντι σε αυτά τα οποία γίνονται στη χώρα και αλλού. Λοιπόν. Κλείνοντας, ευχαριστώντας όπως για πάντα, όπως κάνω πάντα, τους ανθρώπους οι οποίοι με βοηθούν μέσω του Patreon, πάμε να δούμε κατευθείαν τα διάφορα θέματα που έχουμε μαζευτεί. Πρώτα θα ξεκινήσω με την Ούρσουλα, η οποία, αυτή η μέδουσα εκεί, το τέρας, η Φοντερνάτσενα, η Φεμινάτσι, η οποία μίλησε για τους Σκοπιανού Μακεντόνσκι. Είπε ότι είναι ευπρόσδεκτος και πολύτιμος ο μακεδονικός πολιτισμός και η γλώσσα. Πρώτη φορά το είδα από την φίλη την Αφροδίτη Μάνου. Μετά έκατσα και το άκουσα. Πραγματικά με έπιασε κατάθλιψη. Δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ότι φτάσαμε στο σημείο αυτό σε ανώτατο επίπεδο από αυτό το πολιτικό φίδι, το φιδόγλωσσο ΣΥΡΙΖΑ, με την προδοσία του Πέγκουιν, του, ξέρετε ποιος είναι, του Τσίπρα, του Αλέξη, ενός πολιτικού αμόρφωτου, ενός πολιτικού του Βάρη, και τον Πατριδέμπορα τον Καμένο, με τις πλάτες των τριών αυτών, με την πολιτική θέληση των τριών αυτών και με τις ευλογίες στην πραγματικότητα όλου του λεγόμενου συνταγματικού τόξου, καθώς πανηγύριζαν οι Μητσοτάκη, η Φάρα, οι Μητσοτάκηδες και οι Μπακογιάννηδες, φτάσαμε στο να αντιστρέψουμε την πραγματικότητα, την αλήθεια και να μιλάμε για μακεδονικό πολιτισμό, μακεδονική γλώσσα, μακεδονικό λαό. Δηλαδή είναι μια τρέλα. Εάν πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, το Τσίπρας, ένα πολιτικό φίδι στον κόρφο του ελληνισμού, εάν ξαναέχει οποιαδήποτε επιρροή στα πράγματα, θα μπορούσε να δώσει δεν ξέρω τι να ξεπουλήσει. Έχετε δει που διεκδικούν με την Αθηνά ότι είναι μαύρη, ζεντάγια, δεν ξέρω τι, κανίβαλοι. Μπορεί, αν το έφερνε το πράγμα, γιατί όχι, αν είμαστε μοναχοφάιδες, τότε αυτά δεν έλεγε ο Πέγκουιν, να δώσει σε μια αφρικανική χώρα τον Παρθενώνα. Δηλαδή δεν φαντάζομαι που θα μπορούν να σταματήσουν το πόσο εξονημένοι είναι. Ό,τι πετάνε από πάνω μας, ειδικά ότι είναι ελληνικό με τη διαχρονική, με τη διαχρονία του ελληνισμού, με τη διαχρονική του έννοια, άρα ότι έλκει την καταγωγή του, ας πούμε, από την κλασική Ελλάδα, το συχαίν το απεχθάνονται. Οι στρούκτορες, κομισάριοι, τυφλωμένοι, ζηλωτές της ιδεολογίας, η οποία είναι γερμανική στην πραγματικότητα και φασιστική, αλλά την θεωρούν προοδευτική, συχαίνονται, απεχθάνονται οτιδήποτε ελληνικό και είναι ειλικρινά φίδια στον κόρφο μας. Είναι σαν οι ιενές ανάμεσά μας να μας κατασπαράξουν και το έκανε. Και να σας πω και κάτι, γιατί μην τον ξεχωρίζουμε, όσο πολιτικό φίδι είναι το ένα στον κόρφο μας, τόσο είναι και ο Κούλης. Ο οποίος τι είπε, ο Μαύρος Πιτ, βγήκε να μιλήσει και είπε ότι ο δρόμος, λέει, της Βόρειας Μακεδονίας δεν τρέπεται. Κοντζά Μαντράχαλος δεν τρέπεται. Ο δρόμος, λέει, των Σκοπίων προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα και προϋποθέτει απαρέγκλητο σεβασμό των συμφωνηθέντων. Δηλαδή, ναι, θα κάνει τον τρομονόμο της προδοτικής συμφωνίας ο Κούλης και οι Κούλες που τον πλαισιώνουν. Η χώρα μας έχει αποδείξει ότι πράττει πάντοτε όσα απαιτούνται για την πράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Ναι, τόσο ομοιοδότες που είστε, δεν έχει προηγούμενο. Στην πραγματικότητα δεν είπε τίποτα για την αθλειότητα της Φοντερνάτσενας και είπε απλά: όποιος δεν αρέσει, λέει, στη φωνία των Πρεσπών, σας παραπέμπω στον ΑΛΑΜΔΑ 6. Στην πραγματικότητα είναι όλοι μαζί μια συμμορία, μια κολεγιά που αν τους αφήναμε θα μας διέλυναν τη χώρα και την ιστορία. Μου έστειλε ένας φίλος χθες, ο Μάκης Βραχιολίδης, έχουμε βγάλει και το βιβλίο του, υπάρχει και βίντεο στο κανάλι για την δημοσιογραφία, την ιστορία της δημοσιογραφίας στη χώρα. Μου έστειλε χθες, διαβάζει τον Ντόμινο και είναι στη φάση που διαβάζει πώς διαχειρίστηκαν την πρώτη κρίση οι Νουδούλοι. Αυτό εδώ είναι τον Ντόμινο, η βίβλος των λειτουργικών σχέσεων. Και μου λέει: καλησπέρα Σταύρο μου, τι ήταν αυτή, μου λέει. Καραμαλής, Μπίτσιος, Τζούνης. Ήταν έτοιμοι να τα δώσουν όλα στην Τουρκία από τότε. Το 50% του Αιγαίου. Απλά ο Μπίτσιος παρακαλούσε την Τουρκία μη ζητήσει παραπάνω από το 50%. 50% ζητούσαν οι υπουργοί και οι πρέσβεις της Νέας Δημοκρατίας επί Καραμαλή. Και το απαντώ ότι αυτό είναι το πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας. Μίσθαρνοι, αργυρώνητοι, μπουκωμένοι, προδοτάκια, προδοτολεχρήτες του εχθρού ανάμεσά μας. Μαφιόζοι και ρουφιάνοι του εχθρού, της Τουρκιάς, των Αγγλοσαξών, σκουπίδια ανάμεσά μας. Αυτό είναι το πολιτικό του DNA, δεν αλλάζει αυτό. Για να ξέρουμε τι είναι στην πραγματικότητα η Νέα Δημοκρατία και όχι τι νομίζει κάποιος. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είναι. Καταρχάς, το λένε μακεδονική γλώσσα και πολιτισμό. Είναι ειλικρινά ηλαροτραγικό το ότι ανεχόμαστε αυτό το σύχαμα, την ξεφτυλισμένη γκόμενα, την ποδοπατημένη γκόμενα του Χίτλερ. Και έχει τη βρωμογερμανική προφορά που σου θυμίζει Ναζί, ανατριχύλα. Αυτό το σύγχαμα, αυτή η ξερακιανή κότα που τολμάει και μιλάει και λέει για μακεδονικό πολιτισμό και δεν ξέρω και εγώ τι, να μας χειρίζει τι εννοεί. Ποιος είναι η Μακεδονία, πες μας έναν μουσικό του μακεδονικού πολιτισμού. Τι είναι, η μακεδονική γλώσσα ποια είναι. Ποια είναι αυτή η γλώσσα που έχουν τα βουλγάρικα, που σε ποιο μακεδονικό μνημείο γράφανε σλάβικα. Τα βλήματα, οι στούκες. Δεν έχω λόγια κάποιος να της πει φύγε από εδώ ρε λέση για να την σπρώξει και να πέσει και κάτω. Λοιπόν, αυτά τώρα χωρίς πολλά πολλά. Θα πάμε να δούμε τις περιοχές αφού θέσω λίγο τα ερωτήματα. Θυμίζω ότι είχα κάνει έναν παραλληλισμό του συμβάντος στη βάση των Άγγλων της Royal Air Force στο Φέρφορντ, όπου υπήρξε ένα υποτίθεται τρομοκρατικό χτύπημα το οποίο τελευταία στιγμή το απέτρεψαν, έτσι μας είπανε, και παράλληλα το θέμα του Fly Dubai. Θα σας πω βέβαια ότι επειδή τους συνέλαβαν αλλά τους απελευθέρωσαν με εγγύηση τους ανθρώπους που εμπλέκονταν στην περίπτωση εκεί στην Αγγλία, γιατί εκεί οι Βρωμοαμερικάνοι έχουν τα V52 και τα V1 τα βομβαρδιστικά, αυτά που σπέρνουν το θάνατο σε όλο τον πλανήτη, και είναι καρκίνωμα σε όλο τον πλανήτη ο στρατός τους και η αεροπορία τους. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι ενώ στην αρχή λέγαμε εντάξει και πώς γίνεται να είναι σοβαρό από τη στιγμή που τους άφησαν με εγγύηση, μπορεί να μην είχαν απτές αποδείξεις, γιατί δεν βρήκανε εκρηκτικούς μηχανισμούς στους ανθρώπους αυτούς πάνω. Μπορεί να τους συνδέσουν. Τέλος πάντων, να μην ήταν αδιάσυστα τα στοιχεία. Τώρα σας πληροφορώ ότι οι Αμερικανοί μαθαίνουν ότι φεύγουν τα βομβαρδιστικά τους από εκεί. Αυτά τα μηχανές θανάτου που έχουν, τα καθήκια του θανάτου που λέγονται Αμερικανοί, φεύγουν. Τα πήραν από εκεί, φοβούνται οι Κάζο ότι θα ακολουθήσουν και άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις, μη δούνε καν από τα βρωμοαεροπλάνα, τους πήραν άλομα να γιορτάζει από κάτω όλη η ανθρωπότητα να χορεύει, και τα πήραν πάλι στο χανείο που λέγεται χώρα τους. Μάλιστα. Ξαναλέω, πρόκειται για τα Β-52 και Β-1 τα βομβαρδιστικά, τα οποία τα χρησιμοποίησαν και στον πόλεμο στο Ιράν, που βρισκόντουσαν μέχρι τώρα στο βορειοδυτικά του Λονδίνου, στη βάση της αεροπορίας του Φέρφορντ, έτσι λέγεται. Και τα πήραν πίσω κακήν κακός. Δηλαδή, μικραίνουν το αποτύπωμά τους. Φεύγουν, απομακρύνονται, μπαίνουν στο καβούκι τους εδώ, στην τρύπα τους. Από εκεί που βγήκατε, από την τρύπα σας, από τη σπηλιά σας. Λοιπόν, θα δούμε κι άλλα για το θέμα, αλλά πριν δούμε κι άλλα για την περιοχή, θέλω οπωσδήποτε να δούμε λίγο τα μεγάλα ερωτήματα που έχουν τεθεί για αυτό το θέμα του Fly Dubai. Δεν είναι μικρό το θέμα, διότι στην αρχή σας είπα πράγματα που άκουγα και εγώ. Σας είπα σίγουρα ότι επρόκειτο για άνθρωπο, γιατί μου το είπαν και άνθρωποι που γνωρίζουν την υπόθεση από την εταιρεία και την περιοχή, ότι επρόκειτο για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν τζιχάντι, μουσλίμι δηλαδή, τρελαμένος, και ότι σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κακό στο Ισραήλ. Αυτό να αδιαφεσβήτητο, δεν νομίζω κανείς μπορεί να το αμφισβητήσει. Βέβαια υπάρχουν ερωτηματικά εδώ για τι ακριβώς συνέβη και πώς συνέβη. και θα τα θέσω αυτά τα οποία έχουν τεθεί πλέον στο δημόσιο διάλογο και νομίζω ότι δεν είναι στο χώρο της συνωμοσιολογίας. Τα είδα από αμερικανικά και άλλα δυτικά μέσα, από άνθρωποι που είναι ειδικοί, οι δήμονες του χώρου της πολιτικής αεροπορίας, έχουν πετάξει αντίστοιχα αεροσκάφη. Για να δούμε λοιπόν, καθώς διεξάγονται υποτίθεται οι έρευνες εδώ και έχουμε την περίπτωση αυτή, θυμίζω, η πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι, που πήγαινε στο Τελαβίβ να γίνει βόμβα, εικάζω κάτι αντίστοιχο με τους δίδυμους πύργους. Και εδώ υπάρχουν λίγο ανατριχιαστικοί παραλληλισμοί. Τι έγινε, πώς έγινε, τελικά κατέληξε η Σαουδική Αραβία, πώς αυτός ο συγκυβερνήτης τελικά επιτέθηκε στον κυβερνήτη, τον Σμιτ Ματσκάρ, κάπως έτσι, και ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την επίθεση, ο

πάει πυροσβεστήρας να σβήσει τη φωτιά. Αν πέσουν κάπου, αν εγκλωβιστούν, να μπορούν να σπάσουν τζάμια κτλ. Προβλέπεται να υπάρχει αυτό το τσεκούρι εργαλείο και με αυτό έκανε την επίθεσή του, έχωσε τσεκουριά. Τώρα, τσεκουριά και έζησε, δεν είναι ακριβώς τσεκούρι, είναι τσεκούρι εργαλείο. Το χτύπησε με την πίσω πλευρά. Δεν καταλάβω, δεν ξέρω να σου πω. Θα δούμε πώς έγινε και επέζησε ο άνθρωπος αυτός. Επέζησε και μπόρεσε και άνοιξε την πόρτα. Και αφού άνοιξε την πόρτα, έγινε ό,τι έγινε. Μάλλον θα σας πω τι έγινε, αλλά εδώ τα ερωτήματα είναι μεγάλα. Πρώτον, το πρώτο ερώτημα είναι εδώ, πώς επετράπει στον Αλ Χαμαμί, ο οποίος είναι εθνικότητας Ομάν, ξαναλέω, να, όχι απλά να πετάξει, αλλά να πετάξει προς το Ισραήλ από τη στιγμή που ήταν μιας ιδεολογίας ακραίας τζιχαντιστής, δηλαδή μουσλίμι του κερατά. Πώς γίνεται? Υπάρχουν ερωτήματα εδώ που μας λέει η Wall Street Journal, η οποία αποδεικνύει από αρχές του Ομάν, κρατικές αρχές του Ομάν, ότι στο παρελθόν δεν τον είχαν επιτρέψει τον άνθρωπο αυτό να πετάξει μέσα στη χώρα του Ομάν, ακριβώς επειδή είχε τέτοιες τζιχαντιστικές ακραίες ιδεολογίες. Δηλαδή δεν το επετράπη, δεν ήταν αρκετά καλός να πετάξει εσωτερική πτήση του Ομάν και ήταν καλός να πετάξει στο Ισραήλ. Μην τρελαθούμε, κάτι δεν βγάζει νόημα εδώ. Κάποιος τον επέτρεψε να το κάνει. Και αυτό είναι νομίζω το μεγαλύτερο ερώτημα εδώ. Και το CNN επίσης έχει κάποια διπλωματική πηγή της περιοχής που μας λέει ότι τον είχαν, λέει, το συγκυβερνήτη, τον είχαν αφαιρέσει, απομακρύνει από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, γιατί είχαν αντίστοιχους προβληματισμούς, ανησυχίες και τον πετάξαν, λέει, σε άλλη θέση γιατί φοβόντουσαν. Δηλαδή, είτε δεν τον αφήναν, είτε τον αλλάζαν θέση γιατί φοβόντουσαν, τον υποβαθμίζαν, τον κάνανε στην άκρη, αλλά αποφάσισε η Fly Dubai, μια budget πτήση που ενώνει το Ντουμπάι με το Ισραήλ και που ελέγχεται στην πραγματικότητα από το Ισραήλ, αποφάσισε να τον κάνει συγκυβερνήτη εδώ. Μάλιστα. Επίσης, και άλλες πηγές από την περιοχή λένε ότι ο πιλότος αυτός είχε μια δουλειά στην εθνική εναέρια εταιρεία αεροπορική του Ομάν και πάλι τον διώξαν και από εκεί. Άρα, πώς γίνεται εδώ, με όλες αυτές τα καμπανάκια, με όλους αυτούς τους προβληματισμούς, τις φοβίες που έπρεπε να είχαν εδώ, όχι μόνο οι Εμιρατιανοί, αλλά και το Ισραήλ, το οποίο ήταν υπεύθυνο, πώς γίνεται λοιπόν να τον αφήσαν? Μάλλον, ας σας πω το δεύτερο ερώτημα. Ποιο είναι το δεύτερο ερώτημα? Το πρώτο ερώτημα, το οποίο θέλω τις απαντήσεις και τις δικές, πώς γίνεται, ξαναλέω, να το επιτρέπουν τον άνθρωπο αυτού να πετάει γενικότερα, από τη στιγμή που έχει τέτοιες ιδεολειψίες, τυφλές, μυσαλόδοξες, πώς έχει ο Τσίπρας, δεν ξέρω, τον αριστερισμό τη θεωρεί. Αντίστοιχα λοιπόν, τέτοιο κανιβαλικό σκεπτικό άλλου τύπου είχε και ο άνθρωπος εδώ, Αλ Χαμαμί, ο άνθρωπος, το κτίνος αυτό, αντίστοιχες ιδεολειψίες, πώς του επετράπει λοιπόν να πετάει αεροπλάνα? Και το δεύτερο ερώτημα, πώς του επετράπει να πετάξει αεροπλάνο στο Ισραήλ, διότι το Ισραήλ απαγορεύει, ακούστε το αυτό, απαγορεύει να μπαίνουν, να εισέρχονται στον ενάριο χώρο του, δηλαδή άρα να πετάει πλήρωμα, το οποίο από εθνικότητες οι οποίες δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, δεν τους αναγνωρίζουν. Σας πληροφορώ, το Ομάν δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις, δεν έχει αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ. Άρα δεν επιτρεπότανε για αυτές τις εθνικότητες να πετούν αεροσκάφη πτήσεων που εισέρχονται στο Ισραήλ. Απαγορεύεται. Και τώρα, λέει, το εξετάζουμε. Εξετάζουμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Νετανιάχου απειλεί θεούς και δαίμονες ότι όποιος γνώριζε θα το πληρώσει. Εσύ γνώριζες, μωρή κουφάλα. Εσύ γνώριζες για όλα. Γνώριζες για όλα. Εσύ, το βρωμοκαθεστώς σου, να μην πω το βρωμοκράτος σου, γνωρίζατε για όλα. Λοιπόν, η Χάρετζ, μια εταιρεία του Ισραήλ, η οποία κρατάει ακόμα την αξιοπρέπεια στη χώρα, λέει ότι είχαν λάβει οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι του Ισραήλ εγκαίρως όλη τη λίστα με όλα τα μέλη του πληρώματος και τους επιβάτες οι οποίοι μετέβαιναν στην πτήση αυτή, μεταξύ του οποίου και αυτόν εδώ τον τύπο από το Ομάν, τον Αλτζουχαλανί Τζολανί, δεν ξέρω πώς λέγεται, Αλ Χαμαμί. Τα ήξεραν κανονικότατα, σύμφωνα με Ισραηλινή εφημερίδα, κανονικότατα. Γνώριζε το κράτος του Ισραήλ, τα καθάρματα που είναι πίσω από δολοφονίες και διάφορους άλλους πολέμους. Γνώριζαν κανονικότατα ότι θα πετάξει ένας από το Ομάν το αεροσκάφος αυτό. Επίσης, ρώτησε η Χάρετζ ποιος είναι υπεύθυνος εδώ για να εξετάζει τα πληρώματα ξένων πτήσεων που έρχονται κτλ. Και να πληρούνται οι προϋποθέσεις και να τηρούνται οι νόμοι του Ισραήλ, να μην μπαίνουν τζιχάντια και αποκεφαλάριδες στα πιλωτήρια. Και τη είπαν τη Χαρέτζ, υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Μεταφορών, άρα Νετανιάχου,

υπεύθυνη και η Μοσάντα. Άρα πάλι Νετανιάχου, βαθύ κράτος. Δηλαδή αυτοί οι δύο, ξαναλέω, Υπουργείο Μεταφορών και η Μοσάντ ήταν υπεύθυνοι για να δούνε στις λίστες του πληρώματος ότι υπάρχει εδώ ένα αλάχου σνακμπάρ από κεφαλάς και να πούνε νέα πετάξει. Πείτε μου λοιπόν πώς γίνεται αυτά τα δύο πρώτα ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα, ξαναλέω, πώς ένας άνθρωπος ο οποίος του είχαν απαγορεύσει, του είχαν εξηλώσει τη χώρα του να πετάει, να του επιτρέψουν να πετάει αεροσκάφη δεξιά-αριστερά, που είναι ακραίος και τζιχάντι μουσλίμι. Και δεύτερον, πώς γίνεται συγκεκριμένα να πετάξει στο Ισραήλ την ώρα που απαγορεύεται συγκεκριμένα για το Ισραήλ, με οποιονδήποτε δεν δέχονται πιλότους που δεν έχουν αναγνωρίσει οι χώρες τους στο Ισραήλ, και το Ισραήλ γνώριζε πλήρως τις λίστες κανονικότητα. Πώς γίνεται. Δύο ερωτήματα, νομίζω τα πιο δύσκολα εδώ. Πάμε και στο τρίτο. Το τρίτο έχει να κάνει λίγο, μπαίνουμε σε άλλο κομμάτι, διότι είδα τους προβληματισμούς πιο πολύ και το ψάξα. Μου είπατε πολύ ρε εσύ Σταύρο, εδώ πώς ήταν σκηνοθετημένο, σοου. Γιατί έχουμε αποδείξει ότι ήξερε κανονικότητα τον Νετανιάχου για την 7η Οκτωβρίου από τη Χαμάς, ότι ο Νετανιάχου έχει δώσει λεφτά στη Χαμάς, ότι τον συνέφερε αυτό που έγινε με τη Χαμάς, ότι το υποβάθμισε αυτό που έγινε με τη Χαμάς, την επίθεση την υποβάθμισε, προσπάθησαν να την κρύψουν. Εικάζω ότι την επέτρεψαν, μπορεί να την ενθάρρυναν, μην την διοργάνωσαν κιόλας την επίθεση της Χαμάς ή του Νετανιάχου. Τώρα λοιπόν με προβληματίσατε. Πρώτα τα δύο ερωτήματα αυτά. Τώρα σε ένα άλλο κομμάτι βέβαια. Δηλαδή εδώ μπορεί να πει κανείς, τον αφήσανε για να κάνουν ένα συμβάν, να θυματοποιηθεί το Ισραήλ τώρα που το μισή η ανθρωπότητα και δικαίως, και να πούνε: α, μας σκοτώνεται, μας βομβαρδίζεται. Έγινε αντίστοιχη 9-11 με τα αεροσκάφη του επί Μπούς τότε στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Το αντίστοιχο έγινε τώρα, ΝΑΤΟ λοιπόν. Δηλαδή μια παράλληλη θυματοποίηση, αλλά δεν τους βγήκε ίσως, γιατί ο πιλότος αφενός ο Ινδός, αφετέρου ο υδραυλικός. Και εδώ μπαίνουμε σε άλλη τώρα ρότα, άλλο προβληματισμό. Δεν μπορεί και τα δύο να ισχύουν οι προβληματισμοί εδώ, οι θεωρίες. Το πρόβλημα, μάλλον το ερώτημα, αφήστε τη θεωρία. Το ερώτημα είναι πώς γίνεται ένας υδραυλικός να σταθεροποιήσει το αεροσκάφος. Υπήρχαν πιλότοι οι οποίοι ήταν εφεδρικοί, ας το πούμε έτσι, ταξίδευαν. Δύο πιλότοι, σαν μέλη του, σαν επιβάτες, και οι οποίοι όταν το σταθεροποίησε ο υδραυλικός, ανέλαβαν το αεροσκάφος και το προσγείωσαν. Αλλά πριν μπουν αυτοί μέσα, το σταθεροποίησε ο υδραυλικός. Πώς γίνεται λοιπόν εδώ να ανοίγει την πόρτα ο Ινδός πιλότος, να μπαίνει μέσα ο Γιανίβ Χαγιούμ, ο οποίος μάλιστα μπόρεσε να σταματήσει τον αποκεφαλάρη. Και ο Γιανίβ Χαγιούμ, αυτός ο υδραυλικός, ο σεξο υδραυλικός, είπε λοιπόν, πενιντάρης, είπε, το ρώτησε ο Νετανιάχου, πώς γνώριζες, λέει, τι να χρησιμοποιήσεις, τι να πατήσεις, τι να κάνεις, πώς να χειριστείς, να οδηγήσεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς γίνεται. Και η απάντηση του ήταν ότι έβλεπα, λέει, κύριε Πρωθυπουργέ, τη σειρά Air Crash Investigation. Έβλεπε ένα reality, δεν ξέρω, ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι... εξηγεί διάφορα ατυχήματα και προσκρούσεις και συντριβές αεροσκαφών, και από εκεί, επειδή δεν βλέπα, λέει, αυτή τη σειρά, η οποία βλέπω εδώ, δεν είναι και μικρή σειρά, έχει 26 σεζόν, έβλεπα, λέει, τη σειρά και από εκεί έμαθα. Και αμέσως, λέει, έπεσα, έπιασα, λέει, το τιμόνι, ξεκίνησα, λέει, να τραβάω το τιμόνι δεξιά-αριστερά, όπως είχα δει, λέει, σε μία... σε επεισόδια αυτού του ντοκιμαντέρ του Καναδικό, μάλιστα. Εκεί, λέει, αναλύουν τα ατυχήματα, και εκεί, λέει, είχα μάθει. Τώρα δεν ξέρω αν το πιστεύουμε το κομμάτι. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Μπορεί, τι να πω. Είναι ένα ερώτημα αυτό τώρα. Ένα, ξαναλέω, υδραυλικός μπόρεσε να χειριστεί ένα αεροσκάφος καθώς αυτό πετούσε, ή μάλλον καθώς αυτό έπεφτε. Ακόμα χειρότερο. Καθώς αυτό έπεφτε. Έλαβε τον έλεγχο ο υδραυλικός και το ισορρόπησε. Ξέρω. Τέταρτο ερώτημα. 5.180 μέτρα, 17.000 πόδια έπεσε το αεροσκάφος αυτό μέσα σε 2 λεπτά, σε λιγότερο από 2 λεπτά, σύμφωνα με το αεροσκάφο, με την σελίδα Flight Radar 24. Άρα λοιπόν, μετά από 2 ώρες, 2,5 ώρες, αφού ξεκίνησε το ταξίδι του, το Fly Dubai, μετά λοιπόν μέσα σε 2 λεπτά έπεσε 17.000 πόδια. Και πώς δεν υπήρχε καμία απολύτως, κανένας απολύτως τραυματισμός. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να υπήρξε πανικός, μπορεί να φοβήθηκαν οι επιβάτες, αλλά όπως βλέπουμε, κανένας μα κανένας, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που έχουμε δει, δεν έπαθε το παραμικρό. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό.
Για παράδειγμα, έχουμε το αντίστοιχο, μια πτήση της Air India, η οποία έπεσαν 90 μέτρα μόλο. Δηλαδή 300 πόδια, όχι 17.000 πόδια, 300 πόδια. Και τραυματίστηκαν 17 επιβάτες τον Αύγουστο. Είχε αναταράξει πτήση, πέσανε, ξαναλέω, 300 πόδια, 90 μέτρα, και είχαμε 17 τραυματίες. Στα 17.000 πόδια, πώς γίνεται να μην είχαμε ούτε ένα τραυματία? Και είδα σε ρεπορτάζ ανθρώπους οι οποίοι είναι βετεράνοι, οι οποίοι είναι και καθηγητές, διδάσκουν πώς σε πτήσεις και τα λοιπά, σε εξομοιωτές, προσπάθησαν να κάνουν μια αντίστοιχη πτήση του εξομοιωτή, σχεδόν λέει κατακόρυφα πέσε το αεροσκάφος. Και αν είχε γίνει αυτό, το αεροσκάφος σίγουρα υπερεύει την μέγιστη ταχύτητα που μπορούσε να υποστηρίξει το σκαρί του, και οτιδήποτε λέει δεν ήταν δεμένο και τα λοιπά, θα είχε πετάξει σε όλη την καμπίνα με όλα αυτά τα αρνητικά της δυνάμεις G και τα λοιπά, θα πέφτανε λέει κινητά, τσάντες, μάντες, θα είχε γίνει χαμός. Δεν γίνεται να μην είχε τραυματιστεί κανένας. Να λοιπόν, ένα ερώτημα εδώ. Και βέβαια και το ερώτημα είναι πώς πώς δεν είχαμε κάποιο, και το αεροσκάφος πώς επιβίωσε. Δηλαδή η κατάσταση του αεροσκάφους επίσης φαίνεται ότι είναι πολύ καλύτερη από ό,τι περιμένανε οι ειδικοί. Το πιδάλιο διεύθυνσης είχε μια μικρή βλάβη, δηλαδή ελάχιστα πράγματα. Ξαναλέω, και αυτό είναι ένα ερώτημα, πώς δεν είχαμε μαζικούς τραυματισμούς στα 17.000 πόδια, στα οποία έπεσε σχεδόν κατακόρυφα. Και υπάρχει ένας πέμπτος προβληματισμός, πιο πολύ θρησκευτικός προβληματισμός για όσους γνωρίζουν του Ισλάμ, το οποίο εδώ υπάρχει μια αντιστοιχία όπως καταγράφεται σχετικά με τις προσευχές, διότι ο πιλότος, ο Ινδός, είπε ότι με το που ζήτησε, λέει, ο Αλ Χαμαμί να προσευχηθεί πριν ξεκινήσει το ότι επιτίθεται. Και μετά από 4-5 λεπτά ένιωσε ένα μεγάλο χτύπημα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Αλλά βγάλανε τα νούμερα, τις ώρες δηλαδή, φαίνεται ότι η πτήση έφυγε από τα Εμιράτα στις 3, μετά από 2,5 ώρες έγινε η επίθεση 5:35, το ξημέρωμα, λέει, ήταν στα Εμιράτα 12:51, άρα δεν θα είχαμε τις ίδιες ώρες, οι ώρες της προσευχής Ισλαμικής δεν συνάδει με την ώρα που προσευχήθηκε ο Αλ Χαμαμί. Εδώ ξαναλέω, είναι μια θρησκευτική ερώτηση από ανθρώπους οι οποίοι σου λέει εδώ αυτός, μας λένε ότι είναι εξτρεμιστής, υπερορθόδοξο, όπως να τον πω, μουσλίμι του κερατά, για ποιο λόγο δεν τήρησε τις ώρες Ισλαμικής προσευχής. Μπορεί να ήταν κάτι προσωπικό δικό του, αλλά προφανώς αυτός επέλεξε από ό,τι θα... Και αυτό είναι ένα ερώτημα εδώ, το οποίο θα έπρεπε να μας προβληματίζει. Να πω για την ιστορία ότι ο Αλ Χαμαμί γεννήθηκε στα Εμιράτα, εμένα ήταν Σύρια, και για πολλά χρόνια έζησε στα Εμιράτα, αλλά σπούδασε στην Αγγλία, όπως όλοι. Η Αγγλία είναι το άνδρος, η φυκοφωλιά όλων των ακραίων στοιχείων των τρομοκρατών, είτε δηλαδή καταδυνάσταμε την ανθρωπότητα Αγγλοσάξονες με τα βρωμερά τους παιχνίδια και το βρώμα ναυτικό τους, είτε τώρα με την τρομοκρατία, η οποία έχει πλέον πηγή, είναι η σφικοφωλιά εκεί, είναι το Λονδίνο και τα λοιπά παραμάγαζα τα οποία έχουν φτιάξει με τα τζαμιά. Λοιπόν, μια σκήπα για την Αγγλία, κρατάω τα ερωτήματα αυτά αναπάντητα, αν θέλετε να μου πείτε θα χαρώ. Πάμε λίγο να δούμε και άλλα πράγματα για την Αγγλία, συγκεκριμένα για τον νέο πρωθυπουργό της. Ο Άντι Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός, μας λέει λοιπόν ότι θα βοηθήσει τους Σαουδάραβες, καθώς η Ριγιάντ δυσκολεύεται η Σαουδική Αραβία από τον πόλεμο με τους Χούθη, προφανώς έχουν μεγάλο πρόβλημα, και κλιμακώνεται ο πόλεμος μεταξύ των δύο πλευρών. Πράγματι, επιβεβαιώνει ο Μπέρναμ ότι θα έδωσε το πράσινο φως να βοηθήσει στρατιωτικά το Λονδίνο τη Σαουδική Αραβία. Στρατιωτική υποστήριξη, όπως μας λέει εδώ. Είπε λοιπόν πράγματι, πήγαινε ο Μπέρναμ να δει τον Ντόναλντ Τραμπ, ήταν στο αεροσκάφος και είπε ότι έδωσα πράσινο φως για να τους δώσουμε, λέει, τη δυνατότητα ανεφοδιασμού, αμυντική πάντα, αυτή είναι η λέξη σάπια της δικαιολογίας των εγκλημάτων, αμυντικού, λέει, ανεφοδιασμού, αέρος-αέρος, και ότι τις επόμενες μέρες θα τους δώσουμε την υποστήριξη, θα μπλέκεται ένα αεροσκάφος της αεροπορίας μας, μόνο, λέει, σε αμυντικές επιχειρήσεις, αλλά μπορεί να καταρρύψουμε κάποιο και κάποια ντρόουν, και αυτό, λέει, είναι αμυντικό. Αμυντική είναι τα μούτρα σου, η σανιδομούρης. Και ότι λάβαμε, λέει, το αίτημα βοήθειας από το Βασίλειο κτλ. Και με κατόπιν συμβουλών από τον Υπουργό Άμυνας και τον Υπουργό Εξωτερικών μου, συμφωνήσαμε, λέει, να τους δώσουμε την δυνατότητα αυτή. Και άρα θα το κάνουμε αυτό. Για μας επηρεάζει πάρα πολύ το κόστος διαβίωσης
η παγκόσμια κρίση. Εντάξει, δεν επηρεάζει η λήθεια πολιτική των προκατόχων σου και θα δούμε και τη δική σου. Επηρεάζει ο πόλεμος Σαουδικής Αραβίας. Τέλος πάντων, και ουσιαστικά ότι για αυτό το κάνουμε, λέει, για να μειώσουμε, λέει, τις πιέσεις του κόστου διαβίωσης στη χώρα μας. Καληνύχτα. Τέλος πάντων, θα είναι περιορισμένη, λέει, η βοήθεια αυτή και ότι θα κρατήσει η βοήθεια αυτή εβδομάδες και όχι μήνες. Εντάξει. Παράλληλα και οι Άγγλοι, οι Αμερικανοί, συγγνώμη, έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη δύο επιπλέον συστημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ για να προστατέψουν τα πετρελαϊκά και τις εγκαταστάσεις της φυσικού αερίου του Κατάρ, διότι φαίνεται εδώ ότι η κατάσταση είναι δύσκολη για την οικονομία των Αμερικανών και σου λέει ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε την οικονομία και τις εκλογές ίσως από την πλευρά των Ρεπουμπλικάνων είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή να βοηθήσουμε τις άμυνες αυτές με αεράμυνες δικές μας. Σεπτέμβρη λοιπόν ξεκίνησαν οι πυροβολιαρχίες, η πρώτη Σαουδική Αραβία ακριβώς για να προστατέψει μια κομβική, όπως το λένε εδώ οι Αμερικανοί, εγκατάσταση πετρελαίου και απ' την άλλη μια κομβική εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Κατάρ. Έχουν εκφράσει προβληματισμούς και οι δύο χώρες εδώ κατά πόσο η Αμερική μπορεί να τους βοηθήσει και τι θα γίνει αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν. Βέβαια, παράλληλα θυμίζω ότι υπάρχουν τεράστια κενά και στην Αμερική αλλά παγκοσμίως σε αεράμινες, με τον Ζελένσκι που τα καίει, τα κάνει πετσετάκια, και βέβαια με τον πόλεμο των Εβραίων που ξεκίνησαν κατά του Ιράν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κι άλλες εδώ δυνατότητες περαιτέρω. Νομίζω ότι είμαστε τα τελευταία. Ό,τι βλέπετε στο παιχνίδι είναι αυτά που υπάρχουν από μπαταρίες Patriot, δεν υπάρχουν άλλα. Νομίζω αυτά είναι, τελειώσαμε. Πάντως βλέπετε εδώ ότι πράγματι δίνουν βοήθεια στο Σαουδάραβα. Προφανώς τα χρήματα, όπως τα παίρνει ο Κούλης και οι εφοπλιστές, έτσι τα παίρνουν προφανώς. Και δεν είναι αντίστοιχα ηλίθια, αντίστοιχα πεινασμένοι είναι και οι Αμερικανοί. Λοιπόν, παράλληλα έχουμε τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή μεγάλες. Διαβάζω καταρχάς ότι οι Τούρκοι, οι οποίοι είναι ο ορισμός των χειρανθρώπων των υπεραλιστών διαχρονικά, από τον βρωμοπατέρα του στον με τα γυάλινα μάτια, το Φωνιά, τον Οσφαιρά του, τον Μουσταφά Κεμάλ, από τότε ήταν άνθρωποι των υπεραλιστών. Φτάσαν λοιπόν πάλι να κάνουν τα γυνάτια, τα χατήρια τους. Πιέζουν περαιτέρω το Ιράν κατ' εντολήν της Ουάσιγκτον, η Τούρκη, όπως διαβάζω εδώ. Είχαν παγώσει τις πτήσεις της Αρμαχάν, κόψανε τις άδειες της Μπανκ Μελάτ στην Κωνσταντινούπολη και τώρα προσπάθησαν να κατασχέσουν ένα τζετ, πολιτικό δηλαδή, της Ιρανικής αεροπορικής εταιρείας Caspian Airlines, το οποίο βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη. Είπαν ότι μας χρωστάτε, λέει, 3 εκατομμύρια σε υπηρεσίες κτλ. Και εμφανίστηκαν και πήγαν να το κατασχέσουν. Οι Turkish Airlines, η AJet και η Pegasus δεν πηγαίνουν πλέον στην Τεχεράνη. Μάλιστα. Άρα φαίνεται εδώ ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα για το που τάσετε, με ποιους υποστηρίζει ουσιαστικά ο Ερντογάν. Ποιανός είναι αρχηράνθρωπος. Ό,τι και να λέει για την Παλαιστίνη και τα δικαιώματα και τους Εβραίους, κάνει κανονικότητα το παιχνίδι των Εβραίων όσον αφορά τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Λοιπόν, και βέβαια έχουμε επίσης μια μεγάλη εξέλιξη που είναι η μεταφορά νέου τρίτου, τέλος Νοεμβρίου θα φτάσει τρίτο αεροπλανοφόρο στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή. Όπως βλέπουμε εδώ, το Πεντάγωνο αποφάσισε, ο Τραμπ δηλαδή, να στείλει το τρίτο αεροπλανοφόρο. Σχεδόν 10.000 νέοι στρατιώτες θα καταφτάσουν στην περιοχή εδώ, δίνοντας πλήρεις δυνατότητες στον Τραμπ μετά τις εκλογές Ικάζο, που θα έχουν λυθεί τα χέρια του, δεν θα τον νοιάζει τι θα ακολουθήσει, δεν θα έχει ξανά καμία εκλογική διαδικασία που να τον επηρεάζει, τούτη εδώ τον επηρεάζει. Λοιπόν, θα είναι έτοιμος προφανώς να κάνει ό,τι γουστάρει, να βομβαρδίσει όπου θέλει και να πάμε σε ένα νέο κύκλο πολέμου. Να θυμίσω ότι ήδη έχουμε τον George W. Bush αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, στην Αραβική, και τον George Washington, δύο δηλαδή αεροπλανοφόρα, αυτή τη στιγμή ξαναλέω. Και πάει και το τρίτο, το Theodore Roosevelt, το οποίο έφυγε 27 Σεπτεμβρίου από το San Diego, με όλη την υποστηρικτική ομάδα, το Strike Group. Άρα τέλη Νοεμβρίου θα είναι εκεί. Ξαναλέω, μιλάμε για 10.000 σχεδόν παραπάνω στρατιώτες, ναύτες, πεζοναύτες, οι οποίοι θα φτάσουν στην περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι εδώ μόνο το Roosevelt έχει 2.000 πλήρωμα πάνω, αλλά υπάρχουν και τα υποστηρικτικά πλοία τα οποία φτάνουν περίπου στους 9 με 10.000 μάχημους, όπου θα έχουμε εδώ τρία πλέον
αεροπλανοφόρα στην περιοχή, δύο αποβατικούς στόλους αμφίβιους, όλα κοντά θα είναι στο Ιράν. Νομίζω θα δούμε τα χειρότερα. Μπορεί προφανώς να είναι μια προσπάθεια των Αμερικανών να δώσουν ένα πλήρες μενού στον Τραμπάκουλα και να ασκήσει πίεση διπλωματική, πολιτική, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά στην πραγματικότητα εδώ μιλάμε για μια, για ένα τεράστιο κόστος αυτό, να μεταφέρει δηλαδή τόσο μεγάλο, τόσο μεγάλη δύναμη στην περιοχή, προφανώς έχει κόστος οικονομικό και ηθικό για τους Αμερικανούς. Θυμάστε τι έγινε με τον Λίνκον που κόντεψαν να λιποτακτήσουν, αυτοκτονούσαν οι Αμερικανοί. Είχαμε απόπειρες αυτοκτονίας. Δεν θα το κάνανε ελαφρά την καρδία τρία εδώ αεροπλανοφόρα. Προφανώς κάτι ετοιμάζεται, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση τουλάχιστον. Θα φτάσουν, λέει εδώ, έχει και άλλα αεροσκάφη βέβαια πάνω, προφανώς το αεροπλανοφόρο F-35. Θα φτάσουν, λέει εδώ, παραπάνω από σχεδόν 60.000 θα είναι οι στρατιώτες των Αμερικανών στην περιοχή και θα είναι, όπως λέει ο Χέγκσεθ, ο Υπουργός Άμυνας, έτοιμοι για οτιδήποτε μας διατάξει ο Τραμπαρίφας. Άρα έχουν εδώ την αμφίβια ομάδα το Τρίπολη που υποστηρίζει το USS Τρίπολη το καταδρομικό, μετά έχουν την 31η εδώ των πεζών αυτών, έχουν ένα άλλο αμφίβιο στο Boxer το οποίο υποστηρίζει το USS Boxer, έχουν άλλες δύο ταξιαρχίες εδώ που παίζουν ναύτες, έχουν την 82η αερομεταφερόμενη, έχουν 7.000 στρατιώτες που ούτως ή άλλως βρίσκονταν στη Μέση Ανατολή, δεν ξέρω αν ζουν αυτοί όλοι και αν επιχειρούν από βάσεις ή από αποθήκες και από άδειες πισίνες, γιατί κρυβόντουσαν από τα αμερικανικά, από τα ιρανικά χτυπήματα. Τέλος πάντων, ξαναλέω, θα ξεπεράσουν τους 60.000 οι Αμερικανοί εδώ. Και βέβαια, απ' την άλλη, καταλαβαίνουν πού πάει το θέμα. Οι Ιρανοί δεν είναι ηλίθιοι. Ετοιμάζονται, προετοιμάζονται και προετοιμάζονται, όπως λένε, όχι απλά για να δεχτούν επίθεση, για να επιτεθούν πολύ πιο ισχυρά. Εάν όντως εδώ αυτή η συγκέντρωση δυνάμεων των Αμερικανών χτυπάει κόκκινο, εάν λοιπόν πάμε σε κάτι τέτοιο, ετοιμάζονται, λέει εδώ, η Ιρανική ηγεσία να απαντήσουν με πιο ισχυρό τρόπο, να στείλουν μήνυμα. Δεν θέλουν να χάσουν την δυνατότητα να ακολουθήσουν στη σκάλα της κλιμάκωσης. Η αποτροπή επιτυγχάνεται μόνο αν απαντήσεις. Και αν σου επιτεθούν με ισχυρό τρόπο, πρέπει να απαντήσεις αντίστοιχα με πιο ισχυρό τρόπο για να βάλεις τη θέση των επιτιθέμενων. Ψάχνουν, λέει, πιθανούς στόχους η Φρουρή της Επανάστασης και άλλοι διοικητές πέρα από τις συνδεδεμένες με τους Αμερικανούς δομές στην περιοχή, οτιδήποτε υποστηρίζει τους Αμερικανούς και πιθανότητα και εκτός Μέσης Ανατολής. Πάμε δηλαδή σε Ευρώπη, εικάζω ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος μπαίνουν στο στόχαστρο. Το λέω τώρα, δεν ξέρετε, το στρογγυλεύω. Και άρα υπάρχει μια πρόταση του Αραχτσί και του Πεζεσκιάν για ειρήνη. Δεν την ήθελε ο Τράμπας. Δεν θα μπορούσε, θα ήταν ταπεινωτική και πριν τις εκλογές να υπέγραφε αυτή την ειρήνη. Επομένως, νομίζω ότι πολύ πιθανό να δούμε τα χειρότερα να έρχονται. Δεν νομίζω ότι θα είναι συμβολικό ό,τι ακολουθήσει. Ό,τι ακολουθήσει θα είναι ουσιαστικό, θα είναι ηχηρό, θα είναι δυναμικό, θα είναι δυνατό και πολύ πιθανό να το δούμε άμεσα. Το κόστος ενός επόμενου πολέμου φαντάζεστε ότι θα είναι τεράστιο, νομίζω. Θα έχουμε χιλιάδες πολίτες νεκρούς, θα καταστραφεί η οικονομία του Ιράν περαιτέρω, θα καταστραφούν περαιτέρω τα κράτη του κόλπου και η τιμή του πετρελαίου θα μπορεί να φτάσει και τα $200 το βαρέλι. Δεν θα μείνουν όπλα για τους Αμερικανούς στα προστάσια τους, κυρίως αυτή η πύραυλη αναχέτησης. Νομίζω ότι θα κλιμακώσουν και οι Χούθης στον Μπαμπαλμάν, δεν μπορούν να το κλείσουν τελείως. Θα δούμε την απόλυτη καταστροφή και οικονομικά, νομίζω, και ενεργειακά. Θα πληρώσουμε το τίμημα αυτού του γυνάτιου. Και θα σας πω ότι πράγματι έχουμε εξελίξεις. Είχαν και συνάντηση στο Camp David όλοι του Τράμπα. Ο Μπούχες ο Τράμπας δεν πήγε. Πήγαν όμως οι υπόλοιποι εκεί, όπως φαίνεται. Όλοι το αφάνγκατε της Λίγδας, ο Ρούμπιο, ο Χέγκσεθ, ο Στίβ Βίτκοφ, ο Τζον Ράτκλιφ, διευθυντής CIA, ο Ντάν Κέιν, ο αρχηγός Γεθά. Όλοι αυτοί πήγαν εκεί. Προείδρευσε ο Βάνς, το που λένε εδώ, το τσικό. Και από ό,τι φαίνεται είναι προχωρημένες οι συζητήσεις για ό,τι μπορεί να ακολουθήσει. Λοιπόν, αυτά στο παρόν, δεν ξέρω πώς τα βλέπετε και πώς τα ακούτε. Την ίδια ώρα δεν θέλω να σας πω ποια είναι η δική μας εικόνα. Σας είπα για αυτή την πρέσβυρα, την Αγλαία, πώς λέγεται, Μπάτου, Μπαλτά, πώς λέγεται, η οποία δεν ξέρει καν αγγλικά, η οποία είπε ότι όλα καλά με τους Τούρκους, για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε την προεδρία μας στο Συμβουλίο Ασφαλείας των ΗΠΑ για να θίξουμε την τουρκική επιθετικότητα. Άκου εδώ. Την ώρα που η Τουρκία μας λέει ότι θέλω να μου δώσετε γραπτή αίτηση ουσιαστικά
να συντονιστούμε γιατί το καλώδιο δεν θα βγάλει απλά η Ελλάδα Ναύτεξ. Αν τολμήσει, θα είναι μεγάλη προδοσία ο Κούλης. Αν τολμήσει να συντονιστεί με τον Τούρκο για κάτι το οποίο γίνεται στα εθνή ύδατα χωρίς καμία ενημέρωση, θα είναι αποδοχή ουσιαστικά της οριοθετημένης, σε εισαγωγικά, υφαλοκρηπίδας ψευδοκράτους Τουρκίας. Θα φτάσει σε αυτό το σημείο ο Κούλης. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Και αν δείτε αυτή την. Δεν ξέρει, δεν μπορεί να σταθεί. Αυτή η άριστη του Κούλη δεν μπορεί καν να μιλήσει. Ανενημέρωτη, άσχετη, πανάσχετη, μιλάει αγγλικά σαν τον Τζίπρα. Λοιπόν, ικτρές καταστάσεις, ξεφτυλισμένες καταστάσεις. Αυτή είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι. Ανύπαρκτη. Και επειδή είμαστε ανύπαρκτοι, γι' αυτό δεν σέβεται κανένα στην Ελλάδα. Ήταν με τον Μακρόν, κάναν τις βόλτες στα σταυροπόδια, τα γυναικεία αυτά σταυροπόδια που κάνει ο Κούλης και το Φρεντοκοκολίνο που έπινε με τον Μακρόν και λέγανε α, συμμαχία και είμαστε μια χαρά. Και τελικά είδατε, προχωρούν σε αμυντική, αντιανόητη αμυντική συνεργασία με τους Τούρκους οι Γάλλοι. Τους πουλήσουν όπλα κτλ. Δηλαδή δεν μας λογαριάζει κανένας. Ποιο να λογαριάζει τον Κούλη, βλέπεις αυτό το ρετάλι. Πραγματικά ένα πολιτικό σκουπιδένιο πλάσμα το οποίο, αν θέλει και υπονομεύει και υποβαθμίζει τον ελληνισμό στο εξωτερικό, θα τον λάβει κάποιος υπόψη του ή θα βοηθήσει την Ελλάδα ενώ ο πρωθυπουργός είναι μειοδότης. Αυτό πληρώνουμε. Αυτός είναι ο πραγματικός αντίπαλος. Ο εχθρός εντός, που δεν είναι μόνο το πολιτικό προσωπικό, κατά βάση είναι το πολιτικό σύστημα και το Σύνταγμα και Πολίτευμα που γεννάει τέτοιο πολιτικό προσωπικό. Εντάξει, αυτά τα έχουμε πει και θα επανέλθουμε. Αυτά, φίλες και φίλοι. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και το δεύτερο κανάλι. Κοινοποιήστε αυτό το βίντεο. Συγχαρητήρια, φτάσατε μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Είχαμε μια συζήτηση με τον πατέρα μου. Ναι, με τον πατέρα μου. Συζητάμε για όλα αυτά τα θέματα και μιλήσαμε λίγο για την απόφαση Σάντσεθ να διεξάγει εκλογές. Έπεσε η κυβέρνησή του. Γιατί? Γιατί είχαν μια στεγαστική κρίση. Όλοι έχουμε στεγαστική κρίση στην Ευρώπη. Είχαν και οι Ισπανοί. Μια κυριούλα έχασε το σπίτι της. Πήγε να κάνει κάτι πια νομοθετήματα, κάτι πασαλήματα ο Σάντσεθ. Πλήρως διεφθαρμένος ο Σάντσεθ. Τον ακύρωσε η συγκυβέρνησή του, η Καταλανή, και αναγκάζεται να πάει σε εκλογές πρόωρες. Και είχαμε ένα θέμα, μου λέει ο πατέρας μου, πρέπει να λειτουργήσουν επιτέλους στη χώρα μας οι κοινοβουλευτικές επιτροπές. Και λέω ότι καλό θα ήταν να υπήρχε και ένας κοινοβουλευτικός σύλλογος, αλλά πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε στον κοινοβουλευτισμό και να ελπίζουμε σε αυτόν γενικότερα. Ειδικότερα θα σας πω ότι η χώρα μας είναι στον πάτο του κοινοβουλευτισμού. Έχουμε το χειρότερο κοινοβουλευτισμό για δύο λόγους. Πρώτον, μάλλον πώς θα μπορούσε να εξοραίσεις έναν κοινοβουλευτισμό αν ήθελες να κρατήσεις την ολιγαρχία για κάποιο λόγο. Είτε θα πήγαινε σε ένα άλλο πολιτικό σύστημα εκλογικό, δηλαδή από πλειοψηφικό σε αναλογικό, γι' αυτό και έχουν συγκυβέρνηση οι Ισπανοί, επειδή έχουν αναλογικό σύστημα. Δηλαδή δεν τα παίρνει όλα ο αυτός που πάρει την πρώτη θέση, ακόμα και αν έχει 40%, δεν παίρνει αυτοδυναμία. Αναγκάζεται να συγκυβερνήσει και έτσι τον ρίξανε. Έτσι υπάρχει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, αν θέλετε, από τα άλλα κόμματα. Είτε ακόμα καλύτερα, δημιουργείς προκριματικές εκλογές και κόβεις τον ομφάλιο λόρο μεταξύ Βουλής και κυβέρνησης. Είναι άλλο η κυβέρνηση και άλλο η Βουλή. Δηλαδή, θα άλλο υπουργός, άλλο βουλευτής, ασύμβατο μεταξύ των δύο, να μπορεί να ψηφίζει η κοινωνία την εκτελεστική ηγεσία και την νομοθετική, και όχι να ψηφίζει την νομοθετική και η νομοθετική να βγάζει την κυβέρνηση. Δηλαδή, να κοπεί αυτή η σχέση της μη διάκρισης των εξουσιών. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνεις, αλλά στην πραγματικότητα κανένας δεν αξίζει παραπάνω από μια πραγματική δημοκρατία. Αυτός είναι ο λόγος του καναλιού, αυτού ύπαρξής του, και μιλάμε για τέτοια θέματα, ουσιαστική αλλαγή και όχι πασαλήματα.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η παιδική σκηνή τοπομηχανής θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά, για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
2: Εγώ πίστευα πως η οστεοπόρος έχει συμπτώματα. Τελικά έκανα λάθος.
3: Οι περισσότεροι από εμάς μαθαίνουν για την οστεοπόρωση μετά το πρώτο κάταγμα. Μην το αφήνεις, ενημερώσου σήμερα.
4: Πεταλούδα, Σύλλογος Σκελετικής Υγείας. Μάθετε για τη σκελετική υγεία και ελάτε μαζί να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2086-698 και στη σελίδα www.osteocare.gr.
2: Γιατί σε όλους μας αξίζει μια καλύτερη ζωή.
5: Ένας άνθρωπος αποφασίζει να αλλάξει την ζωή του με το σύστημα να προσπαθεί να βρει τρόπους να τον εξαγοράσει. Η καλή σύντροφη του John Priestley. Μια κομική κοινωνική σάτιρα από την θεατρική ομάδα Media σε σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6.30 στο Θέατρο Δρόμος. Αγίου Μιλετού 25 στην Κυψέλη. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
7: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
8: Η νέα σεζόν στο Christmas Theater θα είναι μαγική. Μας φέρνει τη μαγεία, τη λάμψη, τη συγκίνηση, το γέλιο και τη χαρά. Παραστάσεις, συναυλίες, χορός, θέαμα, εκδηλώσεις, stand-up comedy και διάσημα musicals. Ανακαλύψτε το νέο πρόγραμμα στο ct.gr.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω σε ένα νέο επεισόδιο του καναλιού μου, του Diplomatic Front. Είμαι ο διδάκτορης ιστορίας Νίκος Παπαδάτος και σήμερα έχω την τιμή να φιλοξενώ τον πολύ γνωστό σε όλους σας αντινάβαρχο εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού Ιωάννη Ογκολφόπουλο, ο οποίος θα μας εξηγήσει, θα μας αναλύσει το τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο, στη Μέση Ανατολή, στην Ελλάδα, τα νέα διακυβεύματα τα οποία έχουμε ενώπιόν μας με το νέο σύστημα το οποίο έχει έρθει στην Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα, τι συνεπάγεται αυτό για την Τουρκία και φυσικά τα ζητήματα τα ενωσιακά και θα έλεγα ευρωπαϊκά ευρύτερα αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κύριε Γκολφόπουλε, σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα, κύριε Παπαδάτο.
0: Ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γκολφόπουλε, θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Είμαστε σε μια φάση κλιμάκωση αυτή τη στιγμή στο Μεσονατολικό. Είδαμε ότι η Σαουδική Αραβία δέχτηκε πυρά από την πλευρά της Ιεμένης. Βλέπουμε ότι υπάρχουν reports και αναφορές ότι οι Αμερικανοί ετοιμάζονται να κάνουν νέες κινήσεις. Κάποιοι μιλάνε για χερσαίες κινήσεις. Βλέπουμε ότι τα στενά στο Bab el-Mandeb είναι κλειστά. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι συνεπάγεται πρώτα απ' όλα για τη διεθνή οικονομική ναυσιπλοεία, όλα αυτά που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και δευτερευόντως. Τι στρατιωτικές συνέπειες μπορεί να έχουν όχι μόνο για εκείνη την περιοχή και για το Ισραήλ και για την περιοχή μας κατ' επέκταση.
1: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά πριν πάμε στο συγκεκριμένο θέμα θα ήθελα λίγο να δώσουμε τη μεγάλη εικόνα που κατευθυνόμαστε.
0: Μάλιστα,
1: διότι
0: βεβαίως,
1: όπως βλέπετε σε όλη την Ιφίλιο υπάρχει μια αναταραχή. Μια αναταραχή η οποία έχει προκληθεί κυρίως από την πρώτη θητεία του Προέδρου Τραμπ, συνεχίστηκε όμως και επί Προέδρου Μπάιντεν και έρχεται τώρα το κερασάκι στην τούρτα με τη δεύτερη θητεία του Προέδρου Τραμπ. Τι εννοώ? Θα θυμάστε ότι από παλιά ο Πρόεδρος Τραμπ και γενικότερα η αμερικανική πολιτική προχωρούσε σε μία αναδιάταξη του μοντέλου που έχουμε συνηθίσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό το είδαμε είτε προήλθε από την οικονομική κρίση, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική, είτε την ενίσχυσε αυτή την κατάσταση, μάλλον όχι είτε, την ενίσχυσε αυτή την κατάσταση η εποχή του COVID, τα lockdown, η απαγόρευση των πτήσεων, εκεί άρχισε μια τεράστια αναδιοργάνωση όλων των πραγμάτων. Αυτή η αναδιοργάνωση και όλη αυτή η ρευστότητα που υπάρχει και τώρα βρισκόμαστε προς το τέλος αυτής της αναδιοργάνωσης και θα πω τι εννοώ με αυτό, υπολογίζεται ότι θα τελειώσει γύρω στο 2030. Γι' αυτό βλέπετε ότι ακόμα και η Ελλάδα στοχεύει στο τι θα γίνει το 2030 και πόσο μάλλον πολλές άλλες χώρες. Αυτό γιατί προήλθε? Διότι εμφανίστηκαν νέες δυνάμεις στην παγκόσμια κατάσταση. Και οι νέες δυνάμεις αυτές, όπως είναι η Κίνα, δεν ήρθαν με στρατιωτικό σκοπό να δημιουργήσουν προβλήματα. Ήρθανε με την οικονομία τους να αρχίζουν να επηρεάζουν πάρα πολλές χώρες στον κόσμο. Βλέπετε τι σημαίνει στην Αφρική, βλέπετε τι σημαίνει στην Ασία, βλέπετε τι σημαίνει στη Νοτιοανατολική Ασία, όπου η Ινδία αρχίζει να επηρεάζει πολλούς. Όλο αυτό λοιπόν το πλέγμα των οικονομικών επιδράσεων και επηρεασμών των άλλων κρατών έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση. Εκεί η στρατιωτική ισχύ της Αμερικής αισθάνονταν να χάνεται, γιατί η Αμερική και η Ρωσία βεβαίως πηγαίναν περισσότερο με τη στρατιωτική ισχύ. Η Ρωσία πήγαινε και με μια, να το πούμε έτσι, σοβιετικού μοντέλου προσέγγιση με το θέμα της ειρήνης, δεν κάνουμε πολέμους, δεν κάνουμε να έχει επηρεασμούς. Αυτά όμως και τα δύο ξεπεραστήκανε. Και η στρατιωτική ισχύς ξεπεράστηκε και το μοντέλο του επηρεασμού από τη Ρωσία. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι η Ρωσία ξεκίνησε, που θα το συζητήσουμε φαντάζομαι αργότερα, τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας. Εντάξει, και αυτό τι ήτανε? Ήταν αποτέλεσμα το ότι έχανε αυτή την επιρροή που ήθελε να έχει με το παλιό σοβιετικό σύστημα της ειρηνικής συνύπαρξης των ανθρώπων, αλλά εγώ επιβάλλω τη γνώμη μου, Και βεβαίως έχοντας τους Ουκρανούς να μην δέχονται αυτό, αρχίσανε τι, τον πόλεμο. Ένα πόλεμο από τον οποίο το δίκαιο του, όσα δίκαια και να είχε ο πρόεδρος Πούτιν, το έχασε. Διότι εισέβαλε σε μια χώρα για λόγους που θα μπορούσε να είχε επιληθεί ειρηνικά το θέμα, δηλαδή με τις συμφωνίες του Μίνσκ. Ή θα έπρεπε να είχαν φτάσει πολύ κοντά στην επίλυση. Αλλά πάμε. Αυτό λοιπόν, ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιούργησε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η Ουκρανία και η Ρωσία εξήγαγαν πάρα πολλά προϊόντα προς τις δυτικές και κυρίως προς τις υποανάπτυκτες περιοχές. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ξέρετε ότι πόσο τραντάχθηκε η οικονομία της Αιγύπτου όταν σταμάτησε η μεταφορά σιτηρών από την Ουκρανία και τη Ρωσία? Στην Αίγυπτο, ξέρετε, φτιάχνουν αυτές τις αραβικές σπίτες. Κατασκευάζονται, κύριε Παπαδάτο, κατασκευάζονται, για να καταλάβουν τα μεγέθη λίγο, κατασκευάζονται περίπου 600 εκατομμύρια πίτες από τα στρατιωτικά και κυβερνητικά φούρνους και 300 εκατομμύρια πίτες από τους ιδιωτικούς φούρνους. Περίπου 900 εκατομμύρια πίτες σε μια χώρα η οποία είναι 112-113 εκατομμύρια κόσμος και οι οποίοι αυτές οι πίτες τρώγονται πάρα πολύ εύκολα. Άρα 10 πίτες τη μέρα να καταναλώνει μια οικογένεια, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λογικό ποσόν. Όταν λοιπόν έγινε αυτό, τι έπαθαν? Έγινε κράχ εκεί, γιατί δεν είχαν σιτάρι για να φτιάξουν τις πίτες. Δεν είχαν προϊόντα. Καλλιέργειες από τα λιπάσματα που πηγαίνανε. Από τον πόλεμο στην Ουκρανία, σταμάτησε η ροή φυσικού αερίου και με βάση τις κυρώσεις που έγιναν στην Ευρώπη. Άρα όλα αυτά δημιούργησαν μια νέα αναγκαιότητα. Εκεί λοιπόν έρχεται η Αμερική, η οποία τι μας λέει? Μας λέει, κοιτάξτε, έρχεται η δεύτερη θητεία του πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος είχαν συμβεί όλα αυτά επί κυβερνήσεως επί πρόεδρου Biden, και έρχεται και τι μας λέει? Λέει, ξέρετε, από εδώ και πέρα Αμερική πρώτα, America first, είπε. Και τι σημαίνει America first? Ότι αυτό που εγώ θέλω θα το ακολουθείτε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Και κατήργησε αυτό το, ναι μεν διαφημίζει το ισχυρό στρατιωτικό μοντέλο, αλλά βλέπετε πως πήγε να επιβληθεί με οικονομικά μοντέλα, με κυρώσεις, με επιρροή στις πετρελοπαραγωγικές χώρες. Όλα αυτά λοιπόν φέρανε και δημιούργησαν τη νέα γεωοικονομική κατάσταση, όπου οι συμμαχίες των κρατών δεν βασίζονται στην πολιτική και στις κοινέ επιδιώξεις, αλλά βασίζονται στα συμφέροντα και στην οικονομία. Η οικονομία λοιπόν φέρνει στρατιωτικές συμμαχίες. Και βλέπετε πόσες στρατιωτικές συμμαχίες έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται με βάση την οικονομία. Διότι πλέον μετά την κρίση την οικονομική και τον COVID, η πολιτική με όμικρο γιώτα, δηλαδή αυτοί που διοικούν τον κόσμο με την ψήφο του λαού, χάσαν τη δύναμή τους. Και ποιος κέρδισε αυτή τη δύναμη? Τη κέρδισε το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο σου λέει, δεν μπορεί εγώ να βασίζομαι σε όλες αυτές τις ανοησίες που κάνει να χάνουν τα λεφτά μου και εσείς να λέτε ό,τι θέλετε. Άρα εδώ πάμε σε συμμαχίες οι οποίες θα βασίζονται πάντα στα οικονομικά συμφέροντα και λιγότερο σε όλες τις άλλες αξίες τις οποίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αναπτύξαμε.
0: Σαφές.
1: Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα τι? Να ξεκινήσει ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Γιατί 7 Οκτωβρίου, πριν από 4, από 3 ακριβώς χρόνια. Γιατί? Διότι εκεί το Ιράν άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι πλέον η στρατιωτική ισχύς που διαθέτει, ναι μεν είναι αρκετή να δημιουργήσει προβλήματα στην περιοχή, αλλά σε μακροπρόθεσμη βάση θα εξαφανιστεί το Ιράν, διότι σιγά σιγά θα του κόψουν όλες τις πηγές τις ενεργειακές. Και πώς το κατάλαβε αυτό? Βλέπετε ότι μπαίνει η Αμερική στη Βενεζουέλα, ελέγχει τον Παναμά, ελέγχει τη Σαουδαραβία, ελέγχει όλες τις χώρες του κόλπου.
0: Κόλπου, ναι.
1: Ελέγχει όλες τις κόλπους ή επηρεάζει όλες τις χώρες του κόλπου. Και βεβαίως, τι κάνει, εκεί που πηγαίνανε να τα βρούνε και να γίνει η συμφωνία του Αβραάμ, δηλαδή η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Σαουδαραβίας και Ισραήλ, και ενώ σχεδόν είχαν τελειώσει όλα και τα είχαν συμφωνήσει για τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους, στο Ιράν δεν άρεσε αυτό. Και σου λέει, εδώ τι κάνω τώρα, βάζω τη Χαμάς και χτυπάει το Ισραήλ. Και από εκεί και μετά αρχίζει αν έκανε το αυγό την κότα ή η κότα το αυγό. Δηλαδή ποιος φταίει και ποιος πρώτος σήκωσε το χέρι του για να χτυπήσει τον άλλον. Οι μεν Παλαιστίνοι και της Χαμάς λένε εσείς Ισραηλινοί τόσα χρόνια μας ταλαιπωρείτε, εμείς θέλουμε να σας εξαφανίσουμε. Μια τελείως ας πούμε αδύναμη και ούτε καν δεν μπορεί να τη συζητήσεις, δηλαδή να εξαφανιστεί το κράτος του Ισραήλ, το οποίο είναι τόσο ισχυρό, δηλαδή προσπαθούσαν να κάνουν το αδιανόητο και νομίσαν ότι με ντουφέκια και μερικούς πυράβλους θα μπορούσαν να έχουν επιβληθεί. Αυτό λοιπόν ανάγκασε το Ισραήλ να αντιδράσει με μανία και του δόθηκε η ευκαιρία. Και ξέρετε, στον πόλεμο, ο πόλεμος δεν είναι φιλανθρωπική ενέργεια. Εντάξει, αρχές του πολέμου υπάρχουν και σεβασμός σε πολλά πράγματα υπάρχει. Αλλά έζησα μία δίκη, θα σας πω μετά για τη δίκη αυτή. Εκεί λοιπόν άρχισε αυτή η φοβερή μάχη μεταξύ Χαμάς και Ισραηλινών. Επεκτάθηκε με τη Χεζμπολάχ, γίνεται ο πόλεμος των 12 ημερών πέρυσι που αρχίζει το Ισραήλ να χτυπάει το Ιράν και βεβαίως δεν χρειάζεται πολύ, άναψε το πελεκούδι. Θέλω να σας πω κάτι. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι όταν ένας στρατιώτης, όσο καλά εκπαιδευμένος και να είναι, και θα σας το πω και εγώ από προσωπική μου εμπειρία, δεν έχω ζήσει πόλεμο, αλλά έφτασα πάρα πολύ κοντά. Εκείνη την ώρα, κύριε Παπαδάτο, ξέρετε τι σκέφτεται ο καθένας. Ο θάνατός ή η ζωή μου. Δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Το βράδυ στα Ίμια, εγώ δεν σκεφτόμουν τίποτα άλλο, αλλά από το πώς θα βουλιάξω ή θα σκοτώσω περισσότερους Τούρκους για να ζήσουμε εμείς, για να ζήσουν οι οικογένειες των πληρωμάτων μας, για να γυρίσουμε πίσω νικητές. Αυτό το συνέστημα όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, ξέρετε, δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Έζησα μια δίκη στο Ισραήλ με έναν φαντάρο που είχε μπει με το τάγκ μέσα στη Γάζα και έβγαλε το πυροβόλο του και άρχισε να πυροβολεί γύρω-γύρω. Ξέρετε, αυτό απαγορεύεται από τον πόλεμο. Δηλαδή το να κάνεις μεγάλες γωνίες ή να πυροβολείς, και σκότωσε πολύ κόσμο. Και το δίλημα των δικαστών ήταν ακριβώς αυτό. Δηλαδή σου λέει, αν δεν έκανε αυτό δεν θα το σκοτώνανε. Εκείνη τη στιγμή πώς μπορεί να σκεφτείς λογικά όταν απειλείσαι?
0: Βεβαίως.
1: Αυτό αντιλαμβάνεστε. Άρα λοιπόν, άναψε το πελεκούδι εκεί. Και βεβαίως αρχίσαμε να έχουμε πλέον δεύτερη ουκρανικό μέτωπο. Γιατί στην περιοχή του κόλπου δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Λιπάσματα. Μπαίνουν και βγαίνουν. Σιτηρά.
0: Είμαστε τώρα με την Ουκρανία που έχει αποκοπεί πλέον από τη θάλασσα σχεδόν, είναι ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη.
1: Βεβαίως. Τεράστια η ανάγκη. Πάμε όμως στον κόλπο, όπου εκεί, ξέρετε, οι χώρες του κόλπου τα πάντα τα εισάγουν. Δεν υπάρχει κάτι που δεν εισάγεται. Όλα εισάγονται. Και είτε εισάγονται αεροπορικώς, είτε εισάγονται μέσω θαλάσσης. Τα περισσότερα, ναι. Βέβαια, εγώ σαν τώρα, μέσω θαλάσσης. Άρα λοιπόν, όλοι αυτοί άρχισαν να υποφέρουν. Γιατί αυτό? Διότι το Ιράν είχε βάλει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Το οποίο πυρηνικό πρόγραμμα απειλούσε όλες τις χώρες του κόλπου. Και η πρώτη χώρα που απειλείτο ήταν η Σαουδαραβία. Όχι γιατί ήταν απειλή για το Ιράν, αλλά για θρησκευτικούς λόγους. Οι θρησκευτικές τους διαφορές είναι τεράστιες. Δηλαδή, τόσο μεγάλος φανατισμός
0: μεταξύ
1: σιητών του Ιράν και σουνιτών της Σαουδικής Αραβίας είναι πραγματικά αδιανόητη. Αν ακούτε πώς μιλάει ο ένας για τον άλλον, θα πείτε δεν είναι δυνατόν. Εντάξει. Εκεί λοιπόν άρχισε το Ιράν να δημιουργεί προβλήματα με τα πυρηνικά όπλα. Επεμβαίνει η Κίνα στη μέση, επί εποχής Biden, για να εξομαλύνει τις σχέσεις μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας. Και τι ζητάει, φαντάζεστε, η Σαουδική Αραβία ως αντάλλαγμα για να εξομαλύνει τις σχέσεις από την Κίνα? Πυρηνικά όπλα. Γίνεται αυτό αντιληπτό? Αυτά που σας λέω είναι επίσημες αναφορές. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Γίνεται αυτό αντιληπτό από τους Αμερικανούς? Και τι κάνουν οι Αμερικανοί? Προσπαθούν να εξομαλύνουν τις σχέσεις, φτιάνουν τις σχέσεις, τους υπόσχονται οι Αμερικανοί ότι θα τους δώσουν πυρηνικά όπλα και θα τους προστατεύουν. Και η Χαμάς χαλάει όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή τη συμφωνία με τις εμπλοκίες του Ιράν. Και βεβαίως από εκεί και μετά αρχίζουμε να βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση που βλέπουμε σήμερα. Επειδή λοιπόν από εκεί...
0: Εμπόλεμη. Μια εμπόλεμη κατάσταση, έτσι να το πούμε.
1: Εμπόλεμη, μια κατάσταση η οποία, προσέξτε, είναι δύσκολο και να επιληθεί. Διότι οι λόγοι που την, όπως και στην Ουκρανία, είναι ακριβώς το ίδιο σκεπτικό. Ποιοι ήταν οι λόγοι που κάναν τον πόλεμο στην Ουκρανία? Εάν δεν επιληθούν, δεν τελειώνει ο πόλεμος. Σωστά. Ποιοι ήταν οι λόγοι που φτιάξανε στο Ιράν, που έγινε στο Ιράν? Δεν θα επιληθούν. Και λέω, μπορεί το Ιράν να διαλύσει το Ισραήλ? Μπορούν όλες αυτοί οι φανατικοί μουσουλμάνοι που καθοδηγούνται και χρηματοδοτούνται από το Ιράν να διαλύσουν το Ισραήλ? Ποτέ τους δεν γίνεται. Μπορούν να το υποτάξουν? Όχι. Γιατί, πέραν το ότι είναι πολύ ισχυρή χώρα, έχει την υποστήριξη των ΗΠΑ. Και όχι είναι απλώς την υποστήριξη, την πλήρη υποστήριξη. Τώρα αυτά που γράφονται και λέγονται ότι, ξέρετε, μαλώνει ο πρόεδρος και δεν θέλει να δει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ κτλ. Αυτά είναι...
0: Καλά, είναι εσωτερικής κατανάλωσης για τον κόσμο των ΗΠΑ.
1: Σωστά το λέτε. Άρα λοιπόν, πώς θα επιληθεί αυτό? Μόνο με μια εξομάλυνση της σχέσεων. Το θέλει το Ιράν αυτή την εξομάλυνση της σχέσεων? Όχι, δεν τη θέλει. Γιατί δεν τη θέλει? Διότι όλη την ύπαρξή του, η φρουρή της Επανάστασης, την έχουν βασίσει πάνω στο μίσο στην Αμερική και στο Ισραήλ. Οι Σαουδάραβες θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος? Όχι, δεν θέλουν. Διότι δεν θέλουν οι Σαουδάραβες, πρώτον γιατί έχουν τόσα πολλά λεφτά που δεν τους ενδιαφέρει, εντάξει, ό,τι και να γίνει, πάνε με αεροπλάνα όλα τα εφόδια εκεί, δεν έχουν εξομήνει από τίποτα. Αλλά γιατί δεν θέλουν? Διότι στις δυνάμεις που είναι μέσα στη Σαουδαραβία και δεν υποστηρίζουν το βασιλικό καθεστώς, τους λέει, βλέπετε τι γίνεται με το Ιράν, βλέπετε τι κάνετε. Το ίδιο περνάει μήνυμα και σε όλες τις άλλες αραβικές χώρες, μικρότερες της Σαουδαραβίας, αλλά πολύ πλούσιες. Και σου λένε λοιπόν τι γίνεται και τι αρχίζει τώρα να γίνεται. Βγαίνει οι Χούτις και αρχίζουν να χτυπάνε υποδομές στη Σαουδαραβία. Γιατί? Για να δημιουργήσουν παγκόσμιο πρόβλημα. Οι Χούτις κάνουν το ίδιο λάθος που έκανε και η Χαμάς. Την ακούτε πουθενά τη Χαμάς? Έχει εξαφανιστεί. Και ξέρετε, εκεί σιγά σιγά καθαρίζονται τα πράγματα. Και βλέπετε δεν μιλάει κανένας. Κανένας δεν ασχολείται με αυτό που συμβαίνει τώρα στη Γάζα. Προχθές είχε πάει ο πρόεδρος του Παλαιστινιακής Αρχής, ο κύριος Αμπάς, να δει το Σίσι στην Αίγυπτο. Και του είπε, θέλουμε, λέει, για μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων της Γάζας.
0: Δύσκολο.
1: Το αρνήθηκε ο Σίσι ευθέως. Του είπε,
0: κύριε Κολοφόπουλε, να πούμε εδώ ότι η Παλαιστίνη, αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, αντιμετωπίζεται από τον αραβικό κόσμο με πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα και πολλές φορές και κανένας δεν τους θέλει. Δεν είναι το Ρινό και σε όλο τον ψυχρό πόλεμο θα τα θυμάστε καλύτερα. Ούτε στο Λίβανο θέλουν τους Παλαιστίνους, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Κύριε Παπαδάκο, έχετε δίκιο.
0: Έχουν ανοχή. Το μίσος δηλαδή ενάντια στο Ισραήλ, γιατί και άλλοι και άλλες αραβικές χώρες, ας πούμε και στο Λίβανο, αν πάτε ορισμένοι δεν θέλουν να ακούνε για Ισραήλ. Δηλαδή,
1: Έτσι, έτσι,
0: αν
1: έτσι.
0: βρεθούν με Ισραηλινό, φεύγουν από την αίθουσα. Θέλω να πω ότι καλό είναι, ανεξάρτητα από τι άποψη έχει κανείς για το Ισραήλ ή όχι, να αντιλαμβανόμαστε ότι και οι Παλαιστίνοι οι ίδιοι, ακόμα και επί Αραφάτ, είχαν τόσες πολλές εσωτερικές έρηδες και ανταγωνισμούς που δημιουργούσαν πρόβλημα για τη δική τους υπόθεση. Να τα πούμε, αυτή είναι η αλήθεια, θεωρώ.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά τα πολλά χρήματα που εδίδονται τόσο από τις αραβικές χώρες όσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από την Αμερική μέσω Ισραήλ στους Παλαιστινίους, ξέρετε, δεν έγινε καμία προκοπή, περισσότερο διεφθάρει το καθεστώς το οποίο τους διοικούσε. Οι περισσότεροι κατηγορούνται
0: γι' αυτό ήρθε και
1: για...
0: η Χαμάς, φαντάζομαι. Γι' αυτό ήρθε
1: και
0: και η
1: το
0: Χαμάς
1: ίδιο
0: τα
1: και η
0: πράγματα.
1: Χαμάς. Μα το ίδιο και η Χαμάς. Εγώ βρισκόμουν στο Κατάρ και ο ηγέτης της Χαμάς έμεινε στο Four Seasons και έτρωγε στο εστιατόριο του Four Seasons με αυτό και τα λοιπά. Και υποτίθεται ότι από εκεί κανόνιζεται της Χαμάς. Ξέρετε, δεν μπορεί, το βλέπεις και λες, ρε παιδί μου, κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε, εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό όμως που τους έχει κουράσει πάρα πολύ όλους τους Άραβες, είναι ακριβώς η συμπεριφορά των Παλαιστινίων, οι οποίοι ζητάνε αυτό το οποίο δεν μπορεί να γίνει, την εξαφάνιση του Ισραήλ. Και τώρα...
0: Συγγνώμη, εμείς έχουμε ως Ελλάδα υποστηρίξει, νομίζω πάντοτε ήταν η θέση μας, ακόμα και επί Ανδρέα Παπανδρέου. Αν και εκεί η εξωτερική πολιτική, επιτρέψτε να πω, του Ανδρέα Παπανδρέου θέλει και μια συζήτηση αυτή η υποστήριξη στις αραβικές χώρες. Δεν ξέρω τι τελικά έδωσε πίσω στην Ελλάδα. Το λέω με
1: Τίποτα.
0: πάσα.
1: Δεν
0: Ναι,
1: μας
0: απλά.
1: έδωσε, ουσιαστικά δεν μας έδωσε τίποτα.
0: Δεν το λέω επικριτικά, το λέω ότι
1: Όχι,
0: αυτή
1: όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είναι επικριτικά. Είναι, λέμε ένα γεγονός, τίποτα άλλο.
0: Γιατί το Ισραήλ,
1: δεν έχει κομματικό χαρακτήρα. Δεν έχει κομματικό καθαρά.
0: Αν δεν απατώμε, το 1991 αναγνωρίσαμε εμείς το Ισραήλ, πολλά χρόνια αργότερα από τη Τουρκία. Και η Τουρκία είχε κάνει πολλές σχέσεις με το Ισραήλ πριν από εμάς και μάλιστα πολύ δημιουργικές, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Απολύτως, και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο Ερντογάν εδώ, ο οποίος στον Νταβός το 2007 τσακώθηκε άσχημα με τον πρωθυπουργό τότε του Ισραήλ και τα διαλύσαν όλα. Τώρα ο ένας δεν θέλει να ακούει τον άλλον.
0: Ο οποίος Ερντογάν νομίζω προέρχεται από τους αδελφούς μουσουλμάνους. Νομίζω ότι δεν λέμε κάποια ανακρίβεια εδώ.
1: Τώρα θέτετε ένα πολύ ωραίο θέμα. Βεβαίως προέρχεται. Είναι αδελφός μουσουλμάνος. Και ένας από τους λόγους, ξέρετε, που δεν δέχτηκε η Αίγυπτος ούτε να μπει, και δεν ήθελε, ακούστε, δεν ήθελε ούτε η Σαουδαραβία να μπει η Αίγυπτος στη συνθήκη της Μέκκας. Αυτό το υποτιθέμενο αραβικό ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ, ας το λέμε τώρα, έτσι θέλω να το λένε.
0: Ναι.
1: Γιατί, ξέρετε το γιατί? Διότι η Σαουδαραβία δεν ήθελε να έχει δύο χώρες οι οποίες έχουν δυνατό σύστημα αδελφών μουσουλμάνων. Στην Αίγυπτο γεννήθηκε
0: ναι.
1: το κίνημα των αδελφών μουσουλμάνων.
0: Ναι.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου είναι αυτό που πιέζει, έχει πολλούς διπλωμάτες μέσα, αδελφούς μουσουλμάνους. Είναι αυτούς που πιέζουν και το ΣΥΣΥ για την εξομάλυνση των σχέσεων με την Τουρκία. Την Τουρκία τη δέχτηκε, αλλά σου λέει δεν μπορώ να έχω δύο χώρες. Απ' την άλλη μεριά βεβαίως, η Αίγυπτος δεν ήθελε να μπει, γιατί προσέξτε κύριε Παπαδάτο, όσες χώρες ζήτησαν να διαλυθεί και να καταστραφεί το Ισραήλ, και μιλάω, Λιβύη, Ιράκ, Συρία, τώρα βλέπετε τι γίνεται το Ιράν. Πού βρίσκονται?
0: Αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα.
1: 10 με 15 χρόνια τα πόλεμος, διαλυμένες οι χώρες, δεν μπορούν να μαζευτούν. Ποιες χώρες επέζησαν εκεί, αυτές που είχαν σοβαρούς πολιτικούς, βλέπε Αίγυπτος, βλέπε και Σαντάτ και βλέπε η Ιορδανία. Οι χώρες αυτές λοιπόν δεν θέλουν να διαταράξουν την ηρεμία τους. Η Ιορδανία ήταν η καλύτερη άμυνα του Ισραήλ τώρα που ερχόντουσαν οι βαλιστικοί πύραυλοι και τα ντρόουν προς το Ισραήλ. Ήταν η πρώτη που τους κατέβαζε. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι αυτές οι χώρες επιβιούν. Οι άλλοι που τα βάλαν με το Ισραήλ. Και ενώ όλα αυτά πλέον είναι γνωστά, το Ιράν δεν κάνει πίσω, διότι είναι θέμα ύπαρξης πλέον των φρουρών της Επανάστασης. Για φανταστείτε, είναι 50 χρόνια στην εξουσία, 48. Λοιπόν, ένα παιδί το οποίο όταν έφυγε ο Σάχης ήταν 15-18 ετών, σήμερα είναι 70-72 ετών. Αυτοί όλοι γαλουχηθήκανε και στηριχτήκανε πάνω στην διοίκηση των φρουρών της Επανάστασης. Για φανταστείτε τι θα γίνει εκεί εάν τυχόν αυτό το σύστημα πέσει. Άρα θέλουν να το διατηρήσουν. Επομένως εδώ πάμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους, και αυτό κάνουν τώρα πλέον, εναλλακτικούς τρόπους να εξομαλύνουμε αυτή την κατάσταση και κυρίως τη ροή της ενέργειας από τον κόλπο προς τους άλλες χώρες.
0: Κάτι που μας αφορά όλους. Εδώ να πω στους τηλεθεατές μας, και μου κάνει εντύπωση, μιλάτε έτσι με ένα χυμαρόδι και πολύ συγκεκριμένο λόγο, περισσότερο ως μελετητής των διεθνών σχέσεων. Να θυμίσω ότι είστε και απόφυτος ή έχετε φοιτήσει τέλος πάντων στο American University της Washington σε διεθνείς σχέσεις και υπηρεσίες. Άρα εδώ μιλάτε, και δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι διαπρέπεται και ως γεωπολιτικός αναλυτής σε όλα τα κανάλια που εγώ παρακολουθώ και στην αυτοεμπορική. Επιτρέψτε μου όμως να πω δύο πράγματα σε σχέση με την αρχική αυτή τοποθέτηση, τοποθετήσεις. Ελπίζω εμείς ως Έλληνες όμως ότι θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε λέγοντας ότι με βάση τον καταστατικό χάρτη θα μπορούσαν να δημιουργηθούν δύο κράτη. Ούτε φυσικά το Ισραήλ να καταστραφεί, αλλά ούτε να εξαφανιστούν και οι Παλαιστίνοι, γιατί κάποιοι κατηγορούν το Ισραήλ σήμερα ότι θέλει να επικύσει περιοχές που κάποτε ήταν αδιανόητο να το πράξει.
1: Και κάτι που μου... Το Ισραήλ το κάνει. Και έχει λόγο που το κάνει. Και θα το εξηγήσω το λόγο. Θα τον εξηγήσω.
0: Δεν θα έπρεπε όμως διπλωματικά να γίνουν προσπάθειες ώστε αυτοί οι δύο λαοί να συνυπάρξουν και να. Θα μου πείτε, ακούγεται λίγο ως μια πρόταση ενός τιμητή, αλλά εντάξει, αυτός ο πόλεμος οδεύει σε μια ακραία μορφή, σε μια ολοκληρωτική μορφή, θα έλεγα, και για τις δύο πλευρές. Με επιτρέψτε μου να πω αρνητικό αντίκτυπο να έχουν οι Παλαιστίνοι, διότι αυτοί υφίστανται, παρότι κάναν λάθος ενδεχομένως στην εκτίμησή τους ότι ο άξονας, ο σιήτικος της αντίστασης, γιατί μιλήσατε για αυτό, αλλά να πούμε ότι και η Χεσμπόλα έχει δεχτεί τρομακτικά πλήγματα εντός του Λιβάνου. Δεν είναι μόνο η Χαμάς, γιατί. Και να μην ξεχνάμε και τη Συρία, διότι ένας αντικειμενικός σκοπός του Ισραήλ, ενδεχομένως και των ΗΠΑ, ήταν και ο διαμελισμός της Συρίας. Κάτι που είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, εν πολύ σε πετεύθει. Φυσικά ο ρωσικός στόλος δεν έφυγε από εκεί όπως πολλοί νομίζουν. Ο ρωσικός στόλος παραμένει.
1: Συμφωνώ.
0: Άρα και αυτό, αν υπήρχε αντικειμενικό στρατηγικό στόχος να εκδιωχθούν
1: οι Ρώσοι... Με την ανοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, προσέξτε.
0: Προφανώς, διότι δεν θέλουν...
1: Με την ανοχή, εδώ παίζεται και ένα άλλο παιχνίδι και πολύ σωστά το επισημαίνετε.
0: Και να πω και κάτι άλλο, γιατί είπατε για το Μίνσκ, στο οποίο συμφωνώ. Να θυμίσω μόνο όμως, για να είμαστε νομίζω και 100% δίκαιοι, ότι τις δηλώσεις της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Ολάντ, οι οποίοι τορπίλησαν εκ προημίου, λέγοντας ότι εμείς δεν θέλαμε να τις εφαρμόσουμε ποτέ. Και να πω γιατί, κύριε Γκολφόπουλες, γνωρίζοντας λίγο το ρωσικό χώρο. Να πούμε στους τηλεθεατές μας, ο Σύρσκι, ο πρώην αρχιστράτηγος, α το πούμε.

0: απόλυτα και απλώς θα σας πω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, όταν υπήρχαν οι μεγάλες συντάσεις,
1: Ναι.
0: έλεγα ότι η πηγή του προβλήματος είναι ο κύριος Ζελένσκι. Και εξακολουθώ να το λέω.
1: Το πιστεύω και εγώ ότι είναι
0: Ακούστε κάτι,
1: ακριβής.
0: ακούστε, ακούστε. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος τέλειωσε τη νομική στη Μόσχα. Ο Ζελένσκι τέλειωσε τη νομική σχολή της Μόσχας. Δεν ασχολήθηκε ποτέ με τη νομική, δεν ασχολήθηκε ποτέ με τις διεθνείς σχέσεις, δεν ασχολήθηκε με τίποτα από αυτά που είναι το παιχνίδι των μεγάλων δυνάμεων, επειδή έπαιξε σε ένα σύριαλ της Ουκρανικής τηλεόρασης ο κύριος πρόεδρος, ξαφνικά να γίνει πρόεδρος και να οδηγήσει τη χώρα του σε αυτόν τον απέσιο πόλεμο, από τον οποίον, εάν δεν είχαν πάρει τα μυαλά του αέρα τότε, αυτά ακριβώς αν δείτε, τα έλεγα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.
1: Ξεκινήσει ο πόλεμος, ναι, το θυμάμαι.
0: Πριν ξεκινήσει και υπάρχουν τα βίντεο τα οποία τα δείχνουν όλα. Και
1: να μας φρεσκάρετε τη μνήμη, δεν πειράζει να τα ξαναπείτε.
0: Και εάν λοιπόν δεν παρασυρότανε από την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Ορλάν και από ορισμένους άλλους Αμερικανούς που ήταν εκεί, όπως ο κύριος Πάγιατ, εντάξει, ο μετέπειτα πρέσβης στην Ελλάδα. Εάν λοιπόν δεν παίρναν τα μυαλά του αέρα και αν ήξερε πως παίζεται το γεωπολιτικό παιχνίδι, θα κοίταζε να τα βρει για τις δύο επαρχίες που ήταν το λογικότερο, διότι εκεί μόνο Ρώσοι υπάρχουν στην ουσία.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρετε ότι όλοι αυτοί ήταν η παλιά μεγάλη βιομηχανική περιοχή. Εντάξει. Άρα ερχόντουσαν Ρώσοι και δουλεύαν εκεί και οι άνθρωποι μείνανε.
1: Λοιπόν, εξάλλου με αυτό το αίτημα εξελέγει, με το αίτημα της ειρήνευσης.
0: Της ειρήνευσης, μπράβο, χαίρομαι που το λέτε. Λοιπόν, και τώρα έχει χάσει το 22% του εδάφους απέναντι σε ποια, σε μια μεγάλη Ρωσία. Η ιστορία, κύριε Παπαδάτο, έχει αποδείξει ότι η Ρωσία δεν έχει χάσει πόλεμο. Μπορεί να χάνει μάχες, αλλά στο τέλος έχει τις αντοχές και τις πηγές να μπορέσει να φέρει. Πώς η ιστορία, δέστε την ιστορία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν η Ουκρανία είναι. Το ίδιο λοιπόν βλέπετε, η ίδια νοοτροπία τύπου Ζελένσκι υπάρχει αυτή τη στιγμή μες στο Ιράν. Και με τους πρόξεις του Ιράν, με τους πληροξούσιους του Ιράν. Χούθις, Χεσμπολάχ, Χαμάς. Πάμε τώρα όμως στους Παλαιστίνιους. Προσέξτε.
1: Βεβαίως.
0: Οι Παλαιστίνοι λοιπόν, για να έρθουμε, επηρεαζόντουσαν από δάφτους. Τώρα αρχίζει ο επηρεασμός αυτός να έρχεται στην πραγματικότητα για να καταλαβαίνουν ότι αυτό που ζητάνε είναι αδιανόητο. Ποια... Είπατε για τους έπικους. Μήπως, ναι. Μήπως είμαστε λίγο υποκριτικοί.
1: Τι εννοείτε,
0: η διεθνής κοινότητα για τον επικισμό της Βόρειας Κύπρου τι έκανε.
1: Τίποτα απολύτως.
0: Αυτό γιατί, κύριε Παπαδάτο, δεν το συζητάμε και δεν το φέρνουμε, αλλά μας ενδιαφέρει μόνο ο επικισμός.
1: Συμφωνώ μαζί σας, απόλυτα.
0: Είδατε πόσο υποκριτές. Δεν μας ενδιαφέρουν τα εθνικά μας θέματα και μας ενδιαφέρει κάτι το οποίο, προσέξτε, δεν μας προσφέρει ουσιαστικά τίποτα.
1: Και αυτό να το θυμούνται και αυτοί στην Ευρώπη, οι οποίοι ποτέ δεν έχουν υποστηρίξει τις ελληνικές θέσεις για την παράνομη κατοχή στο βόρειο τμήμα της Κύπρου.
0: Και να συμπληρώσω εδώ για τους θεατάς μας, ότι ξέρετε, τόσο η συμφωνία εισόδου της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και οι χώρες που μπήκανε μετά, η πρώτη παράγραφος της συμφωνίας λέει «Η Κύπρος εισέρχεται ολόκληρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ολόκληρη η επιφάνεια της, ολόκληρο το νησί, με αναστολή του βορείου τμήματος, το οποίο βρίσκεται υπό κατοχή μετά την τουρκική εισβολή». Αυτό λέει ακριβώς. Και αυτό δεν το λέει κανένας. Για τους επίκους της Κύπρου δεν λέει κανένας τίποτα. Μας έχουμε φαγωθεί όλοι για τους επίκους του Ισραήλ. Αλλά γιατί γίνεται αυτό, και θα δείτε πώς θα γυρίσει μπούμερα και στην Τουρκία αυτό τώρα. Διότι το σχέδιο το οποίο έχει προκριθεί είναι η Ομοσπονδία. Δηλαδή, όχι συνομοσπονδία, η Ομοσπονδία. Τι σημαίνει, πώς είναι τα ομόσπονδα κράτη στη Γερμανία, πώς είναι τα ομόσπονδα κράτη στην Αμερική, πώς είναι οι πολιτείες της Αμερικής. Έτσι θα υπάρχει λοιπόν μία πολιτεία παλαιστινιακή ή μία ή δύο, δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει η Γάζα με το σχέδιο...

0: εξομάλυνσης που είχαν βρει με τη Σαουδαραβία, η Γάζα θα υπήρχε, τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρχει, και θα είναι μια περιοχή η οποία θα είναι αυτόνομη, δηλαδή θα έχει τη δική της, το δικά της σχολεία, τη δική της αστυνομία, τα πάντα όπως είναι μια πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Γερμανία, αλλά το κυρίαρχο κράτος που θα κανονίζει την ασφάλεια των συνόρων του κράτους, την οικονομία και την εξωτερική πολιτική θα είναι το Ισραήλ. Το ίδιο θα εφαρμοστεί και στην Κύπρο. Γι' αυτό βλέπετε και τη μεγάλη, διότι όλες αυτές οι καταστάσεις που περνάμε τώρα θα επηρεάσουν και την Κύπρο. Η Μέση Ανατολή αλλάζει, η Κύπρος θα επηρεαστεί. Άρα λοιπόν αυτό το ομόσπονδο κρατήδιο που θα γίνει αμέσως βγάζει εκτός την Τουρκία. Διότι δεν μπορεί να συνεχίσει η Τουρκία και η Τουρκία θα υποχρεωθεί να πάρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο. Τώρα, το πώς θα λυθεί το θέμα των επίκων και όλα αυτά τα πράγματα, αυτά είναι μετά, αλλά ας λυθεί πρώτα το θέμα αυτό και θα το δούμε. Δεύτερον, είπατε για τη Συρία. Ναι, και στη Συρία θα έχουμε κάτι αντίστοιχο. Γιατί υπάρχουν οι Κούρδοι, οι οποίοι είπαν ότι δέχομαι να βγάλω τα όπλα, όχι να τα παραδώσω, θα τα κρύψω, θα φυλάσσονται, υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία μας δίνει εγγύηση ασφαλείας. Η Τουρκία δεν έχει δώσει καμία εγγύηση ασφαλείας ακόμα. Εντάξει.
1: Όχι.
0: Δεν έχει δώσει τίποτα. Είναι το Βόρειο Ιράκ. Και ήδη κυκλοφορούν χάρτες της CIA στην Αμερική. Έγινε και ολόκληρη εκπομπή πριν από 2 μήνες. Που τι δείχνουν? Το καινούριο κουρδικό κράτος. Το καινούριο κουρδικό κράτος. Και εκεί τι θα υπάρξει? Πάλι θα υπάρξουν ομοσπονδίες. Βλέπετε ότι αυτό το πράγμα θα γίνει και προχωράει. Και προχωράει με μαθηματική ακρίβεια. Η γεωοικονομία που λέμε. Είδατε ότι προχθές ενέκρινε το Κογκρέσο, μάλλον το State Department έστειλε στο Κογκρέσο για έγκριση να αγοραστούν 48 F-35 από τη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, το είδα.
0: Βεβαίως. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άξονα συνδύα με Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, Ελλάδα, πώς προστατεύεται από τον άξονα F-35 της Σαουδαραβίας, F-35 του Ισραήλ, F-35 της Ελλάδος.
1: Mm-hmm.
0: Είδατε πώς η γεωοικονομία φέρνει στρατιωτικές συμμαχίες, αυτό που σας έλεγα. Το εμπόριο, αυτό θα είναι όχι μόνο εμπορικό, αλλά θα είναι και ενεργειακός άξονας.
1: Βέβαια, Ναύαρχε, εμείς τον ΙΜΕΚ δεν τον πραγματώσαμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ενώ είχαμε την ευκαιρία να μπούμε μέσα σε αυτό το project, δεν βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί. Δεν ξέρω πώς. Επειδή είπατε για οικονομία, για την οικονομική πλευρά.
0: Ναι, ναι. Και, θα σας πω το εξής. Έχετε δίκιο. Ναι, δεν μπήκαμε απευθείας στο ΙΜΕΚ, παρότι η Ινδία και η Σαουδαραβία μας θέλουν. Τι γίνεται όμως? Εμάς μας ενδιαφέρει ο EastMed.
1: Ούτε και αυτό βλέπω να γίνεται όμως δυστυχώς.
0: Αυτό θα προχωρήσει, κύριε Παπαδάτο. Αυτό μετά το καλώδιο, γιατί? Διότι προχθές δήλωσε, τη Δευτέρα που μας πέρασε, την προηγούμενη Δευτέρα, ο Υπουργός Ενέργειας και ο Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής είπαν ότι μας ενδιαφέρουν οι εναλλακτικές διαδρομές της ενέργειας από τις χώρες τις αραβικές χώρες. Πού θα καταλήγουν όλες αυτές? Ή μέσω Αιγύπτου στον East Med που λέμε, θα συνδέονται στον East Med, ή μέσω Συρίας προς το παρόν ή αργότερα μέσω Λιβάνου, μόλις τελειώσουν του Χεσμπολάχ.
1: Θα γίνω λίγο προκλητικό, συγχωρήστε με το σηκώνει τώρα
0: βεβαίως,
1: η τοποθέτησή
0: σας. Μου αρέσουν οι προκλήσεις.
1: Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας μήπως ήρθε να συναντήσει κακώς κατά με τον Πρωθυπουργό, διότι οι Πρωθυπουργοί δεν ήθιστε να συναντιούνται με τέτοια πρόσωπα σε τέτοιο ανώτατο επίπεδο. Αλλά αυτό είναι μια δική μου αξιολογική κρίση. Ο καθένας μπορεί να την κρίνει, να συζητήσει και αυτά τα ζητήματα, τους περιορισμούς που δυστυχώς προσπαθεί να θέσει η Τουρκία στην περιοχή μας. Τι πιστεύετε?
0: Θα πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι συζήτησε και δεν μπορώ να πω κάτι το οποίο δεν το ξέρω. Αλλά εγώ ήθελα, για να είμαστε δίκοι και αντικειμενικοί.
1: Ναι.
0: Δεν πήγε ο αρχηγή μυστικών υπηρεσιών ακόμα και της Αμερικής. Δεν πήγε και δεν τον κύριο Πούτιν.
1: Όχι, δεν τον είδε τον κύριο Πούτιν. Είδε κατώτερα κλιμάκια. Δεν έφτασε ως εκεί.
0: Δεν υπήρξαν άλλοι μυστικοί, άλλοι αρχηγοί ή της Μοσάντ. Λοιπόν, ακούστε.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: κάτι
1: βεβαίως.
0: Το οποίο τελευταία συνηθίζεται. Αλλά ήθελα να πω κάτι το εξής. Ο κύριος Καλίν έχει και μια άλλη ιδιότητα.
1: Πείτε μας.
0: Παράγει πολιτική στην Τουρκία.
1: Δηλαδή.
0: Είναι πολιτικός εγκέφαλος. Δηλαδή, παράγει τη μελλοντική πολιτική εσωτερικά και εξωτερικά. Ο κύριος Φιντάν, δυστυχώς, ενώ τον υπολογίζαμε ότι θα είναι πολύ πιο ικανός σε αυτό το αξίωμα του Υπουργού Εξωτερικών, οι επιτυχίες που έχει παρουσιάσει στο διπλωματικό επίπεδο δεν είναι και πολύ ιδιαίτερα εντυπωσιακές. Εντάξει. Άρα βλέπετε και κάτι ακόμα, ότι θα σας θυμίσω τι έγινε, για να το συγκρίνω, όταν το 2021 δεν άρεσαν οι κινήσεις του κυρίου Τσαβούσουλου, του τότε Υπουργού Εξωτερικών, στον πρόεδρο Ερντογάν, έβγαλε μπροστά τον κύριο Τσελίκ.
1: Ναι.
0: Και το θυμάμαι διότι είχα και μία προσωπική, με γράψανε πρωτοσέλιδο, η Χουργέτ, και με ξαναγράφουν τώρα και η Μιλιέτ και τα λοιπά, αλλά τότε γιατί έλεγε θα έρθουμε μια νύχτα. Και του λέω, αν έρθεις μια νύχτα, την άλλη μέρα δεν θα υπάρχει καμία γέφυρα στο Βόσπορο. Και έγινε ο κακός χαμός. Ανεδής Ναύαρχος και τα λοιπά και τα λοιπά. Πρωτοσέλιδο, θα σας δείξω το πρωτοσέλιδο στη Χουργέτ.
1: Μα σας πιστεύω.
0: Όχι, όχι, είναι, δεν είναι. Είναι.
1: Όχι, είμαι σίγουρος.
0: Αν δείτε τα άρθρα. Λοιπόν, τι έγινε τώρα, δέστε. Μετά από όλες αυτές τις αποτυχίες, γιατί δεν είχε καμία επιτυχία, ούτε Αίγυπτο πέτυχε, ούτε με το Ιράν κάλεσαν να τα βρει, ούτε με τη Σαουδαραβία προχωράει το πράγμα, ούτε τίποτα. Τι κάνει, ακριβώς την ίδια συνταγή όπως ο Τσαβούσογλου. Βγάζει πάλι τον Τσελίκ να μιλήσει για εξωτερική πολιτική. Και ποιος είναι ο κύριος Τσελίκ? Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Ποιανού κόμματος? Του κύριου Ερντογάν. Τι σχέση έχει με την εξωτερική πολιτική και να απειλεί την Ελλάδα? Ή να λέει αυτά που λέει για όλα αυτά τα διεθνή θέματα? Τίποτα. Αυτό κάτι σημαίνει. Και βεβαίως, όπως και ο κύριος Τσαβούσογλου, έτσι τώρα και ο κύριος Φιντάν, βγαίνουν και αρχίζουν πλέον τις απειλές. Βεβαίως, ο κύριος Φιντάν ήταν πολύ προσεκτικός και στις προθεσινές του δηλώσεις. Ο κύριος Τσαβούσογλου ήταν λίγο πιο όμως και χάλασε τη μαγιά. Εντάξει. Βεβαίως, ο κύριος Φιντάν είπε και κάτι που εδώ δεν δόθηκε μεγάλη σημασία ή μεταφράστηκε διαφορετικά. Ότι συνομιλεί με στενούς φίλους στην Αθήνα.
1: Τι εννοεί δηλαδή με αυτό, πιστεύετε?
0: Δεν ξέρω τι λέει ο ποιητής, δεν μπόρεσα να το βγάλω, αλλά αν δω από τις δηλώσεις αρκετών εδώ, ξέρετε, δεν είναι ευχάριστη αυτή η κατάσταση που πάνε να δημιουργήσουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όλο λοιπόν αυτό το πλέγμα...
1: Συμφωνώ.
0: Όλο λοιπόν αυτό το πλέγμα, βλέπετε ότι οι σχέσεις, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, για να επανέλθουμε, οι οποίες είναι πραγματικά περίεργες, φτάνουμε πλέον στη στρατιωτική συμμαχία Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδος. Και τι στείνουμε? Την ασπίδα του Αχιλλέα. Τι είναι η ασπίδα...
1: Κύριε Ναύαρχε, μισό λεπτό, γιατί εδώ θέλω να πω και κάποια άλλα πράγματα, τα ξέρει ο κόσμος. Δεν θα μιλήσετε μόνο εδώ ως Ναύαρχος, θα μιλήσετε και ως ένας επιστήμονας ο οποίος έχει μάστερ φυσικής και μηχανολογίας όπλων, αν δεν κάνω λάθος, με εξειδίκευση στα λέιζερ και τα ηλεκτροοπτικά συστήματα. Άρα με αυτή
0: τη. Έχετε διαβάσει το βιογραφικό μου και σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Θα ήθελα απλά να μας πείτε όχι μόνο εδώ γεωπολιτικά αλλά και τεχνικά αυτό το σύστημα, γιατί πολλής λόγος έγινε και στο έντυπο της Καθημερινής, στη γνωστή εφημερίδα της Καθημερινής.
0: Αυτό θα το εξηγήσουμε.
1: Να μας το εξηγήσετε
0: ντόρος
1: λίγο, και θα ήθελα εσείς που έχετε όλες αυτές τις γνώσεις και νομίζω θα μοιραστείτε μαζί μας και περίπου τρεις χάρτες, οι οποίες αναλύουν την όλη κατάσταση, πού βρισκόμαστε και αν θα πρέπει οι Έλληνες να αισθάνονται ασφαλείς με αυτό το σύστημα που πρόκειται να έρθει και να θωρακίσει την Ελλάδα. Πείτε μας.
0: Στο τελευταίο ερώτημα θα απαντήσω. Όταν βλέπετε τους Τούρκους να ανησυχούν τόσο πολύ, σημαίνει ότι κάτι πολύ καλό πάει να γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Και μιλάω για την ασπίδα του Αχιλλέα, διότι λέει μην εξοπλίζετε τα νησιά. Έτσι δεν λένε? Λοιπόν,
1: ναι, Και κάτι άλλο που θα σας ρωτήσω στο τέλος για το γκριζάρισμα του Αιγαίου από Ήμια και μετά, αλλά αυτό θα μου το πείτε στο τέλος τη γνώμη σας.
0: Ναι, είναι μια τελευταία ερώτηση. Θα το πούμε αυτό. Εκεί ήταν ένα τραγικό λάθος, το οποίο θα το πούμε στο τέλος. Εντάξει, για Βεβαίως. Να κάνουμε τώρα. Κοιτάξτε, αυτό λοιπόν που θέλουν οι Τούρκοι, το οποίο δεν το έχουν ξεκινήσει τώρα, το έχουν ξεκινήσει γιατί το ότι δεν αναγράφονται στις συνθήκες βραχονισίδες οι οποίες σήμερα περιλαμβάνονται στην ελληνική επικράτεια, λέει αυτές δεν περιβλεπόταν στις συνθήκες τότε, άρα εσείς δεν τις δικαιούστε. Mm. Αυτό όμως το οποίο δεν μας λένε και δεν λένε και στον κόσμο τους, είναι ότι στη συνθήκη της Λοζάνης, ναι μεν λένε μέσα ότι μπορούν να διατηρούν στρατιωτικές μονάδες, να εκπαιδεύονται για την ασφάλεια των νησιών, απλά δεν πρέπει να τις επαυξάνουν. Αυτό λέγεται πραγματικά. Τι λένε όμως τα υπόλοιπα? Ότι η Τουρκία δεν έχει κανένα άλλο δικαίωμα πέραν των 3 μιλίων από τις μακρασιατικές ακτές. Αυτό είναι τελειωμένο. Αυτό δεν το λένε. Αυτό δεν το λένε. Αυτό το αφήνουν έτσι. Έρχεται λοιπόν τώρα, αρχίζει το 1974, αρχίζουμε να στέλνουμε στρατιωτικό προσωπικό, αλλά με στολές χωροφυλακής. Και κάπου πλέον βέβαια το 81 που ξαναμπήκαμε στο ΝΑΤΟ, αρχίζουμε να στέλνουμε κανονικό στρατό. Ξέρετε, τότε διατήρησε πολλές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις η Τουρκία σε εκείνη τη συμφωνία Ρότζερς. Ήταν από αυτά που έζησε από πρώτο χέρι. Λοιπόν, όπως έζησε και την κρίση, με το Κυπριακό, όπως έζησε και την κρίση του 96, το βυθίσατε το χώρα τότε που είπαμε, εντάξει. Και έχω ζήσει ιστορίες οι οποίες από πρώτο χέρι και έχω ακούσει συνομιλίες οι οποίες είναι ιστορικού περιεχομένου, αλλά θα τις πούμε κάποια άλλη στιγμή αυτές.
1: Λοιπόν,
0: όταν λοιπόν έγιναν όλα αυτά τα θέματα, αρχίσαμε να εξοπλίζουμε. Γιατί φτιάξαν την στρατιά του Αιγαίου και βεβαίως δεν μπορείς όταν έχεις κάποιον να σε απειλεί απέναντι να μην έχεις τα νησιά σου εξοπλισμένα, και όταν τι ακόμα περισσότερο, γιατί είναι και επίκαιρο σήμερα, όταν το βλέπεις να κάνει ασκήσεις, παρακολουθούσαμε τις ασκήσεις και βλέπαμε ότι πώς προσπαθούσανε να βρούνε τρόπους να καταλάβουν ένα νησί. Το έχουν εγκαταλείψει αυτό, γιατί είναι πολύ δύσκολη η κατάληψη ενός νησιού. Η κατάληψη. Όχι το να ανέβω, να κάνω ένα ντου, να σφάξω μερικούς και τα λοιπά, που εκεί τους έχουμε πει αν κάνουν κάτι τέτοιο εμείς πάμε σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Η κατάληψη του νησιού, δηλαδή να αναβάσουν στρατεύματα και συνέχεια να τα εφοδιάζουν και να καταλάβουν το νησί, είναι στο Αιγαίο, είναι από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις. Και γιατί? Καταρχήν δεν τους βοηθάει η γεωγραφία του Αιγαίου. Τι εννοώ? Εννοώ ότι για να γίνει κατάληψη ενός νησιού πρέπει να υπάρχει πλήρης αεροπορική και ναυτική υπεροχή. Δηλαδή πλήρης αποκλεισμός. Έχουν οι Τούρκοι τέτοιες δυνάμεις? Εμείς δεν χρειάζεται να στείλουμε πλοία εκεί. Εμείς θα στείλουμε μόνο τα διπλανά νησιά που έχουμε, το στρατό. Χτυπάμε τα πλοία τους. Αεροπλάνα σήμερα δεν έχουν. Δεν θα δούμε ότι απέναντι μαζεύουν κόσμο? Θα το δούμε. Άρα τους είναι πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό το λόγο, η στρατιά του Αιγαίου μεν υπάρχει, αλλά έχει ατονίσει. Τι ερχόμαστε λοιπόν εμείς τώρα και λέμε, μετά από όλες αυτές τις κρίσεις, Ήμια και τα λοιπά, και το 20, τι ερχόμαστε και λέμε? Λέμε, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Αεράμυνας, η Ελλάδα παρουσιάζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την πρώτη ολοκληρωμένη αεράμινα. Δηλαδή, πώς θέλουμε να είναι ό,τι όπλο έχουμε, να μπαίνει κάτω από τον ίδιο φορέα και να καταλήγει σε ένα στρατηγείο από το οποίο θα παίρνονται οι αποφάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς αυτό το λέμε ασπίδα του Αχιλλέα. Η ασπίδα του Αχιλλέα, βεβαίως δεν επεκτείνεται μόνο, είναι γιατί ξεκινάει από την Ελλάδα, αλλά επεκτείνεται και στην Κύπρο, γιατί είναι ευρωπαϊκή χώρα η Κύπρος. Και γιατί μιλάω για την Ευρώπη? Διότι η Ευρώπη χρηματοδοτεί πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού του project όλου. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ? Μαζεύουμε και λέμε αεροπλάνα, πλοία, στρατός ξηράς, νησιά, συστοιχίες του Αιγαίου για εναντίον πλοίων επιφανείας, Patriots, Κροτάλ, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, αεροπλάνα ναυτικής συνεργασίας, αεροπλάνα AWACS που έχουμε κτλ. Συν τα δορυφορικά μας, γιατί έχουμε πολύ καλό σύστημα στο διάστημα δορυφόρων, τα βάζουμε όλα μαζί και τα συνδέουμε. Αλλά τι θέλουμε? Θέλουμε 3 επίπεδα άμυνας. Ποιος μπορεί να μας προσφέρει αυτά τα 3 επίπεδα άμυνας και να είναι πραγματικά αποτελεσματικά, να έχουν αποδεχθεί ότι είναι αποτελεσματικά? Μόνο το Ισραήλ. Και πάμε λοιπόν και παίρνουμε από το Ισραήλ. Τι παίρνουμε? Πυράβλους που είναι από 80 έως 100, από 25 χιλιόμετρα μέχρι 80 χιλιόμετρα, αντιεροπορικούς, από 80 μέχρι 180 και από 180 μέχρι 350. Και αυτούς, τη διασύνδεση όλων, ηλεκτρονικό πόλεμο, για να μην μπορούν να χτυπηθούν από εχθρικούς πυράβλους ή βαλιστικούς πυράβλους, να είναι ο ηλεκτρονικός πόλεμος. Θα σας θυμίσω, είναι ακριβώς αυτά που μας δώσαν οι Ισραηλινοί, αυτά που όταν πηγαίνανε στο Ιράν να χτυπήσουν με την αεροπορία τους, η Τουρκία ήταν τυφλή, δεν έβλεπε τίποτα. Καταλαβαίνετε την εμπειρία που έχουν. Και πάνω απ' όλα, όλοι ξέρουν ότι είναι τρομερά τα συστήματα των Ισραηλινών, διότι σου δίνουν, απαξιώνουν τελείως το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού που έχει αυτή την περίπτωση η Τουρκία ή οποιοσδήποτε απειλήσει. Θα σας πω μόνο κάτι. Έχουμε αποκτήσει τόσο καλά συστήματα, και λέω μόνο τη φρεγάτα Κίμων, η οποία ήταν νότια της Κύπρου, τώρα που είχε πάει στην Κύπρο, και μπορούσε να δει μέχρι το μέσον της Τουρκίας ό,τι ξεκόλλαγε από το έδαφος, ό,τι υπτάμενο σηκωνόταν από το έδαφος. Αντιλαμβάνεστε τι συστήματα είναι αυτά. Αυτά λοιπόν όλα τα βάζουμε, όλα μαζί τα συνδέουμε. Και τι κάνουμε? Ένα σύστημα το οποίο στην ουσία κατά 99% είναι αδιαπέραστο. Αυτό έχει δύο προβλήματα για την Τουρκία. Πρώτον, στρατιωτικό, ότι δεν ξέρουν πώς το ξεπεράσουν, διότι δεν ξέρουν τα συστήματα των Ισραηλινών. Το δεύτερο όμως σοβαρότερο, ότι αυτό το σύστημα διαλύει τελείως όλο το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Τουρκίας, διότι οι Τούρκοι πρέπει τώρα να μάθουν, όπως τα Ραφάλ. Τα Ραφάλ δεν ξέρουν τι κάνουν, τα δικά μας. Πήγαν κάτι στο Κατάρ, οι Καταριανοί δεν τους είπαν τίποτα. Προσπαθούν τώρα να δούνε πώς θα αντιμετωπίσουν ή πώς θα σπάσουν, να το πω έτσι, διότι εμείς αυτό είναι αμυντικά συστήματα, όλο αυτό το σύστημα που φτιάχνουμε εμείς. Άρα, τι πρέπει να κάνουν? Πρέπει να αλλάξουν το εξοπλιστικό τους πρόγραμμα και τι να κάνουν? Να πάνε να ξοδέψουν επιπλέον λεφτά για να αντιμετωπίσουν αυτό που δεν αντιμετωπίζεται με τα συστήματα που έχουν οι Τούρκοι. Επομένως, αντιλαμβάνεστε, ο εκνευρισμός είναι μεγάλος. Τους ανησυχεί πάρα πολύ η σχέση μας με το Ισραήλ. Και καλά κάνει και τους ανησυχεί. Εμάς δεν μας ανησυχεί καμία σχέση που κάνουν αυτοί με οποιονδήποτε. Πήγαν να κάνουν σχέση με τη Σαουδαραβία και βεβαίως μέσα σε μια εβδομάδα κατάλαβαν οι Σαουδάραβες τι εστί Τουρκία. Η συστοιχία Patriot έμεινε στη Σαουδαραβία. Και όχι έμεινε στη Σαουδαραβία, αλλά συνεχίζει να προστατεύει το Γιαγκούμ, το οποίο τι είναι? Είναι το λιμάνι που βγαίνει ο αγωγός από τον κόλπο, βγαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα. Mm-hmm. Αυτό προστατεύουμε, συν τα δηληστήρια της Αράμκο εκεί. Και ευτυχώς η κυβέρνηση τη φώτισε ο Θεός και δεν έκανε αυτά που λέγανε εδώ διάφοροι πατριώτες, να πάμε να τους πάρουμε από εκεί. Μόνο όφελος θα έχουμε αυτή την υπόθεση τώρα. Επομένως λοιπόν, το σύστημα του Αχιλλέα είναι ένα πρωτοπόρο σύστημα το οποίο με το που θα το φτιάξουμε αμέσως θα εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη. Όλες οι χώρες της Ευρώπης θα έρχονται να το πάρουν. Ετέθη λοιπόν ένα θέμα από το θέμα για τον πηγαίο κώδικα που λέγαμε. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι ο πηγαίος κώδικας? Πηγαίος κώδικας, το κάθε σύστημα για να δουλέψει και να κάνει μερικές δουλειές έχει μέσα το ένα software. ένα πρόγραμμα του που το κανονίζει.
1: Ναι,
0: για να έχει διάφορες δυνατότητες. Πόσο μακριά βλέπει, πόσο κοντά, πώς ανοιχνεύει, πώς, χίλια δύο πράγματα. Αυτός είναι ο πηγαίος κώδικας. Το κάθε σύστημα έχει το δικό του πηγαίο κώδικα. Εντάξει. Έχουμε λοιπόν τον πηγαίο κώδικα των συστημάτων που μας τα δίνουν, γιατί αλλιώς δεν θα τα παίρναμε, γιατί αν δεν το έχουμε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε να τα συνδέσουμε με το κεντρικό σύστημα. Παράδειγμα, η Τουρκία πήρε τους S-400. Οι Ρώσοι δεν τους δίνουν τον πηγαίο κώδικα των S-400, άρα δεν μπορούν να το συνδέσουν ακόμα και στο δικό τους εθνικό σύστημα αεράμινας. Πάω τώρα, γιατί υπόθηκε θα σας πω τι έγινε λάθος εκεί. Και προφανώς έγινε λάθος από... γιατί αυτά τα πράγματα είναι λίγο λεπτά όταν αρχίζεις και τα συζητάς και δεν είσαι ειδικός.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, αυτό λοιπόν το κάθε σύστημα, όπως πώς θα συνδέσουμε το Patriot που είναι αμερικάνικο ή το Κροτάλ που είναι γαλλικό ή τη φρεγάτα Τιμέκο που είναι γερμανική, πώς θα τη συνδέσουμε πάνω σε αυτά τα συστήματα. Πρέπει να ξέρουμε τον πηγαίο κώδικα και αυτούς όλους, όλο αυτό να το μαζέψουμε πού, στο στρατηγείο. Εκεί που είναι το στρατηγείο διοίκησης και ελέγχου, το C2 όπως λέμε, Command and Control. Και μάλιστα, τώρα δεν έχουμε C4I, C5I που λέγανε παλιότερα, Command, Control, Computer, Communication και όλα αυτά τα πράγματα. Σήμερα έχουμε έλεγχο και διοίκηση και όλο αυτό το σύστημα, ποιος το φτιάχνει, ποιος το ελέγχει, η τεχνητή νοημοσύνη.
1: AI, μάλιστα.
0: Λέμε, γι' αυτό το λέμε C2 AI, δηλαδή Command, Control, τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί λοιπόν μέσα θα μαζευτούν όλα αυτά τα συστήματα. Εκεί είναι που έρχονται οι δικές μας εταιρείες και το δικό μας Υπουργείο Άμυνας και φτιάχνουν τον πηγαίο κώδικα που είναι μοναδικός για μας. Αυτόν όμως τον κώδικα θα τον φτιάξουμε εμείς. Δεν θα μας τον δώσει κάποιος, γιατί κανένας δεν ξέρει ποια είναι τα δικά μας, ποιες είναι οι δικές μας αμυντικές προτεραιότητες. Δεν το ξέρουν ούτε οι Ισραηλινοί, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε τίποτα. Εμείς έχουμε τα δικά μας σχέδια που θα τα εφαρμόσουμε χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα συστήματα. Εδώ λοιπόν τι έγινε. Σε μια συνέντευξη είπε κάποιος άνθρωπος που τον εκτιμώ και τον σέβομαι ιδιαιτέρως, λέει, ξέρετε, θα μας δώσουν τον πηγαίο κώδικα στο κέντρο διοίκησης. Κάποιος εξαιρετικός κύριος, δεν θέλω να πω τώρα όνομα. Λοιπόν, και αυτό το πήρε ένας καλός δημοσιογράφος της Καθημερινής, ο οποίος βρήκε τον υπεύθυνο Ισραηλινό και του λέει, δεν μου λες, θα δώσετε για το έλεγχο, για το κέντρο έλεγχος και διοίκησης και τεχνητής νοημοσύνης στον πηγαίο κώδικα. Και απαντάει αυτός φυσιολογικά, όχι.
1: Γιατί δεν
0: είναι, δηλαδή, δεν έχει κανένα νόημα, τι να δώσω, αφού εσείς θα τον φτιάξετε αυτόν, δεν θα δώσουμε εμείς. Εκεί λοιπόν ετέθη θέμα και βλέπετε τι ακούστηκε μετά και τι λέγεται μετά και τι ανακοινώσεις βγήκανε για ένα πράγμα το οποίο και λες, καλά δεν ρωτάνε κάποιον. Τόσους ανθρώπους έχουν. Το Υπουργείο Άμυνας μέσα έχει τόσο κόσμο, ο οποίος είναι, έχουμε εταιρείες εκπληκτικές κύριε Παπαδάτο. Ξέρετε τι θα κάνουμε τώρα εδώ. Τα ελληνικά μυαλά θα σκίσουν.
1: Ξέρετε κάτι όμως, η έλλειψη συντονισμού, αυτό που είπατε εμένα, με προβληματίζει πάρα πολύ. Αλλά εν τίαση περιπτώσει, ας
0: ελπίσουμε
1: ότι...
0: Εδώ γίνεται καλή δουλειά, εδώ θέλω να μην το αμφισβητείτε. Εδώ αυτή τη στιγμή, στο Υπουργείο Άμυνας, ακούστε, ξεκινήσαμε τη ψηφιακή πολιτική. Και το Υπουργείο Άμυνας συμμετέχει πάρα πολύ σε αυτό. Όλα αυτά που σας λέω και τα οποία γίνανε αποδεικτά από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα σας πω ένα παράδειγμα μετά. Γίνανε με σχεδιασμό Ελλήνων αξιωματικών και υπαξιωματικών και μπήκαν εταιρείες, οι οποίες εταιρείες πάρα πολύ καλές που έχουμε και νέα παιδιά τα οποία τα μυαλά τους είναι ξηράφη και σκίζουνε. Θα φτιάξουνε όνειρο πράγματα. Θα σας πω κάτι. Αγοράσαμε τις φρεγάτες της Μπελαρά.
1: Ναι.
0: Πώς τις αγοράσαμε? Με τα ό,τι όπλα είχε πάνω φτιάξει η πρώτη που πήραμε, ο Κίμωνας, πήραμε με τα σχέδια και τα όπλα τα οποία είχαν βάλει οι Γάλλοι επάνω. Γιατί θέλαμε να πάρουμε μια φρεγάτα γρήγορα, να έχει τα συστήματα και τα όπλα τα βρίσκαμε μετά. Όταν λοιπόν συνεχίσαμε τη συζήτηση με τους Γάλλους, τους είπαμε ότι ξέρετε κάτι, εμείς στις δικές μας φρεγάτες θέλουμε να έχουμε αυτά τα όπλα επάνω, με αυτούς τους αριθμούς και αυτές τις δυνατότητες. Και λέει, ωραία, δεν προλαβαίνουμε στην πρώτη και στη δεύτερη, θα το κάνουμε στην τρίτη και στην τέταρτη. Και τις άλλες δύο θα το φτιάξουμε σε ένα χρονοδιάγραμμα που παίζει. Έρχεται το γαλλικό ναυτικό και τη διαμόρφωση που κάναμε εμείς των οπλικών συστημάτων την αποδέχεται για τις ανάγκες του γαλλικού ναυτικού και εφαρμόζουν το ίδιο. Τι κάνουν δε, αυτή τη διαμόρφωση που τους πρότεινε η Ελλάδα αρχίζουν να τη διαφημίζουν. Μπαίνουν σε διαγωνισμό στη Σουηδία και κερδίζουν το διαγωνισμό, θα φτιάξει η Σουηδία, θα αγοράσει Μπελαρά. Γιατί αυτό που προτείναμε εμείς ήταν το πλέον σωστό. Γι' αυτό έχετε δίκιο με όλα αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, έχουμε κάποιες επιφυλάξεις. Σας λέω όμως ότι τα μυαλά έχουν αλλάξει, γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά στο Υπουργείο Άμυνας και με τις εταιρείες και θα δείτε ότι ο συντονισμός και αυτό που θα βγει θα είναι πραγματικά κάτι το καταπληκτικό. Είμαι βέβαιος γιατί βλέπω και ακούω και ξέρω το τι ακριβώς κάνουν.
1: Εξαιρετικές πληροφορίες. Νάδρα, και θα ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή συνέντευξη με το άλλο μέτωπο, να ξαναπάμε στην Ουκρανία, γιατί ακροθυγώς το θίξατε ήδη και Βεβαίως. Την άποψή σας την είπατε χωρίς έτσι, περιστροφές. Διάβασα τους Financial Times πριν έρθω εδώ και είδα ότι ο επικεφαλής της τράπεζας Oregon Capital λέγεται, αναφέρει ότι η Ουκρανία είναι σχεδόν αδύνατο να έχει οικονομική ανάπτυξη την τρέχουσα περίοδο. Και είδα στο άρθρο αυτό της 20 Σεπτεμβρίου του 2026 βεβαίως, δηλαδή χθεσινό άρθρο, ότι καταστράφηκαν βιομηχανίες χάλιβα στη Ζαπαρόζια και στο Πραπιετρόφσκ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον καμία δυνατότητα εξόρυξης αυτών των μεταλλευμάτων από την Ουκρανία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν τα πράγματα έχουν έτσι, όποιοι και αν είναι οι ενδιασμοί του ιουδήποτε, είναι στρατηγική εκ μέρους της Ευρώπης τη στιγμή που ανακοινώνεται από τις ΗΠΑ ότι ενδεχομένως θα εξέλθουν στρατιώτες, να οδηγεί τα πράγματα στηρίζοντας τον Ζελένσκι σε μια ενδεχόμενη σύραξη Ρωσίας εναντίον Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θεωρώ αδιανόητο και πώς θα μπορούσαμε να αποφύγουμε κάτι τέτοιο δημιουργώντας συνθήκες ειρήνευσης. Τι θα μπορούσαμε να προτείνουμε, ζώνες ειρήνευσης, ζώνες ασφαλείας, ουδέτερες ζώνες, τι πιστεύετε, τι μπορούμε να προτείνουμε ως Ευρωπαίοι?
0: Αυτή η ερώτηση είναι η πεμπτουσία της υπόθεσης για την Ουκρανία. Πάμε στο καταρχήν. Γιατί συνεχίζουν να επιμένουν οι Ευρωπαίοι? Οι Ευρωπαίοι, αυτό το οποίο συνεχίζουν να επιμένουν σε αυτό τον πόλεμο, και θα έρθουμε μετά για την Ουκρανία, γιατί γίνονται αυτά που γίνονται. Οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι έτσι θα εξασθενήσουν πάρα πολύ τη Ρωσία. Η Ουκρανία έχει εξασθενήσει τελείως, έχει αποδυναμωθεί. Θα αποδυναμώσουν και θα φθείρουν σιγά σιγά τη Ρωσία, γι' αυτό και δίνουν στο Ζελένσκι όπλα να χτυπάει τις ενεργειακές υποδομές, ναι, νομίζοντας ότι η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία έστω και αδύναμη θα υποκύψει γρήγορα. Θα ξαναπάω πάλι ή θα γίνει κάτι τύπου Ιράκ, Συρία, ξέρετε, έχουν αυτά τα πρότυπα.
1: Νομίζω δεν το βλέπω. Κάπου...
0: Ναι, ούτε εγώ το βλέπω και το θεωρώ εκ προημίου χαμένη υπόθεση, εντάξει. Βεβαίως, ο πόλεμος του συμφέρει, γιατί, και κυρίως συμφέρει τη Γερμανία. Γιατί, διότι η Γερμανία είχε βασίσει όλη την ανάπτυξη στη φθηνά καύσιμα που έπαιρνε από τη Ρωσία.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα λοιπόν, που δεν παίρνει και έρχεται και είναι στο ίδιο επίπεδο με την Ελλάδα, δεν μπορεί να κάνει καμία πολιτική. Λέω με την Ελλάδα, γιατί κάποτε η Ελλάδα ήταν το μαύρο πρόβατο στη Γερμανία.
1: Ας τα σκεφτούν τώρα λίγο καλύτερα.
0: Μπράβο. Τι έγινε λοιπόν? Τώρα λοιπόν αρχίζουν και λένε, πώς εγώ θα κάνω κοινωνική πολιτική? Όχι μόνο οι Γερμανοί, όλοι οι Ευρωπαίοι. Πώς θα κάνω κοινωνική πολιτική? Άρα, τι κάνω? Προωθώ τον πόλεμο στην Ουκρανία, Λέω ότι έχω απειλές από την Ρωσία. Εντάξει. Και κοιτάζω να μην κάνω κοινωνική πολιτική, αλλά τι να κάνω, εξοπλιστικά προγράμματα. Γιατί για να λειτουργώ τις βιομηχανίες, να λειτουργώ όλα αυτά τα επαγγέλματα που είναι γύρω από τον πόλεμο και έτσι να έχω κάποια ανάπτυξη, όποια είναι αυτή, αλλά περιμένοντας να εξασθενήσει η Ρωσία. Η Ουκρανία, το είπε ο πρόεδρος Τραμπ από την πρώτη μέρα που βγήκε. Τι του είπε? Του λέει, δεν έχεις χαρτιά, δεν έχεις κάρτες. Αυτό δεν είπε στην πρώτη συνάντηση αυτό, που όλοι την είδαμε ακριβώς ζωντανά. Και τι του έκανε μετά? Τον έβαλε και υπέγραψε για να τα πάρει όλα. Οι Ουκρανοί δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι ο κύριος Ζελένσκι έχει υπογράψει την υποδούλωση στους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους της Ουκρανίας για τα επόμενα 500 χρόνια.
1: Χαίρομαι που το λέτε αυτό. Χαίρομαι που το λέτε, γιατί όλοι αυτό, εδώ...
0: Μισό λεπτό. Αφού το γιατί βλέπετε είναι... από τα γεγονότα, όταν πας και υπογράφεις...
1: Δεν χαίρομαι ιδεολογικά, είναι η αλήθεια. Είναι πρόδειλο αυτό.
0: Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Παπαδάτο. Τι θα πούμε ψέματα στον κόσμο? Θα πούμε δηλαδή να μην λέμε αλήθειες για να είμαστε, για να μην μας πούνε, ξέρεις, ότι αυτός του αρέσει ο Πούτιν ή το άλλο δεν του αρέσει ο Ζελένσκι. Όχι.
1: Και νομίζω ότι δεν διαβάσανε και την πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία. Δηλαδή, ιδιαίτερα η Γερμανία, ο κύριος Μέρτς και οι προηγούμενοι θα έπρεπε να γνωρίζουν το πώς εξελίχθηκε η πορεία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν είναι οι ίδιοι. Στο κάτω-κάτω της γραφής, οι Αμερικάνοι δημιούργησαν την ανόρθωση της Γερμανίας. Και να σας πω και κάτι, δεν θα είχε γίνει ποτέ η ενοποίησή τους χωρίς τη συμμετοχή των Αμερικανών. Ακριβώς. Δεν εξετάζονται κανένα η Σοβιετική Ένωση. Άρα λοιπόν, αντί να είναι ευγνώμονες, έστω και σε αυτή τη χώρα με κάποιο τρόπο, είναι βασιλικότεροι του βασιλέως και επιθετικότεροι για τους ίδιους επιθετικούς. Θέλω να πω ότι το μεγάλο πρόβλημα εδώ, ο μεγάλος ασθενής, είναι το Βερολίνο, με το Λονδίνο, θα έλεγα εξωτερικά, που υποδαβλίζουν την ευρωπαϊκή σταθερότητα και ειρήνη.
0: Κοιτάξτε, για το μεν Λονδίνο, θα πω ότι τα λάθη που έχουν κάνει είναι τραγικά. Δηλαδή, πάβει να είναι η Μεγάλη Βρετανία. Εντάξει,
1: είναι ένα
0: υποσυνθήκη Ηνωμένο Βασίλειο. Εντάξει, ή ακόμα θα λέγαμε να μιλάμε για την Αγγλία, γιατί δεν βλέπω πολύ καιρό ακόμα να στέκονται σαν Ηνωμένο Βασίλειο με τα λάθη που κάνουν. Τώρα, όσο αφορά το Βερολίνο, έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Μέρτς είναι ένα θύμα αυτής της υπόθεσης όλης, στην οποία την πολιτική την οποία είχε ξεκινήσει η κυρία Μέρκελ και στη συνέχεια ακολούθησε και ο επόμενος καγκελάριος. Ο κύριος Μέρτς λοιπόν βρέθηκε μπροστά σε καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολο να ξεπεραστούν. Εγώ τον θεωρώ πολύ ικανό άτομο και άνθρωπο ο οποίος έχει γνώσεις. Αλλά γι' αυτό είπε και τη δήλωση σήμερα ότι αυτό λέει που συμβαίνει στη Γερμανία με ξεπερνάει εμένα. Δηλαδή δεν είμαι εγώ αυτός που είναι. Εδώ υπάρχει καρκίνος μέσα στη Γερμανία. Η αρρώστια είναι βαθιά ριζωμένη, την οποία λέει δεν την έφερα εγώ προσπαθώ να τη γιατρέψω. Άλλοι σας τη φέρανε. Και σε αυτό έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις είστε τελείως άδικος. Όχι.
1: Όχι, αλλά να μην φέρουν τα πράγματα οι πολιτικές τους, όποιος και αν έχει την αποκλειστική ευθύνη, στο να έχουμε ατυχήματα τα οποία θα είναι, ξέρετε...
0: Σε αυτό έχετε δίκιο. Νομίζω όμως ότι ο ίδιος είναι
1: τραγικά
0: αρκετά όριμος και σοφός και μπορώ να πω και άνθρωπος ο οποίος σκέπτεται, δεν κάνει παραλογισμούς και παρότι υπάρχει τάση στη Γερμανία για υποστήριξη από την Delinken και από όλα αυτά τα κόμματα εκεί της για την υποστήριξη των Ουκρανών, δεν την πολύ παρακολουθεί αυτή την κατάσταση.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι λόγω και των εκλογών και των καταστροφικών, όπως ο ίδιος είπε, αποτελεσμάτων με το ΑΕΒ,
0: έτσι.
1: Καλά ναι. Κάνει, θα έλεγα, διότι πρέπει να
0: πολύ
1: αλλάξει
0: καλά
1: την πορεία.
0: Πολύ καλά. Κάνει πάρα πολύ καλά και αυτό είναι το θέμα το οποίο νομίζω είναι θέμα χρόνου να τον βοηθήσει να αλλάξει λίγο το κλίμα και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα παραιτηθεί. Αυτό που είπε σήμερα ήταν η πεμπτουσία. Δεν είμαι εγώ το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η Γερμανία, την οποία τη φτάσαμε εδώ που τη φτάσαμε από λάθος πολιτικές. Και ο ίδιος τώρα πληρώνει...
1: Γιατί πιστεύετε ότι οι προτάσεις της Ρωσίας για δημιουργία ουδέτερων ζωνών στην ουσία, έτσι, γιατί αυτό λένε, φύγετε από τον Ντονμπάς για να τα βρούμε και να δημιουργηθούν ζώνες ασφαλείας σε κατέρωθεν και να τελειώνουμε. Γιατί πιστεύετε ότι οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να το υποστηρίξουν αυτό το πράγμα?
0: Σας είπα, θέλουν να όσο μπορούν να
1: εξασθενήσουν.
0: Να εξασθενήσουν και να αποδυναμώνουν τη Ρωσία. Έτσι πιστεύουν ότι θα γίνει. Αλλά πάλι είναι αυτό που είπατε. Δυστυχώς δεν διαβάζουν την ιστορία. Η Ρωσία δεν γονάτισε. Είναι πολύ μεγάλη χώρα για να γονατίσει. Αντιθέτως, το μεγάλο λάθος έγινε και από την κυρία Μέρκελ.
1: Συμφωνώ μαζί σας και ας το πούμε και αυτό, γιατί παρουσιάζεται ως ειρηνοποιός δύναμη, αλλά δεν είναι.
0: Το 2007, όταν ο Πούτιν τους έλεγε «Θέλω να μπω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ», που ήταν η πρώτη που αρνήθηκε, και μετά έλεγε πώς το λένε, ο πρόεδρος Μπούς τότε, ότι όχι, δεν γίνεται. Ο πρόεδρος Κλίντον του είχε πει καταρχήν ναι, όταν το έκανε αυτό το πράγμα. Το γράφει στα απονημονεύματά του. Η κυρία Μέρκελ ήταν αυτή η οποία υποδάβλησε όλα αυτά τα πράγματα. Διότι για φανταστείτε σήμερα μια Ευρωπαϊκή Ένωση που συμπεριλάμβαναν και η Ρωσία. Όχι ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάω.
1: Να πω κάτι τώρα και δεν θέλω να κομματικοποιήσω τίποτα. Ο κύριος
0: Καραμαλής, δεν είναι κομματικά αυτά που λέμε, είναι
1: προσπάθησε
0: ιστορικά
1: να το κάνει ο κύριος Κώστας Καραμαλής με άλλο τρόπο που βεβαίως ερχόταν σε αντίθεση με τα αμερικανικά συμφέροντα, αλλά σαν ιδέα.
0: Ήταν άκερος, ήταν άκερο.
1: Σαν ιδέα όμως ότι.
0: Κατάλληλη στιγμή.
1: Σύμφωνοι, αλλά η Ρωσία, όπως το είπατε, αποτελεί, όπως έλεγε και ο Ζενεγάλ Ντεγκόλα, τμήμα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Και χωρίς αυτήν την αρχιτεκτονική ασφάλεια δεν μπορεί να έχουμε ευημερία. Το καταλάβουν στις Βρυξέλλες αυτό το πράγμα, και πριν να είναι πολύ αργά.
0: Και επειδή σας είπα ότι σήμερα παίζει ρόλο η γεωοικονομία, γι' αυτό και η Ρωσία είναι απαραίτητη στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
1: Και κάτι άλλο, δεν είναι Σοβιετική Ένωση η σημερινή Ρωσία. Θα καταλάβουν και αυτό. Θα πρέπει στην Ελλάδα να βγάλουν τα γυαλιά του ψυχρού πολέμου όσοι τα φοράνε ακόμα.
0: Τώρα αφήστε την Ελλάδα, θα σας πω, αφήστε την Ελλάδα απ' έξω. Διότι κακά τα ψέματα, δεν έχουμε τη δύναμη, ούτε την ισχύ, ούτε μετράμε, μας σέβονται, μας αγαπάνε, μας θέλουν να είμαστε με το μέρος τους, αλλά δεν είμαστε, και να λέγαμε εμείς κάτι, ή να λέγαμε κάτι για τον πόλεμο κάτω στη Μέση Ανατολή, ή να λέγαμε για τον πόλεμο από εδώ, θα μας έπαιρνε κανένας, θα μας άκουγε κανένας.
1: Όχι, αλλά η αμετροέπεια δεν είναι καλό. Καλό είναι να προσέχουμε τα λόγια μας. Αυτό λέω.
0: Εν πάση περιπτώσει, τώρα αρχίζουν και το καταλαβαίνουν όλοι. Γι' αυτό βλέπετε, έχει πέσει και ησυχία σε αυτό το θέμα. Δεν το πολύ φέρνουν μπροστά, ας πούμε.
1: Και καλά κάνουν, δεν πειράζει. Όχι, κάνουν πολύ καλά.
0: Αλλά δεν είμαστε εμείς αυτή η χώρα που θα καθορίσουμε τώρα το τι θα γίνει. Εδώ παίζονται τεράστια συμφέροντα τα οποία είναι έξω από τις δικές μας δυνατότητες, ας πούμε.
1: Νομίζω τα είπατε όλα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την καταιγιστική συνέντευξη, θα έλεγα. Επιφυλάσσομαι να μου μιλήσετε για τα ίμια αποκλειστικά με μια αντίστοιχη και αντάξια εκπομπή όπως η σημερινή, όπου θα μας πείτε, ελπίζω, λεπτομέρειες, γιατί εγώ ήμουν παιδάκι. Αλλά ας το πούμε, η έννοια του γκριζαρίσματος θυμάμαι ότι ισχύει από τότε από την πλευρά των Τούρκων. Εμείς δεν το αποδεχτήκαμε και ούτε θα το αποδεχτούμε ποτέ. Αυτό είναι το ελάχιστο πατριωτικό καθήκον του εκάστοτε και της εκάστοτε. Αλλά θα ήθελα να μου δεσμευτείτε ότι θα έρθετε να μου μιλήσετε για αυτό και μόνο το θέμα, διότι είστε ο καθήλυνα αρμόδιος.
0: Βεβαίως, κύριε Παπαδάτο, με τα μεγάλης χαράς, και όχι μόνο αυτό, αλλά θα καλέσουμε, σας το λέω από τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα το καλοκαίρι είχα πάει στην Κάλυμνο.
1: Μάλιστα.
0: Και ήρθε και με βρήκε ένας εξαιρετικός κύριος, δεν θα πω το όνομά, θα τον εμφανίσουμε τότε, ο οποίος κάνει μεγάλο εμπόριο σφουγγαριών Ελλάδα-Τουρκία. Mm-hmm. Κάθισε το πλοίο αυτό που κάθισε στα Ήμια τότε, ο Τούρκος καπετάνιος δούλευε γι' αυτόν επί πολλά χρόνια στα σφουγγαρά δικά του. Mm-hmm. Και λέει στο λιμενάρχη, αν θα μιλήσω σε κάποιον, θέλω να μιλήσω σε αυτόν τον άνθρωπο. Μάλιστα. Εκεί θα ακούσετε από πρώτο χέρι τι υπόθηκε, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτά που βγήκανε τα σημερινά, όλα αυτά που έχουμε μάθει μέχρι τώρα. Εγώ τα ήξερα και γι' αυτό φωνάζω πολλές φορές και λέω πράγματα. Εκεί θα ακούσετε από πρώτο χέρι, με ονόματα, τι του είπε, τι έγινε, τι έκαναν και πώς στο τέλος κατέληξαν όλα αυτά να εμφανίζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ξέρετε, υπάρχουν κρυφές ιστορίες, οι οποίες, μπας περιπτώσει, πρώτο ο Θεός θα τα πούμε και τότε θα κάνετε και μαζί του για να δείτε το τι γίνεται, ας πούμε. Εντάξει.
1: Όλα στο φως, Ναύαρχε, πλέον. Όλα στο φως.
0: Κοιτάξτε, ναι, αυτά που δεν... Αυτά,
1: όσα δεν είναι χαρακτηρισμένα.
0: Όσα δεν κάνουν κακό στην πατρίδα μας.
1: Συμφωνώ.
0: Η πατρίδα μας είναι πάνω απ' όλα και ακούστε, πολλά έχουν γίνει, τα οποία αν τα λέγαμε ο κόσμος θα είχε ξεσηκωθεί. Αλλά θα κάνουν κακό στην πατρίδα μας. Και γι' αυτό επιφυλάσσουμε, το μόνο που δεν θέλω είναι να γίνει κακό σε κανέναν. Προχωράμε, πάμε καλά, είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, δεν λες τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν ας μαθαίνουμε λίγο από την ιστορία και ας μαθαίνουμε αυτά που πρέπει να μαθαίνουμε, τα οποία δεν έχουν και κάποιες, ας πούμε, επιδράσεις κακές για την πατρίδα μας.
1: Με αυτή τη θετική ιστορική προτροπή που λείπει και από τους νέους και από όλους μας, θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Ιωάννης Εγκολφόπουλος, ο οποίος μας έδωσε τόσες πολλές και χρήσιμες πληροφορίες μέσα από την εμπειρία του και κυρίως από τις γνώσεις του. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ, κύριε Παπαδάτου, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Γεια σας.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
5: Εντάξει, αμάρτια.
6: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Δέπι Ίζη. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
7: Η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας σας καλεί να γίνετε τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Η δωρεά αίματος είναι πράξη αγάπης και αλληλεγγύης. Είναι δώρο ζωής. Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος, σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Ένα συναρπαστικό ταξίδι γεμάτο περιπέτεια, εντυπωσιακά σκηνικά και τη δύναμη της ελληνικής ιστορίας. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Μέγας Αλέξανδρος, από την Κάρμεν Ουργκέρι. Φυσικά, στο Christmas Theater.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
2: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
1: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Να εξηγήσουμε καταρχήν τι είναι αυτό που λέμε data centers. Το data centers κατά λέξη στα αγγλικά σημαίνει κέντρα δεδομένων. Και όταν λέμε κέντρα δεδομένων εννοούμε κέντρα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Δηλαδή, εν ολίγης, είναι τεράστιοι χώροι γεμάτοι από υπερυπολογιστές, υπερκομπιούτερς, οι οποίοι στείνονται για να συλλέγουν δεδομένα για κάθε τι που κινείται πάνω στη γη. Δηλαδή, από τη συμπεριφορά των ανθρώπων, αυτό που λέμε credit score, που τώρα τελευταία το ψήφισε και η ελληνική κυβέρνηση, το πέρασε. Δηλαδή, να ελέγχουμε τη συμπεριφορά του κάθε ανθρώπου, πώς κινείται οικονομικά, αν χρωστάει, αν δεν χρωστάει, πόσα χρωστάει και γιατί τα χρωστάει, και όχι μόνο αυτό, αν έχει θέματα υγείας, αν παίρνει τα τάδε φάρμακα, δηλαδή να ελέγχουν με έναν προσωπικό αριθμό, γι' αυτό και στήθηκε το σκηνικό του προσωπικού αριθμού, να μπορεί να ξέρει το κράτος και όχι μόνο, και όλοι οι φίλοι θα έλεγα, ο τάδε άνθρωπος με τον αριθμό αυτό τι προσωπική ζωή έχει. Τι αγόρασε σήμερα από το σούπερ μάρκετ. Τι, τα πάντα δηλαδή. Αυτό είναι ένα data center, είναι υπερκομπιούτερς, στημένοι σε ένα χώρο που καταναλώνουν, επειδή κάνουν μεγάλη επεξεργασία δεδομένων, καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας όπως ήδη είπατε, αλλά και επειδή η πολλή ενέργεια αυτή γίνεται θερμότητα στο τέλος, μέσα από την επεξεργασία γίνεται θερμότητα, πρέπει να υπάρχει κύκλωμα νερού που να ψύχει όλους αυτούς τους υπολογιστές και οι ποσότητες είναι πολύ μεγάλες. Μία μονάδα 300 ΜΒ καταναλώνει περίπου 6.000 έως 9.000 κυβικά την ημέρα.
5: Απίστευτα δηλαδή, νούμερα, είναι τρομακτικά σημαίνει, νούμερα.
4: Ναι, για να δώσω έτσι και μία πιο...
5: Ναι, για να το καταλαβαίνουν οι ακροατές, δηλαδή εμείς οι ίδιοι, τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί.
4: Ακριβώς, αυτά τα 6.000 κυβικά με 9.000 κυβικά αντιστοιχούν σε 3 έως 4 πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων.
5: Παναγία
4: την ημέρα
5: μου.
4: Τόσο νερό, κάθε μέρα.
5: Παναγία μου.
4: Ναι. Δηλαδή όσο καταναλώνει μία πόλη 50.000 κατοίκων, θα καταναλώνει ένα data center χωρίς να παράγει τίποτε. Απλά μόνο και μόνο για να μην καούν τα τσιπάκια του, για να ψύχονται. Ήδη στην Ελλάδα υπάρχουν κάποια μικρά data centers, είναι περίπου 30-31 τον αριθμό, τα οποία είναι κυρίως σε τρεις περιοχές, στην Ανατολική Αττική, που είναι τα περισσότερα, στην Θεσσαλονίκη που υπάρχει στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης κάποιο, και στην Κρήτη, όπου εκεί επειδή θα περάσουν καλώδια οπτικών ενών για να μεταφέρουν δεδομένα και από Κύπρο και από Μέση Ανατολή, υπάρχει εκεί ένα data center που θα συγκεντρώνει αυτά τα δεδομένα και θα τα διαχέει σε όλη την Ιφίλιος, στις υπερδυνάμεις που εκεί έχουν βάσεις κλπ. Τώρα, πέρα από αυτά βέβαια, ετοιμάζονται και κάποια άλλα μεγάλα, αυτά είναι τα μικρά που είπαμε.
5: Γιατί εκεί στη Θεσσαλία ήδη άρχισε να τρομάζει ο κόσμος.
4: Ναι, ναι, ετοιμάζονται και στη Θεσσαλία και βέβαια...
5: Και στην Κρήτη.
4: Στην Κρήτη το είπαμε, αλλά ετοιμάζονται και στην Παιανία, εκεί κοντά στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στο Ελευθέριο Βενιζέλος. Υπάρχουν πολλά κέντρα που ετοιμάζονται και υπάρχει το μεγαλύτερο αυτό που διαφημίστηκε και τελευταία με την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στην Αμερική για μια συνεργασία με την Amazon, η οποία προχωράει ήδη και η οποία πάει να στηθεί, επειδή υπήρχαν και κάποιες υποδομές με νερό κλπ, στη θέση ενός μεγάλου εργοστασίου της ΔΕΗ, πρώην εργοστασίου, μάλλον εργοστασίου της ΔΕΗ, το οποίο θέλουν να το καταστρέψουν ουσιαστικά.
5: Σε ποια περιοχή?
4: Είναι στον ΑΙΣ Αγίου Δημητρίου της Κοζάνης.
5: Ένα από τα κορυφαία, θα έλεγαμε, λιγνητορυχεία. Παραγωγής αιρέματος.
4: Για να του δώσω και κάποια μεγέθη.
5: Έτσι ακριβώς, για να τα καταλάβουν οι ακροατές μας, να είναι ενημερωμένοι.
4: Ο ΑΙΣ Αγίου Δημητρίου είχε 4 μονάδες των 300 ΜΒ. Δηλαδή συνολικά 1,2 GW. Δηλαδή ή αλλιώς 1200 ΜΒ. Που είναι μια τεράστια εγκατάσταση. Τώρα θέλουν να καταστρέψουν εγκαταστάσεις της περιοχής, ήδη ανατινάξανε και διαλύσανε εξκαφείς που βγάζαν το λιγνίτι, αλλά τώρα θέλουν, έχουν ήδη δώσει δημοπρασία, να ανατινάξουν και τους πύργους ψήξης, τους μήλους που αλέθουν το λιγνίτι και το κάνουν σκόνη, όλα αυτά θέλουν να τα διαλύσουν. Και αυτό σημαίνει ένα τραύμα στην παραγωγή ενέργειας χωρίς επιστροφή, χωρίς θεραπεία πλέον. Δηλαδή, και πάνω σε αυτό το σκηνικό πάνε να δημιουργήσουν data centers. Και τι γίνεται, ενώ είχαμε μονάδες που δούλευε ο κόσμος και παρήγαγε ενέργεια, η οποία είναι χρήσιμη και για τη βιομηχανία και για τα νοικοκυριά, για τις πόλεις, το φωτισμό, την κίνηση, για τα πάντα, τώρα πάνε να βάλουμε τα data centers που όχι δεν παράγουν, αλλά καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Δηλαδή αυτό το data center που θέλουν να στήσουν στη θέση του ΑΙΣ Αγίου Δημητρίου, του ατμοηλεκτρικού σταθμού δηλαδή του Αγίου Δημητρίου, σε πρώτη φάση θα έχει 300 ΜΒ ισχύ και σε πλήρη εξέλιξη στη συνέχεια 1000 ΜΒ. Δηλαδή όση ενέργεια παρήγαγε ο ΑΙΣ Αγίου Δημητρίου, τόση θα καταναλώνει αυτό το data center. Δηλαδή θα μας λείψει και η ενέργεια που παρήγαγε, αλλά θα καταναλώνει άλλη τόση. Επίσης υπάρχει και μια απάτη από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε, καταργώντας τις εγκαταστάσεις εκεί στα ορυχεία και στα εργοστάσια της ΔΕΗ, θα αναπληρωθούν οι θέσεις από τους ανθρώπους που θα δουλεύουν στα data centers, και ξεκίνησε με ένα νούμερο ότι θα απασχολούνται 15.000 άνθρωποι, μετά το πήγανε στους 1.500 και τώρα η πραγματικότητα είναι ότι θα δουλεύουν μετά το τέλος της εγκατάστασης των data centers 80 με 120 άτομα μόνιμο προσωπικό.
5: Πρωτήτερα πόσοι δουλεύανε?
4: Δουλεύανε 2.500 κόσμος για αντίστοιχη ισχύ παραγωγής ενέργειας.
5: Άρα είναι...
4: Δηλαδή χάνουν τη δουλειά τους.
5: Ακριβώς, είναι πολύ στενάχωρα όλα αυτά.
4: Και θα δουλεύουν 100 με 150 άτομα του πολίτες.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ταξιαρχία στη Σμύρνη, drones πάνω από το Αιγαίο, Κάσος, καλώδιο. Η Τουρκία δεν κρύβει τι ετοιμάζει. Το ερώτημα είναι αν εμείς είμαστε έτοιμοι. Σήμερα μαζί μου με τον κύριο Πάρη Καρβουνόπουλο, δημοσιογράφο και διευθυντή του Militair.gr, θα μιλήσουμε για την πραγματική κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων, για Ισραήλ και Κύπρο, για Ρούμπιο και Αμερικάνους και για το μεγαλύτερο πρόβλημα στο εσωτερικό. Κύριε Καρβουνόπουλε, σας ευχαριστώ που ήρθατε.
7: Εγώ ευχαριστώ.
6: Ας περάσουμε λίγο στο πρώτο κομμάτι. Όλοι μιλάμε για επεισόδιο στο Αιγαίο, αλλά λίγοι για την επόμενη μέρα. Με τα σημερινά δεδομένα, πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα για θερμή εμπλοκή με την Τουρκία?
7: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί ξέρετε, εδώ υπάρχει και ένα μέρος του κοινού. Εγώ έτσι χαριτολογώντας το ονομάζω ράμπο του καναπέ, οι οποίοι θεωρούν δεδομένο ότι δεν πρέπει να λέμε τίποτα για τις ενόπλες δυνάμεις, τίποτα για τους εξοπλισμούς, ακόμα και αν όλα φαίνονται ότι πηγαίνουν στραβά, εμείς πρέπει να σιωπούμε, γιατί το να ασκείς κριτική σημαίνει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι είσαι και φιλότουρκος. Τα έχουμε ακούσει και αυτά. Οι ένοπλες δυνάμεις, αν κληθούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε θερμή κατάσταση, είμαστε βέβαιοι ότι θα τα αποκριθούν. Και υπάρχει το τελευταίο παράδειγμα, αν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια πλέον, των ημείων, που παρότι έχει καταγραφεί στη συλλογική μας μνήμη ως μία ήττα, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η ετοιμότητα που είχαν δείξει οι ένοπλες δυνάμεις εκείνη τη νύχτα ήταν πάρα πολύ καλή. Και μάλιστα σε επίπεδο κυρίως στρατιωτών αυτών και σμιλητών. η ιστορία με τους αξιωματικούς είναι μια άλλη συζήτηση. Που και αυτοί δεν τα αποκρίθηκαν, αλλά το ότι οι νέοι μας εκείνο το βράδυ, οι νέοι που και τότε θεωρούσαμε ότι δεν θέλουν να πάνε να κάνουν τη θητεία τους, και αυτό είναι αλήθεια, εκείνη τη νύχτα, στις ενημερώσεις που έγιναν μετά στα γενικά επιτελεία, το συμπέρασμα όλων ήταν ότι είχαν αντιδράσει άψογα, προκαλώντας και την έκπληξη των αξιωματικών τους σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Άρα οι ένοπλες δυνάμεις, αν κληθούν να πολεμήσουν, θα πολεμήσουν. Το πόσο καλά εξοπλισμένες είναι ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με την πολιτική ηγεσία, και είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο πολύ συχνά γράφουμε στο Μιλιτέρ, ότι θα μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες ή και χρόνια, γιατί οι εξοπλισμοί στην Ελλάδα μας απασχολούν μια χρονοκαθυστέρηση 5 με 10 ετών περίπου. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Αν με ρωτάτε σε επίπεδο κοινωνίας πόσο έτοιμοι είμαστε να ζήσουμε μια τριβή με την Τουρκία, θα έλεγα ότι και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Νομίζω ότι δεν το έχουμε τόσο πολύ στο μυαλό μας. Έχουμε αγοράσει όλοι το αφήγημα ότι εντάξει, τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ με την Τουρκία, αλλά αυτό το αφήγημα δεν ξέρω πώς πέρασε. Έχει μετά από όσα είδαμε να συμβαίνουν στην Ουκρανία. Έχουμε μέσα στην Ευρώπη έναν πόλεμο. Όσα βλέπουμε να συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αν και στην Μέση Ανατολή, ας πούμε ότι είχαμε συχνά πυκνά θερμά γεγονότα. Αλλά ακόμα νομίζω ότι είμαστε σε μια κατάσταση ότι εντάξει, και να γίνει κάτι θα διαρκέσει μία μέρα και μετά θα έρθουν οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, οι Ισραηλινοί, οι εξωγήινοι, θα έρθει κάποιο επικό εν πάση περιπτώσει και θα βάλει μία τάξη στην περιοχή. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, πολύ φοβάμαι. Και νομίζω ότι η Τουρκία μας το δείχνει σε κάθε ευκαιρία, σχεδόν καθημερινά πλέον. Πολλές φορές λέω, και ίσως να γίνομαι και δυσάρεστος, ότι εντάξει, διαμαρτυρήθηκε ο κόσμος και πολύ καλά έκανε για τη συμφωνία των Πρεσπών, άσχετα αν το αποτέλεσμα δεν άλλαξε, αλλά η διαμαρτυρία του κόσμου και η αγανάκτηση καταγράφτηκε. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να παραδεχτούμε ότι με τη συμφωνία των Πρεσπών, αν είμαστε σοβαρό κράτος ακόμα,

0: για τα πετρέλαια κτλ. Αλλά όταν θα βρεθούν και αν βρεθούν και ποιο θα πάρει τι, είναι μια ολόκληρη συζήτηση για το αν έχουμε να κερδίσουμε κάτι από αυτή την ιστορία. Σε αντίθεση λοιπόν με αυτό που έγινε με τα Σκόπια, δεν βλέπω να έχουμε αντιληφθεί ή δεν θέλουμε να αντιληφθούμε, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι δυσάρεστο, τι συμβαίνει στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο γίνονται τελεσμένα ήδη και πλέον κάθε μέρα, αν παρακολουθήσουμε τι δηλώνουν οι Τούρκοι, όχι σε επίπεδο δημοσιογραφικό μόνο ή τηλεοπτικό, επίσημα το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας βγήκε και είπε ότι στην Κάσο, αν δεν ρωτήσετε εμάς, δεν θα κάνετε τίποτα. Και εδώ δεν υπήρξε απάντηση καν. Έβγαλε μια ανακοίνωση στο Υπουργείο Εξωτερικών που είχε να κάνει με την έξοδο του World Race στην Κύπρο μέσω διπλωματικών πηγών. Δεν έχει όνομα αυτός που έκανε τη δήλωση. Είναι κάποια διπλωματική πηγή, έκανε μια χλιαρή δήλωση ότι άλλη μια πρόκληση στον Τούρκο κτλ. Και έχουν περάσει πάρα πολλές ώρες από τις απειλητικές δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας και ελληνική αντίδραση δεν έχουμε αντιληφθεί. Συνεπώς θα πρέπει, εκτός από την ακρίβεια που μας ταλαιπωρεί εδώ στο εσωτερικό της χώρας πάρα πολύ, σε λίγο θα σκεφτόμαστε αν θα χρησιμοποιούμε τα οχήματά μας ή όχι, πέρα από τα εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος, ο οποίος αναγκάζεται να δουλεύει 12 και 13 και 14 ώρες για να τα βγάλει πέρα, πέρα από τα υψηλότατα ενίκια που είναι σε επίπεδα Μανχάταν πλέον στην Αθήνα και στα προάστια της, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό που λέμε εθνικά θέματα δεν είναι ένα κεφάλαιο της καθημερινής μας ατζέντας που είναι βαρετό, που είναι ένα βαρύδι. Όλα δείχνουν ότι έρχονται πράγματα τα οποία δεν θα είναι πολύ ευχάριστα. Αν έχουμε αποφασίσει ότι θα τα αποδεχτούμε, εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι ο μέσος Έλληνας είναι έτοιμος να αποδεχθεί δυσάρεστες καταστάσεις στο Αιγαίο και γενικότερα σε αυτό που ονομάζουμε εθνικά θέματα.
1: Ακούγεται για Ραφάλ, Μπελαρά, F-35, αλλά από την άλλη για ελλείψεις σε προσωπικό και συντήρηση. Ποια είναι η πραγματική κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων σήμερα?
0: Ναι, το πιο επικίνδυνο που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση και γι' αυτό πολλές φορές μας κατηγορούν ότι είμαστε ίσως πάρα πολύ οξύ στην κριτική μας, είναι το παραμύθι που έχει πουλήσει. Η ψευδαίσθηση είναι εξίσου επικίνδυνη και σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και πιο επικίνδυνη από κάποιους που έτσι προσπαθούν να μας περάσουν οι τοπαθείς απόψεις. Λοιπόν, δεν μπορείς να πουλάς ένα παραμύθι στον κόσμο ότι πήρες 24 Ραφάλ και μία φρεγάτα προς το παρόν, η οποία ακόμη και σήμερα που μιλάμε δεν είναι επιχειρησιακά έτοιμη, και να λες ότι εξόπλισες τη χώρα. Ούτε να λες ψέματα ότι για το φρένο που είχε μπει στο εξοπλισμό φταίνε μόνο τα μνημόνια. Δεν φταίνε μόνο τα μνημόνια. Και πριν από τα μνημόνια δεν υπήρχε κανένα σοβαρό σχεδιασμό για τους εξοπλισμούς. Τα μνημόνια ήρθαν και μας αποτελείωσαν. Την ίδια ώρα λοιπόν που πουλάς αυτό το παραμύθι, ότι πήρες Μπελαρά, πήρες Ραφάλ, πήγες και αγόρασες με απευθείας ανάθεση το αντιεροπορικό σύστημα μιας χώρας που θα δούμε αν κουμπώνει στο Αιγαίο, αναφέρομαι στην ασπίδα του Αχιλέα, την ίδια ώρα να μιλήσεις στον κόσμο το μαύρο χάλι που υπάρχει στο προσωπικό, τις μαζικές παραιτήσεις αξιωματικών, υπαξιωματικών, στελεχών των ενόπλων δυνάμεων γενικά, δεν μπορεί να λες ότι αναγκάσεις να ανοίξεις ακόμα και τα επαγγελματικά λύκεια για να γεμίσεις κάπως στρατιωτικές σχολές, όταν η ίδια η νεολαία σου λέει ότι δεν θέλω να ακολουθήσω στρατιωτική καριέρα πλέον, και ακόμα και παιδιά που πιθανόν να το σκέφτονταν στο παρελθόν, σου λέει δεν θέλω να πάω να πάρω 900 ευρώ να ζήσω πώς. Όταν αυτό που λέμε στάτους του Έλληνα αξιωματικού έχει απαξιωθεί τελείως, για ποια εθνική άμυνα μιλάμε? Αν δεν έχεις κόσμο, δεν έχεις τίποτα. Και διαστημόπλοια να πάρει ο κύριος Τζένδιας, ο κύριος Μητσοτάκης, εάν δεν λύσει το θέμα του προσωπικού, δεν κάνουμε τίποτα. Πολύ απλά τα πράγματα.
1: Μετά τη συνεργασία σε άμυνα και ενέργεια, βλέπετε τη σχέση Ελλάδος-Ισραήλ ως στρατηγική σημασία ή συγκυριακή σύγκληση συμφερόντων?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχουν τώρα δύο στρατόπεδα στην ελληνική γνώμη. Ένα στρατόπεδο, εγώ θα πάρω αυτούς που καλοπροαίρετα αντιμετωπίζουν το θέμα και λένε, κοίτα να δεις, έχουμε ένα θέμα με την Τουρκία, πρέπει να έχουμε έναν ισχυρό σύμμαχο από τους Αμερικανούς και ειδικά από τις ΗΠΑ της Αμερικής με τον τώρα πρόεδρο. Δεν μπορείς να περιμένεις και πολλά. Τι να κάνουμε, πρέπει να πιαστούμε από το Ισραήλ. Και υπάρχει και η πιο επιφυλακτική άποψη, και σε αυτή έχουμε προσχωρήσει εμείς, ότι δεν μπορείς να λειτουργείς ως χώρα που έχεις μια υπαρκτή στρατιωτική απειλή,

0: βάζοντας όλα σου τα αυγά σε ένα καλάθι. Να υπενθυμίσω ότι το Ισραήλ στο παρελθόν είχε πολύ καλή σχέση με την Τουρκία. Και παρότι λεκτικά έχουν μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση, πρακτικά υπάρχουν ακόμα ανοιχτοί διάβλοι. Το Ισραήλ παίρνει ενέργεια μέσω Τουρκίας, οι εμπορικές του συναλλαγές συνεχίζονται και υπάρχει το υπαρκτό ενδεχόμενο αυτές οι δύο χώρες κάποια στιγμή να τα βρουν. Νομίζω ότι η διοίκηση Τραμπ ήδη το παλεύει με διάφορους τρόπους ώστε αυτή η σύγκρουση να μπει τουλάχιστον σε μία ύφεση, αν δεν φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι τα βρήκαν. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να ποντάρεις όλα σου τα λεφτά σε μία συνεργασία. Δεν υπάρχει συμμαχία με το Ισραήλ. Υπάρχει μία αμυντική συνεργασία η οποία μέχρι στιγμής είναι και τεροβαρής, γιατί εκείνοι πουλάνε και εμείς αγοράζουμε. Επίσης εδώ έχει διαμορφωθεί ένα επικίνδυνο έτσι κλίμα που ακούσαμε τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Χούπη. Κύριο Χούπη, να υπενθυμίσω ότι ήταν ο τυπικά υπεύθυνος για την αποστολή της Λιβύης, που είχαμε πέντε νεκρούς. Είχαμε πέντε νεκρούς και μετά από λίγους μήνες τον κάνανε αρχηγό ΓΕΘΑ. Και τώρα έχει βγει δημόσια σε συνέντευξή του και έχει μιλήσει για προληπτικό χτύπημα, εναντίον ποιου δεν μας είπε βέβαια. Αλλά δημιουργούνται εδώ ένα σενάριο ότι ξέρεις, το Ισραήλ αν συγκρουστεί με την Τουρκία θα αναγκαστεί στρατιωτικά να χτυπήσει την κατεχόμενη Κύπρο. Α, να η ευκαιρία να απελευθερώσουμε την κατεχόμενη Κύπρο. Εντάξει, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία στη θεωρία και πολύ γοητευτικά. Το αναγνωρίζω, πάρα πολύ γοητευτικά. Επειδή όμως στην ιστορία μας έχουμε και το 1897 και αυτό μας έχει διδάξει ότι πρέπει να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι, να έχουμε σχέδιο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια και να είμαστε και καλά εξοπλισμένοι, καλό είναι να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι λέμε και πώς το λέμε και στο τι κάνουμε. Και επειδή σίγουρα θα πέσει το ερώτημα, ωραία, και εσύ τι μας προτείνεις, δηλαδή να παραδοθούμε στους Τούρκους? Εμείς δεν προτείνουμε να παραδοθούμε στους Τούρκους. Εμείς προτείνουμε η ελληνική κυβέρνηση, η όποια ελληνική κυβέρνηση, όχι μόνο η σημερινή, να τα έχει κάνει γυαλιά καρφιά και στις Βρυξέλλες, όπου είναι και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και όπου αλλού μπορούσε. Γιατί η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν την ακούμε να φωνάζει. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν την ακούμε να λέει τίποτα εντός του ΝΑΤΟ. Έχει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου μας ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών ότι η προτεραιότητα, όσο έχουμε την Προεδρία, θα είναι η ελεύθερη ναυτιλοπλοεία και η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι κάποια από τα δικά μας θέματα που είναι καυτά. Άρα λοιπόν αυτή η επιλογή, αφήνουμε όλους τους συμμάχους απ' έξω γιατί θα το λύσουμε εμείς με τα ήρεμα νερά το θέμα το νεοτουρκικό. Είδαμε ότι δεν μας βγήκε. Όλη αυτή η ιστορία έχει καταλήξει να είναι ένα ξέπλυμα της Τουρκίας, ένα διαβατήριο που πήρε ο κ. Ερντογάν. Έχουν ανοίξει όλες οι πόρτες στην Ευρώπη. Έχει υπογράψει και εγώ δεν ξέρω πόσες συμφωνίες και αμυντικές συμφωνίες με ευρωπαϊκές εταιρείες. Και εδώ συζητάμε αν θα μπει στο safe η Τουρκία ή όχι. Λοιπόν, άρα χρειάζεται μια σοβαρότητα όταν συζητάμε για αυτά τα θέματα. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε ατάκες και τσιτάτα. Και αν αποκτήσουμε ένα σχέδιο, αν οι συγκυρίες το επιτρέψουν κτλ., όλα αυτά τα σενάρια, εντάξει, να τα συζητήσουμε. Αλλά τώρα που τα συζητάμε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι άκρως επικίνδυνα.
1: Αναφέρατε τον πόλεμο του 1897, τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, ο οποίος είναι γνωστός και ως πόλεμος οπερέτα. Με αφορμή αυτό,
0: ο ατυχής πόλεμος που λένε, ναι, ο ατυχής πόλεμος, ναι.
1: Θεωρείτε ότι πάμε σαν για ένα στημένο επεισόδιο με φόντο τις εκλογές ή αυτό είναι παρατραβηγμένο σενάριο?
0: Εντάξει, τα ακούω και τα διαβάζω κι εγώ αυτά. Πραγματικά δεν θέλω να τα πιστέψω. Παρότι είναι γνωστές οι θέσεις μας για την κυβέρνηση, δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα έχει μπει σε τέτοια λογική. Ουδής νομίζω μπορεί να είναι τόσο αφελής που να πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε τέτοια συνεννόηση με έναν γείτονα ο οποίος μας έχει δείξει, όσο και αν θέλουμε να το παραδεχτούμε, πρέπει όμως ορισμένα πράγματα να τα παραδεχτούμε, ότι έχει σχεδιασμό σε βάθος και σε τέτοια θέματα έχει επιμονή, αιμονή και σοβαρότητα. Άρα δεν θέλω να πιστέψω ότι θα ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Ότι υπάρχει ένας κίνδυνος τώρα αυτά τα θέματα να εργαλειοποιηθούν λίγο στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που ζούμε, ναι, το βλέπω. Και να εργαλειοποιηθούν κυρίως από την κυβέρνηση, η οποία κατάλαβε αυτά τα 7 χρόνια ότι το να έχει την κοινωνία σε μια κατάσταση κρίσης κατά κάποιο τρόπο τη θρέφει. Έχει μεγάλη ευθύνη στο σύνολό της η αντιπολίτευση, γιατί το να παραμένει σιωπηλή σε αυτά τα ζητήματα, εντάξει, δείχνει μια υπευθυνότητα και μια σοβαρότητα μέχρι ένα βαθμό. Όταν όμως εξόφθαλμα βλέπεις ότι όλα αυτά τα θέματα που συζητήσαμε ήδη πάνε στραβά, εξοπλισμοί, προσωπικό, ετοιμότητες, δεν μπορείς να παραμένεις σιωπηλή και να μην ζητάς να ασκήσεις έλεγχο ουσιαστικό και να ασκήσεις και κριτική έντονη και να ανεβάσεις και τα θέματα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής πολύ ψηλά στην ατζέντα σου. Αν δεν το κάνεις, δημιουργείς την υποψία ότι εντάξει, και εσύ δεν θέλεις να ενοχλήσεις φίλους και συμμάχους οι οποίοι επιθυμούν να υπάρχει αυτό το κλίμα της ηρεμίας και της γαλήνης στα ελληνοτουρκικά, αλλά με ένα κόστος το οποίο το πληρώνει η Ελλάδα. Και είναι ένα κόστος συνεχών υποχωρήσεων. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερα για το πολιτικό μας σύστημα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα επαληθευθούν αυτού του είδους τα σενάρια.
1: Φίλοι μου, μια μικρή διακοπή. Αν σας κρατάει αυτή η συζήτηση, πατήστε like, κάντε εγγραφή, κοινοποιήστε το και αν βλέπετε από το κινητό, πατήστε και hype για να το σπρώξουμε πιο ψηλά. Όσο η συζήτηση μένει στο Αιγαίο, η Κύπρος μοιάζει να ξεχνιέται. Ποιος νοιάζεται σήμερα πραγματικά για την Κύπρο?
0: Τώρα επειδή και εσείς παρακολουθείτε τα στατιστικά του YouTube και εμείς τα παρακολουθούμε, τι βλέπει ο κόσμος, τι δεν βλέπει, είναι θλιβερό και το έχω πει και σε δικές μας εκπομπές ότι όποτε έχουμε θέμα Κύπρο διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον με άλλα θέματα και είναι πραγματικά λυπηρό. Αλλά παρόλα αυτά επιμένουμε ότι η Κύπρος δεν είναι βαρύδι για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Αν πέσει η Κύπρος θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο Αιγαίο και στην Ελλάδα και όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το καταλαβαίνει, ότι έχει μπει στο ράφι η Κύπρος είναι δεδομένο. Έχει ευθύνη η Κυπριακή ηγεσία, η οποία προκειμένου να δείξει ότι υπάρχει μια αγαστή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και πιθανόν να υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν φαίνεται να γκρινιάζει για το ότι εμείς για πρώτη φορά αφήνουμε εκτός ατζέντας οποιασδήποτε συζήτηση επαφής με την Τουρκία την Κύπρο και την αφήνουμε ψυχρά, καθαρά και άλλες κυβερνήσεις μπορεί να ανέφεραν την Κύπρο αλλά να την είχαν στην άκρη κατά ψέματα. Εδώ δεν τη συζητάμε καν πλέον την Κύπρο, δεν υπάρχει. Και εκεί υπάρχει το σενάριο, εντάξει είναι το Ισραήλ που αν χρειαστεί κάτι θα βάλει ένα χεράκι. Είναι πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ επικίνδυνο το ότι αντιμετωπίζουμε την Κύπρο ως κάτι το οποίο έχει τελειώσει και μένει να δούμε ποια θα είναι η λύση που θα μας ανακοινώσουν. Λύση εντός εισαγωγικών εννοώ βέβαια.
1: Έρχεται ο Ρούμπιο στην Αθήνα σε μια περίοδο ανακατατάξεων. Τι περιμένουμε ουσιαστικά από αυτή την επίσκεψη για τα ελληνικά συμφέροντα?
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα, θα βάζα το ερώτημα τι θα ζητήσουμε από τον κύριο Ρούμπιο. Γιατί έχουμε το κακό συνήθειο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από κάποια χρόνια έχει γίνει μια μεγάλη αγορά από την Ελλάδα αμερικανικών οπλικών συστημάτων και οι Αμερικανοί, επειδή είναι σοβαροί σε αυτά τα θέματα, στη συνέχεια περίμεναν έναν υπουργό της τότε κυβέρνηση, τώρα μιλάμε ονόματα, και συζήτησαν ότι εντάξει, κάναν αυτή την αγορά, είναι τόσα δισεκατομμύρια, κάτι θα ζητήσουν. Και είχαν φτιάξει μια λίστα ότι τι συζητάνε, τι δεν συζητάνε, τι μπορούν να μας δώσουν. Έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι απλά βγήκαν φωτογραφίες από την ελληνική αντιπροσωπεία και δεν ζητήθηκε τίποτα. Άρα έχουμε σχεδιάσει τι θέλουμε να ζητήσουμε τον κύριο Ρούμπιο. Τι θα επιδιώξουμε από αυτή την επίσκεψη. Νομίζω πως όχι. Δεν έχω ακούσει να υποθεί κάτι, δεν έχω δει να γράφεται κάτι. Αντιθέτως διαβάζω και από πολύ έγκριτους αναλυτές. Διάβασα ένα άρθρο στη Δημοκρατία, αν θυμάμαι καλά την εφημερίδα, που έλεγε ότι έρχεται ο κύριος Ρούμπιο και φέρνει μαζί του και κατάλογο εξοπλισμών πρέπει να μας πουλήσει, γιατί υπάρχει λογική ότι εντάξει, δώσατε στους Ισραηλινούς, δώσατε στους Γάλλους, δεν είναι δυνατόν να πάρουμε κι εμείς κάτι. Εάν πάμε τώρα σε αυτή τη λογική και απλά ακούσουμε τον κύριο Ρούμπιο, ο οποίος υποθέτω ότι θα επαναλάβει αυτά που μας έχουν πει και άλλοι προκάτοχοί του. Ηρεμία εδώ, δεν θέλουμε τώρα φασαρίες με την Τουρκία και τα λοιπά. Κοιτάξτε να τα βρείτε, εντάξει. Και αν προσθέσουμε και σε αυτό ότι είναι εμφανές ότι η διοίκηση Τραμπ, να το πω έτσι λαϊκά, δεν πάει και πάρα πολύ τη σημερινή κυβέρνηση, Τι να περιμένουμε από την επίσκεψη του κυρίου Ρουμπιό. Αυτό που πρέπει να περιμένουμε να μας πούν εδώ οι δικοί μας τι θα ζητήσουν από τον κύριο Ρούμπιο. Τι θέματα θα του θέσουν. Θα του θέσει κάποιο ότι κοίτα να δεις. Δεν γίνεται εγώ, ας πούμε, ότι μου ζητάτε να το κάνω, να στέλνω Patriot, να φυλάνε την Αράμκο σε Σαουδική Αραβία, να έχω κάνει του υπόλοιπου Patriot περιφερόμενο θείας, οπότε στην Κάρπαθο, οπότε στην Κρήτη, για να καλύπτω τι δικέ ανάγκε και να έχω τον άλλο με απειλή. Θα το πει κανένα. Όχι είναι η απάντηση.
1: Να περάσουμε λίγο στην αγαπημένη μου, στην αγαπημένη όλων μας, την Αμερικανίδα πρέσβυρα, όπου άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ μπορούν να αλλάξουν κυβερνήσεις όπως έκαναν στη Ρουμανία. Πώς ερμηνεύεται αυτή τη δήλωση?
0: Εντάξει, όπως έγραψε πάρα πολλοί κόσμος σε σχόλια και έχει δίκιο, δεν μπορεί να το κατηγορήσει κανένα. Πολλοί κόσμος έγραψε, εντάξει, παιδιά, είπε κάτι που είναι ψέματα. Πόσες φορές το έχουμε ζήσει στην ελληνική ιστορία? Το 1993 δεν ήταν που ο Κρίστοφερ, τότε υπέξ ήταν ο Κρίστοφερ, ναι. Μας ανακοίνωσε ότι θα έχουμε εκλογές και δεν ξέραμε τίποτα. Έχει περάσει λίγο στο DNA μας, στη σκέψη μας, ότι οι Αμερικανοί μπορούν να κάνουν κουμάντο εδώ ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έχουμε δώσει εμείς τα δικαιώματα, οι κυβερνήσεις μας τα έχουν δώσει τα δικαιώματα. Όλοι προσπαθούν να είναι ευχάριστοι, όχι μόνο στην Αμερικανική πρεσβεία, σε όλες τις πρεσβείες των μεγάλων χωρών. Ουδής θέλει να τις δυσαρεστήσει. Άρα είπε κάτι που είναι ψέματα, κυρία Γκυλφόιλ. Όχι. Τώρα, η επιλογή της κυρίας Γκυλφόιλ για να αναλάβει την πρεσβεία στην Αθήνα δείχνει πόσο εκτίμηση έχει η διοίκηση Τραμπ για την Ελλάδα. Σε αντίθεση με το ποιον έστειλε στην Τουρκία, τον κύριο Μπάρακ, ο οποίος είναι πάρα πολύ δραστήριος, και εγώ έχω την εντύπωση, την αίσθηση, μπορεί να είναι και λάθος βέβαια, ότι ο κύριος Μπάρακ έχει το νου του και εδώ. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι που το αναφέρουμε ως κίνδυνο, ότι μπορεί από χώρα να μετατραπούμε σε χώρο, βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και υλοποιείται κατά κάποιο τρόπο. Οπότε η κυρία Γκυλφόιλ, εντάξει. Νομίζω ότι πάνω στην κουβέντα δεν λέω ότι ξέφυγε, γιατί εντάξει, δεν μπορώ να φανταστώ τώρα ότι μια Αμερικανίδα τόσο έμπειρη, όχι στη διπλωματία, αλλά γενικώ στην πολιτική, της ξέφυγε. Το είπε μάλλον για να το ακούσει ο κ. Παπασταύρου, που ήταν ο υπουργό κυβέρνηση, δηλαδή που ήταν στο τραπέζι. Ίσως να ήταν μια υπενθύμηση.
1: Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα γίνονται και θείο πόλεμοι και μια
0: Ναι.
1: γενοκτονία δώρο. Βλέπετε ότι τον πόλεμο στο Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία ως δύο ξεχωριστά μέτωπα ή ως ένα ενιαίο τόξο πίεσης προς τη Δύση?
0: Εντάξει, υπάρχει το σενάριο ότι αυτοί οι δύο πόλεμοι, ειδικά μετά από τον Νοέμβριο, που θα τελειώσει ο κύριος Τραμπ με τις ενδιάμεσες εκλογές, όποιο και να είναι το αποτέλεσμά τους, μπορεί και να ενοποιηθούν. Για αυτούς τους δύο πολέμους έχω να πω το εξής. Την περασμένη Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, στο κυριακάτικο πόνημα που γράφει ο κύριος Μητσοτάκης ή κάποιοι συνεργάτες του, εν πάση περιπτώσει, στο Facebook, αφού είχε τις φοβερές φωτογραφίες με τους αναγκαλισμούς με τον κύριο Νετανιάχου, μας είπε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λύση του διεθνούς δικαίου. Δεν ξέρω τώρα την επόμενη φορά που θα το επικαλεστεί με κάποιο άλλο δυτικό ηγέτη, αν θα του πούνε εντάξει, διεθνές δίκαιο, αλλά με τον Νετανιάχου πώς συνδυάζουν αυτά τα δύο. Και το δεύτερο, είπε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να παίξει το ρόλο του γεφυροποιού στις συγκρούσεις που γίνονται στην περιοχή και να μην είναι μέρος του προβλήματος. Εύλογα λοιπόν αναρωτιέσαι. Ωραία. Γιατί δεν επιχειρήσαμε έστω να παίξουμε αυτό το ρόλο στην Ουκρανία? Είχαμε όλα τα φόντα, έτσι. Θα μπορούσαμε στη Μόσχα να παίξουμε ρόλο του ταχυδρόμου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κάποιο. Και γιατί δεν το κάναμε το ίδιο και στη Μέση Ανατολή. Και στο θέμα τη Γάζας και με το Ιράν, με το οποίο είχαμε καλές σχέσεις και μάλιστα οι άνθρωποι μας είχαν εξυπηρετήσει και πάρα πολύ το 2015, δίνοντάς μας πετρέλαιο με πίστοση. Αντί για αυτό, στην Ουκρανία βγήκαμε εντάξει, πρώτοι από το χαράκωμα και τρέχαμε στο πεδίο μάχη. Κηρύξαμε τον πόλεμο στη Ρωσία και τάξαμε πίσω και δεν υπήρχε κανένα άλλο. Στη Δε Μέση Ανατολή δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να πούμε έστω μια κουβέντα και για την άλλη πλευρά, για τη Γάζα και τους Παλαιστίνιους. Να υπενθυμίσω ότι ήταν, αν θυμάμαι καλά, ο πρώτος ηγέτης, ο κ. Μητσοτάκης, που είχε πανηγυρίσει τη δολοφονία, εξωδικαστική δολοφονία του Σουλεϊμανί, του Ιρανού. Και γενικώ δείξαμε μια έτσι, επιθυμία να κόψουμε όποιους δεσμούς είχαν απομείνει σε χώρες που είχαμε κάποια περάσματα. Τα είχαμε απαξιώσει τα τελευταία χρόνια, δεκτές οι ενστάσεις. Πολλές κυβερνήσεις ελληνικές είχαν κάνει αυτό το λάθος, αλλά υπήρχαν ακόμα κάποια περάσματα που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε. Επιλέξαμε λοιπόν να τα βάλουμε στην άκρη και να δηλώσουμε, ας πούμε, ότι είμαστε πιστοί στρατιώτες των Δυτικών και του Ισραήλ. Μπορεί να μας πει κάποιος το κέρδος μέχρι στιγμής. Ένα κέρδος να μας πει.
1: Πριν περάσουμε στα εσωτερικά της Ελλάδος, βλέπω ότι από πέρσι, από τη συμφωνία της Αλάσκας, έχουν αλλάξει πάρα πολλά τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ο νέος παίχτης που είναι η Κίνα, και βλέπουμε αυτή τη στιγμή, φανερώνεται σιγά σιγά και βλέπουμε ότι η ΗΠΑ σιγά σιγά είναι εναντίον της Κίνας. Εσείς πώς βλέπετε το παγκόσμιο σκηνικό και πού πάει αυτός ο κόσμος, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνονται τρομερές αλλαγές και θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν έχει κάποιο ρόλο γενικά.
0: Ναι, το που πάει ο κόσμος δεν μπορώ να το απαντήσω. Πραγματικά είναι ένα τρελοκομείο. Δηλαδή βλέπουμε μια προσέγγιση του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Πούτιν. Την ίδια ώρα ο Τραμπ συνεχίζει και πουλάει όπλα τα οποία πάνε στην Ουκρανία. Η Κίνα είναι χωρίς αμφιβολία ένας μεγάλος παίκτης με τον οποίο επίσης η Ελλάδα είχε καλή σχέση, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια γκρίνια. Υποθέτω ότι είναι από την αμερικανική πλευρά να κόψουμε τους όποιους δεσμούς. Έχουμε διαρκώς, νομίζω, ανοιχτό το θέμα της Κόσκο. Γι' αυτό γίνεται και αυτή η ιστορία με το λιμάνι της Ελευσίνας. Ναι, η Ελλάδα είναι βέβαιο ότι δεν έχει αντιληφθεί. Δεν έχει αντιληφθεί. Έχει αντιληφθεί, αλλά δεν διαθέτει τις πολιτικές δυνάμεις που θα θελήσουν, έτσι να το πω πολύ λαϊκά, να παίξουν μπάλα πάνω σε αυτές τις αλλαγές, όπου μπορεί και όσο τις επιτρέπει το μέγεθος της Ελλάδος. Εγώ δεν λέω ότι θα αλλάξουμε τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Μπορούμε όμως να παίξουμε στις ρογμές αυτών των εξελίξεων. Δεν βλέπω καμία διάθεση να το κάνουμε. Και βέβαια το πιο σοβαρό ζήτημα για μας και από την Αμερική και από τη Ρωσία και από την Κίνα είναι αυτό που λέγεται Ευρώπη. Πλέον, επειδή θα θυμάστε κι εσείς ότι το 2015 όποιος τολμούσε να ψελίσει ότι μήπως να φτιάξουμε και ένα σχέδιο B για να το έχουμε συρτάρι, όχι να το εφαρμόσουμε. Πήγαινε στην πυρά κατευθείαν, δηλαδή δεν μπορούσε να βάλει δεύτερη φράση. Μόνο που έλεγε σχέδιο B, γιατί ρε παιδιά, μπορεί αυτό το μαγαζί να κατεβάσει ρολά. Από το Brexit και μετά και οι εξελίξεις που ακολούθησαν, αυτά που γίνονται τώρα στη Γερμανία, στην κατάσταση που είναι η Γερμανία, δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει στη Γαλλία. Περνάει από κανένας το μυαλό ότι μπορεί να βλέπουμε ένα pullover να ξυλώνεται και απλά να μην θέλουμε να το παραδεχτούμε. Και σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα τι ακριβώς θα κάνει? Θα μείνει στο δόγμα μένουμε Ευρώπη? Γιατί η εικόνα της Ευρώπης, ειδικά στη διαχείριση της κρίσης στην Ουκρανία, δεν συζητάω για τις άλλες τώρα, Μέση Ανατολή είναι ανύπαρκτη. Είναι για ψυχίατρο, όχι για ψυχολόγο, ούτε καν για ψυχολόγο, για ψυχίατρο.
1: Πάντως αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, διότι ακόμα και στα μνημόνια θεωρούσαμε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να φύγει από την Ευρώπη, διότι η Ευρώπη είναι μια μεγάλη δύναμη, όπως η Αμερική και οτιδήποτε, αλλά πλέον δεν ξέρω αν η Ελλάδα θα συνεχίσει. Και η Ευρώπη δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Τώρα καταλαβαίνετε, είναι το θέμα. Επίσης υπάρχουν και εναλλακτικές, λέμε εμείς τώρα, μπορεί να είσαι αδέσμευτος, αλλά υπάρχουν και εναλλακτικές BRICS, εάν θέλουμε. Που το συζητάμε και εκεί πέρα. Το θέμα είναι να το
0: Τώρα
1: συζητήσουμε, δεν να το κάνουμε.
0: διαπιστώνετε εσείς στο ελληνικό πολιτικό σύστημα να υπάρχουν τέτοιοι προβληματισμοί? Εγώ δεν λέω αν είναι σωστό ή όχι να πάμε ή να συζητήσουμε για τους BRICS. Δεν προτείνω λύση. Και εδώ, επειδή πολλές φορές κάποιοι λένε ώρα και τι προτείνουν, οι δημοσιογράφοι δεν είναι για να προτείνουν λύσεις. Τα έχουν παρεξηγήσει τα πράγματα λίγο. Μπορεί να έχουμε τις απόψεις μας, να τις εκφράζουμε. Εντάξει, έχουν το ίδιο βάρος με την άποψη του κάθε πολίτη. Το ότι ξέρουμε δύο πράγματα παραπάνω δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά το παιχνίδι και το σχέδιο το κάνουν οι πολιτικοί. Αυτή είναι η δουλειά τους. Μάλιστα, ζητάνε και αύξηση τώρα οι βουλευτές, όπως θα διαβάσατε ίσως στα επιδόματα των επιτροπών που συμμετέχουν και στο επίδομα ενοικίου. Ζητάνε αύξηση. Λοιπόν, το τι θα κάνουμε είναι θέμα των πολιτικών κομμάτων. Να φτιάξουν μια ατζέντα. Αλλά εγώ δεν βλέπω κανένα κόμμα να έχει κάποια έτσι ατζέντα που να διαφέρει από τα δίπλα. Όλοι είναι λίγο πολύ, τουλάχιστον αυτοί που θέλουν να διεκδικήσουν ή πιστεύουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν την εξουσία ή μια συμμετοχή σε μια συγκυβέρνηση, ας πούμε. Όλοι λίγο πολύ λένε το ίδιο και γι' αυτό ο κόσμος εδώ είναι και σε μια απόγνωση. Δηλαδή, εντάξει, τώρα αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Έχουμε σαφώς την πιο άθλια κυβέρνηση όλη τη μεταπολίτευση και δεν αναφέρομαι μόνο στις υποθέσεις που χαρακτηρίζονται σκάνδαλα ή είναι σκάνδαλα, θα το δούμε αυτό. Μιλήσαμε αρκετή ώρα για την εξωτερική πολιτική. Δεν έχει υπάρξει πιο άθλια κυβέρνηση στην εξωτερική πολιτική. Όλοι κρατούσαν κάποια προσχήματα. Δεν υπάρχουν ούτε καν αυτά τα προσχήματα. Κι όμως είναι, όπως λένε δημοσκοπήσεις, μπροστά. Και αντιθέτως τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν εισπράττουν τίποτα από μια φθορά η οποία λογικά έρχεται μετά από 7-8 χρόνια διακυβέρνησης, με όλα αυτά που έχουν γίνει και με όλα αυτά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση.
1: Δηλαδή, δεν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια λύση ή κάποια εναλλακτική αυτή τη
0: Εντάξει,
1: στιγμή?
0: κάποια λύση θα βρεθεί. Κάποια λύση θα βρεθεί, κάποια μορφή τη κυβέρνηση, κάποια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Θα ξαναεκλεγεί ο κ. Μητσοτάκης, δεν το ξέρω. Εγώ μετά τι εκλογέ του 23 δεν κάνω καμία πρόβλεψη πλέον. Έτσι, εκεί είναι ένα γενικότερο θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει και όλους μας ως κοινωνία. Δηλαδή, λίγους μήνες μετά από 57 νεκρούς, που ακόμα και αν υιοθετούσαμε όλοι, χωρίς καμία αντίρρηση, το πρώτο αφήγημα της κυβέρνησης, ότι έφταιγε ο Σταθμάρχης δηλαδή μόνο, το Σταθμάρχη κάποιος το διόρισε εκεί και ξέρουμε καλά ότι ο άνθρωπος δεν είχε καμία ιδέα από τη δουλειά που το βάλα να κάνει. Άρα, νομίζω ότι σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα αυτό το θέμα θα μετρούσε πάρα πολύ, ακόμα και γινόταν δεκτή η δικαιολογία της κυβέρνησης. Είδαμε ότι δεν μέτρησε. Άρα όλοι μας πρέπει να βάλουμε λίγο το μυαλό μας να σκεφτεί.
1: Πριν από, νομίζω, πάνω από δεκαετία, όταν είχαμε μπει στα μνημόνια, κάποιος Γερμανός πολιτικός είχε πει μεταξύ σοβαρού και αστείου, νομίζω σοβαρά τα έλεγε, ότι να πουλήσουμε την Ακρόπολη. Και όσοι είχαν μυαλό και λογική, είπανε ότι αυτά τα πράγματα δεν τα συζητάμε. Αυτή τη στιγμή ξαναήρθε στο προσκήνιο ότι πρέπει να πουλήσουμε την Ακρόπολη και γενικά τα έχουμε νοικιάσει τα περισσότερα. Να ξέρετε, εδώ πέρα στην
0: Ναι,
1: Αυστραλία,
0: είναι νοικιασμένα, ναι.
1: 28 Οκτωβρίου θα έρθουν οι Εύζωνες, θα έρθουν στο Σίδνεϊ και στην Καμπέρα. Και όταν πήραν τηλέφωνο κάποιοι από Μελβούρνη, γιατί λέει δεν έρχονται και σε εμάς, λέει οι Εύζωνες, λέει, έρχονται με τα χρήματα ιδιωτών. Άρα δεν μαζέψατε πολλά χρήματα στην Μελβούρνη για να φέρουμε τους Εύζωνες. Άρα και οι Εύζωνες γίνανε ένα θίασος. Μην πω για τους νεκρούς
0: Μάλιστα.
1: πιλότους σε ιδιωτικό σόου, γιατί επειδή είμαι από την Ηλία και πώς να το πω, νομίζω ότι τον
0: Ναι.
1: ήξερα τον έναν πιλότο, έγινε και αυτό το πράγμα.
0: Να σας
1: Το θέμα.
0: ενημερώσουμε, σήμερα έχουμε θέμα ότι επειδή μετά την συντριβή του αεροσκάφου έγιναν οι γνωστές δηλώσεις ότι θα διερευνηθεί η υπόθεση και τα λοιπά, όλα αυτά που έχουμε ακούσει, άλλαξαν την εισαγγελέα που είχε αναλάβει την έρευνα, γιατί ζήτησε κάποια πράγματα, θα δημοσιεύσουμε κάποια στιγμή τι ζήτησε, τα οποία δεν ήταν ευχάριστα, και άλλαξαν εισαγγελέα, τόσο απλά. Εντάξει, αυτά, επειδή υπάρχει και η λογική εδώ και δικαιολογημένα από τον κόσμο ότι όλοι οι ίδιοι ήταν. Λυπάμαι που το λέω, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Πρέπει να υπάρχει μια ζυγαριά γιατί έχουμε μπλέξει.
1: Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε ένα, ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή?
0: Εγώ νομίζω μετά από τα Τέμπη φάνηκε αυτό, ότι είναι ότι ο πολίτης νιώθει ότι δεν μπορεί να βρει το δίκαιο του πουθενά. Η δικαιοσύνη είναι η νούμερο ένα επιλογή που πρέπει να έχει κάθε πολίτης. Και αυτό έχει προκαλέσει και όλη αυτή την αφασία που λέμε ότι έχουμε. Όλοι μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν με ξέρω. Το ότι αναρωτιόμαστε μεταξύ μας γιατί δεν αντιδρούμε. Σου λέει ο άλλος, εντάξει, βγήκε 1,5 εκατομμύριο κόσμος στην Αθήνα για τα Τέμπη. Και λοιπόν, υπάρχει δηλαδή ένα σημαντικό πρόβλημα που εγώ το επικεντρώνω εκεί, στο ότι νιώθεις ότι δεν μπορείς να βρεις κάπου το δίκιο σου.
1: Θεωρείτε ότι αυτό συμβαίνει μόνο τελευταία ή έχει κάποια αφετηρία? Διότι όσο και αν το κάνουμε, εγώ αφετηρία για παράδειγμα βλέπω από τα μνημόνια και μετά. Ξέρετε, όσο τα μνημόνια έχουν φύγει από το συλλογικό ασυνείδητο του κόσμου και δεν λέμε ότι φταίνε τα μνημόνια, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στις ράγες των μνημονίων, ακόμα και αν δεν υπάρχουν, ακόμα και αν λέγονται άλλα ονόματα. Όλα αυτά τα οποία λέγανε ότι θα συμβούν με τα μνημόνια, δηλαδή ιδιωτικοποίηση των πάντων, η Ελλάδα θα γίνει Airbnb, θα γίνει από χώρα χώρος, ότι δεν θα έχουμε τα ίδια δικαιώματα διότι μπορεί να βρισκόμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα είμαστε Ευρωπαίοι, δεν είναι ευρωπαϊκό έδαφος, δεν είναι ελληνικό έδαφος. Αυτά γίνονται τώρα. Δηλαδή, ξέρετε, επειδή ζω στην Αυστραλία και πολλές φορές δεν βλέπω τι γίνεται στην Ελλάδα, παρατηρώ ότι το Κοσμοτέ έγινε Ματζέντα, το ΟΠΑΠ έγινε All-in.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ζούμε τώρα τις επιπτώσεις των μνημονίων. Γι' αυτό και ξέρετε, σε συζητήσεις που γίνονται σε παρέες, διαπιστώνεις ότι κάποιοι λένε ότι η ψυχολογία μέσα στη δίνη των μνημονίων ήταν ίσως λίγο, όχι καλύτερη, πώς να το πω τώρα, είχες μια ελπίδα ότι θα βγούμε από τα μνημόνια, άρα δεν μπορεί να πάει χειρότερα το πράγμα. Και τώρα συνειδητοποιούμε ότι μπορεί να πάει και χειρότερα. Γιατί τώρα ζούμε τις συνέπειες αυτών που έχουν υπογράψει. Τις βλέπουμε δηλαδή χειροπιαστά στην καθημερινότητα.
1: Και ήθελα να πούμε για το μεγάλο ελέφαντα στο δωμάτιο. Για τις επερχόμενες εκλογές, ακούγεται ανησυχία για τρομοκρατία, ψηφιοποίηση και ιδιωτικές εταιρείες που μετρούν τις ψήφους.
0: Ναι.
1: Πόσο βάσιμη είναι αυτή η ανησυχία για την ακεραιότητα της διαδικασίας?
0: Είχαμε κάνει μια εκπομπή με τον Φεντερικό Καράσκο και μίλησε για τις τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν. Εντάξει, σε ποια χώρα, ας πούμε, μια ιδιωτική εταιρεία που θα είχε την ευθύνη των εκλογών θα είχε σχέση με εταιρεία που είχε εμπλακεί παλιότερα, δεν ξέρω αν έχει ακόμα εμπλοκή, με εξοπλισμούς και θα διαπίστωνες ότι παίρνει και δουλειές από το δημόσιο, δεν θα υπήρχε αυτή η ανησυχία. Ως ερώτημα το θέτω εγώ, δεν λέω ότι θα γίνει κάτι προς Θεού, δεν λέω κάτι, αλλά προσπαθώ να δικαιολογήσω αυτό που περιγράφεται ως κλίμα εδώ στην Ελλάδα. Αυτές οι αφορμές δημιουργούν αυτό το κλίμα. Λογικό δεν είναι?
1: Ξέρετε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ελευθερία του λόγου και τώρα τελευταία με διάφορες έτσι τίες η ελευθερία του λόγου φημώνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παντού στο Facebook ή οτιδήποτε. Εσείς πώς βλέπετε την ελευθερία του λόγου στη δημοσιογραφία και σε αυτό το οποίο κάνετε αυτή τη στιγμή?
0: Εγώ θα πρέπει να ομολογήσω και δεν με τιμά που το λέω ότι πολλές φορές αυτολογοκρινόμαστε γιατί κινούμαστε, ξέρουμε ότι κινούμαστε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο όπου υπάρχουν πολλές παγίδες, όπου πολλοί θα τους άρεσε να δώσουμε μια αφορμή για να εμπλακούμε σε δικαστικές διαμάχες χρόνων κτλ. Γιατί γι' αυτό γίνονται οι αγωγές και οι μηνύσεις περισσότερο στους δημοσιογράφους. Προφανώς υπάρχει θέμα, προφανώς υπάρχει μια πίεση την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος και επειδή και εσείς και εμείς δεν μας αρέσει να γκρινιάζουμε, αλλά υπάρχουν διάφοροι νομότυποι τρόποι για να πιεστείς. Να πω ένα έτσι απλό τώρα, μια και μου δίνετε την ευκαιρία και το έχω και μέσα μου, για να είσαι νόμιμος ως ιστοσελίδα στην Ελλάδα, πρέπει να μπει στο Μητρό Ηλεκτρονικού Τύπου. Υπήρχε Μητρό ηλεκτρονικού τύπου, το είχε φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν μια διαδικασία που υπήρχε μια ταυτοποίηση για κάθε ιστοσελίδα και αυτό είναι απολύτως λογικό. Γιατί αν γράψει κάτι που είναι συκοφαντικό ή εκβιαστικό ή δεν ξέρω τι, να ξέρει ο άλλος ότι ο Καρβουνόπουλος έχει το Μιλιτέρ, άρα πάμε και πιάνουμε τον Καρβουνόπουλο. Εδώ φτιάξαν λοιπόν ένα Μητρό ηλεκτρονικού τύπου, στο οποίο εκτός το συζητάνε, και εγώ δεν ξέρω τι από χαρτούρα, σε υποχρεώνουν με βάση τα έσοδα που δηλώνει να προσλάβεις και κόσμο. Η δικαιολογία που θα πούν είναι ότι εμείς πάμε να πολεμήσουμε, να καταπολεμήσουμε την ανεργία. Το ότι μπορεί να κλείσει ιστοσελίδα επειδή δεν αντέχει τις προτεπόμενες θέσεις που σε υποχρεώνουν να έχεις, δεν τους απασχολεί. Και το πιο φοβερό που αντιμετώπισα είναι ότι επειδή εμείς πρέπει να έχουμε τέσσερις εργαζόμενους, πριν φύγω για διακοπές, ενημερώθηκα λοιπόν από τον λογιστή ότι από το Μητρό μας είπαν ότι δεν μπορούμε να έχουμε τρεις δημοσιογράφους και έναν υπάλληλο. Πρέπει υποχρεωτικά να έχουμε δύο δημοσιογράφους και δύο υπαλλήλους. Και όταν του απαντήσαμε ότι εμεί εδώ κάνουμε δημοσιογραφική δουλειά, τι να σου κάνουμε του υπαλλήλου, που όχι. Δεν ξέρω αν αυτά επειδή μα κάνουν και μα κουράνε και το δάχτυλο περί ελεύθερη οικονομία συχνά πυκνά, αν τα είχε σκεφτεί και ο Στάλιν στη δική του οικονομία. Λοιπόν, είναι όμω ένα τρόπο γιατί σου λέει εντάξει, πόσο θα αντέξει να πληρώνει εισφορές έχοντα εργαζόμενου που δεν του χρειάζεσαι. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα κλίμα το οποίο ο κόσμο δεν μπορεί να το καταλάβει, ακόμα και με φίλου να το συζητήσει, σε λένε υπερβολικό. Και σου λέει, μα αφού γράφει εναντίον της κυβέρνησης. Ναι, εντάξει, δεν γράφω όλα όσα μαθαίνω. Και έχω και μία πίεση, η οποία δεν ξέρω πόσο αυτή η πίεση θα με κρατήσει να είμαι βιώσιμος. Αυτό είναι μια μορφή λογοκρισίας που δεν μπορεί να την καταλάβει ο κόσμος.
1: Ξέρετε, κύριε Γραβουνόπουλε, έχετε ένα προνόμιο που το έχουν λίγοι άνθρωποι, να μιλάτε με πάρα πολλούς ανθρώπους, να σας λένε τις εμπειρίες τους, να σας λένε τις γνώσεις τους και στο τέλος να τα βλέπετε πιο σφαιρικά από κάποιους άλλους που ίσως λόγω δουλειάς ή ζωής δεν είχαν τη δυνατότητα όπως εσείς. Από όλους αυτούς που συζητάτε, πώς βλέπετε το μέλλον της Ελλάδας και γενικά το μέλλον του κόσμου, δηλαδή, διότι με ενδιαφέρει, ξέρετε, θέλω να υπάρχει ένας λόγος να ζήσω παραπάνω. Δηλαδή, πώς το πω.
0: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι πρέπει να πιαστούμε από αυτό που λέμε ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Και επειδή ο πλανήτης έχει ξαναπεράσει, αν δούμε την ιστορία, πολύ δύσκολες καταστάσεις, ίσως και δυσκολότερες από αυτά που ζούμε σήμερα και εμάς μπορεί να μας φαίνεται βουνό, Νομίζω ότι πρέπει να ελπίζουμε. Εμείς να σας πω ελπίζουμε, γιατί συνεχίζουμε να καλούμε νέο κόσμο εδώ, νέους επιστήμονες, και βλέπουμε ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να πάει το καράβι παρακάτω. Προφανώς πρέπει να περάσουμε από κάποια ακόμη μεγαλύτερη κρίση για να πάρουν το τιμόνι κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να αλλάξουν πορεία, να μας πάνε σε πιο ήρεμα νερά, να μας πάνε επιτέλους σε ένα λιμάνι. Δεν ξέρω αν εγώ είμαι πολύ μεγαλύτερος από εσάς, θα το προλάβω, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να ελπίζω ότι τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, αν κάνω εγγόνια, θα ζήσουν σε μια καλύτερη κατάσταση. Δεν θέλω να πιστέψω ότι πάμε σε μια διαδικασία απόλυτης καταστροφής. Ναι, ανησυχώ ότι θα περάσουμε από πολύ δύσκολες καταστάσεις, αλλά πιστεύω ότι το ξέφωτο υπάρχει.
1: Το λέω αυτό διότι, ξέρετε, η Ελλάδα είναι πάρα πολύ κρίμα να σταματήσει να υπάρχει, όχι επειδή είναι χώρα μου, όχι επειδή είμαι Έλληνας, αλλά επειδή έχουν μια ιστορία, έναν πολιτισμό, μια κοσμοθέαση. Μπορούμε να δώσουμε κάτι στο παγκόσμιο, έτσι, στερέωμα, και είναι κρίμα όλο αυτό το πράγμα να το πετάμε στα σκουπίδια και να το αφήνουμε σε ανθρώπους που σε άλλες συνθήκες δεν θα ήταν. Δηλαδή, βλέπεις παλιότερες προσωπικότητες, παλιότερους πρωθυπουργούς, πολιτικούς και ξένους και Έλληνες και λες, αυτοί, ναι, ήταν οκ. Okay. Αυτή τη στιγμή βλέπω ανθρώπους που είναι κατώτερο επίπεδο. Δηλαδή, τι να πω.
0: Για να το πάμε λίγο πρακτικά, επειδή ο κόσμος, εγώ καταλαβαίνω ότι ένας άνθρωπος, τον έχω πάντα στο μυαλό μου αυτόν τον άνθρωπο, ότι επιστρέφει από τη δουλειά του μετά από 13 ώρες και το να του βάζουμε τέτοιους προβληματισμούς μπορεί να του είναι πολύ βαρύ. Ας πάμε βήμα-βήμα. Ας αποφασίσουμε ότι πρέπει ο καθένας μας ξεχωριστά να κινητοποιηθεί και η πρώτη κινητοποίηση είναι να πάμε να ψηφίσουμε. Ό,τι θέλει ο καθένας. Από το κόμμα του 0,01% μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά ας σταματήσουμε αυτή τη λογική. Εμένα δεν με αφορά αυτό που γίνεται και όλοι οι ίδιοι είναι. Καταλαβαίνω τη λογική του όλοι οι ίδιοι είναι, γιατί όλοι πάνε τη χώρα σε μια κατεύθυνση, αλλά δεν είναι οι ίδιοι αν βάλουμε άλλες μονάδες μέτρησης. Άρα πρέπει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα και το πρώτο είναι να κινητοποιηθούμε, να συμμετέχουμε στην εκλογική διαδικασία. Αυτή είναι η άποψή μου. Και βέβαια σε δεύτερη φάση θα συμμετέχουμε και σε κοινωνικές διαδικασίες, να θυμηθούμε ότι μπορούμε να ξαναφτιάξουμε σωματεία, να γνωριστούμε μεταξύ μας, να σηκώσουμε λίγο το κεφάλι από αυτό το ρημάδι το κινητό, που βλέπω ζευγάρια σε εστιατόρια, νέα παιδιά και ο καθένας κοιτάει το κινητό του, αντί να κοιτάζονται μεταξύ τους. Λοιπόν, αυτά τα απλά πραγματάκια να ξεκινήσουμε να κάνουμε, που είναι πολύ εύκολα, θέμα απόφαση είναι, και σιγά σιγά νομίζω θα βρούμε το δρόμο μας.
1: Έχετε ένα δίκιο, διότι μέσα από το Μιλιτέρ υπήρχε μια συνέντευξη που μ' άρεσε, ενός ψυχολόγου, καθηγητή Πανεπιστημίου, του κύριου Ανδρουλιδάκη, για το συλλογικό τραύμα. Και θέλω να σας πω ότι με έχει επηρεάσει σε ένα μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, λόγω ότι είμαι στο YouTube εδώ και πάρα πολύ καιρό, ενώ, αλλά σαν δημιουργός είμαι λίγο καιρό, παρατηρώ ότι πάρα πολλοί στα σχόλια έχουν μια αρνητικότητα, έχουν μια κακία, έχουν μια κατάσταση που βρίζουν όχι μόνο εμένα, όχι μόνο τον καλεσμένο μου, αλλά και
0: Ναι, ναι, ναι,
1: μεταξύ
0: ναι.
1: τους. Και
0: Είναι η λογική αυτή ότι που λένε, έτσι να το πω πολύ συνοπτικά, και το 2015 κάναμε την επανάστασή μας και είδαμε τι έγινε. Λοιπόν, όποιος θέλει να κάτσει και να κλαίει για το τι έγινε το 2015, είναι απόλυτο δικαίωμά του. Και να αντιδρά όπως περιγράψατε μόλις τώρα. Έχουν περάσει 10 χρόνια, 11 χρόνια. Λοιπόν, ή θα κάτσουμε να κλαίμε για την καρπαζά που φάγαμε, ή θα δούμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Ο καθένας λοιπόν θα πάρει τις αποφάσεις του και το δρόμο του και ανάλογα με τις αποφάσεις του θα αντιδρά ακόμα και μέσα στο YouTube με το τι σχόλια θα γράφει. Και εγώ έχω τέτοιες περιπτώσεις. Δεν σας κρύβω ότι πολλές από αυτές, και δεν ντρέπαμε να το πω, τους αποκλείω από το κανάλι. Εάν είναι και υβριστικά τα σχόλια εννοώ, ή συκοφαντικά, γιατί έχουμε και τέτοια. Τώρα, εντάξει, αν κάποιος εκδηλώνει τον εκπαιδευτικό με αυτόν τον τρόπο, εντάξει, μπορεί να τον εκδηλώνει, αλλά δεν είναι ούτε χρήσιμο ούτε ωφέλιμο. Και για τον ίδιο πρώτα απ' όλα, αλλά και για όλους μας. Λοιπόν, ή θα κάτσουμε να κλεγόμαστε για ό,τι έγινε πριν από 10 χρόνια, ή θα δούμε τι μπορεί να γίνει από, αν μπορεί να γίνει κάτι από εδώ και πέρα. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Ξέρετε, είχαμε τα Τέμπη, έχουμε τις καταστροφές, τις πυρκαγιές, φέτος δεν είχαμε και πολλές. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ζεις από θαύμα και πλέον η Ελλάδα είναι τόσο δημοκρατική χώρα που δεν έχει σημασία αν είσαι πλούσιος ή φτωχός. Πλέον έχουμε φτάσει σε τέτοια κατάσταση, σε τέτοια εντροπία όπου δεν έχει σημασία ποιος είσαι. Μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να είσαι το επόμενο θύμα. Ζούμε σε αυτή την κατάσταση. Πού είναι το θέμα, πού θέλω να καταλήξω. Πού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω ότι ίσως ήρθε η ώρα ο καθένας ξεχωριστά να πάρει την ευθύνη και όπως είπατε να ψηφίσει, αυτό είναι το πρώτο βήμα, και να αναλογιστούμε όλοι ότι εάν θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, να αλλάξουμε πρώτα τον εαυτό μας και θα αλλάξει και ο κόσμος και όπως το λέει το παλιό το σύνθημα, μην θρηνείτε, οργανωθείτε.
0: Πολύ ωραία, δεν το έχω ακούσει. Θα συμφωνήσω απολύτως. Θα συμφωνήσω απολύτως. Μη θρυνείτε, οργανωθείτε.
1: Έχετε κάτι να προσθέσετε τελευταίο?
0: Όχι, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ήταν πολύ ευχάριστη κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ και κύριε Πάρη, ευχαριστώ για την ανάλυση και την καθαρή ματιά. Και όπως λέει κάποιος, πάτρια ο μουέρτε.
0: Πού το θυμηθήκατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: Δεν
0: πολύ.
1: το έχω ξεχάσει ποτέ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Φίλοι μου, εσείς τι πιστεύετε? Γι' αυτό γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Αν βρήκατε χρήσιμη αυτή την συζήτηση, ξέρετε τι να κάνετε. Like και εγγραφή για να μην το χάσετε την επόμενη ανάλυση. Και αν θέλετε να βοηθήσετε περισσότερο, μπορείτε να το κάνετε με μια δωρεά μέσω PayPal. Ο σύνδεσμος είναι κάτω στην περιγραφή ή γίνετε μέλη του καναλιού. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αν φτάσει το κυβότιο στην Πολυκάπα, κερδίσαμε τον πόλεμο. Αν όχι, τον χάσαμε.
2: Το κυβότιο, το εμβληματικό μυθιστόρημα του Άρη Αλεξάνδρου για 10η χρονιά στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
1: Και αν νομίζετε ότι μπορείτε να το γεμίσετε με το πτώμα μου, τι περιμένετε και δεν με στείλετε στα 6 βήματα στον τοίχο.
2: Το κυβότιο, με το Φώτη Μακρύ, κάθε Παρασκευή στις 9, στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Ένας ποντικός βγήκε βόλτα στο βαθύ σκοτεινό δάσος. Ψάχνοντας το φουντούκι του, συνάντησε την Αλεπού, την Κουκουβάγια και το φίδι που πάει σε όλα τα πάρτι. Θα καταφέρει να σωθεί ο ποντικός μέσα από την ιστορία του τρομερού Γκρούφαλο? Εξάλλου δεν υπάρχει Γκρούφαλο. Ή μήπως υπάρχει?
5: Το Γκρούφαλο. Από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Εισιτήρια στο more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου? Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
8: Καλώς ήρθατε.
9: Καλώς σας βρήκα για άλλη μια φορά.
8: Γαλλία είναι το θέμα μας. Φυσικά, εφόσον σας έχουμε εδώ και εφόσον η επικαιρότητα το επιβάλλει, με τις μαθητικές κινητοποιήσεις, να το πω, βία επεισόδια, να το πω. Τι συμβαίνει στη Γαλλία και οι μαθητές πυρπολούν τη χώρα τους?
9: Λοιπόν,
8: τι είναι κάτω από αυτή την οργή, πέρα από τα συνθήματα και πέρα από το.
9: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Πέρα από αυτό που βλέπουμε, δηλαδή μια, ας το πούμε, νεολαία να εξεγείρεται, γιατί για εξέγερση πρόκειται, δεν πρόκειται απλώς για διαδηλώσεις, πρόκειται για εξέγερση. Να εξεγείρεται και να φτάνει στο σημείο μιας καταστροφικής ρήξης με το περιβάλλον, τα σχολεία και ούτω καθεξής, βρίσκεται ένα πρόβλημα πολιτικό. Ένα μεγάλο πολιτικό πρόβλημα, το οποίο ξεκίνησε με τη δεύτερη εκλογή Μακρόν. Ο κύριος Μακρόν υπέκλεψε τις εκλογές, δίνοντας υποσχέσεις στους Γάλλους και ειδικά στους συνταξιούχους ότι δεν θα πειράξει το συνταξιοδοτικό. Αμέσως την επόμενη εβδομάδα το ξεκίνησε. Οι συνταξιούχοι αντέδρασαν και ψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή την κυρία Λεπέν και τον κύριο Μελανσόν, στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Η οποία αντιπολίτευση ελέγχει το κοινοβούλιο. Άρα ξεκινάει περίπου μερικούς μήνες μετά τη δεύτερη του προεδρία ένα τεράστιο θεσμικό πρόβλημα, όπου ο κύριος πρόεδρος της Γαλλίας, ο κύριος Μακρόν, έχει απέναντί του όλο την πλειοψηφία του γαλλικού κοινοβουλίου. Δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Παίρνει τις αποφάσεις με το 49,3, το οποίο είναι ένα διάταγμα το οποίο ο κύριος Ντεγκόλ είχε εφεύρει τότε που ήταν πρόεδρος, για να εμποδίσει τους κομμουνιστές να απειλήσουν το κοινοβούλιο και τη δημοκρατία. Το χρησιμοποιεί ο κύριος Μακρόν για να μπορέσει να περάσει το νομοσχέδιο. Το αποτελέσματα τα ξέρουμε, κάθε λίγο αλλάζουν κυβερνήσεις, διότι δεν μπορεί να σταθεί κοινωνικά αυτό το πρόβλημα, και έτσι το κοινωνικό πρόβλημα είναι τεράστιο. Ποιο είναι το κοινωνικό πρόβλημα τώρα? Έχουμε μια Γαλλία χωρισμένη στα δύο. Μια Γαλλία η οποία είναι από τη μία πλευρά η μη προνομιούχη και από την άλλη πλευρά η προνομιούχη. Η προνομιούχη είναι υποστηριζόμενη από μια οικονομική ολιγαρχία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της παγκοσμιοποίησης, και οι μη προνομιούχοι, οι οποίοι μονίμως και συνεχώς αυξάνονται, είναι στρώματα κοινωνικά τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια της Γαλλίας, όχι μόνο στην περιφέρεια του Παρισιού, στην περιφέρεια της Γαλλίας, και το αποτελούν νεολαία, εργαζόμενοι και όλοι αυτοί οι οποίοι υφίστανται λόγω του πολέμου της Ουκρανίας την συνεχής περικοπές. Αφορμή λοιπόν δίνει το μπάτζετ του προϋπολογισμός, με συγχωρείτε καμιά φορά ξεχνάω, προϋπολογισμός που ετοιμάζει ο κύριος Λεκορνιού, ο οποίος ακόμη δεν τον έχει περάσει και είναι συνέχεια σε διαπραγματεύσεις και στα πλαίσια του πολέμου της Ουκρανίας και της πολεμικής βιομηχανίας που θέλει να φτιάξει η Γαλλία και μέσω αυτής η Ευρώπη, μειώνει και άλλο την παιδεία και τον πολιτισμό, κυρίως την παιδεία.
8: Πώς μετατρέπεται όμως αυτή η... το ανικανοποίητο για τα απαραίτητα για την παιδεία σε έξαρση βίας, γιατί δεν είναι δίπλα το ένα συνέστημα στο άλλο. Τι είναι το υπόβαθρο, συνεπώς, το συναισθηματικό και το κοινωνικό που αναγκάζει σε τέτοια εξάπλωση τόσο βία φαινόμενα, σε τόσο νέους μαθητές. Αυτό λοιπόν, είναι η απορία η μεγάλη.
9: Ναι. Καταρχήν, το πρόβλημα το τυπικό, η αφορμή, δίνεται από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, ενώ είχαμε, ξέρω εγώ, 20 μαθητές στην τάξη, 15, τώρα έχουμε, ξέρω εγώ, το διπλάσιο στις τάξεις με λιγότερους καθηγητές. Άρα έχουμε πρόβλημα εκπαιδευτικό, διότι τα παιδιά δεν μπορούν να προχωρήσουν στις σπουδές και έχουν έλλειψη καθηγητών. Δεύτερον, τώρα που είχαμε τον καύσωνα, τα σχολεία δεν είχαν τα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσουν να δροσιστούν οι μαθητές, δηλαδή να γίνει μια φυσιολογική, ας το πούμε, εκπαιδευτική λειτουργία. Άρα έχουν προβλήματα εκπαιδευτικά. Τρίτον, το budget και οι ευκαιρίες και τα βοηθήματα συνεχώς μειώνονται μέχρι να πλησιάζουν την κατάργησή τους. Αυτό είναι η αφορμή. Η αιτία όμως από κάτω είναι μια νεολαία η οποία θέλει να ονειρεύεται, θέλει μια καλύτερη ζωή. Μια νεολαία η οποία βρίσκεται συνέχεια στο περιθώριο και την οποία υποχρεώνουν να γίνουν όλοι τους, ας το πούμε, υπάλληλοι της τεχνολογίας. Μια νεολαία η οποία ευτυχώς, για μένα, δείχνει ότι δεν έχει πεθάνει, δεν έχει χαθεί, δεν έχουν μπει στη λογική του μετά-ανθρώπου, δηλαδή ενός ανθρώπου ο οποίος έχει χάσει τα αισθήματά του και ο οποίος απλά υπακούει στις τεχνολογικές διαταγές. Αυτή η νεολαία, παρότι χειρίζεται άριστα τεχνολογία, ζητάει μια καλύτερη ζωή, καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερη ζωή, θέλει τα όνειρά της να γίνουν πράξη και ζητάει μια καλύτερη οργάνωση. Ζητάει δηλαδή ευκαιρίες οικονομικές και ευκαιρίες εκπαιδευτικές. Αυτή η νεολαία, εδώ και πολλά χρόνια, ειδικά αυτά τρία τελευταία χρόνια που σας είπα, βρίσκεται σε αδιέξοδο. Με βάση αφορμή αυτών των νέων νομοσχέδιων που ετοιμάζεται, του προϋπολογισμού, και με βάση τα προβλήματα, τα πρακτικά τα οποία υπάρχουν στο σχολείο, εξεγείρονται. Η εξέγερση ξεκινάει από την περιοχή του Σεντενή. Αν θυμόμαστε καλά, το Σεντενή ήταν η περιοχή τότε που τους είχε αποκαλέσει αλήτες ο Σαρκοζή. Θυμόσαστε όλοι που είχαμε δει το φιλμ «Το Μίσος», ένα φοβερό φιλμ. Τους είχε αποκαλέσει αλήτες τότε. Τώρα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο δήμαρχος του Σεντενή είναι ο κύριος Μπακαγιώκο, ο οποίος ανήκει στο κόμμα του κυρίου Μελανσόν. Ο δήμαρχος λοιπόν αρνείται να υποταχθεί στους νόμους της κυβέρνησης και τι κάνει, πρώτη πράξη που κάνει, δίνει δωρεάν στα παιδιά του δημοτικού την σχολική εκπαίδευση. Τα πάντα. Βιβλία όλα τα δίνει δωρεάν. Παραβαίνοντας τον κανόνα της κυβέρνησης. Και λέει εγώ από το μπάτζετ το δικό μου θα βρω έναν τρόπο για να μπορούν τα παιδιά του δημοτικού σχολείου να μην μένουν αγράμματα και να μην γίνονται, ας το πούμε, χρήστες ναρκωτικών δεξιά και αριστερά. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει η αφορμή, αλλά την οργή, συγγνώμη δηλαδή που θα το πω, την οργή την προκάλεσε η αστυνομία. Ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι πολύ λάτρης αυτών των δηλώσεων που κάνω, αλλά είναι η αστυνομία η οποία ξεκίνησε το πρόβλημα. Τους χτύπησαν άσχημα, πυροβόλησαν παράδειγμα έναν φοιτητή με χειροβοβίδα κρότου λάμψης στο πρόσωπο. Έχασε το μάτι του, έχασε τα δόντια του. Μιλάμε για παιδιά 14 χρονών. Έτσι θα μιλήσει με αυτά τα παιδιά 14 χρονών, κατεβάζοντας την αστυνομία και τσακίζοντάς τα στο ξύλο. Μια άλλη κοπέλα γλίτωσε τον πνιγμό, το είδαμε όλοι, τελευταία στιγμή που την είχε πιάσει ο αστυνόμος. Έτσι. Αυτό προκαλεί οργή. Έχουμε και τα νέα μέσα
8: κοινωνικής
9: δικτύωσης και αυτό διαδίδεται πάρα αυτά.
8: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, βλέπουμε οπτικά πράγματα που δεν διαβάζουμε. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους με πολύ μεγαλύτερης ηλικίας, σίγουρα μεγαλύτερους των 20 ετών, μη φοιτητές, με κουκούλες, ανθρώπους που φαίνονται εκπαιδευμένοι στο να κάνουν αυτό που κάνουν. Το διαπιστώνετε αυτό το φαινόμενο?
9: Βεβαίως. Αυτό συμβαίνει πάντα σε όλες τις χώρες, σε όλες τις διαδηλώσεις. Δεν σημαίνει ότι το αποδεχόμαστε. Στη Γαλλία αυτή η μερίδα, όπως εδώ έχουμε τα διάφορους γνωστούς άγνωστους στην Ελλάδα, αυτοί ονομάζονται Black Bloc. Τι είναι αυτή? Είναι μια ομάδα. Μια ομάδα με μαύρα, εκ των οποίων, προσοχή, αποκαλύφθηκε ότι ένα μέρος, προσοχή σε αυτό που θα πω, αυτό έγινε χτες, αποκαλύφθηκε ότι ήταν δύο από αυτούς που συνελήφθηκαν από τους μαθητές, ήταν της μυστικής αστυνομίας, οι άλλοι προφανώς είναι κάποιοι αριστεριστές, δεν ξέρω, αναρχικοί, δεν ξέρω τι είναι, οι οποίοι λοιπόν όλοι αυτοί κάνουν μαζικές καταστροφές.
8: Για ποιο λόγο θέλει το κράτος να αποσταθεροποιηθεί λοιπόν, ενισχύοντας αυτούς του είδους διαδηλώσεις, ή θέλει να αμαυρώσει την εικόνα των διαδηλώσεων?
9: Πάμε για εκλογές.
8: Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα μας. Το θέμα είναι η εκλογική κούρσα. Θα πάρω αφορμή για την ερώτηση από μία ανάλυση του Πολίτικο με βάση τρεις συνεντεύξεις που έκανε με Λανσόν, Λεπέν και Ατάλ και συνόψισε τα αποτελέσματα σε τέσσερα σημεία. Θα σας τα πω και αν θέλετε να τα σχολιάσουμε σε επιμέρους αλλά και συνολικοσυνθετικά. Ναι. Την άποψή σας. Λοιπόν, λέει, υπάρχει έλλειψη σύμβλεψης στο ζήτημα της Ουκρανίας. Το θίξατε ήδη. Ο Ατάλ τάχθηκε στεναρά υπέρ της ενίσχυσης της υποστήριξης προς την Ουκρανία. Οι Δε Λεπέν και Μελανσόν υποστήριζαν ότι η παροχή οποιοδήποτε είδους στρατιωτικού εξοπλισμού ενδέχεται να θέσει τη Γαλλία σε κίνδυνο. Δεύτερο σημείο. Ο Μελανσόν δεν εμπιστεύεται καθόλου τη Γερμανία. Οι Γερμανοί, λέει, θέλουν να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης για να κάνουν τι? Πρέπει να το συζητήσουν.
9: Βεβαίως.
8: Σημείο τρίτον. Η Λεπέν εναντιώνεται σφόδρα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσωπικά στην Φοντερ Λάιεν. Επιμένει σε δραστική μείωση της γαλλικής συνεισφοράς στον προϋπολογισμό. Ενδεχομένως να έχει σχέση και με το γαλλικό χρέος για το οποίο χαρακτηρίζει.
9: Πριν από αυτή τα είπε ο Μελανσόν. Τώρα θα στα πούμε σχετικά ένα-ένα.
8: Και ο Ατάλ ακολουθεί τα βήματα του Μακρόν.
9: Προφανώς.
8: Είναι το σημείο τέσσερα.
9: Ήταν ο πρωθυπουργός του.
8: Τι
9: πάμε στο πρώτο. Πάμε στο
8: κούρσα πρώτο. Για την Προεδρία, ναι, στη Γαλλία.
9: Πάμε στο πρώτο. Το θέμα της Ουκρανίας. Πολύ σωστά τα θέσατε. Λοιπόν, η Ουκρανία είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το 80% του κόσμου περίπου, τώρα δεν ξέρω με ακρίβεια, αλλά περίπου, είναι εναντίον του πολέμου. Και όλος αυτός ο κόσμος βλέπει ότι στο όνομα της Ουκρανίας, όπου ο κύριος Μακρόν είναι πρωταγωνιστής, γίνονται οικονομικές θυσίες τεράστιες, γίνονται περικοπές, πάνε να περικόψουν τα πάντα, περικόπτουν τις συντάξεις, περικόπτουν ό,τι τους δίνεται ευκαιρία, το περικόπτουν. Άρα, καταλαβαίνει ο κόσμος ότι στο όνομα της Ουκρανίας ενισχύονται οι πολεμικές βιομηχανίες, ενισχύονται οι ολιγάρχες.
8: Της Γερμανίας οι πολεμικές βιομηχανίες ή και της Γαλλίας?
9: Και της Γαλλίας. Γενικά, οι πολεμικές βιομηχανίες. Τώρα, απλά της Γερμανίας. Η Γερμανία μπήκε ξαφνικά στο παιχνίδι, φτιάχνοντας πολεμική βιομηχανία. Τώρα, γιατί μέχρι πριν μερικά χρόνια η Γερμανία δεν μπορούσε να μπει με στρατό στα πράγματα. Λοιπόν, απλά έχει το μεγάλο κεφάλαιο η Γερμανία. Δηλαδή, αυτή είναι που ενισχύεται περισσότερο. Αλλά για να συνοψίσω. Με βάση αυτή την κατάσταση στην οικονομική, ο κόσμος δεν αντέχει. Υπάρχει και το στεγαστικό, τα νίκια, τα οποία δεν μπαίνει πλαφόν και τα οποία όλο και μεγαλώνουν, και αυτό έχει σχέση, θα το δείτε, και με την Ισπανία. Αρχίζει λοιπόν μια οικονομική κατάσταση, μια οικονομική αναρχία και ανασφάλεια. Τι έχει να πει η κυρία Λεπέν πάνω σε αυτό? Αρχικά έλεγε, ναι, οι Ρώσοι είναι αντίπαλοι μας. Τώρα λέει, όχι, δεν θα πάμε στην Ουκρανία. Η ίδια ακόμη ψάχνει τη θέση της, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, γιατί δεν ξέρει τι θα την ωφελήσει πολιτικά. Καθότι, όπως θα σας εξηγήσω στη συνέχεια, απειλείται ξαφνικά από τον κύριο Μελανσόν. Και ας είναι ακόμη μεγάλη διαφορά. Απειλείται πολιτικά από τον κύριο Μελανσόν, ο οποίος έχει απήχηση στον κόσμο. Τώρα, τι κάνει η κυρία Λεπέν? Επενδύει στο μεταναστευτικό. Αυτό ήταν από την αρχή και συνεχίζει να επενδύει στο μεταναστευτικό. Δηλαδή, λέει ότι πρέπει να ελεγχθεί το μεταναστευτικό κτλ. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Αλλά προσοχή. Το μεταναστευτικό είναι. Η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού είναι από δύο πλευρές. Απ' τη μία για λεγόμενους πολιτικούς λόγους εσωτερικούς που τους χρησιμοποιεί η κυρία Λεπέν. Απ' την άλλη, το πρόβλημα είναι με τα μεγάλα ολιγαρχικά κέντρα που χρησιμοποιούν τους μετανάστες για φτηνό κεφάλαιο μέσα στην οικονομία. Όμως πολιτική θέση επένδυση στην οικονομία δεν έχει πάρει η κυρία Λεπέν. Δεν προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Λέει μείωση του χρέους. Δεν μας λέει τι, πώς, όπως λέει ο κ. Μελανσόν. και δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, για να μην παρεξηγηθώ έτσι. Τώρα, απέναντι στην κυρία Λεπέν, έχουμε τον κύριο Μελασσόν, που είναι το νούμερο 2, και ο οποίος περιέργως μόνος του, παλιότερα, μόνος του είχε 6-7% το maximum. Μόνος του έχει φτάσει περίπου στο 20%, χωρίς ακόμη την ενίσχυση της αριστεράς. Μόνος του, ακόμα. Αυτό είναι η μεγάλη ανατροπή που γίνεται στη Γαλλία. Λοιπόν, ο κύριος Μελασσόν τι λέει? Αφήστε τους μετανάστες ήσυχους, ασχοληθείτε με αυτούς που προκαλούν το μεταναστευτικό, δηλαδή με τους ολιγάρχες και με αυτούς οι οποίοι κάνουν business με τους μετανάστες, τους διακινητές, και ασχοληθείτε με την οικονομία. Μετατρέπει δηλαδή το κεντρικό πρόβλημα από το μεταναστευτικό, το οποίο θεωρεί ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο περισσότερο καλύπτει τις οικονομικές αδυναμίες της χώρας, και γυρίζει προς το ουσιαστικό πρόβλημα, το οποίο λέει οικονομία. Απέναντι σε αυτό ο κύριος Γκαμπριέλ Ατάλ δεν έχει να προτείνει κάτι. Ακολουθεί τη γραμμή Μακρόν. Το κόμμα του έχει συσπηρωθεί. Ο κύριος Μακρόν έχει φτάσει τελευταία δημοσκόπηση 14%.
8: Αυτό θα θέλαμε να μας πείτε. Η πιο πρόσφατη δημοσκοπική εικόνα...
9: 14%.
8: Ποιος είναι πού και ποιος απειλείται από ποιον. Δηλαδή όλα αυτά τα πρόσωπα και οι υπόλοιποι υποψήφοι.
9: Ναι. Η κυρία Λεπέν είναι στο 32, μεταξύ 32 και 34. Σταθερή. Και μάλιστα στις τελευταίες εκλογές πριν από 2 εβδομάδες για την γερουσία, την τοπική γερουσία, κέρδισε ομάδα πλειοψηφούσα, δηλαδή κέρδισε κάποιους γερουσιαστές. Άρα υπάρχει μια άνοδος στην κυρία Λεπέν σε αυτό το τομέα. Αλλά ο δεύτερος που έρχεται, ο κ. Μελασσόν, έχει διπλάσια άνοδο, όπως σας είπα. Φτάνει στο 19-20%. Και λόγω των αυτών των φασαριών που γίνεται, θα αυξήσει και άλλο τη δύναμή του. Διότι πήρε θέση υπέρ των μαθητών. Τους κάλεσε βέβαια να είναι πειθαρχημένοι και να μην υπάρξουν καταστροφές. Το είπε ανοιχτά αυτό. Αλλά είναι υπέρ των αιτημάτων. Τώρα, εάν ο κύριος Λεπέν, ο κύριος Μελασσόν πάρει από την αριστερά, δηλαδή πάρει από τους οικολόγους, από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που θα πάρει, διότι έτσι φαίνεται, πρόβλημα έχει με τους σοσιαλιστές, όπου γίνεται σκληρή μάχη ανάμεσα στην κυρία Σεγκολέντ Ρουαγιάλ που επέστρεψε και στον κύριο Γκλουξμαν, που είναι το μεγάλο νέο αστέρι, σε εισαγωγικά το βάζω, της νέας τάσης των σοσιαλιστών. Ο κύριος Γκλουξμαν λέει όχι στον κύριο Μελανσόν. Η κυρία Ρουαγιάλ λέει το όχι στον κύριο Μελασσόν σημαίνει ναι στη Λεπέν. Και εμείς λέμε όχι στη Λεπέν. Άρα καταλαβαίνετε και στο Σοσιαλιστικό Κόμμα υπάρχει μια εσωτερική μάχη.
8: Αυτό που διαπιστώνω από την περιγραφή σας είναι ότι ο πολλής κόσμος φεύγει από το κέντρο προς τα άκρα.
9: Διαλύθηκε το

0: αυτοί οι δύο θα περάσουν. Μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις δημοσκοπήσεις, αυτοί οι δύο περνάνε στον τελικό γύρο. Εκεί λοιπόν η κυρία Λεπέν, αν πάρει την ευρύτερη δεξιά, είναι το μεγάλο φαβορί. Ο κύριος Μελανσόν όμως, τι στοιχεία έχει στα όπλα του? Έχει, αν πάρει την ευρύτερη συμμαχία της αριστεράς, και πάλι δεν του φτάνει, θέλει να απευθυνθεί και απευθύνεται προς όλους αυτούς σε ένα μεγάλο ποσοστό, ίσως και πάνω από 20%, 25%, που δεν ψηφίζουν, γιατί αυτοί είναι αντικομματοκρατία. Θεωρούν ότι είναι αειδιασμένοι από όλα τα κόμματα, δηλαδή και δεξιά και αριστερά από όλους, και δεν ψηφίζουν. Όμως είναι αντισυστημική αυτή η πλειοψηφία. Απευθύνεται λοιπόν σε αυτούς, γι' αυτό και δεν λέει ότι είμαστε αριστεροί, λέει ο κ. Μελανσόν. Μιλάει για πατριωτικό αντιολιγαρχικό μέτωπο. Άρα λοιπόν. Ναι, πατριωτικό αντιολιγαρχικό μέτωπο. Άρα εκεί λοιπόν.
1: Σημεία των καιρών,
0: πραγματικά. Βέβαια. Εκεί λοιπόν, εάν καταφέρει και πείσει να έρθουν να ψηφίσουν, επειδή είναι τόσο κρίσιμη η Γαλλία, η εκλογή αυτή, η πρόεδρος στη Γαλλία, για τη Γαλλία και για την Ευρώπη, για το μέλλον της Ευρώπης, πολλοί από αυτούς, αν θα έρθουν, θα ψηφίσουν όχι δεξιά, θα ψηφίσουν Μελανσόν. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να διεκδικήσει με μεγάλη πιθανότητα κοντά, να είναι κοντά στη Λεπέν.
1: Εφόσον σας έχουμε εδώ, δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για πολιτισμό. Αλλά από την άλλη σκέφτομαι ότι τι νόημα έχει να μιλάμε για πολιτισμό δεδομένης της κατάστασης που μόλις περιγράψαμε. Δηλαδή, όταν σε όλη την Ευρώπη έχουμε ανασφάλεια ενεργειακή, ακρίβεια πληθωρισμό, πίεση ουσιαστικά στην πραγματική καθημερινή ζωή, σε αυτό που λέμε ζωή, να υποβαθμίζεται, και εμείς είμαστε στην Ευρώπη καλύτερα από πολλές άλλες χώρες του κόσμου.
0: Ως πότε δεν ξέρουμε.
1: Δεν το
0: έτσι
1: γνωρίζουμε,
0: πάει, έτσι
1: αλλά
0: πάει.
1: Σίγουρα αυτό που γνωρίζαμε ως κανονικότητα καταραίει μπροστά μας. Έχει χώρο ο πολιτισμός, έχει ρόλο ο πολιτισμός. Μπορεί να κάνει αυτά, να λύσει τέτοια προβλήματα ο πολιτισμός.
0: Βεβαίως. Εγώ θα αναφερθώ σε δύο παραδείγματα πολύ απλά στην ιστορία, τα πιο εύκολα που τα ξέρει ο κόσμος, και τον Γκάντι και τον Μαντέλα. Οι άνθρωποι αυτοί πίστεψαν στην ειρήνη. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην πιστεύουμε στο θέμα της ειρήνης. Να θεωρούμε ότι όποιος μιλάει για ειρήνη είναι αφελής ή γραφικός. Πιστεύουμε πλέον έχει περάσει το κυρίαρχο στοιχείο, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της ισχύος και της δύναμης. Ο κύριος Νετανιάχου και ο κύριος Τραμπ εσαρκώνουν αυτή τη λογική, η οποία λέει είμαστε οι πιο δυνατοί. Ακούστε τα λόγια του και του κυρίου Νετανιάχου και του κυρίου Τραμπ. Είμαι ο πιο δυνατός, δηλαδή με λίγα λόγια να το πω στην καθομιλουμένη, είμαι ο τσαμπουκάς. Άμα μιλήσεις, θα σου σπάσω τα μούτρα. Αυτό δεν είναι πολιτική. Κάποια στιγμή θα πρέπει να φύγουμε από την κυριαρχία των τραπεζών και κυρίως την κυριαρχία των αγορών και να γυρίσουμε στην πολιτική. Τα αιτήματα αυτών των νέων είναι επιστροφή στην πολιτική. Και επιστροφή στην πολιτική δεν σημαίνει γεωπολιτική της δύναμης, αλλά σημαίνει γεωπολιτική της δύναμης με αφορμή και τον πολιτισμό. Δηλαδή, αν θέλαμε πραγματικά την ειρήνη, θα ξέραμε τις πολιτισμικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στη Ρωσία και στη Δύση, θα ξέραμε τις πολιτισμικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο Ιράν και στη Δύση ή στην Ινδία και στη Δύση ή σε άλλες περιπτώσεις, και θα προσπαθούσαμε να φτιάξουμε μια γέφυρα στην οποία τα γεωπολιτικά ενδιαφέροντα μέσω του πολιτισμού μπορούν να συνυπάρξουν. Και στόχος η ειρήνη. Γι' αυτό και βγαίνει και ένα βιβλίο μου σε 2 μήνες, το πολύ 3, το οποίο λέγεται «Γεωπολιτισμός». Είναι ένας δικός μου όρος, στον οποίο μιλάω ότι είναι καιρός η πολιτική να επιστρέψει στο τραπέζι, να πάρει το πάνω χέρι απέναντι στις αγορές, και ας μην φαίνεται εύκολο, και είναι καιρός ο πολιτισμός να μπει ως ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο στη σύγχρονη γεωπολιτική.
1: Ο πολιτισμός είναι κάτι το αντιληπτό και το ζητούμενο από τον μέσο άνθρωπο. Γιατί πέρα από τα τραπέζια των διεθνών διασκέψεων, που είναι σαφές και πολλοίς κόσμος λέει αυτό που λέτε, ότι πρέπει να δούμε το πολιτισμικό υπόβαθρο, στη ζωή μας έχει χώρο?
0: Έχει χώρο.
1: Μπορεί να την κάνει καλύτερη πρακτικά?
0: Ναι, κοιτάξτε, στην καθημερινότητά μας. Είμαστε σε μια επιχείρηση και δουλεύουμε. Και έχουμε δίπλα μας έναν Ιρανό. Ή έχουμε δίπλα μας έναν Ρώσο. Και εμείς έχουμε τη δικιά μας αντίληψη αυτή της σύγχρονης τεχνολογίας, ας πούμε της αθείας, αυτό που υπάρχει στη Δύση, δηλαδή αυτό που είναι η Δύση. Δεν το λέω ούτε κατηγορηματικά ούτε τέτοιο.
1: Οι τρεις πυλώνες της Δύσης πάντως δεν είχαν έναν από αυτούς την αθεία, αλλιώς το θυμάμαι.
0: Ναι, τώρα όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει πρόβλημα και με τις θρησκείες και με την έννοια πατρίδα και με την έννοια έθνος. Όλα αυτά είναι καταραμένα πλέον για τη Δύση. Απέναντι λοιπόν έχουμε στην επιχείρηση έναν Ιρανό, ή ένα Ρώσο, οι οποίοι πιστεύουν και οι οποίοι έχουν αυτά. Εάν τους αντιμετωπίσεις λέγοντας την ώρα εσύ που πιστεύεις είναι δική σου, εάν δηλαδή μια

0: κοπέλα θέλει να βάλει τη μαντήλα και εσύ πας και της πεις όχι, δεν θα βάλεις τη μαντήλα γιατί με προκαλείς, είναι σαν να επεμβαίνεις σε μια πολιτισμική της παράδοση. Αν όμως κάνεις αυτό το οποίο λέει και ο κ. Μελασσόν και πολλοί άλλοι και το εφαρμόζουν στη Γαλλία, θέλει αυτή να βάλει τη μαντήλα. Αυτό σημαίνει πολιτισμός, κατανόηση των διαφορών. Το ζητούμενο δεν είναι να επιβάλλεις τον πολιτισμό στους άλλους. Το ζητούμενο είναι να βρεις έναν τρόπο να συνυπάρξεις με τους άλλους πολιτισμούς. Εκεί είναι η διαφορά. Ένας πολιτιστικός υπεριαλισμός, ο οποίος είναι ο ίδιος με έναν πολιτικό και οικονομικό υπεριαλισμό, οδηγεί σε πόλεμο. Και ο πόλεμος, τον πόλεμο τον πληρώνουν πάντα οι νέοι. Τον πληρώνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι μη προνομιούχοι. Ο κύριος Λιουκ Φερί, μόνο αυτό θα πω, ο οποίος ήταν ο πρώην υπουργός του Σιράκ, υπερσυντηρητικός, και ο οποίος είναι και ένας μέγας φιλόσοφος αυτή τη στιγμή, κυρίαρχος, είπε πρόσφατα στην τηλεόραση, για μένα στα παλιά μου τα παπούτσια η Ουκρανία. Τα παιδιά μου δεν θα τα στείλω να πεθάνουν για την Ουκρανία και για τον κύριο Μακρόν που ετοιμάζει πόλεμο το 2030. Λόγια του κυρίου Λιουκ Φερί.
1: Κύριε Δεβέτα, θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ανάλυση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάντα.
1: Χαρά μας.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Ακού την καρδιά σου.
4: Η συστηματική προληπτική έλεγχη και η τακτική φροντίδα της υγείας μας κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
5: Ακούω την καρδιά μου.
4: Προστάτεψέ την και εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.
6: Το κορίτσι που ήθελε να αγγίξει το μισοφέγγαρο. Ένας πόλεμος τελειώνει. Όμως όσα αφήνει πίσω του δεν τελειώνουν μαζί του. Ένα κορίτσι ξεκινά μία φαινομενικά δυνατή αποστολή. Με οδηγό την αγάπη, την επιμονή και την πίστη. Μπορούμε να φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς πολέμους? Για ναι, από πού αρχίζουμε? Ένας κόσμος από φως και σκιά, που δημιουργείται ζωντανά μπροστά στα μάτια μας. Για παιδιά 5 έως 12 και τους αγαπημένους τους. Κυριακές 18 και 25 Οκτωβρίου. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στις 11 το πρωί. Στο Σινόμπο Όπερα, στο κέντρο της Αθήνας. Εισιτήρια στο ΜΟΡ.
7: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι okay. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα κάνουμε ένα οδηπορικό στην Ιωνία και θα μας βοηθήσει σε αυτό το οδηπορικό ο πολύ καλός συνάδελφος και συγγραφέας, ο κύριος Κώστας Μαρδάς. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Πάρη, που είμαι εδώ κοντά σου.
0: Επειδή κάναμε παράπονα ότι στα νησιά μας έρχονται Τούρκοι και κάνουν διακοπές, παράπονα εντός εισαγωγικών τα παράπονα, εσύ πέρασες απέναντι και έκανες ένα πολύ ωραίο οδηπορικό, το οποίο την τελευταία φορά που κάναμε τη συνέλεξη μου είπες εμπειρίες σου και σου ζήτησα να το κάνουμε εκπομπή και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο για αυτά που είδες, τα οποία θα μας τα μεταφέρεις έτσι και με φωτογραφίες και με βίντεο.
1: Έκανα μια αποβατική ενέργεια μνήμης. Πρόκειται για ένα οδηπορικό, όχι απλώς τουριστικό, αλλά οδηπορικό ιστορίας. Έκανα μια αυτοψία στα μνημεία του ελληνισμού της Ιωνίας. Φωτογράφησα αρχαιότητες, εκκλησίες, δρόμους και εκεί ένιωσα το παράπονο των μνημείων, έτσι, για τη σημερινή τους κατάσταση, γιατί κάποια μνημεία αρχαιοελληνικά αναφέρονται ότι ανήκουν στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και για κάποια άλλα υπάρχει σιωπή ή κάποια άλλα ονομάζονται ρωμαϊκά. Έκανα αυτό το ταξίδι μαζί με τον συνάδελφό μου, τον αγαπητό μου φίλο, τον Γιάννη Τζούμα, ο οποίος είναι ο διευθυντής του δημοσιογραφικού συγκροτήματος Αλήθεια.
0: Στοιχείο.
1: Ναι, της Χίου. Γιατί ήθελα επιτόπου να δω αυτά τα μνημεία στα πλαίσια της ιδέας που έχω και ευχαριστώ που με έχεις φιλοξενήσει για να την αναπτύξω, την ιδέα να συντάξουμε και εμείς ένα αντιχάρτη της γαλάζιας πατρίδας, ένα χάρτη της ιστορικής παρουσίας του ελληνισμού στην Ιωνία και όχι μόνο, και να το κυκλοφορήσουμε επισήμως ή ανεπισήμως στα πλαίσια του Υπουργείου Εξωτερικών ή στα πλαίσια κάποιου πανεπιστημίου σε όλο τον κόσμο, ειδικώς δε στα νομοθετικά σώματα, στις κυβερνήσεις και στα Ινστιτούτα Στρατηγικής της Ευρώπης και της Αμερικής, για να δείξουμε ότι δεν είμαστε μόνο ένα κράτος που γκρινιάζει, όπως νομίζουν οι Ευρωπαίοι επειδή μας πειράζει η Τουρκία, αλλά είμαστε ένα κράτος που έχει υποστεί διωγμό, γενοκτονία ή εθνοκάθαρση από το 1922. Έχω φέρει λοιπόν φωτογραφίες και βιντεάκια. Είναι 15 τα σημεία του ελληνισμού, δηλαδή πήγα κατά σειρά: Τσεσμέ, Ρεΐσδερε, Λιθρή, Μελή. Μελή είναι ένα χωριό που ήταν όλο ελληνικό, μόνο Έλληνες οι κάτοικοι. Ερήπια τώρα, έτσι, Αλάτσαντα, Αγία Παρασκευή, Μενεμένη, Φώκια, Πέργαμος, Αϊβαλή, Μοσχονίσια, Τένεδος, Δαρδανέλια, Τρία και μετά πίσω Σμύρνη, Τσεσμές, Χίος. Δηλαδή, ναι, είχαμε νοικιάσει ένα βανάκι, σταματούσαμε όπου θέλαμε και 400 χιλιόμετρα είναι περίπου Σμύρνη, τρία και άλλα 400 χιλιόμετρα, δηλαδή κάναμε 800 χιλιόμετρα. Περπατούσαμε κάθε μέρα περίπου πάνω κάτω 10 χιλιόμετρα στους δρόμους, στους ιστορικούς χώρους, στις πλατείες.
0: Και να ξεκινήσουμε από πού?
1: Να ξεκινήσουμε, πάμε λοιπόν πρώτα, αριθμός 1, ή μάλλον 2, Λιθρή, εδώ, αρχαία ελληνική περιοχή. Λοιπόν,
0: ναι,
1: ενώ παντού βλέπεις την φωτογραφία ή το άγαλμα του Κεμάλ, εδώ είναι η μητέρα του Κεμάλ, δίπλα είναι βέβαια και η προσωπογραφία και το άγαλμα του Κεμάλ. Η Ζεμπεμπέ Χανούν, η οποία γεννήθηκε το 1857 και πέθανε το 1923.
0: Ναι.
1: Το επόμενο είναι πάλι στο χωριό Λιθρή. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι το αρχαιοελληνικό θέατρο. Όπως βλέπουμε, εγκαταλελειμμένο, έτσι.
0: Ναι. Ναι.
1: Πολλά από αυτά τα πέτρινα σημεία τα έχουν μεταφέρει και έχουν χτίσει τείχους. Θα δούμε τον τείχο στην επόμενη φωτογραφία μου. Λιθρή, τείχος αρχαία. Εδώ λοιπόν,
0: μάλιστα,
1: όπως μου είπαν οι ντόπιοι, εδώ και χρόνια, ακόμη και τώρα, μεταφέρουν αρχαίες ελληνικές πέτρες για να φτιάξουν...
0: Χρησιμοποιούν οικονομικά υλικά, δηλαδή.
1: Και να λοιπόν αυτό που λέω εγώ, να απαιτήσουμε αντιπροσωπεία του Υπουργείου, του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, ειδικώς δε η Εφορία Αρχαιοτήτων, να έχει γραφείο στην Τουρκία για να κάνει αυτές τις επιθεωρήσεις. Να το ζητήσουμε αυτό. Πάμε στην επόμενη περιοχή. Είναι το χωριό Μελί. Εδώ ήταν, όπως είπα προηγουμένως, ελληνοχώροι. Κτηνοτρόφοι ήταν οι άνθρωποι, ερείπια. Είναι στην περιοχή Καραμπουλούν, δηλαδή στην Χερσόνησο της Ερυθρέας. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία, πάλι στο Μελί. Οι Μελιώτες έχουν φτιάξει ένα σύλλογο εδώ στα Μέγαρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο κέντρο είναι ο επιστάτης, ο Τούρκος επιστάτης, και δεξιά είναι ο Αλή Παϊζάνογλου, ένας εξαιρετικός ξεναγός, ο οποίος προέρχεται από την τουρκική μειονότητα στην ΚΟ, γνωρίζει άπτεστα ελληνικά και μας έδωσε πολύ σημαντικές πληροφορίες. Στο κέντρο λοιπόν, όταν έμαθα ο επιστάτης αυτής της βίλας, η οποία ανήκει σε ένα πλούσιο διανοούμενο αρχιτέκτονα, τον Λεβέτ, όταν έμαθα ο επιστάτης ότι είμαστε Έλληνες, μας έφτιαξε τσάι, μας συζήτησε, μας έδωσε πληροφορίες για την περιοχή, και δηλαδή ήταν ένα πάρα πολύ φιλικό κλίμα. Πάμε, μάλιστα με ρώτησε, επειδή βλέπω τον Μητσοτάκη, ο οποίος προχωρεί έτσι κάπως με το ένα πλευρό,
0: ναι.
1: Τι είναι, κάνει το μάγκα, λέω, έχει πρόβλημα στη μέση.
0: Μέση.
1: Πάμε λοιπόν στην επόμενη φωτογραφία. Είναι ο Άγιος Χαράλαμπος Σεσμέ. Εδώ λοιπόν, τουρκική σημαία, τοιχογραφίες, αγιογραφίες. Εδώ παλιά ήταν αποθήκη του Δήμου. Τώρα είναι πολιτιστικό κέντρο, φιλοξενούνται εκθέσεις. Στο Τσεσμέ αυτά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Η επόμενη φωτογραφία. Εδώ λοιπόν ο φίλος μας Χουσνί Καραμάν, ρολογάς, τουρκοκριτικός, τρίτη γενιά παρακαλώ, μιλάει άπτεστα ελληνοκριτικά και πάντα με υποδέχεται με μαντινάδες, όπως και αυτή τη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Συμμετείχε στις κινήσεις ελληνοτουρκικής φιλίας που είχε ξεκινήσει εκ μέρους του χιακού τύπου ο Γιάννης Τζούμας, και θυμάται, έχει φωτογραφίες πίσω από το Ηράκλειο, από τα Χανιά.
0: Ναι.
1: Άνθρωπος της ανταλλαγής, έτσι, που έγινε το 1922. Φύγανε 1.200.000 Έλληνες, πρόσφυγες, διωγμένοι, και εμείς στείλαμε πώς, 500-600.000 μουσουλμάνους. Η επόμενη φωτογραφία είναι η Αγία Παρασκευή. Εδώ είναι το χωριό της οικογένειας Καψή. Εδώ λοιπόν τα καΐκια. Υπάρχει πλούσια ψαριά.
0: Ναι.
1: Πάμε στην επόμενη. Είναι πάλι.
0: Ονομάζεται ακόμα στα τουρκικά, έχει άλλο όνομα.
1: Όχι, έχει άλλο όνομα. Ναι. Κιώστε ή Νταλιάν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εδώ πάλι στην Αγία Παρασκευή, στο Κιώστε ή Νταλιάν, τζαμί. Καλοκαιρινό, δηλαδή, παράλληλα τζαμί και καλοκαιρινό νηπιαγωγείο, όπου γίνεται θρησκευτική εκπαίδευση. Προσοχή, εδώ το τζαμί είναι σε πρώην ελληνική εκκλησία, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπουμε τα παιδιά με τη μαντήλα, έτσι, τα κορίτσια, τα κοριτσόπουλα. Η επόμενη παρακαλώ. Εδώ είναι η Φώκια, είναι το λιμάνι. Στη Φώκια, όπως ξέρεις, εδρεύει μια ταξιαρχία αποβατικών προοπτικών, έτσι. Μια δύναμη που έχει σκοπό να κάνει αποβατική επιχείρηση στα νησιά μας. Και στο βάθος είναι και η σχολή του πεζικού. Η επόμενη φωτογραφία είναι στην Πέργαμο. Λοιπόν, εδώ είναι ο αρχαιοελληνικός χώρος. Θα δείξω μετά και αρχαιότητες. Και μπροστά μου τι βλέπω? Άρματα. Μονάδα με τάγκς. Και εδώ λέει, απαγορεύεται η φωτογράφηση.
0: Ναι, αυτό είναι
1: εγώ τυχαία το πήρα.
0: Το είναι τυχαία το πήρα, αλλά
1: όχι να το θέλω.
0: Θα ζούμε το εξπρέσου με στο ανοιχτήριο.
1: Λοιπόν, μπροστά μου εμφανίστηκαν το
0: τάγκς. Ναι, ναι, ναι.
1: Θεωρώ απαράδεκτο να υπάρχει στρατιωτική μονάδα αρμάτων τουρκική δίπλα σε αρχαιοελληνικό χώρο.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, να ένα θέμα ελέγχου αυτό που προτείνω εγώ, να διεκδικήσουμε παρουσία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Να υπάρχουν επιθεωρητές. Δεν θα το δεχθούν οι Τούρκοι. Ας μην το δεχθούν. Εμείς θα το ζητάμε. Πάμε λοιπόν στην επόμενη φωτογραφία που είναι πάλι η Πέργαμος. Εδώ λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ ο ελληνισμός. Έτσι. Με περηφάνεια ό,τι έχει μείνει. Η τρομερή πολιτιστική μας ιστορική παρουσία. Και δίπλα ακριβώς όπως είδαμε τα τάγκς. Εδώ υπάρχει αναφορά στην αρχαία ελληνική υπόσταση, έτσι. Δεν μπορούσαν να τα κρύψουν αυτά. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Είναι στο Αϊβαλί. Λοιπόν, εδώ είναι ανάμεσα σε δύο ανταλλάξιμους. Δηλαδή είναι και αυτοί από τη Μυτιλήνη οικογένειά τους. Είναι τρίτη
0: μάλιστα,
1: γενιάς.
0: Μάλιστα.
1: Και δίπλα έχει μια αναγγελία, μια πινακίδα που όπως μας είπε έχει το κινητό του, το τηλέφωνό του και πουλάει αυτό το σπίτι. Εμείς λέει είμαστε από τη Μυτιλήνη, αφήσαμε ολόκληρη περιουσία εκεί. Δεν μπορώ να ανοίξω και ιδιαίτερη συζήτηση ιστορική να του πω ότι εμείς λιωθήκαμε, εσείς ήρθατε με το πάσο σας. Πάμε στην επόμενη πάλι. Αϊβαλή. Προσέξτε. Και κολόνες, κύωνες κορινθιακού ρυθμού. Εδώ είναι τζαμί στο Αϊβαλή. Παρακαλώ η επόμενη φωτογραφία. Αϊβαλή, εδώ είμαι στο σπίτι του μεγάλου συγγραφέα του Ηλία Βενέζη.
0: Μάλιστα.
1: Που έχει γράψει το κλασικό βιβλίο για τους εχμάλωτους Έλληνες, έτσι.
0: Ναι.
1: Και τα μαρτύρια που πέρασαν. Πάμε στην επόμενη. Εδώ είναι ξενοδοχείο τώρα, έτσι. Ναι. Ξενώνας. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία, πάλι στο Αϊβαλή. Εδώ είναι το σπίτι του κορυφαίου Φώτη Κόντογλου, του ζωγράφου, ο οποίος είχε επηρεαστεί η υφολογία του από την Ορθοδοξία. Και η επόμενη παρακαλώ. Εδώ λοιπόν προσοχή, το τέμπλο αυτό είναι ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης από το χωριό Πιτιός της Χίου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος εμαρτύρησε το 1700, νομίζω με μια επιφύλαξη το λέω. Το δείχνω όμως για να σημειώσω ότι εδώ διατήρησαν αυτή την σπουδαία εκκλησιαστική αρχιτεκτονική.
0: Δεν το έχουμε κάνει τζαμί.
1: Είναι τζαμί.
0: Είναι τζαμί.
1: Και μέσα στο τέλος θα δείξω και τον ημάμι, ο οποίος κανοναρχεί. Πάμε στην επόμενη. Εδώ είναι το στέκι του Μπαλί που λέει το ελληνικό τραγούδι. Εδώ λοιπόν ήταν ένα καφενείο, το στέκι του Μπαλί που τραγουδάει η Αλεξίου σε στίχους του Πυθαγόρα και τώρα είναι κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Η επόμενη φωτογραφία. Εδώ είμαι στα Μοσχονήσια. Ο κύριος εδώ χτυπάει τον καφέ με τον παραδοσιακό τρόπο. Το καφενείο είναι ένα ιστορικό καφενείο γιατί είναι πρώην Χανιώτη Έλληνα.
0: Ναι.
1: Και αυτό διατηρείται και στις επιγραφές και στον μύθο. Κατακλείζεται αυτό το καφενείο από τουρίστες, έχει καφέ, γλυκά κλπ. Η επόμενη φωτογραφία. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Τένεδο, στην πλατεία της Τενέδου, στο νησί έτσι που είναι στην είσοδο των Δαρδανελίων και πάλι μπροστά μας το άγαλμα του Κεμάλ.
0: Ναι.
1: Η επόμενη. Εδώ λοιπόν είναι μια χαρτογραφική απεικόνιση των αρχαίων ελληνικών πολιτισμών. Τσανάκαλε, Ασία, Φρυγία, αλλά δεν υπάρχει αναφορά στην Ιωνία.
0: Ναι.
1: Πάντα κάτι ξεχνάμε. Πάντα κάτι ξεχνάνε. Πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, αυτό το καμπαναριό είναι στην Τένεδο. Υπάρχει μια μαρμάρινη επιγραφή που λέει ότι το 2007 με δαπάνες του τότε Πρωθυπουργού Ερντογάν ανακαινίστηκε το κοδωνοστάσιο.
0: Ναι.
1: Και αυτό έγινε χάρη στη μεσολάβηση του Μητροπολίτη Ήμβρου και Τενέδου, όποιος ήθελε
0: να... το θέμα και...
1: το όνομα του είναι ο Κύριλλος. Αλλά πρόθυμο ο Ερντογάν έβγαλε ένα κονδύλιο με δικά του λεφτά λένε, αλλά τέλος πάντων,
0: ναι,
1: και διατηρήθηκε αυτή η εκκλησία η οποία λειτουργεί τα καλοκαίρια στην Αγία Παρασκευή και λοιπά, στη χάρη της. Η επόμενη παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ είναι στην Τένεδο και εδώ είναι οι Ελληνίδες που ζούσαν στο νησί αυτό,
0: ναι,
1: όπου η πλειοψηφία ήταν ελληνική, και κάθε χρόνο στην Αγία Παρασκευή έρχονται, κάνουν μια λειτουργία με την άδεια των αρχών και κάνουν και ένα λαϊκό πανηγύρι με λαϊκά τραγούδια και δημοτικά τραγούδια. Εδώ λοιπόν μου λένε ότι μια κυρία έφυγε το 1980 τόσο.
0: Ναι.
1: Στην Τένεδο υπάρχουν ακόμα 2-3 ελληνικές οικογένειες. Έτσι, δηλαδή πάμε πια στα μέρη αυτά ως τουρίστες.
0: Ως τουρίστες, ναι. Έτσι.
1: Η επόμενη φωτογραφία παρακαλώ. Εδώ είναι ένα ξενοδοχείο, η ώρα Ελένη, Helen. Εδώ είμαστε, εδώ είμαι στο Τσανά Καλέ, πηγαίνοντας για την Τρία, δηλαδή είμαι στα Δαρδανέλια. Όλη η πόλη και όλη η περιοχή ζει με τους ομερικούς μύθους, έτσι. Η επόμενη είναι ο Δούριος Ύπος, στο Τσανά Καλέ, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Όπου φωτογραφίζονται κατά εκατοντάδες από το πρωί μέχρι το βράδυ τουρίστες και τουρίστες Τούρκοι, γιατί υπάρχει και αυτό. Η επόμενη, στο Τσανά Καλέ, λοιπόν, εδώ έχω μπει σε ένα χαρτοπολείο βιβλιοπωλείο. Το παλικάρι είναι υπάλληλος και μέσω του ξεναγού του Αλή τον ρώτησα αν ξέρει τι σημαίνει casus belli.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι, είχε πει ο Ερντογάν, μα οι Τούρκοι λέει, ο τουρκικός λαός δεν ξέρει τι σημαίνει casus belli, οπότε ας μην ασχολούμαστε με αυτά. Μου λέει, δεν ξέρω. Του λέω, ξέρεις τι σημαίνει μαβιβατάν, γαλάζια πατρίδα. Βεβαίως, μου λέει, ξέρω, είναι τα δικαιώματα της Τουρκίας στη θάλασσα, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα είναι καλά δασκαλεμένοι από το μεγάλο δάσκαλο τον Ερντογάν.
0: Έχει κάνει δουλειά, έχει κάνει δουλειά.
1: Η επόμενη. Λοιπόν, εδώ είναι ο Δούριος Ύπος στην Τρία πια, στην αρχαιολογική,
0: ναι,
1: περιοχή. Η επόμενη, Τρία, τα τείχη της Τρίας. Εδώ υπάρχει αναφορά, εννοείται, στον αρχαιοελληνικό μύθο, αλλά τονίζεται πολύ το ότι είναι 7-8 πόλεις κατά στρώματα,
0: ναι,
1: ώστε να μην τονίζεται η ελληνική, αρχαιοελληνική, αρχαϊκή παρουσία. Πάμε η επόμενη φωτογραφία. Είναι πάλι στην Τρία. Εδώ είναι η πεδιάδα που έγιναν οι μάχες.
0: Ναι.
1: Ο ιστορικός αυτός χώρος έγιναν βέβαια προσχώσεις, αλλά όταν πάει ένας Έλληνας και ένας άνθρωπος διαβασμένος από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, νιώθει την ιστορία, νιώθει τους ήχους των όπλων, τις κλαγκές των όπλων, νιώθει την παρουσία του αρχαίου ελληνισμού. Η επόμενη. Λοιπόν, εδώ είναι το Μουσείο της Τρίας. Ναι. Είναι ένα τετραόρροφο κτίριο και εδώ είναι ο φύλακας.
0: Mm-hmm.
1: Πρόσεξε όμως, έχει όμως και το περίστροφο. Άντε να το κάνεις εδώ στην Ελλάδα, να πεις να οπλοφορούν οι φύλακες,
0: ναι,
1: στα μουσεία. Η επόμενη. Εδώ είναι μια εξοργιστική αναφορά. Εντάξει, είναι ο Όμηρος και δίπλα είναι μια αναφορά στον Ναΐμ Φρασέρη, ο οποίος έχει γράψει μελέτη για την Ιλιάδα του Ομήρου που εκδόθηκε στο Ινισταμπούλ, όπως λέει η πινακίδα, στην Κωνσταντινούπολη δηλαδή, το 1885. Είναι ελληνομαθής και αλβανός, λόγιος, που εργαζόταν για την Οθωμανική διοίκηση, ελληνομαθής και τουρκομαθής εννοείται. Αυτός λοιπόν ποια θεωρία έχει πλασάρει? Ότι ο Αχιλλέας είναι Αλβανός.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνει, λέει, αφού ήταν από τη Θεσσαλία, έχει λοιπόν σχέση με τα πελασγικά φύλλα, είναι πελασγός, αλλά είναι, η πελασγή είναι συνέχεια, στη συνέχεια του σήμερα είναι Αλβανή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι εξοργιστικό, γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν απαντήσεις εδώ, έτσι. Και μάλιστα αυτός γράφει στο κείμενό του, στο βιβλίο του, 3 φορές έχουν σώσει οι Αλβανοί την Ευρώπη από την Ασία, από την Ασιατική επίθεση δηλαδή. Όταν ο Αχιλλέας νίκησε τους Τρώες, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος νίκησε τους Πέρσες και όταν ο Σκεντέρμπερις νίκησε τους Τούρκους. Λοιπόν, Ναΐμ λοιπόν Φρασέρη, 1885.
0: Αργανός λοιπόν ο Αχιλλέας κατά τον κύριο. Ναι. Ναι.
1: Τελειώνουμε λοιπόν, προχωρούμε τώρα, πάμε στον επόμενο χάρτη, είναι ο επόμενος, είναι ο χάρτης της Ιωνίας. Προσέξτε λοιπόν τώρα εδώ. Εδώ υπάρχει, είναι στο Μουσείο της Τρίας.
0: Ναι.
1: Υπάρχει η αντιστοίχηση της αρχαιότητας στην Ανατολία, στη Δυτική Ανατολία, δηλαδή στη Μικρασία, σε σχέση με τα φύλλα στην υπηρετική Ελλάδα. Θεσσαλία απέναντι, που είναι η Δωρείς, η Αιωλής, στο κέντρο είναι οι Ίωνες, αρχαία Αθήνα και Εύβοια, απέναντι λοιπόν οι Ίωνες, και κάτω είναι η αντιστοίχηση των κτήσεων που είχαν οι Δωρείς.
0: Ναι.
1: Ένα τέτοιο χάρτη προτείνω, αντίστοιχο με το σήμερα, να εκδώσει η Ελλάδα. Και προχωρούμε. Εδώ είμαι με τον συνάδελφο τον Γιάννη Τζούμα. Είμαστε στα Αλάτσατα. Τι κάνουν λοιπόν οι Τούρκοι? Ενώ δεν έχουν πραγματική παραγωγή μαστίχας, υπάρχουν μαστιχόδεντρα, τα οποία δεν έχουν όμως το άρωμα και την υπόσταση
0: που έχει το χιωτικό,
1: έχει το χιωτικό, έτσι, και στοιχείο. Τα μαστιχόδεντρα, όπως ξέρεις, φύονται μόνο σε 24 χωριά της Νοτίου Χίου, όχι σε όλο το νησί.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν έχουν κάνει καλλιέργειες στα Αλάτσατα ο Δήμος και κάνουν εφαρμογές σε μαστίχα, σε γλυκά, στον καφέ και στα αναψυκτικά, έτσι, και το διαφημίζουν βέβαια. Είμαστε σε κατάστημα, σε εμπορικό, πασατέμπος, γλυκά κλπ. Επαναλαμβάνω, στα Αλάτσατα. Πάμε στην επόμενη. Εδώ είναι με τον Γιάννη Τζούμα, εδώ είναι το βανάκι που είχαμε νοικιάσει. Ολοκληρώσαμε την περιοχή μας και επιστρέψαμε, λέω εγώ, στον κόσμο των κινητών.
0: Ναι, ναι.
1: Η επόμενη. Επίσης, ασκήσεις επί χάρτο για να σημειώσουμε τις 15 τοποθεσίες, τα 15 τοπόσημα του αρχαίου ελληνισμού. Η επόμενη. Εδώ είμαι, Πάρκ Σακής Αλάτσατα. Εδώ είμαι λοιπόν στην είσοδο του πάρκου που γίνονται οι καλλιέργειες των μαστιχόδεντρων. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει σημασία, θα το αναφέρω πάλι, γιατί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 Ιουλίου ο Ερντογάν στο επίσημο γεύμα των ηγετών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ στο μενού είχε αγκινάρες με μαστίχα.
0: Μαστίχα.
1: Δηλαδή δεν είναι αστεία τα πράγματα.
0: Βγάλουμε τη βατυχαία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Επόμενη. Το είδαμε αυτό.
0: Ναι.
1: Νομίζω έχουμε τελειώσει και μπορούμε να πάμε στα βιντεάκια.
0: Ναι. Να δούμε και τα βίντεο.
1: Ναι.
0: Έχεις τραβήξει 4 βίντεο, γιατί λέμε για τα κινητά, αλλά τα κινητά είναι πολύ χρήσιμα.
1: Είναι δημοσιογραφικό
0: εργαλείο. Ναι.
1: Εργαλείο.
0: Και δίναμε και οπερατέρ.
1: Ακριβώς. Σιγά σιγά θα συμπτυχθούν οι ιδιότητες.
0: Να δούμε λοιπόν τα βίντεο.

0: Είδαμε τους αρχαίους ελληνικούς κύρωνες, δηλαδή έτσι.
1: Και ακούσαμε και ήχο.
0: Παρά την ψαλμοδία του Ιμάμι, κυριαρχεί ο ελληνισμός με την αρχιτεκτονική. Έτσι.
1: Κυριαρχεί όμως, αλλά ξέρεις, θυμήθηκα τον κύριο Νταβούδογλου. Θυμάσαι πριν από χρόνια, ήταν υπέξ τότε. Έχουν περάσει τα χρόνια και είχε έρθει στην στη Ρόδο. Κάποια διάσκεψη, δεν θυμάμαι τι ακριβώς ήταν. Και η πρώτη δουλειά που έκανε ήταν να ψάξει να βρει ένα συγκεκριμένο τζαμί. Το λέω αυτό ότι δείχνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα έλεγα και είναι και πολύ πιεστική στο πώς διαχειριζόμαστε εμείς τους δικούς τους χώρους λατρείας και τους διαχειριζόμαστε καλά που μπορούμε. Αλλά βλέπουμε ότι εκεί
0: προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την πολιτιστική τους, όποια πολιτιστική τους παρουσία, για να πατήσουν πόδι συνειδησιακά και μετά δεν ξέρεις τι θα κάνουν.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα βιντεάκι για την Τρία, μπορούμε να το
1: δούμε. Ναι. Πάμε στο επόμενο που είναι το βίντεο από την Τρία.
2: Μουσείο Τρίας.
1: Φοβερά ευρήματα. Ένιωσες, είδες μια προσπάθεια υφαρπαγής της ιστορίας της Τρίας, εκτός από το ότι ο Αχιλλέας είναι Αλβανός που ακούσαμε.
0: Υπάρχει βέβαια απόλυτη τεκμηρίωση και δεν μπορούν να υφαρπάξουν τίποτα, γιατί υπάρχουν εδραία ιστορικά στοιχεία, υπάρχουν τόνοι βιβλίων για την παρουσία των Ελλήνων, αλλά υπάρχει μια αποσιώπηση όσον αφορά την πολιτιστική παρουσία, το ρόλο των τεχνών, το ρόλο της Ελλάδας. Και προσπαθούν να πούν, όπως είπα και προηγουμένως, ότι δεν είναι μόνο η Τρία του Ομήρου, αλλά υπάρχουν άλλες 8 Τρίες στην πορεία της ιστορίας. Υπάρχει η Ρωμαϊκή περίοδος, υπάρχει, ξέρω εγώ, η Ελληνιστική περίοδος. Γι' αυτό πρέπει εμείς να ζητήσουμε εξηγήσεις, ειδικώς δε αυτός ο Ναΐμ Φρασέρη, ο οποίος πλασάρει το σλόγγαν ότι ο Αχιλλέας είναι Αλβανός επειδή ήταν, λέει, πελασγικής καταγωγής. Υπάρχει ένα άλλο βιντεάκι από τη Σμύρνη. Ο ξεναγός μας ο Αλή,
1: να το δούμε, θα μας το σχολιάσει.
0: Κάνουμε μια βόλτα στην επιστροφή, λοιπόν. Τρία, πάμε στη Σμύρνη τώρα και πλησιάζουμε στο τέλος.
3: Αριστερά βλέπετε την παλιά αγροτική τράπεζα, το παλιό και το σύγχρονο κτίριο. Αριστερά το χρηματιστήριο εμπορικών αξιών, γραφεί και σε παλιό θεματική γραφή. Η αλυσίδα Μάριο του Χοτέλ. Και μην το χάσουμε, στην παραλία το Ροζ Στήριο, πριν 22, ήταν το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, το υποκατάστημα της Μήνης. Όπως ξέρετε, πάντα η συσσωρία της Εθνικής Τράπεζα και στην Ελλάδα και στη Μικρά Ασία, σε τέτοια ιστορικά κτίρια στεγαζόταν και στο Ισόγειο στεγαζόταν η Εθνική Ασφαλιστική. Ακόμα μέσα μεγάλα χρηματοκιβώτια έχουν. Αριστερά, η μεγάλη στόα της Καρδίτσας, Μιου Καρδίτσα Λεχάν. Οι Καρδιτσιώτες είχαν ένα μέγαρο μεστοά, τότε το εμπορικό κομμάτι της Μης, δηλαδή. Αριστερά, η παλιά Οθωμανική Τράπεζα, Ottoman Bank Τράπεζα Κρίστος, το παλιό Orient Bank, μετά Πάνκο τη Ρώμα, τα παππούφια από τα γραφεία τους, δεξιά το παλιό Τελωνίο, το παλιό Κουμρεκάκι, έργο του Γούστα Βάιφελ, που το σχεδίασε, δεξιά τα γραφεία, οι αποθήκες του παλιού Τελωνίου, το λιμενοβραχείο να πάλι βλέπετε, το καράβουρο, αυτό το αεράκι μας όσο της Σμύρνη, τα απογεύματα που βγαίνει το υπάτο με τεμάκι και αριστερά που χαιρετάμε την κεντρική πλατεία της Σμύρνης που με αρχίζει πολλά γεγονότα αυτή η πλατεία εδώ και 125 χρόνια και ιστορική βλέπουν την ώρα τους από αυτό στο ιστορικό ρολόγιο. Πλατεία ρολογιού, το θεματικό.
1: Δεν έχω πάει στη Σμύρνη, αλλά το παράπονο όλων όσων την έχουν επισκεφτεί είναι ότι δεν εκπέμπει τίποτα από αυτό που έχουμε δει στις φωτογραφίες και στο όποιο κινηματογραφικό υλικό υπήρχε, ότι την έχουν κάνει μια Τσιμεντούπολη, ας πούμε.
0: Είναι μια νέα πόλη, μια Τσιμεντούπολη. Βέβαια, είδαμε εδώ την ιστορική προκυμαία όπου έγινε η σφαγή, ο πυγμός, έτσι.
1: Δεν θυμίζει τίποτα.
0: Και ο συνοστισμός.
1: Ναι, όχι ο
0: συνοστισμός. Δεν θυμίζει τίποτα, γιατί ένας αρχιτέκτονας δήμαρχος έκανε πλήρη εξορισμό της προκυμαίας και κατεβαίνουν τα βράδια οι νέοι και όχι μόνο οι νέοι. Κάνουν βόλτες, πίνουν τις μπύρες τους κρυφά μερικές φορές. Γιατί απαγορεύεται με βάση τον Ισλαμικό νόμο. Μιλάμε για μια πόλη που τώρα είναι 4,5 εκατομμύρια οι κάτοικοι. Μπροστά βέβαια υπάρχει μια βιτρίνα, έτσι. Αλλά πίσω υπάρχουν παράγκες, υπάρχει φτώχεια και βέβαια στην παραλία υπάρχουν πολυκατοικίες. Είπα ότι σήμερα είναι 4,5 εκατομμύρια οι κάτοικοι. Το 1922 στο Διωγμό είχε 400.000 κατοίκους πληθυσμό, εκ των οποίων 150.000 ήταν Έλληνες. Και το τελευταίο βιντεάκι που έχω φέρει είναι επιστροφή τώρα από το Ισμύρνη στο Τσεσμέ, για να μπούμε στο καραβάκι και να πάμε 30 λεπτά στην πατρίδα μας στη Χίο. Και καθώς προχωρούμε με το λεωφοριάκι μας στο Βανάκι, αριστερά, πίσω από τα δέντρα, εκτείνεται η στρατεία του Αιγαίου.
1: Για να πούμε την περιβόητη στρατεία του Αιγαίου, λοιπόν.
3: Σίγουρα πάει αυτό.

0: Προχωρείς λοιπόν στον εθνικό δρόμο, Σμύρνη Τσεσμές, και πίσω από τα δούνα είναι οι εγκαταστάσεις της στρατιάς Αιγαίου και είδαμε την πύλη.
1: Είναι η μεγάλη παγίδα στρατιάς Αιγαίου. Δηλαδή, πολλές φορές ακούμε έτσι κατά καιρούς προτάσεις από στρατικοποιήσεις που εμείς να πάρουμε τη στρατιά του Αιγαίου. Τη στρατιά του Αιγαίου μπορούν να την επαναφέρουν οι Τούρκοι οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Τα ελληνικά νησιά να τα επανεξοπλίσεις, αν κάνεις το τραγικό λάθος να μπει σε τέτοια συζητήσεις και σκέψεις, δεν μπορείς. Έτσι.
0: Και μάλιστα τελευταία έχουμε τις πληροφορίες ότι έχουν μετακινηθεί
1: το κομάντος
0: απέναντι από τη Σάμο. Mm-hmm. Υπάρχει ταξιαρχία στην Ήμβρο για επιχειρήσεις εναντίον της Ελλάδας. Υπάρχει η ταξιαρχία επίσης, αμφίβια ταξιαρχία απέναντι από τη Χίο στην Φώκια. Υπάρχουν επίσης ναυτικές δυνάμεις και καταδρομής απέναντι από τη Ρόδο στο Αξάς. Και όπως και εμείς βέβαια κάνουμε ασκήσεις για να απαντήσουμε σε τυχόν τουρκικές επιχειρήσεις.
1: Ναι, βέβαια στο ναυτικό δεν τις κάνουμε πια στο Αιγαίο, στο πλαίσιο των Ήρων.
0: Εντάξει, τελευταία είναι
1: το Μυρτό Πέλαγο.
0: Ναι, έγινε η μεγάλη αεροναυτική άσκηση Μέδουσα με Ελλάδα, Γαλλία, Αίγυπτο, Ιταλία.
1: Ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη εκπομπή, γιατί μας είχες πει και σε άλλες εκπομπές για αυτή την άποψή σου και την πρότασή σου να φτιάξουμε έναν χάρτη με τα εδάφη της Ιωνίας, αλλά με αυτά που μας έδειξες και τις φωτογραφίες και τα βίντεο καταλάβαμε γιατί αυτό έπρεπε να έχει γίνει ήδη εδώ και πολλά χρόνια και εν πάση περιπτώσει γιατί εξακολουθεί να παραμένει επίγον. Πρέπει να το κάνουμε.
0: Εγώ θα συνεχίσω αυτή την εκστρατεία όσες δυνάμεις λόγου διαθέτω για να προτείνω να συντάξουμε χάρτη της Ιωνικής πατρίδας.
1: Ναι.
0: Διότι αυτά δεν τα ξέρουν ούτε και οι σύγχρονοι Έλληνες. Πολύ περισσότερο οι Ευρωπαίοι που παίρνουν τις αποφάσεις και οι Αμερικανοί.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτός ο χάρτης πρέπει να κυκλοφορήσει παντού σε όλο τον κόσμο για να εξηγήσουμε γιατί τα νησιά μας ανήκουν και θα ανήκουν στην Ελλάδα, παρότι είναι κοντά στις τουρκικές ακτές, διότι ήταν κοντά σε ελληνικές κτίσεις. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να τους δείξουμε από τον άξονα Αγιά Σοφιά, Ήμβρος, Τένεδος, Σμύρνη, Έφεσος, Καπαδοκία, ότι εκεί υπήρχε η κυριαρχική πολιτιστική και ιστορική παρουσία του ελληνισμού και ότι δεν είμαστε παράξενοι και απαιτητικοί και ότι απαιτητικοί είναι οι Τούρκοι. Καιρός όμως να αρχίσουμε και εμείς να διεκδικούμε δικαιώματα και προοπτικά και αναπτυξιακή παρουσία.
1: Ναι, σωστά. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σταματάς ποτέ το ρεπορτάζ, ούτε στις καλοκαιρινές διακοπές. Σε θαυμάζω, πρέπει να σου πω, για αυτό το κέφι που έχεις, γιατί δεν ήταν δύσκολο να κάνεις 800 χιλιόμετρα και εγώ όχι πολλές μέρες.
0: Πάρει σε όλα τα μέρη που πήγα, είχα τον μυαλό μου εσένα. Τη δική σου ευαισθησία και
1: καλά.
0: Αυτό το βήμα
1: καλά,
0: το οποίο μου το προσφέρει αφιδόλευτα και σε ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Καλέσατε τη θεϊκή παρέμβαση. Αν είστε ευχαριστημένοι με τον Θεό, πατήστε 1. Αν δεν είστε, πατήστε 2. Αν θέλετε να μιλήσετε απευθείας με τον Θεό, μείνετε στη γραμμή σας και ο πρώτος διαθέσιμος αρχάγγελος θα σας εξυπηρετήσει. Ο χρόνος αναμονής, άγνωστος.
4: Τι ιδέες είναι αυτές,
3: παππού? Η κλήση σας καταγράφεται.
4: Μήπως καλύτερα να τα πούμε από κοντά στο θέατρο Αλάμπρα?
5: Οι ουρολογικές παθήσεις δεν κάνουν διακρίσεις. Μας αφορούν όλους, άνδρες και γυναίκες. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε έως την τρίτη ηλικία, όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ουρολογική πάθηση. Και τότε δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Η επίσκεψη σε έναν ουρολόγο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας ή ακόμη και να σώσει τη ζωή μας. Ουρολογία. Το κλειδί για την υγεία σε κάθε ηλικία. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ουρολογικές παθήσεις. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
6: Buzzcocks. 50 χρόνια μετά τη γέννηση του punk, οι πρωταρικάτες θρυλοί επιστρέφουν στη χώρα μας. Garage band και punk rock με γκάζι και άποψη. Buzzcocks. Μία από τις καλύτερες και επιδραστικότερες punk rock μπάντες όλων των εποχών. Παίχτε punk, ρε.
7: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
8: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
9: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
10: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
11: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
12: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
13: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
14: Καλημέρα, κύριε Καράσκο.
15: Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο Σαχίνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως ξέρεις, είναι πάντα χαρά μου να μιλάω σε εσάς και στους ακροατές μας.
14: Κύριε Καράσκο, ποια είναι η αίσθηση που έχετε μετά το βούλευμα που στέλνει σε ειδικό δικαστήριο 5 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τον υφυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, και τον περιφερειάρχη, αλλά και ανώτερους πυροσβεστικούς και αστυνομικούς υπαλλήλους, όπως και τον Γενικό Γραμματέα των τότε της πολιτικής προστασίας. Ποια είναι η αίσθηση?
15: Στάστη στα μάτια, υποκρισία και θέατρο για τις επερχόμενες εκλογές. 1310 μέρες μετά το έγκλημα, δηλαδή περίπου 3 χρόνια και 7 μήνες, τώρα θυμήθηκε η δικαιοσύνη να μας στείλει ένα βούλευμα. Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, έχω εκφραστεί επανειλημμένος και πολύ δυσμενός για την ελληνική δικαιοσύνη. Την έχω απαξιώσει, δυστυχώς απαξιώθηκε μόνη της. Οπότε όταν έρχεται 1300 μέρες ένα βούλευμα για κάτι που όλος ο κόσμος το γνωρίζει. Ξέρετε, μιλάω με κόσμο τώρα που είμαι στην Αθήνα και προφανώς όλοι αναγνωρίζουν ότι και τα Τέμπη, όπως και τα άλλα σκάνδαλα, ο ΠΚΠ, υποκλοπές, έχουν διαφύγει τη δικαιοσύνη. Άρα όταν βλέπουμε ένα βούλευμα 3,5 χρόνια μετά το δυστύχημα για κάτι αυτονόητο, για μένα, στα μάτια μου, είναι προφανώς υποκριτικό και θέατρο. Αλλά θέλω να βάλω και άλλη μια διάσταση, αν μου επιτρέπετε.
14: Παρακαλώ.
15: Και έχω το βήμα. Θεωρώ ότι και η λεγόμενη κύρια δίκη είναι μια παροδία. Μην ξεχνάμε ότι βανδαλίστηκε ο φυσικός χώρος του δυστυχήματος. Δεν αναφέρω ούτε μπάζωμα ούτε ξεμπάζωμα, το λέω πολύ ξεκάθαρα, βανδαλισμός. Εξαφανίστηκαν σημαντικά στοιχεία βιολογικού υλικού, αλλοιώθηκαν, εξαφανίστηκαν, σβήστηκαν, το ξέρετε πολύ καλά, έχουμε κάνει επανειλημμένες εκπομπές, ψηφιακά δεδομένα, απουσιάζει το τεκμήριο και το κατηγορητήριο για την πυρόσφαιρα, απουσιάζει κάθε αναφορά για θανάτους από φωτιά και προφανώς θέλω να βάλω στο προσκήνιο το πιο σημαντικό, αν με ρωτάτε, ότι τυπικά η Σύμβαση 717 δεν έχει υλοποιηθεί. Και όλα αυτά, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, μετασχηματίζω σε μία δίκη για ένα απλό δυστύχημα, ένα τρακάρισμα. Νομίζω σας απάντησα, ίσως παραπάνω.
14: Μια χαρά τα είπατε. Ούτε για τη Σύμβαση 717 δεν έχουμε ιστορία στη δίκη. Έχετε δίκιο σε αυτό. Το είπατε μια χαρά.
15: Αλλά νομίζω αυτό είναι κορυφαίο, γιατί αυτό ουσιαστικά εγγύει ευθύνες κορυφαίες μέχρι τον Πρωθυπουργό. Έτσι.
14: Κοιτάξτε, παρόλα αυτά θα σας πει ο κόσμος, κάλλια αργά παρά ποτέ, έρχεται ένα βούλευμα που κάνει κάποιες διαπιστώσεις για να παραπέμψει τους πέντε, οι οποίες στον πολύ κόσμο είναι γνωστές, αλλά σας θυμίζω ότι κάποιοι που έκαναν πως δεν καταλάβαιναν εξαιτίας αυτών που δεν ήταν γνωστά, κουνούσαν και το δάχτυλο. Και τι λέει αυτό το βούλευμα? Ότι ο χώρος αλλοιώθηκε και παραποιήθηκαν στοιχεία του.
15: Ναι. Κύριε Σαχίνη, το βούλευμα είναι 203 σελίδες. Εσείς μου στείλατε μια σύνοψη, μάλιστα τη βρήκα και δημόσια, και το έβαλα σε ένα εργαλείο LLM AI, που είναι εξειδικευμένο λίγο για νομικά θέματα, και το ρώτησα ανάμεσα στα άλλα, αυτές οι παραλήψεις των πέντε κυρίως ατόμων. Τι αποτέλεσμα έχουν? Και κοιτάξτε τον Γουάζο, βγάζει τέσσερα στοιχεία. Θέλω να τα διαβάσει ο κόσμος, γιατί επανέρχομαι στο ότι πρόκειται για υποκρισία, γιατί οι κύριοι θα κατηγορηθούν για πλημέλημα. Λοιπόν, κοιτάξτε τα πλημελήματά τους λοιπόν, σε εισαγωγικά. Αθέμητη επέμβαση στην ανακριτική διαδικασία. Είχαν σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ανακριτική διαδικασία. Δεύτερον, προσπορισμός παράνομου ηθικού ωφέλους στους υπαίτιους, δηλαδή να κάνουν τα καλά παιδιά στους υπαίτιους. Τρίτο, βλάβη του κράτους και της δικαιοσύνης. Προκλήθηκε άμεση βλάβη στη λειτουργία της δικαιοσύνης, καθώς η αλλίωση του χώρου με την απομάκρυση 300 κυβικών, κάπου μάλλον πρέπει να είναι 700 κυβικά, ήταν αντικείμενα πρόσφατα προκάλεσαν τη ματέωση και εξαφάνιση των ιχνών του εγκλήματος. Και τέταρτο, βλάβη στους παθόντες και τις οικογένειες των θυμάτων. Αυτά, κύριε Σαχίνη, είναι πλημελήματα. Άρα καταλαβαίνετε, όλο αυτό μου φαίνεται ένα ωραίο προεκλογικό fake βολάν, ώστε ο κύριος Φλωρίδης, που για μένα είναι ένας έμιστος υπάλληλος της κυβέρνησης και κάνει μια χαρά τη δουλειά του, να βγαίνουν και να το κουνάνε στον κόσμο και να τους λένε υποκριτικά, κοιτάξτε, έχουμε δικαιοσύνη, εμείς είμαστε η κυβέρνηση που σας αξίζει.
14: Ναι, εντάξει, τώρα με συγχωρείτε, θα το πω. Ναι, αλλά αυτός ο υπουργός βγήκε χθες και είπε ότι η μόνη του δικαιωμένη φράση ήταν ότι όποιος από τους πολιτικούς μιλάει για τα μπάζα, είναι για μπάζα, για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, και έβαλε στη συζήτηση τη δημόσια και μία, θα το πω ήπια, βαρβάτη ανακρίβεια. Είπε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απεφάνθη ότι το τρένο, το εμπορικό, δεν μετέφερε παράνομο φορτίο. Εμείς καλούμε τον Υπουργό να στείλει αυτή την απόφαση, διότι ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απεφάνθη αναρμοδιότητα να ελέγξει τη μεταφορά της εμπορικής, λέγοντας ότι αυτή φορτώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Και για να το πω και πιο λαϊκά, κύριε Καράσκο, αλήθεια τώρα, ένα παράνομο φορτίο θα έχει επίσημα φορτωτικές και τιμολογήσεις?
15: Μια χαρά τα λέτε, κύριε Σαχίνη. Εγώ έχω ακούσει τον κύριο Φλωρίδη όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα το παρεξηγήσω, γιατί το κατανοώ. Ο κύριος Φλωρίδης, όπως και το όλο το κυβερνητικό συμβούλιο, είναι έμνηστη υπάλληλη και θα είμαι πολύ σκληρός. Μια κυβέρνηση μια χώρα που πρακτικά είναι ένα χρεοκοπημένο προτεκτοράτο. Και προσέξτε τώρα πώς θα φέρνει η μοίρα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για παράνομο φορτίο, έτσι. Αλλά φοβάμαι ότι το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται ένα επιμίσθιο ως βενζινά σε ένα γεωστρατηγικό LNG για να μεταφέρουν φορτία καύσιμες ύλες από άλλες χώρες σε τρίτες χώρες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κύριος Φλωρίδης είναι έμιστος υπάλληλος, άρα τον καταλαβαίνω σε ό,τι και να πει πρέπει να δικαιολογήσει το μισθό του. Φυσικά νομίζω κανείς δεν τον λαμβάνει σοβαρά υπόψη του.
14: Μάλιστα. Τώρα μου λέει εδώ πέρα ο Χρήστος: κύριε Καράσκο, ερώτημα σε εσάς. Μπορείτε να μου πείτε πώς αντιμετωπίζεται η άρνηση των δικαστικών αρχών να αποδεχτούν σωρία αποδεικτικών στοιχείων αυτά τα τρία χρόνια, επιστημονικά τεκμηριωμένα γύρω από τα έγκλημα στα Τέμπη? Και δεν μιλάω, λέει, μόνο για τα υλικά που χάθηκαν με την απάλληψη μεγάλων ποσοτήτων χώματος, μέχρι και βιολογικό υλικό ανθρώπων. Μιλάω ακόμη και για τα ψηφιακά αρχεία που εσείς καταδείξατε πώς σβήνονταν με το περίφημο delete. Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό, όταν αρνείται οι δικαστικές αρχές να τα δουν, να τα εξετάσουν, και την ίδια ώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης λέει, ορίστε, οι δικαστικές αρχές απεφάνθησαν. Αυτά είναι στα ντουλάπια, στα αρχεία.
15: Τα αντιλαμβάνομαι ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια συντονισμένη ενέργεια της δικαστικής εξουσίας και της κυβέρνησης να αποκρύψουν το έγκλημα. Και εδώ μου δίνει ο θεατής μας, ο ακροατής μας, την ευκαιρία να μιλήσω λίγο για δύο λεπτά για την εμπειρία μου στη δίκη στη Λάρισα, γιατί παρέστη τρεις φορές στη δίκη για τα χαμένα βίντεο. Αν θυμάστε που διακόπηκε κάποια στιγμή σε ένα κρίσιμο σημείο. Παρακολούσα τις δίκες και δεν σας κρύβω
14: ότι σε κρίσιμο, όχι σε κρίσιμο σημείο, κύριε Καράσκο. Λίγο πριν πάτε να καταθέσετε διακόπη.
15: Ακριβώς.
14: Μάλιστα.
15: Μου έκανε λοιπόν αλγινή εντύπωση το όλο κλίμα και το πώς η δικαιοσύνη αντιμετώπιζε ένα σοβαρό θέμα. Και είχαμε πάλι καυστικός και απόλυτος. Οι δύο κυρίες, η πρόεδρος και η εισαγγελής, έμοιαζαν στα μάτια μου σαν πρωτοδιόριστες καθηγήτριες νηπιαγωγείου που έπρεπε να παίξουν ρόλο διαιτητή σε αγώνα MMA. Για αυτούς που ξέρουν το Mixed Martial Arts, δηλαδή μεικτές πολεμικές τέχνες, φανταστείτε εκεί πέφτει ξύλο πραγματικό. Και έβαλαν διαιτητές αυτές τις δύο κυριούλες που πραγματικά ο ρόλος ήταν καθαρά καλοπιστικός. Σε ένα τέτοιο κρίσιμο θέμα που έπρεπε να υπάρχουν δικαστές με τεχνογνωσία, με πυγμή, με κύρος, να ελέγχουν τη διαδικασία και κυρίως να θέτουν τα κρίσιμα ερωτήματα. Άρα ξεκάθαρα η ελληνική δικαιοσύνη, δυστυχώς την είδα με τα μάτια μου, αυτοεξευτελίστηκε.
14: Κύριε Καρασκό, από αυτό το βούλευμα που διώκονται οι πέντε ως κατηγορούμενοι προκύπτει η αλλίωση του χώρου και κρίσιμων στοιχείων.
15: Μάλιστα.
14: Από τη δίκη η οποία διεκόπη και τελικά ξεκινάει από την αρχή, τη δίκη στην οποία μετέχετε για τα βίντεο. Ξεκινάει από την αρχή, δεν είναι ότι διεκόπη και ξανά ξεκινάει από εκεί που σταμάτησε, από την αρχή. Υπάρχει το ζήτημα των εξαφανισμένων βίντεο, θα το πω έτσι για να το καταλάβουμε. Οπότε, ένα και ένα δύο. Η κύρια δίκη, τι ακριβώς έρευνα, η λεγόμενη κύρια δίκη, αφού βίντεο είναι διαγραμμένα και δικάζεται υπόθεση. Πεδίο είναι αλλοιωμένο και παραπέμπονται με δούλευμα. Η κύρια δίκη για ποιο λόγο γίνεται τελικά?
15: Όπως σας είπα, αγαπητοί, γίνεται για τα μάτια του κόσμου. Νομίζω οι συγγενείς το έχουν καταλάβει. Είδα δηλώσεις, μάλιστα και του κ. Πλακιά, που νομίζω καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Η ουσία πάντως είναι ότι χωρίς κύρια στοιχεία όπως τα βιογραφικά, τα βίντεο, εξηγήσεις τι συμβαίνει με την πυρόσφαιρα, τι συμβαίνει με τους θανάτους που αποδίδονται στη φωτιά και κυρίως τη νομική σύμβαση 717, δυστυχώς η δίκη γίνεται για τα μάτια του κόσμου, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει και σε σχέση με τη δίκη στα βίντεο, φανταστείτε να είχε ολοκληρωθεί η δίκη στα βίντεο που ήταν κρίσιμη, να είχαν αποδοθεί ευθύνες, που προφανώς οι ευθύνες αυτές θα έλεγαν για εσκεμμένες παραλήψεις, εξαφανίσεις κρίσιμων στοιχείων, θα μπορούσε να ήταν ένα καλό εφαλτήριο ώστε η κύρια δίκη να ξεκινήσει ουσιαστικά. Αντιθέτως, νομίζω ότι γίνεται ένα θέατρο και νομίζω δυστυχώς εμπέζονται για άλλη μια φορά οι συγγενείς.
14: Τώρα, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σταθώ λιγάκι σε αυτή τη δίκη των βίντεο που ήταν κρίσιμη, βεβαίως διεκόπη και θα ξεκινήσει από την αρχή, το λέω για όσους ανοίγουν τώρα τους δείκτες τους, αλλά από όσο έχετε παρακολουθήσει, θέλω να σας ρωτήσω, η κατεύθυνση των κατηγορουμένων στην υπόθεση αυτή είναι ότι ναι, σβήστηκαν, αλλά σβήστηκαν κατά λάθος?
15: Να σας πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα ξεκάθαρη θέση. Ήταν χαμένη, διότι προφανώς η διαγραφή είναι ξεκάθαρη και νομίζω ότι χρησιμοποιούσαν οικονομικές διαδικασίες για να καθυστερούν την ολόκληρη.

0: τα συστήματα και μετά μόλις γίνεται η ληστεία εσείς τα σβήνετε. Ενώ εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης όλου αυτού. Γι' αυτό σας πληρώνω.
1: Ναι.
0: Έχει μια λογική πόσο securitas εντός εισαγωγικών σβήνει λάθος ή όχι, που δεν νομίζω λάθος, σε τόσο μεγάλη υπόθεση, τόσο, το μεγαλύτερο δυστύχημα σιδηροδρομικό λάθος, αλλά τέλος πάντων ο securitas τα σβήνει.
1: Προφανώς λάθος δεν υπήρξε, κύριε Σαχίνη. Τα έχουμε δει σε όλα τα βίντεο και στα... στην περίπτωση των άλλων βίντεο που ήταν σε σκληρούς δίσκους και στην εμπορική, λάθος δεν υπήρχε. Σαφέστατα υπήρχε μια κεντρική εντολή που έλεγε εξαφανίστε, βανδαλίστε τα πάντα, το φυσικό χώρο, τα βιολογικά υλικά και τα ψηφιακά υλικά. Άρα εγώ την έννοια λάθος δεν τη δέχομαι, ειδικά όταν είσαι εντεταλμένος να προσέχεις ειδικά τα ψηφιακά υλικά. Άρα υπήρχε μια εντολή από κάποιον σκηνοθέτη, από κάποιον που τρόμαξε, τρομοκρατήθηκε όταν το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 έγινε αυτό το συγκλονιστικό δυστύχημα και έπρεπε να κρυφτούν, να εξαφανιστούν πολύτιμα στοιχεία.
0: Μάλιστα. Εν κατακλείδη, κύριε Καρασκό, τι κρατάτε από τα μέχρι στιγμής γεγονότα 3 χρόνια μετά?
1: Εν κατακλείδη κρατάω, αγαπητοί κύριε Σαχίν, και το πάω τώρα λίγο στην πολιτική, ότι και η δικαιοσύνη είναι ταξική. Αν δείτε, δυστυχώς οι συγγενείς και τα παιδιά ήταν φτωχές, μεσαίες οικογένειες που προσπαθούσαν οικονομικά να ταξιδέψουν και είχαν την ατυχία να βρεθούν σε ένα τρένο. Φανταστείτε αυτό το τρένο να είχε την κόρη του Γιανακόπουλου, του Μυτιλινέου, ανθρώπων βιομηχάνων, τι θα γινόταν? Θα ήταν η ίδια αντίδραση της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης? Γι' αυτό αυτό που θέλω να κρατήσουν οι ακροατές μας είναι ότι για άλλη μια φορά δεν υπάρχει δικαιοσύνη και είναι καθαρά ταξική. Οπότε στις επερχόμενες εκλογές θα πρέπει να προσέξουν τι πρόκειται να ψηφίσουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Καράσκο, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
4: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
3: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
5: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.

0: Κάτι άλλαξε. Το πρόσεξες?
1: Στο Αλσχάιμερ οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά. Στην αρχή είναι μικρές. Τόσο μικρές που μπορεί και να μην τις παρατηρήσεις. Είναι μια λέξη που δεν θυμάται. Η ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Μίλησε με έναν ειδικό στο Αλσχάιμερ. Γιατί κανένας φροντιστής δεν πρέπει να μένει μόνος. Ας κάνουμε την νόσο Αλσχάιμερ μια μακρινή ανάμνηση.
2: Οι πρώτες βοήθειες ανεβαίνουν για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή.
3: Φυσικά και μπορώ. Της Αγγελικής Φωστίνη σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου και στη Χρυσοδυσσέα Ιωάννη.
2: Από 11 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 4 στον ελληνικό κόσμο. Καθημερινές για σχολεία,

0: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Earth Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κακομοίρο μανάρια μου! Καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του κακομοίρη του προφήτη. Και τι εβδομάδα, πραγματικά μια εβδομάδα που εμείς εδώ τη λατρέψαμε. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε μανάρια μου γλυκά. Και γιατί τη λατρέψαμε? Μα γιατί ήταν μια εβδομάδα της ελευθερίας της έκφρασης. Εδώ είμαστε υπέρμαχοι. Εκφραστείτε ελεύθερα. Πείτε αυτό που σκέφτεστε. Τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό? Να σας κυνηγάνε μπράβοι, μαφιόζοι, φασίστες, ρατσιστές, παπαδοταλιμπάν και διάφοροι, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία μπροστά στο ότι η ζωή σας θα αποκτήσει κέφι, ενδιαφέρον και πάρα πολλοί άνθρωποι θα έρθουν να σας προστατεύσουν. Πάμε λοιπόν στην ελευθερία της έκφρασης αυτήν την εβδομάδα. Πραγματικά έσπασε κάθε ρεκόρ. Το ποδόσφαιρο. Είναι ελευθερία έκφρασης το ποδόσφαιρο? Είναι. Κανονικά το ποδόσφαιρο θα έπρεπε να είναι ελευθερία έκφρασης όπως το μάθαμε εμείς εδώ όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Δηλαδή τρίπλες, κόλπα, στρίψιμο κτλ. Τώρα πια το ποδόσφαιρο έχει γίνει κάτι ρομπότ τα οποία τρέχουν πάνω κάτω, δεν κουράζονται με τίποτα, δεν τραυματίζονται ποτέ, δεν σταματάνε να πηδάνε, να κλωτσάνε και να. Δεν ξέρω τι διάλογο ποδόσφαιρο είναι αυτό. Με εξαιρέσεις όμως. Και την εβδομάδα που μας πέρασε, στη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία, στο σπιτάκι τους, όπως λέμε ποδοσφαιρικά, ένας ποδοσφαιριστής που λέγεται Καρέτσας εκφράστηκε ελεύθερα. Πιο ελεύθερα δεν γίνεται. Θα το πληρώσουμε, αλλά εκφράστηκε. Όπως σας βλέπω και με βλέπετε, οι Γερμανοί για αυτή την τρίπλα εδώ θα ζητήσουν πολεμικές αποζημιώσεις. Επειδή είμαστε γνωστοί μαλάκες διεθνώς, θα τις δώσουμε. Πάμε. Ποιος άλλος εκφράστηκε ελεύθερα αυτή τη βδομάδα εκτός από τον Μπεχταρά τον Καρέτσα? Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή. Ποιου υπνοθεραπευτή? Του γνωστού υπνοθεραπευτή που από Μπογιατζής έγινε υπνοθεραπευτής και εμπλέκεται, δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο ακόμα, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπου ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι ο υπνοθεραπευτής έχει χάσει τον ύπνο του. Μιλάμε για κορυφαία δήλωση βγαλμένη από τα συρτάρια του Θεού της Κωμωδίας που πραγματικά σε κάνει αρχιμαλακίτη στην εκκλησία του Θεού της Κωμωδίας που θα πρέπει να υπάρχει στη χώρα μας και δυστυχώς δεν υπάρχει γιατί μας έχει φάει το μεγαλύτερο μαγαζί. Ρε Λεβέντη, ειλικρινά, και επίσης συμπληρώνω, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι οι δικηγόροι δεν έχουν χιούμορ. Τι λέτε? Τι λέτε? Ο υπνοθεραπευτής έχασε τον ύπνο του. Δηλαδή περιμένουμε οι δικηγόροι να ανοίξουν την καρδιά τους και το στόμα τους σε επόμενες δηλώσεις και να μας πούν. Ο πνευμονολόγος έχασε την ανάσα του. Ο αιματολόγος δεν μπορεί να βλέπει αίμα, λιποθυμάει. Ο σεξολόγος έχασε τη στήση του. Ο ψυχοθεραπευτής έχασε την ηρεμία του. Ο οριλά έχασε τη φωνή του. Και τέλος, δικηγόρος οφθαλμίατρου. Ο οφθαλμίατρος έχει χάσει την όρασή του. Βλέπετε τι ωραία που είναι η ελευθερία της έκφρασης. Ε, να μιλάτε ανοιχτά. Όπως σας έρχεται, θα μου πείτε κάποιος μπορεί να πεθάνει. Σωστό. Δεν πεθαίνουν όμως όλοι. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω πεθάνει ακόμα. Δεν με έχουν σκοτώσει ακόμα. Θα δούμε και φέτος. Έρχεται μια ζόρικη σεζόν από ό,τι αισθάνομαι στον περίγυρο. Αν τη βγάλουμε και φέτος, είναι απόδειξη ότι εκφραστείτε ελεύθερα, δεν θα σας πειράξει κανένας σε αυτή τη χώρα των μαφιόζων. Ποιος άλλος εκφράστηκε ελεύθερα την εβδομάδα που μας πέρασε και μας πρόσφερε πολύ υλικό? Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κουλκουδίνας. Το οποίο την ύπαρξη αγνοούσαμε. Είχαμε ιδέα ότι υπάρχει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που λέγεται Κουλκουδίνας, αλλά να είναι καλά το παλικάρι, το οποίο εκφράστηκε ελεύθερα. Πιο ελεύθερα δεν γίνεται. Κουλκουδίνα, ρίχτα!
1: Έχουμε κοντά μας τώρα στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Πιερίας, τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα. Καλή σας μέρα. Καλώς
2: ήρθατε. Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Θεός της ελευθερίας της έκφρασης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κουλκουδίνας. Πρώτα, ποιο δρόμο διάλεξε να μας πει ότι τον βλέπει κάθε μέρα γεμάτο, άρα οι άνθρωποι δεν έχουν πρόβλημα με τη βενζίνη και δεν τους φαίνεται ακριβή? Τη Συγκρού. Λεβέντη μου, εκφραστείτε ελεύθερα. Πόσες φορές πρέπει να σας το πω? Γιατί τη Συγκρού? Γιατί τη Συγκρού γουστάρει, ρε φίλε. Τι θα κάνουμε τώρα, κουβέντα θα ανοίξουμε. Διάλεξε τη Συγκρού. Τι είπε λοιπόν, αν δεν έχετε λεφτά, Πάρτε τα μέσα μεταφοράς. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο Γλουκουδίνας έχει μπει πάρα πολλές φορές στη ζωή του σε μέσα μεταφοράς. Μόνο, κύριε Γλουκουδίνα μου, επειδή είστε βουλευτής Πιερίας, να σας ενημερώσουμε ότι στο νομό Αττικής δεν είναι τόσο καλά τα μέσα μεταφοράς όσο στο νομό Πιερίας. Δεν έχουμε τόσο καλό μετρό όσο στο νομό Πιερίας. Δεν έχουμε τόσο καλά μπλε λεωφορεία όπως στο νομό Πιερίας. Αν είχατε πάει λοιπόν ένα πρωινό, γιατί προείπαν οι άνθρωποι στη δουλειά και απόγευμα φεύγουν, ή ένα απόγευμα στα μέσα μεταφοράς, δηλαδή στις στάσεις μετρό ή στις στάσεις των λεωφορείων, θα βλέπατε ότι πραγματικά, πώς να το πω τώρα χωρίς να μην το πω, έχει τόση κίνηση όσο βλέπετε τη Συγκρού μέρα νύχτα με κίνηση. Εντάξει, όλοι ακίνητοι και κάτι περιμένουν. Άλλοι περιμένουν το λεωφορείο να πάρει τη δουλειά του και άλλοι πελάτη να παραγαμηθούν. Όμως η ελευθερία της έκφρασης δεν μας εμποδίζει ούτε να περιμένουμε το λεωφορείο, ούτε να περιμένουμε το πελατάκι μας. Ο κύριος Κουλκουδίνας λοιπόν το συμπλήρωσε όλο αυτό το γαμάτο που είπε και μπράβο του με το αν δεν έχεις 10 ευρώ την ημέρα να βάλεις βενζίνη, δηλαδή ρε κακομοίρη, 10 ευρώ. Και αυτό είναι τέλειο. Γιατί είναι τέλειο, προσέξτε. Αν είναι γεμάτος ο δρόμος, πάνε να πει ότι η βενζίνη δεν είναι αρκετά ακριβή, οπότε οι άνθρωποι έχουν βενζίνη και πηγαίνουν έρχονται με τα αυτοκίνητα, όχι για κάποιο λόγο. Απλώς πηγαίνουν έρχονται με τα αυτοκίνητα γιατί η βενζίνη είναι φτηνή. Δηλαδή δεν μπαίνουν στα μάξια, πάνε στη δουλειά, να πάνε το παιδί στο σχολείο που δεν έχουμε σχολικά, να πάνε ξέρω εγώ σε ένα γιατρό, να πάνε μια επίσκεψη, να πάνε μια βόλτα. Όχι, μπαίνουν γιατί δεν έχουν τι άλλο να κάνουν. Οπότε η απόδειξη ότι η βενζίνη δεν είναι ακριβή είναι ότι η Συγκρού, ειδικά η Συγκρού, είναι γεμάτη από αυτοκίνητα. Ωραία. Άρα αυτό μπορεί να μεταφερθεί παντού. Δηλαδή, οι άνθρωποι χέζουν κάθε μέρα. Άρα, αφού χέζουν, τρώνε. Άρα, αυτό αποδεικνύει ότι το φαγητό είναι φτηνό. Αλλιώς δεν θα τρώγανε. Οι άνθρωποι επίσης, κύριε Κουλκουδίνα μου, κατουράνε. Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι πίνουν νερό. Άρα και το νερό είναι φτηνό. Μην πω και η μπύρα που φέρνει πιο πολύ κατούριμα από το νερό. Αν βγείτε βράδυ, κύριε Κουλκουδίνα, στην Αθήνα, εκτός από τη Συγκρού, έχει και άλλες γειτονιές, και εκεί γαμιόμαστε, περάστε μια βόλτα. Λοιπόν, θα δείτε ότι τα φώτα στα σπίτια είναι ανοιχτά. Άρα και το ρεύμα είναι φτηνό. Επίσης, αν παρατηρήσετε προσεκτικά τα πόδια των ανθρώπων στην Αθήνα, θα δείτε ότι όλοι και όλες φοράνε παπούτσια. Άρα και τα παπούτσια είναι τσάμπα. Και για να το κλείσω κάπου, κύριε Κουλκουδίνα μου, δεν έχει δει ποτέ κανείς το Μητσοτάκι να αγοράζει προφυλακτικά. Άρα είναι ακριβά. Άρα δεν γαμιέται. Τέλος να σας πω. Σίγουρα βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ο κύριος Κουλκουδίνας εκφράζει μόνο τον εαυτό του. Δεν εκφράζει σε καμία περίπτωση με την παλακιάρα που είπε ούτε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ούτε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί? Γιατί μπορεί να είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να είναι μέλος του κόμματος, αλλά ψάξαμε στο διαδίκτυο και δεν βρήκαμε τον κύριο Κουλκουδίνα να εμπλέκεται σε καμία δικογραφία. Πουθενά. Τζάμι, καθαρός, λευκό ποινικό μητρό. Άρα μιλάμε για την ντροπή του κόμματος. Για την ντροπή της Νέας Δημοκρατίας, πώς είναι, δηλαδή απορώ πως δεν έχει διαγραφεί, πώς είναι δυνατόν να είναι κάποιος βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία χωρίς να εμπλέκεται ούτε σε μία δικογραφία, ως εκ τούτου ξεκάθαρα δεν χρειάζεται να απαντήσει ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντάμε εμείς. Ο Κουλκουδίνας εκφράζει τον εαυτό του. Έχει λευκό ποινικό μητρό. Και συνεχίζουμε με έναν άλλον της Νέας Δημοκρατίας που αυτή την εβδομάδα εκφράστηκε ελεύθερα, αλλά αυτός δεν είναι σαν τον Κουλκουδίνα, γιατί είναι και υπουργός. Χάρης Θεοχάρης. Δώσε ένα βίντεο. Ο Χάρης Θεοχάρης λοιπόν, που έχει περάσει από πολλά κόμματα, το Ποτάμι, το Πασόκ, μετά έκανε ένα κόμμα δικό του, δεν θυμάμαι πώς το λένε, και τον διαγράψανε. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που τον διαγράψανε από το κόμμα που ίδρυσε. Αυτή την περίοδο εργάζεται, νομίζω, ως υφυπουργός εξωτερικών ή κάτι τέτοιο, δεν έχει καμία σημασία. Απλώς είναι τοποθετημένος κάπου για να παίρνει το μηνιάτικο. Εδώ το βλέπουμε σε ένα βίντεο με άλλους φίλους του, άντρες όλοι, με σακάκια και κουστούμια, να χορεύουν σε περίεργες στάσεις. Όπου αν κάναμε μία σύνδεση με τον κύριο Κουλκουδίνα, που βλέπει όλη τη Συγκρού γεμάτη με αυτοκίνητα, θα καταλήγαμε σε αυθαίρετα συμπεράσματα όπου η ελευθερία της έκφρασης μας επιτρέπει να καταλήξουμε. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία δεν έχει που χορεύει. Σημασία δεν έχει τι λέει όταν μιλάει. Και είπε αυτή την εβδομάδα αυτό. Μιλήστε ελεύθερα, ρε καριόλιτες.
3: Οι τιμές δεν άλλαξαν καθόλου. Μόνο τα κιλά ή τα μέτρα ή ό,τι εξάγουμε, εν πάση περιπτώσει, τον όγκο των προϊόντων. Έχουμε τα χημικά, έχουμε τα φαρμακευτικά, έχουμε τεχνολογία.
4: Τώρα, νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
3: Εντάξει, δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
4: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει αυτό χαρακτηρίζει.
3: Αυτό λέτε εσείς. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
0: Ο Θεοχάρης εδώ το λέει αυτό απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο του Πασόκ. η οποία έχει πέσει και αυτή, όπως οι περισσότεροι που βγαίνουν στα πάνελ, θύμα της πολιτικαλοκορεκτήλας και δεν άφησε τον εαυτό της να εκφραστεί ελεύθερα. Γιατί αν άφηνε η εκπρόσωπος του Πασόκ τον εαυτό της να εκφραστεί ελεύθερα, θα έλεγε στο Θεοχάρη, τι λες βρε κακομύρη. Τι λες βρε κακομύρη που εκφράζουμε εμείς στο Πασόκ τους κακομύριδες, κακομύρη. Που ο Άκης ο Τσοχαντζόπουλος για τις μίζες που παίρνετε εσείς κακομύριδες δεν σήκωνε ούτε το τηλέφωνο για τέτοια ποσά. Ούτε καν καταδεχόταν που όταν εμείς στην Κεντρική Επιτροπή του Πασόκ ξεκινάγαμε τις ομιλίες ανάβοντας ένα πουρο κοχύμπα, εσείς τρέχατε στα μαγαζιά με τα ηλεκτρικά γιατί νομίζατε το κοχύμπα είναι το στιέρα. Κακομύρι, κακομύρι, που όταν εμείς για να κάνει ένα δημόσιο έργο ο Σωκράτης παίρναμε αντάλλαγμα βίλα στην Πάρο, εσείς για αντάλλαγμα παίρνατε τριήμερο σε πεντάστερο του Αγρινίου και μια πρόσκληση στα VIP να δείτε τον ντέρμπι. Κακομύρι, κακομύρι, μη σε πω και κακομύρα. Ας μην το χοντρένουμε, ελευθερία της έκφρασης, αλλά μερικά πράγματα να τα σεβόμαστε. Κυρία Αντωνίου του Πασόκ, δεν μίλησε έτσι. Δεν μίλησε. Δυστυχώς. Συγκρατήθηκε, αλλά πραγματικά θα ήθελα όλοι να μιλήσουν έτσι, ρε παιδί μου. Οι πολιτικοί, όταν βγαίνουν και λένε στις παπάρες, ας πούμε, δεν τους βλέπει κανείς, δεν τους ακούει, να μιλήσουν ελεύθερα. Δηλαδή να πούν, εντάξει, κοιτάξτε, μεταξύ μας, εγώ με τον συνάδελφο της Νέας Δημοκρατίας δεν έχω να διχωρίσω τίποτα. Αλλά όπως μου είπαν από το Βαρδινογιαννέικο πριν έρθω εδώ να μιλήσω, πρέπει να υπερασπιστώ αυτή την κατάσταση γιατί πρέπει να πάρει τη δουλειά ο Όμιλος Βαρδινογιάννη. Και ο άλλος να πει, και εμένα δεν με χωρίζει τίποτα με τον συνάδελφο, αλλά ο Όμιλος Μαρινάκη, όπως μου έχει πει εμένα, πρέπει να πάρει ο κύριος Μαρινάκης τη δουλειά. Οπότε εγώ πρέπει να πω αυτό το ποίημα και να πετάγεται ένας τρίτος και να λέει: όπα, παιδιά, υπάρχει ο Μελισσανίδης. Να πετάει ένας άλλος να λέει για το Σαββίδι και τέλος πάντων οι άνθρωποι να μιλάνε ελεύθερα. Δυστυχώς όμως η εκπρόσωπος του Πασόκ ή κάποιος άλλος αυτό το πάνελ δεν θεώρησε καλό να εκφραστεί ελεύθερα, περιορίστηκαν, έπεσαν στην πολιτικοκορεκτήλα και δεν απάντησαν στο Θεοχάρη που εκφράστηκε ελεύθερα όπως θα έπρεπε. Εμείς εδώ που δεν έχουμε τέτοια ζητήματα και εκφραζόμαστε πάντα ελεύθερα, να πούμε δύο κουβέντες στο Θεοχάρη και σε όποιον Θεοχάρη πιστεύει ότι η κοινωνία μοιράζεται σε νοικοκύριδες και κακομύριδες και οι νοικοκύριδες είναι οι καλοί και οι κακομύριδες είναι οι κακοί, η ταμπάζα και για πέταμα. Κύριε Θεοχάρη μου, φαντάζομαι ότι ο κύριος που νίκιαζε αυτό το σαπάκι στην πλάκα, που πλάκωσε έξι ανθρώπους και όπως διαβάζουμε. Λείπαν οι μεσοτυχίες, δεν είχε γίνει ποτέ συντήρηση, πρέπει να είναι ένας συγκλονιστικός νοικοκύρης. Τι άλλο μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που νοικιάζει ένα ερείπιο 300 ευρώ την ημέρα γιατί βλέπει η Ακρόπολη. Επίσης, να σας θυμίσουμε ότι ο Μίχος ήταν νοικοκύρης. Ο Μίχος με τη 12χρονη στον Κολονό. Ο Νταβατζής που εξέδεε το ανήλικο ήταν νοικοκύρης γιατί είχε το μαγαζάκι του. Μαγαζί, κάθε Κυριακή εκκλησιά. Έβλεπε εδώ, φωτογραφιζόταν συνέχεια με πολιτικούς. Άρα νοικοκύρης. Ο κύριος που έχει τη Βιολάντα, ο Τζιορτζιώτης, αυτός κι αν είναι νοικοκύρης. Δεν πρόλαβε να στείλει στον τάφο 5 και αυτομάτως βγήκε από τη φυλακή, άνοιξε και νέο εργοστάσιο και το διευθύνει κιόλας. Αν δεν είναι αυτός νοικοκύρης, ποιος είναι νοικοκύρης? Ο Κοσμηματοπόλης με τον Μεσίτη που σκότωσαν στη μέση του δρόμου το Ζακ με κλωτσιές, δεν ήταν νοικοκύριδες. Η επιτομή του νοικοκύρη ήταν τόσο νοικοκύριδες που αμέσως μετά την δολοφονία πήραν το λάστιχο και τη σκούπα και καθάρισαν και τα αίματα. Αν δεν είναι αυτοί νοικοκύριδες, ποιοι είναι νοικοκύριδες? Έτσι λοιπόν, μην νομίζετε ότι όλοι οι άνθρωποι γύρω σας όταν ακούν νοικοκύρης ακούν κάτι καλό. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι γύρω σας που όταν ακούν νοικοκύρης ακούν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πολύ. Που σε μια κοινωνία ανθρώπων η λέξη νοικοκύρης όπως εσείς την εκφράζετε και την εννοείτε, θα έπρεπε να θεωρείται ποινικά κολάσιμη και αν κάποιος στη γειτονιά ήταν νοικοκύρης και το ξέραν όλοι, δεν θα αφήναν τα παιδιά τους να περάσουν το απέξω από τη μάντρα, όχι να μπουν να χτυπήσουν την πόρτα. Και βέβαια υπάρχει η κορυφή του νοικοκύρη, που είναι μια λέξη που στη γλώσσα μας πια δεν χρησιμοποιείται συχνά. Ο καραβοκύρης. Καραβοκύρης λοιπόν είναι ο εφοπλιστής. Παλιά λέγανε καραβοκύρης. Το όνειρο κάθε νοικοκύρη είναι να φτάσει να γίνει καραβοκύρης. Δηλαδή τι? Δηλαδή να μπορεί να φέρει και 2 τόνους πρέζα εύκολα και άμα κατά λάθος γίνει και καμιά σύλληψη να αθωωθεί γιατί είναι νοικοκύρης. Γιατί και αυτός έχει οικογένεια και κάπως πρέπει να τη ζήσει και ο νοικοκύρης προκειμένου να ζήσει την οικογένειά του. Και μετά σκουπίζουμε και γρήγορα τα αίματα. Εντάξει κύριε Θεοχάρη μου. Απ' την άλλη, επειδή παίξε λίγο πάλι αυτό το βίντεο, φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί που είναι φίλοι του Θεοχάρη, δεν τα ξέρω τα παιδιά. Συμπαθητικοί μου φαίνονται, θα είναι όλοι νοικοκύριδες, οπότε είναι και άσχημα. Και μην ξεχνάτε, κακομύριδες και νοικοκύριδες, έχετε υποχρεώσεις απέναντί μας. Λοιπόν, like στα βίντεο, όχι εμείς ρε, δεν θέλουμε εμείς like, ο αλγόριθμος τα θέλει, ψώνια είμαστε εμείς, τι μας νοιάζει. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, ψώνια είμαστε. Μοιραστείτε τα και με τους εχθρούς σας. Μεγάλα ψώνια είμαστε. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και μέχρι να αρχίσει η νέα μας παράσταση, κατά το Δεκέμβριο-Γενάρη, θα τα αργήσουμε λίγο φέτος. Έχουμε δύο παραστάσεις μπροστά μας. Το Σάββατο που μας έρχεται, στην Αναρχοκομμουνιστομάνα Βαρκελόνη, να αφήσουμε και εκεί το αποτύπωμά μας, να έχει κανένας εισαγγελέας να πορεύεται καμιά φορά, άμα δεν βρει του Ρωμανού. Ερχόμαστε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Και μία ακόμα παράσταση, γιατί πραγματικά μας το ζητήσατε και καλά κάνατε, στην Κέρκυρα, 23 Οκτωβρίου, την ημέρα που έχω γενέθλια, εκεί θα το γιορτάσουμε όλοι και όλες μαζί, με την παράσταση 200 συν 4 χρόνια δανεικά, συν μερικά κείμενα, πιο φρέσκα αφού ετοιμάζουμε και την καινούργια. Όμως η εβδομάδα της ελευθερίας της έκφρασης του Κακομοίρη, όπως λέει και το μπλουζάκι που μας έχει φτιάξει σήμερα ο Λάζαρος, το οποίο είναι ένα λογότυπο κλεμμένο από την ταινία της Κακομοίρας, η γνωστή ταινία με τον Μπακαλόγατο, όπου εδώ το κάναμε του Κακομοίρη, που από κάτω πάρα πολύ θα ήθελα να γράψω ο Μπαχαλόγατος. Θα εξηγηθούμε λίγο παρακάτω, γιατί στη χώρα του Κακομοίρη έπρεπε να γίνεται της Κακομοίρας και όχι του Κακομοίρη, και μας δουλεύουν μες στη μούρη μας. Ποιος άλλος εκφράστηκε ελεύθερα? Η Αρσενική Εύα Μπράουν. Και τι είπε? Είπε αυτό που λέει κάθε άνθρωπος στην παρέα του. Παραδείγματος χάρη, ξέρετε πως οι φίλοι μου εμένα μου λένε όταν βλέπουν τα βίντεο: βρε μαλάκα Ζάρα, τι είναι αυτά που λες? Μπάφο ήπιες πάλι? Το είπε και ο Άδωνης. Σιγά το κακό. Και καλά εξηγήθηκε.
5: Με άλλα λάθη υπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Με άλλα λάθη υπουργό. Έχει κάνει εκλογές.
4: Λέει θα κερδίσει ο Μητσοτάκης.
5: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Έχει 28%. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της, το Πασό. Λέω το σενάριο 15 και πάει να κυβερνήσουμε.
4: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες θα το δεύτερο, θα του πει: κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση? Και θα πει: μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε, φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου? Αυτά τα λέτε στα παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
6: Κύριε,
5: εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο.
0: Τι είπε λοιπόν εδώ η Αρσενική Εύα Μπράουν στον άλλον? Φίλε, έχει πάρει κανένα μπάφο και κάνει τέτοιε ερωτήσει. Και τι αποτέλεσμα έφερε αυτό? Ξεσηκώθηκε κυρίως η αριστερά της ενσυναίσθησης, της συμπερίληψης και της πολιτικακορεκτήλας, ας πούμε, ότι τι είναι αυτό, και πρόσβαλε τον δημοσιογράφο. Παιδιά, ένα-ένα με τη σειρά, γιατί έχουμε και αντισώματα. Καταρχάς, είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε είσαι συνδικαλιστής, είτε είσαι περαστικός, είτε άσχετος, είτε μπάρμαν που σερβίρει καφέδες, είτε οτιδήποτε είσαι. Μόνο και μόνο που βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο και συναλλάσσεσαι και συνομιλείς με την Αρσενική Εύα Μπράουν, δεν μπορεί να σε προσβάλλει τίποτα χειρότερα από αυτό. Γιατί είναι προσβολή να πει στον άλλον? Εσείς πώς μιλάτε δηλαδή στη ζωή σας? Δεν μιλάτε έτσι? Δηλαδή λέτε σε ένα φίλο σας, μαλάκα μεθυσμένος είσαι. Δεν λέτε σε ένα, ρε ξεκόλα ρε, τι είναι αυτά που λες? Σύνελθε. Δεν μιλάτε έτσι. Στην πραγματικότητα, παιδιά, το πρόβλημα σε αυτή τη φράση εδώ της Αρσενικής Εύας Μπράουν ήταν ότι ένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα. Γιατί αν μπορούσε να εκφραστεί ελεύθερα, θα έδινε αμέσως την απάντηση, η οποία απάντηση πρέπει να είναι ανάλογη πάντα του προσώπου που κάνει την ερώτηση. Γιατί τα πρόσωπα έχουν παρελθόν, έχουν ύφος. Δεν είναι οι λέξεις, είναι το πρόσωπο και το ύφος, το συναίσθημα. Όταν λοιπόν η Αρσενική Εύα Μπράουν σε ρωτάει, έχεις πάρει μπάφο και τα ρωτάς αυτά, του απαντάς όπως πρέπει, δηλαδή έτσι. Υπουργέ, κάπνισα, αλλά όχι μπάφο. Φαρμακευτική κάναβη από Ισραηλινή εταιρεία, όπως αυτή που κατάφερε να ενώσει τον αριστερό σύμβουλο του Τσίπρα, Καρανίκα, με έναν αντισημίτη πολιτή ναζιστικών βιβλίων του Πλεύρη, με το παρατσούκλι γνωστό Αρσενική Εύα Μπράουν. Ως εκ τούτου, υπουργέ μου, δεν καπνίζω μπάφο. Στηρίζω την οικονομία της συμμάχου χώρας Ισραήλ για να συνεχίσει να δολοφονεί παιδιά, μωρά και βρέφη. Θέλετε μια τζούρα κι εσείς να πάει γενοκτονία κάτω? Έτσι εκφράζονται ελεύθερα οι άνθρωποι, αγαπητά Αλφα, Ρο, Δέλτα, σε μια άλλη ζωή, ίσως κι εσείς να νιώσετε αυτή τη χαρά. Εκεί λοιπόν, αν το απαντούσε έτσι ο κύριος που προσβλήθηκε πάρα πολύ, ο δημοσιογράφος λοιπόν, γιατί κι αυτός νοικοκύρης θα είναι φαντάζομαι, τι έπρεπε να πει η Αρσενική Εύα Μπράουν? Να εκφραστεί ακόμα πιο ελεύθερα για να πει: τι τα θες παιδί μου, τι τα θες να πούμε? Εντάξει, εντάξει τώρα, τα λεφτά δεν είναι στον μπάφο, που μεταξύ μας τι είναι ο μπάφος? Ο μπάφος είναι ένα προϊόν που έρχεται από την Αλβανία. Όταν το ίδιο προϊόν έρθει από το Ισραήλ, είναι φαρμακευτική κάναβη. Τώρα τι να λέμε, τα πολλά λεφτά, όπως σας έχω πει και σε προηγούμενες εμφανίσεις μου, έπρεπε να πει ο υπουργός, δεν είναι στον μπάφο, ούτε στη φαρμακευτική κάναβη. Τα πολλά λεφτά είναι στον ιατρικό τουρισμό και στις κλινικές ευεξίας και μακροζωίας και αναγεννητικής ιατρικής. Όπως λοιπόν μια τέτοια κλινική έστειλε στον άλλο κόσμο το μαζονάκι, για την οποία κλινική δεν ήξερε τίποτα ιδιαίτερο η αρσενική Εύα Μπράουν, όπως δεν ήξερε και τίποτα ιδιαίτερο και ο Πατούλης, που ήταν πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας. Δεν ξέραν τα παιδιά τίποτα, γιατί αν ήξεραν θα είχαν στείλει τον έλεγχο και θα το είχε κλείσει το ρημάδι. Ποιο ρημάδι? Το ρημάδι που έκανε μία πράξη η οποία γίνεται μόνο σε νοσοκομείο, γιατί είναι ζώρικη, γίνεται για συγκεκριμένους λόγους, παρουσία γιατρών και άλλων ανθρώπων, όπου αν σε βρει το κακό, όπως το μαζονάκι, να σε προλάβουν. Μπορεί μια τέτοια πράξη να γίνει σε έναν άλλο χώρο, και μάλιστα αυτόν τον χώρο να τον διαφημίζει και ο ίδιος ο υπουργός, γιατί είναι πολλά τα λεφτά? Ό,τι πει το βίντεο.
7: Γιατί θα δω σήμερα? Όπου πάω στο εξωτερικό, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Βόρεια Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, ο κλάδος της ιατρικής και του ιατρικού τουρισμού που αναπτύσσεται περισσότερο από κάθε άλλον είναι η μακροζωία, το longevity. Ήθελα να επενδύσω στο εξωτερικό, έδωσε πολλά εκατομμύρια, έφτιαξε αυτή τη μονάδα στην Ελλάδα που θα λειτουργήσει σε λίγες μέρες, με σκοπό να προσελκύσουμε ανθρώπους, όχι από την Ελλάδα, αλλά από την ευρύτερη μας γειτονιά, ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να πάρουν αυτής της υψηλής ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας για τη μακροζωία. Η Ελλάδα σε αυτό μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Και στο μέλλον, πάνω σε αυτό, μπορεί να αποκτήσουμε τεράστιες επενδύσεις. Το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος αυτό θα το υποστηρίξει, οι πόρτες μας θα είναι ανοιχτές και θα καλωσορίσουμε και τους επενδυτές και τους ασθενείς που θα έρθουν από όλες τις χώρες και φυσικά, γιατί όχι, και για μας.
0: Τι διαφημίζει εδώ λοιπόν, σίγουρα αφιλοκερδός, η αρσενική Εύα Μπράουν? Μία κλινική μακροζωίας, αναγεννητικής ιατρικής, ευεξίας, επένδυση, πολλά λεφτά, πολύ απ' έξω και από μέσα και ανάπτυξη για τη χώρα. Επιτρέπεται σε μία τέτοια κλινική να γίνεται πλασμαφαίρεση? Ό,τι λέγανε μέχρι χθες, μέχρι τις προηγούμενες μέρες, με την υπόθεση Μαζονάκη, όχι. Σε αυτή την κλινική λοιπόν, που λεβέντικα και μόνος του ανέβασε το βίντεο ο υπουργός, κάνουν πλασμαφαίρεση? Τι να σας πω? Ό,τι πει ο κύριος που δουλεύει εκεί.
8: Με την έλευση της πρώτης κλινικής, του πρώτου κέντρου κλινικής μακροζωίας στην Ελλάδα, το οποίο πραγματικά έρχεται να αλλάξει τελείως τον χάρτη της υγείας. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Καλαϊτζής, είναι επιστημονικός διευθυντής του Νότια Medcare.
9: Και πλέον είμαστε και στην ευχάριστη θέση να δούμε ότι υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο αποτοξίνωσης, το οποίο δεν δημιουργήθηκε μόνο για την αποτοξίνωση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ την αποτοξίνωση. Είναι αυτό που λέμε plasma purification ή κάθαρση αίματος. Είναι μια πολύ σύγχρονη θεραπεία, έχει αρχίσει και μπαίνει σε εφαρμογές στον γενικό πληθυσμό που έχει τέτοια προβλήματα, για να απομακρύνει βαρέα μέταλλα, τοξίνες και όχι μόνο αυτοαντισώματα. Έχει βρεθεί ότι βοηθάει σε αυτοάνοσα νοσήματα. Ουσιαστικά η επιστήμη σήμερα αναπτύσσει όλους τους πιθανούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα.
8: Τι σημαίνει αυτό με το πλάσμα, μπορείς να μας το εξηγήσεις?
9: Ναι.
8: Έχω ακούσει ότι γίνεται στο εξωτερικό, αλλά συνήθως ο κόσμος μόλις ακούει να αλλάξω πλάσμα, να κάνω πολύ παρεμβατικά πράγματα, λίγο φοβάται και το καταλαβαίνω απόλυτα. Οπότε θέλω να μας εξηγήσεις.
9: Απόλυτα.
8: Τι σημαίνει αυτό, πόσο ασφαλές είναι και τι αποτέλεσμα έχει, δηλαδή σε τι βαθμό μπορεί πράγματι να σε βοηθήσει?
9: Έχουμε πάλι μία θεραπεία η οποία πατάει σε μία βασική, θα το λέγαμε, διαδικασία που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την αιμοκάθαρση. Άρα είναι μια γνωστή αρχή, η οποία βέβαια απαιτούσε συγκεκριμένα κριτήρια, είχε διάφορες επιπλοκές, διάφορες παρενέργειες, αλλά πλέον κρατώντας αυτή την αρχή με πιο, θα το λέγαμε, σοφιστικέ τρόπο, εργαλεία πιο εκλεπτισμένα, φίλτρα πιο ειδικά, μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος σε έναν υγιή άνθρωπο μέσα από μια απλή φλέβα που μπαίνει στο δεξί του και το αριστερό του χέρι.
8: Mm-hmm.
9: Γίνεται μια συνεδρία όπου συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό. Και εδώ είναι και το εντυπωσιακό, τόσο ο ασκός όσο και τα επίπεδα τοξινών στο αίμα μας μπορούν να μετρηθούν στο εργαστήριο και να δούμε πόσο ευεργετική ήταν αυτή η συνεδρία και αν μας βοήθησε.
0: Τι μας είπε λοιπόν ο κύριος εδώ σε αυτό το βίντεο? ότι σε αυτή την κλινική που εγγενίασε ο υπουργός και ανέβασε από μόνος του με την καλή του την καρδιά, δεν είχε κανένα κίνητρο από πίσω, το βίντεο, και να έρθουν και άλλες τέτοιες επενδύσεις, ότι κάνουν πλασμαφαίρεση. Δηλαδή μια πράξη όπου, όπως ακούμε όλες αυτές τις μέρες, δεν μπορεί να γίνεται οπουδήποτε, αλλά σε νοσοκομείο. Δεν μπορεί να γίνεται για οποιοδήποτε λόγο, επειδή θέλω να νιώσω φρέσκος, επειδή νιώθω πεσμένος, αλλά είναι μια ιατρική πράξη, ζώρικη, που γίνεται όταν το ζητάει ένας γιατρός γιατί έχεις κάποιο θέμα. Όχι έτσι, για να νιώσουμε πιο φρέσκοι. Μα θες να νιώσεις πιο φρέσκος, φάε φρούτα. Πάμε λοιπόν να δούμε το ρεπορτάζ εδώ του πραγματικά καλού δημοσιογράφου Βαγγέλη Τριάντη και τι γράφει για όλο αυτό το έργο που είδαμε πριν λίγο. Η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας στην εισαγγελία για τα κέντρα μακροζωίας που εκθέτει Γεωργιάδη και Πατούλη. Γιατί λοιπόν εκθέτει Γεωργιάδη και Πατούλη? Γιατί ρώτησε η εισαγγελία στα πλαίσια της έρευνας για αυτά τα κέντρα. Και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας λοιπόν, για τα παιδιά που δεν ξέρουν, απάντησε: δεν υφίσταται κατά νόμο ο όρος κέντρο ευεξίας και μακροζωίας. Όχι εμείς, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένος ο όρος αναγεννητική θεραπεία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Οι ειδικότητες που είναι αναγνωρισμένες κατά τον νόμο ιατρικές στη χώρα μας είναι αυτές. Είναι ένας πίνακας που αντί να κάνουν παπατζιλίκια με QR code και να μπαίνεις από μια εφαρμογή να δεις αν έχει ειδικότητα το ιατρείο που θα πας ή θα σε στείλει στον άλλο κόσμο, θα μπορούσαν απλά να υποχρεώσουν όλα τα ιατρεία της χώρας να έχουν απ' έξω αυτό το πίνακα. Τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν εδώ, η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου είναι ότι αυτό που διαφήμιζε ο Υπουργός δεν υφίσταται ιατρικά. Ο Υπουργός πώς και δεν έχει πάει μια βόλτα από την εισαγγελία να τα συνδυάσει όλα αυτά μαζί? Ε? Φαρμακευτική κάναβη. Ας χαλαρώσουμε. Αφού λοιπόν χαλαρώσαμε λίγο κι εμείς εδώ, στηρίζοντας ταυτόχρονα την οικονομία της συμμάχου χώρας Ισραήλ να συνεχίσει να δολοφονεί βρέφη και παιδάκια, πάμε στο άλλο παραμύθι που παίζεται μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Τώρα θα γίνονται έλεγχοι. Αυστηροί. Και μάλιστα με παράκληση του Υπουργού. Ποιου Υπουργού? Του Υπουργού, ο οποίος διαφημίζει τέτοια κέντρα που συνεχίζουν να κάνουν τέτοιες πράξεις, οι οποίες σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας δεν θεωρούνται ιατρικές και πρέπει να γίνονται μόνο στα νοσοκομεία. Όλα αυτά είναι καλά. Και σε αυτό το πλαίσιο, αυτοί οι τύποι, όπως ο Γεωργιάδης και ο Πατούλης, λένε ότι θα κάνουν και ελέγχους. Οι ίδιοι. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι άνθρωποι που διαφημίζουν αυτά θα τα ελέγξουν κιόλας. Και οι έλεγχοι την εβδομάδα που μας πέρασε έφεραν αποτέλεσμα. Πιάσανε, λέει, δεν το ξέρανε, τώρα την πιάσανε μετά από έλεγχο, μια κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, η οποία τι πουλάγε, μακροζωία και ευεξία? Όχι. Δεν ήμασταν τόσο τυχεροί μετά τους ελέγχους. Ήμασταν λίγο λιγότερο τυχεροί. Και βρήκαν μια κλινική, λέει, ιδιωτική, η οποία έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει το δικαίωμα από την άδειά της. Ήταν άτυχη αυτή, δεν το ξέρανε, είναι δεδομένο δεν το ξέρανε, τώρα τον ανακαλύψανε αυτή την εβδομάδα ότι υπήρχε αυτή η κλινική. Αυτή η κλινική λοιπόν είχε αυτή την ατυχία και ο ιδιοκτήτης και αυτή τη μικρή ατυχία, αλλά φανταζόμαστε ότι σύντομα θα την ξεπεράσει αυτή την ατυχία που είχε, γιατί τους αφαιρέσαν την άδεια. Αλλά δεν αργεί ο χρόνος να βγάλουν μια νέα άδεια και αντί να λένε κλινική που κάνει χημειοθεραπείας, να λέει κλινική μακροζωίας, ευεξίας, αναγεννητικής ιατρικής και μέσα ας κάνει ό,τι θέλει. Και συνεχίζουμε με την αγαπητή Εύα Μπράουν που της αρέσει να εκφράζεται ελεύθερα. Μήπως όμως και εμείς της ελευθερίας της έκφρασης είμαστε λίγο υπερβολικοί, το έχουμε παρακάνει και ο άνθρωπος πραγματικά με την αγνή του την καρδιά, ρε παιδί μου, για να φέρει επενδύσεις, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει τίποτα πονηρό, δεν κέρδισε και κάτι. Άλλωστε, δείχνει καλή εικόνα πια η αρσενική Εύα Μπράουν. Έφτασε σε σημείο την εβδομάδα που μας πέρασε, όπως διαβάζουμε εδώ, με ανάρτηση στα social media, που είναι ό,τι πιο έγκυρο υπάρχει γύρω μας, να ζητήσει συγγνώμη, όπα, για τα νανογυλαίκα. Όπα, όπα, εδώ, συγγνώμη. Για να διαβάσουμε λοιπόν. Τι συγγνώμη ζήτησε για τα νανογυλαίκα? Γιατί συγγνώμη ζήτησε και ο Θεοχάρης. Εχθές δεν την παίζουμε καν. Δηλαδή, άμα την παίξουμε, την παίξουμε μόλις τελειώσει το βίντεο. Δεν θα την παίξουμε το Θεοχάρη. Όπα, κάπου στα γλέντια και τα κέφια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν λέει εδώ: μετανιώνει τώρα για τα νανογυλαίκα. Ήταν ξεκάθαρα λάθος. Και διαβάζουμε πιο μέσα. Και λέει: μέσω μακροσκελούς ανάρτησης, ο κύριος Γεωργιάδης αναγνώρισε ανοιχτά το σφάλμα του, ζήτησε συγγνώμη από το πολιτικό του περιβάλλον, αλλά παράλληλα επανήλθε στη σκληρή γραμμή κατά της Μαρίας Χαριστιανού. Ό,τι θες. Συγγνώμη είναι όλο αυτό, έτσι. Ο Υπουργός Υγείας δεν δίστασε να αποδεχθεί την πολιτική ζημία που υπέστη. Όπα. Κάνοντας λόγο για λάθος επιλογή που οφειλόταν στον παρορμητικό χαρακτήρα και την ανάγκη του για συνεχή δράση. Όπα, όπα, όπα. Περίμενε. Ο άνθρωπος ζήτησε συγγνώμη, λέει, για τα νανογυλαίκα, κάνοντας λόγο για λάθος επιλογή, όπου του έφερε πολιτική ζημία, δηλαδή είναι θύμα. Αυτό ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας θύμα. Ζητάω συγγνώμη για τα νανογυλαίκα που πουλάγα, ήταν μια πατεωνιά, αλλά και εγώ έκανα ζημιά στην πολιτική μου καριέρα κάνοντας το αυτό. Λέει, είναι θύμα. Πρέπει να το χαϊδέψουμε λίγο. Έλα, εμφανίσου. Πρέπει να το χαϊδέψουμε. Όλοι να το χαϊδέψουμε. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπο που δεν θέλει να το χαϊδέψει αυτό το πλάσμα. Λοιπόν, κάνοντας λόγο, λέει, για τον παρορμητικό χαρακτήρα του και την ανάγκη του για συνεχή δράση. Δηλαδή, δεν πληρωθήκατε γι' αυτό. Συγγνώμη, εσείς όταν πουλάγατε αυτά τα νανογυλαίκα, δεν βγάλατε φράγκα. Απλώς καλύπτατε την ανάγκη σας για δράση και τον παρορμητικό σας χαρακτήρα. Γιατί πηγαίνατε σε ένα γυμναστήριο να κάνετε box μου ή τάι, κουμφού, καράτε, να εκφράσετε τον παρορμητικό σας χαρακτήρα, να δείτε πώς σας βλέπουν και οι συναθλητές σας. Στα πλαίσια του παιχνιδιού γίνονται αυτά. Πώς έτσι? Ο τύπος λοιπόν ζήτησε συγγνώμη κάνοντας το θύμα. Συγγνώμη, παιδιά. Αρχαία ελληνικά. Σαν αυτά που πουλάει η σύζυγος Γεωργιάδη, εδώ δεν μιλάμε. Γενικά δεν μιλάμε νεκρές γλώσσες. Νέα ελληνικά όμως μιλάμε και πιστεύω ότι τα μιλάμε και καλά. Συγγνώμη. Η φράση «ήταν ξεκάθαρα λάθος τα νανογυλαίκα» μπορεί να λέγεται μόνο από κάποιον ή κάποια που αγόρασε νανογυλαίκο. Κάποιος ή κάποια που έπεσε θύμα των παπατζίδων και των κομπογιανιτών και αγόρασε νανογυλαίκο, μπορεί να πει στους φίλους του και στον εαυτό του, έκανα λάθος. Με βρήκανε το μπόσικο, με δουλέψαν οι παπατζίδες και το αγόρασα. Αυτός που το πουλάει δεν κάνει λάθος. Αυτός είναι απατεώνας. Ελληνικά δεν μιλάτε σπίτι σας, μόνο αρχαία. Δεν ξέρω στα αρχαία πώς είναι ο απατεώνας, αλλά στα νέα ελληνικά ο απατεώνας είναι αυτός που πουλάει κάτι για να το πάρει κάποιος άλλος, να λύσει ένα θέμα, ενώ αυτό είναι απλώς για να το φοράς. Δεν είναι να λύσεις κανένα θέμα. Και παρεμπιπτόντως, μέσα στη συγγνώμη που είπατε, δεν υπήρχε και μια κουβεντούλα να πείτε για εκείνο το μηχάνημα που έχει πέσει και το σχετικό προστηματάκι, το οποίο έπαιρνε τα τσιγάρα που ξέρουμε τι επίπτωση έχουν στην υγεία του ανθρώπου και τα έκανε καλά. Εκεί συγγνώμη δεν είχαμε. Δεν είχαμε. Μια άλλη φορά. Σε μια εμφάνισή σας, δεν σας καλούν και συχνά στα κανάλια. Όπως με ενημέρωσαν τώρα από το Control, όπως λένε και στα ΜΜΕ των εφοπλιστών, τα μαζικά μέσα εφοπλιστών λοιπόν, ο αγαπητός κύριος Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης ή γνωστότερος ως αρσενική Εύα Μπράουν, δεν έχει σκοπό να ζητήσει συγγνώμη για το μηχάνημα που πούναγε με τα τσιγάρα όπως με τα νανογυλαίκα, γιατί έχει σκοπό, λέει, να κάνει ένα νέο βίντεο που να λέει, εντάξει, μπορεί να ήταν και γίνω λίγο λάθος, αλλά θέλετε να το σώσετε, βγάλτε τον καπνό από τα τσιγάρα και γεμίστε τα φαρμακευτική κάναβη, η οποία σίγουρα δεν βλάπτει και σίγουρα στηρίζει την οικονομία του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει να κάνει γενοκτονία. Όλα καλά, όλα τέλεια και όλα αυτά, όλα αυτά γίνονται με έναν τύπο ο οποίος είναι υπουργός υγείας, όπου η πραγματική υγεία, εκεί που θα έπρεπε να πηγαίνουν τα φράγκα και όχι στις γυψοσανίδες και στην αναγεννητική ιατρική, που δεν είναι ούτε αναγεννητική ούτε ιατρική, πέφτουν τα ντουβάρια το ένα μετά το άλλο. Μόλις εχθές, δείτε εδώ φωτογραφία να φρικάρετε, μαλάκα. Πραγματικά, στο Βενιζέλιο, στην Κρήτη, έπεσε το μισό ταβάνι πάνω στα κρεβάτια που είναι για να ξεκουράζονται οι γιατροί μετά από εφημερία, μετά από άπειρες ώρες που βρίσκονται εκεί και μάλιστα οι εκπαιδευόμενοι γιατροί. Εντελώς τυχαία, εντελώς όμως τυχαία, κάποιος δεν χτύπησε πάρα πολύ σοβαρά εκεί. Τώρα, μετά και από αυτό, δεν αργεί να βγει η αρσενική Εύα και να πει: τι τα θέλετε αυτά, τι τα θέλετε, πηγαίνετε να κάνετε μια αίτηση να βρείτε μια δουλίτσα σε μια κλινική ευεξίας, σε μια κλινική μακροζωίας που είναι καινούριο το κτίριο, φρεσκοβαμένο, γυψοσανίδα γαμάτι, όλοι χαμογελαστοί, όλοι έτσι. Καλώς ήρθατε. Θα μου πεις, ο άλλος έχει σπουδάσει γιατρός. Όπως λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, εκεί δεν είναι ιατρική. Είναι κάτι άλλο. Τι να κάνουμε, παιδιά, θα σας απαντήσει και ο υπουργός, μα και το νοσοκομείο που δουλεύει γιατρός νοσοκομείο είναι. Μπουρδέλο είναι. Άρα, εκεί πήγε, εκεί πήγε. Και ήταν και πάρα πολύ τυχεροί οι γιατροί στο Βενιζέλιο που έπεσε κομμάτι-κομμάτι η οροφή εκεί, γιατί όπως φαίνεται από τη φωτογραφία είχε και σίδερα. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους που πήγαν να νοικιάσουν ένα σαπάκι που το νίκιαζαν ως Airbnb στην πλάκα και έπεσε σαν χαρτόκουτο. Αλήθεια, πώς ακριβώς, πολιτική μηχανική δεν είμαστε, δεδομένα, αλλά πώς ακριβώς μπορεί να πέσει ένα κτίριο δύο ορόφων έτσι, σαν χαρτόκουτο? Δεν έχει κολόνες, δεν έχει σίδερα, δεν έχει τίποτα, έτσι. Δεν ξέρουμε. Ξέρουν όμως οι άνθρωποι που είναι η δουλειά τους να ξέρουν. Όπως οι καθηγητές στα πανεπιστήμια. Όπως ο καθηγητής Καρίδης εδώ, εξηγεί πώς είναι δυνατόν να γίνει μια έκρηξη στο δεύτερο και να πέσει όλο το κτίριο, έτσι.
10: εύκολη.
11: Φεύγει στέγη απάνω. Φεύγει στέγη,
10: ναι,
11: και πέφτει το πάτωμα κάτω και πλακώνει τους τέσσερις.
10: Μάλιστα.
11: Όμως σήμερα το κτίριο, από ό,τι εκτιμώ και από την κατάρρευση που έγινε, δεν υπάρχουν αυτοί οι τείχοι εδώ στη μέση. Δεν υπάρχουν
12: αυτοί. Τι σημαίνει
11: αυτοί,
12: κύριε καθηγητά?
11: Και το άνοιγμα των 6... Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Ότι το άνοιγμα των 6 μέτρων, εδώ καταρχήν αυτοί είναι φέροντες τείχοι, πάνω στους οποίους στηριζόταν τα πατώματα.
12: Περιμένετε τώρα.
10: Μπορεί να τους είχαν αφαιρέσει σήμερα, από πριν, εννοείται.
12: Όχι, όχι. Εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ μπορεί να έχει γίνει μια ανακαίνιση και στη διάρκεια αυτής της ανακαίνησης να γκρέμισαν τείχους που δεν έπρεπε.
10: Αυτό λέω. Δηλαδή τους είχαν αφαιρέσει από πριν αυτούς τους τείχους.
11: Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτοί οι κεντρικοί τείχοι, και αυτό είναι λογικό. Ενδιαφέρον. Διότι συνήθως έτσι γίνεται στα Airbnb για να αποκτήσουν μεγάλους χώρους. Δηλαδή ένα μεγάλο δωμάτιο. Όμως ο θάνατος των τεσσάρων εδώ στον πρώτο όροφο δεν έγινε, δηλαδή το ξεκίνημα, η αιτία είναι πράγματι η έκρηξη που έγινε στο δεύτερο όροφο. Δηλαδή αν υπήρχαν, προφανώς δεν θα είχε πέσει το πάτωμα.
0: Αφού λοιπόν έπεσε το κτίριο έτσι, ψάχναν επί 2 και 3 μέρες σε ένα κτίριο 2 ορόφων πόσοι ήταν εκεί και ποιοι ήταν εκεί. Όσοι ήταν εκεί βρέθηκαν όλοι νεκροί και όλες μετά από μέρες, γιατί δεν ήξεραν και πόσοι και ποιοι, γιατί το κτίριο δούλευε ως Airbnb. Το Airbnb λοιπόν είναι μια ολιστική καπιταλιστική παπάτσα, η οποία σου επιτρέπει να κλείσεις ένα σημείο για να μείνεις σε μια ξένη χώρα από το κινητό σου, να πληρώσεις από το κινητό σου, να πάρεις τα κλειδιά για να μπεις μέσα με ένα κωδικό από θηρίδα που θα έρθει στο κινητό σου, και όταν όλο το κτίριο με μια έκρηξη στο δεύτερο βρεθεί στον δρόμο, τότε να ψάχνουν το σήμα του κινητού σου για να δουν αν είσαι στα πτώματα ή όχι. Ολιστικός καπιταλισμός. Δεδομένα δε, οι άνθρωποι που νοικιάζουν τέτοια κτίρια είναι γαμάτι νοικοκύριδες. Γαμάτι. Έχουν πιάσει τον καπιταλισμό από παντού. 300 ευρώ την ημέρα. Γιατί? Γιατί βλέπεις Ακρόπολη. Τι έγινε λοιπόν σε αυτό το κτίριο, ακόμα δεν είναι σίγουρη, λέει. Διαβάζουμε κι εμείς και ακούμε. Μάλλον, λέει, τελικά είναι έκρηξη από το φυσικό αέριο, και μετά από τόσες μέρες δεν είναι, λέει, έκρηξη από τον αγωγό του φυσικού αερίου, αλλά από διαρροή στο διαμέρισμα. Το πώς μια έκρηξη στο δεύτερο ισοπαίδωσε όλο το κτίριο, το είπε ο καθηγητής. Εμείς τώρα, γιατί αυτό δεν θα τα πούν τα ΜΜΕ, πάμε να ακολουθήσουμε λίγο τη λογική μας. Ας δεχτούμε λοιπόν, σαν λογικοί άνθρωποι που είμαστε, ότι μια έκρηξη στο δεύτερο από διαρροή φυσικού αερίου στο Λέβητα που υπάρχει στο δεύτερο έριξε όλο το κτίριο και κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι μια τόσο μεγάλη διαρροή. Έλα όμως, που διαβάζουμε εδώ, στην Καθημερινή, όχι πουθενά περίεργα, εφημερίδα των νοικοκυρέων. Ποιο νοικοκυρέος πεθαίνεις? Καθημερινή. Και γράφει λοιπόν εδώ ότι πριν ένα χρόνο, 5 Οκτωβρίου του 25, ο σύλλογος εκεί που έχουν οι κάτοικοι της περιοχής είχε στείλει επιστολές σε διάφορους φορείς λέγοντας ότι η περιοχή τους μυρίζει έντονα αέριο. Ειδικοί δεν είμαστε. Αλλά από τη διαρροή ενός διαμερίσματος μπορεί να μυρίζει όλη η περιοχή. Και αν μυρίζει όλη η περιοχή από τη διαρροή σε ένα διαμέρισμα, πώς είναι δυνατόν να μυρίζει όλη η περιοχή εδώ και ένα χρόνο που στείλαν τις επιστολές και παρόλα αυτά σε αυτό το διαμέρισμα να πηγαίνουν άνθρωποι και να ζουν? Θα είχαν πεθάνει από την πυρωδιά. Προφανώς δεν θα έχει οξυγόνο καν, αν ισχύουν και τα δύο. Άρα κάτι από τα δύο δεν ισχύει. Τι ισχύει, τι να σας πω. Θα το βρουν οι αρχές που ψάχνουν. Αυτό όμως που ισχύει σίγουρα είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στο κέντρο της Αθήνας. Το 2022 είχαμε μια τεράστια έκρηξη που παραλίγο να ρίξει μια ολόκληρη πολυκατοικία, αλλά δεν την έριξε, γιατί προφανώς είχε κολόνες, προφανώς είχε μεσοτυχίες που δεν είχαν φύγει για να γίνει Airbnb, και προφανώς δεν ήταν Airbnb γιατί ήταν γραφεία. Άρα αυτός που το είχε δεν ήταν και πολύ νοικοκύρης. Η πολυκατοικία αυτή λοιπόν έπαθε τρομερές ζημιές. Θυμηθείτε, ένας άνθρωπος έμεινε ανάπηρος, πάρα πολλοί άνθρωποι τρομοκρατήθηκαν και ίσως να μην το έχουν ξεπεράσει ποτέ. Και τότε είχε πει η πυροσβεστική ότι αυτό προκλήθηκε από έκρηξη διαρροής φυσικού αερίου. Πάμε να μπούμε λίγο σε αυτή την υπόθεση, πας και φτάσουμε στην πλάκα. Τον Ιανουάριο λοιπόν του 22 έγινε αυτό. Στη Συγκρού, από την πρώτη στιγμή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποκλείστηκε το σενάριο της τρομοκρατίας και σύμφωνα με το τότε πόρισμα της πυροσβεστικής, όλα έγιναν εξαιτίας της διαρροής αερίου από ένα ιδιαίτερο κακό συντηρημένο δίκτυο που περνούσε από το κτίριο. Έτσι διαβάζουμε από το ρεπορτάζ για αυτό το γεγονός. Η εισαγγελία λοιπόν διαβάζουμε εδώ. Εφετών Αθηνών, με διάταξη που εκδόθηκε σε 7 Ιανουαρίου του 2025, ανοίγει εκ νέου ποινικό σκέλος της υπόθεσης που αφορά ΔΕΠΑ, μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, κρίνοντας ΔΕΠΑ φυσικό αέριο, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για τη διερεύνηση σοβαρών κακουργηματικών αδικημάτων που σχετίζονται με έκρηξη, παράληψη μέτρων ασφάλειας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο. Η διάταξη αυτή λοιπόν εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής της δικηγόρου Έλενας Τζούλη, που διατηρούσε το γραφείο της στο κτίριο, αλλά και του ιδιώτη Άγγελου Παπά, που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη. Η αρχική πρόταση του εισαγγελέα που εξέτασε την υπόθεση όταν έγινε η έκρηξη έθεσε τη δικογραφία στο αρχείο. Τι πιο συνηθισμένο, ε! Τώρα λοιπόν, επειδή το έτρεξε αυτή η δικηγόρος, έχουμε μια νέα παραγγελία από την εισαγγελέα. Από την εισαγγελία, συγγνώμη. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ. Η γνωστή ποινικολόγος προσέφυγε κατά της διάταξης και η νέα μελέτη, αυτό που πήγε στο αρχείο δηλαδή, και η νέα μελέτη της δικογραφίας όρισε συγκεκριμένες κακουργηματικές ευθύνες για τα στελέχη της ΔΕΠΑ που επιστήρουν πολυετής καθρίξης, αν καταδικαστούν βέβαια, και φυσικά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ως αποζημίωση στους παθόντες. Ο εισαγγελέας λοιπόν εδώ ζητάει να κληθούν ως ύποπτοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ΔΕΠΑ, ο CEO, προκειμένου να ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση κτλ. Για όλα αυτά λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε δεν ακούσαμε τίποτα ιδιαίτερο. Τώρα, δεν ξέρουμε πόσο σχετίζεται το ένα με το άλλο, αλλά η συγκρούκη πλάκα είναι μια γειτονιά. Πολύ συγκρού σήμερα, δεν ξέρω το παρατηρήσατε. Μια γειτονιά. Δηλαδή μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας. Επίσης, εννοείται ότι εμείς εδώ είμαστε οι απόλυτα άσχετοι για να κρίνουμε τι είναι και τι δεν είναι επικίνδυνο, αλλά είμαστε οι απόλυτα σχετικοί να συσχετίζουμε γεγονότα, τοποθεσίες, ονόματα, ομοιότητες, και να καταλήγουμε συνήθως ένα δεδομένο αυθαίρετο συμπέρασμα, αφού δεν είμαστε ειδικοί, το οποίο ξεκινάει πάντα με τη φράση «κοίτα γκίνια». Εδώ λοιπόν, με όλη αυτή την υπόθεση, που θα δούμε τι θα γίνει και πόσο σοβαρή είναι, γιατί αφορά μια τεράστια έκταση με εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν εκεί καθημερινά, εδώ λοιπόν έχουμε μια μικρή σύμπτωση. Ξέρετε όλη τη φράση που ακούγεται από άκρη άκρη στη χώρα, ζούμε από τύχη ή κατά τύχη. Ξέρετε όλη τη φράση, όλη η χώρα είναι Τέμπη. Εδώ πια, το 22 λοιπόν που είχαμε αυτή την έκρηξη της Συγκρού, που τώρα θα ψαχτεί πάλι, η ΔΕΠΑ πέρασε στα χέρια μιας ιταλικής εταιρείας, της Italgas. Τι σχέση έχει αυτό? Καμία. Τι σχέση μπορεί να έχει ότι στον υλικό σιδηρόδρομο πουλήθηκε από την αριστερά της Προόδου ο σιδηρόδρομος στη Hellenic Train, που είναι μια ιταλική εταιρεία? Καμία. Τα αποτελέσματα μοιάζουν όμως. Ε, μυρίζει λίγο. Δηλαδή μυρίζει πολύ, δεν μυρίζει λίγο. Και σας θυμίζω ότι πριν 2-3 μήνες μύριζε αέριο η μισή Αττική. Είχαμε κάνει βίντεο γι' αυτό. Και μετά από εβδομάδες βγήκαν κάτι ειδικοί και δώσαν την απάντηση ότι η μισή Αττική μύριζε αέριο γιατί πέρασε ένα καράβι από το Σαρονικό και κάτι αμόλυσε. Ένα καράβι από το Σαρονικό και μύρισε μισή Αττική. Ένα διαμέρισμα στο δεύτερο και μύριζε όλη η γειτονιά. Ό,τι πείτε παιδιά, αλλά φαρμακευτική κάναβη δεν θα πιούμε. Ούτε για αστείο. Και επειδή όλο αυτό το έργο ξεκίνησε με τον παραλογισμό το ποιοι θα ελέγξουν κέντρα όπως αυτό που έστειλε στον άλλο κόσμο το Μαζονάκι, και επειδή οι θαυμαστές του Μαζονάκι είχαν ένα σλόγγαν και το έχουν ακόμα και καλά κάνουνε, όσο ζω, μαζώ, εμείς παίρνουμε αυτό το σλόγγαν εδώ στο Ζαραλίξ TV και σας λέμε: φωνιάδες για το κέρδος, δεν θα με κάνετε χαζό. Όσοι λοιπόν και όσες πιστεύετε ότι αυτά αφορούν μια άλλη γειτονιά, μια άλλη πόλη και όχι τη δικιά σας, μάλλον κάπως την πίνετε και κάποια οικονομία στηρίζετε. Γιατί φεύγουμε από την γειτονιά της Πλάκας, φεύγουμε από τη Συγκρού και πάμε μια βόλτα στην Κυψέλη. Θυμάστε λοιπόν τι έχει γίνει στην Κυψέλη. Μπράβο που τα θυμάστε. Περνάει από κάτω ο Μητροπόντικας να ανοίξει την καινούργια γραμμή. Και τώρα ο Μητροπόντικας έχει σταματήσει. Γιατί ένας μεγάλος αριθμός πολυκατοικιών έχουν αρχίσει και πηγαίνουν έτσι. Άλλοι βούλιαξε έτσι, άλλοι αλλιώς, άλλοι αλλιώτικα. Και ευτυχώς αυτές οι πολυκατοικίες, κατά πώς φαίνεται, είναι κανονικά κτίσματα και όχι Airbnb που ποιος ξέρει τι έχουν εξηλώσει από μέσα, γιατί θα είχαν φύγει σούμπιτες προς τα κάτω. Θυμηθείτε και τα Πετράλωνα Και πάμε στην Κυψέλη λοιπόν. Στην Κυψέλη η υπεύθυνη πολιτεία, η οποία διερεύνησε την οσμή που είχαμε πριν δύο μήνες στην Αττική, εννοείται θα διερευνήσει την υπόθεση που έγινε στην Πλάκα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα διερευνήσει την υπόθεση με το κτίριο στη Συγκρού. Πήρε θέση για την Κυψέλη. Θέση πήρε ο υπουργός Ταχιάος. Δεν έχω ιδέα, βαρέθηκα και να ψάξω ειλικρινά σε ποιο υπουργείο είναι υπουργός ο Ταχιάος. Πραγματικά βαρέθηκα. Είναι ο Θεοχάρης, που δεν το λένε Θεοχάρη, αλλά το λένε Ταχιάο, και είναι σε ένα υπουργείο που δεν είναι ο Θεοχάρης, αλλά είναι σε ένα άλλο υπουργείο που είναι ο Ταχιάος. Βρείτε το εσείς. Τι έκανε ο Ταχιάος λοιπόν, ο οποίος μάλλον είναι αυτός που διερευνά την υπόθεση και θα προστατεύσει τους πολίτες από τις κακές εταιρείες. Στις 16 Σεπτεμβρίου είχε κάνει τη δήλωση για την Κυψέλη και αυτές τις πολυκατοικίες. Εγώ δεν θα έμενα εκεί. Εκεί μένουν. Οι άνθρωποι μένουν εκεί. Και ο Ταχιάος είπε, εγώ δεν θα έμενα εκεί. Αυτό το έκανε λοιπόν 16 Σεπτέμβρη. Όπως διαβάζουμε εδώ, στις 24 Σεπτέμβρη, δεν πέρασαν και πολλές μέρες, στο Earth News, όπως λέει εδώ, έκανε τη δήλωση, δεν έχει προκύψει λόγος εκένωσης των κτηρίων στην Κυψέλη. Γιατί? Μήπως γιατί εκεί μένουν κακομοίριδες και όχι νοικοκύριδες? Αν ήταν νοικοκύριδες, δηλαδή θα υπήρχε λόγος εκένωσης, ενώ επειδή στην Κυψέλη μένουν κακομοίριδες, δεν υπάρχει λόγος εκένωσης. Ποια από τις δύο εξηγήσεις εδώ του Ταχιάου δηλώσεις ισχύει? Δεν πρέπει να μένει κανείς εκεί ούτε ο Ταχιάος? Ή ακόμα κι αν έμενε εκεί ο Ταχιάος, θα έλεγε παιδιά ηρεμήστε, δεν υπάρχει λόγος εκένωσης. Δεν ξέρουμε, αποφασίστε εσείς και οι νοικοκύριδες και οι κακομοίριδες, γιατί δεν γίνεται της κακομοίρας στη χώρα, αλλά γίνεται του κακομοίρη. Και διαβάζουμε παρακάτω ότι για το θέμα αυτό της Κυψέλης έγινε, λέει, ένα δημοτικό συμβούλιο στο Δήμο Αθήνας και εκεί μίλησε και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, ως άνθρωπος που είναι η δουλειά του να μιλήσει γι' αυτό, είπε ότι μέχρι να δούμε τι γίνεται και με τα κτίρια και με το Μετροπόντικα από κάτω, καλό θα είναι αν ξαναρχίσουν οι εργασίες του Μετροπόντικα, από όπου περνάει ο Μετροπόντικας, αυτοί που ζουν από πάνω 10-15 μέρες να λείπουν από το σπίτι. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Θα κάνουμε το Θεό της κωμωδίας παγκόσμια προσωπικότητα? Το φαντάζεστε? Δηλαδή λέει εδώ ο άνθρωπος, και δεν το λέει για πλάκα, αυτός είναι επιστήμονας, το λέει σοβαρά, είναι η δουλειά του, με αυτό ασχολείται. Λέει ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά αν πάρει μπρος ο Μετροπόντικας, όσοι είναι από πάνω, 10-15 μέρες θα λείπουνε. Δηλαδή θα βρεθούν οι άνθρωποι, οι κακομοίριδες από την Κυψέλη, πρόσφυγες σε ένα κάμπ με άλλους πρόσφυγες, όπου θα πιάσουν κουβέντα με τους άλλους πρόσφυγες που είναι από άλλες χώρες του πλανήτη και θα κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Πώς και έγινες πρόσφυγας? Δικτατορία στην πατρίδα μας. Εσύ πόλεμο. Εσύ πείνα. Εσύ κλιματική αλλαγή. Εσύ ερωτικός πρόσφυγας. Εσύ από το Μετροπόντικα. Θα γελάνε και οι πρόσφυγες. Θα κατεβαίνουν οι άγγελοι από κάτω και θα ψέλνουν πρέζα όμορφη. Μαλάκες. Πρόσφυγες από Μετροπόντικα. Και όλα αυτά τα λένε σοβαρά. Και όσο τα λένε όλα αυτά, βγαίνει εδώ ο CEO της AVAX, που είναι η εταιρεία που δουλεύει το Μετροπόντικα, και λέει: όσο δεν δουλεύει το μηχάνημα, εμείς διεκδικούμε αποζημίωση από το δημόσιο. Θα πληρώσουμε και από πάνω. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε εδώ. Και όλα αυτά γίνονται στη χώρα που έρχεται ο υπουργός και σε λέει κακομοίρη, αντί να πας εσύ έξω από το γραφείο του και να γίνει της κακομοίρας. Και εδώ λοιπόν θα αναρωτηθεί ένας άνθρωπος λογικός: μα είναι δυνατόν τέτοια απόλυτη διάλυση, όλα στο πουθενά, μπανανία είμαστε? Ξεκάθαρα μπανανία είμαστε. Πώς το ξέρουμε ότι είμαστε μπανανία? Το είπε το αφεντικό. Kimberly Guilfoyle. Θεάρα. Θεάρα, πραγματικά δηλαδή. Τέτοιους θέλουμε στην πρεσβεία, ρε παιδί μου. Τέτοιους και τέτοιες θέλουμε στην πρεσβεία. Τι έγινε λοιπόν με την Kimberly Guilfoyle την εβδομάδα που μας πέρασε? Πάμε. Η εφημερίδα, αμερικάνικη εφημερίδα, Wall Street Journal, έγραψε ένα άρθρο. Και μάλιστα το έγραψαν δημοσιογράφοι που είναι βραβευμένοι ως δημοσιογράφοι. Δηλαδή, καμία σχέση με ό,τι λέγαμε πριν στην αρχή του βίντεο, ειδικά. Τι λέει αυτό το άρθρο? Ότι η Kimberly Guilfoyle, όπου πηγαίνει στις συναντήσεις της στα Βαλκάνια, κυκλοφορεί αγκαζέ από κοντά με ένα νέο τεκνό που έχει, ο οποίος είναι και Έλληνας με σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός εδώ ο κύριος. Διαβάζοντας παρακάτω το ρεπορτάζ, διαπιστώνουμε ότι αυτός ο κύριος είναι λομπίστας. Τι σημαίνει λομπίστας? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα φροντίσει να βρεθεί με κάθε τρόπο δίπλα σε έναν υπουργό, σε έναν πρέσβη, σε έναν πρωθυπουργό ακόμα καλύτερα, για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα μιας εταιρείας. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, όπως γράφει το ρεπορτάζ, αυτός εδώ ο κύριος εκπροσωπεί τα συμφέροντα της εταιρείας Actor. Πολύ δραστήρια εταιρεία στη χώρα μας και χορηγό σε μεγάλες ομάδες. Γιατί είναι μαζί με την Kimberly Guilfoyle? Γιατί η Kimberly Guilfoyle προωθεί τον κάθετο άξονα διανομής σε όλες τις βαλκανικές χώρες του αμερικάνικου LNG. Τι σχέση έχει η χώρα μας με αυτό και ο Άκτορ? Η χώρα μας προορίζεται, όπως έχουν ανακοινώσει επίσημα πρωθυπουργός και λοιποί, για ενεργειακός κόμβος. Εδώ. Απλώς διαβάστε λίγο ιστορία, ποια είναι η μοίρα των χωρών τα τελευταία χρόνια που θεωρήθηκαν ενεργειακοί κόμβοι. Ή διαλύθηκαν απόλυτα, ή είναι υποδιάλυση, βλέπε Ουκρανία. Έτσι λοιπόν, σε όποιο ταξίδι έκανε, όπως λέει το ρεπορτάζ, η Kimberly Guilfoyle για να προωθήσει επιχειρηματικά αυτό το έργο του αμερικάνικου, του υγροποιημένου αμερικάνικου LNG, είχε από κοντά και το τεκνό του Άκτορα. Πήγε λοιπόν σε αυτές τις συναντήσεις και στην Ρουμανία. Η κυβέρνηση της Ρουμανίας λοιπόν αρνήθηκε να πάρει μέρος σε αυτό το πάρτι και να αγοράζει το πανάκριβο υγροποιημένο φυσικό αέριο, γιατί έχει βρει τρόπους να αγοράζει από αλλού πιο φθηνό. Και έτσι πιστεύει ότι αυτό είναι καλύτερο για την οικονομία της. Πίστευε, γιατί αυτή η κυβέρνηση στη Ρουμανία μας χαιρέτησε. Και κυκλοφόρησε λοιπόν και ένα βίντεο, εκτός από το ρεπορτάζ, αυτό εδώ, όπου δείχνει την Kimberly Guilfoyle να συναντιέται στη Ρουμανία με τον αρχηγό και άλλα στελέχη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, όπου μετά από αυτή τη συνάντηση, αυτοί του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος συνασπίστηκαν, λένε τα ρεπορτάζ, και αυτό που θα σας πω τώρα το λένε όλα τα ρεπορτάζ των ανεξάρτητων δυτικών ΜΜΕ, συνασπίστηκαν, λέει, με το ακροδεξιό φιλορωσικό κόμμα στη Ρουμανία, έκαναν πρόταση μομφής για την κυβέρνηση της Ρουμανίας, η οποία έχει αποτέλεσμα η κυβέρνηση να πέσει. Μικρή παρένθεση. Εννοείται ότι όλα αυτά τα πιστεύουμε. Η παρένθεση πάει στο μυαλό μας. Δηλαδή, πώς γίνεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα να συνασπιστεί με το ακροδεξιό κόμμα, δεν μας κάνει εντύπωση. Ε? Έχει γίνει και εδώ. Θυμηθείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν με τον Καμένο. Το Λάος ήταν με όλους. Τα παιδιά του Λάος είναι τώρα με την κυβέρνηση. Σύντομα και ο Κασιδιάρης. Άρα λοιπόν, μέχρι εκεί το παίζουμε το έργο στην Ευρώπη. Όμως το ρεπορτάζ λέει ότι το συγκεκριμένο ακροδεξιό κόμμα είναι φιλορωσικό. Εδώ λίγο το μυαλό μας μπλοκάρει, παιδιά, γιατί μάλλον δεν είμαστε πολύ έξυπνοι. Και αναρωτιόμαστε, μα πώς είναι δυνατόν ένα φιλορωσικό κόμμα σε όποια χώρα να ρίξει την κυβέρνηση η οποία αντιστέκεται στα αμερικάνικα συμφέροντα? Οι Ρώσοι δεν έχουν άλλα συμφέροντα? Δηλαδή, δεν πολεμάνε στην Ουκρανία οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί? Οι Ρώσοι για τη μειονότητα που καταπιέζεται και οι Αμερικανοί για την ελευθερία της Δύσης και της Δημοκρατίας? Δηλαδή, τι βλέπουμε εδώ μπροστά στα ματάκια μας? Ο Τραμπ και ο Πούτιν δεν είναι εχθροί? Δεν πολεμάνε αλλά πουλάνε? Όπα. Όπα. Δεν πολεμάνε αλλά πουλάνε? Παιδιά, όσο ζω μαζό, χαμούρες για το κέρδος σας δεν θα με κάνετε χαζό. Τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά που γίνονται στη Ρουμανία με την Kimberly, η οποία είναι πρέσβης στην Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι μια ανεξάρτητη χώρα, κυρίαρχη, που ψωνίζει άπειρα όπλα για να ενισχύσει την εθνική της άμυνα, την εθνική της κυριαρχία, και όποιος τολμήσει να περάσει τα σύνορά μας, θα του κόψουμε το σουτζουκλουκούμ. Κάτι θα του κόψουμε πάντως. Θα βγει ο Κολοκοτρώνης από μέσα μας με το γιαταγάνι. Όλα αυτά λοιπόν που έκανε η Kimberly στη Ρουμανία, τα έλεγε σε μια εκδήλωση που έγινε στην Ελλάδα, στην πρεσβεία. Όπως λέει το ρεπορτάζ, δεν το λέμε εμείς, δεν ήμασταν εκεί, δεν μας καλούν, δεν ξέρω γιατί. Λες και εμάς δεν μας αρέσει συγκρού. Τι να σας πω. Ντροπή σας. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι όλα αυτά η Kimberly τα έλεγε παρουσία του υπουργού, και εδώ έχει σημασία τι υπουργός είναι αυτός, όχι σαν τον Ταχιάο, του υπουργού ενέργειας στην Ελλάδα, του Παπασταύρου. Παπασταύρου, αν θυμάστε, που έλεγε παλιά ο Σαμαρά.

Οκτονταριά πολέμους, καμιά οκτονταριά δικτατορίες, χούντες, ανατροπές κυβερνήσεων σε διάφορα μέρη του πλανήτη, προκειμένου να υπερασπιστούν τις ελευθερίες, τα ιδεώδη και τα λοιπά παπάρια της δημοκρατικής δύσης, ενώ στην πραγματικότητα όλα αυτά γίνονται σε χώρες που ενεργειακά έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή, όποια χώρα έχει πετρέλαιο, είναι γνωστό ότι κινδυνεύει από μια δικτατορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, είναι γνωστό ότι ένα από τα πιο παλιά πολιτικά αστεία, αλλά τον πλανήτη και όχι στη χώρα, είναι ότι η μόνη χώρα στον πλανήτη που δεν κινδυνεύει από δικτατορία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί δεν έχουν πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ως εκ τούτου, λοιπόν, φτάνουμε στην Ελλαδάρα μας. Στην Ελλαδάρα, αγαπητή Κίμπερλι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βασανιστείς, να ταλαιπωρηθείς, να μπεις σε διαδικασία δολοπλοκίας για να ανατρέψεις μια ελληνική κυβέρνηση από όπου και αν προέρχεται, η οποία δεν εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα και να πρέπει να βάλεις μια άλλη. Όσον αφορά την Ελλάδα, Κίμπερλι, τράβα στον αργυρό, κλείσε πρώτο τραπέζι, πάρε πολλά πανέρια με λουλούδια να πετά στον καλλιτέχνη, έτσι αναγνωρίζει το καλλιτέχνη στα μπουζούκια. Πάρε κόσμο, πάρε το τεχνό, πάρε τον άκτορα, πάρε καμιά άλλη εταιρεία, μην του ρίχνει για του άλλου. Και αυτοί νοικοκυρέοι είναι, εντάξει, διασκεδάστε, περάστε ωραία. Και όσον αφορά τα αμερικάνικα συμφέροντα στη χώρα, μην ανησυχεί, άστα πάνω. Στην πατριωτική δεξιά και στην ανανεωτική αριστερά. Αν χρειαστεί και μια τσόντα, έχουμε τον Ανδρουλάκη. Θα πέσει και λίγο τσοντούλα από πίσω, που του αρέσει από ό,τι ξέρω. Και θα κολλήσει αυτό, και άμα δεν χρειαστεί, ρε παιδί μου, όλοι. Και θα βάλει και η Λατινοπούλου, και θα βρει κόσμο. Μη σε ανησυχεί. Θα βρούμε εμείς δηλαδή, εσύ. Μη βρει τίποτα. Προσέξτε. Όλα αυτά πραγματικά, στη χώρα της κωμωδίας, έρχεται πάντα μια μικρή λεπτομέρεια ακριβώς τη στιγμή που συμβαίνουν και τα απογειώνει. Στη χώρα λοιπόν που έρχονται εκλογές και θα μας πιπηλήσουν το μυαλό με εθνική ανεξαρτησία, με κυρίαρχο λαό, ψηφίστε γι' αυτό τα σύνορα. Επικράτεια, τα συμφέροντα και όλα αυτά τα παραμυθάκια λοιπόν, για να έχει Κίμπερλι να πηγαίνει να τα κουβεντιάζει με τον Αργυρό και τον Άκτορα, όλα αυτά εξαφανίζονται ως διαμαγείας όταν ταυτόχρονα με αυτά, στην ίδια εβδομάδα, διαβάζεις δύο διαφορετικά δημοσιεύματα που είναι ακριβώς το ίδιο. Το ένα είναι ο Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι αντιπολίτευση, και αυτός παλεύει για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την οικονομία της πατρίδος, σκοτώθηκε, όπως λένε εδώ, στη Βουλή με το Σχοινά, που είναι υπουργός στο αγροτικής τέτοιας. Γιατί σκοτώθηκαν αυτοί, φτάσαν στα άκρα, λέει, πέσανε βαριές κουβέντες, έτσι διαβάσαμε εδώ στο ρεπορτάζ, γιατί έφερε η κυβέρνηση, λέει, ένα άρθρο σε ένα άσχετο νομοσχέδιο και προσπαθεί να ξεπλύνει, πέσαμε από τα σύννεφα, όλους όσους πήραν επιδοτήσεις από το 18 μέχρι το 22. Δηλαδή, φραπεδοχασάπηδες και λοιπούς νοικοκύριδες κακομύριδες. Σκοτωθήκαν, λέει, στη Βουλή. Και στο καπάκι, λέει, σκοτώθηκαν στη Βουλή το απόγευμα. Τρεις ώρες, δύο ώρες μετά, ήταν αγαπημένοι δίπλα-δίπλα και έβλεπαν στο Telecom Center την αγαπημένη τους ομάδα, τον Παραθηναϊκό, και καλά έκαναν, αν σ' αρέσει η ομάδα σου πρέπει να πηγαίνεις, όπου ο Παραθηναϊκός, τους βλέπετε δίπλα-δίπλα, καθόλου σκοτωμένοι, λέγεται Παραθηναϊκός Άκτορ. Και πριν περάσουμε στο τελευταίο θέμα για το σημερινό βίντεο, ένα κουιζάκι, να σας δώσουμε κι εμείς ένα δώρο από το Zaralix TV. Μην λέτε ότι όλοι influencer, κάτι δεν δίνουνε. Θα δώσουμε κι εμείς σήμερα. Λοιπόν, βάζουμε quiz. Για ποιον Έλληνα πρωθυπουργό, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, έλεγε όταν αυτός ο πρωθυπουργός είχε λύσει ένα πολύ σοβαρό οικονομικό πρόβλημα εδώ στα Βαλκάνια, γιατί όλα οικονομικά. Τα μόνα σοβαρά προβλήματα για όλους αυτούς είναι τα οικονομικά. Όλα τα άλλα δεν είναι σοβαρά. Θα πεθάνετε όλοι, δεν τους νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, για ποιον πρωθυπουργό έλεγε ένας πρέσβης, όταν τους έλυσε το πρόβλημα από μόνος του, χωρίς να το ζητήσει κανένας, the boy delivered. Εγώ καλά αγγλικά δεν ξέρω. Εσείς που ξέρετε πάρα πολύ καλά αγγλικά, ξέρετε ότι αυτή η έκφραση, όταν λέγεται για έναν ενήλικα, και μάλιστα για έναν που είναι όχι απλά ενήλικας, αλλά είναι και αξιωματούχος, πόσο μάλλον πρωθυπουργός, είναι πάρα πολύ προσβλητική. The boy delivered. Βρείτε το όνομα, γράψτε το από κάτω και κερδίζετε 10 ευρώ βενζίνη από το Zaralix TV. Να γίνετε νοικοκύριδες, ρε. Μην είστε κακομύριδες. Ανεβοκατεύετε τη συγκρού όλη μέρα. Έτσι. Για την κάβλα μόνο. Όπως έχετε παρατηρήσει λοιπόν, σήμερα δεν έχουμε πει ούτε μία φορά Μητσοτάκης. Γιατί έλειπε. Έλειπε το παιδί. The boy delivered λοιπόν. Κυριάκος delivered. Και πού είχε πάει ο Κυριάκος? Στον ΟΗΕ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, γιατί έπρεπε να μιλήσει εκεί, όπως πήγαν πάρα πολλοί ηγέτες να μιλήσουν εκεί. Μεταξύ των ηγετών που πήγαν να μιλήσουν εκεί, πήγε και το σιωναζιστικό κάθαρμα, ο γενοκτόνος, ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία, Μπίμπι Νετανιάχου.

Νετανιάχου, ο σύμμαχος της πατρίδος μας. Πιείτε λίγο φαρμακευτική κάναβη να το νιώσετε παντού μέσα σας. Τι έγινε λοιπόν που πήγαν αυτοί οι δύο εκεί? Ακριβώς το ίδιο και για τους δύο. Όταν ανέβηκε να μιλήσει στο βήμα του ΟΗΕ, ο Νετανιάχου άδειασε η αίθουσα. Φύγαν όλοι. Σχεδόν όλοι. Δεν φύγαν όλοι. Φύγαν σχεδόν όλοι. Οι περισσότεροι πάντως φύγανε. Μείναν τρεις και ο Χούκος. Τι συνέβη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Ακριβώς το ίδιο. Κοίτα. Κοίτα εδώ να δεις, έχουμε γίνει κόλλος και βρακή πια. Ό,τι γίνεται με τον ένα γίνεται και με τον άλλον. Δύο ανέβηκαν να μιλήσουν και ήταν τελείως άδεια η αίθουσα. Ο Μητσοτάκης και ο Νετανιάχου. Δηλαδή, δεν αργώ να πω ότι τα έχουνε. Είμαι στο τσακ. Γιατί να το πω ότι τα έχουνε? Γιατί αφού δεν τους άκουσε κανείς στην αίθουσα που μιλάγανε, μετά αυτοί οι δύο πήγαν σε ένα δωμάτιο και τα έπανε τα δυο τους. Προσέξτε. Πήγε στην άλλη άκρη της γης ο Μητσοτάκης, στη Νέα Υόρκη, στην έδρα του ΟΗΕ. Ήταν εκεί όλοι οι ηγέτες όλου του πλανήτη και έκανε μία μόνο συνάντηση. Μία! Με ποιον? Με τον Νετανιάχου, που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δεν φεύγει το χούι. Μαλάκα όλοι εκεί, για τα μάτια του κόσμου. Δες και έναν άλλον, μία άλλη, τίποτα. Μαγαζιά, ψώνια, χαμάμ και Νετανιάχου. Εκεί. Όλη του η καριέρα εκεί. Και πήγαν στο δωμάτιο. Δείτε εδώ αγκαλιές. Δείτε. Δηλαδή, ειλικρινά, είμαι στο τσάκ να ρωτήσω. Άστο, δεν το ρωτάω. Νομίζω βγάζει μάτι πια. Δείτε εδώ. Χάδια. Πήγαν λοιπόν εκεί να άλλον συγχαρούν ο ένας τον άλλον, να δώσουν συγχαρητήρια. Τι ωραία που τα πες. Δεν υπήρχε άλλος να του πει συγχαρητήρια, αφού τον ανέβηκαν πάνω οδεία σε αίθουσα. Οπότε πήγε ο ένας, τα πες, τέλεια μπίμπι, γιατί εσύ Κυριάκο έσχισες. Δείτε αυτή τη φωτογραφία. Αυτή είναι αγαπημένη μου εδώ πέρα. Είναι σαν να λέει από πάνω δηλαδή ο ένας τον άλλον. Πόσα παιδιά έχει δολοφονήσει μπίμπι? Το μέτρημα είναι χάσιμο χρόνο, Κυριάκο. Κόλα τώρα, μάγκα, είσαι ωραίος. Να φαίνεται, ξεχυλίζει χαρά. Ε, άμα συναντάς ένα γενοκτόνο, ένα καταζητούμενο, ένα δολοφόνο παιδιών, ξεχυλίζει η χαρά. Δεν κρύβεται λοιπόν. Για να καταλάβετε πόσο κόλλος και βρακή έχει γίνει ο Μητσοτάκης με τον Νετανιάχου, την ώρα που ο Νετανιάχου μιλούσε και είχε αδειάσει όλη η αίθουσα, είχαν αμολύσει έναν από την ομάδα εκεί του Ισραήλ με ένα χαρτί, δείτε το εδώ, με ένα χαρτί στο χέρι και να παίρνει παρουσίες ή απουσίες. Ελπίζω να έπαιρνε παρουσίες, γιατί οι απουσίες ήταν άπειρες, ακόμα πρέπει να γράφει. Αυτό λοιπόν, αν δεν είναι η ιδέα που του έδωσε ο Κυριάκος του Μπίμπι, ποια είναι η ιδέα? Είναι αυτό, είναι ξεκάθαρο, δηλαδή κατευθείαν. Πώς είναι το μπλουζάκι εδώ σήμερα του Κακομοίρη? Είναι βγαλμένο από την ταινία της Κακομοίρας. Αυτό εδώ είναι βγαλμένο κατευθείαν από την ταινία Η κόρη μου η σοσιαλίστρια. Το θυμάστε? Ε? Που ήταν ο Δαράκης, που είχαν πάει στην πορεία ειρήνης και ήταν εκεί και γραφονόματα. Και το λέγανε, γράψε και εμένα, είμαι και εδώ. Εδώ είναι ξεκάθαρο, η κόρη μου η σιωναζίστρια. Στο ρόλο της κόρης, ο Κυριάκος. Στο ρόλο του Δαράκη, η αρσενική Εύα Μπράουν. Στο ρόλο του εργοστασιάρχη, ο Μπίμπι. Για πες και εσύ, Αλέξη. Έτσι για μια ακόμα φορά η χώρα μας παγκόσμια εμφανίζεται ως το νύχι ή το κρέας, ο κόλλος ή το βραχί του γενοκτόνου σιωναζιστικού κράτους του Ισραήλ, που εννοείται ότι συνεχίζει χωρίς έλεος τη γενοκτονία εις βάρος των Παλαιστινίων και όλων των γειτονικών λαών προσεχώς. Και λίγο πριν φύγουμε λοιπόν και σας πούμε να προσέχετε τους νοικοκύριδες κυρίως, και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, καλά να είμαστε, να τελειώσουμε με μια φωτογραφία που είναι κυριολεκτικά η επιτομή του βγαλμένου από τη ζωή. Πιο βγαλμένο από τη ζωή δεν έχει. Είναι αυτή εδώ η φωτογραφία. Είναι από την τραγωδία στο διόροφο της Πλάκας με νεκρούς, οι οποίοι ήρθαν να κάνουν τουρισμό, να περάσουν όμορφα και βρέθηκαν κάτω από τα μπάζα. Και αυτή η φωτογραφία έχει πάνω στο έτοιμο να πέσει μπαλκόνι έναν ταλέπορο πυροσβέστη, ο οποίος έχει σοβαρή πιθανότητα σε λίγο καιρό που θα διεκδικήσει κάτι καλύτερο για τη ζωή του να βρεθεί με ένα ματατζή από πίσω του. Έχει δυο πάρα πολύ παλιά παντζουρόφυλλα, τα οποία έχουν φύγει από την έκρηξη προφανώς, να κρέμονται από ένα από αυτά τα απίθανα καλώδια που υπάρχουν παντού στην Ελλάδα ανάμεσα στις πολυκατοικίες, που δεν ξέρεις τι είναι. Είναι για μπουγάδα, είναι για το ρεύμα, είναι για το τηλέφωνο, είναι καλώδια, έτσι, καλώδια. Στο βάθος, στο δίπλα μπαλκόνι, πρώτη-πρώτη, όπως πρέπει σε μια μπανανία, η αμερικανική σημαία, από πίσω η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάπου κλεφτά και λίγο η ελληνική. Και τέρμα στο βάθος, ο ιερός βράχος, όπως τον έχουν βαφτίσει σήμερα, ιερός βράχος της Ακρόπολης. Και γιατί είναι ιερός? Γιατί για να μπείτε σε εισιτήριο. Ό,τι είναι ιερό, πληρώνεται. Φιλιά.
να προσέχετε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
3: ναι,
2: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
3: ναι, ναι,
2: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
3: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
2: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
3: ναι,
2: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
3: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
2: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
3: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
2: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
3: Ναι, ποιες πιθανότητες?
4: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
1: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
5: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
6: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.gr.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μια παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
2: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
3: Καλέσατε τη θεϊκή παρέμβαση. Αν είστε ευχαριστημένοι με τον Θεό, πατήστε 1. Αν δεν είστε, πατήστε 2. Αν θέλετε να μιλήσετε απευθείας με τον Θεό, μείνετε στη γραμμή σας και ο πρώτος διαθέσιμος αρχάγγελος θα σας εξυπηρετήσει. Ο χρόνος αναμονής, άγνωστος.
4: Τι αηδίες είναι αυτές που ακούω.
3: Η κλήση σας καταγράφεται.
4: Μήπως καλύτερα να τα πούμε από κοντά στο θέατρο Αλάμπρα.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον Μάνο Παντελίδη για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σάλλον. Μάνο, καλησπέρα.

στο τέλος του 20ου αιώνα. Η Άιβρο έχει ξεκινήσει δυνατά απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που είναι η ομάδα της Σάλων. Μας μπέρδισε λίγο η ώρα, γιατί αυτή την πατήσαμε προσωπικά. Εγώ την πάτησα, έτσι. Παίρνει με τους Σκανδιναβούς η ΑΕΚ για το Basketball Champions League, μια διοργάνωση, η οποία εκτός εδώ το Περιστέρι μπήκε με το δεξί, έτσι θυμίζουμε, επικράτησε της Bamberg μέσα στο κλεισό Ανδρέας Παπανδρέου. Σήμερα η ΑΕΚ απέναντι στην Σάλων περιμένει να πάρει και αυτή ένα θετικό αποτέλεσμα για να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει και αυτή στο φετινό Champions League. Θυμίζουμε ότι δύο χρόνια τώρα η ΑΕΚ τα έχει καταφέρει να πάει στο Final Four. Η ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να αποκτήσει διαφορά, και τώρα θα καταφέρει να πάρει την μπάλα για να δούμε αν θα καταφέρει να βγει και μπροστά. Και εδώ βλέπουμε στη ρακέτα καλάθι 24-21 από την ασίστ του Λαϊτσάκη. Βλέπουμε η ΑΕΚ λοιπόν παίρνει ένα μικρό προβάδισμα. Ικανοποιητικό προβάδισμα θα πούμε, γιατί το ξεκίνημα του παιχνιδιού έτσι ξεκινάει σιγά

Να δούμε πώς θα συνεχίσει. Η ΑΕΚ, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να αποδείξει σήμερα πράγματα και να τα αποδείξει, γιατί πολύ απλά μπορεί και το έχει. Δεν είναι μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να αποδείξει το ποια είναι. Μένει να δούμε λοιπόν αν θα τα καταφέρει σήμερα να πάρει την νίκη και να ξεκινήσει με το δεξί την φετινή προσπάθεια προς την κορυφή του Champions League. Μέσα στη Σαλέν Αρένα. Τέσσερα όλα στο ξεκίνημα του ΜΑΤ. Η ΑΕΚ τα έχει ξεκινήσει ήδη θετικά με στιγμή, θα μπορούσαμε να πούμε. Έχει αυτό το 24 όλα. Το κακό είναι ότι η Σαλόν δεν την αφήνει να ξεφύγει. Έτσι, αυτό είναι ένα αρνητικό. Όμως παρόλα αυτά βλέπουμε ότι η ΑΕΚ τα πάει καλά, τα πάει πολύ καλά θα έλεγα. Έτσι, έχει τον Big Name με 2 πόντους, έχει τον Νόλι με 6, έχει τον Φιλιόνι με 2, έχει με 10 τον Τζόζεφ με 4 και με 4 έχει τον Μπάνλεϊ. Οι παίκτες που έχουν σκοράρει μέσα στιγμή για την ΑΕΚ, ενώ για την Σαλόν είναι με 8 ο Τσάβης, με 3 ο Βόκερ, με 3 ο Τζέφρις, με 4 ο Άλτο, με 6 ο Λίντμπερκ και αυτοί είναι 24 φορτοί της Σαλόν. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα χαμένο καλάθι για την ομάδα της ΑΕΚ, την κατοχή. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι η Σαλόν. 9:44 για το φινάλε του ημιχρόνου πλέον. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ προσπαθεί σήμερα μέσα στην Σανέλα Αρένα να μπει με το δεξί. Εδώ υπάρχει ένα χαμένο καλάθι για τους φιλοξενούμενος, με την ΑΕΚ να μπαίνει μέσα στη ρακέτα. Υπάρχει ένα τρίποντο μέσα, το τρίποντο, σημαντικό τρίποντο από τον παίκτη της ΑΕΚ, από τον Πίνκνεϊ, και όλα εντάξει θα κάνει το πρώτο φάουλ της δεύτερης περίοδου, στο Βόκερ. Ο Πίνκνεϊ, ο οποίος πετύχε ένα σημαντικό τρίποντο. Και το δεύτερο καλάθι πετυχαίνει σε 3 προσπάθειες, 2 δίποντα και 1 τρίποντο. 1-1 τρίποντο λοιπόν. Ένα θετικό γεγονός σε αυτό. Βλέπουμε εδώ ο Βόκερ, ο οποίος παίζει την μπάλα, σπάει έξω. Θα προσπαθήσει να βγουν πάλι μπροστά. Θα κόψει εδώ ο Τσαλμούρης, συγγνώμη. Αλλά έχει χτυπήσει πάρα στο πόδι του. Οπότε ανανέωσε επίθεση για τις άμπλες τρελετών. Με το Βόκερ να έχει την μπάλα. Κρατάει. Σε αυτό το πόδι βλέπουμε βρίσκει τους συμπαίκτες του. Πάει το σουτ. Ο Πίγνεϊ θα πάρει το rebound. Δεν θα τα πάρει. Ο Πίγνεϊ θα καταφέρει να το πάρει τελικά. Ο Ερτέλ. Ο Ερτέλ, ο οποίος έβγαλε και προς την ΑΕΚ και δεν θα κερδίσει και το φάουλ, το πρώτο φάουλ που κερδίζει από τον Τσάβης. Ο Ερτέλ, ένας παίκτης ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, πόσο δύσκολα είναι. Ένας παίκτης με μεγάλη θητεία στην Ευρώπη, σωμάτης της Ευρωλίγκα. Σε μια έτσι λίγο μεγάλη ηλικία έρχεται στην ΑΕΚ, λογικό. Έτσι, και όχι ότι θέλουμε να προτιμήσουμε την ΑΕΚ, αλλά μιλάμε για μια ομάδα η οποία παίζει στο Champions League, δεν είναι η πρώτη τάξη διοργάνωση στην Ευρώπη. Εδώ όμως θα μπει το καλάθι από

0: Κακίβελη, ο οποίος θα πάει το 29-24, η διαφορά στους 5. Η ΑΕΚ σιγά σιγά ξεκινάει να πάρει μια διαφορά. Για να δούμε εδώ, ο Γόκε προσπαθεί να πάρει το καλά, θα πάρει το φάουλ τελικά από τον Πίγνεϊ. Ο Γόκερ, ο οποίος παίρνει το φάουλ. Βρήκε το διάδρομο, μπήκε στη ρακέτα. Δεν κατάφερε όμως να πάρει το καλάθι. Το τώρα σκουπίζουν το παρκέ. Το βλέπουμε λοιπόν. Κιάνε. Λοιπόν, μέσα και οι δύο βολές στα 8 λεπτά που απομένουν για το φινάλε του ημιχρόνου. Λαϊτζάκη στον Ερτέλ, με τον Ερτέλ ο οποίος έχει βάλει και κατεβάζει. Κατσίβελης τώρα πάλι στον Ερτέλ. Λέει η Μέγερ εδώ τη ΣΑΕΚ ο οποίος είναι σε Λαϊτζάκη. Τριοπότες από τον Ταμπούρη, μέσα ο Σαλμπούρης θα πετύχει το καλάθι για το 32-26 και βλέπουμε εδώ πέρα πλέον μια σημαντική διαφορά. Η ΑΕΚ, ο Γόκερ, το σουτ, σε φάνη, ριμπάουντλος, το παίρνει η ΑΕΚ και ο Ερτέλ ο οποίος θα κατεβάσει το οποίο είναι σκορδίλης ο ριμπάουντ. Ερτέλ, ωραία για τον Ταμπούρη, ναι, τρίποτα 45 μέρες, σε φάνη, μακρινό ριμπάουντ από το Λαϊκάκ Ερτέλ. Ωραία στον Σκορδίλη ο οποίος με πλάτη καταφέρνει να γυρίσει με στη ρακέτα στο σώμα του και να πετύχει το 34-26. Ένα 10-2 σε αυτή τη δεύτερη περίοδο που έχει καταφέρει να δώσει ένα προβάδισμα 8 πόντων στην ΑΕΚ. Και βλέπουμε εδώ το λάθος, το νέο λάθος εδώ των παιχτών της Αλών. Και θα πάρει την μπάλα τώρα ο Ερτέλ για να κατεβάσει την πάσα από τον Σκορδίλη που ολοκληρώσε το βλέψιμο. Ερτέλ ο οποίος θα μπει στη ρακέτα, πετάξει στον Σκορδίλη. Κατεβάσει την μπάλα, φάουλ χαμηλά λέει εδώ όμως ο διαιτητής. Να δούμε σε ποιον έχει χρειαστεί το φάουλ. Το φάουλ χρειάστηκε στο νούμερο 12 της Αλών, ο οποίος είναι ο Άλτο. Αυτό είναι και το τρίτο του φάουλ. Λογικά θα αναγκαστεί να περάσει μέσα στον πάγκο και όντως θα περάσει στον πάγκο για να μπει στη θέση του ο Λάνε. Λάινε, το λογικό είναι με τρία φάουλ δεν θα αφήνει μέσα να μπέσει. Λαρετζάκης εδώ προσφύγει, ελεύθερο τρίποντο, airball και rebound εκεί από τον Τζάβης, ο οποίος θα μπει στη ρακέτα, θα πάρει όμως ο φάουλ από τον Ερτέλ χαμηλά λένε οι διαιτητές. Ένα έξυπνο φάουλ εδώ του Ερτέλ για να ανακόψει την προσπάθεια των παιχτών της ΑΕΚ. Ο διαιτητής θα βάλει πολύ τους δύο προπονητές, δεν έχουμε καταλάβει τι γίνει. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο παιχνίδι μας. Η ΑΕΚ η οποία έχει την μπάλα τώρα, 34-26. Ο Γόκερ θα μπει σε ρακέτα. Θα πετάξει την μπάλα σε φάνη, rebound και από τον Σαμπούρη, ο οποίος παίρνει την μπάλα. Δίνει στον Ερτέλ. Ερτέλ. Για τρεις. Μέσα και η διαφορά στο 11. Η διαφορά πάει στις 11, θα έρθει 25 για το φινάλι του μικρού και time out κατευθείαν εδώ από τον προπονητή. σαλόν, βλέποντας τον την Άγκλα ξαφεύγει. Και νομίζω ότι λογικό είναι με ένα 13-2 σε αυτήν την δεύτερη περίοδο η Άγκλα καταφέρει να ξεφύγει. Λέμε λοιπόν ότι η ΑΕΚ καταφέρνει με τα συνεχόμενα τρίποντα να αρχίσει η διαφορά που έπρεπε να πάρει και η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται αυτή η διαφορά. Ειδικά το τρίποντο του Τερτέλη ήταν πραγματικά αποκρισάφι. Ένα τρίποντο το οποίο όχι απλά δεν χρειαζόταν, το πήρε τη στιγμή που έπρεπε, 37-26. Διαφορά 10 πόντων με το Λαϊτζάκι να είναι μαζί με τον Ερτέλη, οι παίκτες που δίνουν το ένα μα στην ΑΕΚ έχουν, όπως και να το κάνουμε, Λαϊτζάκι σε ηθητία του στον Ολυμπιακό τον έκανε να μάθει πέρα καλά το ευρωπαϊκό μπάσκετ και βεβαίως η περσινή ευρωπαϊκή κούπα που κατέστησε με τους Ερυθρόλευκους ο Γιάννης Λαϊτζάκης, ένας παίκτης ο οποίος ήθελε να τον αγοράσει και ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή, κινήθηκε και ο Δημήτρης Γιαννατόπουλος, αλλά τότε ήταν που κινήθηκαν άμεσα οι αδελφοί Αγγελόπουλοι για να ανανεώσουν την συνεργασία τους με τον καλαθοσφαιριστή του πλέον της ΑΕΚ. Ένας παίκτης όμως που δεν κέρδισε σχεδόν ποτέ τον χρόνο που έπρεπε κανονικά και αλήθεια ένασε από τον coach Γιώργο Μπαρτζόκα. Πανάδυνα. Γκίλπας. Η πρώτη βολή μέσα του Εγώκερ για την 37-27. Θα δούμε και δεύτερη βολή, η οποία θα μπει και αυτή. Θα μπει και αυτή, όχι θα χαθεί αυτή. Θα πάρει τον rebound εδώ Ερτέλ και θα φύγει μπροστά τώρα η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ με τον Ερτέλ να έχει την μπάλα. Ερτέλ. Σαμπούρης Ερτέλ. Και εδώ βλέπουμε, θα μπει, όχι. Θα πάρει όμως ο φάουλ. Εντάξει. Σημαντικό αυτό το φάουλ που πήρε η ΑΕΚ. Ο οποίος έγινε καλά και φάω. Τριάντα και τριάντα. Ο Αρτέλης Κατσίβελη, Κατσίβελη 45,5 λεπτά για το φινάλε του ημιχρόνου. Κατσίβελης, Σκορδίλης, Ερτέλ, Ερτέλ, Σκορδίλης. Και το φάλτο, ο Τσάβης ο οποίος βγάζει πλήματα. Και βλέπουμε εδώ, ο Λαϊτζάκης για τρεις, Στεφάνη, rebound. Λαϊτζάκης, χάνει την βολή, χάνει εδώ πέρα το καλάθι, χάνει και ο Κατσί, ο Σκορδίλης. Εδώ, τι έχει δοθεί, ο Τζέφρι λέει ότι δεν έβαλα εγώ, ο Σκορδίλης ο ίδιο, αλλά έχει δοθεί αντίθετα από διαιτητές, τα δοχή για την ΑΕΚ. Μα ήταν ο Τζέφρι αυτός που έβγαλε την μπαλά. Φαίνεται και στο rebound, και στο replay εδώ. Ωραίος, ωραίος, ωραίος, ωραίος. Το γύρισε. Ερτέλ. Ωραία, ο Σκορδίλης, ωραία, μας πήρες και 40-30 μέσα. Βλέπουμε εδώ το φάουλ που δίνεται επάνω στον ο Τσέφρι ο οποίος κάνει το φάουλ του Σκορδίλη. Θα βάλει την πρώτη βολή η ΑΕΚ, η οποία θα καταφέρει σε αυτή την δεύτερη περίοδο να βγάλει ικανοποιητική άμυνα. Δεύτερη βολή και αυτή μέσα. Θα πάρει το σουτ, θα πάρει το φάουλ, θα κερδίσει τις βολές, δύο βολές. Εδώ ο Τσάβης θα κάνει το φάουλ, νομίζω ότι είναι το δεύτερο ή το τρίτο του Τσάβης. Αυτό. Και για μένα προσωπικά εδώ πέρα κάνει πραγματικά βλακώδες φάουλ ο Τσάβης. Γιατί δεν είναι το τρίτο. Γιατί ο Ερτέλ έχει πάρει ήδη το σουτ, δηλαδή να κάνει το σουτ και πάει και απλώνει το χέρι του για κάποιο λόγο, δηλαδή πάει να του δώσει έτσι όλο σε φάουλ. 41-32 Ερτέλ. 42-32 δεύτερη βολή μέσα. Νομίζω ότι ΑΕΚ πλέον έχει βάλει τις βάσεις. Βέβαια αυτό λέγαμε και χθες στο Περιστέρι και θυμόμαστε ότι το 22 πόντους ο κατάφερε να το κάνει ντέρμπι. Μέσα 42-34 και φεύγει μπροστά τώρα η ΑΕΚ. Μπάτου λέει, Ερτέλ, όχι, επιθετικό φάουλ εδώ, επιθετικό φάουλ εδώ, έπεσε άτσαλα επάνω στον Νόλι, επάνω στον αντιπαλό του. Εξαιρετική άμυνα εδώ την Σαλόν. στο αποτέλεσμα αυτό το φάουλ. Άλτο μέσα για το 42-36. Ερτέλ. Τρίποντο, Στεφάνι, rebound. Άρα θα κλέψει εδώ. Και ο Νόλι θα πετύχει το καλάθι. Ερτέλ θα κλέψει και ο Νόλι θα πετύχει το καλάθι. Με 44-36. Άλτο. Τζάμπολ ήταν οι διαιτητές. Αλλά νομίζω ότι έχουν κάνει βήματα εδώ. Έχουν κάνει βήματα όλο. Πάρε κάνω λάθος. Τέλος πάντων, ελάχιστη πάλι ήταν για την άγκαλα χάνει την κατοχή ΑΕΚ. Στο επόμενο τζάμπολ. Όχι, θα χάσει η μπάλα, θα φύγει μπροστά τώρα η Σάλλον και θα κερδίσει το φάουλ. Ο Walker, ο Τζόζεφ εδώ έκανε λάθος. Πίκνεϊ, Νόλεϊ, Δεκαβίτσιους, Τζόζεφ και Μπάρτλεϊ. Είναι οι παίκτες οι οποίοι αντιαθλητικό. Μάλιστα. Στον όλε. Μία βολή. Τελικά. Ο Άλτο θα βρεθεί το καλά πέφτει, θα πάρει όμως το φάρο από τον Τζόζεφ. Ο Βεσουλίος και οι δύο μάλιστα 5 φάουλ, οπότε και χαμηλά ήταν το φάουλ. Άλλο δεν έκανε δύο βολές. Η βολή είναι έξω. Βαβαμένος στις 7. Ο Άλτον, ο οποίος πάει από τη δεύτερη βολή. Δεύτερη βολή και αυτή έξω, καυτή έξω. Εντάξει. Τζόζεφ εδώ. Κατοχή είναι για την Σάλλον, απίστευτο πως η μπάλα χτύπησε στα πόδια του Άλτον και έτσι παίρνει κατοχή η ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι και σε λίγο ώρα ξεκινάει και το παιχνίδι του Άρη με την Μπρούγκος. Ένα παιχνίδι και άστομο θα το μεταδώσουμε ζωντανά. Λοιπόν, η ΑΕΚ πάντως αυτή τη στιγμή δείχνει ότι σαν ομάδα τα πάει πάρα πολύ καλά. Μέχρι στιγμής εξαιρετικές εμφανίσεις, εξαιρετική εμφάνιση από τους παίκτες του Ντράτα Φαγκότα. Thank you. μένω να βλέπω τώρα πάει. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ. Πολύ δύσκολο παιχνίδι για τη συνέχεια. Και εδώ βλέπουμε Μπάτλεϊ καταφέρνει να πάρει το φάουλ. Walker. Όχι, δεν είναι από το Walker. Συγγνώμη, είναι από τον τον Τζέφρι. Και τώρα το καλάθι από τον Μπάρτλεϊ για το 46-37 για το 9. Έχει παγιωθεί μια διαφορά εκεί 7 με 12 πόντους, εκεί θα τους 5 πόντους παίζει συνεχώς. Τζέφρι. Σε πάνω βρίσκεται, πρέπει να πετάσει μπάλα. Παράσερα λάθη, εδώ βλέπουμε να πάρει την προσέχει την μπάλα τώρα. Κρατάει. Ρεκαβίτσιος θα πετάσει την μπάλα. Θα χάσει το καλάθι, θα πάρει το rebound εκεί. Ο Λίντμπεργκ στα 94 δευτερόλεπτα, ο Γόκερ θα πηγαίνει το τρίποντο, θα μειώσει 46-40 σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Θα βάλει δύσκολα στην άκρη, γιατί η διαφορά όταν πάει εκεί στους 6 πόντους πάντα δυσκολεύει ένα παιχνίδι. Εδώ μια λάθος κατοχή μπορεί να ρίξει τη διαφορά ακόμα και στο τρίποντο. Και ο Μπάρτλεϊ θα μπει σε Στεφάνη, εδώ θα πάρει όμως το καλάθι τελικά το Ζόζεφ. Για 48-40, 12 πόντους σήμερα ο Ζόζεφ, απίστευτος. Και εδώ ένα φάουλ που θα κερδίσει από το Χόκερ. Στα 56 δευτερόλεπτα, 56-4. Πολύ μέσα, 48-41. Πάμε να δούμε και δεύτερη βολή. Αν δούμε μέσα και δεύτερη βολή του Walker, τότε πάμε πολύ. Πάει πάλι η διαφορά στις 6 και δεύτερη μέσα, δεν έχω αποδείξει από το Walker. 48-42 με το Λεκαβίτσιους, να έχετε βάλει Λεκαβίτσιους. Λεκαβίτσιους, πέμπτη μπάλα. Εδώ το φάουλ που θα κερδίσει από το Λάιν. Μία ακόμα ευκαιρία για να σε 8. Θα μπει πρώτη βολή μέσα. Από τον Νόλη. 49-42. Δεύτερη δεν έσοχη. Θα πάρουν το rebound εδώ. Υπέτει στη σαλόν. Και ο Walker στη ρακέτα μέσα, καλάθι εδώ, σημαντικό καλάθι. Διαφορά στους 5 από τον Άλτο. Τους έχει ξαναμπεί στο παιχνίδι. Time out από την Πρακασάκοτα για να δείξει πώς θα παίξει την επίθεση υπέρ της του. Ο Ντράγκας Σάκοτα, ο οποίος δεν ξέρω αν θα επιλέξει το τρίποντο ή θα πάει για κάποιο μπάσιμο, αλλά σίγουρα κοιτάξτε να πάρει μια επίθεση η οποία θα πρέπει να φέρει αποτέλεσμα. Αν θέλει να πάει μια καλή διαφορά στο ημίχρονο. Η ΑΕΚ, η οποία είναι εξαιρετική για σήμερα. Για ακόμη μια φορά. Και βλέπουμε εδώ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα πάει σε αυτή την τελευταία επίθεση, λογικά που θα βγάλει στο ημίχρονο η ΑΕΚ, γιατί μετά από μένουν 8, αν πάει σε ολοκληρωμένη επίθεση, 8 δευτερόλεπτα. Μπορεί να έχει μία επίθεση, πάμε σε παιχνίδι δύο επιθέσεων, βασικά μία μισή. Δεκαβίτσιου θα κατεβάσει. Βλέπουμε εδώ, ο Μπαρτλέι, ο οποίος θα μπει σε ρακέτα, θα πετάξει μπάλα σε φάνη. Κακή επιλογή από τον Μπαρτλέι. Και τώρα βλέπουμε η Σαλόνη, η οποία έχει την μπάλα, Σαλόν. Με τον Γόκερ να σκουτάρει τρίποντο, άλτο, φάουλ, κάτω από την ρακέτα από τον Μπαρτλέι. Δεν πετυχαίνει το καλάθι, και όχι μόνο δεν πετυχαίνει το καλάθι, αλλά θα κάνει και φάουλ στον Άλτο, ο οποίος παίρνει το rebound, όχι δεν είναι ο Άλτο, συγγνώμη. Είναι ο Λαβάν Νέλ. Πρώτη βολή έξω, ευτυχώς. Να δούμε η δεύτερη βολή, πώς θα είναι. Έξω και αυτή. Rebound από τους παίκτες της ΑΕΚ. Ο Νόλε θα πάει για τρίποντο. Στεφάνι. Τέλος πρώτου ημιχρόνου με την ΑΕΚ να προηγείται με 5 πόντους. 49-44. Πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί αυτό το σκορ. Πίκνεϊ 5. Σκορδίλης 5. Νόλε 9. Κατσίβελης 2. Φιλιώνης 2. 12. Τζόζεφ 6, Μπάρτλεϊ, 3, Τσαμπούρης και 5, ο Ερτέλ. Από την άλλη πλευρά, η Σαλόν Βίλπας έχει 11, ο Τσάβης, 12, ο Βόκερ, 5, ο Τζέφρι, 6, ο Άλτο, 6, ο Λίντμπεργκ, 4, ο Λάιν. Αυτή είναι η σκόρερ της και κάπως έτσι έχει τους 4 πόντους. Αυτά από μένα είναι πάνω, αυτά και από μένα φίλες και φίλοι του Post Game, του Barcelona Radio και της Ert Open. Θα επιστρέψουμε και πάλι σε περίπου 15 λεπτά από τώρα για το δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζουμε, μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγη ώρα θα συνδεθεί και ο Γιάννης για το παιχνίδι του Άρη με την Μπούργος.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ψυχάρης, το ταξίδι μου. Για δεύτερη χρονιά. Σκηνοθεσία Γιώργος Πετρούνιας.
3: Ο ήλιος ανάτελνε τότε στη ζωή μου. Ένας ήλιος μου φαινόταν η Ελλάδα όλη. Μου φώτιζε ο ήλιος την ψυχή.
2: Από τις 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη για λίγες παραστάσεις. Ελάτε να ταξιδέψουμε με τον έρωτα του Γιάννη Ψυχάρη για τη ζωή, τη γλώσσα και τον άνθρωπο. Προπόληση more.com στο Θέατρο Μεταξουργείο. 19 Οκτωβρίου, σαλπάρουμε.
4: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλιβος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
7: Λοιπόν, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, Beware! Η ομάδα εδώ κρούσης, των 80s-90s, ξαναχτυπά. Πού?
8: Στο ιστορικό κύτταρο, βέβαια.
9: 24 Οκτωβρίου, Σάββατο, μην ξεχαστείτε, σας παρακαλώ, και τι,
10: Και τα εισιτήρια τελειώνουν και βιαστείτε.
7: Και τι θα γίνει?
11: Χαμός!
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Inter και τη Sertopen.com. Δεύτερη αγωνιστική του EuroCup σήμερα για τον έτερο Θεσσαλονικία. Ο Άρης είναι στην έδρα του, είναι στο Αλεξάνδριο, στο κατάμεστο Αλεξάνδριο, για να αντιμετωπίσει την Ισπανική Σαν Πάμπολο Μπούργος, παρόντος του πρόεδρου του, του Ρίσα Τσιάο, και του θρύλου της ομάδας του Νίκου Γκάλη. Οι κίτρινοι θέλουν να βρουν μια νίκη μετά από μια απρόσμενη, θα έλεγε κανείς, ήττα στην πρεμιέρα της Στίχμα GBL απέναντι στην Καρδίτσα. Και ο Βασίλης Πανούλης ξεκινάει με τα μεγάλα του όπλα στην αρχική πεντάδα. Μήτρου Λόγκ και Δημητρίεβιτς στα γκάρντ, φόρουαρντ η Λίντελ και Ρόμπινσον Έρλ, και ο Κέμπερτς σέντερ για την ομάδα του Βασίλης Πανούλη, ενώ οι Ισπανοί του Πορφή Φίσακ έρχονται στην Θεσσαλονίκη επίσης σε μια πολύ δυνατή ομάδα, έχοντας νικήσει στην πρεμιέρα της στο EuroCup απέναντι στην Τσεντεβίτα εντός έδρας με 85-81. Ιτήθηκαν οριακά στην πρώτη αγωνιστική από την Μπασκόνια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Πήραν την νίκη εκτός έδρας στην έδρα της Γέιδα με 81-94 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ξεκίνησε το τζάμπολ, έγινε το τζάμπολ, αλλά με το γνωστό τηλετουργικό των φίλων του Άρη με τα χαρτάκια. Στην αρχή κάθε μεγάλο αγώνα του EuroCup θα υπάρξει μια ολιγόλεπτη διακοπή για να καθαρίσουν για τα χαρτάκια. Να δώσουμε λοιπόν και την αρχική πεντάδα της Μπούργος, η οποία έχει τον Όντις και τον Σαμάρ στα γκάρντ, Ραντοσάβλεβιτς και Ντουμ, Ραντοσάβλεβιτς forward και δύο σέντρους, ουσιαστικά high ball από την Μπούργος στην αρχή του αγώνα, Ντουμπούγια και Γκερέρο, οι δύο στην ρακέτα για την Ισπανική ομάδα. Προφανώς κάθε τζάμπολ είναι εντυπωσιακό στο Αλεξάνδριο με τα χαρτάκια που υποδέχονται ο κόσμος του Άρη τις δύο ομάδες. Περιμένουμε λοιπόν τώρα να καθαριστεί το παρκέ του Νίκ Γκάλης Χολ στη Θεσσαλονίκη για να έχουμε την έναρξη στο Άρης Σαν Πάμπλο Μπούργος. Ο Άρης, υπενθυμίζω, νίκησε στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup εκτός έδρας, στην έδρα της Λεμάν, για τον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης, μια πάρα πολύ δυνατή διοργάνωση. Ιτήθηκε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος εκτός έδρας επίσης στην Καρδίτσα, που είναι το επίσημο ντεμπούτο του Άρη στο Αλεξάνδριο για φέτος, αυτό το μάτς απέναντι στην Μπούργος. Και ο κόσμος έχει φροντίσει να δημιουργήσει μια φανταστική ατμόσφαιρα, sold out, που είχε ανακοινωθεί από αρκετά πριν το μάτς, ενώ ακόμα ο κόσμος πετάει χαρτάκια στο παρκέ, κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο των υπευθύνων να καθαρίσουν τον αγωνιστικό χώρο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Άρης, υπενθυμίζω, ιτήθηκε, σήμερα έρχεται στο Αλεξάνδριο για πρώτη φορά μετά από... για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν,

Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη συνάντηση του Άρη με την Μπούργος, ενώ πέρσι είχε ματσαριστεί στον όμιλο του EuroCup επίσης με μια ισπανική ομάδα, την οποία νίκησε ο ΠΑΟΚ στην πρώτη αγωνιστική, την Μανρέσα. Οι Ισπανοί τότε είχαν νικήσει και τα δύο μάτς. Φαίνεται πως οδεύουμε για την πρώτη επαναφορά του αγώνα να ξεκινήσει το παιχνίδι στο Αλεξάνδριο. Ολοκληρώνονται λεπτομέρειες για να καθαριστεί το παρκέ εντελώς και να ξεκινήσει ένα πολύ δυνατό παιχνίδι απέναντι σε Άρης και Σαν Παύλο Μπούργος. Υπενθυμίζουμε λοιπόν τις αρχικές πεντάδες. Για τον Άρη έχουμε τον Ρόμπινσον Έρλ και τον Λίντελ στα forward. Μίτρου Λόγκ, τον Κέμπερτ στο κέντρο, τον Μίτρου Λόγκ και τον Νένα Ντιμητρίεβιτς στα guard, ενώ από την άλλη το high ball της Σαν Παύλο Μπούργος με Όντριτς, Σάμαρ στα guard, Ραντοσάβλεβιτς ως φυσικό forward, στο τεσσάριο του Μπούγια που φύση είναι center θα λέγει κανείς, και ο Γκερέρο στο πεντάρι για την ισπανική ομάδα. Προφανώς έχει δημιουργηθεί φανταστική ατμόσφαιρα πολλά λεπτά πριν το τζάμπολ. Το αποκορύφωμα αυτής της ατμόσφαιρας είναι τα χαρτάκια στο τέλος, πάντα εδώ στο γήπεδο του Άρη. Ακόμα υπάρχουν και τα μικρά χαρτάκια που πρέπει να καθαρίσουν οι υπεύθυνοι του γήπεδου. Υπάρχει μεγάλη διακοπή, εύλογο, λόγω και του όγκου των χαρτιών που έχουν πέσει στο παρκέ. Εδώ και περίπου 5 λεπτά περιμένουμε για να αρχίσει το παιχνίδι. Και ο Νίκος Γκάλης προφανώς, όπως προαναφέρθηκε, είναι παρόν στα επίσημα του Αλεξάνδριου, δίπλα στην ομάδα, όπως και ο πρόεδρος, ο Ρίσα Τσιάο. Τεράστιο boost και ψυχολογικό για την ομάδα και για τον κόσμο, να δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση στους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, οι οποίοι ψάχνουν αντίδραση μετά την ήττα στην Καρδίτσα. Πολλοί δέχτηκαν πειρά για την απόδοσή τους από τον κόσμο. Θέλουν να ανατρέψουν αυτή την εικόνα. Δεν απέχουμε μακριά από την έναρξη του αγώνα. Περίπου 2 λεπτά για να καθαρίσει ολόκληρο το παρκέ. Έχουν πάρει μπάλες οι παίκτες της αρχικής πεντάδας και συνεχίζουν να βαράνε σουτάκια προθέρμανσης. Εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή τη διακοπή για να μπουν και σε αγωνιστικό ρυθμό οι παίκτες του Άρη και της Μπούργος. Οι οργανωμένοι του Άρη έχουν εκμεταλλευτεί απόλυτα και την καινούργια κερκίδα.

0: Γιάννη,
1: Ναι.
0: να πούμε ότι έχουμε και στην παρέα μας και το Μάνο Παντελίδη.
1: Ναι, βεβαίως. Εδώ ακόμα έχουμε διακοπή, δεν έχουν καθαρίσει το παρκέ.
2: Ναι, ξεκινήσει η τρίτη περίοδος, απλά να πω.
1: Ναι, 49-46,
2: η τρίτη περίοδος, ένα λεπτό που έχει παίξει σαν Ελλάδα Αρένα, που έχει παίχτη. Με δύο βολές που έχει κερδίσει η ΑΕΚ. Πάμε να δούμε όμως τα πρώτα στοιχεία, γιατί υπάρχει challenge. Πάμε να δούμε λίγο τα πρώτα στοιχεία για το παιχνίδι του Άρη και να ακούσουμε και το πρώτο 10 λεπτό του Άρη, καθώς στο παιχνίδι της ΑΕΚ έχουμε ακόμα χρόνο για το φινάλε. Οπότε πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη και θα επιστρέψουμε μετά.
1: Περιττό, γιατί υπάρχουν ακόμα χαρτιά στο παρκέ, δεν έχουν καθαρίσει υπεύθυνοι του γηπέδου. Τα πρώτα στοιχεία τα έδωσα νωρίτερα, οπότε κράτα μικρόφωνο Μάνο μέχρι να έχουμε την επαναφορά.
3: Ωραία. Εδώ θα σου πω ότι
2: γίνεται επειδή θέλω να δουν εάν η μπάλα έχει βγει πρώτα έξω και φαίνεται ότι πρέπει να έχει βγει η μπάλα έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Και μετά να πάρθηκε το φάουλ. Κατοχή για την ΑΕΚ δίνεται. Οπότε κατοχή για την ΑΕΚ και όχι φάουλ. Πήγε να διεκδικήσει κατοχή για την για Τσαλόν ο προπονητής, αλλά δεν τα κατάφερε και 5 δευτερόλεπτα. Εδώ το λάθος της ΑΕΚ και του Φλιώνη, γιατί δεν ξεκίνησε το παιχνίδι στα 5 δευτερόλεπτα, οπότε βλέπουμε ότι χάνει την ευκαιρία να πάρει πάλι προβάδισμα 5 πόντων όπως ήταν και στο ημίχρονο, μετά από την εξαιρετική άμυνα που έβγαλε. Δεν ξέρω αν ξεκίνησε Γιάννη το παιχνίδι.
1: Όχι, κάνουν δεύτερη προθέρμανση ουσιαστικά οι παίκτες των δύο ομάδων.
2: Τόσα πολλά χαρτάκια πετάχτηκαν.
1: Ναι, το γήπεδο είχε γεμίσει χαρτάκια, δεν μπορούσε να δει το παρκέ καθόλου.
2: Okay.
1: Τουλάχιστον 10 λεπτά διακοπή για να καθαρίσει το παρκέ. Οπότε κρατάς μικρόφωνο, θα σου πω εγώ όταν ξεκινήσω ο αγώνας.
2: Okay. Η αλήθεια είναι, θα ήθελα να δω πώς το κάνανε το παρκέ, έτσι. Θα πρέπει να έχουν πεταχτεί, δηλαδή να κάνουν αρκετή ώρα, και το σχολιάζω αυτό γιατί τώρα έχουμε time out. Γιατί η ΑΕΚ βρίσκεται πίσω στο σκορ μετά το λάθος του Λιόνι. Κλέβουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι και παίρνουν προβάδισμα 51-49. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται στα παιχνίδια του Άρη, αλλά τόση ώρα διακοπή, αλήθεια είναι ότι δεν την έχω ξαναδεί.
1: Ήταν πιο κίτρινο και από το σήμα του Άρη.
2: Okay.
1: Με τόσα κίτρινα χαρτάκια που συμμετείχαν και ο Σιάο και ο Γκάλης, όλοι στο γήπεδο συνέβαλαν με τα χαρτάκια τους στο να γίνει το γήπεδο, να γεμίσει το γήπεδο χαρτάκια.
2: Ακόμα και ο Θρύλος, μου λέει ότι ακόμα και ο Θρύλος του ελληνικού μπάσκετ να πετάξει χαρτάκια, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε για το πόσα πολλά χαρτάκια πετάχτηκαν, έτσι.
1: Το άρχισε λοιπόν να παίξει και στο γήπεδο του πολύ καιρό μπροστά σε κόσμο, οπότε είναι λογικό, γεμάτο γήπεδο ώρα πριν το μάτς, τόσα χαρτάκια στο τζάμπολ.
2: Μπορεί να στεναχωρήσει το αυτό που θα πω, αλλά θεωρώ ότι ο Άρης είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό οι δύο πιο μπασκετικές ομάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα και εννοώ για τον κόσμο του, έτσι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν στεναχωρήκε με καθόλου.
2: Έτσι. Ο Άρης νομίζω ότι με αυτά που έχει καταφέρει την δεκαετία του 80 δεν τα εκδίσει. Και εγώ τα έχω προλάβει οριακά. Έτσι, με αυτά που έχει κάνει την δεκαετία του 80, έχει έναν πολύ μπασκετικό κόσμο, ο οποίος διψάει για τέτοια παιχνίδια.
1: Να ξέρεις πάντως, θα κρατήσω το μικρόφωνο για πολύ ώρα ακόμα. Θα τελειώσει το δεκάλεπτο, γιατί έχουν επιστρέψει σε δρομικές ασκήσεις.
2: Εγώ δεν στεναχωριέμαι καθόλου. Ο Τσάπρας θα στεναχωρηθεί γιατί θα αρχίσει να βγει από την Ed Open. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα φάουλ το οποίο κέρδισε η ΑΕΚ σε μια προσπάθεια για rebound ο Μπάρτλεϊ κατάφερε να πάρει το φάουλ. Και τώρα ένα ακόμα φάουλ που κερδίζει. Γενικά η Σαλόν κάνει γρήγορα τα 5 φάουλ. Και αυτό δεν νομίζω ότι θα τη βγει σε καλό. Καθώς όσο πιο γρήγορα κάνει τα φάουλ, τόσο πιο πολλές βολές θα δώσει στην αντίπαλο. Η ΑΕΚ, η οποία έχει καταφέρει να πάρει 12 επιθετικά rebound έναντι 4 της Σαλόν. Και αυτό δίνει και το πόσο πιο καλά επιθετικά στέκεται η ΑΕΚ. Έτσι, εδώ ο Φλιώνης, ο οποίος όμως κάνει βήματα. Όχι, δίνεται επιθετικό φάουλ στο Φλιώνη. Όχι στο Φλιώνη, συγγνώμη. Είναι στον Τζόζεφ το επιθετικό που δίνεται. Στην προσπάθειά του να κάνει screen, πέφτει πάνω στον Άλτο, με αποτέλεσμα να μην μετρήσει και το καλάθι του Φλιώνη. Εδώ ο Γόκερ, ο οποίος κάνει το τρίποντο, ο Τζόζεφ θα πάρει το rebound και ο Τζέφρι θα κάνει το φάουλ πάνω στον στο Τζόζεφ. Αυτό είναι το τέταρτο φάουλ της Σαλόν Βίλβας, η οποία καταφέρνει γρήγορα γρήγορα, μόλις στα 7:53, να κάνει 4 φάουλ. 7:53 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Έτσι, δηλαδή από το επόμενο φάουλ δίνει την ευκαιρία των βολών στην ΑΕΚ πάρα πολύ νωρίς, ξαναλέω, στην τρίτη περίοδο, αυτό το γεγονός. Και νομίζω ότι είναι αρκετά αρνητικό αυτό που γίνεται. Ο Φλιώνης, ο οποίος έχει την μπάλα, αρνητικό για την Σαλόνι. Για την ΑΕΚ, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι και τόσο αρνητικό. Λοιπόν, εδώ ο Νόλεϊ παίρνει το φάουλ και είναι πέμπτο φάουλ, είναι βολές. Είναι αυτό που λέγαμε 7:37 για το φινάλε της τρίτης περίοδου και η ΑΕΚ κερδίζει το δικαίωμα των ελευθέρων βολών όταν κερδίζει επιθετικό φάουλ. Όταν κερδίζει, συγγνώμη, αμυντικό φάουλ. Ο Νόλεϊ. Πενήντα 51 μειώνει. Ο Σάκοτα είναι αρκετά απογοητευμένος. Αλλά είναι απογοητευμένος από τη γενική εικόνα, εγώ πιστεύω, της ΑΕΚ, η οποία δεν μπορεί να βρει διαδρόμους για να ολοκληρώσει τις φάσεις. Ενώ, παραδείγματος χάρη, αυτό που έλεγα πριν, έχει 12 επιθετικά rebound. Πάρει, σε αντίθεση με την Σαλόνι που έχει 4. Λοιπόν, εδώ φάουλ. Φάουλ. Εδώ νομίζω ότι έχει δίκιο όλοι να φωνάζει. Για φάουλ που. Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, ο Τζέφρι εδώ πέρα το κέρδισε το φάουλ κανονικά. Έχει γίνει το φάουλ. Είναι το τρίτο φάουλ αυτό του Τσάεκ. Αλλά η πρώτη βολή είναι άστοχη για τον παίκτη της Σαλόν. Ο Τσάβης ήταν, συγγνώμη, που κέρδισε το φάουλ. Και η δεύτερη βολή άστοχη και rebound εδώ από τον Μπάρτλεϊ με το φλιόν να κατεβάζει. Λιώνης, Ταλμπούρης, Νόλι Ταλμπούρης, πετάει έξω στον Μπάρτλεϊ για 3, Στεφάνι, επιθετικό rebound, 13 rebound πλέον, Νόλι, Μπάρτλεϊ, τρίποντο, Στεφάνι, Ταλμπούρης προσπαθεί για το rebound, δεν θα τα καταφέρει ενώ έχει πέσει κάτω και κρατάει το κεφάλι του Τσάβης, δεν ξέρω αν έχει πάθει κάτι πολύ σοβαρό. Όχι, χτυπάει την κοιλιά, το στήθος του. Ο Τσάβης. Δεν μπορεί να σηκωθεί ακόμα από το παρκή. Για να δούμε τι έχει πάθει.

0: Κάνουμε.
1: Πώς τραυματίστηκε ο παίκτης Σολών?
0: Υπάρχει εδώ πέρα με τον αγώνα φαίνεται να το χτυπάει ο Big Nation πρόσωπο στο αγώνι. Ο Big Nation βάζει τα χέρια του και κάθε λάθος φαίνεται να το χτυπάει στο σαγόνι. Τον έχει πλάτη, δεν το ξέρεις όπως τον έχει αγκαλιάσει και ο Τσάβης. Ο Πίκνεϊ για να ελευθερωθεί κάνει κίνηση και το χτυπάει μάλλον στο σαγόνι, αν καταλαβαίνω καλά, γιατί στην αρχή πιάνει το σαγόνι του.
1: Σίγουρα κάτι πολύ άτυχο. Τώρα πώς μου το εξηγήσει, μου θυμίζει λίγο και τη χθεσινή φάση που τραυματίστηκε και ο Πόποβιτς της Μπόσνα. Το είδες που τραυματεί, που πάει για ένα screen ο Όσμαν, δεν βλέπει ο Όσμαν, δεν βλέπει ο Πόποβιτς, πέφτει ο Πόποβιτς πάνω στον Όσμαν και μάλλον πρέπει να έχει πάθει εξάρθρωση ώμου.
0: Όχι, εδώ τώρα είναι...
1: Εντελώς ατυφλά.
0: Αντελώς αντιφλά, γιατί τον έχει αγκαλιάσει από πίσω ο Τσάβης, τον Πικνέη. Και όπως πάει να ελευθερώσει το χέρι του, υπάρχει μια επαφή στο πρόσωπο με τον αγκώνα του Πικνέη. Αλλά δεν είναι κάτι εδώ οι διαιτητές. Και είναι ξεκάθαρο γιατί ο Πικνέη πάει να ελευθερώσει το χέρι του. Έτσι, δεν είναι δηλαδή ότι το κάνεις και με ένα επίτηδες. Τον έχει αγκαλιάσει και όπως ελευθερώνει το χέρι του, τρώει αγωνιά. Υπάρχει και διαφορά ύψους, να πω, για όσους δεν έχουν οπτική. Ο Πίκνη είναι πιο ψηλός από τον Τσάβης. Ο Τσάβης ο οποίος πήγε κατευθείαν σε αποδυτήρια, να πούμε. Και μένω να δούμε η σοβαρότητα της κατάστασης, έτσι, γιατί... είναι και ένας παίκτης ο οποίος έχει δώσει μεγάλη διαφορά στην ομάδα του. Έχει πετύχει 12 πόντους από τους 54 που έχει τώρα πετύχει η Σολών.
1: Πολύ κρίμα τώρα.
0: Και εδώ ένα φάουλ που θα κερδίσει η ΑΕΚ στην επίθεση. Λοιπόν, ξαναλέω, δεν υπήρχε κάτι σκεμμένο, δεν υπήρχε κάτι το οποίο θα ήταν τόσο το μεντό, δεν ξέρω. Σίγουρα ο παίκτης για να φέρει κατευθείαν από τη τρία, σίγουρα θα νιώσει έντονη δυσφορία. Έτσι, με το χτύπημα. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το θέλει ο Πίγνεϊ. Σε καμία περίπτωση.
1: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε εδώ.
0: Ένα πόντι έχουμε δώσει σχεδόν σαν μισά της τρεις περίοδου. Έτσι, οπότε δεν έπεσε. Δεν τελείωσε. Αυτό δεν φτάσαμε στο τέλος. Λοιπόν, ωραία. 51-54, δεύτερη βολή. Απλά να δούμε εάν θα μπει. Μπαίνει η δεύτερη βολή. 52-54 και μικρόφωνο σε ένα Γιάννη.
1: Τελευταίες οδηγίες λοιπόν από τους δύο προπονητές μετά από μια διακοπή περίπου 20 λεπτών και κάτι παραπάνω. Ο Άρης είχε πάρει το τζάμπολ, οπότε θα έχει και την μπάλα για την πρώτη επίθεση του αγώνα. Υπενθυμίζουμε πάρα πολλά χαρτάκια από τον κόσμο του Άρη στην αρχή στο αρχικό τζάμπολ, οπότε η πρώτη κατοχή θα είναι για τους κίτρινους. Να υπενθυμίσουμε πολύ γρήγορα και τις πεντάδες. Ο Άρης με Μήτρου Λόγκ, Δημητρίγεβιτς, Λίντελ, Ρόμπινσον Έρλ και Μπέρτς. Ενώ η Μπούργος με Όντιτς, Σάμαρ, Ραντοσάβιεβιτς, Ντουμπούγια και Γκερέρο. Ο Δημητρίεβιτς σε ρόλο οργανωτή για τον Άρη, αφήνει για τον Ρόμπινσον Έρλ. Φάουλ που κερδίζει ο Λίντελ στην αρχή του αγώνα από τον Ραντοσάβιεβιτς. Παναφέρει από την πλάγια γραμμή τελικά ο Δημητρίεβιτς. Για μια Σαν Παύλο Μπούργος που υπενθυμίζω έχει κερδίσει στην πρεμιέρα της στο EuroCup απέναντι με 85-82, μια πολύ κοντά απέναντι στην Τσεντεβίτα. Νέο φάουλ που κερδίζει ο Άρης από τον Σάμαρ αυτή τη φορά πάνω στον οργανωτή του, στον Έντα.

Δημητρίεβιτς. 14 δευτερόλεπτα για τον Άρη. Δύο φάουλ πολύ γρήγορα από την Μπούργος. Δημητρίεβιτς. Βγαίνει έξω η άμυνα πολύ για να πιέσει τον χείριση της μπάλας. Λίντελ, Ρόμπινσον Έρλ. Στο post θα πάει στο fadeaway στα 3 δευτερόλεπτα. Είναι εύστοχος. Πρώτο καλάθι του αγώνα από τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Κατεβάζει Μπούργος. Εύστοχος. Υπάρχει παράβαση από τον Ντουμπού για το σουτ. Έβαλε το χέρι του μέσα στην μπασκέτα ο Λιντέλ για να αποτρέψει το καλάθι. Δίνεται παράβαση 2-2 το σκορ. Μητρουλόγκη που πίεση βγάζει την πάσα του Δημητρίεβιτς, ο οποίος σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Μακρινό rebound από τον Μητρουλόγκη, ο οποίος με μπιάζει spin move, κερδίζει το φάουλ συνέχεια από τον Σεκού Ντουμπούγια. Από τον Γάλλο. Ενώ ο Μητρουλόγκη συνεχίζει με την μπάλσχερη, περνάει ανάμεσα σε δύο. Δίνει στον Λίντελ, χάνει την μπάλα ο Άρης, κατοχή, αλλάζει. Δεν μπόρεσε να κρατήσει εντός παιδιά στην μπάλα ο Λίντελ. Παναφορά από τον Σάμαρ. Κατεβάζει Όντιτζ. Είναι για τον Σάμαρ. Όντιτζ ξανά. Βγαίνει τώρα ο Μητρουλόγκη να το μαρκάρει. Πάει στο πόστο ο Ραντοσάβλεβιτς. Φάουλ. Χαμηλά.

Πρώτο φάουλ του Άρη, έχει 3 η Μπούργος. 1,5 αγωνιστικό λεπτό. Τρίποντο εύστοχο από τον Chase Odis. 2-5 μπροστά η Μπούργος. Δημητρίεβιτς στον Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος διστάζει για το τρίποντο. Υπάρχει βήματα από τον Ρόμπινσον Έρλ. Πρώτο λάθος του Άρη στον αγώνα. Βήματα από τον Αμερικανό forward των κίτρινων. Κατοχή τώρα για την Μπούργος με τον Σάμαρ να κατεβάζει. Μήτρου Λόγκ τον πιέζει. Απασφαλίζει ο Όντιτς ξανά. Άστοχος όμως αυτή τη φορά. Γρήγορη επίθεση τώρα για τον Άρη. Με τον Μπέρτς να πάει μέχρι το layup. Δεν γίνεται. Ζήτησαν φάουλ, δεν υπάρχει φάουλ. Εξαιρετική άμυνα τώρα από τον Όντιτς. Νέο λάθος όμως τώρα της Μπούργος στο τέλος χρονού. Μήτρου Λόγκ, Δημητρίεβιτς. Μπέρτς είναι τα screen. Δημητρίεβιτς μέχρι το floater, εύστοχος 4-5 στα 7-50 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Σάμαρ. Δουμπούγια. Όντιτς ξανά για 3. Μέσα 8-4 double score στην αρχή. Ξεκινάει καλά η Μπούργος με καλό ποσοστό στα τρίποντα. Δημητρίεβιτς μέχρι το λέει διστάζει, πάσα στον Μπέρτς, ξανά πάσα έξω. Ρολάρι μπάλα, λάθος τώρα του Μήτρου Λόγκ. Ευνηδιασμός με τον Όντιτς, να παίρνει φάουλ από τον Μήτρου Λόγκ. Το δεύτερο του Άρη. Λάθος και φάουλ στη συνέχεια του Μήτρου Λόγκ. Στα 7 λεπτά από την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Μάνο, πάμε σε σένα.

0: Επιτέλους άνοιξε το μικρόφωνο. Το σκόρ είναι στο 56 όλα, με την ΑΕΚ να είναι στη γραμμή των ελευθέρων βολών με τον Πιγνέη. Έχοντας κερδίσει το τέταρτο φάουλ του Λάιν, ο Πιγνέη καταφέρει να πετύχει την πρώτη βολή. 3-34 για το φινάλε της τρίτης περίοδου εδώ, στο Σαν Ελαρίνα. Ο Πιγνέη πετυχαίνει την πρώτη βολή, να δούμε αν θα πετύχει τη δεύτερη. Ένας παίκτης ο οποίος έχει καταφέρει σήμερα να δώσει ρυθμό στην ομάδα του. Καταφέρει να πετύχει για τη δεύτερη βολή. 58-56. Η ΑΕΚ πλέον προηγείται με 2 πόντους. Σε ένα παιχνίδι το οποίο βρέθηκε μπροστά και με 12 πόντους. Δηλαδή κατάφερε να την κρατήσει και τώρα σε φαρίσει πάλι ο Γόκερ σε 58 όλα. Γενικά μου θυμίζει λίγο και το χθεσινό παιχνίδι. Βέβαια η ΑΕΚ, θα το ξαναπώ πολλές φορές, θεωρητικά είναι το φαβόρι στο σημερινό μάτι. Όσο και αν προσπαθούν οι παίκτες να αποδείξουν το αντίθετο, θα πω. Ο Μπάρτλεϊ πήγε εδώ να πετύχει το κάτι παραπάνω. Καθώς ο Τζέφρι κάνει το φάουλ, έκανε το σωτήριο εκείνη τη στιγμή. Καθώς παρότι έχει κάνει 5 φάουλ σε όλων. Έκανε το σουτ. Δεν καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Τρίτο φάουλ και για τον Τζέφρι. Γενικά η Σόλον Βίλπας έχει πρόβλημα με το γεγονός ότι έχουν αρκετούς παίκτες με πολλά φάουλ. Γιατί έχει κάνει πολλά φάουλ στο σημερινό μάτς. Ο Μπάρτλεϊ πετυχαίνει την πρώτη βόλη. Θα δούμε αν θα πετύχει και την δεύτερη. Θα πετύχει και την δεύτερη. 60-58. Εδώ βλέπουμε το καλάθι 60 όλα από το Άλτον. Ο Άλτον ο οποίος πετυχαίνει το καλάθι. Λοιπόν, Γιάννη, ξεκίνησε το παιχνίδι επάνω.
1: Ναι, έβαλε νωρίτερα ο Μήτρου Λόγκ ένα τρίποντο για να εξηλωθεί για το λάθος που έκανε στην προηγούμενη επίθεση. 7-8 το σκορ αυτή τη στιγμή. Στα 6-28 από την λήξη του 10 λεπτού δεν έχει υπάρξει κάποιο time out μέχρι στιγμής. Ούτε και κάποια αλλαγή, όπως ξεκίνησαν οι ομάδες που πορεύονται μέχρι στιγμής. Ο Δημητρίεβιτς έχει την μπάλα στα χέρια του, δίνει ξανά πίσω τον Μήτρου Λόγκ, που παίρνει τα σκρίνα από τον Μπέρτς. 3 δευτερόλεπτα για τον Άρη. Μήτρου Λόγκ, step back για 3, είναι άστοχος. Airball από τον Μήτρου Λόγκ, δεν ήταν καλό το shoot. Χαραλαμπόπουλος πάνω στην άμυνα, παίρνει το rebound. Μήτρου Λόγκ, μακρινό από τον Ρόμπινσον Έρλ. Πάσε φτάνει ξανά στον Ρόμπινσον Έλλη για 3. Μέσα ο Άρης ξανά μπροστά στο σκορ. 18. Έχουν φέρει μερικά αποτελέσματα τώρα οι πρώτες αλλαγές που έκανε ο Άρης. Step back τρίποντα από τον Όντιτς για να απαντήσει. Δεν τα καταφέρνει. Rebound από τον Δημητρίεβιτς, που πάει όλο το γήπεδο. Η πάσα στον Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος αφήνει την μπάλα στο καλάθι και κάνει το 12-8. Ωραίος ευνηδιασμός τώρα για τον Άρη, με Δημητρίγεβιτς και Χαραλαμπόπουλο στο τέλος για το συν 4 τώρα των κίτρινων. Τούτε ελεύθερο από τις βολές, είναι εύστοχος ο Ραντοσάβλεβιτς. Βάζει ο Δημητρίεβιτς για τον Άρη απέναντι το Σάμαρ. Πιέζει ο Σάμαρ, πάει αντίθετα από τα σκριν και κάνει φάουλ. Ο Ζίγκα Σάμαρ πήγε αντίθετα από τα σκριν στην αρχή ο Δημητρίεβιτς. Ο Σάμαρ αποκορεί κιόλας. Δίνει τη θέση του στον Κοπρίβιτσα. Υπάρχει και δεύτερη αλλαγή, με να δούμε ποιος έχει βγει για την Μπούργος. Ενώ θα υπάρχει time out, ενώ η Μπούργος, καθώς η Μπούργος έχει συμπληρώσει τα φάουλ της, έχει από το επόμενο στέλνει τον Άρη στις βολές, με περίπου 4 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Μάνο, πάμε ξανά σε σένα.
0: Ωραία. Και Να κρατήσω και το μικρόφωνο, Γιάννη, εδώ πέρα, μέσα στο τέλος
1: Ναι,
0: της
1: μέχρι
0: περίοδου.
1: τέλος.
0: Έτσι, γιατί είμαστε στο 1,5 λεπτό για το φινάλε της τρίτης περίοδου εδώ. Η ΑΕΚ τα βρίσκει δύσκολα, τα βρίσκει σκούρα, παρότι παίζει εδώ σε δράση. 62-64 προηγείται η Σολόν Βιλπάς με τώρα με τον γκολ και να πετυχαίνει το 65-62. Η οποία προσπαθεί να ξαναβρει το καλό της, αυτό που έχει στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Δεν τα καταφέρνει όμως. Εδώ ο Μπάρτλεϊ θα πετύχει ακόμα δύο βολές από τον Τζέφρι, ο οποίος χρειάζεται στα 4 φάουλ. Ξαναλέω, αυτό είναι το μόνο θετικό, ότι η Βίλπας Σόλων έχει πάρα πολλά φάουλ, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί παίκτες της, οι οποίοι την κρατήσανε δυνατά μέσα στο παιχνίδι, να έχουν πάρα πολλά φάουλ. Τώρα παραδείγματος χάρη και ο Τζέφρι με 4 φάουλ στον πάγκο. Ο Τζέφρις, να πούμε, ο Τζέφρις, ο οποίος μέχρι στιγμής ο συγκεκριμένος παίκτης έχει πετύχει. Ένα λεπτό να κάνω και λίγο να ρηφέσω τον υπολογιστή μου για να δω τα στατιστικά. Ο Τζέφρις, λοιπόν, ο οποίος έχει πετύχει μέχρι στιγμής 9 πόντους. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έχει αρκετά μεγάλο ποσοστό στοχίας. Λοιπόν, και ο Γόκερ, ο οποίος έχει 21 πόντους, ενώ θυμίζουμε ότι να πούμε βασικά ότι έχει επιστρέψει και ο Τσάβης μετά τον τραυματισμό που είχε με τον Πικνέη στα θετικά. Λοιπόν, χαμένη επίθεση εδώ για την ομάδα του φιλοξενούμενου. Και τώρα ο Μπάρτλεϊ θα πετύχει το 66-65. Επιτέλους ένα καλάθι εντός παιδιάς. 14 πόντους από τον Μπάρτλεϊ. 66-65. Και τώρα ο Γόκερ, ο οποίος έχει την κατοχή. 56 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Γόκερ, ο οποίος θα κρατήσει. Γόκερ. Κρατάει. Δίνει ο Λίντμπεργκ τώρα. Εδώ πέρα για να δούμε. Λίντμπεργκ έξω. Σονάε. Σου τρίποντο μέσα, μεγάλο τρίποντο εδώ, από τον Ίναμα, 66-68, μεγάλο τρίποντο αυτό για τους παίκτες της Σολών. Κατσίβελης, ο οποίος κρατάει, Κατσίβελης θα μπει σε ρακέτα, θα πετάξει σε Μπάρτλεϊ, λάθος πάσα εδώ. Και 17 δευτερόλεπτα όλα για τους φιλοξενούμενους. Για να δούμε, ο Γόκερ, ο οποίος κατεβάζει. Γόκερ. Ο Γόκερ κρατάει τώρα για να πάει να ρουκανίσει χρόνο. Θα δώσει στον Τζάβης για τρεις, ο οποίος σουτάρει. Θα πάρει το φάουλ από τον Λεκαβίτσιους. Αδιανόητο λάθος εδώ από τον Λιθουανό για την εμπειρία που διαθέτει. Δεν υπήρχε λόγος πραγματικά να κάνει αυτό το φάουλ. Όχι, ο Τσάβης έπεσε πάνω στον Λεκαβίτσιους. Ήταν εντελώς ακίνητος ο Λεκαβίτσιους εδώ. Κερδίζει το φάουλ έξυπνα ο Τσάβης. Όπως σηκώθηκε και σκάει στο έδαφος, ο Τσάβης πάει και πέφτει πάνω στο πόδι του Λεκαβίτσιους και πέσει κάτω. 66-69. Έχει ακόμα 1,5 δευτερόλεπτο η ΑΕΚ για να ολοκληρώσει την τρίτη περίοδο. Και 3-3, 66-71. Λεκαβίτσιος θα πετάξει την μπάλα. Όχι, κοντά, αλλά δεν θα μπει. 66-71, λοιπόν, στο ΣΥΜ 5 οι φιλοξενούμενοι. Πάμε σε break και επιστρέφουμε. Break, λέω, πάμε στο Γιάννη και επιστρέφουμε σε περίπου 1,5 λεπτό για την τελευταία περίοδο.
1: Μία αλλαγή έχει κάνει ο Άρης, καθώς έβαλε τον Ματ Μόργαν αντί του Μήτρου Λόγκ. Με εντελώς διαφορετική πεντάδα παίζει αυτή τη στιγμή. Η Μπούργος, καθώς DJ Stewart, Παύλο Αλμαζάν, Μπάλσα Κοπρίβιτσα, Κρίστιαν Σένκφελντερ και Ραούλο Μπάκο είναι η σύνθεση των Ισπανών αυτή τη στιγμή, οι οποίοι έχουν και την μπάλα στα χέρια τους. Ο Άρης έβαλε μόλις καλάθι με τον Μόργαν για το 14-12. Διστάζει στο τρίποντο ο Σέινφελντερ, τελεί στη συνέχεια, είναι άστοχος όμως ο Αλμαζάν. Λιντέλ πάει μέχρι το lay-up, τάπα, υπάρχει φάουλ όμως. Είναι φαντασική η τάπα από τον Κοπρίβιτσα πάνω στον Λιντέλ. Από το πουθενά, από πίσω από τον Λιντέλ έρχεται και του κόβει, παίρνει μέσα από τα χέρια του ένα σίγουρο καλάθι. Κάτι που έκανε πριν με ένα όμορφο, με μια όμορφη προσπίση και το κάρφωμα. Μαζεύει το rebound ο Ρόμπινσον Έρλ. Οπότε ο Άρης έχει ξανά επίθεση που έχει πλέον και τον Τολιόπουλο στο παρκέ. Ο Λιόπουλος είναι από τον Χαραλαμπόπουλο, εκτελεί στα 2 δευτερόλεπτα μέσα. Πρώτο σουτ, πρώτο καλάθι για τον Βασίλη Τολιόπουλο που ξεκινάει καλά. 17-12 το σκορ. Στιούαρτ πάει μέχρι το lay-up, είναι άστοχος, rebound από τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Μόργαν σε μια γρήγορη επίθεση τώρα για τον Άρη. Ψάχνει ανοργάνωτη την άμυνα, δεν μπορεί να το βρει. Εκτελεί ο Μόργαν, άστοχος, rebound από ποιον, ο Κοπρίβιτς έχει βρει. Και είναι αυτός που στέλνει την μπάλα εκτός για να κρατήσει κατοχή ο Άρης. Το Λιόπουλος είδε το χρόνο να τελειώνει, αποφάσισε να πάρει πάνω από την εκτέλεση, έκανε το 17-12. Παίρνει και την επαναφορά από τον Λιντέλ, Ρόμπινσον Έρλ για αυτή τη φορά για 3, είναι άστοχος. Μάζεψε το rebound ο Κοπρίβιτσα, κατεβάζει επίθεση ο Στιούαρντ. Σέγκφελντερ, είναι από τα σκρίνα ο Λομπάκο, Λομπάκο εκτελεί από μέση απόσταση, είναι άστοχος, μακρινό rebound από ποιον, από τον Λομπάκο ξανά. Σέγκφελντερ για 3, άστοχος, rebound του Κοπρίβιτσα, υπάρχει φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο. Στην διεκδίκηση του rebound είναι το δεύτερο του Χαραλαμπόπουλου με 1.54 να απομένει για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Στον Θανάση του Κούμπο δίνει οδηγίες ο Βασίλης Πανούλης για να δούμε αν θα αντικαταστήσει τον Χαραλαμπόπουλο με τον Θανάση. Ο Άρης έχει άλλο ένα φάουλ να δώσει πριν στείλει στις βολές. Την Μπούργος, η Μπούργος έχει φτάσει ήδη τα 5, έχει ξεπεράσει τα 5. Ο Αντετοκούμπο μπήκε αντί του Ρόμπινσον Έρλ. Ο Χαραλαμπόπουλος μένει και έχει βολές, καθώς ήταν υπέρ του το φάουλ στην διεκδίκηση του rebound νωρίτερα. Ήταν απέναντι στον Κοπρίβιτσα, υπενθυμίζω. Ένα φάουλ, μία assist και ανοίγει λογαριασμό στο μάτσο ο Χαραλαμπόπουλος. Από τις βολές φτάνει τους 3 πόντους μετά και το καλάθι που είχε πετύχει νωρίτερα. Ξανά εύστοχος ο Χαραλαμπόπουλος. Ο δεύτερος σκόρερ του Άρη πίσω από τον Ρόμπινσον Έρλ του 5. Έχει 4 και 3 για Μήτρου Λόγκ και το Λιόπουλο από ένα τρίποντο καθένας. Στιούαρντ. Πολύ καλή άμυνα, περνάει ο Λομπάκο για τον Κοπρίβιτσα, φάουλ από τον Λιντέλ. Είναι χαμηλά το σούτ, είναι χαμηλά το φάουλ, δεν είναι στο σούτ. 19-12 το σκορ λοιπόν, στο 1.40 από την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Γρήγορο σούτ από τον Λομπάκο, φάουλ ξανά στο rebound μετά το άστοχο σούτ του Λομπάκο. Ξανά στις βολές λοιπόν ο Άρης, 19-12 στο 1.37 από την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Μάνο, έχουμε δράση στη Σανελ Αρίνα.
0: Έχουμε δράση, έχουμε και την Σόλο να έχει πάει στις βόλες με τον Τζάβις μετά από φάουλ που του έκανε ο Πίκνεϊ και να πετυχαίνει και 2 βολές και 73-2 επιμέρους σκορ όπως καταλαβαίνουμε. Νομίζω ότι η ΑΕΚ τα βρίσκει σκούρα πραγματικά από δικά της πλάτη. Εάν σκεφτεί κανείς ότι παραδείγματος χάρη στην προηγούμενη περίοδο Οι αντίπαλοι της είχαν καταφέρει να κάνουν τα 5 φάουλα αρκετά νωρίς. Και παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να κρατήσουν υπέρ του σκορ. Νομίζω ότι είναι πραγματικά βλακώδες το γεγονός ότι δεν κατάφερε η Άγια να κερδίσει την προηγούμενη περίοδο το μέρος σκορ. Και όχι μόνο να κερδίσει, αλλά να χάσει και στο συνολικό, έτσι. Να πούμε ότι πετυχαίνει ένα τρίποντο τώρα ο Κατσιβελής για το 71-73. Παρ' όλα αυτά παραμένει πίσω στο σκορ και τώρα ένα τρίποντο του Λίμπερκ που θα το κάνει, συγγνώμη, ο Άλτο, το οποίο θα κάνει το 71-75. Γενικά βλέπουμε ότι οι αντίπαλοι έχουν συνέχεια απαντήσεις. Να δούμε τώρα ο Λουκαβίτσιος θα πάει για το τρίποντο. Μέσα ένα ακόμα σημαντικό τρίποντο. Πρέπει σιγά σιγά να πάρει λίγο αέρα η ομάδα της Λίτμπεργκ, ενώ εδώ ένα άσοχο τρίποντο για τον Τράβης, αλλά τραγικό λάθος εδώ, Τζόζεφ και Νόλεϊ δεν συνεργάζονται σωστά. Είχε φύγει από τον χώρο που είχε δει ο Τζόζεφ, τον Νόλεϊ είχε πάει πιο πίσω για να πάει για τον τρίποντο. Ο Τζόζεφ δεν τον είδε την κίνηση που έκανε με αποτέλεσμα το να πάρει να χάσουν την μπάλα οι αντιπαλοί της. Να χάσουν συγγνώμη την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. 74-75. Και κατοχή τώρα για την Σολομβίλ Μπας. Για να δούμε, είναι μάνα. Τσάβης. Θα μπει στη ρακέτα, θα κάνει το σουτ Τσεφάνι, rebound εδώ από τον Ζόζεφ. Μπράντλεϊ. Λεκαβίτσιους. Λεκαβίτσιους. Λεκαβίτσιους, το δίποντο μέσα. Αυτοί οι 5 πόντοι του Λεκαβίτσιους δίνουν το προβάδισμα στην ΑΕΚ. Βλέπουμε σημαντικό εδώ πέρα όλο αυτό που καταφέρει ο Λιθουανός. Τέταρτο φάουλ για τον Νόλεϊ τώρα όμως. Και να τα άσχημα και για την ΑΕΚ, καθώς έχει πλέον παίχτη και αυτή που κινδυνεύει να βγει εκτός με πολλά φάουλ, με 5 φάουλ. Και κατευθείαν ο Ντράγκα Σάκοντα καλεί σε time out για να δει πόσα αμυνθεί της Σόλων Βίλπας. Πάμε στον Γιάννη. Γιάννη, πόσο έχουμε ακόμα?
1: 1 και 15 για το
0: Ωραία, κρατάς
1: δεκάλεπτο.
0: μικρόφωνο μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.
1: Ωραία, ωραία. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο εστόχησε νωρίτερα στις 2 βολές που είχε κερδίσει. Υπήρξε μια καθυστέρηση λόγω του ότι οι 2 διαιτητές πήγανε στο instant replay. Δεν άλλαξε κάτι. 2 βολές τώρα που κέρδισε ο Κοπρίβιτσα, εύστοχος και στις 2, 20-14 πλέον το σκορ. Ο Άρης έχει στο γήπεδο πλέον και τον Μοκόκα, οπότε η σύνδεση του Άρη αυτή τη στιγμή είναι Ρόμπινσον Έρλ και Λιντέλ και Θανάση Αντετοκούνμπο στα forward. Μοκόκα ο πιο ψηλός του Άρη αυτή τη στιγμή και στα guard Ματ Μόργαν και Βασίλης Τολιόπουλος. Ο Μοκόκα είναι στις βολές, υπενθυμίζω έχει συμπληρώσει εδώ και αρκετή ώρα η Μπούργος στα 5 φάουλ της, που πλέον έχει και τον Ταμποάδα στο παρκέ, shooting guard διάριο, ο Χωακίν Ταμποάδα. Νωρίτερα με την πάσα που πήρε από τον Στιουαρτ ξεκίνησε η φάση που κέρδισε βολές. Η Μπούργος Μοκόκα εύστοχος στην πρώτη βολή, 21-14, 1 και 9 για την λήξη του πρώτου δεκαλέτου στο Αλεξάνδριο. 2-2 από τον Άνταμ Μοκόκα. Έχει επιστρέψει στο παρκέ ο Ζήγκα Σάμαρ για την Μπούργος και αυτός είναι που οργανώνει και την επίθεση. Στιούαρντ πάει μέχρι το lay-up. Άστοχος, rebound του Λιντέλ. Γρήγορη πάσα στον Μοκόκα, ο οποίος είναι εύστοχος. Από τα 6 και 75, 25-14 ο Άρης ανοίγει ακόμα περισσότερο την ψαλίδα στους 9 πόντους. Time out τώρα από τον προπονητή της Μπούργος. Οπότε πάμε για την συνέχεια σε σένα, Μάρκο. Μάνο.

βρει δύο κέρια τρίποντα ο Άρης στο τελευταίο δίλεπτο μέχρι στιγμής, στα 30 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου, προηγείται με το συν 9 μετά από το τρίποντο του Μοκόκα, ο οποίος νωρίτερα είχε βάλει δύο βολές στους 5. Ο forward του Άρη. Οπότε, Μάνο, παίρνεις εσύ το μικρόφωνο. Θα επιστρέψουμε για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου στο Αλεξάνδριο.

0: επιστρέψαμε στο Αλεξάνδριο. Ο Άρης πιέζει, προσπαθεί να κλέψει την μπάλα. Έχει μπάλα στα 43 δευτερόλεπτα. Φάουλ στον Μοκόκα. Πάνω στο σούτ από τον Κοπρίβιτσα. Μοκόκα λοιπόν θα ξαναπάει στη γραμμή των Βολών. Έχει 5 πόντους. Ενώ είναι έτοιμος να ξαναμπεί και ο Τσέις Όντις στον αγώνα για την Μπούργος. Μοκόκα λοιπόν μετά από 2 στις 2 βολές νωρίτερα και ένα εύστοχο τρίποντο που διαμόρφωσαν το 25-14, πάει στις βολές για να διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμα του Άρη. Είμαστε πλέον στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα. Δίνει τη θέση του το Αλιόπουλος στον Μποχορίδη για το υπόλοιπο της πρώτης περίοδου. Συν 11 για τον Άρη, 25-14, ο Μοκόκα έχει 2 βολές. Βάζει την πρώτη. Και έχει πλέον στο πλευρό του τους Λιντέλ, Θανάση Ντοκούμπο, Μόργαν και Μποχορίδη για τα εναπομείναντα 39,8 της πρώτης περίοδου. 2 στις 2 από τον Μοκόκα, 27-14. Ο Άρης ξεκινάει το μάτς ιδανικά στο συν 13. Στοπ φανταστικό του Λιντέλ όμως τώρα από τον πάνω στο Σέκφελντερ. Ευνηδιασμός για τον Άρη. Θανάσης Αντετοκούμπο χάνει το κάρφωμα. Υπάρχει φάουλ από τον Κοπρίβιτσα. Πήγε ο Σέγκφελντερ, πέρασε τον Θανάση Αντετοκούμπο. Ο Λιντέλ ήταν εκεί για να του βάλει το στόπ. Παίρνει την επίθεση όλη πάνω του ο Λιντέλ. Αφήνει στον Θανάση. Πήγε να καρφώσει. Δέχεται φάουλ από τον Κοπρίβιτσα. Ο Έλληνας forward και είναι στις βολές στα 24,1 από την λήξη του δεκαλέπτου. Αστόχησε στην πρώτη ο Θανάσης, είναι έτοιμος για τη δεύτερη, την οποία θα βάλει. 28-14, double score από τον Άρη. Τους έχει περιορίσει την Μπούργος μόνο στους 14 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Κατεβάζει ο Ταμπουάδα. Αφήνει στον Στιούαρντ. Έρχεται για το σκρίν ο Κοπρίβιτσα. Τον μπλοκάρει ο Μοκόκα. Στιούαρντ πάει μέχρι το σούτ. Είναι άστοχος. Rebound του Κοπρίβιτσα. Κλέβει ο Μόργαν. 2 δευτερόλεπτα θα βγάλει σου το Μόργαν. Είναι άστοχος. Ο Άρης ξεκινάει ιδανικά το μάτς της δεύτερης αγωνιστικής στο EuroCup. Είναι μπροστά με 28-14. Στο τέλος της πρώτης περίοδου, 28-14, Άρης Σαν Παύλο Μπούργος. Επιστρέφουμε σε λίγο με την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Μάνο, πάμε σε σένα.
1: Γιάννη, από ό,τι καταλαβαίνω, πάντως εκεί πέρα το κλέβει την παράσταση μέσα ο Θανάσης Αντετοκούμπο, έτσι.
0: Σίγουρα το πάθος που έχει δώσει ο Θανάσης είναι... Δεν το φέρει, δεν το δίνει κανείς άλλος.
1: Νομίζω ότι ξέρεις τι γίνεται, παιδί, με αυτό το NBA που μπορεί ναι, να μην έπαιξε τόσο, αλλά είναι, ξέρεις, και πάλι οι εμπειρίες που παίρνεις, οι παραστάσεις που παίρνεις, του έχουν δώσει την βοήθεια το να γίνει πιο ποιοτικός από ό,τι ήταν στο Παναθηναϊκό πριν φύγει για το NBA. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτά που βλέπεις εσύ.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Λοιπόν, ωραία. Εδώ να πούμε απλά ότι υπάρχει ένα θετικό. Ο Άλτο έκανε 5ο φάουλ πριν από λίγο. Ένας από τους παίκτες που έχουν κάνει ζημιά στην ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά, η ΑΕΚ είναι πίσω στο σκορ με 3 πόντους, 85-88. Και τώρα ο Γόκερ μάλιστα έχει και ευκαιρία να πετύχει. Ένα ακόμα πόντο, γιατί ο Πίγνεϊ του κάνει και φάουλ στο καλάθι που θα πετύχει. Αυτό όμως είναι το 5ο φάουλ και του Πίγνεϊ.
0: Πόσο σημαίνει μόνο στη
1: 2:52, έχει χρόνο η ΑΕΚ για να το γυρίσει. Και ειδικά το γεγονός και μόνο ότι οι περισσότεροι παίκτες του Σόλον Βίλπας έχουν από 4 φάουλ, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι Μπορεί και μάλιστα οι παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει διαφορά, έτσι. Πιστεύω ότι μπορεί να το γυρίσει η ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά πρέπει κάποιος να σταματήσει τον γκολ και ο οποίος έχει πετύχει 28 πόντους από τους 89. Δηλαδή έχει πετύχει περίπου το 40% των πόντων της Σόλων και εδώ είναι το επιθετικό φάουλ του Τζόζεφ επάνω στον Λίντμπεργκ. Εδώ βλέπουμε το επιθετικό φάουλ του Τζόζεφ. Ξεκάθαρο επιθετικό φάουλ. Με τον αγώνα για την τοποθέτηση. Παίρνει το φάουλ και του Τζόζεφ. Από αλλού το περιμέναμε, από αλλού μας έχετε τελικά τα 2-5 φάουλ παιχτών της ΣΑΕΚ. Το ένα του Τζόζεφ και το άλλο του Πίκνεϊ. Στα
0: κάτι
1: τελευταία
0: 160. Την εμπειρία του Θανάση κερδίζει,
1: ναι,
0: τώρα ο ίδιος επιθετικό φάουλ.
1: Είναι αυτό που λέει.
0: Επιθετικό φάουλ από τον Σέινφελντερ, ο οποίος είχε την μπάλα. Έβαλε τον αγώνα του θέλοντας να βγάλει τον Θανάση από τη μέση. Πέφτει έξυπνα ο Θανάση από τον κόπο, παίρνει το επιθετικό. Ξεκίνησε, υπενθυμίζω, το δεκάλεπτο στα 12 δευτερόλεπτα που παίζουν. Κράτας μικρόφωνο μέχρι τέλος,
1: ναι, ναι,
0: άμα θες.
1: Βεβαίως, απλά να σου πω αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ρε παιδί μου, ότι οι εμπειρίες που έχει ο Θανάσης στην Σονάρη, ο Όσμαν στον ΠΑΟΚ και βεβαίως η ομάδα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, φέτος θα μας δημιουργήσουν τουλάχιστον στη Basketball League ένα υπέροχο πρωτάθλημα μαζί με την ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί και αυτή σιγά σιγά να ανέβει, έτσι.
0: Κάρφος έχει ο Θανάσης τώρα, ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στη συνέχεια από την πάσα του Λιντέλ. Τώρα έχει κάνει ένα φάουλ, είναι το πρώτο στο δεύτερο δεκάλεπτο.
1: Ωραία.
0: Το σίγουρο ότι θα είναι πολύ ανώτερη η Basket League φέτος, η GBL.
1: Φάνηκε και από το Super Cup, έτσι που ο ΠΑΟΚ με buzzer beater κατάφερε να πάει στο τελικό. Να πω ότι ο Μπάτλι πετυχαίνει ένα τρίποντο το οποίο μειώνει την διαφορά στον πόντο. Βέβαια τώρα η ΑΕΚ χάνεται ευκαιρία για τρίποντο από την Σόλων Βίλπας, αλλά παίρνουν το επιθετικό rebound με τον Τζάβες. Με τον Τζάβης να έχει την μπάλα. Τζάβης θα μπει σε ρακέτα, θα χάσει το καλάθι και κατοχή για την Σόλων Βίλπας, γιατί ο Κατσίβελης θα τη βγάλει σπρώχνοντας ο Ίναμαν την μπάλα προς απάνω του έξυπνα. Δεν μπορούσε να πάρει το rebound με αποτέλεσμα να σπρώξει την μπάλα στο Κατσίβελη έξυπνα και να βγάλει την μπάλα ο Έλληνας παίχτης σε time out από την Σόλων Βίλπας στο 1-19. Αυτό που έλεγα λοιπόν πριν είναι ότι η ΑΕΚ προσπαθεί να ανεβάσει ρυθμούς. Δεν έχει όμως αυτή τη στιγμή δύο βασικούς στις παίχτες που κάνανε τη ζημιά στην αντίπαλη πλευρά, τον Πίκνεϊ και τον Τζόζεφ, δύο παίχτες οι οποίοι πραγματικά είχαν βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ στην προσπάθεια που κατέβαλε για να μπορέσει να πάρει το προβάδισμα και να γυρίσει για το μάτς, έτσι. Δεν τα κατάφερε και τώρα έχει την ευκαιρία λοιπόν η ΑΕΚ να βγει μπροστά, να βγάλει μια άμυνα και να πάρει προβάδισμα αν θέλει να μπει τουλάχιστον στο τελευταίο λεπτό με προβάδισμα έστω και μικρό. Πάντως φαίνεται εδώ πέρα ότι το γεγονός ότι δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ παίχτες στην ΑΕΚ, δηλαδή ήταν περίπου 3 με 4 παίχτες βασικοί. Ο βασικός κορμός έχει παραμείνει ο Λουκαβίτσιος, π.χ. ο Μπράτλεϊ, ο Κατσιβέλης, ο Λαριτζάκης, ο οποίος επέστρεψε από τον Ολυμπιακό. Γενικά βλέπουμε ότι η ΑΕΚ έχει καταφέρει να έχει μια ομάδα η οποία πραγματικά είναι αρκετά δεμένη και αυτό φαίνεται τουλάχιστον στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, ενώ έχει μπει μέσα και ο Ερτέλ, για το τελευταίο λεπτό. Εδώ βλέπουμε βγαίνει η άμυνα. Όχι, δεν καταφέρνει όμως να πάρει την κατοχή η ΑΕΚ. 1,5 δευτερόλεπτο ακόμα για τη Σόλων Βίλπας. Ο Γκόλκερς είναι επαναφορά. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα το Γκόλκερ να είναι αποδέκτης της μπάλας και όχι να επαναφέρει την μπάλα στο παιχνίδι. Ο Βόλκερ με τον Ερτέλ να είναι πάνω του. Ο Τζέφρι τρεποντό, ριμπάντο εδώ πέρα τη λέει, βγαίνει η άμυνα. Και ο Ερτέλ ο οποίος θα κατεβάσει. Ερτέλ, 1 και 8 για το φινάλε. Ο Ερτέλ θα μπει μέσα. Θα πάρει το καλάθι. 90-89. Να λοιπόν η ΑΕΚ που προηγείται. 1 λεπτό και 2 δευτερόλεπτα για το φινάλε. 1 πόντο προς η ΑΕΚ. Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι όπως εξελίχθηκε. Και ο Γκόλκερ κρατάει, δίνει στον Άλτον. Τζέφρι μέσα, 90-91. Τζέφρι, ο οποίος βρίσκει πάντα τον τρόπο σε 47 δευτερόλεπτα. Παιχνίδι δύο επιθέσεων με τον Ερτέλ να έχει την μπαλά. Ερτέλ κρατάει εδώ. Ο Μπάρτλε πέφτει κάτω, δεν δίνουν κάτι διαιτητές. Ερτέλ από τα 6 μέτρα. Στεφάνι, rebound από, τους, από την ομάδα της Άλλων. Η οποία τώρα θα πάρει το φάουλ. Ο Ίναμαν. Και θα πάει σε δύο βολές. Ενώ ο Μπάρτλε και ο Σάκοτα διαμαρτύρονται για τη φάση προηγουμένως. Είδαμε τον Μπάρτλε να είναι στον αγωνιστικό χώρο. Είναι αμά. Για δύο βολές στα 20 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα. Για δούμε. Η Ναμά θα πετύχει την πρώτη βολή της Βίλπας. Ευκαιρία να πετύχει και δεύτερη βολή για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Σωσή 3. Και time out από το Σάκοτα κατευθείαν για να πει στους παίκτες πώς θα επιτεθούν. Έχουν την ευκαιρία να συμβαρίσουν στην καλύτερη περίπτωση. Λοιπόν, πάμε εντάχει στη Θεσσαλονίκη να μας δώσει λίγα στοιχεία ο Γιάννης για το παιχνίδι του Άρη.
2: Με εξαιρετικά ποσοστά μέχρι στιγμής το δίποντο Άρης 62% έναντι 29% των Ισπανών. Προηγείται πλέον με 36-19. Το τελευταίο καλάθι από follow του Ρόμπινσον Έρλ μετά από μια σκληρή μάχη κατά το καλάθι. Έρχεται τώρα
1: νομίζω ότι το έχει κλειδώσει, έτσι. Από τώρα.
2: Είναι πολύ καλά. Ο Άρης θέλει, εντάξει, δεν θέλει να κάνει τα λάθη που είχε κάνει και με την καρδίτσα στην προηγούμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος.
1: Ναι, γιατί όπως και να το κάνουμε δεν ήταν και το καλύτερο ξεκίνημα και πέναντι σε μια καρδίτσα η οποία δεν θεωρείται. Βεβαίως, το φόβητρο των μεγάλων υποτίθεται. Ναι.
2: Ο Ντουμπούγια ευστόχησε στην τελευταία φάση, μείωσε προσωρινά. Ο Ραντοσόβιεβιτς έφτασε στα 2 φάουλ, μένει όμως στο παρκέ. Σε αυτό που έλεγες πάντως, ο Άρης φαίνεται σήμερα πολύ πιο σταθερός και στις επιλογές του στο σουτ και στο πώς ρολάρει την μπάλα. Φαίνεται καλύτερος απέναντι στην Μπούργος. Κρατάει ο Μπέρτς, περνάει μπάλα κάπως στον Λιντέλ, ο οποίος καρφώνει από μια επικίνδυνη, μια πάσα όπως από τον Μπέρτς, ο οποίος ήθελε να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του Άρη. Πάμε σε σένα.
1: Πάμε γρήγορα λίγο στο Ισανέλ Αρίνα, γιατί είμαστε στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα και 5 δεκατά. Με τον Ερτέλ να παραφέρει σε επίθεση 14 δευτερόλεπτα από τα 3 τέταρτα. Ο Μπάρτλεϊ θα πάρει το τρίποντο. Μέσα! 93 ώρα στα 14 δευτερόλεπτα. 27 πόντους για τον Μπάρτλεϊ. Και ο Γκόλκερ θα πάει σε γρήγορη επίθεση τελικά. Θα χάσει το καλάθι που κατσίβελης. Θα φύγει προς το 4 και θα πει πάνω σε ένα από 5.93! Απίστευτη εξέλιξη! Με 1,2! Ο Walker βιάστηκε με το κατσίβελι να παίρνει το rebound, να πετάει την μπάλα Στον Ερτέλ, ο οποίος ήταν μόνος του απέναντι στο καλάθι και δεν θα το χάσει. Και με αυτά τα πέντε, αυτούς τους πέντε πόντους που πήγανε μέσα σε 18 δευτερόλεπτα, 19 δευτερόλεπτα, συγγνώμη, η ομάδα της Σκανδιναβία πάει σε time out. Η Βίλμπας, απίστευτη εξέλιξη σε ένα μάτς που η ΑΕΚ βρίσκονταν πίσω με 3 πόντους στα 20 δευτερόλεπτα και 5 δεκατά. Ο Μπάρτλεϊ πετυχαίνει με τη μία τρίποντο και στην επόμενη φάση ο Γκόλκερ φεύγει γρήγορα στην επίθεση. Για κάποιο λόγο κάνει σούτσα 4-5 δευτερόλεπτα ενώ έχει μπροστά του χρόνο. Κάνει το σούτ με αποτέλεσμα ο Χατσίμελης να πάρει το rebound και να πάει να πετάξει μπάλα στον Ερτέλ και αυτός να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, όχι να καρφώσει όπως είπα στην αρχή, αλλά να αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 95-93. Απίστευτη εξέλιξη. Έλα.
2: Ορισμός χρυσής αλλαγής ο Ερτέλ στο τέλος.
1: Ακριβώς. Αν και θεωρείται βασικό γιατί ξεκίνησε στη βασική πεντάδα, αλλά όντως είναι ο ορισμός χρήσης αλλαγής. Λοιπόν, βλέπουμε ο Ίναμα ποιος έχει την μπάλα στην επαναφορά. Θα δώσω εγώ και γρήγορα για τρίποντο Στεφάνη, δεν υπάρχει περίπτωση, θα μείνει, δεν μένει. Τέλος. 95-93 ήταν πολύ κακό το τρίποντο που τράβηξε ο Γκόκερ. Τελειώνει το μάτς με την ΑΕΚ να παίρνει την νίκη. Και να μπαίνει με το δεξί και η έξω BCL. Απίστευτη εξέλιξη, απίστευτο μάτς και μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ στο φινάλε. Πάμε να δούμε λίγο σε σκόρερ. Πίκνεϊ με 7, Σκορδίλης με 5, Νόλεϊ με 12, Κατσίβελης με 9, Λαριτζάκης με συμμετοχή, Φλιώνης με 2, Λεκαβίτσιος με 5, 14 ο Τζόσεφ, 27 ο Μπάρτλεϊ, 5 ο Τσαλμπούρης και 9 ο Ερτέλ, ο οποίος δίνει την χρυσή νίκη, αν και για μένα είναι ο Κατσίβελης είναι αυτός που δίνει τη χρυσή νίκη με το rebound που πήρε και την απίστευτη ασίστ στον Ερτέλ. Δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Χαρτόνας. Και για την Σάλον Βίλπας έχουμε τον Τσάβης με 21, τον Γκόρκερ με 28, το Στεφάνοβιτς με συμμετοχή, τον Τζέφρις με 10, τον Άλτο με 12, τον Λίτμπερκ με 9, τον Λάινε με 4, με 8, τον Ίναμα με συμμετοχή τον Λαβάινεν. Δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Κοϊβίστο. Αυτά από μένα παιδιά, κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω, θα τα ξαναπούμε αύριο με τους φίλους ακροατές. Μισό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Στην Ευρωλίκα από το Telecom Center, κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω, θα σας δω ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια Γιάννη, καλή επιτυχία στην ομάδα του Άρη απέναντι στην Μπούργος,
2: ο οποίος Άρης συνεχίζει να προηγείται στο 38-23 αυτή τη στιγμή, στα 4-27 από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στο Αλεξάνδριο. Ο Άρης έχει επιβάλει το ρυθμό του, είναι μπροστά με άνεση. Μπροστά λοιπόν στο σκορ ο Άρης με 15, 38-23 ήταν νωρίτερα στο 38-21, στο συν 17 έχει μία συμπληρωματική βολή. Η Μπούργος, καθώς νωρίτερα έφτασε σε goal foul ο Τσέις Οντίζ, ο οποίος κάνει το 38-24. Κατεβάζει ο Μήτρου Λόγκ. Αφήνει τον Δημητρίγεβιτς. Split πάσα στον Ρόμπινσον Έρλι, νεάστοχος. Μακρινό rebound επιθετικό του Άρη. Μοκόκα πάει μέχρι μέσα για το lay-up. Είναι άστοχος, υπάρχει όμως foul στο shoot. Στα 4-17 από την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, ο Άρης έχει foul και το Μοκόκα στις βολές. Στο παρκέ ξανά ο Ρουμπέν Γερέρο, όχι μαζί του τον Diaz για πρώτη φορά στο παιχνίδι, τον Ράντο Σάβιεβιτς, τον Στιούαρντ και τον Όντιτς, ο Άρης με Δημητρίεβιτς, Μητρουλόγκ, Μοκόκα, Μπέρτς και Ρόμπινσον Έρλ. Αυτή είναι η πεντάδα του Βασίλη Σπανούλη στα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο Μοκόκα ευστόχησε στην πρώτη βολή, 39-24 το σκορ και 40-24 με το 2-2 για άλλη μια φορά του Άνταμ Μοκόκα από την γραμμή των βολών 6-6 συνολικά για τον Μοκόκα, ο οποίος και με ένα τρίποντο είναι πλέον στους 9. Στιούαρντ ανοίγει για τον Διέζ, ο οποίος κάνει ένα κακό σου 3 πόντων. Rebound ποιος. Ο Μητρουλόγκ βρίσκει μπάλα, αλλά στέλνει, την στέλνει εκτός παιδιάς. Ζητάνε τσεκ. Ζητάει τσεκ ο Ρόμπινσον Έρλα από τον Βασίλη Σπανούλη. Καθώς θεωρεί ότι η μπάλα έχει πάει έξω από παίχτη της Μπούργος. Και από το replay φαίνεται ότι ο Στιούαρντ είναι αυτός που βγάζει την μπάλα έξω. Δεν υπάρχει όμως επανέλεγχος. Και τώρα τεχνική ποινή στον πάγκο της Μπούργος. Τεχνική ποινή στον πάγκο της Μπούργος στα 4 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στο Αλεξάνδριο. 40-24 επενθυμίζω το σκορ. Τεχνική ποινή και ο Δημητρίεβιτς θα έχει βολή. Ο Βορειομακεδόνας γκάρ του Άρη στη γραμμή. Ευστοχή. Και ο Άρης έχει ξανά την κατοχή. Πάνω στον προπονητή ήταν η τεχνική ποινή νωρίτερα, στον Προφή Φυσάκ. Αλλά φτάνει στον Μοκόκα, που πάει μέχρι την πάσα στον Ρόμπινσον Έρλ. Δημητρίεβιτς χάνει την μπάλα υπό πίεση, λάθος και κλέψιμο από τον Όντιτς, ο οποίος πάει μέχρι τον εφηδιασμό. Φάουλ από πίσω από τον Μήτρου Λόγκ πάνω στον Τσέις Όντιτς. Έκλειψε ότι πήγε μέχρι τον εφηδιασμό. Φάουλ στη συνέχεια από τον Νάς Μήτρου Λόγκ. Δύο βολές για την Μπούργος. Αποχωρεί ο Μπέρτς, αποσύρεται, πάει στον πάγκο. Περιμένουμε λοιπόν τώρα μια μικρή σύσκεψη ενός εκ των διαιτητών με τον προπονητή της Μπούργος. 41-24 θα γίνει και η αλλαγή τώρα, με τον Λομπάκο να μπαίνει στο παρκέ αντί του Στιούαρντ. Άρα τις δύο βολές θα τις πάρει ο Λομπάκο, ποιος μπαίνει στη θέση του παίκτη που κέρδισε το φάουλ για τις βολές. Ραούλ Λομπάκο άστοχο στην πρώτη βολή. Μένει το 41-24, ενώ αντί του Μπέρτς πήγε ο Αντετοκούμπο. Κώστας Αντετοκούμπο για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι πατάει το παρκέ του Αλεξάνδριου. 0-2 και ο Άρης παίρνει ένα επεισοδιακό rebound με τον Ρόμπινσον Έρλ να δίνει στον Δημητρίεβιτς, που κατεβάζει την μπάλα. Μητρου Λόγκ βγαίνει από τα σκρίνη, δίνει επιλογή στον Δημητρίεβιτς. Περνάει ανάμεσα σε δύο Δημητρίεβιτς. Πάσα αλλιούπ! Φανταστική επίθεση τώρα του Άρη με τον Δημητρίεβιτς να περνάει ανάμεσα από δύο αμυντικούς, να βρίσκει στον αέρα τον Μοκόκα και ο ίδιος να κάνει το 43-24. Αλλιούπ κάρφωμα από τον Μοκόκα και τώρα ο Άρη σε άμυνα. Μήτρου Λόγκ πάνω στον Στιούαρντ, ο οποίος πάει μέχρι το σουτ και είναι εύστοχος. Εκτός της ισορροπίας ο DJ Στιούαρντ κάνει το 43-26. Ρόμπινσον Έρλ σε ρόλο οργανωτή, αφήνει ξανά στον Δημητρίεβιτς. Έχει το Έρλ για το screen, Δημητρίεβιτς. Με τον Διές πάνω του μετά τις αλλαγές, πάσα στον ανοιχτό Έρλ για το τρίποντο, είναι άστοχος. Δημητρίεβιτς επίσης ανοιχτός μέσα!
0: 46-26 πάρτι του Άρη στο πρώτο ημίχρονο στο Αλεξάνδριο, συν 20 για τους κίτρινους. Φάουλ στη συνέχεια, μακριά από την μπάλα. Αλλά αφού έχει συμπληρώσει τα 5 του Άρης, βολές για την Σαν Παύλο Μπούργος. Νωρίτερα η εντυπωσιακή πάσα του Δημητρίεβιτς στον Μοκόκα, ο οποίος αστόχησε σε ανοιχτό τρίποντο πριν ευστοχήσει ο Δημητρίεβιτς για να διαμορφωθεί το 46-26. Κλέψιμο του Μήτρου Λόγκ, ο οποίος πάει μέχρι το lay-up στον εφηδιασμό και κάνει το 48-26. Καταιγισμός του Άρη, Μπούργος δεν έχει καταφέρει καθόλου να αμυνθεί απέναντι στον Άρη, ο οποίος φαίνεται εντελώς διαφορετικός από τον Άρη της Καρδίτσας τον προηγούμενο Σάββατο. 48-26, 2,5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο Αλεξάνδριο, μαγικός Άρης που έχει τον Ρόμπινσον Ελ στους 11 πόντους με 8 rebound, 11 πόντους και ο Μοκόκα, ο Δημητρίεβιτς με 5 πόντους και 5 assist. Μέχρι στιγμής ακολουθούν στους πόντους με 4 η Θανάση Αντετοκούμπο και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Από την άλλη, η Μπούργος μόνος διακριθείς στους πόντους τουλάχιστον είναι ο Όντιτς, ο οποίος έχει 12 πόντους και 2 κλεψίματα σε 13 λεπτά αγώνα. Είναι στον πάγκο τώρα ο Όντιτς, μπήκε στη θέση του, υπενθυμίζω, ο Ραούλ Λομπάκο, ο οποίος είναι άσφερος με 0-2 εντός παιδιάς σε 3 λεπτά περίπου που είναι στο παρκέ του Αλεξάνδριου. Υπενθυμίζουμε λοιπόν το σκορ στο 48-26, 2 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα από την λήξη του πρώτου ημιχρόνου στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης κάνει πάρτι απέναντι στην Μπούργος. Επιστρέφουν και οι δύο ομάδες στο παρκέ. Μήτρου Λόγκ ήταν ο τελευταίος σκόρερ, καθώς έκανε το κλέψιμο, πήρε όλη την επίθεση στον εφηδιασμό. Ένα εύκολο lay-up δεν δυσκόλεψε τον Μήτρου Λόγκ από το να σκοράρει ξανά. Επίθεση λοιπόν τώρα με την Μπούργος στα 2-26 για το τέλος του πρώτου ημιχρονού. Το Μπούγια αφήνει στον Διέζ. Αν το Σάβλεβιτς με τον Μοκόκα πάνω του. Ασφυκτική πίεση του Μοκόκα. Παραλίγο λάθος καταλαβαίνει την πορεία της μπάλας του Μπούγια και σώζει την κατοχή. Στιούαρντ στα 3 δευτερόλεπτα πάει μέχρι το lay-up, είναι άστοχος, υπάρχει φάουλ του Μήτρου Λόγκ. Βολές για την Μπούργος. Μετά το φάουλ του Μήτρου Λόγκ, ο οποίος αποσύρεται από τον Βασίλη Σπανούλη για το τελευταίο δίλεπτο, καθώς έχει συμπληρώσει φάουλ, έχει μαζέψει φάουλ ο γκάρα του Άρη. Επέστρεψε για πρώτη φορά στο... Επιστρέφει και ο Αλμασάν στο παρκέ. Στιούαρντ, Αλμαζάν, Γκερέρο, Ντουμπούγια και Ταμποάδα για την ισπανική ομάδα. Εύστοχος στις βολές του ο Στιούαρτ. 48-28. Το σύν 22 του 48-26 είναι η μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα. 2 λεπτά ακριβώς για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Δημητρίεβιτς στον Μοκόκα. Ο Έρλ πάει να αποφύγει τον αντίπαλο. Το καταφέρει αρχικά. Κλείνεται μετά από τον Στιούαρτ. Ψάχνει πού θα παίξει πάσα. Τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει Άρης και time out.

πολύ ωραίο παιχνίδι από τον Μοκόκα με 2 στα 5 μεν εντός παιδιάς, αλλά τα τρίποντα που έχει πετύχει και η ευστοχία, απόλυτη ευστοχία του στις βολές έχουν φέρει τον Άρη αρκετά μπροστά στο σκορ. Εξαιρετική συμβολή του Δημητρίεβιτς με 5 ασίστ και 8 πόντους. Ουδής διακριθείς για την Μπούργος πέρα από τον Όντιτς, όπως είπαμε νωρίτερα, των 12 πλέον πόντων μετά την μία βολή που πέτυχε. Επιστρέφουν οι ομάδες στο παρκέ, 1-46 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, 48-28 Άρης, Σαν Παύλο Μπούργος. Με τον Άρη να έχει την κατοχή καθώς κέρδισε το τζάμπολ. Καθώς έχει το βελάκι μαζί του από το τζάμπολ. Επόμενο τζάμπολ λοιπόν. Ρόμπινσον Έλ και Ντουμπούγια. Ντουμπούγια βγαίνει νικητής. Κατεβάζει Ντουμπούγια σε ανοιχτό χώρο, έχει την μπάλα στα χέρια, έχει το κάρφωμα από την ασίστ του Λομπάκο. 48-30 με 1,5 λεπτό για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Κρατάει ο Δημητρίεβιτς, αφήνει στον Μόργαν. Σκρίν από τον Κώστα το Κούμπο, φάουλ. Στη συνέχεια και οδηγίες από τον Σπανούλη στον Μογόκα. Είδε το κενό, ο Λομπάκο έπαιξε την μπάσα στον Ντουμπούγια, ο οποίος κάρφωσε την μπάλα. Και ο Μόργαν τώρα στις βολές, μετά από το φάουλ του Γκερέρο, έστωχο στην πρώτη. Επιστρέφει και ο Λιντέλ για το τελευταίο 1-21 του πρώτου ημιχρόνου. Λιντέλ 2-2. Τώρα η αλλαγή, ο Ρόμπινσον Έλντ αποχωρεί με 11 πόντους και 9 rebound και ο Δημητρίεβιτς στον πάγκο. Στο παρκέ η Λιντέλ και Μποχωρίδη στην θέση των προαναφερθέντων που αποχώρησαν. Μοκόκα πάνω στον Στιούαρντ για την άμυνα. Ανοιχτό τρίποντο του Λομπάκο, είναι άστοχο. Μαζεύει το rebound ο Λομπάκο. Αφήνει στον Αλμασάν, ο οποίος χάνει την μπάλα. Όχι. Υπόδειξη των διτών είναι μπάλα για την Μπούργος μετά από επαφή του Λιντέλ. Κατοχή λοιπόν για την Μπούργος, 58 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Ντουμπούγια. Δύο βολές λοιπόν με το σκορ στο 50-30 αυτή τη στιγμή υπέρ του Άρη. 52 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου στο Αλεξάνδριο. Ντουμπούγια στις βολές. Ύψος 2,206, άστοχος στην πρώτη βολή ο Σεκούν Ντουμπούγια. Έξι πόντους και δύο rebound από τον Ντουμπούγια μέχρι στιγμής. 0-2 του Ντουμπούγια. Κατεβάζει τώρα ο Άρης με τον Μόργαν. Μόργαν πάει μέχρι μέσα. Split πάσα. Φτάνει στον Λιντέλ, ο οποίος εκτελεί και βάζει το τρίποντο. 53-30-23 για τον Άρη. Μεγαλύτερη διαφορά του στο παιχνίδι. Κατεβάζει ο Στιούαρντ τώρα με τον Μοκόκα απέναντί του. Είναι το σκρίνο Αλμασάν. Στιούαρντ. Κόβει αρχικά ο Λιντέλ, δεν μπορεί να συνεχίσει το κλέψιμο. Ο Κωνσταντοκούμπο. Μπάλα για τον Άρη. Από την προσπάθεια του Γκερέρο να πάρει το επιθετικό rebound. Έβγαλε την μπάλα έξω. Κατοχή για τον Άρη με 14,9. Μετά το time out της Μπούργος.

0: 14,9 μένουν στο ημίχρονο, όλα για τον Άρη, ο οποίος είναι στο μπροστά με 23 πόντους. 53-30 μετά από το νωρίτερο τρίποντο του Λιντέλ. Προέκυψε από μια πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας με τον Μόργαν να πετάει στον Μποχωρίδη. Ο Μποχωρίδης άφησε στον Λιντέλ για τη 13η ασίστ του Άρη συνολικά. Η Μπούργος έχει 8. Οι Ισπανούς να έχουν 2 μπλοκ έναντι ενός του Άρη. Ισοπαλία στα λάθη με 8. Και οι Ισπανοί υπερέχουν επίσης τα κλεψίματα με 5 έναντι 3 του Άρη. Μπορεί στα κλεψίματα και στα μπλοκ να είναι πάνω η Μπούργος. Στο σκορ ο Άρης είναι πολύ πιο πάνω από τους Ισπανούς. Έχει διαφορά 23 πόντων, 53-30. Ενώ περιμένουμε την επιστροφή των παιχτών στο παρκέ με 14,9 να μένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στη Θεσσαλονίκη. Όλη η επίθεση για τον Άρη 14,9 και θα πιέσει ψηλά η Μπούργος. Μόργαν θα κατεβάσει. Μοκόκα. Λιντέλ. Κάνει ένα λάθος τώρα εδώ. Λιντέλ υποπίεση. 5 δευτερόλεπτα όλα για την Μπούργος. Θα ψάξει το σούτ. Αμπάδα ψάχνει. Υπάρχει φάουλ. Επιθετικό. Φλόπινγκ από τον Ταμποάδα. Λάθος εδώ τώρα του ίδιου, του παίκτη των Ισπανών. Είδαν οι διαιτητές το φλόπ. Δώσαν επιθετικό φάουλ. 0,8 για τον Άρη να βγάλει ένα γρήγορο σούτ. Ο Μόργαν θα το αναλάβει, είναι άστοχος όπως και στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Άρης λοιπόν κάνει πάρτι στη Θεσσαλονίκη, κάνει πάρτι στο Αλεξάνδριο, πάει μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο με 53-30. Έχει τον Ρόμπινσον Έρλ με 11 πόντους και 9 rebound, 11 πόντι και για τον Ανταμό Κόκα, ο οποίος δεν έχει συνεισφέρει αλλιώς. 8 πόντι και 5 rebound από τον Δημητρίεβιτς. Λιντέλ με 5 πόντους, 4 rebound και 2 assist. Ενώ από την άλλη ο κορυφαίος σκόρερ της Μπούργος είναι με 12 πόντους, ο Τσέις Οντιτς. Αυτά από τη Θεσσαλονίκη για το πρώτο ημίχρονο του Άρης Μπούργος. Επιστρέφουμε σε περίπου 13 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο στη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Άρης Μπούργος 53-30.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Καλέσατε τη θεϊκή παρέμβαση. Αν είστε ευχαριστημένοι με τον Θεό, πατήστε 1. Αν δεν είστε, πατήστε 2. Αν θέλετε να μιλήσετε απευθείας με τον Θεό, μείνετε στη γραμμή σας και ο πρώτος διαθέσιμος αρχάγγελος θα σας εξυπηρετήσει. Ο χρόνος αναμονής, άγνωστος.
3: Τι ιδέες είναι αυτές,
2: Παππού? Η κλήση σας καταγράφεται.
3: Μήπως καλύτερα να τα πούμε από κοντά στο θέατρο Αλάμπρα?
4: Άκου την καρδιά σου.
5: Η συστηματική προληπτική έλεγχη και η τακτική φροντίδα της υγείας μας κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
6: Ακούω την καρδιά μου.
5: Προστάτεψέ την και εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.
7: Κάτι άλλαξε. Το πρόσεξες?
8: Στο Αλσχάιμερ οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά. Στην αρχή είναι μικρές. Τόσο μικρές που μπορεί και να μην τις παρατηρήσεις. Είναι μια λέξη που δεν θυμάται. Η ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Μίλησε με έναν ειδικό στο Αλσχάιμερ. Γιατί κανένας φροντιστής δεν πρέπει να μένει μόνος. Ας κάνουμε την νόσο Αλσχάιμερ μια μακρινή ανάμνηση.
9: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

ημίχρονο στο Αλεξάνδριο. Υπενθυμίζω, έχει κάνει πάρτι στο πρώτο ημίχρονο και προηγείται με 53-32 απέναντι στην Σαν Παύλο Μπούργος, που με τον Τσέις Όντιτς θα έχει την πρώτη επίθεση του δεύτερου ημιχρόνου. Στιούαρντ παίρνει την μπάλα από τον Κοπρίβιτσα. Στιούαρντ στα 10 δευτερόλεπτα για την Μπούργος. Κοπρίβιτσα εκτελεί. Ο Κοπρίβιτσα μπαίνει μέσα η μπάλα με μια περιπέτεια. 53-32. Το Λιόπουλος κατεβάζει την μπάλα που έχει στο πλευρό του τον Μόργαν, τον Ρόμπινσον Έρλ, τον Μοκόκα και τον Κεν Μπέρτς. Μπέρτς παίρνει μπάλα από τον Μόργαν, προσπάθησε να βρει τον Ρόμπινσον Έρλ, δεν τα κατάφερε. Κλέψιμο λοιπόν για την Μπούργος, η οποία έχει στην επίθεση τώρα τον Στιούαρντ. Κοπρίβιτσα στο low post. Fade away από τον Κοπρίβιτσα, είναι άστοχος αυτή τη φορά. Rebound από τον Μπέρτς. Ποιος αφήνει στον Τολιόπουλο για να οργανώσει την επίθεση του Άρη. Φάουλ. Το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο από τον Ντάνι Διεθ. Όντιτς, Στιούαρντ, Κοπρίβιτσα, Αλμασάν και Γκερέρο, η πρώτη πεντάδα της Μπούργος για το δεύτερο ημίχρονο. Ενώ σας είπαμε νωρίτερα και για του Άρη. Ο οποίος Άρης πετυχαίνει τρίποντο με τον Μόργαν. Συνεχίζει όπως σταμάτησε ο Άρης στην δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. 56-32 Άρης Σαν Παύλο Μπούργος με 8-35 για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Κοπρίβιτσα στην επίθεση για την Μπούργος. Σάινς επιλογής του αφήνει στον Όντιτς. Οι αλλαγές φέρνουν τον Μπέρτς πάνω στον Όντιτς για την άμυνα. Δύσκολο σούτ από τον Όντιτς. Χαμένο rebound από τον Σέγκφελντερ. Στιούαρντ πιάνει τον Κοπρίβιτσα. Υπάρχει φάουλ από τον Μόργαν. Διάβασαν το mismatch οι Ισπανοί. Με τον Κοπρίβιτσα πάνω στον Μόργαν. Ο Μόργαν έκανε το φάουλ για να αποφύγει αυτό το mismatch. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Σέγκφελντερ να παίρνει την μπάλα από την επαναφορά του Στιούαρντ. Κλέψιμο του Μοκόκα, δεν μπορεί να συνεχίσει να το ολοκληρώσει καθώς βγαίνει εκτός παρκέ. Την ίδια όρεξη που έδειξε στο πρώτο ημίχρονο δείχνει και στην αρχή του δεύτερου. Ο Άρης βγαίνει τώρα για την άμυνα. Ο Μπέρτς πάνω στον Σέγκερ ξανά, πάει μέχρι το λέει όμως αυτή τη φορά ο Τσέις Όντιτς και είναι εύστοχος για το 56-34. Στο 8 λεπτό για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου, ο Μόργαν έχει την μπάλα στα χέρια του, περνάει τον Όντιτς, εκτελεί μέσα για 2. Ματ Μόργαν 59-34. Ζεστός μπαίνει ο Μόργαν στο δεύτερο ημίχρονο για τον Άρη. Άστοχος στη συνέχεια ο Σέγκφελντερ από κοντινή απόσταση. Rebound και ο Άρης έχει στην επίθεση τώρα τον Μπέρτς. Ανοιχτό τρίποντο του Ρόμπινσον Έρλ. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Rebound από τον Σέγκφελντερ τελικά. Κατεβάζει ο Αλμαζάν. Στιούαρντ. Για τα σκρίν ο Σέγκφελντερ. Παίρνει την μπάλα. Κοπρίβιτσα μέχρι μέσα. Φάουλ από τον Κεν Μπέρτς πάνω στον Μπάλσα Κοπρίβιτσα. Δεν πρόλαβε να στηθεί ο Μπέρτς για να κερδίσει τυχόν επιθετικό φάουλ. Νωρίτερα είχαμε το εύστοχο, άλλο ένα εύστοχο σου του Μόργαν. Βολές λοιπόν του Κοπρίβιτσα στο 59-34, 59-35 με την εύστοχη βολή.

πίτσα για την δεύτερη βολή. Άστοχος, επιθετικό rebound όμως από τον Αλμαζάν. Σουτ τριών πόντων από τον Όντιτς, μέσα. 59-38. Μακροπρόθεσμο κέρδος εδώ τώρα από τη χαμένη βολή του Κοπρίβιτσα, καθώς μετά το επιθετικό rebound η μπάλα φτάνει στα χέρια του Όντιτς, ο οποίος εκτελεί για 3. 3 στα 5 τρίποντα για τον Όντιτς, ενώ ξαναμπαίνει στον αγώνα ο Κώστας Αντετοκούμπο αντί του Κεμπέρτς. Ο Άρης έχει την επαναφορά. Και θα έχει την κατοχή με τον Τολιόπουλο να οργανώνει το παιχνίδι για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Τολιόπουλος. Με 36% άριστα τρίποντα, 25% Ιμπούργος. Καλύτερος και σε αυτό το κομμάτι ο Άρης. Τολιόπουλος. Πάσα στον Αντετοκούμπο, ο οποίος καρφώνει. 61-38. Συνεχίζει ο Άρης να είναι μπροστά στο σκορ με μεγάλη διαφορά. Συν 13 τώρα, ενώ είχε φτάσει νωρίτερα και στο συν 17. Στιούαρντ μέχρι μέσα, τάπα από τον Μοκόκα.

Ο Αντετοκούμπο στο σημείο άκρη καρφώνει. Στην άλλη άκρη υπάρχει αρχικά τάπα από τον Μοκόκα. Η μπάλα κολλάει όμως στο καλάθι, ανάμεσα σε καλάθι και σε ταμπλό. Θα υπάρξει τζάμπολ. Για να δούμε ποιος θα έχει την κατοχή. Κοπρίβιθα και Κώστας Αντετοκούνμπο πάνω από την μπάλα για το τζάμπολ. Μπούργος έχει μπάλα με τον Όντιτς να πάει κατευθείαν σε τρίποντο και αυτό μέσα. 4 στα 6 για τον Όντιτς, 61-41. Γρήγορη πάσα φάουλ δεν υπάρχει. Λάθος λοιπόν από τον Μοκόκα που έψαξε μια γρήγορη πάσα προς τον Τολιόπουλο. Στιούαρντ θέλει να ηρεμήσει λίγο τον ρυθμό, θέλει να κρατήσει όμως την Μπούργος στην επίθεση. Στιούαρντ. Εξαιρετική άμυνα από τον Άρη τώρα. Περνάει ο Στιούαρντ. Ανοιχτή πάσα στον Όντιτς, είναι άστοχος όμως συνέχεια. Έχει κάνει για λάθος, έχει πατήσει γραμμή. 5:57, λάθος από τον Όντιτς που πάτησε γραμμή. Ο Άρης μένει στο συν 20 και έχει επίθεση στο εξάλεπτο από την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Το Λιόπουλος. Πάει στον Ρόμπινσον Έρλ. Μοκόκα για 3, είναι άστοχος. Rebound. Από Κοπρίβιτσα υπάρχει όμως κατοχή. Ναι, υπάρχει φάουλ στη διεκδίκηση του rebound από τον Ρόμπινσον Ελ πάνω στον Κοπρίβιτσα. Κοπρίβιτσα των 5 πόντων και των 2 rebound με ένα κλέψιμο και ένα block από τον Κοπρίβιτσα. Δεύτερο φάουλ του Ρόμπινσον Ελ, ενώ σε τρίποντο άστοχο καταλήγει η επίθεση της Μπούργος. Επιθετικό rebound από τον Αλμαζάν. Νέα επίθεση, νέα διείσδυση τώρα από τον Γερμανό παίκτη της Μπούργος. Επιθετικό rebound νέο από τον Κοπρίβιτσα, ο οποίος κάνει και το follow μετά από το χαμένο lay-up του Σέγκφελντερ, ο οποίος αστόχησε νωρίτερα και στο τρίποντο. Σουτ για 3 από τον Μόργαν είναι άστοχο. Rebound από τον Όντιτς. Ποιος ψάχνει τον Κοπρίβιτσα, ο οποίος κάτω από το καλάθι χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του από τον Μόργαν, ο οποίος έχει κάνει φάουλ. 61-43 στο πεντάλεπτο ακριβώς, στα μισά της τρίτης περίοδου. Μετά από 25 αγωνιστικά λεπτά λοιπόν, στην Θεσσαλονίκη ο Άρης προηγείται με 61-43. Έχοντας εξαιρετικά ποσοστά, έχοντας πολύ καλά ποσοστά μέχρι στιγμής, ενώ Κοπρίβιτσα είναι στη γραμμή των βολών. Εύστοχη η πρώτη για το 61-44. Μέσα και η δεύτερη από τον Μπάλσα Κοπρίβιτσα. 5 λεπτά από την λήξη του δεκαλέπτου επιστρέφει στο παρκέ ο Σάμαρ για την Μπούργος. Αποσύρεται ο Όντιτς. Σάμαρ και Στιούαρντ λοιπόν το front court, το back court της Μπούργος για το υπόλοιπο της περίοδου. Κάρφωμα στη συνέχεια από τον Κώστα Αντετοκούνμπο, 63-45. Ο Άρης μένει ψηλά στο σκορ, κρατάει πολύ πίσω την Μπούργος και ο Ζάνταρ έχει μπάλα στα χέρια του. Ζήκα Σάμαρ αφήνει στον Στιούαρντ. Τα σκρίνα τον Κοπρίβιτσα. Στιούαρντ με τον Κώστα το κούμπο πάνω του πάει για το τρίποντο. Δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Λάθος τώρα του Ρόμπινσον Έρλ. Κάτω από το καλάθι ο Σάμαρ είναι άστοχος. Παίρνει το επιθετικό λοιπόν το ίδιο και κρατάει και την κατοχή καθώς η μπάλα βγαίνει έξω από χέρι παίχτη του Άρη. Νωρίτερα το Λιόπουλος άφησε στον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος κάρφωσε. Έφτασε μέχρι την επίθεση τώρα η Μπούργος, θα κρατήσει κατοχή μετά από δύο άστοχα σουτ. Αυτό θα γίνει όμως μετά το time out του Βασίλη Σπανούλη με το σκορ πλέον στο 63-45 με 4 και 10, 4 για την λήξη του δεύτερου,
του πρώτου δεκαλέπτου του δεύτερου ημιχρόνου για το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Όντιτς έχει φτάσει τους 20 πόντους με 7 στα 11 εντός παιδιάς, 4 στα 6 τρίποντα, 3 στα 5 δίποντα και 2 στις 3 βολές για τον Όντιτς, ο οποίος έχει επίσης και 2 κλεψίματα. Αυτός είναι ο πρωταγωνιστής της Μπούργος μέχρι στιγμής. Σχεδόν τους μισούς πόντους για την ισπανική ομάδα. Δείχνει το πόσο... δείχνει την ποιότητα του αγώνα από τους συμπαίκτες του, που προφανώς για να μένει η Μπούργος κάτω από τους 40 στο ημίχρονο και στο σκλίν 20 από το Νάρι, σημαίνει ότι δεν έχει πάει καλά το παιχνίδι μέχρι στιγμής για την ομάδα του Πορφή Φυσάκ, ο οποίος νωρίτερα είχε δεχτεί και μια τεχνική ποινή, ενώ για τον Άρη οι πρωταγωνιστές, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, μένουν έτσι. Είναι ο Ρόμπινσον Ελ με 11 πόντους και 9 rebound, είναι ο Μοκόκα με 11 πόντους, είναι ο Δημητρίεβιτς με 8 και 5 assist. Ο Μόργαν ανέλαβε στο σκοράρισμα στο δεύτερο ημίχρονο, έχει 8 πόντους, έχει δώσει και 3 assist, μάζεψε και ένα rebound νωρίτερα. Επιστροφή στην αγωνιστική δράση στο παρκέ του Αλεξάνδριου, με τον Σάμαρ να χάνει προσωρινά την ισορροπία του, αλλά κρατάει την κατοχή. Σάμαρ ψάχνει τις επιλογές του. Στιούαρντ με 3 δευτερόλεπτα απελευθερώνεται. Ο Στιούαρντ εκτελεί για 3 μέσα! Τρίποντο στο τέλος του χρόνου από τον Στιούαρντ και 63-48 στους 15 πλέον διαφορά. Το Λιόπουλος περνάει, θέλει να απαντήσει. Το Λιόπουλος άστοχος, μαζεύει το rebound του Στιούαρντ. Κατεβάζει ο Στιούαρντ. Ψάχνει το αλλιούπ με τον Κοπρίβιτσα. Παρεμβάλλεται ο Μόργαν. Κατεβαίνει φάουλ τώρα πάνω στο Μόργαν. Η παρεμβολή του Ρόμπινσον Έρλ νωρίτερα στην αλλιούπ πάσα. Φάουλ στη συνέχεια από τον Πάμπλο Αλμασάν στην επίθεση του Μόργαν. Χαμηλά προφανώς το φάουλ. Είναι το δεύτερο της Μπούργος. Ο Άρης δεν μπορεί να δώσει άλλο εκτός. Α, γιατί καθώς από εδώ και πέρα κάθε φάουλ σημαίνει βολές για την αντίπαλη ομάδα. Δημητρίεβιτς, ο οποίος επέστρεψε στο παρκέ. Μελιντέλ, Ρόμπινσον Ελ, Μόργαν και Χαραλαμπόπουλο πλέον. Η ομάδα του Άρη. Δημητρίεβιτς είναι άστοχος. Μαζεύει το rebound. Ο Λομπάκο, ο οποίος αναλαμβάνει και την οργάνωση εδώ της επίθεσης, ο Χωακίν Ταβουάδα. Σάμαρ παίρνει τα σκρίνα τον Κοπρίβιτσα. Σάμαρ ανοίγει στη γωνία για τον Σέκφελντερ, είναι άστοχος. Μαζεύει ο ίδιος το επιθετικό rebound του. Σάμαρ απελευθερώνεται, πάει μέχρι το lay-up, είναι άστοχος στο τέλος του χρόνου. Rebound από τον Χαλαμπόπουλο. Ο Άρης κατεβάζει γρήγορα την επίθεση του. Μόργαν για 3. Στο ταμπλό και έξω. Rebound στη συνέχεια από τον Λιντέλ και επίθεση ξανά για τον Άρη. Ο Μόργαν πάει αντίθετα από το screen. 3 δευτερόλεπτα πρέπει να βγάλει σούτο Μόργαν. Το βγάζει ξαφνικό, είναι άστοχο. Μακρινό rebound από τον Λιντέλ αυτή τη φορά. Νέα επίθεση 14 για τον Άρη. Στα 9 αντίθετα από το screen ο Δημητρίεβιτς. Τώρα πάει με το screen. Δημητρίεβιτς απέναντι στον Κοπρίβιτσα. Πάει μέχρι το layup, κόβεται. Εντυπωσιακά κόβεται από Αλμασάν και Κοπρίβιτσα. Τρίποντο στον ευνηδιασμό από τον Αντοσάβιεβιτς, είναι άστοχο. Επιθετικό rebound. Στέγκφελντ ξανά άστοχος. Μάχη για το rebound, το παίρνει ο Άρης τελικά με τον Χαραλαμπόπουλο. Φάουλ στη συνέχεια από τον Αλμασάν. Στη συνέχεια ζητάνε αντιαθλητικό. Ο κόσμος του Άρη δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος λόγος αναβάθμισης αυτού του φάουλ. Πήγε για την μπάλα ο Ραντοσάβιεβιτς. Όχι, έχει δοθεί αντιαθλητικό. Δίνεται λοιπόν αντιαθλητικό φάουλ. Επιστρέφει στο παρκέ και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο για να δώσει τη θέση του στον Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος θα πάρει και τις απαραίτητες ανάσες. 63-48, 2 και 9 από τη συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών. Στο Αλεξάνδριο, εύστοχος στην πρώτη βολή ο Δημητρίεβιτς. 64-48 πλέον,
αν σκοράρει και αυτή ο Δημητρίεβιτς, φτάνει στους 10. Είναι εύστοχος και στις δύο. Disruption foul δόθηκε στον Ράντο Σάβλιεβιτς αυτό. 2 στις 2, 65-48 με τον Νένα Δημητρίεβιτς. Να έχει ξανά την μπάλα στα χέρια του. Απέναντι είναι ο Σάμαρ, έρχεται για το screen, ο Θανάσης από το κούμπο. Δημητρίεβιτς, Χαραλαμπόπουλος, διστάζει για το τρίποντο. Πάει στο fadeaway, είναι ευστοχός, στο τέλος του χρόνου με 3 δέκατα να απομένουν. Ο Χαραλαμπόπουλος έχει την ψυχραιμία να βγάλει το fadeaway για το 67-48. 1-45 για το τέλος του δεκαλέπτου. Ραντοσάβιεβιτς παίρνει το φάουλ από τον Ματ Μόργαν. Ο Άρης έχει συμπληρώσει τα φάουλ του. Είναι το τρίτο του Μόργαν, ο οποίος αποχωρεί. Επιστρέφει στο γήπεδο ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Ραντοσάβιεβιτς στη γραμμή των Βολών. 67-48 στο 1-43 για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Ραντοσάβιεβιτς. Έχει άλλη μία. Μηδέν στις δύο του Ραντοσάβιεβιτς. Και φάουλ στη συνέχεια. Ποιον έχει υποδειχθεί το φάουλ στον Λιντέλ για τον τρόπο που πήγε να κάνει τον box out στον Ντουμπούγια. Ο Ντουμπούγια λοιπόν στη γραμμή των Βολών μετά από αυτό το φάουλ. Εύστοχος στην πρώτη. Χωρίς φάουλ μέχρι στιγμής ο Ντουμπούγια που έχει 3 στα 6 σούτ από το δίποντο. Είναι εύστοχος και στη δεύτερη κάνει το 67-50 για την Μπούργος. Μειώνει στους 17. Έχει 8 πλέον ο Ντουμπούγια. Και ο Άρης έχει την μπάλα στα χέρια του με τον Δημητρίεβιτς. Ψάχνει χώρο, υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα.

Δημητρίεβιτς, παίρνει το σκρίνα από το Θανάση, πάσα στον Μητρουλόγκ που ψάχνει χώρο να απελευθερωθεί. Μητρουλόγκ μέχρι το layup είναι άστοχος, rebound του Μπούγια. Ναι, επίθεση τώρα για την Μπούργος. 1 και 15 από την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Ντουμπούγια με απέναντι του τον Δημητρίεβιτς σου τριών πόντων, άστοχο, επιθετικό rebound και καλάθι από τον Διεθ στο άστοχο σουτ του Ταμποάδα. Δημητρίεβιτς. Κρατάει κατοχή ο Δημητρίεβιτς, αφήνει για τον Μητρουλόγκ. 48 δευτερόλεπτα, Θανάσης παίρνει την μπάλα, παίρνει το φάουλ στη συνέχεια από τον Chase Oddidge.

προβολές λοιπόν για τον Θανάση. Το σκορ είναι στο 67-52, ακριβώς 44 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου στην Θεσσαλονίκη, στο Αλεξάνδριο. Ο Άρης συνεχίζει να ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα, είναι στο συν 15 απέναντι στην Σαν Παύλο Μπούργος. Μπορεί ο Θανάσης Αντετοκούνμπο να στόχει στην πρώτη βολή, αλλά έχει δώσει μέχρι στιγμής 2 στις 5. 2 στις 6. Φάουλ στη συνέχεια ξανά από τον Λιντέλ, ξανά στο box out. Και πάλι πάνω στον Ντουμπούγια. Και αποχωρεί ο Λιντέλ για να επιστρέψει ο Ρόμπινσον Ερλ. 4 φάουλ φτάνει ο Λιντέλ, είναι ο πρώτος στη ζώνη κινδύνου για τον, για τον Άρη. Τουμπούγια, άστοχη η πρώτη βολή.

0 στις 2 rebound μακρινό από τον Δημητρίεβιτς, ο οποίος παίρνει και φάουλ στη συνέχεια από τον Μπούγια. Να που ο Άρης παίρνει άλλο ένα φάουλ τώρα από τον Ντουμπούγια, το πρώτο φάουλ του Ντουμπούγια. Βολές για τον Δημητρίεβιτς τώρα με το σκορ στο 67-52. Δεν έχει κυλήσει το παιχνίδι, είναι στα 42 δευτερόλεπτα μετά τις βολές προηγούμενες στα 44. Εύστοχος στην πρώτη ο Δημητρίεβιτς, μετά από τις 0 στις 2 του Ντουμπούγια έχουμε μια εύστοχη βολή. Άλλη μία για τον Δημητρίεβιτς. 2 στις 2 και 69-52 στο Αλεξάνδριο. Κατεβάζει τώρα μπάλα η Μπούργος με τον Όντιτς. Έχετε και το σκρίνο Ταμπουάδα, δεν το χρησιμοποιεί τελικά ο Όντιτς. Απέναντι στον Δημητρίεβιτς, απελευθερώνεται, εκτελεί για 3 και είναι εύστοχος. 69-55 με τον Chase Όντιτς. Κορυφαίο σκόρερ του αγώνα και της, και της Μπούργος και του αγώνα μέχρι στιγμής. Δημητρίεβιτς αφήνει στον Μητρουλόγκ. Ψάχνει τις επιλογές του. Κρατάει μπάλα. 5 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει το δεκαλέπτου. Μητρουλόγκ για 3. Άστοχος. Rebound και τελειώνει ο χρόνος. Στο τρίτο δεκάλεπτο. 69-55. Μπροστά στο σκορ ο Άρης. Συνεχίζει να προηγείται. Και έχει μέχρι στιγμής τον Δημητρίεβιτς στους 12 πόντους με 5 assist. Ο Ρόμπινσον Έρλ πήρε το rebound που έψαχνε. Και έχει πλέον το double-double με 11 πόντους και 10 rebound. 5 πόντους έχει. 11 πόντους έχει και ο Μοκόκα. Έχει ένα σκορέρ από το πρώτο ημίχρονο. Μόργαν με 8. Χαραλαμπόπουλος με 6. 5. Η Λίντελ και Μίτρου Λόγκ. Συμμετοχή μέχρι στιγμής για Μπέρτς και Μποχορίδη. Ενώ από την άλλη ο Όντιτζ έχει φτάσει στους 23 πόντους με 2 κλεψίματα σε 20 λεπτά αγώνα. 9 ο Κοπρίβιτσα, 9 ο Στιούαρντ, 8 ο Ντουμπούγια. Οι υπόλοιποι παίχτες της Μπούργος σε μικρά νούμερα στους πόντους. Πολύ καλός ο Άρης μέχρι στιγμής. Αμυντικά έχει κρατήσει πολύ χαμηλά στο σκορ την Μπούργος στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Άρης είναι έναν πίσω από τους 70, η Μπούργος είναι ακόμα στους 55. Οπότε εμείς θα επιστρέψουμε με την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου στο γήπεδο του Άρη, στο Αλεξάνδριο.

Επιστρέψαμε στο Αλεξάνδριο με τρίποντο του Δημητρίεβιτς για τον Άρη και το 72-55. 9,5 λεπτά για το φινάλε στην Θεσσαλονίκη. Ο Άρης είναι μπροστά με 17 πόντους ξανά και κλέψουμε τώρα από τον Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος θα πάει μέχρι το κάρφωμα στον ευνηδιασμό για το 74-55, το συν 19 του Άρη, το μεγαλύτερο προβάδισμα στο σημερινό παιχνίδι για, για τους κίτρινους. Όντιτς, κλέψιμο νέο από τον Χαραλαμπόπουλο. Ευνηδιασμός για τον Άρη. Μήτρου Λόγκ ανοιχτός, διστάζει για το τρίποντο, επιστρέφει σε σετ επίθεση ο Άρης. Δημητρίεβιτς, ξανά ο Μήτρου Λόγκ, ξανά διστάζει. 7 δευτερόλεπτα για τον Άρη. Μήτρου Λόγκ πάει απέναντι στον Όντιτς. Τον περνάει, παίρνει το φάουλ συνέχεια έξυπνα. Του παίρνει τα βήματα, παίρνει και το φάουλ στη συνέχεια. Στο σουτ θα έχει βολές ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Προφανώς και βεβαιασμένο το σουτ εκεί πέρα για να πάρει το φάουλ. Δεν είχε καλύτερη επιλογή, καθώς μένανε 3,6 στη συνέχεια για την επίθεση του Άρη. Μήτρου Λόγκ λοιπόν στις βολές για δύο σουτ. Αστοχή στην πρώτη, δεν θα κάνει το... Δεν θα φέρει το συν 20. Ο Άρης, πενθυμίζω, έχει φτάσει και στο συν 22 στα τέλη του πρώτου ημιχρόνου. 0-2 από τον Μήτρου Λόγκ, rebound στη συνέχεια για την Μπούργος από τον Ράντο Σάβλεβιτς, που έχει και την μπάλα στα χέρια του ακόμα. Τα μπουάδα, τα σκρινά από τον Τουμπούγια, οι αλλαγές φέρνουν τον Έρλ πάνω στον Ισπανό. Τα μπουάδα, πάσα στον Όντιτς. Νέος σου τριών πόντων είναι άστοχος. Ραντοσάβλεβιτς στο επιθετικό rebound. Ο Θανάσης πάνω του για την άμυνα. Ραντοσάβλεβιτς απασφαλίζεται. Εκτελεί. Έχει κάνει όμως επιθετικό φάουλ. Στη συνέχεια το κερδίζει με την εμπειρία του ο Θανάσης Αντετοκούνμπο εκεί πέρα. 74-55. 8,5 λεπτά για την λήξη του αγώνα. Κερδίζει επιθετικό φάουλ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο από τον Ραντοσάβλεβιτς. Χειροκροτήματα και από τον πάγκο και από την κερκίδα για το φάουλ που κέρδισε εδώ. Από τον Ραντοσάβλεβιτς, ο οποίος αποχωρεί από το παιχνίδι με 5 φάουλ. Ήταν το 5ο του Ραντοσάβλεβιτς. Τέλος το παιχνίδι για τον ίδιο. Δύσκολο, λέει, απακροβατικό από τον Μήτρου Λόγκ. Σε μια γρήγορη επίκθεση που εκδήλωσε ο Άρης και κάνει το 76-55 συν 21. Πάρτι λοιπόν για τον Άρη, για να δούμε πώς θα είναι, ποια θα είναι η διάσταση στο τέλος. Χαμένη επίθεση τώρα του Ντιέθ. Ο Άρης θέλει να βγει σε άλλη μια γρήγορη επίθεση. Λάθος τώρα στη συνέχεια όμως από τον Μήτρου Λόγκ. Ευθυδιασμός και άστοχο lay-up. Με απολυθεί όμως ο Ντουμπούγια για το follow. 76-57. Η Μπούργος μειώνει ξανά στους 19. Φοβερή πάσα από τον Δημητρίεβιτς που βρίσκει με μια backdoor πάσα τον Χαραλαμπόπουλο στην baseline και κάνει το 78-57 ο Έλληνας forward. Σάμαρ. Η έκτιαση του Δημητρίεβιτς ήταν αυτή. Ο Σάμαρ κλέβει ο Μήτρου Λόγκ τώρα από το λάθο, από την πάσα του Σάμαρ προς τον Όντιτς. Μήτρου Λόγκ κρατάει μπαλά. Δημητρίεβιτς, χωρίς αντίπαλο, πάει στο φλότερ, κάνει το 80-57 συν 23 για τον Άρη, time out από την Σαν Παύλο Μπούργος. Τώρα είναι η μεγαλύτερη διαφορά του Άρη μέχρι στιγμής. 80-57 στα 7 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Παίρνει ξανά φωτιά το Αλεξάνδριο για άλλη μία φορά. 11-2 επιμέρους στην τέταρτη περίοδο για τον Άρη. Είχαν εξαιρετικό ξεκίνημα. Έχει ξεφύγει και μάλλον αυτή τη φορά και αν επιστρεφτεί. Χωρίς περιθώριο αντίδρασης από την Μπούργος, όπως φαίνεται, έχει παραδοθεί στις ορέξεις του Άρη στο σημερινό παιχνίδι. Ο Ντουμπούγια έφτασε και αυτός διψήφιο αριθμών πόντων. Είναι στους 10 με 5 rebound και 2 assist για την Μπούργος, οι οποίοι ένα πόντο από το διψήφιο απέχουν και η Κοπρίβιτσα και η Στιούαρντ, έχουν και οι δύο 9. Ο Όντιτς έχει 23
όσα λεπτά έχει αγωνιστεί και όλα στο σημερινό παιχνίδι, 23 λεπτά. Ενώ για τον Άριο Δημητρίεβιτς έφτασε στους 17 με 6 assist και 2 rebound, 11 πόντι, 10 rebound και 2 assist για Robinson Earl, 11 πόντι για Μοκόκα, 10 πόντι πλέον για τον Χαραλαμπόπουλο, με 2 κλεψίματα και αυτός, 3 κλεψίματα για τον Μήτρου Λόγκ των 7 πόντων, 8 για τον Μόργαν, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής, στο 4ο δεκάλεπτο. Δημητρίεβιτς, Μήτρου Λόγκ, Ρόμπινσον Έρλ, Χαραλαμπόπουλος και Θανάσα, το κούμπο η πεντάδα του Βασίλη Σπανούλη αυτή τη στιγμή, καθώς επιστρέφουμε από το time out. Όντιτζ, Διέζ, Ταμποάδα, Ζήμαρ, Σάμαρ και Ντουμπούγια για την Σαν Παύλο Μπούργος. Επιστρέφουμε λοιπόν σε αγωνιστική δράση με τον Λομπάκο να δίνει συνέχεια με την επαναφορά του στον Ζήγκα Σάμαρ. 6:53 για την ολοκλήρωση του αγώνα, 80-57 το σκορ, ο Άρης μπροστά με 23. Σπιν μου από τον Όντιτζ είναι άστοχος. Ξανά παίρνει ο Όντιτζ την μπάλα, παίρνει τα σκρίνα από τον Διές. Πάει μέχρι το σουτ, η πάσα εντυπωσιακή στον Διές στο τέλος του χρόνου. Με 3,5 δευτερόλεπτα αναπομένουμε, ο Διές παίρνει την μπάλα που του την αφήνει ο Όντιτζ. Εύκολο έργο κάτω από το καλάθι, κάνει το 80-59. Δημητρίεβιτς. Απέναντι στο Σάμαρ, Δημητρίεβιτς μέχρι το lay-up είναι άστοχος. Ο Σάμαρ τώρα στη συνέχεια σουτ 3 πόντων από τον Διές, είναι άστοχο, επιθετικό rebound και καλάθι από τον Σέκου Ντουμπούγια. Δημητρίεβιτς ξανατεβάζει ξανά για τον Άρη. 36-41 υπέρ της Μπούργος στα rebound στο σύνολο. Με τη διαφορά στο... στα επιθετικά και αμυντικά, ο Άρης υπερέχει νομίζω στα αμυντικά, στα επιθετικά, αν είμαι σωστός. Αμυντικό rebound τώρα στη συνέχεια από τον Σάμαρ, ο οποίος κατεβάζει για την επίθεση, παίρνει το φάουλ από τον Δημητρίεβιτς, ο οποίος θα δώσει τη θέση του στον Βασίλη Τολιόπουλο. Follow νωρίτερα από τον Ντουμπούγια, ο οποίος μάζεψε το έκτο του rebound. Με 2 φάουλ αποχωρεί ο Δημητρίεβιτς, αποχωρεί και ο Ρόμπινσον Έρλ στον πάγκο, ο Αμερικανός, για να επιστρέψει και ο Μπέρτς στον αγώνα. Και ο Λιντέλ και ο Μοκόκα έχουν γίνει αρκετές αλλαγές τώρα για τον Άρη. Ντουμπούγια κάτω από το καλάθι, παρά την πίεση του Μοκόκα, σκοράρει για το 80-63.

και άλλη μια φορά εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από τον κόσμο του Άρη. Από το πρώτο, από το τζάμπολ, από τα χαρτάκια μέχρι και το, μέχρι και τώρα, 5 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα, συνεχίζουν να δίνουν αδιάκοπα παλμό στους παίχτες του Βασίλη Σπανούλη. Χαρλαμπόπουλος αποχωρεί, πηγαίνει στον πάγκο να ξεκουραστεί, έχει δώσει πολλά μέχρι στιγμής. Στον Άρη επιστρέφει ο Μόργαν για τους κίτρινους. Χαρλαμπόπουλος με 10 πόντους και 3 rebound, επιστρέφει ο Μόργαν των 8 πόντων και 3 assist. Το Λιόπουλος, το Λιόπουλος πάει με τον Διεθ, παίρνει το φάουλ. Υπάρχει φάουλ, αλλά αυτό είναι επιθετικό από τον Μόργαν. Λάθος τώρα εδώ λοιπόν του Μόργαν στον τρόπο που έστησε το σκρίν ώστε να περάσει ο Τολιόπουλος. Φάουλ και κατοχή για την Μπούργος. Ωραίο καλάθι στην συνέχεια από τον Diaz. Το Λιόπουλος. Γίνονται αλλαγές. Ο Χαραλαμπόπουλος στο, σε ένα ωραίο μισμάτσα εκεί πέρα. Πάσα στον Μόργαν. Εκτελεί για τρεις μέσα. 83-65. Νέο τρίποντο για τον Άρη. Από τον Μόργαν αυτή τη φορά. Επίθεση για την Μπούργος τώρα. Σάμαρ. Διές. Ωραία πάσα στον Όντιτς, ο οποίος αποφεύγει τον Τολιόπουλο και βάζει το καλάθι. Κάτω από το καλάθι, κάτω από την μπασκέτα. Νικάει τον Τολιόπουλο και κάνει το 83-67. Μοκόκα. Παίρνει το φάουλ από τον Ντουμπούγια. 83-67 στα 3-58 από την λήξη του αγώνα. Συν 16 η τωρινή διαφορά, ο Άρης έφτασε νωρίτερα μέσα στο τρίτο δεκάλεπτο και το συν 23 με το 80-57. Ένα γρήγορο 13 υπέρ της Μπούργος τώρα για να μειώσει τη διαφορά. Μοκόκα έχει σου 3 πόντων, είναι άστοχος στο σίδερο. Rebound μαζί με ο Λομπάκο.

και 39 από την λήξη του αγώνα. Στις βολές ο Ντάνι Ντίες με 3 στα 5 δίποντα, ένα φάουλ και τώρα ευστοχή στην πρώτη βολή για το 83-68. Δύο στις δύο και ο Άρης έχει επίθεση τώρα με τον Τολιόπουλο. Άρης στις βολές, 57% η Μπούργος μέχρι στιγμής. Σουτ τριών πόντων από τον Μόργαν, είναι άστοχος. Rebound του Ντουμπούγια. Σάμαρ. Κλείνει το Ντουμπούγια, ολοκληρώνει το κλέψιμο το Λιόπουλος. Πώς παρεμβάλλεται στην πάσα προς τον Διές. Χαραλαμπόπουλος αφήνει στον Μοκόκα. Σε άισο με τον Ντουμπούγια. Μοκόκα, η πάσα στον Μπέρτς είναι κακή, κλέψιμο της Μπούργος τώρα. Σάμαρ περνάει τον Χαραλαμπόπουλο, ψώνει για τον Ντουμπούγια ο οποίος αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 83-71 time out τώρα από τον Βασίλη Σπανούλη που βλέπει τη διαφορά να πέφτει από τους 23 στους 12. Μειώνει πλέον μειώνει τους 12 πόντους πλέον διαφορά. Καλή εσπεσμένα λοιπόν το time out το Βασίλης Πανούλης για τον Άρη, μπορεί να αλλάξει την ομάδα του για το τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα, για να μην απειληθεί περισσότερο, για να μην δούμε την ιστορία που είδαμε χτες στο Περιστέρι, όπου και το Περιστέρι είχε μια μεγάλη διαφορά απέναντι στην Μπάμπεργκ και είδε τους Γερμανούς όχι μόνο να μειώνουν, όχι μόνο να ισοφαρίζουν, αλλά και να παίρνουν προσωρινά το προβάδισμα, παρά το ότι τελικά νίκησε η ομάδα των Δυτικών Πουραστίων της Αττικής. Στη Θεσσαλονίκη οι δύο ομάδες επιστρέφουν στο παρκέ του Αλεξάνδριου, 83-71 με 2-45 να απομένουν για το φινάλε του αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup. Υπενθυμίζουμε λοιπόν 83-71 με τους σκόρερ αυτή τη στιγμή να είναι ο Δημητρίεβιτς ο κορυφαίος για τον Άρη με 17, είναι στους 25 ο Όντιτς για την ομάδα της Μπούργος. Κατοχή λοιπόν για τον Άρη μετά από το time out που κάλεσε ο Βασίλης Πανούλης. Ο Λιόπουλος έχει την μπάλα στα χέρια του. Μόργαν πάει μέχρι το lay-up, είναι άστοχος. Δίνεται φάουλ στη συνέχεια, έχει δοθεί φάουλ πριν το σουτ όμως. Ντέρμπι γίνεται στο έτερο μάτς του ομίλου του Άρη που είναι σε εξέλιξη τώρα, ενώ πετυχαίνει τρίποντο ο Χαραλαμπόπουλος για το 86-71 στα 2 και 14 για την λήξη του αγώνα. Πάσα στον διεθνό μπλοκ. Η τάπα από τον Χαραλαμπόπουλο. Ευνηδιασμός τώρα για τον Άρη. Γρήγορη επίθεση. Μόργαν. Κόστασε τον Δικούμπο. Τολιόπουλος για τρεις. Μέσα από τον Τολιόπουλο και 89-71. Να πούμε δύο τρίποντα. Ο Άρης παίρνει ξανά μια μεγάλη διαφορά. Φάουλ στη συνέχεια πάνω στον Στιούαρντ από τον Κώστα Αντετοκούμπο. Μια παράλληλη ενημέρωση, έχουμε ντέρμπι στο έτερο μάτς του ομίλου του Άρη. Τορτώνα Λεμάν, αυτή τη στιγμή η Λεμάν προηγείται με ένα τρίποντο με 80-81. Πέτυχε τρίποντο για να προηγηθεί από το 80-78 της Τορτώνα. 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα από την ολοκλήρωση στην Ιταλία. Η προηγούμενη με την επόμενη αντίπαλο του Άρη. Η Λεμάν ήταν στην πρώτη αγωνιστική. Και την

επόμενη αγωνιστική η Τορτώνα θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για το δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας του Άρη στο Αλεξάνδριο που θα είναι ξανά γεμάτο. Υπάρχει βίντεο τσέκ τώρα από τους διαιτητές για την προηγούμενη φάση, οπότε εκμεταλλεύεται και την διακοπή κάθε πάγκος για να δώσει οδηγίες στους παίχτες του.

Θέλω να δω αν υπάρχει περίπτωση αναβάθμισης σε αντιαθλητικό μάλλον για τον τρόπο με τον οποίο πήγε να βγάλει την άμυνα ο Κώστας Αντετοκούμπο πάνω στον DJ Stewart. Ο Χαρλαμπόπουλος πλέον είναι ο δεύτερος σκόρερ του Ηρακλή. Μετά το τρίποντο νωρίτερα έφτασε τους 13 πόντους, νομίζω και την επιτιμηγορία. Φάουλ, δύο βολές για την Μπούργος με τον Στιούαρντ στη γραμμή για δύο σουτ. 1:46 για την ολοκλήρωση του σημερινού αγώνα. Αποχωρεί ο Βασίλης Χαρλαμπόπουλος και επιστρέφει ο Δημητρίεβιτς στον αγώνα για το τελευταίο 1:46. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Στιούαρντ, 89-72.

0: Πάσα για τον, Κώστα τον Κούπο δεν ήταν καλή. Κλέψιμο στη συνέχεια το ολοκληρώνει ο Μοκόκα που πάει στον εφηδιασμό για το layup. Είναι άστοχο. Rebound επιθετικό του Κώστα τον Κούπο. Δημητρίεβιτ. Καλμάρει του συμπαίκτε του. Κρατάει μπάλα. 6 δευτερόλεπτα για τον Άρη. Δημητρίεβιτ. Άισο, επίθεση τώρα. Το σουτ του Δημητρίεβιτ στο τέλο του χρόνου είναι άστοχο. Rebound από τον Ντουμπούγια. 89-72 κατεβάζει ο Στιούαρντ που ψάχνει τρίποντο. Step back τρίποντο είναι μέσα. 89-75. 1 και 5 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο Άρης έχει επίθεση τώρα. Δημητρίεβιτς. Φάουλ από τον Ζίγκα Σάμαρ. Δύο βολές για τον Άρη καθώς συμπλήρωσε φάουλ Μπούργος. 59,5 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης είναι μπροστά με 89-75. Δύο βολές για τον Δημητρίεβιτς. Ακολουθούν. Μπαίνει μία συν 15 για τον Άρη. 90-75. Δύο στις δύο από τον Δημητρίεβιτς. 91-75. 19 πόντια από τον Δημητρίεβιτς με 9 σε 11 βολές, 2 στα 7 τρίποντα, 3 στα, 2 στα 3 τρίποντα, 2 στα 7 ήταν τα τρίποντα, συγγνώμη, και 7 assist. Άστοχο τρίποντο, επιθετικό rebound τώρα για την Μπούργος. Fade away με ένα πόδι από τον Ντουμπούγια. 91-77. Δημητρίεβιτς, 32 δευτερόλεπτα μένουν στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης. Έχει ο Άρης βρήκε την αντίδραση που έψαχνε μετά την είδα στην καρδίτσα. Κάνει πάρτι απέναντι στην Μπούργος. Ο Τολιόπουλος θα κάνει το 93-77. Ο Δημητρίεβιτς με το lay-up ξεπερνάει τους 20 πόντους με 18 δευτερόλεπτα να απομένουν στον αγώνα. Η Μπούργος θα κάνει μεν επίθεση ή όχι. Έχουν μείνει 11 δευτερόλεπτα. Ο Ντουμπούγια ψάχνει χώρο, θα πάρει το σουτ. Θα είναι άστοχος, θα πάρει το επιθετικό rebound ο Διεθ. Σουτ τριών πόντων συνέχεια, εύστοχο. Εύστοχο σουτ τριών πόντων από τον Λομπάκο. Δεν τήρησε το fair play εδώ, μάλλον η Μπούργος. Έψαξε ένα τρίποντο για να κόψει τη διαφορά που ούτως ή άλλως θα παίξει σημαντικό ρόλο. Τέλειωσε ο χρόνος. Ο Άρης κάνει το 2 στα 2 στο EuroCup. Απέναντι στη Σαν Παύλο Μπούργος, 93-80 με συν 13 λοιπόν οι κίτρινοι θα πάρουν την δεύτερη νίκη τους στο EuroCup. Σημαντική νίκη πάνω απ' όλα για τον Άρη, μετά και από μια ήττα που δεν περίμενε κόντρα στην καρδίτσα για το πρωτάθλημα. Πρωταγωνιστές σήμερα για τον Άρη, ο Δημητρίεβιτς με 21 πόντους, 2 rebound και 6 assist, 5 στα 11 εντός παιδιάς για τον Δημητρίεβιτς. 13 πόντους και 3 rebound για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, 11 πόντοι και 10 rebound για τον Ρόμπινσον Έλ, double-double, όπως και στην πρεμιέρα με την Λεμάν, έτσι και σήμερα ο Ρόμπινσον Έλ κάνει double-double. 11 για τον Μοκόκα, 11 για τον Μόργαν, 7 ο Μίτρου Λόγκ, 6 ο Τολιόπουλος, 5 ο Λιντέλ, 4 για κάθε αδερφό Αντετοκούμπο, 4 ο Κώστας, 4 ο Θανάσης. 0 πόντι συμμετοχή για Μπέρτς και Μποχορίδη. Ο Μπέρτς είχε 2 rebound, 1 assist, ένα κλέψιμο. 1 rebound, 1 assist για τον Λευτέρη Μποχορίδη. Από την άλλη, η Μπούργος είχε τον Όντιτς με 25 πόντους, 18 για τον Σεκουντουμπούγια και 8 rebound. Που ανέβηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο το αγώνα. Στιούαρτ με 13, Κοπρίβιτσα με 9, 8 Διεθ, 3 Ολομπάκο, 2 Γκερέρο, 2 Ραντοσάβλεβιτς, συμμετοχή για Αλμασάν, Σάμαρ, Αμπουάδα και Σέγκφελντερ. Ο Άρης λοιπόν επιστρέφει στο πρωτάθλημα, θα μείνει στο Αλεξάνδριο, 3-4 συνεχόμενα παιχνίδια για τον Άρη ακολουθούν στο Αλεξάνδριο. 3, καθώς αυτό ήταν το πρώτο με την Μπούργος μετά την Καρδίτσα. Έχουμε λοιπόν Άρη ΣΑΕΚ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο σε 3 μέρες. στις 5.30 στο Αλεξάνδριο, στις 14 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Τετάρτη λοιπόν, ο Άρης υποδέχεται την Τορτώνα για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup και θα μείνει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει το Σάββατο ξανά το Μαρούσι στις 5.30 ώρα για την τρίτη αγωνιστική της Sigma GBL. Η Τορτώνα αυτή τη στιγμή προηγείται στα 23 δευτερόλεπτα από το τέλος με 85-83 απέναντι στην Λεμάν. Δεν χρειάζεται νομίζω να σας πούμε κάτι άλλο από την Θεσσαλονίκη. Εδώ ολοκληρώνονται οι σημερινές μεταδόσεις του postgame.gr, του parthenonradio.gr και από την ertopen.com. Επιστροφή αύριο με ακόμα περισσότερο μπάσκετ. Το εντυπωσιακό εδώ μεταξύ είναι ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν κάνει πλέον το 6 στα 6 μέχρι στιγμής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς Μύκονος και Ηρακλής 2 στις 2 χτες για το FIBA Europe Cup, ο ΠΑΟ χτες για το Euro Cup νίκησε και το Περιστέρι για το BCL απέναντι στην Bamberg, σήμερα η ΑΕΚ νίκησε απέναντι στην Σόλον, την φιλανδική Σόλον, και ο Άρης ολοκλήρωσε αυτό το 6 στα 6 με την Μπούργος. Έχουμε λοιπόν και τις δύο μεγάλες ελληνικές ομάδες, ακόμα δύο μεγάλες ελληνικές ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα από αύριο, με τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός παίρνει δράση μεθαύριο. Οπότε από το postgame.gr, από το parthenonradio.gr και από την AirTopen, καλά, καλό σας βράδυ.
1: It's a beautiful time, yeah. I like this, being here with you. You know, I really didn't know who Stevie Ray Vaughan was. And who in the devil is Stevie Ray Vaughan? Who's that? Well, he must have added something to your name, or he must have took away something. He must have turned it over.
2: I just used the whole thing.
1: Oh, you used the whole thing?
2: That's all.
1: Oh, okay. Because I know, what were you called?
2: Little Stevie.
1: Little Stevie. Yeah, yeah.
2: That's all it was.
1: I'm glad I came.
2: I'm glad I came.
1: You want to play some blues?
2: Sure.
1: This is called Don't Lie to Me. Here G. 1, 2, 3.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Το κορίτσι που ήθελε να αγγίξει το μισοφέγγαρο. Ένας πόλεμος τελειώνει. Όμως όσα αφήνει πίσω του δεν τελειώνουν μαζί του. Ένα κορίτσι ξεκινά μια φαινομενικά δυνατή αποστολή. Με οδηγό την αγάπη, την επιμονή και την πίστη. Μπορούμε να φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς πολέμους? Για ναι, από πού αρχίζουμε? Ένας κόσμος από φως και σκιά που δημιουργείται ζωντανά μπροστά στα μάτια μας. Για παιδιά 5 έως 12 και τους αγαπημένους τους. Κυριακές 18 και 25 Οκτωβρίου, την Κυριακή 1η Νοεμβρίου στις 11 το πρωί, στο Σινόμπο Όπερα, στο κέντρο της Αθήνας. Εισιτήρια στο Μόρ.
5: Χόρεψε με την καρδιά σου.
6: Η καθημερινή κίνηση, το περπάτημα και η συστηματική άσκηση κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
5: Χορεύω με την καρδιά μου.
6: Προστάτεψέ την κι εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.

0: Λοιπόν, Τρίτη και Φαρμακερή. Καλησπέρα σε όλους. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, αλλά ελπίζουμε ότι λύθηκε. Είναι η Keep Jazz, είναι η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής. Είμαι ο Μάνθος Γιουρτζόγλου, είναι ο Χρήστος Μπικλέας στην ρύθμιση του ήχου, είναι ο Νίκος Ασημάκης στην παραγωγή. Και σήμερα είναι μια μέρα μεγάλης χαράς για όλους μας. Για μένα προσωπικά, για όλους όσους είμαστε εδώ, για την κοινότητα, θέλω να πιστεύω, γενικότερα. Αν και δεν είμαι τόσο σίγουρος, διότι κυκλοφόρησε σήμερα ένας δίσκος, τον οποίο από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε αυτό το σχήμα, και μιλάμε για την Παράκος Όρκεστρα, πριν καν παίξει, όλοι εμείς περιμέναμε την ώρα που θα πιάναμε στο χέρι μας αυτό το πρώτο το ηχογράφημα αυτής της οικογένειας, γιατί δεν είναι μπάντα, είναι οικογένεια, και αυτή η ώρα ήρθε. Volume 1 λέγεται έτσι απλά, δεν χρειάζεται και πολλά πράγματα εξάλλου. Το πρώτο δίσκος της Μπαράκος Όρκεστρα κυκλοφορεί από την Underflow. Θα το βρείτε όσοι επιθυμείτε στο γνωστό δισκοπωλείο και χώρο τεχνών της Οδού Καλλιρόης. Αλλά όσοι θέλετε να το προμηθευτείτε από τα χέρια των ίδιων των μουσικών που το δημιούργησαν, θα έχετε μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία αύριο το βράδυ, Κυριακή 27 του μήνα, στο Theater of the Know στις 8.30 στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, όπου η ορχήστρα θα δώσει την πρώτη της συναυλία στην Αθήνα για τη φετινή χρονιά, γιατί είχε προηγηθεί πριν δύο εβδομάδες, περάσαν κιόλας πριν δύο εβδομάδες το αποθεωτικό live στο Siros Jazz Festival, μια συναυλία την οποία στο νησί συζητάνε ακόμα, αλλά και εμείς που ξέρουμε περί τίνος πρόκειται και έχουμε δει την ορχήστρα πολλές φορές, θα τη συζητάμε για πολύ καιρό. Θέλω να καλησπερίσω τον Νίκο Σιδηροκαστρίτη, τον Γκίλα Ντάτσμον, την Νίκη Κοκόλη και τον Σίμω Ρινιώτη, οι οποίοι είναι εδώ. Στην πορεία θα έρθουν κι άλλοι. Καλώς ήλθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Θέλω να ξεκινήσω με σένα, Νίκο, γιατί έτσι πρέπει.
1: Μήπως να ξεκινήσουμε με τον Γκίλα, γιατί πρέπει να φύγει.
0: You have less than 30 minutes.
2: 20 λεπτά.
0: 20 λεπτά. Θα ξεκινήσουμε με τον Γκίλα, λοιπόν.
1: Ναι, μπράβο.
0: Okay. Που είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην εκπομπή. It's your first time here.
1: Yeah.
0: And we are very glad. Everything will be okay from now on.
1: I'm sure.
0: Of course. I want to ask you something. You have played all over the world. You have 40 years in this in the scene, in the world scene. The first thing that you have in your mind when you hear Baracos Orchestra, these two words, what is the first thing you think about this orchestra?
2: For me, to start with, it is one of the most exciting things I've ever been part of. And if I have to talk in Greek terms, for me, this is the closest thing I can think or can feel to Greek mythology. And why? Because it is totally existential. It's deep. It's connected to the land. It's connected to humanity. It's connected to values that we all appreciate. And this is something that I really miss in music. The way it is produced now, the way jazz is played now, it is very technical, it is very polyhexapnos, a la then in deep enough. It is the communication between the people, it's the diversity. Each of us come from different musical place in a way, and we create music together. And the most important thing is that every night this band sounds different. It goes to different place. Miles Davis said that to play jazz is the dream of having one new idea once a night, and it doesn't happen. And in this band, it happens not once a night.
0: Yeah. Θα προσπαθήσουμε να μεταφράσουμε όσα είπε ο Γκίλαντ. Είπε ότι σε όλα τα χρόνια, σε όλη την καριέρα, αν θυμάστε κάτι που ξεχνάω εγώ, πείτε μου, Σίμω και Νίκη και Νίκο, είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά και τα πιο όμορφα πράγματα που έχει ζήσει ποτέ. Και μέσα του θα το χαρακτήριζε ως κάτι που πηγάζει μουσικά ως η ελληνική μυθολογία. Είπε ότι είναι κάτι το οποίο είναι δοτικό, είναι πατάει στη γη, είναι κοντά και αντιπροσωπεύει τις αξίες με τις οποίες προχωράει στη ζωή του. Είπε ότι είναι δοτικό, ότι υπάρχει κάθε βραδιά, είναι κάθε βραδιά, κάθε εμφάνιση της ορχήστρας είναι διαφορετική. Και όπως είπε ο Miles Davis, το να παίζεις jazz είναι το να δημιουργείς κάθε φορά μια καινούργια ιδέα. Είτε αυτό γίνεται είτε όχι, αυτό προσπαθείς να κάνεις. Είναι, είναι από τα πιο ανθρώπινα πράγματα που έχει ζήσει. Είναι, πώς το είπε ακριβώς, πρέπει να τα σημειώνω. Από ό,τι βλέπω ούτε και θα θυμάσαι καλά. Τέλος πάντων, κάπως έτσι τα είπε. Γνωρίζετε όλοι κάπως περισσότερα αγγλικά ίσως από μένα, οπότε μπορείτε να καταλάβετε. When Nico invite you to play in this orchestra, what expectations did you have? Το ρωτήσαμε αν είχε προσδοκίες, τι προσδοκίες είχε όταν ο Νίκος του έριξε ο σιδηροκαστρίτης την ιδέα ότι θα, για αυτή την ορχήστρα.
2: Καταλαβαίνω. To start with, we were already playing together with Potamos, which was very, very exciting for me. And again, Potamos, we didn't even have tunes. I asked once, shall I bring a tune? And Bukali said, no. So we really made the music from scratch every night. So I knew that I'm going in to participate in. I already knew kind of, we played Vironas, Labrakis, Bukalis, and Nikos, of course. So I knew that it's going to be great, but it's really beyond expectations. So like tomorrow we have a concert, and I know what tunes we start from, but it will be different. And every night, and this is also something very important, every night we play to the room. So we played a week ago, I don't know, in Syros, beautiful venue, and the music play to the room. Tomorrow we'll play in the No Theater, and it will play to the room. We play with the acoustics, and it sounds very simple. But one of the biggest problems that I have in general with music, contemporary music, and also in Greece, I feel it. We don't play together. Every person plays his own instrument, great technical abilities. There are very few people who are working hard on listening, on moving together. And I knew that we will have it, but to be honest, I never had it in a band with 12 people. I played in big bands. Just before I came to live in Greece, I was leading a big band, leading saxophonist in a big band, and this is something that really, really, in a way, out of my expectation, but in a very, very good sense.
0: Είπε λοιπόν ότι γνώριζε από πριν κάποια μέλη της ορχήστρας, γιατί έπαιζαν μαζί στο γκρουπ Ποταμός που είχαν δημιουργήσει, συνδημιουργήσει μαζί με τον Χρυσόστομο Μπουκάλι, τον Νίκο Σιδηροκαστρίτη, τον Χάρη Λαμπράκη και τον Βίρο Ναντόλα. Ήταν σίγουρος ότι θα είναι κάτι καλό, αλλά το τελικό αποτέλεσμα έχει ξεπεράσει κάθε του προσδοκία, γιατί όπως είπε και πριν, και δεν το ανέφερα στη μετάφραση, είναι η τζαζ η οποία του λείπει, γιατί ο καθένας σολίστας παίζει, κοιτάζει να βγάλει τον εαυτό του μπροστά, να παίζει τεχνικά, να παίζει καλύτερα από τους άλλους. Υπάρχει και ένας ανταγωνισμός εδώ στην ορχήστρα, δεν υπάρχει. Ο ένας ακούει τον άλλον, ακολουθεί τον άλλον, και αυτό το πράγμα τον έχει συναρπάσει και είναι αυτό που του αρέσει σε αυτή την ορχήστρα. Σε τελική ανάλυση, ξεπέρασε όλες του τις προσδοκίες αυτό το πράγμα που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα με την Μπαράκος Όρκεστρα. Is the time that you play with orchestra a time that you feel that yourself is in the same level with the team. You felt like the team from the first time in this orchestra.
2: I think it is not a matter of level, because I don't even know what level kind of means. I guess that some of us are kind of coming more from very improvised music, from Greek, from free, and it's not about the level. Is about how you celebrate your personality together. Mm-hmm. And it is very often that you would play in such a band and there will be very kind of a strong competition, that some people are intimidated, you know, because this saxophonist player, this, you know, and I don't see any of it in this band. So it's, everyone is kind of helping the thing to move together, as a unique artistic unit. It's as great as art, as music can be. It's a great thing. And I thought about it that when we started to play, it was kind of the liberation orchestra, and in the last gig, I felt that we are moving slowly into kind of a very strong Mingus stroke Sun Ra. You know, I cannot think of not many bands move stylistically so organically. It's not that Nikos came and said, let's go we don't decide about anything. It moves organically, and this is why we make music. We want to make music because we want it to be organic, and I think that this band, it achieves it naturally.
0: Τον ρώτησα δηλαδή αν αισθάνθηκε ποτέ ότι υπάρχει θέμα, αν αισθάνθηκε από την πρώτη στιγμή ίσως προς ίσο σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την παρέα. Μας είπε στην πορεία τώρα, ό,τι θυμάμαι, χαίρομαι κι εγώ, αλλά είπε στην πορεία ότι όλο αυτό το πράγμα που έχει ζήσει με την ορχήστρα βγαίνει από μόνο του. Βγαίνει φυσικά, βγαίνει οργανικά, και γι' αυτό κάνουμε μουσική, για να βγαίνει κάτι φυσικά, για να βγαίνει κάτι αβίαστα. Αυτό συμβαίνει με την ορχήστρα. Ένιωσε στην αρχή ότι ο ήχος της ορχήστρας πλησιάζει τη Liberation Music Orchestra, τη γνωστή ορχήστρα που έχει δημιουργήσει η Carla Bley με τον Charlie Hayden στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τώρα λέει, και ειδικά μετά το τελευταίο gig, νιώθει ότι η ορχήστρα πλησιάζει στο να φτάσει στο επίπεδο μιας ορχήστρας του Charles Mingus. Ναι. Ήρθε και ο Χάρης Λαμπράκης, παιδιά, μπαίνει τώρα μέσα. Όλο αυτό βγαίνει φυσικά, βγαίνει οργανικά, και γι' αυτό παίζουμε μουσική, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα το κλείσουμε απ' έξω.
1: Δεν ανοίγει.
0: Σίμω, σήκω.
3: Πρόξτε μέσα.
1: Δεν μπορεί να
0: είπαμε. All or nothing at all. Το είπαμε. Μέχρι να ανοίξει η πόρτα να μπει ο Χάρης, θα προσπαθήσω να συνεχίσω τη συζήτηση με τον... με τον Γκίλαντ, γιατί είναι ο πρώτος ο οποίος πρέπει να αποχωρήσει.
2: Σε
0: πολύ λίγο. If the door will not open, you will stay here. Άνοιξε η πόρτα. Άνοιξε. Χάλασε το πόμολο. Καλώς το Χάρη.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς το Χάρη. Ναι, έχει το air condition.
2: Φέρτο.
0: Το air condition πρέπει να χαμηλώσει. Κρυώνουμε. Το καλοκαίρι τελείωσε. Ευτυχώς.
2: Κλιματικός.
0: Ή ευτυχώς. Yeah. Χαρή. Γκίλαντ.
2: Yeah. One more question.
0: One more question and you will leave. Yeah. I was thinking about when you go abroad and ask you about the Greek musicians,
2: yeah,
0: the Greek scene. What is the first thing that you will say to the Czech, Polish, German, English people, where you play very often, about the Greek musicians? It's a generally question.
2: You ask what I think about mm-hmm. the.
0: If something someone asks you about the Greek jazz scene and the Greek
2: this
0: players,
2: it's a very deep question, because I think that there is a lot of talent, but for me the strongest scene in Greece in the improvised music, I don't want to say jazz, is the scene created by these people, for the most obvious reason that they improvised on their own cooking. They are connected to the music that they grew up with, while a lot of musicians here are a product of American and Netherlands education, and they play this music as something that comes from somewhere, something else, and they try to play. And I would have loved to see, I because for me, I'm, you know, I grew up in Palestine, you know, so for me, this kind of music, jazz is always, for me, about developing your own voice, and your voice must be connected to where you are, what you are, where you grew, what the land, the what you find in yourself. And when I'm asked how is the jazz in Greece, and I always say the free scene, if I can call it free scene, I don't know, is astonishing. The kind of bebop, shmebop, boss bop, it's kind of happening, but it still needs to find itself, to become a voice. It's not a voice. This is a voice. This is a voice like as strong as voice can be. This band for me is something that can go on any stage anywhere in the world and shock audience. And I want to be something that you didn't ask me, but I will say it. If this band would have been German or British or Polish, we would go to the studio and we would be paid by the government or by the art council or one of those organizations. We would be supported touring around the world, distributing, spreading the culture of this country. And I think, of course, I'm not Greek and I'm not telling the government what to do, but the most clever thing the government or what kind of art authorities, if you have any, could do is to support this project and make sure that we take this music, this very Greek project, everywhere in the world. That's what I think. I know that you didn't ask, but I had to say.
0: And thank you for that, because it's the most important thing. Το ρωτήσαμε τι θα έλεγε σε κάποιους που θα τον ρωτούσαν στο εξωτερικό που παίζει, Γερμανία, Πολωνία, Τσεχία, Αγγλία, που παίζει πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, για τους Έλληνες μουσικούς της τζαζ. Είπε διάφορα. Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπε στο τέλος. Είπε ότι όσοι ξέρετε αγγλικά μπορείτε να μεταφράσετε τα υπόλοιπα. Μην περιμένετε από μένα, δεν το έχω. Αλλά αυτό που είπε στο τέλος έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Είπε ότι αν αυτή η μπάντα έδραζε, είχε έδρα δηλαδή, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Τσεχία, την Αγγλία, το κράτος θα πλήρωνε αυτούς τους μουσικούς, αυτή την μπάντα, για να μπαίνουν μέσα σε στούντιο, να κάνουν δίσκους και να κάνουν tour. Να γυρίζουν όλο τον κόσμο και να προβάλλουν αυτή τη μουσική, η οποία είναι η μουσική που για εκείνον, παρότι δεν είναι Έλληνας, είναι η μουσική που αντιπροσωπεύει αυτή τη χώρα.
3: Είναι πολύ αλήθεια αυτό που λέω.
0: Ακριβώς.
3: Για το τι αντιπροσωπεύει αυτή η μουσική.
0: Ναι.
3: Το τι αντιπροσωπεύει αυτή η μουσική. Γιατί παίζουμε ελληνική μουσική. Παίζουμε αυτό που είμαστε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και είπε λοιπόν τη μόνη αλήθεια ότι αν υπήρχε κάποιος, δεν ξέρω λέει κάποιος ποιος εδώ τα κάνει αυτά και αν θα μπορούσε να επηρεάσει κάποιο κόσμο, ότι εάν υπήρχε κάποια αρχή εδώ σε αυτή τη χώρα, θα έπρεπε να υποστηρίζει με θέρμη αυτή την μπάντα για να βγαίνει να κάνει tour σε όλο τον κόσμο και να εκπροσωπεί την Ελλάδα. Αυτό νομίζω από μόνο του αρκεί. You must leave now.
2: I'm really sorry. Συγγνώμη.
0: Ο Γκίλατ παίζει απόψε στο Poetry Bar. Ο Γκίλατ παίζει απόψε στο Poetry Bar. Ένα αφιέρωμα στο τενόρο σαξόφωνο από τον Σόνι Ρόλινς ως τον Τζον Κολτρέιν μαζί με τον Κωστή Χριστοδούλου, τον Παναγιώτη Θέμα και τον Περικλή Τριβόλη. Όσοι είσαστε κοντά στα Εξάρχεια, στο Poetry Bar.
2: Next time I will play John Coltrane to Baracos.
0: To Baracos. Thank you very much, sir. Thank you very much. Free Palestine.
2: Free Palestine.
0: Ο Γκίλατ Ντάτσμον μας έκανε την τιμή να είναι εδώ. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να έρθει η ώρα να τον φιλοξενήσουμε και προσωπικά να τα πούμε για αρκετή ώρα, αν και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω τόσο καλά με τα αγγλικά.
3: Right.
0: Πιστεύω καλά τα πήγαμε. Να προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι που είναι το Armenian. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι που λέγεται Ευγενικά αλλά σταθερά μπροστά από το album Volume 1 της Baracos Orchestra. Είναι σύνθεση του Ζακ Μαρούγκ, του βιμπραφωνίστα. Και τώρα θα περάσουμε να ακούσουμε το Armenian του
3: Γιάννη Κασέτα.
0: Του Γιάννη Κασέτα.

0: Ένα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε το Armenian, κομμάτι του Γιάννη Κασέτα, και προσπαθούμε να βρούμε το Γιάννη Παπαναστασίου με τον Κώστα Γιαξόγλου που είναι παρέα τώρα αυτή τη στιγμή. Γιάννη, κάτι ακούω. Γιάννη, μας ακούς? Εσύ μας ακούς δυνατά και καθαρά, εμείς σας ακούμε καθόλου. Ξαναδοκίμασε. Γιάννης.
2: Ναι, τώρα.
1: Τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα. Ωραία. Καλησπερίζουμε τον Γιάννη Παπαναστασίου. Μπορεί να πει κανείς τον έφορο της ορχήστρας.
3: Μαέστρος.
1: Ο μαέστρος. Σωστά. Κάποιος πρέπει να κάνει και αυτή την άχαρη δουλειά. Όταν όλοι οι άλλοι, ξέρετε, αστειεύονται πάνω στην πορεία πριν το παίξιμο, ο Γιάννης, πάμε παιδιά να παίξουμε. Καλά τα λέω? Πάλι δεν ακούω το Γιάννη. Ναι. Όποτε κάνουμε εκπομπή για τον Μπαράκο, κάτι θα συμβαίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιάννη, μας ακούς? Δεν ακούμε τίποτα. Θα ξαναδοκιμάσουμε μετά, αν και ο Γιάννης θα έχει παίξιμο και δεν θα μπορεί να μας μιλήσει. Γιάννη, λέω. Νίκο, να ξεκινήσουμε. Πώς ακούγεται ο Γιάννης τώρα?
0: Τον ακούς?
1: Εγώ δεν τον ακούω.
0: Τον ακούμε?
1: Γιάννη.
2: Ακούτε?
1: Ναι. Τώρα σ' ακούω, τώρα επιτέλους ακούω. Γιάννη, λέγαμε πριν ότι είσαι ο μαέστρος της ορχήστρας. Εγώ σε έχω ονομάσει έφορο. Δεν ξέρω. Αισθάνεσαι ότι έχεις ρόλο στην ορχήστρα?
2: Όχι, όχι, δεν αισθάνομαι κανένα ρόλο. Νομίζω πως δεν υπάρχει μαέστρο στο Μπαράκο. Είμαστε όλοι ίσοι μεταξύ ίσων και αυτό είναι και ένα από τα ομορφότερα χαρακτηριστικά αυτής της ορχήστρας.
1: Ακριβώς. Όταν σε πήρε ο Νίκος Σιδηροκαστρίτης για να σου προτείνει να συμμετάχεις σε αυτή την ορχήστρα, ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση και αν είχες προσδοκίες?
2: Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να του πω ναι. Η δεύτερη αντίδραση η δεύτερη σκέψη μάλλον είναι: είμαστε τρελοί, τι πάμε να κάνουμε. και προσδοκίες. Δεν νομίζω πως είχα προσδοκίες. Είπα πάμε και να δούμε τι θα γίνει. Αλλά η ομάδα των ανθρώπων, κυρίως των ανθρώπων και μουσικών ανθρώπων που απευθύνθηκε ο Νίκος, ήταν έτοιμη η συνταγή επιτυχίας.
1: Ακριβώς.
3: Σε βάζω τέτοιο, θα κάνεις τέτοιο.
1: Ακριβώς. Όταν προέκυψε το όνομα του Μπαράκου και όλη αυτή η ιστορία που βαλάει πίσω τον Μπαράκος και ένιωσες ότι αυτό θα γκελάρει, θα γίνει ότι αυτό το πράγμα θα λειτουργήσει ως πράξη μνήμης για τον Μπαράκο. Παρότι εσύ δεν τον πρόλαβες, έχεις ακούσει όμως πολλά,
2: ναι,
1: για εκείνον.
2: Εγώ δεν τον πρόλαβα. Δεν ξέρω αν γελάρει. Νομίζω πως αυτό που γελάρει είναι η μουσική που συμβαίνει μέσα από αυτή την ορχήστρα.
1: Ακριβώς.
2: Όταν άκουσα από τον Νίκο την ιδέα, ήμουν πολύ, πώς το λένε, ψημένος, γιατί ο τρόπος με τον οποίο μας το παρουσίασε ο Νίκος, και γενικά ο Νίκος, επειδή είναι ένας άνθρωπος φοβερά αυθόρμητος, ειλικρινής και αμέσως, δεν υπήρχε κάτι να κουβεντιάσουμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα, το ένιωθε πάρα πολύ μέσα του έντονα αυτό το πράγμα και μεταξύ άλλων νομίζω ήταν και πολύ δίκαιο, ήταν πολύ ωραίο να υπάρχει αυτός ο χώρος τιμής προς αυτόν τον άνθρωπο που εγώ πραγματικά δεν το πρόλαβα, δεν ήμουν πολύ μικρός όταν κλείσε το Μπαράκι, αλλά είναι αλήθεια πως η σκηνή χρωστάει πολλά σε αυτόν. Μέσα εκεί μεγάλωσαν οι pioneers της αθηναϊκής τουλάχιστον jazz. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι ήταν μια πολύ ωραία, αυθόρμητη, ειλικρινής, δοτική ιδέα το να πάρει η μπάντα το όνομά του.
1: Τι πιστεύεις ότι φέρνει η ορχήστρα στην κοινότητα, όχι στην jazz κοινότητα, στη μουσική? Τι φέρνει, τι είναι αυτό που θα έλεγες ότι κοινωνεί την ορχήστρα προς τα έξω, πέρα από τη μουσική.
2: Ναι, δεν το έχω σκεφτεί, Μάνθρωπο, να σου απαντήσω ακριβώς αυτήν την ερώτηση. Αυτό μπορώ να σου πω είναι ότι εγώ αισθάνομαι ότι συμβαίνει πολύ όμορφα, αυτοσχεδιαζόμενη, θα πει ο Νίκος, εγώ θα πω και τζαζ μουσική μέσα στην ορχήστρα. Υπάρχουν 12 άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός από υπέροχοι και καταξιωμένοι μουσικοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εγωισμούς, όλοι ακούνε ο ένας τον άλλον, δίνεται χώρος σε όλους, συνεργαζόμαστε, συμπράττουμε και αυτό το πράγμα είναι, όσο μεγαλώνουν τα σχήματα, όλο και πιο σπάνιο και πιο δύσκολο και είναι πάρα πολύ όμορφο που σε μια τόσο μεγάλη ορχήστρα συμβαίνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Και αυτό που νιώθω πραγματικά όταν παίζει η ορχήστρα είναι ότι η μουσική ρέει αυθόρμητα και χωρίς κόπο.
1: Έτσι, έτσι, παρότι είστε 12. Είναι κοντά σου ο Κώστας.
2: Είναι ο Κώστας, σας τον δίνω αμέσως.
1: Ευχαριστούμε. Ναι. Θα κάνεις αποφώνηση εσύ, να ξέρεις, Γιάννη.
4: Τώρα πήρα εγώ το τηλέφωνο.
1: Ο κύριος Γιαξόγλου, παιδιά, είναι στο μικρόφωνο. Είστε τα χαιρετισμούς και τα φιλιά από όλους τους παριστάμενους εδώ. Δεν σε ακούνε όλοι.
4: Και από μένα.
1: Και από το και από την. Καλησπέρα.
4: Πάρα πολύ ωραία ο Γιάννης, πάρα πολύ ωραία.
1: Για να τα πεις και εσύ ωραία, θέλω να σε ρωτήσω, εσένα ποια ήταν η πρώτη σκέψη που σου ήρθε στο μυαλό όταν ο Νίκος σε κάλεσε να συμμετέχεις σε αυτή την ορχήστρα? Ο Γιάννης είπε πριν ότι η πρώτη σκέψη που είχε, ναι, ότι είναι, είμαστε τρελοί, τι πάμε να κάνουμε.
4: Ναι, και εμένα κάτι τέτοιο σκέφτηκα. Δεν ξέρω αν το προφανώς θα το αναφέρατε, αλλά όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου είναι ότι με πήρε ο Νίκος και μου λέει υπάρχει μια εκδήλωση που θα γίνει για την Παλαιστίνη,
1: ναι,
4: αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη στο Baumstrasse και θα παίξουν 4 σχήματα και θα παίζαμε με τον BYS το τρίο με τον Χρυσόστομο Μπουκάλι,
1: ναι,
4: και μετά με παίρνει σε δεύτερο χρόνο και μου λέει ξέρεις τι σκέφτηκα ή σκεφτήκαμε να παίξουμε όλοι μαζί και να παίξουν όλα τα σχήματα μαζί. Εγώ αυτό έχω στο μυαλό μου, διότι μαζευτήκαμε όλοι μαζί εκείνη τη βραδιά που δεν παίξαμε 3-4 κομμάτια του John Coltrane και, θυμάμαι κάποιο, και του Pharoah Sanders, και ήταν κάτι μαγικό αυτό που συνέβη εκείνη τη βραδιά, που ήταν και μια φορτισμένη βραδιά λόγω του θέματος και της.
1: Έτσι, ναι.
4: Ήταν ο Δημήτρης ο Μικέλης, θυμάμαι, άλλη μια φοβερή προσωπικότητα της μουσικής μας εδώ, και μετά ο Νίκος λέει παιδιά αυτό πρέπει να συνεχιστεί, τέλος.
1: Δεν έγινε όμως επειδή το είπε ο Νίκος, έγινε επειδή όλοι το αισθανθήκατε έτσι. Όλοι αυτό αισθανθήκαμε και εμείς από το πρώτο, ναι, live, ότι όλοι ήσασταν μέσα εντελώς αυτό το πράγμα.
4: Όλοι το αισθανθήκαμε και γενικά

0: σαν τον κόκκινο που λεγόταν Miyagi's Dream. Ναι. Το όνειρο του Miyagi. Δηλαδή, πώς μπορείς να φτιάξεις ένα κήπο του Miyagi. Ξέρεις, ο Miyagi στο Karate Kid 1, αυτή την εμβληματική, ναι. εμβληματική ταινία μεταξύ του Βαρού και Αστείου, έχει φτιάξει ένα κήπο μέσα στην αμερικάνικη, ας πούμε, πραγματικότητα. Που εκεί είναι το δικό του όνειρο, ας πούμε, που ζει. Το παρελθόν του, το μέλλον του κτλ. Έτσι νομίζω ότι, ξέρεις, φτιάχνοντας μικρές τέτοιες ουτοπίες μεταξύ μας και στηριζόμενοι ο ένας τον άλλον, πράγμα που εκλείπει, ας πούμε, αυτή τη ζωφερή περίοδο που ζούμε, φτιάχνουμε τέτοιες ουτοπίες που καλούμε όμως και τους υπόλοιπους να συμμετέχουν και αρχίζει και γίνεται αυτό μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη κοινότητα. Και μέσα από τη μουσική ερχόμαστε όλοι πιο κοντά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο και μετά θα μου θέλω να μου το απαντήσει και ο Γιάννης αυτό.
0: Ναι.
1: Με απλά λόγια, ό,τι σου έρχεται στο μυαλό. Όταν έρχεται η ώρα να παίξετε με την ορχήστρα, πώς αισθάνεσαι? Αισθάνεσαι ότι πας σε μια απλή συναυλία? Αισθάνεσαι ότι πας σε δουλειά? Αισθάνεσαι, που φυσικά δεν είναι τίποτα από αυτά τα δύο. Τι έχετε στο μυαλό σας, πώς ξυπνάτε το πρωί πριν πάτε να παίξετε στην ορχήστρα, με την ορχήστρα?
0: Κοίταξε, φαντάζομαι ότι είναι το ίδιο συνέστημα που έχει κάποιος που θα πάει να βρει τους φίλους του, ή μάλλον να το πω έτσι, ότι μου έρχεται ένα συνέστημα πως ήταν όταν θα πήγαινα με τους φίλους μου όταν ήμουν μικρός να παίξουμε μπάλα. Πάμε στην Αλάνα εκεί να παίξουμε μπάλα και να βρεθούμε και να παίξουμε, ή μετά να πάμε στο να κάνουμε ποδήλατα. Ξέρεις, μιλάω για την παιδική ηλικία τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε σε μια ηλικία που ανατρέχουμε στην παιδική μας ηλικία.
1: Έτσι.
0: Ένα πολύ ωραίο αγαπητικό συνέστημα που θα με κάνει να καταφέρω να ξεπεράσω, ας πούμε, τις δυσκολίες της πραγματικότητας.
1: Έτσι.
0: Ακούστηκε λίγο βαρύ αυτό, αλλά ξέρεις ότι...
1: Καθόλου, εγώ νομίζω είσαι εντελώς μέσα. Εδώ το αισθανόμαστε εμείς όταν ερχόμαστε να σας ακούσουμε. Πόσο μάλλον εσείς που παίζετε.
0: Ναι. Λοιπόν, να σου δώσω το Γιάννη.
1: Βεβαίως. Κώστα, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε από κοντά σύντομα.
0: Ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξη, για όλη την αγάπη.
1: Τίποτα, εμείς ευχαριστούμε για όλα. Εμείς.
0: Λοιπόν, δίνω το Γιάννη. Πρέπει να το ξανακάνεις την ερώτηση, γιατί είμαστε με το τηλέφωνο.
1: Ναι, να αλλάξει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα το καταφέρω. Εγώ ευχαριστώ.
2: Έλα,
1: Γιάννη, ρώτησα τον Κώστα με πολύ απλά λόγια να μου πει ότι όταν έρχεται η ώρα να παίξετε με την ορχήστρα, πώς ξυπνάτε το πρωί, τι αισθάνεστε, ότι πάτε σε δουλειά, ότι πάτε σε μια συνηθισμένη καθημερινή συναυλία, τι είναι αυτό που αισθάνεστε πριν πάτε να παίξετε με την ορχήστρα?
2: Εγώ αισθάνομαι μεγάλη χαρά, γιατί παίζουμε και αρκετά αραιά, δηλαδή περίπου μια φορά το μήνα. Αισθάνομαι πολύ μεγάλη χαρά που θα βρεθώ με αυτούς τους ανθρώπους, θα παίξουμε ξανά αυτή τη μουσική, που θα νιώσουμε αυτά που νιώθουμε και μεταξύ μας, αλλά και από τον πάρα πολύ κόσμο που έρχεται και είναι πάρα πολύ ευχάριστο και αισιόδοξο αυτό που και ακούει την ορχήστρα σε κάθε της εμφάνιση. Και αυτό που μπορώ να πω δεν είναι για το πριν, είναι για το μετά. Πηγαίνω κουρασμένος και φεύγω ξεκούραστος.
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ, φιλιά σε όλους εκεί πέρα.
1: Την επόμενη φορά από κοντά.
2: Από κοντά, έγινε.
1: Έχεις και τα δικά τους, θα μεταφέρω.
3: Αν και δεν ακούμε.
1: Ναι, ο Νίκος και ο Σίμος δεν έχουν ακουστικά.
2: Εντάξει.
1: Αλλά δεν πειράζει, θα τους τα μεταφέρω εγώ. Να είστε καλά και οι δύο, παιδιά. Να είστε καλά και οι δύο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ήταν ο Γιάννης Παπαναστασίου και ο Κώστας Γιαξόγλου, που δεν μπορούσαμε να τους έχουμε σήμερα μαζί, γιατί μουσική είναι, οι άνθρωποι έχουν δουλειά, οι μουσικοί δεν κάνουν χόμπι, παιδιά.
3: Κάποιος άλλος είναι τώρα.
1: Το δίνω να περιμένουμε. Ναι. Είναι στα pitch, τόση ώρα. Τον έχουμε στα pitch. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη καταρχάς από όσους είστε εδώ που ακόμα δεν έχετε μιλήσει.
3: Τι να πούμε.
1: Ήρθε. Όχι, άλλος είναι.
3: Εντάξει.
1: Θέλω να ξεκινήσω από τον Νίκο και να το ρωτήσω να μας πει αυτή την ιστορία που περιέργως δεν την έχεις πει στα λεπτά.

0: live, αλλά την είπε στη Σύρο, στο τραπέζι.
1: Ποια είναι η ιστορία?
0: Την ιστορία εκείνο το βράδυ στο Poetry Bar με το live που έγινε εντελώς πολυσυλλεκτικό. Άλλοι πηγαίνατε να παίξετε, ήταν να παίξετε, άλλοι παίξατε. Και εκεί πώς δημιουργήθηκε η ιδέα για την ορχήστρα.
1: Να πάρουμε και τον Φιλιππάκο τηλέφωνο μετά.
0: Ναι, δεν θα το ξεχάσουμε, οπωσδήποτε. Τον Φίλιππο Κουντουρά, το Underflow.
1: Λοιπόν, πώς προέκυψε τώρα αυτό το πράγμα? Ήτανε... Πότε ήταν που παίξαμε για πρώτη φορά με την ορχήστρα?
2: Απρίλιο του 24.
1: Απρίλιο του 24, λοιπόν, πρώιμη άνοιξη, εκεί τέλη Φλεβάρι, αρχές Μάρτη, παίζαμε με τον Χαρουλάκο εδώ πέρα, Χάρης Λαμπάκης Quartet, παίζαμε στο Poetry. Ο Τσεκούρας δεν τα ερχόταν γιατί έπαιζε με τον Τζαλικοπούλου στην Κέρκυρα. Και πριν το live, μία ώρα πριν το live, μας παίρνει ο Θεοχάρης τηλέφωνο, καλή τους ώρα, και λέει: «Παιδιά, είμαι στο νοσοκομείο, έσπασε το πόδι μου». Είχε πέσει με το ποδήλατο.
0: Μάλιστα. Ναι,
1: το πόδι.
0: Εκείνη τη βραδιά ήταν.
1: Ναι. Είναι μια βραδιά έτσι πρώιμη ανήσυχη. Υπάρχει δηλαδή, υπάρχει, ρε παιδί μου, μια αναστάτωση στη χιλιοταλαιπωρημένη Αθηνούλα που όλοι βρίζουνε. Αλλά όλοι εδώ μαζεύονται.
0: Τελικά.
1: Ναι. Και περνάει, παίρνω τηλέφωνο το Βίρονα και δεν απαντάει. Παίρνω τηλέφωνο το Σαραντόπουλο, δεν απαντάει. Του στέλνω μήνυμα. Μόλις τελειώσεις με το θέατρο, έρχεσαι, βάζεις το λαιμό από το σαξόφωνο και παίρνεις ποτό και μπαίνεις και παίζεις όπου και να είναι. Και εκείνη την ώρα περνάει ο Κώστας,
0: ο γιος
1: μου, ναι. Περνάει ο Κώστας, πήγαινε στα προπήλαια για να πάει στους Λοστρέ. Και πέρασε να μας χαιρετήσει. Βλέπει την κιθάρα ο Χάρης. Λέει, παίζει λέει, αυτή η κιθάρα λέει, στον Αντώνη. Η κιθάρα λέει, λέγεται Νίκολας αυτή η κιθάρα πάνω. Του λέει ο Χάρης, κάθεσε και θα παίξεις, κάθεσε και παίζεις. Και ξεκινάμε το παίξουμε, ούτως ή άλλως, επειδή έλειπε ο Τσεκούρας, ήταν ο Χρυσόστομος, είχε έρθει ο Χρυσόστομος, και ξεκινάμε και παίζουμε το κουαρτέτο με μια άλλη σύνθεση, ας πούμε. Είναι γεμάτο το Poetry και είναι μυσταγωγικό, το κυλάει μυσταγωγικά όλο αυτό το πράγμα. Ο Βίρονας βλέπει την κλίση και το μήνυμα, έρχεται στο διάλειμμα και, έχω και τον κασέτα απέναντί μου, ο οποίος κάθεται στο μπαρ, όπου ο κασέτας, παιδί μου, είναι σαν να είμαστε στο δημοτικό μαζί, σε διαφορετικές τάξεις, αλλά σε κάθε διάλειμμα παίζουμε μαζί.
0: Ναι.
1: Σε διαφορετικές τάξεις, ναι, για διαφορετικές και τέτοιο, αλλά στο κάθε διάλειμμα, δηλαδή, είναι στάνταρ το παίζουμε μαζί. Κάτι να πούμε, ο Κασετάκος εκεί πέρα κοιτάει, έρχεται ο Βίρονας, ανεβαίνει ο Βίρονας, σκάει μύτη ο Σαραντόπουλος και μπουκάει ο Σαραντόπουλος με το τενόρο. Και την ώρα στο δεύτερο σετ που παίζαμε, εγώ τώρα φτιάχνω τώρα ένα τελείως στο χάζο με μια κατάσταση, τελείως έτσι, να το πω έτσι, να το τολμήσω, ρε παιδί μου, ποιητικά και νοσταλγικά και αδερφικά, και λέω, ρε, πώς τη λέω, συγγνώμη,
0: δεν πειράζει, ναι.
1: Λέω τι ωραία, γιατί μέχρι είναι, λέω τι ωραία θα ήταν, λέω τώρα, να ήμασταν τώρα έτσι, να παίζαμε, να είμαστε όλοι μαζί. Και κάνω κανονικά το setup της ορχήστρας, κανονικά. Και τελειώνουμε. Και πήγαινε και το συζητήριο, κάθομαι να το λέω στον Αντώνη εκεί πέρα, στο Χαλκιά. Λέω, έτσι και έτσι να πούμε, μου λέει, πάρ' το τηλέφωνο, μου λέει, αύριο. Και τους πήρα τηλέφωνο.
0: Και έγινε.
1: Και έγινε. Δόξα να γι' ο Θεός.
0: Και έγινε. Ναι. Και έγινε. Και είναι αυτό που είπα ο Παπαναστασίου πριν στο τηλέφωνο, λέει, όταν του ρώτησα πώς. Ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση και σκέψη όταν σε πήρε ο Νίκος? Ότι είναι παλαβομάρα. Εντελώς. Πάμε, αλλά είναι θεότρελο. Δεν γίνεται να συμβεί. Αλλά συνέβη και συμβαίνει και θα συμβαίνει. Οπότε, ωραία ιδέα είχες. Ωραία ιδέα είχες, Νίκο. Ωραία ιδέα είχες. Έτσι. Ωραία ιδέα είχες. Εγώ προσωπικά σε λέω οικογενειάρχη. Και όχι επειδή μόνο είσαι ένας φοβερός οικογενειάρχης και έχεις δημιουργήσει αυτήν την οικογένεια που έχεις δημιουργήσει πραγματικά μέσα στο σπίτι σου.
1: Εντάξει, με η Ανούλα.
0: Αλλά και μουσικά είσαι οικογενειάρχης. Έχεις καταφέρει να κάνεις ένα θαύμα, να μαζέψεις 12 ανθρώπους αβίαστα, χωρίς να έχει κανένας καμία απέτηση από τον άλλον, χωρίς να έχει κανένας καμία φιλοδοξία από αυτό το πράγμα που έχετε δημιουργήσει. Και νομίζω ότι, βέβαια είναι και ο καθένας τους αυτό που είναι, ότι εν πολλής, και αυτό το λένε όλοι όσοι ξέρουν λίγο περισσότερο τα πράγματα, εν πολλής οφείλεται αυτό σε σένα.
1: Όλοι μαζί είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ αγαπητικό. Είμαστε, δηλαδή, με το Χάρη, ας πούμε τώρα, εγώ είμαι 63, ο Χάρης είναι, Χάρη πόσο είσαι, 50,
0: και παίζω μαζί του
1: από τότε που ήταν 18 χρονών ο Χάρης. Παίζουμε μαζί συνέχεια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή με όλους έχουμε μία σχέση, το σήμα το ξέρω από σχεδόν παιδάκια, ας πούμε, παλικαράκι. Πώς να σου πω, είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Ξέρεις τι με συγκινεί περισσότερο από όλα σε αυτή την ιστορία. Με συγκινεί αυτό το γεγονός, παιδί μου. Όχι το γεγονός της μουσικής, όπως είπε και ο Γκίλαντ, με τους τεχνικούς όρους, με τους, αυτό το πράγμα που το έχω ζήσει, ας πούμε, μικρός, ξέρεις, ήταν ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα βασανάκι, ρε παιδί μου, που αυτός ο διαχωρισμός και ο καλός ο μουσικός, ο μέτριος ο μουσικός που δεν του δίνουμε, δεν του μιλάμε, μια κατάσταση που συνδέεται με ένα πράγμα προβολής.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι να σου πω.
0: Βέβαια, βεβαίως.
1: Εδώ πέρα, τι έγινε, πώς συνδέθηκε έτσι που με πολύ ευγενικό τρόπο όλο αυτό το πράγμα. Όταν ήμουν πιτσιρίκος και πήγαινα, αυτές τις φορές που πήγαινα, ας πούμε, γιατί δεν είχα και τη δυνατότητα, αλλά εκεί πέρα είδα έναν κόσμο, μου φαραρώθηκε ένας κόσμος. Και στο σημείο που ήτανε, στο συγκεκριμένο σημείο που ήτανε, εκεί στα Αναφιώτικα, όπου έβλεπα αυτούς τους δύο ανθρώπους, εμένα αυτή ήταν ο λόγος που ήθελα να δοθεί αυτό το όνομα του Μπαράκου, Μπαράκος Όρκεστρα, όχι τόσο πολύ για τη μουσική που πεζότανε, αλλά για τη μουσική που προϋπήρχε έξω από το χώρο. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν έβλεπα αυτούς τους ανθρώπους, τους δύο που ερχόντουσαν, αυτό το αγαπημένο ζευγάρι που ερχότανε και έστριβε εκεί και έβλεπα το βράχο, ας πούμε, της Ακρόπολης. Εντάξει, εμένα με συγκινούν αυτά τα πράγματα, όλα, γιατί το παλιού και στη Σύρο. Δηλαδή, είναι αυτό το πράγμα εκεί πέρα που συναντιέται η σχένα με την όχρα και κοιτάς απάνω, να πούμε, και είναι ο ουρανός και από πίσω, να πούμε, το Πεύκο, το Κυπαρίσι του από τον Αϊνικόλα, το Ραγκαβά. Δηλαδή είναι ένα πράγμα, αυτό που είπε ο Γκίλαντ για τον τόπο. Καταλαβαίνεις να
0: σου πω. Ναι, ο τόπος, ναι.
1: Ο τόπος, αυτό το πράγμα έχει να κάνει τελικά, είναι η μουσική. Είναι η μουσική. Γιατί πάμε να παίξουμε κάτι που έχει σχέση, ρε παιδί μου, με εμάς. Δηλαδή, όχι κατά ανάγκη, μας επηρεάζει, ρε παιδί μου. Το ότι υπήρχε ένα εφαλτήριο να μας προξενήσει ένα ενδιαφέρον ο αυτοσχεδιασμός. Καταλαβαίνεις να σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι και πολλές άλλες συγκυρίες που συμβαίνουν, που είναι κοινωνικοπολιτικές. Καταλαβαίνεις να σου πω. Μήπως πρέπει να...
0: Θα κλείσουμε την πόρτα.
1: Θα κλείσουμε,
0: ναι,
1: λίγο την πόρτα,
0: θα,
1: για το μία που γίνεται
0: απ' έξω. Είναι σαν να είσαι στις Κυκλάδες και μπαίνει μέσα το Μελτέμι.
3: Εντελώς. Τίνος.
1: Πώς είναι την πορτούλα αυτή τώρα. Τέλος πάντων, για να μην είναι πολυλογό και μακρηγορό, εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση, δηλαδή, πώς συνδέθηκε με έναν έτσι πολύ ευγενικό και όμορφο τρόπο το παρελθόν αυτών των δύο ανθρώπων που... Περισσότερο αυτή την αίσθηση μου την έδωσε το έξω από το χώρο, τους έλεγα τους ανθρώπους, και αυτό που συνέβη, που συμβαίνει ανάμεταξύ μας τώρα, με την ορχήστρα. Ναι. Στην οποία να πω και το εξής, ότι η ορχήστρα δεν είναι μόνο η ορχήστρα που εντός παρενθέσεως που παίζουν μουσική, είναι ο Μάνθος. Είναι ο Μάνθος ο Γιουτσόγλου, καταλαβαίνεις να σου πω. Είναι η Παρασκευούλα η Φραγκίσκου
0: που έχει βιντεοσκοπήσει όλα τα παιχνίδια τη ορχήστρα στην Αθήνα.
1: Είναι η Βίλμα η Κόκα η οποία έχει φωτογραφεί. Δηλαδή,
0: έχει φωτογραφίσει όλα τα live.
1: Είναι ο Σικιώτης, ο Θοδωρής Σικιώτης και ο Αλέξης Οδέτσης που έχουν μαγνητοσκοπήσει το στούντιο.
3: Ο Γιώργος ο Καριώτης.
1: Είναι ο Γιώργος ο Καριώτης. Μιλάμε τώρα ο Γιώργος ο Καριώτης.
0: Είναι το
1: 13ο μέρος. Ο είναι ακριβώς. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι. Είναι μια. Και είναι και ο κόσμος, παιδιά. Ο κόσμος. Δηλαδή, για μένα είναι πολύ συγκινητικό ότι έρχονται οι άνθρωποι που ήταν τότε παιδιά και μεγαλύτεροι από μένα και μάλιστα πάρα πολλά παιδιά από το Πολυτεχνείο τότε, οι οποίοι στηρίξανε τότε το χώρο. Το στηρίξανε τότε το χώρο του Μπαράκου.
0: Το Jazz Club. Ναι.
1: Το Jazz Club ως ακροατές. Και μακάρι να ήταν και εδώ πέρα κάποιοι από εδώ πέρα και περιμένουμε μήπως έρθει.
0: Περιμένουμε μήπως έρθει Μανώλης ο Γιαννακόπουλος.
1: Ο οποίος ήταν σχεδόν πνευματικό παιδί του Μπαράκου.
0: Θα επιστρέψουμε στον Μπαράκου. Οπωσδήποτε γιατί πρέπει. Θέλω να ρωτήσω τη Νίκη. Γιατί η Νίκη έρχεται εδώ από ολοήμερο τρέξιμο. Γιατί είπαμε οι μουσικοί δεν κάνουν χόμπι. Τρέχουν και δεν φτάνουν για να τα βγάλουν πέρα.
1: Κάνουν πολύ σκληρή δουλειά. Πολύ σκληρή δουλειά.
0: Και εγώ έτσι νόμιζα πριν τους γνωρίσω καλά. Τώρα έχω καταλάβει απολύτως τι γίνεται και ίσως όχι απολύτως. Εντάξει, η Νίκη είναι το μοναδικό κορίτσι της παρέας. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Και σημαίνει και πολλά.
1: Πολλά.
0: Και σημαίνει και πολλά.
4: Σημαίνει κοινωνικά, όχι.
0: Ναι. Η ερώτηση το πώς αισθάνεσαι ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, όχι σαν άνδρες, γυναίκα προς άνδρα, και αυτό μπορείς να το απαντήσεις, αλλά σαν οντότητες, σαν προσωπικότητες. Και πόσο κοντά ήταν στα όνειρά σου το να βρεθείς σε μια τέτοια φάση. Καταρχάς το αξίζεις 1500%, έτσι. Και ας μου συγχωρεθεί
1: και λίγο,
0: όποια υπερβολή μπορεί να
1: καμία
0: θεωρηθεί
1: υπερβολή.
0: Για μένα η Νίκη δεν είναι για εδώ, είναι για αλλού. Αυτό είναι όμως δικό μου θέμα, αλλά όχι μόνο. Και όχι μόνο, υπάρχουν και πολλοί που το λένε. Πώς αισθάνεσαι και αν αυτό το πράγμα ήρθε σαν κεραυνό συνεθρία όλη αυτή η κατάσταση. Όταν σε πήρε ο Νίκος, την ίδια ερώτηση που κάνω και στους άλλους, όταν σε πήρε ο Νίκος και σου είπε, έλα μαζί μας, στην ορχήστρα.
4: Η αλήθεια είναι ότι εγώ ακόμα έχω στα live, αναρωτιέμαι συνέχεια από τι κάνω εδώ πέρα. Δηλαδή, γυρνάω και βλέπω τους ανθρώπους που θαύμαζα, μουσικά θαύμαζα, δεν τους ήξερα σαν ανθρώπους μέχρι να συνεργαστούμε. Οπότε ακόμα αναρωτιέμαι, δηλαδή, wow, γιατί πώς είμαι εγώ εδώ, ακόμα δηλαδή έχω λίγο ένα ότι ναι, πρέπει να αποδείξω τη θέση μου εδώ πέρα, που είναι λίγο τοξικό αυτό, αλλά είναι μια σκέψη που δυστυχώς έχω.
0: Την οποία στενούν μεταδώσει άλλοι, φυσικά, και όχι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι.
4: Εννοείται. Και το άλλο είναι αυτό, ότι τελικά δεν έχει καμία, ότι είναι απίθανη μουσική όλοι, εννοείται, αλλά στο τέλος σε μένα συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι το δεύτερο που έρχεται, ξέρεις. Το πρώτο είναι ότι είναι τόσο πανέμορφοι άνθρωποι. Το ότι ξεκινάει στην αυλία και μας λέει ο Νίκος, σας αγαπάω. Για μένα είναι, δεν καταλαβαίνεις τι αγκαλιά είναι αυτό το πράγμα. Το ότι τελειώνω με το live και γυρνάω και βλέπω το χάρι και μου λέει σε ευχαριστώ. Σε μένα ευχαριστώ. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μου φαίνεται πανέμορφο, μου φαίνεται το νόημα αυτό που κάνουμε. Έχει απόλυτο νόημα αυτό που κάνουμε με τη συνθήκη που κάνουμε. Δηλαδή, ίσως που λέγαμε ότι αν είμαστε στη Τσεχία, στην Πολωνία, μπορεί να μην κάναμε αυτό. Ναι. Το γεγονός ότι δεν έχουμε κανένα πάνω από το κεφάλι μας, ίσως να είναι και καλύτερο. Μπορούμε να μιλήσουμε για τις αξίες μας πολύ πιο εύκολα. Μπορούμε να μιλήσουμε για την Παλαιστίνη, που αν είχαμε κάποιο πάνω από το κεφάλι μας, δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Παιδιά, ξέρετε,
4: αυτό το όνομα. Ναι. Μπορούμε να μιλήσουμε με αγάπη και να παίξουμε ελεύθερα, χωρίς να μας ενδιαφέρει καμία λογοκρισία. Αυτό μου φαίνεται πολύ όμορφο. Και αυτό έψαχνα, δυστυχώς άρχισα πάρα πολύ να το συναντήσω εγώ στη μουσική ζωή μου. Και το βρήκα στην ορχήστρα και ξέρεις, όταν το βρήκα και συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι όντως, δεν είμαι τρελή. Αυτό θέλω.
0: Συμβαίνει,
4: εγώ.
0: Ναι, ναι.
4: Συμβαίνει,
0: ναι.
4: Και συμβαίνει. Και πλέον λέω, OK, αυτό θέλω. Αυτό θέλω στη ζωή μου μουσικά σίγουρα.
1: Νικούλα μου.
0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στο παίξιμο, σε κάθε παίξιμο της ορχήστρας, που εγώ προσωπικά σε βλέπω συνέχεια, σε κοιτάζω συνέχεια, γιατί είναι η αντιδράση σου. Νιώθω ότι φεύγεις από το έδαφος ή προσγειώνεσαι και εντελώς. Δεν υπάρχει μέση λύση με σένα. Εκφράζεσαι, δακρύζεις, γελάς. Τι συμβαίνει εκεί πάνω όταν παίζει η ορχήστρα? Αυτό μόνο εσείς μπορείτε να το απαντήσετε. Ο καθένας μας που είναι από κάτω το νιώθει αλλιώς, αλλά εσείς παίζετε. Σε σένα προσωπικά, σαν Νίκη, όταν μπαίνει η τριγώνα, όταν είναι το κομμάτι του Βύρωνα και πρέπει να σολάρεις, που κάνεις αυτά τα πράγματα που κάνεις, που... τι συμβαίνει εκείνη την ώρα όταν παίζεις
4: καλά
0: με την ορχήστρα?
4: Τώρα εγώ μάλλον δεν είμαι το κατάλληλο άτομο, γιατί δυστυχώς έχω πολλά τραύματα. Οπότε μέχρι να βάλω το σαξόφωνο στο μου συμβαίνουν σκέψεις που δεν θα ήθελα να συμβαίνουν. Αλλά μετά νομίζω ότι απλά προσπαθώ να κλείνω τα μάτια μου και να αφαιθώ στον ήχο. Και δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω τη θέση μου από το κοινό. Δηλαδή νομίζω ότι η πληροφορία, η ενέργεια είναι η ίδια. Σίγουρα το να παίζω ένα όργανο το οποίο με ακουμπάει και προσθέτει από το σώμα μου, εντάξει, προφανώς το αλλάζει. Αλλά π.χ. στην τριγώνα, εγώ δεν υπάρχει live που να μην έχω κλάψει.
0: Το ξέρω.
4: Δηλαδή...
1: αυτό που λέει η Νίκη είναι όλη η ουσία.
0: Αυτό είναι. Γιατί... όλη η ουσία είναι αυτό.
1: Ένα πράγμα με το. Δεν είμαστε η μουσική, ένα στίχος και. Όχι. Δεν υπάρχει. Είναι τραπέζι. Τραπέζι είναι αυτό το πράγμα. Και καθόμαστε όλοι. Και όταν το βγαίνει το φαγητό απάνω στο τραπέζι. Εντάξει, το έφτιαξε ένας άνθρωπος, ένα παιδί μου το έφτιαξε. Δηλαδή, είναι για όλο το, είναι ένας λόγος για να είμαστε όλοι μαζί. Η μουσική είναι ένας λόγος για να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό δεν υπάρχει τίποτε άλλο.
0: Δεν είναι σαν, είναι οι 12 εσείς και άλλοι 100, 200, 300 από κάτω την γράμμε όλοι μαζί τα ποτήρια μας.
1: Είναι ένας λόγος, είναι ένας λόγος, δηλαδή αυτό που είπε η Νίκη, αυτό είναι. Δεν υπάρχει δηλαδή ότι αισθανόμαστε κάτι, ότι φανταζόμαστε κάτι, ότι προσπαθούμε να... Δεν ξέρω, συγγνώμη τώρα Νικούλα μου κιόλας που... Αλλά αυτό που είπε είναι, αυτό είναι. Και αυτό οι άνθρωποι στη ζωή μας νιώθω ότι έχουμε ανάγκη. Όχι ανάγκη, είναι η ουσία ρε παιδί μου. Δηλαδή, αμάν πλέον με αυτό που με την απομόνωση, ας πούμε, και την αποξένωση
0: και το υπερεγό του καθενός.
1: Ναι, αυτό το πράγμα.
0: Και το υπερεγό του καθενός. Συγγνώμη,
1: Νικούλα μου,
4: το υπερεγό βγαίνει και στο κοινό.
0: Βέβαια.
4: Και νομίζω ότι αυτό είναι το μαγικό στην ορχήστρα, ότι κατεβάζει το υπερεγό και στους μουσικούς, ας πούμε, αν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε, και στο κοινό. Συγγνώμη, εγώ διέκοψα τώρα.
1: Εγώ σε διέκοψα, Μανάρα, και μου
0: συμβαίνει και αυτό. Γενικώς η κοινωνική στάση της ορχήστρας και αν το θέλουμε και πολιτική στάση της ορχήστρας είναι και αυτό σίγουρα στα συν για σένα, έτσι.
4: Εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω καθόλου την ύπαρξή μου σαν κοινωνικό άτομο με μουσικό άτομο νομίζω ότι, ξαναλέω, επειδή βρισκόμαστε στην Ελλάδα και επειδή δεν έχουμε κάποια βοηθήματα.
1: Τίποτα.
4: Οπότε είμαστε.
1: Τίποτα.
4: Ναι, πρέπει να είμαστε. Γιατί να μην είμαστε και πραγματικοί? Και θεωρώ ότι η πραγματικότητα είναι κοινωνία, είναι συνύπαρξη, είναι κοινότητες. Δεν θα μ' άρεσε να μην παίρνουμε θέση. Διαφωνώ απόλυτα στο να μην παίρνουμε θέση όταν συμβαίνουν απάνθρωπα πράγματα.
1: Βέβαια.
4: Και νομίζω ότι έχουμε την τύχη, επειδή είμαστε στο περιθώριο, να μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα γι' αυτά.
0: Επειδή είμαστε στο περιθώριο.
4: Ναι, έτσι. Αλλά είναι αλήθεια.
1: Έτσι είναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι. Μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Μεγάλη αλήθεια.
0: Τι ωραίο να ήταν έτσι στο περιθώριο. Να ήταν έτσι στο περιθώριο. Αισθάνθηκες ποτέ, ειδικά στην αρχή, γιατί τώρα έχει φύγει αυτό εντελώς, ότι πώς θα συνεννοηθώ εγώ, πώς θα επικοινωνήσω με άλλους 11 μουσικούς? Δηλαδή συνηθισμένοι να παίζετε ντουέτα. τρίο, το πολύ, στην αυτοσχεδιαζόμενη μουσική ειδικά κτλ. Που είναι τόσο δύσκολο και πάλι και με τους δύο και οι δύο να επικοινωνήσουν πολλές φορές. Πώς το ένιωσες, αισθάνθηκες ποτέ ότι δεν θα τα καταφέρουμε, πώς θα τα καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε 12 άνθρωποι μαζί?
4: Εγώ δεν είχα αυτή τη σκέψη, γιατί είχα απόλυτη εμπιστοσύνη στα υπόλοιπα άτομα της ορχήστρας, οπότε δεν... σίγουρα, ξαναλέω, ότι υπήρχε μια σκέψη του πώς εγώ θα μπορέσω να κολυμπήσω εδώ πέρα. Αυτό ήταν τελείως λάθος, τελείως άσχετο με οτιδήποτε, οποιαδήποτε αρχή, ας πούμε, έχει η ορχήστρα και εγώ σαν άτομο, αλλά... αλλά σίγουρα εμπιστεύομαι τόσο πολύ και τους εμπιστευόμουν, δηλαδή είναι άνθρωποι που, ξέρεις, θα τους διαβάζουμε στην ιστορία της ελληνικής μουσικής
0: 100%.
4: Σε χρόνια. Εγώ τους έβλεπα, του χάρη έχω προκολουθήσει σεμινάριο, δηλαδή, ξέρεις, ναι, τους εμπιστεύομαι και τους εμπιστευόμουν την πρώτη στιγμή, οπότε δεν, σίγουρα θα λειτουργούσε.
0: Όμως το κέρδισε. Έτσι, και την δική σας εμπιστοσύνη, ίσως πριν την γνωρίσετε, ίσως πριν ανεβείτε να παίξετε μαζί στη σκηνή. Εντάξει, και δεν μπορώ να μην πω ότι η χαρά μου όταν μου είπε ο Νίκος ότι θα είναι κοινή και στην ορχήστρα, χάρηκα πολύ για όλους, αλλά με την Νίκη χάρηκα, και ας πείτε ό,τι θέλουν, ας πούμε ότι θέλουν ορισμένοι, ότι ίσως μεροληπτό, η χαρά μου ήταν ασύλληπτη. Για μια μουσικό και για ένα άτομο το οποίο...
1: Τι λες το άτομο, αυτό είναι πανέμορφο τώρα.
0: Είναι, εντάξει.
1: Ναι, αυτό είναι πανέμορφο τώρα.
0: Δεν. Έγραψε κάποιος για το live που κάνατε την περασμένη εβδομάδα στο...
4: Quartet.
0: Ο οποίος δεν σε γνωρίζει προσωπικά.
4: Έτσι.
0: Θυμάσαι τι έγραψε. Κοιτάξου τον καθρέφτη. Αξίζεις πολλά, Νίκη. Ήρθε και ο Βίρονας, παιδιά. Ήρθε και ο Βίρονας, και μέχρι να μπει ο Βίρονας να προσαρμοστεί. Πάμε σε λίγη μουσική. Άνοιξε αμέσως. Σε σένα έγιναν όλα. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα το Playground It, τη σύνδεση του Λεωνίδα Σαραντόπουλου, η οποία περιλαμβάνεται επίσης στο album Volume 1 της Μπαράκος Όρκεστρα. Και επιστρέφουμε πάλι εδώ στη συζήτησή μας. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το Play Crowded, η σύνθεση του Λεωνίδα Σαραντόπουλου, η οποία περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Volume 1 της Μπαράκος Όρκεστρα. Το δίσκο της ορχήστρας μπορείτε να τον προμηθευτείτε από το Underflow, το γνωστό και αγαπητό δισκοπωλείο της οδού Καλλιρόης. Και νομίζω ότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Φίλιππο Κουντουρά από το Underflow. Φίλιππε, είσαι εδώ?
1: Καλησπέρα, ναι.
0: Δόξα τω Γιαραμπή. Ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό το δίσκο, πού μπορεί να έρθει ο κόσμος να τον πάρει και όποιος δεν μπορεί να έρθει, πώς θα σας βρει?
1: Ναι, στο Underflow εννοείται, Καλλιρόης 39 στο Fix. Είναι το Underflow του δισκοπωλείο, μπορεί επίσης να το προμηθευτεί και διαδικτυακά, είτε από το Badcam είτε από το Discogs. Θα ανέβει αύριο θα ανέβει στο Badcam στην ουσία και θα ανέβει και στις πλατφόρμες στο Spotify και σε αυτά για να μπορεί να υπάρχει διάθεση. Τώρα κάτι άλλο.
0: Καταρχάς είναι πολύ σημαντικό ότι στηρίζεις αυτή την προσπάθεια με τις δικές σου δυνάμεις. Πώς εσύ γνωρίζεις την ορχήστρα, γνωρίζεις τους μουσικούς, γνωρίζεις τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς αισθάνεσαι εσύ καταρχάς σαν ακροατής και δεύτερον σαν άνθρωπος που έχει αυτό το μαγαζί, που έχεις αυτό το δίσκο στο σπίτι σου? Γιατί είναι δεύτερο σπίτι σας πλέον το Underflow.
1: Περήφανος μπορώ να πω. Εντάξει, ήταν αυτό ότι όταν πρώτη φορά τους άκουσα live την ορχήστρα, λέω εντάξει, αυτό το δίσκο θέλω να τον βγάλω εγώ.
0: Ήτανε... Απλά.
1: Αυτόρμητο, τελείως. Είναι παιδιά που όλοι έχουν παίξει εδώ, τους γνωρίζω, τους αγαπώ και τους θαυμάζω, οπότε ήταν τελείως φυσιολογική εξέλιξη νομίζω το να βγάλω αυτό το δίσκο. Και θεώρησα ότι είναι κομμάτι του χώρου, προέκταση βασικά του μαγαζιού.
0: Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Οπότε να επαναλάβουμε, Καλλιρόης 39, έτσι, μετρό Συγκρουφίξ, από αύριο διαθέσιμο και στο Bandcamp το άλμπουμ, έτσι. Όσοι έρθουν εκεί μπορούν να το προμηθευτούν. Ωράρια λειτουργίας?
1: Είμαστε από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το απόγευμα και όταν υπάρχει εννοείται κάποια συναυλία event μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι τις 12.
0: Που απόψε υπάρχει, έτσι, παίζουν τα φλούδια
1: απόψε
0: εκεί.
1: Υπάρχει, ναι, παίζουν τα φλούδια.
0: Εκτός θέματος, αλλά τράβα καμιά φωτογραφία να μου στείλεις για να βάλω στη σελίδα αύριο, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φίλιππε, ευχαριστούμε. Φιλιά.
1: Εντάξει.
0: Φιλιά από όλους έχεις εδώ.
1: Είναι φιλιά σε όλους, την αγάπη μου και θα τα πούμε.
0: Έτσι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Φίλιππε.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο Φίλιππος ο Κουντουράς από το Underflow. Επειδή δεν τον ακούσατε, είπε ότι αισθάνεται πολύ περήφανος που έχει τη διάθεση του CD αυτού.
2: Να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Ότι αισθάνεται σαν οικογένειά του. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε όταν ακούσετε την εκπομπή.
2: Ναι, ναι. Και ποιος ήρθε?
0: Και ποιος ήρθε? Το κερασάκι στην τούρτα. Ήρθε ο Μανώλης ο Γιαννακόπουλος. Τι εστί Μανώλης Γιαννακόπουλος, όσοι είχατε παρακολουθήσει πριν 2 χρόνια την πρώτη μας εκπομπή για τα 50 χρόνια του Jazz Club. Ήταν εδώ ο Μανώλης.
2: Του Μπαράκου, του Jazz Club,
0: ναι,
2: του Μπαράκου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Για το αφιέρωμα που κάναμε στον Γιώργο Μπαράκο και στο Jazz Club. Ήταν εδώ ο Μανώλης, άρρωστος εκείνη τη μέρα, με μάσκα, και μας είπε διάφορες ιστορίες από εκείνη την εποχή. Τον καλωσορίζουμε, ήρθε τελευταίος, αλλά δεν θα μιλήσει τελευταίος.
2: Ήρθε από Κρήτη τώρα ο Μανώλης.
0: Ήρθε από Κρήτη και μάλιστα ήρθε από Κρήτη, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται, για να ακούσει και την ορχήστρα. Ταξίδεψε από την Κρήτη για τη Σύρο πριν 2 εβδομάδες για το φεστιβάλ και είπες κάτι. Θέλω να ξεκινήσω με αυτό και μετά θα ξανάρθω σε σένα. Μόλις τελείωσε η συναυλία, εντελώς αυθόρμητα, είπες κάτι για αυτή τη συναυλία της Μπαράκος Όρκεστρας.
3: Ναι,
0: θέλω να το πεις και εδώ.
3: Είπα ότι παρέα με την ορχήστρα του Σανδρά που είχα δει νομίζω στο Παλάς 82, 83, 84, δεν θυμάμαι, Γιαννουλόπουλος, είναι οι 2 ωραιότερες ορχήστρες που έχω ακούσει ever.
0: Και έχει ακούσει πάρα πολλές, παιδιά, πιστέψτε με.
3: Να σου πω περίπου τι έχω ακούσει. Έχω ακούσει G. Levons, έχω ακούσει Mingus Dynasty, Carla Bley Orchestra. Τι να πρωτοθυμηθώ. Η ορχήστρα είναι μοναδική. Τα παιδιά δεν το έχουν καταλάβει, ούτε ο Νίκος. Γιατί κυριαρχεί, ξέρεις, ένα άλλο πνεύμα. Εγώ σαν ακροατής μιλάω. Η ορχήστρα είναι μοναδική. Και στα όργανα, δηλαδή το πιο κοντινό της εμένα μου θυμίζει λίγο ορχήστρα G. Levans, που στη θέση της τρομπέτας είναι το Νέι του Χάρη. Και αυτό, που, αυτό το μεσαίο που έχει η τρομπέτα του Μάλις και δίνει το ηχόχρωμα, νομίζω δηλαδή η στάμπα στην ορχήστρα είναι του Χάρη το Νέι, χωρίς να θέλω να πω ότι δεν είναι όλοι ίσοι,
0: ναι, ναι.
3: Και η κιθάρα του Βίκτορα.
2: Του Βίρονα.
3: Του Βίρονα, συγγνώμη. Δίνουν αυτό το χρώμα που καμία άλλη ορχήστρα δεν έχει. Συνήθως οι ορχήστρες βασίζονται στα πνευστά, τρομπέτα, τρομπόνιες, τρομπόνια, πολλά, σαξόφωνα, δηλαδή επικρατούν τα χάλκινα. Εδώ έχουμε μια ορχήστρα που έχει άλλο ηχόχρωμα. Πολύ πιο ενδιαφέρον, πιο ελληνικό. Οι συνθέσεις είναι ελληνικές. Εγώ τις καταλαβαίνω και συγκινούμε. Δεν είναι ένα στάνταρ, ας πούμε, του Έλιγκτον, του κάποιου που το παίζει σου η κάτα και όλα αυτά. Είναι ένα άλλο πράγμα. Έχει μελωδία πολύ. Έχει κρεσέντα. Έχει ήρεμα περάσματα. Είναι δηλαδή καταπληκτική. Και επίσης παρατήρησα στη Σύρο ότι όσο μακρύτερα παίζονται τα κομμάτια, τόσο καλύτερα γίνονται.
0: Δηλαδή, τώρα βάζεις την κουβέντα φωτιά στην εκτός του μικροφόνου.
3: Ναι, αυτά τα μοναδικά στοιχεία, κάτι διφωνίες στα όργανα, κάτι κόντρες, κάτι τέτοια, τα οποία, χωρίς να θέλω να πω κάτι για το CD, το οποίο είναι εξαιρετικό, στο live ακούς περισσότερα πράγματα.
2: Ναι. Να πούμε για τον Μανώλη το εξής, ότι ο Μανώλης έχει μεγαλώσει εκείνα τα 10 χρόνια. Ήταν κάθε μέρα σχεδόν στο Γιώργο, το Παράκο, κάθε μέρα. Δηλαδή ο πιο κοντινός άνθρωπος, ας πούμε. Που, δηλαδή είναι από τους ανθρώπους όπου, όπως ο Παράκο, δηλαδή έχουν ακούσει τόσο πολύ μουσική.
3: Δεν νομίζω ότι με επηρέασε, με διαμόρφωσε.
2: Σε διαμόρφωσε, ναι.
3: Εννοείται.
2: Ναι, ακριβώς, ναι.
3: Είχα 20 δηλαδή, μιλάμε, να πάω στον Παράκο.
2: Και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος φτιάχνει μόνος του τα μηχανήματα που ακούει η μουσική.
0: Κουβαλάει τρέλα, δηλαδή.
3: Είχα χρόνια μια εταιρεία που έκανα ενισχυτές με λιχνίες, κόρνες και για επαγγελματίες φίλους. Τώρα εντάξει, δεν ασχολιόμαστε, αλλά έχω στο σπίτι μου, έχω ένα σύστημα που είναι jazz club. Δηλαδή όταν έρθεις να ακούς τη μουσική σπίτι μου, είσαι σε ένα jazz club, δεν ακούς μουσική. Δηλαδή όχι με την έννοια ότι και τα άλλα συστήματα δεν είναι καλά, αλλά εμένα είναι ο ήχος, όπως μπαίνω σε ένα jazz club, έτσι θέλω να τον ακούω. Ξέρω ακριβώς πώς πρέπει να είναι ο ήχος εκεί και έχω φτιάξει ένα σύστημα που να βγάζω όλες αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Οπότε, ξέρεις, έχω άποψη για το παίξιμο.
2: Βέβαια.
3: Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Άπειρος, άπειρος. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ακούσει ούτε στο... Τι να πω. Στο ένα...
3: Με ρώτησε ένας φίλος μουσικός πρόσφατα γιατί δεν έπαιξα μουσική. Όταν ήμουν πτυρικάς προσπάθησα λίγο. Αλλά τώρα όταν ακούς Coltrane και ξεκινάς μαθήματα σαξοφόνου, και θες να παίξεις Coltrane, βιάζεσαι τώρα, είσαι 15 χρονών. Δεν γίνεται, παράτησα. Δηλαδή ήθελα να ακούω όλη μέρα, οπότε λέω τώρα να κάτσουμε εγώ να παίζω εδώ όλη μέρα ένα κομμάτι, μια κλίμακα, δεν έχει. Άστα,
0: μου πες και
3: κάτσε να ακούς.
0: Είπαμε και κάτι άλλο που αφορούσε τη συναυλία της Σύρου και γενικά την ορχήστρα. Ότι ο Μπαράκος, ας πούμε, αν ζούσε σήμερα, δεν μπορούσε καν να φανταστεί ότι θα υπήρχε μια τέτοια ορχήστρα σε αυτή τη χώρα και ότι θα μπορούσε να παίξει τέτοιους χώρους.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα ο Μπαράκος δηλαδή γνώριζε τι έκανε, αλλά δεν το είχε συνειδητοποιήσει. Έτσι δεν είναι, και ίσως δεν περίμενε και αυτή τη
3: στιγμή. Δεν υπήρχε τίποτα τότε. Δηλαδή λίγο πιο μετά η μία ωραία ορχήστρα ήταν του Λιάκη, του Coltrane που λέγαμε, είχε κάνει ένα δισκάκι πολύ ενδιαφέρον. Ήταν πιο μικρά τα σχήματα. Και οι ορχήστρες που ακούγαμε έκαναν ναυτικό όταν ερχόταν, ξέρεις, όταν οι Αμερικάνοι που είχαν κάτι ωραίες big band, αλλά ήταν αυτό big band. Δηλαδή brass και ένας ρυθμός. Η Μπαράκος Όρχεστρα δεν είναι αυτό. Είναι δηλαδή κάτι άλλο. Και δεν έχω ακούσει κάτι ανάλογο στην Ευρώπη. Δηλαδή άκουσα μία, ήταν έτσι μεγάλη ορχήστρα. Και όχι καθαρά jazz, του Μουλά του Αστάκτε. Τον είχα ακούσει δύο φορές στο live πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια με κάτι τσέλα, με κάτι πνευστά, με κάτι κλαρινέτα. Και ξέρεις, κάπως ήταν έτσι ένα τρομερό μουσικό αμάγαλμα, ας πούμε. Νομίζω ότι η ορχήστρα είναι ακριβώς αυτό. Έχει ταυτότητα ελληνική, έχει το δικό της χρώμα, δεν θυμίζει κάτι άλλο. Και εκεί που εξεπλάγει, δηλαδή μου φύγανε να μην πω, ήταν όταν ρώτησα τον Νίκο ποιος κάνει την ενορχήστρωση και μου λέει όλοι μαζί. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά ποτέ. Πάντα υπάρχει ο Quincy Jones.
2: Υπάρχει μια μαγική συνεννόηση που γίνονται, που γίνονται τα πράγματα.
3: Σας το λέω δημόσια, αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Δηλαδή πάντα υπάρχει ο αρχηγός, μπαίνεις, βγαίνεις, παίζεις, κάνεις, φτάνεις, σολάρεις, κάνεις ό,τι θες, αλλά εδώ από μόνοι σας έχετε βρει 12 άτομα το ρυθμό, την εσωτερική, ας πούμε. Πώς να την πω.
2: Δεν έχουμε κάνει πρόβα, δεν έχουμε κάνει
1: επικοινωνία.
3: Ναι, το έβλεπα δηλαδή και στο live στη ΣΥΡΟ, το οποίο ήταν το αποκορύφωμα όλων των συναυλιών. Σας το είχα πει νομίζω και πριν. Σήμερα θα ακούσουμε.
1: Εδώ
3: κάτι
1: θα είναι
3: άλλο,
1: αλλιώς. Θα είναι αλλιώς.
3: Και ήταν κατά τη γνώμη μου ότι όταν κάποιος έπαιζε, οι άλλοι κρατάγαν τον ρυθμό με το πόδι, ψιθυρίζαν τον ρυθμό. Δηλαδή δεν είναι περιμένω να έρθει η σειρά μου να παίξω ή κάτι τέτοιο. Είναι τελείως διαφορετικό. Ίσως και τα παίξηματα, ίσως ο σκοπός, ίσως το ότι είστε και όλοι ένα παρεάκι μεγάλο. Αυτό το πράγμα φαίνεται. Δεν είναι δηλαδή ότι θέλω δύο τρομπόνια και παίρνω το Curtis Fuller και το Jimmy Knepper και τους βάζω και παίζουν. Είναι ότι δουλεύει όλο αυτό το πράγμα και ο καθένας με το δικό του ήχο. Τρομερό το πόσο ξεκάθαρο. Δηλαδή ακούς δύο σαξόφωνα, τρία και ξέρεις ότι τώρα παίζει ο Κοκκόλη, τώρα παίζει ο Παπαναστασίου, τώρα παίζει ο Γκυλάντ. Δεν μπερδεύεσαι ποιος παίζει. Είναι τόσο χαρακτηριστικά τα παίξηματα του καθενός που βγάζει το χαρακτήρα του. Δεν πάει να παίξει κάτι άλλο, κάτι που να μοιάζει. Είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Είναι πολύ ωραίο.
1: Ο καθένας μοιάζει τον εαυτό του. Ναι, ακριβώς έτσι. Θέλω να πάω λίγο στο Σίμω, ο οποίος τόση ώρα μας.
3: Είναι στη σκιά του Νίκου.
1: Μας ακούει και ο πιλός. Ο Σίμος έχει αναλάβει έναν άτυπο ρόλο γραμματέα της ορχήστρας.
2: Καλά, μα δεν είχαμε το Σίμω.
4: Είμαι ο γραμματέας.
1: Είσαι ο γραμματέας.
3: Και γραμματέας.
4: Έφορος.
2: Αυτός είναι ο έφορος.
1: Τελικά.
4: Ταμεία.
1: Δεν μου φεύγει του παραμαϊκού το δωλείο, δεν μου φεύγει. Θέλω, εσύ Σίμω, όσο νεότερος σχεδόν από όλους, δεν είχες ούτε τη σχέση με το, όπως και ο Βίρονας, ούτε και η Νίκη. Δεν είχε την πληροφορία του ότι είσαι στην Παράκος κτλ. Έχει μπει μέσα σου αυτό το πράγμα μέσω της ορχήστρας και μέσω της μουσικής. Αντιλαμβάνεσαι περίπου αυτή την πράξη μνήμης της ορχήστρας. Δεν ξέρω πώς να διατυπώσω την ερώτηση. Ελπίζω να μην σε. Να το έκανα.
4: Ναι, παρότι δεν τον έχω γνωρίσει και δεν ήξερα καν για το Jazz Club και δεν ήξερα τίποτα μέχρι που ήρθε ο Νίκος και μας είπε. Επειδή πολλά πράγματα στην ορχήστρα δεν έχουν ξεκινήσει με βάση στιλιστικά, μουσικές επιρροές στιλιστικές, δηλαδή δεν έχουμε πει ποτέ θα παίξουμε με βάση αυτό το στυλ, με βάση, αλλά έχουν υπάρξει εικόνες που έχουν, που έχουν αποτελέσει ας πούμε αφετηρία για πράγματα. Μία από αυτές τις εικόνες είναι και αυτή η εικόνα του Γιώργου Μπαράκου με τα λουλούδια που γι' αυτό υπάρχει το λουλουδάκι στο δίσκο έξω που το έχει φτιάξει ο Δημήτρης. Οπότε παρότι δεν είχα καμία εικόνα ποιος είναι ο Μπαράκος, τι έκανε, δεν ζούσα καν όταν υπήρξε όλο αυτό, κατά κάποιο τρόπο νιώθω ότι κάπως έχω συνδεθεί μέσω μιας εικόνας που κάποτε υπήρξε πριν ακόμα εγώ γεννηθώ, που είναι αυτή η εικόνα του Γιώργου. Που μας την έχει μεταφέρει ο Νίκος αυτή την εικόνα. Που είναι ο Γιώργος που κρατούσε τους δίσκους και η Μαρία η γυναίκα του που κρατούσε τα λουλούδια. Και με αφορμή αυτή την εικόνα, κάπως έχουμε όλοι συνδεθεί και μουσικά, χωρίς να χρειαστεί να αναφέρουμε στιλιστικά μουσικά πράγματα. Οπότε με έναν έμεσο τρόπο, κάπως υπάρχει μια άμεση σύνδεση.
1: Το κοινό ερώτημα που κάνω σε όλους όσους παρίστανται εδώ και ακόμα και στα παιδιά που ήταν στο τηλέφωνο. Όταν σε πήρε ο Νίκος, που νομίζω ότι θα ήσουν από τους πρώτους που πήρε, και σου είπε ότι θέλω να γίνει αυτό το πράγμα.
2: Ο πρώτος πήρε.
1: Ναι, φαντάστηκα. Τι είπες μέσα σου, ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση, η πρώτη σου σκέψη, το περίμενες ότι...
4: Αρχικά ήμουν για μπάγκο στη θάλασσα τότε. Mm-hmm.
2: Ναι, μπράβο.
4: Ήμουν για μπάνιο στη θάλασσα.
2: Ναι, για μπάνιο στη θάλασσα.
1: Είναι χειμάνος κολυμπητής.
2: Ναι, πηγαίνει, ναι.
4: Ήτανε... κατάλαβα από τότε ότι θα συμβεί κάτι που θα έχει πολύ ουσία. Θα συμβεί κάτι σπουδαίο κατά κάποιο τρόπο. Και επιβεβαιώθηκε 2 μήνες μετά, όταν παίξαμε την πρώτη φορά στο Baumstrasse τον Απρίλιο του 24, που εκεί, από ό,τι θυμάμαι, δεν είχαν γνωριστεί όλοι με όλους. Δηλαδή είχαμε πάει, δεν είχαμε κάνει καν πρόβα. Εγώ δεν ήξερα όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή τον Ζακ τον γνώρισα εκεί, ας πούμε. Και πολλοί γνωρίστηκαν εκεί, επί τόπου. Ναι. Δηλαδή ήρθαν με το όργανο στον Baumstrasse και είπανε «Γεια, είμαι ο Τάδε», ναι, ας πούμε. Είχαμε πει τηλεφωνικά
2: ποια κομμάτια
4: θα παίξουμε, που ακόμα δεν είχαμε συνθέσεις. Οπότε παίξαμε, ας πούμε, Coltrane,
2: το Regardless του Don Cherry.
4: Το Desireless. Το Song for the Whales του Hayden. Ναι. Είχαμε 5-6 κομμάτια που είχαμε συνθέσεις.
2: Το Welcome. Και τι άλλο είχαμε παίξει?
4: Φορτουρίγια.
0: Με 2 κομμάτια του Hayden.
2: Ναι. Αυτά νομίζω είχαμε παίξει.
4: Και...
0: κάποιο του Φαρόα Σάντερς, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο ήταν. Ναι. Για πες.
4: Και γέμισε τον Baumstrasse, θυμάμαι. Και παίξαμε σαν να είχαμε παίξει 500.000 ώρες, ας πούμε. Κατευθείαν. Δηλαδή υπήρχε κατευθείαν σύνδεση.
2: Μάλλον πρέπει να ήσουν, νομίζω, αυτή.
3: Ναι.
2: Ήσουν στην πρώτη.
3: Και εγώ στην αρχή νόμιζα ότι θα παίζατε κομμάτια αλωνών.
2: Ναι.
3: Και μετά σιγά σιγά όταν τα ρεπερτόρια πλουτιζόταν.
2: Αφαιρόντουσαν κομμάτια.
3: Και λες, τι ωραία κομμάτια έχουμε. Δηλαδή, οκ, έχουμε ακούσει και Χέιντεν, πολύ, και Κολτρέιν και Ντον Τσέρι, αλλά να και τα δικά μας. Τα οποία είναι υπέροχα.
2: Υπέροχα.
3: Αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
0: Βέβαια.
3: Πολύ ακόμα καλύτερο.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εσύ, Σίμω, είσαι αρκετά συνηθισμένος και έχεις εμπλακεί πολύ στην αυτοσχεδιαστική σκηνή και έχουμε συζητήσει και πολλές φορές και στην εκπομπή, γιατί έχεις έρθει 2-3 φορές καλεσμένος με διάφορα σχήματα, το ότι δεν είναι πάντα εύκολο, χωρίς να υπάρχει κάτι προγραμματισμένο ουσιαστικά, να επικοινωνήσεις στη σκηνή, ακόμα και αν είσαι με άλλον έναν ως ντουέτο ή 2 ή 3. Εδώ είστε 12 και αυτό συμβαίνει και συμβαίνει κάθε φορά. Αυτό πώς γίνεται? Πώς μπορεί να εξηγηθεί? Και ρωτάω εσένα, γιατί έχεις πολύ εμπλακεί με την αυτοσχεδιαστική μουσική, καθαρά αυτοσχεδιαστική μουσική.
4: Είναι αυτό που είχε πει και ο Γκίλαντ πριν, ότι τελικά έχει περισσότερη σημασία να ακούς, να μην βιάζεσαι δηλαδή να παίξεις, ας πούμε. Στην ορχήστρα, επειδή υπάρχουν και οι συνθέσεις, δεν είναι εντελώς ελεύθερο. Υπάρχουν οι συνθέσεις, ναι. Υπάρχει μια δομή, αλλά τελικά δεν έχει και σημασία είτε έχει δομή κάτι, είτε δεν έχει. Όταν ακούει ο ένας τον άλλον, υπάρχει κάτι σαν δομή, ας πούμε. Έτσι κι αλλιώς. Οπότε, ναι. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι να ακούς αυτόν που είναι δίπλα σου, τι έχει να...
0: Πολλές φορές στις συναυλίες σας, εμένα πέφτει το μάτι μου σε 3-4 συγκεκριμένους ανθρώπους. Σίγουρα πέφτει πάνω στη Νίκη, σίγουρα πέφτει πάνω στον Κασέτα και στον Λεωνίδα που είναι δίπλα. Και σίγουρα θα πέσει στους 2 drummer. Τους κοιτάζω συνέχεια και βλέπω αυτό που λέει και ένα κομμάτι του Χάρη, από η ανίποτη χαρά των παιδιών, δηλαδή αυτό βλέπω. κανονικά, έτσι δεν είναι του Νίκου το κομμάτι.
2: Εμένα μου πάνε και τέτοιο, έτσι όπως το είπε, δεν ήταν.
0: Και θέλω να ρωτήσω το Σίμω κυρίως, αλλά και εσένα σαφώς, αυτό που ρώτησα και τη Νίκη. Τι γίνεται εκείνη την ώρα που κοιτάζει ο ένας τον άλλο να παίζονται 2 σε drums δίπλα-δίπλα? Γελάτε, μορφάζετε, είστε έτοιμοι να αγκαλιαστείτε ενώ παίζετε? Θα παρατούσατε άνετα τα drums να αγκαλιαστείτε?
2: Μα αγκαλιασμένοι είμαστε την ώρα που παίζουμε.
0: Ναι.
2: Την ώρα που παίζουμε είμαστε αγκαλιασμένοι.
0: Τι γίνεται εκείνη την ώρα, τι συμβαίνει? Δεν ξέρω πώς θα το ρωτήσω αυτό το πράγμα. Θα μπορούσα αν ήμασταν σε ένα τραπέζι με μπύρες, αλλά δεν ξέρω πώς θα το...
2: Συμβαίνει αυτό που νιώθεις μου συμβαίνει. Είμαστε αγκαλιασμένοι, αυτό είναι. Δεν έχει... Μανώλης.
3: Το επόμενο παίξιμο δεν ξέρω αν γίνεται αύριο αυτό.
0: Αύριο, ναι.
3: Ναι, δεν ξέρω αν προλαβαίνετε. Θα αλλάξει το στήσιμο και θα πάω σε εσύ μέσα και θα βγει ο Σίμος έξω.
2: Εγώ το δέχομαι.
3: Να δούμε τι μπορεί να αλλάξει. Και μόνο λόγω θέσης.
2: Συμφωνώ.
3: Επίσης, αναρωτιέμαι να αλλάξουν οι θέσεις. Δηλαδή, αν η Νίκη πάει δίπλα με τον Κασέτα, ας πούμε, ή έρθουν από εδώ, επειδή είναι τελείως συγκεκριμένο, αν αυτό επηρεάσει τον ήχο, το πώς βγαίνει τη μουσική, λέτε ότι μπορεί να επηρεάσει, αναρωτιέμαι.
2: Και να το επηρεάζει, το επηρεάζει πάλι πως
3: προσθετικά, προσθετικά. Στον αυτοσχεδιασμό, στο σόλο, στην ενέργεια, κατάλαβε τι εννοώ.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Γιατί έχει μια τρομερή ισορροπία. Ναι. Έχουμε δηλαδή τη Νίκη που είναι πολύ εξωστρεφής, ναι, και ανεβάζει τρομερά την ένταση και τον τόνο. Και απ' την άλλη ο Παπαναστασίου πιο cool.
2: Ναι.
3: Έχει τον Γκυλάτ που
2: καρφώνει.
3: Έχει τον
2: το Λεωνίδα
3: που είναι πιο cool.
2: Ναι.
3: Και όλο αυτό το πράγμα φαίνεται. Δηλαδή ένα ντουέτο που έκανε με τον Παπαναστασίου ήταν καταπληκτικό στη Σύρο. Ναι. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν.
2: Στο Playground. Στο Playground.
3: Ναι, ναι, τα δύο σαξόφωνα, ναι, πόσο διαφορετικά ήταν, ναι, τελείως, ναι, μέσα.
2: Και πολύ πόσο μαζί, πόσο μαζί, πόσο...
3: Λογικά θα έπρεπε να είναι και τα δύο, ξέρεις, εκεί, έτσι, να ανεβαίνουν μαζί. Όχι, δεν γινόταν, ήταν πολύ πιο ωραίο.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό έχει η ορχήστρα. Συνήθως οι ορχήστρες έχουν, ξέρεις, τα πνευστά που σφρίζουν, ρε παιδί μου. Κοπανάνε, σ' αρέσει, έχουν τον αέρα τους, έχουν... Εδώ έχουμε τα πνευστά που παίζουν σε διάφορα τέμπα και εντάσεις και... Συν τον Νέι, το οποίο κάνει απίστευτη δουλειά, δηλαδή είναι τόσο μελωδικό. Σου λέω σαν του Ντέβι στην τρομπέτα. Εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Όλο αυτό
2: το. Μου το είχε πει ο Μανώλης, θυμάσαι πως το διάδομαι.
3: Τη μελωδία, ας πούμε, τόσο λυρικά. Και δεν ξέρω και καμία άλλη ορχήστρα να έχει Νέι τώρα μεταξύ μας.
0: Δεν υπάρχει. Δεν νομίζω να υπάρχει. Δεν νομίζω να υπάρχει. Και ναι, ναι, ναι, ήρθε η ώρα να μιλήσει και ο Χάρης, ο οποίος του έχουμε πάρει και το μικρόφωνο. Είμαστε ευγενείς. Λοιπόν, εντάξει, εσένα νομίζω έχω να σε ρωτήσω τα λιγότερα, γιατί θα πεις και τα λιγότερα, αλλά δεν έχει σημασία και μόνο η παρουσία σου εδώ μας δίνει τρομερή χαρά, γιατί εντάξει, η αγάπη είναι τεράστια. Εσύ νομίζω ότι από την αρχή δεν είχες κανέναν, ήξερες που θα πάει το πράγμα, από την αρχή, γνωρίζοντας τον Νίκο 22 χρόνια. Πόσα παίζετε μαζί?
2: Παραπάνω.
0: 25 χρόνια, ξέρω πόσα παίζετε μαζί.
5: 32.
0: 32 χρόνια παίζετε μαζί.
5: Ναι,
0: 32 και 18 παιδιά.
2: Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι τώρα. Αλήθεια το λέω αυτό το πράγμα. Έτσι όπως νιώθω στην πακέτα μου τον Χάρη, έτσι όπως νιώθω την πακέτα, δεν νιώθω. Το λέω με φουλ αγάπη προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά δεν νιώθω κανέναν άλλο μουσικό. Όπως τον νιώθω στο χέρι μου, εδώ, στην άκρη της μπακέτας.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι πιο πολύ βλέπεις το Χάρη παρά τη γυναίκα σου.
2: Όχι. Γιαννούλα μου. Γιαννούλα μου είναι.
0: Και μια που ήρθε η κουβέντα, να πούμε ότι το κουαρτέτο, το Χάρης Λαμπράκης κουαρτέτ, παίζει σε λίγες ώρες στο σπίτι Ατμπάρ. Έτσι, οπότε εμείς, όπως καταλαβαίνετε, μετά από εδώ θα φύγουμε και θα πάμε γραμμή προς τα εκεί. Οπότε ελάτε για να ακούσετε το κουαρτέτο όσοι δεν το έχετε ακούσει. Πολύ απλά, τι είναι για σένα η ορχήστρα? Αν σε ρωτήσω τι σημαίνει για σένα η Μπαράκος Όρκεστρα.
5: Είναι αυτή η αίσθηση της χαράς, αμέτρητη χαρά, ευγνωμοσύνη κάθε φορά, ένα ευχαριστώ προς τον Νίκο, προς όλους για αυτό που συμβαίνει. Έχω κι εγώ κάποιες φορές από την Νίκη, το σκεφτόμαι, το έλεγε η Νίκη, και το σκεφτόμαι κι εγώ. Κάποιες φορές ρωτήσαμε τι κάνω τώρα εγώ εδώ πέρα. Δηλαδή,

0: Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε αυτό στην Ελλάδα, είμαστε, θα έχει κάτι από τον τόπο. Και έχουμε, νομίζω, αυτή την. Πώς να το πω, δεν φοβόμαστε, δηλαδή, το αποδεχόμαστε αυτό σαν άνθρωποι. Όλοι που είμαστε εκεί πέρα, ότι δεν πάμε να αποδείξουμε κάτι, νομίζω, καθένας ότι θέλει να είναι κάτι άλλο. Αυτό που βγαίνει φυσικά, ό,τι βγαίνει φυσικά. Και το αφήνει να συμβεί αυτό, όλοι. Αυτό.
1: Θυμάμαι στην ηχογράφηση, γιατί είχα την τύχη και την ευλογία να είμαι στη μία από τις δύο μέρες της ηχογράφησης, έρχεται η ώρα να γραφτεί το κομμάτι του Χάρη. Τα μετέωρα. Όπου όλοι γυρίζουν και λένε του Χάρη, θα μας δώσεις κάτι. Και λέει ο Χάρης, δεν χρειάζεται. Ξεκινάμε και παίζουμε. Δεν χρειάζεται. Θα μπει το θέμα και παίχτε.
2: Ναι. Όπου πάει, όπου πάει.
1: Και όπου πάει. Και τυχαίνει να γίνει και το μεγαλύτερο κομμάτι του δίσκου χρονικά, γύρω στα 12 λεπτά. Ένα κομμάτι το οποίο υπήρχε στο δίσκο τον ομώνυμο, τα μετέωρα. Είναι αυτό το οποίο σου βγάζει αυτή η κατάσταση. Έχεις 12 ανθρώπους γύρω σου, με τους οποίους με κάποιους δεν έχεις παίξει ποτέ, και παίζουν ένα δικό σου κομμάτι. Και τους λες, παιδιά, παίχτε.
0: Μα αυτό νομίζω συμβαίνει σε όλα τα κομμάτια. Δηλαδή και ο Βίρνας, ό,τι σου φέραν κομμάτι, αυτό είπαν επί της ουσίας. Αλλά ήταν ίσως πιο δομημένο, ελάχιστα πιο δομημένο. Αλλά στην ουσία ποτέ κανείς δεν είπε μην κάνεις αυτό που κάνεις σε κάποιον. Όλοι ξεκινάνε και παίζουν όπως το νιώθουν. Γι' αυτό είπε και κάποιος, ο Νίκος δεν είπε, λέει όλοι μαζί τα φτιάχνουν τα κομμάτια. Ναι, γιατί κανείς δεν είπε ποτέ, όχι παιδιά, πάμε, όχι έτσι, αλλιώς. Αυτό.
1: Χάρης. Τα μετέωρα για μένα είναι το πιο ωριακό κομμάτι του γκρουπ, γιατί είναι κάποια πράγματα που δεν εξηγούνται.
2: Ναι. Είναι αυτό που λέει η λέξη.
1: Ναι, αυτό.
2: Είναι αυτό που λέει η λέξη.
1: Ότι είμαστε μετέωρα και η ορχήστρα μετεωρίζεται πολλές φορές. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει με το κοινό, το έχει ζήσει και με το κουαρτέτο. Εσύ το έχεις ζήσει.
0: Ναι, και με το κουαρτέτο. Δεν ξέρω, είναι και ο ήχος, είναι και οι άνθρωποι πολλοί. Είναι πολύ. Δεν λέω ότι στο κουαρτέτο δεν είναι έτσι, αλλά εδώ πέρα δεν ξέρω, είναι μια. Άπειρη χαρά που δεν περιγράφεται.
2: Μου επιτρέπεις να αφηγηθώ κάτι που έχω. Ένα από τα. Ναι. Μιλάμε, το κουαρτέτο είμαστε από το 2006.
1: 20 χρόνια.
2: Ναι. Παίζουμε σε ένα φεστιβάλ, πώς το λένε. Και υπάρχουν πολλά κάποια σχήματα. Παίζουμε εμείς μια μέρα που είναι 3 σχήματα. Παίζουμε το πρώτο σχήμα, τελειώνει. Ανεβαίνουμε εμείς να παίξουμε, 11 η ώρα. Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες. 11 η ώρα, με το κάνει ο Χάρης, η καμπάνα, το ρολόι, το 11, 11 φορές. Φυσάει. Intro, παίζουμε. Εγώ τώρα έχω πάθει την πλάκα μου, γιατί βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον όπου έχω, τώρα μπορεί να το προδώσω, την Ακρόπολη, την πιάνω την Ακρόπολη, εντάξει, έχουμε full φεγγάρι και εξελίσσεται η συναυλία όπου υπάρχει ένα περιβάλλον, ρε παιδί μου,
3: μυσταγωγικό.
2: Τελείως μυσταγωγικό. Μυσταγωγία. Δηλαδή βλέπω μικρά παιδάκια τα οποία κάθονται και είναι εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Και μετά ανεβαίνει άλλη ορχήστρα και το αλλάζει τελείως το πράγμα. Δηλαδή το πάει προς μια άλλη τελείως κατεύθυνση. Ναι. Τελείως αντίθετη από αυτό το πράγμα, καταλαβαίνεις να σου πω.
1: Ίσως καταλαβαίνω και ποιο φεστιβάλ ήταν, αλλά
2: δεν έχει σημασία. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το πράγμα του να μην υπάρχει, να χάνεται το όριο ποιος παίζει εκείνη την ώρα, ποιος παράγει εκείνη την ώρα τον ήχο, γιατί η παραγωγή του ήχου έχει άμεση σχέση με τη γη, ρε παιδί μου. Δηλαδή ο κόσμος, δηλαδή ο κόσμος να είναι η γη και ο μουσικός να είναι το αλέτρι, ρε παιδί μου. Αυτός που ρίχνει το αλέτρι κάτω και οργώνει.

0: σπέρνει, ας πούμε, δεν ξέρω τι. Δεν είναι, είναι ένα πράγμα. Αυτό που είπε η Νικούλα προηγουμένως για, για τον κόσμο, αυτό το πράγμα.
1: Παίζει καλή φλογέρα. Ο Νίκος.
2: Τι να δώσουμε. Ο Νίκος είναι αυτός που μου έδωσε την αγάπη για αυτό το όργανο και με τον συγχωρημένο το δασκαλό μας, τον Βασιλάρη, τον Αριστείδη Βασιλάρη. Και ακόμα, τώρα βρισκόμαστε, έχουμε πλάνα.
1: Ετοιμάζεται και ο δίσκος, το Ύστερο Αστέρι.
0: Ύστερο Αστέρι, ναι. Όχι, κοντά, κοντά.
1: Ωραία.
0: Συγγνώμη, παιδιά,
1: ένα πράγμα.
0: Το πιο γλυκό παίξιμο για μένα που έχουμε κάνει, όχι μουσικά, είναι, ρε παιδιά, εκείνο το βράδυ που ανεβαίνουν τα σαραντοπουλάκια και κάθονται μέσα στην ορχήστρα.
1: Ναι. Στον Μπάουμστράσε, ναι. Ναι. Τα δύο παιδιά του Λεωνίδα.
0: Και ήταν μέσα στα πόδια των από τα σαξόφωνο.
1: Δεν συμβαίνουν πράγματα που παρότι μπορεί να έχει ακούσει 20 φορές την ορχήστρα, τα θυμάσαι όλα.
3: Ναι.
0: Να σου πω.
1: Τα θυμάσαι όλα. Τα θυμάσαι όλα. Είναι ένα τσέκο.
3: Πλάθικο.
1: Ναι. Από μόνη τη πλάθικο.
3: Ξέρει κάτι τέτοιο.
1: Είναι. Από μόνη τη πλάθικο. Για να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο για να σα απαλλάξω από το βάρο του μικροφόνου. Ρώτησα πριν τον Γιάννη, τον Παπαναστασίου στο τηλέφωνο. Εσύ το άκουσε. Ήσουν τυχερό που είχε ακουστικά. Το ρώτησα πώς ξυπνάει το πρωί όταν είναι να παίξει με την ορχήστρα. Και μου λέει: δεν θα σου πω πώς ξυπνάω. Θα σου πω ότι πάω να παίξω κουρασμένος από την ορχήστρα. Παίζουμε 2,5 ώρες και φεύγω πούπουλο. Ξεκούραστος και γεμάτος ενέργεια και ζωή.
2: Έτσι.
1: Σου συμβαίνει και εσένα.
2: Και είπε κάτι άλλο ο Γιάννης που λέει: σαν να πάω με τους φίλους να παίξουμε μπάλα.
1: Ο Γιαξόπουλο λέει:
2: σαν να θέλω να βρεθώ, λέει, με τους παιδιά κάτω στο
1: λάνα,
2: να παίξουμε.
0: Αυτό ήταν
2: αυτό.
1: Έτσι. Ναι, Μανώλη.
3: Και επίσης ειδικά στη Σύρο, γιατί εδώ στον Μπαουμστράσε ή στο Νό, ο κόσμος ξέρει την ορχήστρα. Ήταν πολλοί κόσμος που δεν την, ήξερε.
0: Ναι.
3: Εγώ γνώρισα ένα παιδί που παίζει σκίπερ, είναι, αλλά παίζει κιθάρα ηλεκτρική, ροκ. Για πάρτι του με ένα γκρουπάκι στη Σύρο. Μεγάλος. Και του είπα ότι θα ήταν την άλλη μέρα η ορχήστρα και ήρθε και κάτσαμε παρέα. Δεν ακούει ιδιαίτερα τζαζ. Ακούει λιγάκι, αλλά όχι. Τρελάθηκε. Δεν το πίστευε. Δηλαδή, με ρώταγε συνέχεια για το.
0: Με το Βίρονα.
3: Για το Βίρονα και για το Χάρι. Το Νέι, τι είναι αυτό, μου λέει. Δεν το ξανακούει το Νέι. Και προσπαθούσα να το εξηγήσω. Και διάφοροι άλλοι τύποι είχαν στήσει αυτοί, γιατί είδα ότι είχε μεγάλο ενδιαφέρον ο κόσμος για αυτό το άκουσμα. Mm. Γιατί ήταν δύο μέρες, δύο υπέροχες μέρες. Τρεις. Συγγνώμη,
1: ναι,
3: αλλά.
1: Τρεις.
3: Η ορχήστρα, ξέρεις, κάπου μάγεψε τον κόσμο. Δηλαδή, νομίζω ότι δημιούργησε ένα μικρό κοινό εκεί. Και όσοι δεν πιο πολύ ακούνε, τους άνοιξε λίγο το αυτή.
1: Εντάξει, καθόμασταν την επόμενη μέρα και περπάταγε κόσμο και τους χαιρετούσε. Έτσι, στα σοκάκια, περπάταγε κόσμο και τους χαιρετούσε και τους ευχαριστούσε.
3: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ακόμα και σήμερα, δηλαδή δύο εβδομάδες μετά μιλάει. Μου έχει πει ο Βαγγέλης, ο Βαραγιάννης, ότι τον σταματάνε και τον ρωτάνε, θα τους ξαναφέρεις του χρόνου.
3: Ναι.
1: Πράγματα τα οποία είναι, φαίνονται για κάποιους αυτονόητα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβούνε. Αλλά μακάρι να συνέβαινε. Να πάμε στο κομμάτι του Βίρονα, εκεί στη ρίζα του βράχου. Κομμάτι γραμμένο για τον Γιώργο Μπαράκο και την Μαρία Μπαράκου για το Jazz Club. Παρότι ο Βίρονας δεν τους γνώρισε. Έπιασε το νόημα. Ακούστε το.

0: Εκεί στη ρίζα του βράχου λοιπόν.
1: Εκεί στη ρίζα του βράχου λοιπόν, από το Βύρονα Ντόλα. Και Βύρονα γράφεις ένα κομμάτι για τον Παράκο. Δεν τον γνώρισες, πιθανόν δεν ήξερες κιόλας τι εστί Παράκος. Πώς δημιούργησες αυτό το κομμάτι, τι εικόνες είχες, τι...
2: Για να είμαι ειλικρινής, δεν το είχα γράψει αρχικά για τον Παράκο. Mm-hmm. Το κομμάτι γράφτηκε και το πήγα στον Νίκο και το... σε μια πρώτη μορφή έτσι. Δεν θυμάμαι, με την κιθάρα πες να το είχα παίξει, στα Γιάλτρα ίσως.
3: Ναι, με την κιθάρα, Είμαστε
2: στα Γιάλτρα, στην Εύβοια, παρέα. Και είχα την εικόνα ότι θα ταιριάζει αυτό το μεγάλο σύνολο. Και η ατμόσφαιρα του κομματιού θύμισε και στον Νίκο, τον Γιώργο και τη Μαρία και είπαμε μαζί να το αφιερώσουμε, ας πούμε, σε αυτούς.
1: Πώς αισθάνεσαι μέρος αυτού του πράγματος που λέγεται Παράκος Όρκεστρα? Απλοϊκή ερώτηση, αλλά δεν γίνεται να μην την κάνω. Πώς νιώθεις που είσαι μέλος αυτής της ομάδας, αυτής της οικογένειας?
2: Είναι όλα αυτά που υπόθηκαν και από τους υπόλοιπους. Χαρά, ευγνωμοσύνη, δηλαδή απλά πράγματα σημαντικά. Είμαστε όντως σαν τα παιδιά που παίζουν εκείνη τη στιγμή. Νιώθω απίστευτα τυχερός που παίζω με αυτούς τους αγαπημένους ανθρώπους και μουσικούς που εκτιμώ πάρα πολύ. Και για μένα είναι πανέμορφο το ότι τόσα άτομα που είναι σχετικά σπάνιο, τόσα πολλά άτομα σε ένα σύνολο, σε αυτό το πλαίσιο τουλάχιστον, δεν μιλάω για ορχήστρες, ας πούμε, κλασικής μουσικής ή οτιδήποτε, αλλά να γίνεται όλο αυτό κάπως αποκεντρωμένα, χωρίς τον αρχηγό, παρότι ο μπαμπάς της ορχήστρας θεωρώ ότι είναι ο Νίκος, ναι, και μας συντονίζει, αλλά δεν είναι με την έννοια ο αρχηγός που θα πάρει τις αποφάσεις, είμαστε όλοι μαζί. Και να μπορεί να υπάρξουμε όλοι μαζί, όντας ο καθένας αυτό που είναι πραγματικά εκεί πέρα, χωρίς να πρέπει να προσαρμοστεί και να, όπως είπε και ο Χάρης, να προσποιηθεί κάτι άλλο από αυτό που είναι πραγματικά, και σαν άνθρωπος και σαν μουσικός. Αλλά ταυτόχρονα να μην υπάρχει ατομισμός, δηλαδή ο καθένας να είναι αυτό που είναι, αλλά αν είναι αυτό που είναι και όλοι μαζί ένα πράγμα γινόμαστε. Που αυτό είναι ευλογία αυτό το πράγμα, ναι. Και έχει και κάτι το πολύ συντροφικό και ένα με τον κόσμο όταν παίζουμε. Έχει και κάτι πνευματικό, θεωρώ, και έχει και κάτι ίσως και πολιτικό στην αληθινή έννοια της λέξης. Όχι στην δικαιοπολιτική.
1: Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν όλοι άνθρωποι μαζί κάπου σε ένα μικρότερο πλαίσιο, σε μια κοινωνία.
1: Πόσο σημαντικός είναι αυτός ο παράγοντας, γιατί ρώτησα και την Νίκη προηγουμένως γι' αυτό. Εσύ πόσο σημαντικό αισθάνεσαι αυτόν τον παράγοντα της πολιτικοκοινωνικής θέσης που παίρνει η ορχήστρα, της προσφοράς της? Πόσο σημαντικό είναι για σένα αυτό? Γιατί για μένα η ορχήστρα είναι κάτι πέρα από τη μουσική. Πώς επιδρά πάνω σε αυτό και μέσα σου?
2: Ναι, τώρα δεν ξέρω για την προσφορά μας, τι προσφέρουμε πραγματικά σε αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό που υπάρχει μια στάση όπως αυτή που υπάρχει, χωρίς όμως να διατυμπανίζουμε κάτι και να... Κάπως πάει το πράγμα με μια φυσικότητα από μόνο του, και μόνο που υπάρχει έτσι δίνει το στίγμα και το πολιτικό, χωρίς να γίνεται κάποιο είδους, ας πούμε, προπάγανδα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ή κάποια υπερβολή. Υπάρχει ένα μέτρο, λέγει Μανώλη, πες μου.
4: Θυμίζεις αυτό, η ιδέα δηλαδή πίσω από αυτό, όχι τη Liberation Music Orchestra, γιατί και αυτή είναι μια ορχήστρα που βγήκε για να έχει πιο έντονο ίσως στίγμα πολιτικό, αλλά έχεις πράγματα να πεις, δηλαδή νιώθεις ότι σας λέω κάτι. Βγήκα να παίξω σήμερα για τους Παλαιστίνιους. Το κάνω από την ψυχή μου, δεν το κάνω γιατί σήκωσα μια σημαία για κάποιο credit. Έτσι αισθάνομαι, έτσι το κάνω. Αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο που τα παιδιά όπως νιώθουν θα το κάνουν. Αλλά όντως ισχύει αυτό, ναι, ναι. Και για μας,
1: ναι,
4: και για το κοινό είναι ωραίο να νιώθεις ότι η ορχήστρα παίζει για ένα σκοπό αυτή τη στιγμή. Είναι
1: βέβαια, βέβαια, είναι πολύ όμορφο.
4: Είναι ένδειξη αγάπης δηλαδή.
1: Και προσφοράς, έτσι. Βύρονα, σε έχει κάνει αυτή η ορχήστρα να έχεις όνειρα, δηλαδή να ονειρεύεσαι οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Μπορεί το πιο απλό όνειρο που μπορεί να έχεις να συνεχίσεις να παίζεις σαΐ μέχρι να γεράσετε μαζί. Ή μέχρι οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω. Προσπαθώ, ξέρεις, και εγώ να αυτοσχεδιάσω.
2: Νομίζω έχει χαρά το όμορφο το ότι δεν κάνουμε πολλά σχέδια με την έννοια να προοικονομούμε το τι θα γίνει και το πώς θα γίνουν τα πράγματα και να τους δίνουμε μια κατεύθυνση και ίσως να τα εγκλωβίζουμε κιόλας. Ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα που λένε. Και εννοείται θέλουμε. Θέλουμε να παίξουμε όσο περισσότερο γίνεται και να το μοιραστούμε με τον κόσμο. Μακάρι να μας δοθεί ευκαιρία να παίξουμε και εκτός Αθήνας περισσότερο, ίσως και κάποια στιγμή να περιοδεύσουμε. Αυτό θα ήταν, πιστεύω, ένα όνειρο όλων. Να είμαστε δηλαδή μαζί. Να είναι εκδρομή κανονική.
1: Όλη αυτή η παρέα. Έγινε η πρώτη εκδρομή στη Σύρο.
2: Να πάμε μια πενθήμερη, μια εφταήμερη.
1: Ναι. Και εμείς από πίσω, ξέρεις, οι γκρούπις με νοικιασμένο ταξί, ξέρεις, από πίσω, ακολούθα τους. Δεν θα ήταν πολύ ωραία. Έχεις κάποια στιγμή που μπορείς να θυμηθείς, έτσι, που ξεχωρίζει από όλα αυτά? Αυτό δεν το έχω ρωτήσει σε κανένα στο μεταξύ μου, δεν θα το κάνω στο Βίρονα τώρα. Από όλα αυτά τα παίξηματα, κάποια στιγμή που σου έχει μείνει, χαμογελάει, αλλά κάτι θα έχει στη φαρέτρα.
2: Πρώτα μου ήρθε και εμένα η σκηνή με τα παιδάκια του Λεωνίδα.
1: Ναι.
2: Που ήταν πανέμορφη, που ανέβηκαν στη σκηνή και ήταν μαζί μας. Είναι πολλές σκηνές που είναι συγκινητικές. Καμιά φορά παίζω σχεδόν πάντα, είμαι δίπλα στον Νίκο. Και το νιώθω έτσι την ενέργειά του όταν παίζουμε παρέα. Και, δεν ξέρω, νιώθω το κάποιες φορές τόσο τυχερός που είμαι δίπλα του και όλους μαζί. Απλά ίσως και με τον Νίκο έχει μια βαρύτητα παραπάνω κάποιες φορές, επειδή νιώθω ότι είναι η ψυχή της ορχήστρας. Δηλαδή όλοι είμαστε, αλλά χωρίς τον Νίκο δεν θα έχει γίνει αυτό το πράγμα. Και έχει αυτό το χάρισμα να ενώνει τόσα πράγματα και τους ανθρώπους μέσα από την αγάπη και αυτό το μοίρασμα. Που νιώθω εκεί πέρα ότι είναι πολύ συγκινητικό. Είναι ευλογία, ας πούμε, ναι.
4: Να έχουμε
2: τον Νίκο μαζί.
1: Ναι, Μανώλη.
4: Εγώ σαν ακροατής νιώθω ότι, επειδή τα ξέρω όλα τα παιδιά και τα έχω ακούσει, άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο, ότι όταν παίζουμε την ορχήστρα είναι στην κορυφή, δηλαδή βγαίνει αυτό το πράγμα. Είναι τα καλύτερά τους παίξηματα, να το πω έτσι. Αυτό μου μένει εμένα. Οπότε νιώθω ότι γενικά η ορχήστρα σας πάει και ένα βήμα παραπάνω σαν μουσικούς. Δηλαδή, ίσως να ολοκληρώνεστε, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά νιώθεις ότι, ξέρεις, τώρα δεν παίζω με ένα τρίο, με ένα ντουέτο, με το φίλο που μοιράζουμε κάποιες ιδέες, αλλά είναι ένα πράγμα πολύ πιο μεγάλο και αφορά πιο πολλούς. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, αλλά αυτό το νιώθεις, παιδί μου, ότι παίζουν όλοι στο όριο, δηλαδή προσπαθούν να δώσουν ό,τι καλύτερο έχουν.
1: Και σαν ανθρώπους, ίσως.
4: Ναι.
2: Και σαν ανθρώπους, ναι. Πολλές φορές μου έχει τύχει να αρχίσω να παρατηρώ, ειδικά σε σημεία που θα σταματήσω να παίζω και θα ακούω τους άλλους και θα τους κοιτάω έναν-έναν και μας βλέπω έναν-έναν και λέω, πώς έγινε αυτό, ξέρεις, πώς συντονιστήκαμε όλα αυτά τα άτομα, τόσο διαφορετικοί ο καθένας, αλλά και με κοινά και κάνουμε αυτό το πράγμα μαζί και έχει και πολύ γέλιο και κανένας είδους βαροφάνη, έτσι.
1: Ναι.
2: Τώρα που πες μια στιγμή, θυμάμαι στη Σύρο πρόσφατα, τώρα που είχαμε πάει, λίγο πριν πάμε να παίξουμε, μας προλόγησες εσύ,
1: ναι,
2: ίσως και ο Αραγιάννης, και μιλάγανε. Και στα καμαρίνια τώρα εμείς ήμασταν σαν παιδιά σε τρίμερη. Μας φωνάζανε από μπροστά, παιδιά, ησυχία, ακούγεστε έξω.
1: Και όμως, δεν ακουγόσασταν καθόλου, σας το λέω.
2: Ήταν λίγο σαν, ναι, μεταξύ εκδρομής και τρελοκομείου, αλλά με την ωραία έννοια.
1: Είναι υπέροχες στιγμές. Επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, ναι, και επειδή ξέχασα το μικρόφωνο μου έξω,
0: ναι,
1: το ασύρματο, και μπορεί να προκαλέσω ζημιά,
0: ναι,
1: θα βάλουμε τα μετέωρα,
0: ναι,
1: του Χάρη, με το οποίο τελειώνει ο δίσκος,
0: και κλείσουμε.
1: Και θα γυρίσουμε εδώ σιγά σιγά για την αποφώνηση και θα την αναλάβεις εσύ.
0: Όμως δεν αναλάβω εγώ την αποφώνηση τώρα.
1: Όχι, δεν ρωτήσαμε, δεν σου έχω ρωτήσει ένα-δύο βασικά πράγματα, τα οποία εγώ τα γνωρίζω, αλλά πρέπει να τα ακούσει και ο κόσμος, περί της μνημοσύνης. Ας μην τα πούμε τώρα. Ας τα πούμε μετά τα μετέωρα. το κομμάτι του Χάρη Λαμπράκη, σύνθεση του Χάρη Λαμπράκη, που κλείνει το άλμπουμ Volume 1 της Μπαράκος Όρκεστρα, το οποίο, όπως είπαμε και πριν και θα ξαναπούμε, το βρίσκεται στο Underflow, στην Οδό Καλλιρόη, στο Δισκοπολείο και στα live της ορχήστρας. Αρχής γενομένης από αύριο, στο Theater of the Know, στις 8.30 το βράδυ και εν συνεχεία στις 11 του Οκτώβρη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, πάλι Κυριακή, στο Baumstrasse. Πάμε να ακούσουμε τα Μετέωρα και ερχόμαστε.

0: Αυτός με καμιά εικοσαριά βινίλια. Αυτή με μια αγκαλιά λουλούδια εποχής. Κάτω από το βράχο της Ακρόπολης, δίπλα στον Άγιο Νικόλαο Ραγκαβά. Η μνημοσύνη, μητέρα των μουσών, μας θυμίζει και μας λιγορεύει. Για να μην ξεχνάμε. Αυτό το κείμενο σοκλείεται στο εσώφυλλο του δίσκου της Μπαράκος Ορχήστρα. Ποιστό είναι?
1: Ακούγησε από εκεί, αλλά...
0: Να το επαναλάβω. Να το επαναλάβω.
2: Ό,τι θες.
1: Ακουγόσουμε.
0: Αυτός με καμιά κοσαριά βινίλια. Αυτή με μια γκαλιά λουλούδια εποχής. Η μνημοσύνη λοιπόν, η μητέρα των μουσών, μας γρηγορεύει να μην ξεχνάμε. Γιατί τον Μπαράκο, Νίκο?
3: Γιατί τον Μπαράκο? Mm. Γιατί κάποια στιγμή... Εντάξει, εγώ στον Μπαράκο πήγαινα... Πώς πήγαινε ο Καραφωτιάς, ρε παιδί μου, ξέρεις. Και δεν ήταν μου όπως ο Μανώλης, που ήταν κάθε μέρα εκεί πέρα. Πήγαινε, ρε παιδί μου, όποτε είχα τη δυνατότητα, ας πούμε. Αλλά και όταν δεν είχα, καμιά φορά, επειδή συναντιόζομαι, ήμασταν παιδιά εκεί πέρα απ' έξω, πηγαίναμε και κάτι, ρε παιδί μου, θα παίρναμε και μας έβαζε πάντοτε να ακούμε. Το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Έλεγε, μπείτε μέσα, ακούστε, ας πούμε, ήσυχα και το ένα και το άλλο. Και μας έλεγε, και θυμάσαι που κάτω σε μια ξύλινη καρικλίτσα που έκοβε τα εστία. Μας έλεγε καμιά ιστορία, ας πούμε. Και για μας ήταν τώρα κόσμος ολόκληρος αυτός. Κάποια στιγμή κατέβαινα την Πανεπιστημίου. Είχε φύγει η Μαρία, ποιος χωρέστηνα, μετά από χρόνια αρκετά. Και κατέβαινα και το βλέπω, κατέβαινα εγώ την Πανεπιστημίου, εκεί στο Music Corner περίπου. Μπορεί να πήγαινε και σε κανένα Music Corner.
4: Σίγουρα.
3: Ναι, πήγαινε σε κανένα Music Corner. Προχώραγε και τον βλέπω μακριά και λέω από μέσα μου, ο Μπαράκος, ξέρεις, με ενθουσιασμό, ρε παιδί μου, και... Καλογλύκα, καλοσύνη, ας πούμε, το πράγμα. Και την ώρα που περνάω δίπλα του, ίσως είναι το σημάδι, είναι λίγο χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου, εντάξει. Γιατί τώρα πού να θυμάται τώρα, μιλάμε τώρα χιλιάδες παιδιά. Μου έκανε νεύμα, με χαιρέτησε. Και ήταν συγκινητικό. Και μετά πήγα στη Πεθαίνιο ο Γιώργος και πάω στην κηδεία και ήτανε... Ξέρεις, μου έκανε λίγο, έτσι, λίγο εντύπωση, ρε παιδί μου, όχι, δεν θέλω να πω τίποτα, ας πούμε. Αλλά δεν υπήρχε κόσμος, ρε παιδί μου, δεν υπήρχε κόσμος, ας πούμε. Σχεδόν καθόλου. Και μετά μόλις έγινε αυτό το πράγμα, επειδή γενικώς έχουμε, ρε παιδί μου, μια... Δεν ξέρω αν είναι ίδιο της χώρας αυτό το πράγμα, αλλά ξεχνάμε, ρε παιδί μου, ξεχνάμε εύκολα, καταλαβαίνεις, να σου πω. Ναι. Ξεχνάμε εύκολα, εύκολα κρίνουμε με τη μία. Τα έχουμε όλα πολύ. Εμένα μου άρεσε αυτό τώρα που θα πω τώρα. Μπορεί να με ακούσει κάποιος φιλόλογος και να πει τι λέει τώρα ο άσχετος, ας πούμε. Γιατί όντως είμαι άσχετος.
4: Ναι, ναι.
3: Όχι, όντως είμαι. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος εγώ διαβάζω και κάνω και ράνω. Αλλά μου άρεσε, παιδί μου, κάποια πράγματα, κάποια έτσι χαρακτηριστικά, το οποίο το λέω πολλές φορές, όπως λες. Δηλαδή. Από στην αρχή της μυθολογία τη δικιά μας, ο Δίας, δεν ξέρω αν είναι η ρίζα η ίδια, αλλά εμένα μου πάει σε αυτόν ο οποίος διαιρεί τα πράγματα, τα χωρίζει. Αλλά είναι και Ζεύς ο ίδιος, το ίδιο πρόσωπο, που τα ενώνει τα πράγματα. Γεννάει με τη μνημοσύνη, η οποία ήταν τιτάνισσα η μνημοσύνη, γεννάει τις μούσες. Στον Ελικόνα, όπου υπάρχει και ένα φοβερό χαρακτηριστικό, από τη χαρά του ο Πήγασος κλωτσάει και γεννιέται η Υποκρίνη. Δηλαδή γεννιέται μια πηγή η οποία ακόμα τρέχει νεράκι. Που είναι, ρε παιδί μου, και ένα σύμβολο ζωής, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Ναι. Και η κάθε μούσα αντιστοιχούσε σε μια τέχνη. Κάποια στιγμή λοιπόν, μέσα από τον σχορεμένο τον Γιαναρά, συνειδητοποιώ τι είναι η μούσα. Και μου κάνει μία επεξήγηση και λέει μη με ύψιλον, παύλα, ούσα. Μη μυστήριο, παύλα, ούσα. Η μετοχή του ημί. και λες ότι υπάρχουμε, υπάρχουμε ρε παιδί, μπορούμε να υπάρξουμε σε αυτή τη ζωή ούτως ή άλλως μέσα από το μυστήριο, δηλαδή που λέγαμε για το θαύμα, το ότι είμαστε αυτή τη στιγμή ζωντανοί και μιλάμε και κάνουμε, είναι, είναι από θαύμα από μόνο του. Ζούμε από θαύμα. Καταλαβαίνεις, ναι. Δηλαδή ζούμε μέσα στο μυστήριο μετέχοντας αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε το μυστήριο, αλλά είμαστε μέτοχοι του μυστηρίου. Οπότε όλο αυτό το πράγμα δηλαδή, δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψεις.
2: Ναι.
3: Κατάλαβες. Και έρχεται, σου λέει, έρχεται η μάνα των μουσών, η μνημοσύνη, ότι κοίταξε, μπορείς έτσι να ζήσεις με αυτόν τον τρόπο.
2: Και να μην ξεχνάμε.
3: Ναι, και να μην ξεχνάμε. Και εντάξει, για μένα ρε παιδί μου, και για μένα, συγγνώμη τώρα που θα βάλω αυτή την, που χωρίς να θέλω να βάλω αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να χρωματίσω τα πράγματα, χωρίς να θέλω να χρωματίσω τα πράγματα, γι' αυτό αγαπάω, αν είμαι άξιος να το πω αυτό το πράγμα, αγαπάω αυτόν που περιέγραψε ο Ιωάννης και είπε αυτός που δεν θα ακουστεί ποτέ, δεν ακούστηκε ποτέ στην πλατεία. Ποιον κυνηγάτε, λέει, ποιον θέλετε να σταυρώσετε? Αυτόν που δεν φώναξε ποτέ στις πλατείες, αυτόν που δεν φιλονίκησε ποτέ, αυτόν που δεν έσπασε καλά μοιραγισμένο, αυτόν που δεν έριψε καντήλι να τρεμοσβήνει, δηλαδή δεν μπήκε σε καμία διάθεση να παρεμβαίνει και να επεμβαίνει, καταλαβαίνεις να σου πω,
2: ναι, ναι.
3: Παρεμβατικά ως εγώ, αλλά ήταν ένα πράγμα αγαπητικό, το οποίο τι κάνεις στο τέλος, από το πρόβλημά σου και την αρρώστια σου, κάθεσαι και το σταυρώνεις. Ναι. Δεν θέλω να βάλω κάποια επικεφαλίδα, αλλά θέλω να καταλαβαίνεις να σου πω. Για μένα είναι πέραν από το να δηλώσω ότι πιστεύω, ότι είμαι, να πω ότι είμαι χριστιανός, είμαι ορθόδοξος χριστιανός, είμαι καθολικός χριστιανός, είμαι προτεστάτης χριστιανός, είμαι βουδιστής, είμαι ουνιδουιστής, είμαι οτιδήποτε άλλο, ή είμαι φορέας μιας ιδεολογίας. Το θέμα είναι, τα πράγματα είναι μόνο, όπως είπε και ο Παύλος, πίστη, ελπίδα και αγάπη, αλλά πάνω απ' όλα η αγάπη, η αγάπη. Και δεν θα καθίσω τώρα να πω εγώ τώρα στη διαδικασία του αντί, γιατί τελικά γυρνάμε, αν μπαίνουμε στην διαδικασία του αντί, γυρνάμε σε αυτό το οποίο κυβερνά αυτή τη στιγμή τον κόσμο. Mm. Και τι κυβερνά αυτή τη στιγμή τον κόσμο, δυστυχώς, το λέω έτσι, ένας νόμος ο οποίος είναι οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Δεν το θέλω τον οφθαλμό αντί οφθαλμού και τον οδόντα αντί οδόντος. Μπορώ να έχω αγκαλιά, με αγκαλιά και όχι αντί με αντί. Αγκαλιά με αγκαλιά μπορώ να έχω. Γίνεται.
2: Και αυτό είναι η ορχήστρα. Αυτό είναι η ορχήστρα, μια αγκαλιά. Έτσι. Φαντάζεσαι τον Παράκο, ο Μανώλη, εσύ που τον γνωρίζεις περισσότερο από όλους, να είναι από μια μεριά και να ακούει την ορχήστρα.
4: Τον έχω φανταστεί αρκετές φορές.
2: Πώς τον έχεις φανταστεί?
4: Κοίταξε, είναι αυτό που είπε ο Νίκος. Ο Παράκος ήταν αγάπη. Δηλαδή, έβγαλε την ψυχή του. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε αυτό που έκανε, τους φίλους του. Ήταν ολιγαρχής. Και κάποια στιγμή τον κύριο Θρίτς, ας πούμε, και τον έκλεισε. Δεν είναι ότι το έκλεισε το βράδυ. Του στέρισε αυτό που αγαπούσε πραγματικά.
2: Αυτό είναι,
4: που ήθελε να κάνει και να δώσει. Δηλαδή, έχω αναρωτηθεί πολλές φορές πώς θα ήταν η τζαζ αν δεν είχε κλείσει ο Παράκο. Γιατί να σου πω κάτι, έχω πάρει σε πάρα πολλά τζαζ κλαμπ σε όλη την Ευρώπη. Να είναι 2-3 που έχουν το όνομα του ιδιοκτήτη. Έτσι. Παράκο, Δρονισκό,
2: ναι.
4: Κάποιο άλλο στην Ιταλία, ένα στην Περούζια. Δηλαδή, είναι χώρημα που γίνεται, αλλά όταν υπάρχει.
2: Πρόσωπο.
4: Το πρόσωπο, αυτό έχει ανοίξει δρόμου. Και ο Ρονιθικό στην Αγγλία άνοιξε δρόμου τότε σαν jazz club. Ήταν μουσικό, αλλά ξαφνικά έδωσε την τζαζ σε ένα άλλο επίπεδο, ας πούμε. Την έκανε πολύ πιο βατή, γιατί η Αγγλία έχει, ας πούμε, και τα σπαμπ και όλα αυτά.
2: Ναι,
4: δηλαδή,
2: ναι.
4: Λειτουργεί αλλιώς. Ναι. Εδώ τίποτα. Εγώ μια μέρα ανέβαινα να πάω στο τρίπ και στο κλειδί, ας πούμε, που πηγαίναμε.
2: Στο τρίπ.
4: Με το παρεάκι του Δροκάδε, παρόλο που ήμουν. Έστριψα και δεν ξαναέβηκα μετά.
3: Τροβερό,
4: λέω. Τι να κάνω τώρα. Παράνε, εδώ είμαστε. Και φώναζα κι άλλους σιγά σιγά. Στο τέλος, δηλαδή, κάθε βράδυ είμαι από τον Κολονό, φεύγαμε 3-4 άτομα, ποδαράτο, πηγαίναμε, ακούγαμε.
2: Μέχρι την πλατεία Ρακαβά. Ναι.
4: Και γυρνάγαμε τα ποδαράκια μου. Και πάντα, μέχρι να γυρίσουμε, που ήταν καμιά ώρα τώρα στην κουβέντα, είχε στο μυαλό σου αυτά που άκουσε, ξέρεις. Όλο αυτό το πράγμα περνούσε. Τον παράκο με την. Είχε μια ήταν βιβλική μορφή.
3: Βιβλική μορφή, ναι.
4: Μίλαγε λίγο.
3: Ναι.
4: Είχε ένα τόνο έτσι λίγο βαρύτονο, ας πούμε, στη φωνή του. Ξέχασα κάποια στιγμή, τις βρήκα εγώ κασέτες που έκανε από το τρίτο πρόγραμμα.
3: Βγαίνει με τον Γιαννουλόπουλο.
4: Όχι, μόνος του.
3: Α, μόνος του.
4: Εποχή Χατζηδάκη όταν είχε το τρίτο. Ναι. Και έχω 4-5 κασέτες που ήταν όλες αφιερώματα.
3: Είσαι τώρα Χατζηδάκη.
4: Πόσο μεστά μιλάει δηλαδή. Τίποτα. Μπαμ, ξέρεις, δεν ήταν άνθρωπο.
3: Ναι.
4: Να βάζει σάλτσες και τέτοια. Όλα αυτά ρίχναμε στο βινιλιάκι και σου έλεγε, άκου τώρα αυτό. Και εσύ ρώταγες και αυτός τα ξέρε όλα, εννοείται. Είχε απαντήσει για όλα.
2: Πώς τον φαντάζεσαι από μια μεριά σαν ακροατή να ακούει την παράγωση.
4: Έχει ένα πολύ, με ένα μηδίαμα, έτσι, ξέρεις, έχει ένα μηδίαμα, δηλαδή. Ότι σε αυτή τη χώρα γίνονται και καλά πράγματα.
2: Αυτό.
3: Να κάνουμε και μία, εγώ θα ήθελα να κάνουμε και μία αναφορά στους ανθρώπους που πήγαινα και άκουγα.
2: Ναι.
3: Γιατί, εντάξει, είναι πολύ σπουδαίο όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή που γεννήθηκε εκεί πέρα στον Παράκο. Και θα ξεκινήσω από τους Φίνγκς βέβαια, Τρανταλίδη, Μάρκο, τον Γιώργο τον Φιλιππίδη, τον Μάρκο τον Αλεξίου, τον Γιώργο τον Φιλιππίδη, τον Λάκη τον Ζώη, τον Λαμπίτσι. Με σπουδαία μορφή.
2: Λένε ότι αυτός ήταν αυτός που ανάβε τη σπίθα πάντα.
4: Ναι.
2: Ο Ζόνι Λαμπίτσι, έτσι δεν
4: ήταν.
2: Ήταν
4: τρομερό φυκαιό.
2: Ναι.
4: Συμπόλυτος με ένα σορτσάκι το καλοκαίρι. Τον είχα πετύχει και κάπου Σαντορίνη, ή δεν θυμάμαι. Τότε γύρω στο 76-77 από τις Ρικάδες κάπου τον είχα πετύχει. Έπαιζε έτσι για πάρτι του. Αλλά νομίζω ότι. Και είχαν έρθει και εξαιρετική ανατολική.
3: Μπέλα Λάκατος. Τόνι Λάκατος, ο Ντούκαν, ο κοντραμπαστής, δεν θυμάμαι τον. Ο Ιμπερκοζέσκι. Ιμπερκοζέσκι.
4: Αλανταρπέγγε.
2: Ο Αλανταρπέγγε, ναι.
4: Τεράστιο.
3: Τεράστιο κοντραμπαστής.
4: Θυμάμαι στην ώρα που είχε παίξει ένα σόλο, δεν θυμάμαι τώρα τον Τζάνγκο κάποιο, μάλλον. Σόλο μπάσο, δεν είχαμε ξανακούσει.
3: Ναμισλόφσκι. Ναι.
2: Τρομερό. Είναι ο Πίτερ Κόβαλ, ο Εβαν Πάρκερ.
3: Καλά, ναι, βέβαια. Yeah. Αλλά θέλω να αναφέρω Νίκο Τουλιάτο, Ντέιβιντ Λίντς, παιδάκι τότε, το Γιώργο το Φακανά, Ίσκρα δηλαδή, τον Ντάκη το Φαραζή, το Μινά τον Αλεξιάδη.
4: Ναι.
3: Ο Μινάς ήταν φουλ συνέχεια, δηλαδή, σπουδαίος μουσικός και φοβερό πλάσμα φουλ εκεί πέρα. Τον Ζαφιρέλη, τον Μάκη τον Αναστασόπουλο. Εγώ θυμάμαι Έλληνες μουσικούς που παίζανε.
4: Τον Πολίτη,
3: τον Νίκο, τον
2: Σάκη Σοφάλη,
3: τον Δήμη τον Παπαχρήστου, με φοβερός
4: χαρίστος.
3: Ναι. Σπανίος, αλλά έπαιζε, Θεός χωρέστονα. Το Σάκη με το Φλόρο. Τώρα, συγγνώμη αν μου διαφεύγει κάποιος.
4: Πάντως θα έλεγα ότι η ψυχή ήταν ο Μάρκος.
3: Ο Μάρκος,
4: γιατί ναι. Είχε αυτό το πνεύμα, το πιο διαλογιστικό.
3: Ναι.
4: Που είχε βάλει και τους μουσικούς και το κοινό σε ένα κλίμα. Ναι. Υπήρχε μια τρυφερότητα.
3: Ναι.
4: Μια...
3: Ναι, πολύ.
4: Εγώ θυμάμαι κάποια παιδιά από την Κυψέλη που τα πετύχαινα εκεί.
3: Είχε τρυφερότητα αυτό που λες.
4: Ναι.
3: Εμένα με έπαιρνε. Με είχε καταλάβει ότι μου αρέσαν οι ιστορίες και μου έλεγε ιστορίες. Όπως ήταν. Πώς ήταν ένα παιδί που πήγαινε για την μπάρα, δεν είχε δεξιά εκείνο που ήταν η τουαλέτα και είχε το ένα σαν που ήταν η κουζίνα, ρε παιδί μου, του σπιτιού και ήταν σαν καμαρίνι. Και εκεί πέρα καθόταν και μου έλεγε ιστορίες. Και μου έλεγε ιστορίες για το σχορεμένο το Βαγγέλη το Μεθυμάκη, ένα εξαιρετικό άνθρωπο, κρουστό, ήταν δύο αδέρφια, οι οποίοι ήταν και ακροβάτες, μουσικοί και ακροβάτες. Και κάναν τραξιόν τότε, παλιά και τέτοια. Και είχε πολύ μεγάλη αγάπη για το Ζωρό, ο Βαγγέλης ο Μεθυμάκης, και λέγανε ιστορίες και κάποια στιγμή του είπαν ότι ο Ζωρό σκοτώνεται, τελειώνει, τέρμα οι ταινίες. Και είχε πάθει πλάκο ο άνθρωπος, μου λέει κάτι τέτοια ο Μάρκος. Και μετά είχα την τύχη σε δίσκο της ελληνικής έντεχνης μουσικής, να είμαστε να παίζουμε μαζί στο, στο στούντιο, στο Σιέρα.
4: Ξέρεις, ο Μάρκος έχει μια ιστορία, δεν ξέρω αν την ξέρει.
3: Βέβαια, την ξέρω, ναι.
4: Είχε όγκο στον εγκέφαλο.
3: Βέβαια.
2: Μάλιστα.
4: Και σηκώθηκε και έφυγε, πήγε Ινδίες, εξαφανίστηκε.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Από σαν χρόνια μου την έχουν πει και το ρώτησα όταν βρεθήκαμε. Και γύρισε πίσω καλά.
3: Ναι.
4: Μια χαρά, έζησε 30 χρόνια, 40.
3: Και έκανε και πολύ γυμναστική. Ναι. Πολύ γυμναστική.
4: Άλλαξε τρόπο ζωής.
3: Ναι.
2: Δεν φαίνεται και τις φωτογραφίες σου, ήταν ντουτς. Ναι, ναι. Ωραίες ιστορίες, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες.
4: Ωραία ανθρώπη.
3: Ναι, πολύ, ναι. πολύ.
4: Με ταυτότητα όλοι.
2: Έχει έρθει η ώρα σιγά σιγά να τελειώνουμε και όχι τίποτα άλλο. Ο Χάρης και ο Νίκος έχουν παίξιμο όπου να είναι,
3: ναι,
2: στο σπίτι Art Bar. Οπότε ευτυχώς είναι κοντά, οπότε θα φύγουμε γρήγορα. Προσωπικά αισθάνομαι ευτυχής. Πρέπει και εγώ να πω δύο λόγια. Είμαι ευτυχής και ευλογημένος που προλογίζω σχεδόν όλα τα παίξηματα αυτής της ορχήστρας. Πού να το περίμενα εγώ στη ζωή μου να ζω αυτό το πράγμα. Για μένα. Και παίρνω την ευθύνη. Είναι ό,τι σημαντικότερο έχει συμβεί στην ελληνική jazz και αυτοσχεδιαστική μουσική κοινότητα τα 15 χρόνια που εγώ παρακολουθώ από κοντά. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία σχήματα, πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Αλλά η ορχήστρα είναι ό,τι σημαντικότερο έχει συμβεί. Και το ευτύχημα είναι ότι θα εξακολουθήσει να συμβαίνει. Δεν είναι κάτι που έγινε και για διάφορους λόγους μετά από 2, 3, 4, 5 παίξηματα θα σταματήσει.
3: Πρώτο Θεός, να είμαστε καλά.
2: Μπαίνει στον τρίτο της, είναι στον τρίτο της χρόνο η ορχήστρα και ετοιμάζει το δεύτερο δίσκο. Ο δίσκος θα ηχογραφηθεί άμεσα. Έτσι νομίζω σε πολύ λίγες μέρες ξαναμπαίνετε στο στούντιο.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Για να ηχογραφήσετε τα κομμάτια που δεν έχουν μπει σε αυτό το δίσκο, το Volume 1, τα οποία ακούμε εμείς στις συναυλίες. Θέλω να σας ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς καταρχάς που υπάρχετε.
3: Ακούμε και το Volume 2. Και τη Νίκη στο κομμάτι ακούμε και του Γκίλα τα ακούμε.
2: Βέβαια. Βέβαια. Αυτά ακούμε παίζονται κομμάτια. Όλα και του, τα δύο κομμάτια του Χρυσόστομου.
3: Ναι.
2: Και θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχάς που υπάρχετε. Γιατί εντάξει, είστε το κάτι άλλο. Που μπορούμε να βρισκόμαστε και που ομορφαίνεται τη ζωή μας. Γιατί η ζωή μας είναι ένα μάτσο χάλι. Όπως την έχουν καταντήσει όλοι αυτοί οι περίοικοι που δυστυχώς είμαστε ανάμεσά τους και όχι αυτοί ανάμεσά μας. Όλος αυτός ο τρόμος που επικρατεί τριγύρω μας, εμείς τον γιατρεύουμε και τον παρηγοριόμαστε από εσάς. Και από τη μουσική γενικότερα και την τζαζ και την αυτοσχεδιαστική μουσική γενικότερα, αλλά ειδικά σε αυτή την ορχήστρα, εγώ προσωπικά οφείλω ατελείωτη ευγνωμοσύνη. Δεν έχω τι να πω, ίσως σε μια παρέα τα λέω καλύτερα, αλλά υπάρχει αυτό το πράγμα κάτω από το σαγόνι μου που
4: πάει πάντως πολύ κοντά στον καιρό, Γιώργη.
2: Εντελώς.
4: Στους καιρούς.
2: Εντελώς. Ξέρεις τι έλεγα κάποτε. Όταν ήταν η περίοδος της μεγάλης κρίσης, εγώ πήγαινα κάθε μέρα σε ένα-δύο live. Έβλεπα τριγύρω μου τι γίνεται και έλεγα μη μιλάς. Μαλάκα, Μάρκο, μη μιλάς. Μη μιλάς γιατί έχεις τη γυάλινη σφαίρα σου και είσαι ευτυχισμένος. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Έβλεπα να βυθίζεται ο κόσμος και εγώ να είμαι χαρούμενος. Και αυτό συνέβη χάρη στους μουσικούς.
4: Είναι ένα φάρμακο.
2: Έτσι. Και μετά από τόσα χρόνια που κάπως και εγώ βαρέθηκα, έρχεται αυτή η ορχήστρα και ρίχνει μια πέτρα τεράστια στα λιμνάζοντα ύδατα και τα κάνει όλα όπα. Αύριο το βράδυ στις 8.30 στο Theater of the Noi, η Μπαράκος Όρκεστρα στην πρώτη της συναυλία στην Αθήνα και 11 Οκτωβρίου ξανά ζωντανά στον Baumstrasse.
3: Και να πούμε και κάτι, εγώ δηλαδή θα το πω αυτό το πράγμα, τρεις φορές το χρόνο θα παίζουμε, μας έχει παρακαλέσει ο Διονύσης και το εκτιμάμε αυτό το πράγμα και το έχουμε ζυγίσει και το κάνουμε, παίζουμε στο Theater of the Noi. Το σπίτι μας είναι στο Baumstrasse, ο χώρος της Μάρθας και του Βασίλη, της Μάρθας της Φρυζίας και του Βασίλη του Ματζούκη. Στον ήχο είναι ο Γιάννης ο Σκανδάμης. Ελεύθερη είσοδος, για τον Baumstrasse μιλάω τώρα, ελεύθερη συνεισφορά που για μας είναι σημαντικό. Όσο και αν θέλουν ο κόσμος να το υποβιβάσει, για μας είναι σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα ο καθένας να προσφέρει αυτό που μπορεί να προσφέρει, γιατί και εμείς το χρειαζόμαστε για τις ανάγκες.

0: Ευχαριστούμε τη Μάρθα, τη Φριτζίλα και τη Λίτσα τη Φριτζίλα, που τη Λίτσα τη θεωρούμε και μέλος της ορχήστρας.
1: Βέβαια, έτσι, έτσι. Θα τελειώσουμε την εκπομπή με ένα κομμάτι που δεν έχει ακόμα δισκογραφηθεί. Είναι το Χρυσόστομο Μπουκάλι που λάμπει δια της απουσίας του σήμερα. Λέγεται Φαρόα, είναι αφιερωμένο στο Φαρόα Σάντερς. Είναι το αποθεωτικό φινάλε κάθε συναυλίας. Δεν ξεχνάμε τι γίνεται κάθε φορά στο τέλος. Το έχω ηχογραφήσει εγώ με το κινητό μου, αυτό το πράγμα εδώ, το κίτρινο, σε ένα πρόσφατο παίξιμο στο σπίτι Art Bar του Σποράκι Τρίο, το τρίο δηλαδή του Βίρονα, του Χρυσόστομου και του Νίκου, με τη συμμετοχή του Γιάννη Παπαναστασίου στο σαξόφωνο. Οι φωνές επιδοκιμασίας που ακούτε είναι δικές μου, συγχωρήστε τις. Δηλαδή δεν ήταν τίποτα λιγότερο.
0: Ήσουν ο μόνος ακροατής.
1: Όχι, ήταν πολύ. Ήταν πολύ, αλλά εγώ φώναζα λίγο. Άμα ακούτε κάτι φωνές είναι δικές μου, συγχωρήστε με, αλλά ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω. Και αυτό γιατί έγραφα το κομμάτι. Αλλιώς θα φώναζα περισσότερο. Φαρόα λοιπόν, Μπαράκος Όρκεστρα. Αυτό ήταν για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Χρήστο στην επιμέλεια του ήχου, τον Νίκο τον Ασημάκη, το Βίρονα, την Νίκη, το Χάρη, το Μανώλη, το Σίμο, τον Γκίλαντ που ήταν εδώ, το Χρυσόστομο Μπουκάλι, τον Γιάννη Κασέτα, τον Λεωνίδα Σαραντόπουλο και τον Ζακ Μαρούγκ που δεν ήταν, και τον Κώστα Γεξόγλου και τον Γιάννη Παπαναστασίου που μας μίλησαν από το τηλέφωνο.
0: Και τον Φίλιππο
1: το... Και τον Φίλιππο το Κουντουρά από το Underflow, όπου θα βρίσκεται το δίσκο της ορχήστρας σε καθημερινή βάση. Οι υπόλοιποι το παίρνετε από τα live. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Θα δούμε πότε θα τα ξαναπούμε. Μάλλον τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Ραντεβού στα παίξηματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπαράκος Όρκεστρα, Φαρόα, από Σποράκι Τρίο για το τέλος. Γεια χαρά.

0: Jazzing, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δυσκολία.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
4: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
5: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
4: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
5: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
3: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
6: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
7: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπες με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
8: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
10: Γεια σας φίλες και φίλες.
9: Φίλες και φίλες, μόνο φίλες παρακολουθούν.
10: Φίλες και φίλες, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Χαίρομαστε πάρα πολύ που έχουμε ξαναρχίσει τις εκπομπές και μπορούμε επιτέλους να σχολιάζουμε τα πράγματα ζεστά αμέσως μόλις συμβαίνουν και είναι μια μέρα πάρα πολύ γεμάτη από επικαιρότητα. Και επικαιρότητα που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη και ασχολίαστη από την εκπομπή μας.
9: Δεν κρατιέσαι για το πρώτο θέμα. Δεν κρατιέσαι. Και όχι αυτό που βλέπετε στη λεζάντα, κάποιο άλλο.
10: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, υπήρξε δημόσια τοποθέτηση του Νίκου Καρβέλα για την μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό στάδιο και είχαμε και απάντηση της Άννας Βύση. Τοποθετήθηκε για τη διαμάχη αυτή και ο δικηγόρος τους, είπε ότι είναι πολιτισμικό κεφάλαιο για τη χώρα και το μόνο που έχω να σχολιάσω εγώ είναι ότι όποιος διαφωνεί ότι είναι πολιτισμικό κεφάλαιο για τη χώρα είναι ελιτιστής. Και με αυτό κλείνω αυτή την συζήτηση. Ήθελα λίγο να εκνευριστείτε, να τσιτώσετε ξεκινώντας την εκπομπή και μετά θα πάμε ομαλά σε Μάρκο Ρούμπιο.
9: Εγώ ξέρω ότι με το που μπήκα στο γραφείο, το πρώτο πράγμα που μου είπε ο Κωνσταντίνος είναι αν έχω δει τι έχει γίνει με Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Και με χαρά λέω πως το απάντησα όχι.
10: Τέλος πάντων, Θάνο, υπάρχει και κάποιος με συνείδηση εδώ πέρα που κάνει τη δουλειά του. Προσπαθεί, ενημερώνεται για να ενημερώνει. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Να ενημερώνομαι για να ενημερώνω.
9: Βεβαίως. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, τα αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, δεν μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε.
10: Λοιπόν, είχαμε κοινή συνέντευξη, Γέρα Πετρίτη και με Ρούμπιο. Θα σας διαβάσω τώρα αποσπάσματα. Είναι πάρα πολύ ωραία τα αποσπάσματα. Καταρχάς, όλοι νιώθουμε ως Αμερικανοί μια υπερηφάνεια για αυτή τη συνάντηση και για όσα και για όσα δηλώνονται. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς εκείνα τα σημεία που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Έτσι δεν σκέφτεστε κι εσείς για τη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη? Δεν σκέφτεστε ότι αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας? Θα μπορούσατε να σκέφτεστε ότι είναι πολεμικοί στόχοι λόγω της εμπλοκής μας στο άρμα των επιθετικών αυτών δυνάμεων που μακελεύουν τον πλανήτη. Θα μπορούσατε να σκεφτόσετε και αυτό. Αλλά όχι, είναι η αρχιτεκτονική ασφάλειας. Αναβάθμιση των F-16, ένταξη μαχητικών 5ης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία. Τι κάνει? Δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας. Χρειάζεται να ανθέξει η ελληνική άμυνα. Καρδούλα μου, πώς άνθεξες τους πόνους, που λέει το τραγούδι. Αλλά αναδεικνύει και τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Γιατί είναι αμυντική η συνεργασία των δύο χωρών? Η Αμερική είναι μια χώρα που μονίμως αμήνεται, έτσι δεν είναι? Δεν αμήνεται και στο Ιράν, δεν αμήνεται η Αμερική. Διπλωματία μεταξύ των ανθρώπων. Η ελληνοαμερικανική κοινότητα, Θάνο, είναι μια ισχυρή γέφυρα φιλίας, συνεργασίας, μοχλός εμβάθυνσης των μεταξύ μας σχέσεων. Μέλη της αμερικανικής κοινωνίας ενσωματωμένα, υπερήφανοι για την ελληνική καταγωγή τους. Λέμε τώρα τους Μπρούκλιδες. Στη γενέτειρά σας, αγαπητέ Υπουργέ, ζουν περισσότεροι από 100.000 ελληνικής καταγωγής Αμερικανοί πολίτες. Περισσότεροι από 1.000.000 Αμερικανοί πολίτες έχουν επισκεφτεί τη χώρα μας για να γνωρίσουν τον αρχαίο αλλά και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Δεν νομίζω ότι ψήνεται πολλοί κόσμος να τον γνωρίσει. Δεν είναι ότι είμαστε και στην εποχή που περνάνε όλοι αναγκαστικά από την Ακρόπολη. Τώρα, όσο για το σύγχρονο, εγώ μίλησα λίγο για το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε με πολιτισμό την εκπομπή. Λόγω της γεωγραφίας της, ούσα σταυροδρόμιο πολλών οδών, η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη στις απειλές έναντι της μαζικής μετανάστευσης, της διακίνησης ανθρώπων από διαφορετικές μορφές τρομοκρατών. Αυτά λέγονται. Και αυτή είναι, ας πούμε, η κεντρική συστημική ανάλυση για το τι συμβαίνει. Είναι μια χώρα αμυνόμενη. Από τι κινδυνεύει αυτή η χώρα? Κινδυνεύει από μετανάστες, κινδυνεύει από την Τουρκία. Υπάρχουν ενθουσιώδη άρθρα που περιγράφουν το πώς τρέμουν οι Τούρκοι και λένε, ξέρω εγώ, εκνευρισμό στην Άγκυρα για την συνάντηση με Ρούμπιο, που δείχνουν το πόσο καλή ιδέα είναι αυτό που έχουμε κάνει.
9: Καλά, αεροπλάνα είναι να πάρει και ο Ερντογάν. Μαχητικά, δηλαδή. Είναι αυτά που δεν θα έπαιρνε, αλλά μάλλον θα πάρει.
10: Αφού εμείς είμαστε στο ΝΑΤΟ, ρε Θάνο.
9: Και η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ.
10: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Αυτό δεν μου είχε περάσει από το. Λοιπόν, για να αντιμετωπίσουμε, λέει, τις κοινές απειλές, ανακοινώνουμε νέο μνημόνιο συνεργασίας, πρόγραμμα ασφάλειας σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας, ανταλλαγής πληροφοριών. Ανταλλαγή πληροφοριών, ξέρετε τι είναι, πώς την κάνουμε την ανταλλαγή πληροφοριών με τους Αμερικανούς. Τους παρακολουθούμε κι εμείς. Πώς γίνεται αυτό? Έχουμε κι εμείς μυστικές υπηρεσίες εκεί? Έχουμε πράκτορές μας?
9: Όχι.
10: Αυτό εννοώ με ανταλλαγή πληροφοριών. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται από ατυχείς αποφάσεις, από μια δράση, από παραβιάσεις, από αποτυχία αντιμετώπισης απειλών. Εν τω μεταξύ, η πρόσδεσή μας σε αυτό το άρμα είναι που προκαλεί αυτούς τους κινδύνους, γιατί φυσικά και είμαστε μια χώρα που συμμαχεί με επιτιθέμενες δυνάμεις. Κλείνω με το ότι ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για την δημοσίευση, για το δημοσίευμα της Wall Street Journal, και είπε: τώρα τι μου λέτε, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Είπε κάποιος κάτι, τι σημασία έχει? Θεωρώ καλή, σωστή, διπλωματική απάντηση. Λέει, βασίζεται σε ένα λάθος αυτό, δεν θα κάθομαι εγώ να σχολιάζω κάτι που βασίζεται σε ένα λάθος.
9: Ναι, εγώ θα μείνω στην αναφορά του Υπουργού Εξωτερικών στο LNG, το αμερικανικό LNG. Ο στρατηγικός διάλογος, Κωνσταντίνε, είναι μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλό επίπεδο των σχέσεών μας. Δηλαδή, έχεις Κυριάκο Μητσοτάκη, Ντόναλντ Τραμπ, Γιώργο Γεραπετρίτη, Μάρκο Ρούμπιο, υψηλό επίπεδο σχέσεων. Και είναι η ραχοκοκαλιά ο κάθετος διάδρομος της μεταφοράς αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Κάτι πας να πεις? Γι' αυτό
10: όχι, είναι... Είναι φτάρνισμα που ατύχησε. Είναι ένα φτάρνισμα που έφτασε στο παραπέντε, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Δεν έχω αλλεργία στο LNG.
9: Και συνεχίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης λέγοντας ότι Ο ελληνόκτητος στόλος.
10: Κάτσε, τι είναι ελληνόκτητος?
9: Είναι αυτός στόλος που είναι Έλληνας ο ιδιοκτήτης και για τη σημαία παίζουμε. Γυρνάμε όλο τον πλανήτη, ξέρω εγώ. Σημαία του Βαλού, σημαία Ανατολικού Τιμόρ. Ναι. Είναι τέτοια φάση.
10: Αυτό είναι δόξα της ελληνικής ναυτιλίας,
9: ναι,
10: παρόλα αυτά.
9: Ναι, ναι, είναι...
10: Ο ελληνόκτητος.
9: Όχι, ο ιδιοκτήτης. Ο ελληνόκτητος. Ανοίξει Έλληνες. Τώρα ελληνικό. Στη σημαία δεν πειράζει.
10: Εντάξει. Οι σημαίες τώρα τι σημασία έχουν? Οι σημαίες τώρα.
9: Οι εφοπλιστές δεν έχουν πατρίδα. Λοιπόν,
10: ο Σπύρος Γραμμένος δίνει 5 ευρώ για εξοπλιστικά. Καλοφάγωτα. Θα πάρω εγώ εξοπλιστικά. Σπύρο, ευχαριστούμε. Μην ανησυχείς.
9: Ο ελληνόκτητος στόλος μεταφέρει το 1 τέταρτο του αμερικανικού LNG. Και εκεί δένουν κάποια πράγματα έτσι πολύ γλυκά.
10: Κάποια που έχεις ακούσει τώρα, που είπανε κάποιοι και μπορεί να μην ισχύουν.
9: Είναι εφοπλιστές που εποφελούνται από αυτή τη συμφωνία. Αυτό δεν λέμε όταν λέμε ότι μεταφέρουν το LNG, το 1 τέταρτο. Έλληνες εφοπλιστές, προφανώς όχι για την ψυχή των γονιών τους, προφανώς γιατί αμείβονται γι' αυτό. Εδώ μεταφέρουν και το πετρέλαιο του Πούτιν, θα μου πεις, δηλαδή, εκεί που θεωρείται παράνομο. Αλλά μεταφέρουν και το αμερικανικό LNG. Οπότε είναι λογικό οι Έλληνες εφοπλιστές να στηρίζουν αυτή τη συνεργασία. Είναι επίσης πιθανό, εκεί που έχουν,
10: Εκεί
9: που έχουν επιρροή, να υποστηρίζουν και από κανάλια, π.χ. που έχουν επιρροή αυτή τη συνεργασία.
10: Να πάνε και μια βραδιά στον Αργυρό, ας πούμε.
9: Ναι.
10: Για να υποστηρίξουν αυτή τη συνεργασία. Ναι. Γιατί αυτά τα πράγματα γίνονται.
9: Λοιπόν,
10: να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εφοπλιστών κάποια στιγμή.
9: Σήμερα θα έχουμε δικαιώματα εφοπλιστών και δικαιώματα εργοδότων. Σας βλέπω ανυπομονείτε για το τελευταίο.
10: Λοιπόν, έγιναν πορείες διαμαρτυρίας. Έχουμε κάποιο βίντεο από τις
9: έχουμε δύο
10: πορείες αυτές. Θα τα βάλουμε μαζί.
9: Ήτανε μέλη του ΚΚΕ, του ΠΑΜΕ, από οργανώσεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, σωματείας, συλλογικότητες, σε διάφορα καλέσματα, σε αρκετές πόλεις της χώρας. Αναφέραμε και χθες, θα δούμε εικόνες από την Αθήνα. Το πρώτο βίντεο είναι από το «Μένουμε ενεργοί», το δεύτερο είναι από το 902.

0: δηλώσαμε εδώ έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, συνεχίζουμε τις επόμενες ημέρες, οργανώνουμε την απεργία στις 30 του μήνα και κλιμακώνουμε για πανελλαδική πανεργατική απεργία το επόμενο διάστημα. Τους χαλάσαμε τα σχέδια και συνεχίζουμε όλο το επόμενο διάστημα για να χάσουν τον ύπνο τους. Τα εργατικά σωματεία, συνδικάτα, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, θα συνεχίσουμε κάθε μέρα μέσα χώρους δουλειάς και γειτονιές για να δώσουμε το μήνυμα αυτό πατού, ότι οι εργαζόμενοι παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας.
1: Λοιπόν, αυτές ήταν μερικές εικόνες, είπαμε από που προέρχονται τα βίντεο, από τα χθεσινά συλλαλητήρια στην Αθήνα. Αρκετός κόσμος, χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας. Κατάφεραν για λίγο να σπάσουν και τον αστυνομικό κλειό, γιατί υπήρχε αστυνομικός κλειός έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία. Ξεκίνησαν από το κέντρο της Αθήνας, περπάτησαν μέχρι την Αμερικανική και την Ισραηλινή Πρεσβεία.
2: Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο θέμα, για το οποίο ξέρουμε ότι αδειμονείται. Να δούμε πρώτα την δήλωση της κυρίας Μελέτη, που πυροδότησε αυτή την κουβέντα. Είναι αυτό που λέμε η άλλη όχθη.
3: Την ίδια ώρα, όμως, πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
1: Ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, αν το είχατε ξεχάσει.
2: Ναι, αναφέρεται στα πάθη των εργοδοτών, προκαλώντας ένα μεγάλο κύμα γέλιο, σατυρικής αγανάκτησης από κόσμο που ζει σε κανονικές εργασιακές συνθήκες, δηλαδή ξέρει ότι η σχέση εργαζόμενου και εργοδότη είναι άνηση και συνεπώς το καταπιεζόμενο μέρος δεν μπορεί να είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη δύναμη, αυτός που έχει τη δύναμη να απολύει τον άλλον, αυτός που αμείβεται περισσότερο, αυτός που έχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Αλλά ξέρεις, όταν είσαι στο κόμμα στο οποίο μπορεί ο Πρωθυπουργός σου να πει ότι γνωρίζει ανθρώπους που εξαρτώνται από το μισθό τους για να ζήσουν, δηλαδή έχει και ανθρώπους, έχει συναντήσει, ας πούμε, δεν ξέρουν, είναι στον κύκλο του, μπορεί να έχει απλώς στιγμιαία διασταυρωθεί με ανθρώπους που δεν είναι ρεμπεσκέδες χαραμοφάιδες, που μπορεί και να δουλεύουν. Αυτό όμως του φάνηκε αξιομνημόνευτο. Έχει μια σημασία λοιπόν εδώ πέρα ότι μέσα σε ένα περιβάλλον όπου έχουμε εργατικά ατυχήματα, επιδείνωση της προστασίας της εργασίας, της θεσμικής διασφάλισης, της προστασίας της εργασίας, μέσα σε αυτό το περιβάλλον έχουμε και την κυρία Μελέτη να τραγουδάει τα πάθια και τους καημούς των εργοδοτών.
1: Το chat δίνει ρέστα, έχουμε ωραία σχόλια. Πάγωση σαν μπανιέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Μανίνα. Λευτεριά στους εργοδότες.
2: Έχουμε άλλα 5 ευρώ για Μελέτη από τον Σπύρο Γραμμένο, ο οποίος έχει ξεπαραδιαστεί σήμερα. Έχει συνολικά αθρηστικά, νομίζω ότι έχει δώσει γύρω στα 170 ευρώ. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Φαντάζομαι ότι δεν το βλέπουν όλοι, οπότε μπορώ να το πω.
1: Ναι.
2: Γύρω στα 170 με 180 ευρώ.
1: Βγάλει το τσέκ των επιταγών ο Σπύρος Γραμμένος.
2: Χρήμα.
1: Ο Μιλτιάδης λέει, την νιώθω την Ελεονόρα, σαν μισθωτός υπάλληλος μου χρωστάνε το επίδομα αδείας και 2 μισθούς. Δεν θα πω τίποτα, λέει, για να μην εκβιαστεί ο εργοδότης μου. Αυτή είναι η σωστή στάση, γιατί πας να ζητήσεις τώρα τα δικαιώματά σου και νιώθει και ο εργοδότης ότι πιέζεται, κατάλαβες. Εκβιάζεται λοιπόν από ανθρώπους που θέλουν το μισθό τους στην ώρα του, θέλουν να πληρώνονται υπερορίες. Εκβιάζονται οι εργοδότες, δεν γίνεται. Συν ότι πηγαίνουν άλλοι εργαζόμενοι και ζητάνε από τους εργοδότες εκβιαστικότατα να δουλεύουν και 13 ώρες. Και τι να κάνει ο εργοδότης, να μην πει ναι? Υποκύπτει λοιπόν στον εκβιασμό του 13ωρου ο εργοδότης. Και έτσι ο εργαζόμενος, αυτό που έστελναν μηνύματα στην Κεραμαίος και τους το ζητούσαν, γιατί όλα δένουν γλυκά, δουλεύουν 13 ώρες εκβιάζοντας παράλληλα τους κακόμοιρους εργοδότες.
2: Με τις εργοδότριες είμαστε μαζί, μπουρλότο και φωτιά σε κάθε μισθωτή. Μίστερ Γέλος, ευχαριστούμε.
1: Καλά, μα γίνει πορεία, ήδη όλο το υλικό είναι.
2: Υπάρχει μια,
1: είναι έτοιμο, είναι
2: viral
1: έτοιμο.
2: Σατυρική συγκέντρωση, ένα κάλεσμα σε απεργία εργοδοτών σατυρικό που έχει κυκλοφορήσει.
1: Ξέρετε πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκβιαζόμαστε από την προκαταβολή φόρου. Τι λέει η κυρία κυριολεκτικά. Την προκαταβολή φόρου πότε είπε θα τη μειώσει. 2020. Όχι τώρα. Θα τη μειώσει την προκαταβολή φόρου η κυβέρνηση. Λίγη υπομονή να κάνετε και να ψηφίσετε Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Ναι, εντάξει, το λέμε απλώς. Καταλαβαίνουμε ότι είναι από τις περιπτώσεις που είναι μια δήλωση. Είναι ευρωβουλεύτρια παρόλα αυτά. Και είναι μια δήλωση κάπως χαρακτηριστική αυτού του κλίματος, όπου κάνεις αυτό που γενικά δεν πρέπει να κάνεις. Γιατί η κανονική δεξιά λογική είναι να στηρίζεις τα συμφέροντα των λίγων χωρίς ταυτοχρόνως να το λες, δεν το διαφημίζεις αυτό. Εδώ μερικές φορές μπορεί κανείς να το κάνει και με λίγη αφέλεια παραπάνω. Χωρίς εσένα γρανάζει δεν γυρνά, αφέντη μπορείς χωρίς εργατικά. Ο Σπύρος Γραμμένος και μπορεί και να το μελοποιήσει κιόλας.
1: Ο απαράδεκτος νούμερο 1, δηλαδή υπάρχει και νούμερο 2, νούμερο 3. Πέτυχα τον κύριο Ρούμπιο, είναι ο κύριος Ρούμπιο που συνάντησε τον απαράδεκτο. Πολύ εγκάρδιος άνθρωπος μας λέει.
2: Το πιστεύω.
1: Σας ανέφερα και στέλνει χαιρετίσματά του, δεν αποκλείεται να βλέπει τώρα το live.
2: Good afternoon, good evening, Mr. Rubio from the Pharma of Animals. Hello, bye bye. Γιατί θέλεις να έχεις και ένα πόδι στο εξωτερικό, να έχεις μια απεύθυνση κάπως πιο πλατιά και σε άλλες χώρες. Θα συζητήσουμε λιγάκι για ένα θέμα που αφορά το προσφυγικό, αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται πρόσφυγες και προσφύγησες στην χώρα μας. Είναι μια ανακοίνωση της RSA, η Οργάνωση Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο. Προσέξτε τι καταγγέλει. Λέει ότι πρόσφυγες και προσφύγησες που εμφανίζονται στις αρχές για να ζητήσουν άσυλο συλλαμβάνονται και διώκονται ποινικά για αδικήματα παράνομης παραμονής. Αυτό που λέγαμε ποινικοποίηση της μετανάστευσης, κατά σφοδρή παράβαση στοιχειωδών νομικών κανόνων. Η Αττική, σημειώνεται, βρίσκεται χωρίς πρόσβαση στο άσυλο. Έχουμε μια άσυλο-free περιφέρεια εδώ πέρα.
1: Έχουμε και την προσπάθεια της κυβέρνησης να περάσει και επίσημα πανευρωπαϊκά ο κανόνας ότι υπό συγκεκριμένες περιπτώσεις θα επιτρέπεται η αναστολή του δικαιώματος στο άσυλο σε έκτακτες συνθήκες, σε συνθήκες κρίσης. Αυτό που έχει προσπαθήσει να κάνει, ας πούμε, όταν είχαμε τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη.
2: Αναφέρουν δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Εξηγούν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά θα ήθελα να διαβάσω αυτές τις περιπτώσεις γιατί νομίζω ότι βοηθάνε να καταλάβουμε λιγάκι περί τίνος πρόκειται, διότι φυσικά είναι διαφορετικό να αναφέρεσαι σε μια νομική ρύθμιση, είναι διαφορετικό να αναφέρεσαι σε αριθμούς και κάπως ελπίζουμε ότι δίνει μια λίγο πιο δραματική εικόνα της πραγματικότητας που αντιστοιχεί σε αυτές τις αποφάσεις, αν ακούσεις περί τίνος πρόκειται. Σε φυλακή της Αττικής κρατείται η Μαρζιά. Προσφύγησε που εγκατέλειψε το Αφγανιστάν μαζί με την κόρη και τα εγγόνια της, γιατί κινδυνεύουν από το καθεστώς των Ταλιμπάν. Η οικογένεια διαχωρίστηκε βία στο ταξίδι. Στην Ελλάδα έφτασαν μόνο η Μαρζιά και δύο από τα εγγόνια της. Πριν 10 μέρες ζήτησαν άσυλο αυτοπροσώπου στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μαλακάσας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, της αρμόδιας υπηρεσίας για την διαλογή νεοαφιχθησών και νεοαφιχθέντων και την καταγραφή των αιτημάτων ασύλου. Όμως, όχι μόνο δεν επιτράπηκε είσοδο στην οικογένεια, κλήθηκε η αστυνομία, συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν σε αστυνομικό τμήμα, όπου η Μαρζιά διαχωρίστηκε από τα εγγόνια της χωρίς να γνωρίζει την τύχη τους ή να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους. Η Μαρζιά οδηγήθηκε στο δικαστήριο και καταδικάστηκε σε διετή φυλάκιση και πρόστιμο 5.000 ευρώ για το αδίκημα της παράνομης παραμονής, χωρίς ποτέ να καταγραφεί το αίτημα ασύλου της. Οδηγήθηκε στη φυλακή όπου παραμένει ως σήμερα. Λίγα χιλιόμετρα από την Μαλακάσα κρατούνται η Ζαχρά και η έφηβη κόρη της, Σαριφά, από το Αφγανιστάν. Διέφυγαν από συνθήκες χρόνιας ενδοοικογενειακής βίας που πλήττουν ακόμη την υγεία τους, ενώ η μητέρα πάσχει και από σοβαρά ιατρικά προβλήματα. Όταν εμφανίστηκαν στον ΚΙΤ Μαλακάσας πριν 2 εβδομάδες για να ζητήσουν άσυλο, κλήθηκε η αστυνομία, κάλεσαν τους μπάτσους, λογικό, τις συνέλαβε και τις οδήγησε σε αστυνομικό τμήμα. Η εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη στη Ζαχρά, ορίστηκε η δίκη 10 ημέρες αργότερα και στο ενδιάμεσο, λέει, επιστράφηκαν στη Μαλακάσα, ξεκίνησαν διαδικασίες για την καταγραφή του αιτήματος ασύλου, καθώς είχαν εκφράσει ρητά τη βούλησή τους για άσυλο. Το ΚΙΤ Μαλακάσας δεν τήρησε τις προθεσμίες του νόμου. Προτού καταγραφεί το αίτημα ασύλου της οικογένειας, η Ζαχρά μεταφέρθηκε στο δικαστήριο, καταδικάστηκε υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες και με ελλιπείς διαδικαστικές εγγυήσεις σε 2 χρόνια φυλάκισης για παράνομη παραμονή. Η ποινή της ανεστάλη υπό τον όρο ότι θα γυρίσει αμέσως στο Αφγανιστάν. Εκτότε κρατήθηκε μαζί με την κόρη της αστυνομικά κρατητήρια, ενώ μόλις χθες το βράδυ μεταφέρθηκαν και πάλι στο ΚΙΤ Μαλακάσας. Καμία γυναίκα δεν μπορεί να επιστραφεί στο Αφγανιστάν, σημειώνω στην ανακοίνωση, καθώς τα μέτρα των Ταλιμπάν ισοδυναμούν με δίωξη λόγω φύλου, σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν. Έχουμε αυτές τις δύο περιπτώσεις.
1: Έχουν αλλαχτεί τα ονόματα για λόγους προστασίας των συγκεκριμένων γυναικών, αναφέρει η οργάνωση υποστήριξη προσφύγων στο Αιγαίο. Θα βάλουμε και το σχετικό link. Και όπως εξηγεί, είναι 2 χαρακτηριστικές από τις δεκάδες περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί.
2: Αυτό που λέει η ανακοίνωση είναι ότι έχουν δικαίωμα παραμονής στη χώρα από τη στιγμή που εκφράζουν το αίτημά τους προφορικά ή γραπτά μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασύλου. Δεν είναι παράνομη η παραμονή τους εδώ. Υποχρεούνται να παραλαμβάνουν την αίτησή τους και να εξετάζουν να καταγράφει τις αιτήσεις ασύλου που υποβάλλονται οι αρμόδιες υπηρεσίες. Και η υποχρέωση είναι η διαλογή όσων βρίσκονται στη χώρα χωρίς χαρτιά, διαδικασία που γίνεται μέσα στα ΚΙΤ εντός νομίμων προθεσμιών. Με λίγα λόγια, αυτό που συζητάμε τώρα είναι ότι έρχονται αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, εκφράζουν την βούλησή τους να εξεταστεί το αίτημα ασύλου που καταθέτουν και εμείς τους μπουζουριάζουμε, τους στέλνουμε την αστυνομία, καταδικάζονται για παράνομη είσοδο στη χώρα, 2 χρόνια φυλακή, 5.000 ευρώ ή γύρνα πίσω στο Αφγανιστάν. Απλώς νομίζω ότι έχει μια σημασία να αντιληφθούμε πώς περίπου είναι αυτές οι ζωές. Τώρα εδώ είναι ένα παράδειγμα που είναι το μείγμα, αυτό το κοκτέιλ που περιλαμβάνει την κακοποίηση, τα ιατρικά προβλήματα, την προσφυγιά και την καταδίκη για παράνομη είσοδο. Αυτά είναι τα μέτρα για τα οποία υπερηφανεύεται η κυβέρνησή μας.
1: Ναι, και γίνεται και σποτάκι. Το διαφημίζει αυτή την περίοδο η κυβέρνηση. Διαφημίζει την αντιπροσφυγική πολιτική με σποτάκι στο ραδιόφωνο. Το γράφετε και στο chat. Είναι για να καμαρώνει σίγουρα κάποιος όταν διώκεται για τέτοιες. Πραγματοποιεί τόσες παραβιάσεις στοιχειωδών δικαιωμάτων, διώκεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επαναπροωθήσεων που έχουν φτάσει μέχρι εκεί και θα φτάσουν και περισσότερες στο μέλλον. Αυτή είναι η μόνη δίωξη. Έχουμε σε επιμέρους διώξεις, έχουμε αυτές για τα μεγάλα ναυάγια.
2: Θα περάσουμε να κουβεντιάσουμε για τη Γαλλία. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο κατά πάσα πιθανότητα το έχετε δει, αλλά και να το έχετε δει θα χαρείτε να το ξαναδείτε. Αλλιώς είναι μια ωραία στιγμή. Είναι ο τοπικός αριστερός δήμαρχος, ο οποίος βάζει το σώμα του ασπίδα ανάμεσα στους αστυνομικούς και τους μαθητές, αντί να είναι με το πλευρό των μπάτσων να κοπανάει και αυτό στα παιδιά να ηρεμήσει η χώρα, έχει πάει με την πλευρά των μαθητών. Βγάλε άκρη τώρα με τον καθένα. Και βεβαίως μετά τον φυσουνιάζουν και υπάρχουν βίντεο αργότερα που τον δείχνουν να σκουπίζει τα μάτια του. Να δούμε όμως αυτό το βίντεο πρώτα.
1: Είναι ο δήμαρχος του Σεν Ντενί, ο Μπαλί Μπακαγιοκό, Είναι πολιτικός της ανυπότακτης Γαλλίας, το κόμμα της Γαλλικής Αριστεράς, με επικεφαλής τον Ζαν-Λουκ Μελανσόν. Είναι από την παρουσία του στα χθεσινά συλλαλητήρια. Στη μεγαλύτερη μέρα δεν κοπάζουν οι διαδηλώσεις στην Γαλλία. Κατεγράφει χθες η μεγαλύτερη μέρα κινητοποιήσεων. Ξεκίνησαν ως μαθητικές κινητοποιήσεις. Τώρα φοιτητές, συνδικάτα κατεβαίνουν και αυτά στους δρόμους.
2: Και ποιος άλλος? Και ο Φαραντούρης. Το είδα στην ομάδα Αλήθειας που το έχει
1: κάνει. Και ο Νίκολας Φαραντούρης.
2: Το έχει κάνει ένα ηρωνικό σποτάκι που κοροϊδεύει τον Φαραντούρη που συμμετέχει στις διαδηλώσεις. Τέλος πάντων, όσο μπορούμε και εμείς από την Ελλάδα να βοηθήσουμε στη μαζικοποίηση αυτών των διαδηλώσεων, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για τα εκπαιδευτικά. Σου λέει δεν γίνεται τίποτα εδώ. Πάμε να στείλουμε τον Φαραντούρη στη Γαλλία τουλάχιστον.
1: Ναι, οι διοργανωτές μιλούν για 450.000 ανθρώπους που κινητοποιήθηκαν σε όλη την Γαλλία, περίπου 50.000 στο Παρίσι. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, ο αριθμός είναι 250.000
2: κλασικά στα μισά,
1: άνθρωποι. Ναι, στα μισά. Περίπου. Αυτά είναι παγκόσμια.
2: Παγκόσμια αριθμητική αυτή, ότι οι αρχές υπολογίζουν στο μισό.
1: Ναι. Είχαμε 488 συλλήψεις και άγρια καταστόλια, όπως φάνηκε λίγο και στο βίντεο με τον Δήμαρχο. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου, εκατοντάδες σχολεία βρίσκονται υποκατάληψη. Μαθητές από 15 έως 17 ετών ξεκίνησαν να βγαίνουν στους δρόμους. Διαμαρτύρονται για ελλείψεις καθηγητών, υπερφορτωμένα προγράμματα, ετοιμόρροπες αίθουσες διδασκαλίας. Κρατήστε το αυτό λίγο. Και κτίρια που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξανόμενες θερμοκρασίες. Στο Γαλλικό Πρακτορείο μίλησε ο Τωμά, ένας 17χρονος μαθητής από προάστιο του Παρισιού. Λέει ότι σε ορισμένες αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου του λείπουν θρανία και καρέκλες, ενώ στις τουαλέτες δεν υπάρχουν πόρτες, χαρτί υγείας και σαπούνι. Θέλουμε απλώς καλύτερες συνθήκες για να διαβάζουμε. Επίσης, υπάρχει και ένας αντιπολεμικός χαρακτήρας αυτών των κινητοποιήσεων, καθώς ζητάνε μείωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων για να δοθούν λεφτά στην παιδεία. Πανό κοντά στην πλατεία Δημοκρατίας που λέει εγκαταλελειμμένα σχολεία, θυσιασμένη νεολαία. Αυτές είναι μερικές από τις εικόνες που έρχονται από την Γαλλία.
2: Αν νομίζετε όμως ότι βία είναι η πόλεμη, βία ασκείται μόνο από τους μαθητές. Ο Πρωθυπουργός απάντησε, λέει, στις διαδηλώσεις, λέγοντας στους βουλευτές ότι δεν υπάρχει περιθώριο ανοχής στη βία. Αυτό είναι παλιό το κόλπο. Mm-hmm. Το λες εκεί πέρα. Το να πυρπολείται ένα λύκειο δεν βελτιώνει την κατάσταση των σχολικών κτηρίων. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πού και πού, μερικές φορές μπορεί να κάνει καλό. Να υπάρχουν και ταραχές. Οι ταραχές αυτές είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί κάτι να ταρακουνηθεί. Δεν είναι ότι πάνε και πολύ καλά όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, εμείς είμαστε στη φάση εδώ που δοκιμάζουμε με Κυριάκο Μητσοτάκη. Εντάξει.
1: Δοκιμάσαμε μία τετραετία.
2: Ξαναδοκιμάζουμε. Είμαστε στη φάση που δεν θέλουμε να βιαστούμε. Υπάρχει περίπτωση να δώσουμε μία ακόμη τελευταία ευκαιρία όμως στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί άμα δεν τα καταφέρει ούτε την τρίτη φορά, πιστεύω ότι μετά είναι προβληματικό το μοντέλο. Δεν φταίμε εμείς μετά. Mm-hmm. Είναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα μπορεί άμα του δώσουμε τρεις ευκαιρίες και τις σπαταλήσει.
1: Και έλυσε και το στεγαστικό σε αντίθεση με τον άλλον, τον Σάντσεθ, τον οποίο τον κατηγόρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι απέτυχε να λύσει το στεγαστικό. Αυτό έγινε χθες. Εν τω μεταξύ, ο Σάντσεθ πέρασε μέτρα για το στεγαστικό με τρόπο που προβλέπεται μέσα από όργανο που είχε καλύτερη πλειοψηφία με διάταγμα και λίγο μετά την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών. Αλλά απέτυχε στο στεγαστικό, δεν πήρε μαθήματα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Εμείς να πούμε πώς τα έχουμε μοιράσει. Εδώ πειραματιζόμαστε με Κυριάκο Μητσοτάκη να δούμε τι θα γίνει. Γαλλία έχουμε στείλει Φαραντούρη και παρακολουθούμε την εξέλιξη των κινητοποιήσεων. Mm-hmm. Και στο μεταξύ, σε εμάς, επειδή συζητάμε τώρα για τις κτηριακές υποδομές, σε εμάς σε γενικές γραμμές είναι πολύ καλές οι κτηριακές υποδομές. Και πολύ σπάνια πέφτουν τα βάνια να μας πλακώσουν. Υπάρχει ανασκόπηση με θέματα τα βάνια, γιατί ξεκινήσαμε να βλέπουμε πόσα είναι και ανακαλύψαμε ότι υπάρχει ένας καταιγισμός από σχετικά δημοσιεύματα. Οπότε αφιερώσαμε ένα επεισόδιο της ανασκόπησης στα τα βάνια. Εδώ θα δούμε το πιο πρόσφατο τέτοιο κρούσμα. Είναι από τη Λαμία. Είναι από ένα σχολείο στην Λαμία αυτό που θα δείτε.
4: Από κάτω. Χαραλάμπου Σταύρος, λέγομαι, διευθυντής του Τρίτου Λυκείου Λαμίας. Τι συνέβη σήμερα εδώ, είχαμε ένα τυχαίο συμβάν. Κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας, της τέταρτης διδακτικής ώρας, την ώρα του μαθήματος, ένα κομμάτι σοβά από το ταβάνι ξεκόλλησε ξαφνικά και έπεσε πάνω στα παιδιά και στα θρανία και στους μαθητές. Κάναμε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ενημέρωσα και τον διευθυντή μου της δευτεροβάθμιας και τον Δήμο, τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Παρχαρίδη και την μηχανικό, την κυρία Αντωνοπούλου και περιμένω από στιγμή σε στιγμή να έρθουν να ελέγξουν τη στατικότητα γιατί έπεσε και όλα αυτά. Το ΕΚΑΒ και ήρθαν εδώ για προληπτικούς λόγους να δουν τα παιδιά. Ήρθε ο γιατρός και το ΕΚΑΒ. Ήταν μια χαρά τα παιδιά στην υγεία τους, δεν έχουν κάποια θέματα. Απλά για προληπτικούς λόγους ο γιατρός συνέστησε να τους πάμε μια στο νοσοκομείο για κάποιες εξετάσεις. Θεωρώ ότι δεν έγινε κάποιο σοβαρό ατύχημα, αλλά ήταν Θεού θέλημα και δεν έγινε.
5: Έπεσε στα κεφάλια του σοφάς. Δηλαδή δεν έχουν κάποιο άνοιγμα στα κεφάλια.
4: Όχι, όχι, δεν υπάρχει ούτε πληγή, ούτε τραυματισμός υπάρχει.
5: Αλλά ουσιαστικά έπεσε στο κεφάλι του.
4: Δυστυχώς, ναι, έπεσε στο κεφάλι του.
2: Τίποτα δεν έχει γίνει δηλαδή. Δεν έχει πέσει το κεφάλι του. Πώς κάνουν έτσι. Απλώς εκεί που είναι μια διδακτική
1: μάθημα,
2: αίθουσα.
1: Μια τέταρτη διδακτική ώρα και πέφτει ένα σοβά.
2: Κάτι θα είχαν πει και αυτά τώρα. Δεν μπορεί. Δεν κάθονται ήσυχα.
1: Μήπως φώναζαν και από τις.
2: Μπορεί να φώναζαν, μπορεί να είπαν κάτι πάρα πολύ ενοχλητικό. Εγώ το νιώθω πολλές φορές. Αν λέει κάποιος κάτι, κοιτάζω προς τα πάνω, πώς πέσει το ταβάνι να μας πλακώσει. Οπότε έχει πέσει ένα σοβαρό κομμάτι, ένα αρκετά μεγάλο, ένα μεγάλο κομμάτι. Λέει εκεί πέρα ο διευθυντής ότι ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός για προληπτικούς λόγους. Τα πήγανε, ζήτησαν να έρθει το ΕΚΑΒ. Δεν έχει υπάρξει τραυματισμός. Απλώς να πούμε ότι ας αφήσουμε εμείς τη Γαλλία να δοκιμάζει την μέθοδο των κινητοποιήσεων. Εμείς δοκιμάζουμε αυτό το άλλο μοντέλο που περιγράψαμε.
1: Εμείς έχουμε μοντέλο που δεν έχουν σκεφτεί οι Γάλλοι όμως για ανακαινήσεις σχολικών κτίριων. Δωρεές τραπεζών.
2: Και με τεράστιες πινακίδες μετά
1: και,
2: που ευχαριστήσεις τις τράπεζες.
1: Και πινακίδες τραπεζών στα σχολεία. Αυτό το σκέφτηκε ο Μακρόν. Και να διαφημίζει, να πανηγυρίζουν οι τραπεζίτες, να πανηγυρίζει η κυβέρνηση που οι τραπεζίτες κάνουν εταιρική κοινωνική ευθύνη και δίνουν
2: στα
1: ένα ελάχιστο μέρος των υπερκερδών. Ταμπέλες στα σχολεία. Εντάξει, δεν πρόλαβαν οι τραπεζίτες να τα φτιάξουν όλα τα σχολεία. Πώς κάνετε έτσι?
2: Στο κάτω-κάτω, παιδιά, δεν είναι και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Όχι δηλαδή να τους φτάσουμε να τους εκμεταλλευτούμε επειδή οι άνθρωποι είχαν μια διάθεση κάπως γενναιόδορη να φτιάξουν μερικά σχολεία, να τους ζητήσουμε τα αρέστα, δεν έφτιαξες και τα υπόλοιπα.
1: Περίπου πότε ήταν αυτό? Χθες ή σήμερα? Βλέπω ερώτηση. Επίσης, μια ερώτηση για το αν είναι 5 μέρες κλειστοί οι δρόμοι. Είναι οι ρυθμίσεις στο κέντρο, το είδα, αλλά να μην το παραλείψουμε, είναι μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Σήμερα το απόγευμα έχει τεθεί σε ισχύ και απαγόρευση συναθρήσεων και θα είναι κλειστά σημεία του κέντρου, γιατί Κοντζάμ Ρούμπιο ήρθε και όπως λέγαμε και χθες, θέλει ο κόσμος να βγει να δείξει τη χαρά του. Και αυτός ο ενθουσιασμός δεν ελέγχεται εύκολα, αυτό θέλουμε να πούμε. Επίσης, για Γαλλία, να ξαναναφέρουμε ότι το άρθρο του Νίκου Σμυρναίου, που είναι και μέλος ανυπόταξης Γαλλίας, ζει στην Γαλλία. Έχουμε συνομιλήσει και μιλούσαμε και για τις γαλλικές
2: εκλογές. Άσχετος τώρα, δεν ξέρουμε εμείς από εδώ, ξέρει όλος που ζει εκεί. Άσε κατακαημένε τώρα.
1: Όπου θα δείτε εσύ και το ιστορικό και τις αντιδράσεις σε ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο άρθρο. Αν δεν, για οποιοδήποτε άτομο δεν γνωρίζει το θέμα.
2: Είχαμε πει από χθες ότι θα μιλήσουμε για την. Πριν να περάσουμε, γιατί είχαμε πει από χθες ότι θα μιλήσουμε για τη Γάζα. Να μην το αφήσουμε για το τέλος. Θα έχουμε ένα μικρό κομματάκι για την Χρυσή Αυγή επαιτειακό, αλλά να πούμε πρώτα κάποια πράγματα για τη Γάζα. Είναι 3 χρόνια γενοκτονίας. Ξεκινάμε και εδώ με μερικά πολύ ομά αριθμητικά. 74.200 νεκροί, 175.000 τραυματίες, 2,15 εκατομμύρια εκτοπισμένοι. Είναι ένας χρόνος μετά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός. Λέγαμε την πρώτη μέρα ότι, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στους 1.400 οι νεκροί μόνο σε αυτή την περίοδο του τελευταίου έτους της υποτιθέμενης εκεχηρίας. Και για την Γάζα, διαβάζουμε, το 82% των κτηρίων έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. 82% των 8 στα 10 κτίρια. Απαιτούνται ως 71 δισεκατομμύρια δολάρια και μια δεκαετία για την πλήρη αποκατάσταση. Όταν λέμε ότι έχει γίνει σώμα, κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό και αυτές οι εικόνες, οι εντορυφορικές, οι συγκλονιστικές, που δείχνουν το τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Έχουμε επισιτιστική ανασφάλεια, υδατική ανασφάλεια, εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς επαρκή πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Και υπάρχει και μια ανακοίνωση των γιατρών χωρίς σύνορα.
1: Mm-hmm. Η ανακοίνωση εκδόθηκε χθες. Οι γιατροί χωρίς σύνορα έχουν ιατρία στην Γάζα και είναι μια πάρα πολύ αξιόπιστη πηγή για να μεταφέρουν από το πεδίο αυτά που συμβαίνουν, όπως και οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται εκεί και έχουν δεχτεί και οι άνθρωποι των ανθρωπιστικών οργανώσεων αλλά και οι δημοσιογράφοι σειρά δολοφονικών επιθέσεων από τις Ισραηλινές δυνάμεις και για αυτόν τον λόγο ότι είναι τα μάτια του κόσμου για τη γενοκτονία στη Γάζα εδώ και χρόνια. Θα μου δώσετε μισό λεπτάκι.
2: Λοιπόν, ο χώρος... Έλα, πες το... Όχι εσύ. Κλείσε εσύ. Λοιπόν. Ο χώρος στον οποίο μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι εξαφανίζεται. Οι συνθήκες που είναι απαραίτητες για να επιβιώσουν καταστρέφονται συστηματικά μέσω της συνεχιζόμενης βίας, του σκόπιμου αποκλεισμού βασικών προμηθειών και της καταστροφής των υπηρεσιών υγείας και των ζωτικών υποδομών. Οι ομάδες τους, λέει, υπέθαλψαν περισσότερες από 1.200 περιπτώσεις τραυματισμών από βία σε ολόκληρη τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων τραυματισμών από εκρήξεις, πυροβολισμού, σωματική βία και εγκάβματα. Τα τελευταία 3 χρόνια περισσότερες από 200.000 περιπτώσεις τραυματισμών. Έχει πάλι τα ίδια στοιχεία, 74.000 νεκροί, πάνω από 20.000 παιδιά. Πάνω από 20.000 παιδιά, δεν ξέρω πόσες φορές μπορεί να το ακούσει κανείς αυτό. Φυσικά, αν μπείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους λογαριασμούς του Άδων Γεωργιάδη, θα δείτε σήμερα μια ανακοίνωση συμπαράστασης mm-hmm. για το Ισραήλ, γιατί φυσικά όταν έχει σκοτώσει 20.000 παιδιά, πώς να μην χρειάζεται να σου συμπαρασταθούμε.
1: Ναι, είναι ακόμη μια προσπάθεια σήμερα, είναι συνεχής αυτή η προσπάθεια, να προπαγανδιστεί ότι ξεκίνησαν όλα αυτά πριν 3 χρόνια, την 7η Οκτωβρίου του 2023. Δεν ξεκίνησε τίποτα πριν 3 χρόνια, μιλάμε για 80 χρόνια. Είναι πάρα πολλές δεκαετίες και πάρα πολλά ιστορικά καταγεγραμμένα γεγονότα που έχουν συμβεί, βλέπε Νάκμπα για παράδειγμα. Αλλά επανέρχεται αυτή η κουβέντα λόγω της επίθεσης Χαμάς που έγινε 7 Οκτωβρίου. Εγώ διάβασα Κυρανάκη, θέλω να σου πω. Εσύ διάβασες Άδωνη.
2: Κυρανάκη ήταν, τον θεωρείς δυνατό παίχτη?
1: Είναι πάντα δυνατός παίχτης ο Κυρανάκης. Του παίρνουν τη δόξα Άδωνης Βορύδης, αλλά είναι στους εδώ και χρόνια στους ανερχόμενους.
2: Στην αγάπη για το Ισραήλ θεωρείς ότι μπορεί να συγκριθεί κανείς άλλος με τον Άδωνη Γεωργιάδη?
1: Σε καμία περίπτωση.
2: Σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση.
2: Δηλαδή το πάθος με το οποίο είχε πάλι να ταγκάρει την πρεσβεία, να αναφερθεί στα επιχειρήματα, τα κλασικά, στην προσπάθεια αυτή της αντιστροφής των ρόλων μεταξύ θήτη και θύματος, να μας πείσει ότι το Ισραήλ είναι το θύμα αυτής της ιστορίας και όχι ο ουρανοκατέβατος δυνάστης στην ζωή των Παλαιστινίων. Αλλά εντάξει, δεν κρίνουμε. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Μετά περνάει ο καιρός, έχει τις άλλες απόψεις του. Μετά έχει τις επόμενες απόψεις του. Ο Άδων Γεωργιάδης είναι κάποιος ο οποίος έχει αναπεριόδους τις απόψεις του, ως γνωστόν, με πολύ μεγάλη ποικιλία ως προς το mm-hmm. πώς μπορεί να στέκεται απέναντι στους Εβραίους.
1: Καταγγέλει τον αντισημιτισμό αυτή την περίοδο.
2: Αυτή την περίοδο είμαστε στη φάση που καταγγέλει τον αντισημιτισμό.
1: Έχουμε κάνει και επεισόδιο ανασκόπηση αφιερωμένο στον Άδων Γεωργιάδη και στην αγάπη του για το Ισραήλ, που έχει και αυτή την προηγούμενη περίοδο που έλεγε τα ακριβώς αντίθετα.
2: Είναι τώρα που λέει ότι είναι αυτός ο πανάρχιος πολιτισμός και τα λοιπά, και μετά μπορείς να παρακολουθείς έτσι για να διασκεδάσεις την συζήτησή του με τον πατριάρχη του Εθνικού Σοσιαλισμού, τον Κώστα Πλεύρη, όπου ανέμιζε εκεί πέρα ένα φίλο και έλεγε ούτε σε αυτή τη σελίδα δεν χωράει η ιστορία του Ισραήλ. Εντάξει, τώρα ας μην ψάχνουμε συνέπεια σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε μία ακόμη επέτειο τη σημερινή ημέρα. Θα δούμε ένα βίντεο. Όσοι ζήσατε αυτή τη στιγμή είναι σίγουρο δεν θα την ξεχάσετε, και το πιο πιθανό είναι ότι ο κόσμος που μας παρακολουθεί θα έχει κάποιες αναμνήσεις από αυτή την στιγμή, γιατί νομίζω ότι για όλο τον κόσμο του αντιφασιστικού κινήματος ήταν μια τεράστια σημασίας ιστορική στιγμή. Πάμε να δούμε το βίντεο και να μιλήσουμε μετά γι' αυτό.
6: Την προσοχή σας! Επόμενη ανακοίνωση του Τριμελούς Επεντίου. Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική οργάνωση.

0: 6 χρόνια πριν. 7 Οκτωβρίου 2020.
1: Αυτή η εικόνα είναι έξω από το εφετείο. Είναι ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί, ακούει την ιστορική ανακοίνωση του αποτελέσματος ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση και μετά, Θάνο, τι γίνεται? Πογκρόμ. Πογκρόμ εναντίον της αστυνομίας. Κατευθείαν αρχίζουν να ρίχνουν μολότοφ και μάλιστα αυτές τις κρυφές μολότοφ που δεν εμφανίζονται στις κάμερες.

0: όχι να μεγαλοποιήσει κάτι που έχει συμβεί, αλλά να κατασκευάσει από το τίποτε ένα ψεύδος με το οποίο η αστυνομία αποφάσισε να επιτεθεί στον συγκεντρωμένο κόσμο και να διαλύσει τη συγκέντρωση που γινόταν εκείνη την ώρα.
1: Μια ιστορική συγκέντρωση, μια ιστορική απόφαση. Κρίθηκαν ένοχοι. Μια απόφαση που ήρθε και απέναντι στην εισαγγελική πρόταση. Θα θυμάστε την κυρία Αδαμαντία Οικονόμου να καταδικάζει μόνο το Ρουπακιά και να υιοθετεί ουσιαστικά όλη την υπερασπιστική γραμμή των νεοναζί χρυσαυγητών. Τελικά ήρθαν οι καταδίκες για εγκληματική οργάνωση. Ακούτε και την ανακοίνωση της απόφασης στο βίντεο. Στη συνέχεια ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τις ποινές, δηλαδή η δίκη σε πρώτο βαθμό ολοκληρώνεται ένα μήνα μετά. Αν θέλετε να ξαναθυμηθείτε, έχουμε 4 επεισόδια ανασκόπησης για εκείνο το μήνα.
0: Εγώ εκείνη τη στιγμή δεν την έχω ζήσει, γιατί ήμουν μέσα στο δικαστήριο. Ήταν πολύ λίγοι δημοσιογράφοι που ήταν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Οπότε την ώρα που συμβαίνει αυτό το πανδαιμόνιο έξω, αυτές οι πάρα πολύ συγκινητικές στιγμές, εγώ ακούω τα ελαφρυντικά. Ακούω δηλαδή τώρα μια συζήτηση η οποία φυσικά και είναι κάπως δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με το βασικό γεγονός που ήταν η καταδίκη των ναζί εγκληματιών, που επιβεβαιώθηκε και σε δεύτερο βαθμό πριν από λίγο καιρό. Θέλεις να πεις κάτι? Έχουμε μια σχετική συνέντευξη αυτό, ναι. για το θέμα αυτό. Η Νεκταρία Ψαράκη πήρε συνέντευξη από την Χρύσα Λύκου για το ντοκιμαντέρ που έχει κάνει, 11 χρόνια δίκη της Χρυσής Αυγής, οι άνθρωποι της. Στο ντοκιμαντέρ αυτό θα δείτε ότι μιλάνε οι πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας, δηλαδή θα δείτε συνεντεύξεις, βλέπουμε εδώ πέρα τα πρόσωπα εκτός από την Χρύσα Λύκου που δεν εμφανίζεται και στην κάμερα κιόλας. Θα δείτε τη Δήμητρα Ζόρζου, τον Κώστα Σκαρμέα, τον Δημήτρη Ψαρά, τη Μάγδα Φίσα. Θα δείτε πολλά από τα πρόσωπα της δίκης που συνομιλούν με τη Χρύσα Λύκου και αφηγούνται τον τρόπο με τον οποίο έζησαν αυτή την πάρα πολύ σημαντική εμπειρία, την ιστορική εμπειρία.
1: Ναι, είναι παραγωγή της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης Σελήνη Οκέα, σκηνοθεσία του Στέλιου Ζαχαρίου. Προβάλλεται για το κοινό από τις 9 Οκτωβρίου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου ήδη είναι sold out και έχουν ανακοινωθεί νέες προβολές από τις 10 έως τις 14, είναι στο Σινόμπο Όπερα. Να διαβάσετε την συνέντευξη που έδωσε η Χρύσα Λύκου στην Νεκταρία Ψαράκη. Θα βάλουμε και το σχετικό link. Το ντοκιμαντέρ ασχολείται και με όλα τα θύματα της Χρύσης Αυγής. Θύματα της Χρύσης Αυγής δεν είναι μόνο δεν αφορούν μόνο τις υποθέσεις που βρέθηκαν στο δικαστήριο. Να θυμίσουμε ότι η δίκη της Χρύσης Αυγής αφορούσε τρεις υποθέσεις: τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, την επίθεση κατά των Αιγύπτιων αλλιεργατών και την επίθεση κατά των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ. Αυτές οι τρεις υποθέσεις συνενώθηκαν, έμειναν έξω διάφορες άλλες, μεταξύ άλλων η δολοφονία Λουκμάν, για παράδειγμα, αλλά υπάρχουν και επιθέσεις από τη δεκαετία του 90 ακόμα.
0: Αναφέρει το συγκινητικό στιγμιότυπο. Λέει, ήταν απόσταγμα όλων των χρόνων που έχουμε εμπλακεί στις αίθουσες των δικαστήριων και στον αντιφασιστικό αγώνα που δινόταν εκτός αιθουσών. Βγαίνοντας, η Μάγδα μας είπε: «Μην χαθούμε». Και έκανε ακόμη μεγαλύτερη τη φόρτιση του απογεύματος εκείνου. Σκέφτηκα ότι τίποτα από όσα έγιναν δεν γίνεται να χαθεί. Ότι όλα συνεχίζονται, από άλλο μετερίζει. Στο ντοκιμαντέρ συνομιλούμε με τη Μάγδα Φίσα για όλους τους λόγους του κόσμου, τη Δήμητρα Ζόρζου, αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, τον Κώστα Σκαρμέα που είναι συνήγορος των Αιγύπτιων Ψαράδων, τη Μαρίνα Δαλιάνη που είναι συνήγορος της οικογένειας Φίσα, μιλάει ο Μάνος Μαλαγάρης που είναι συνήγορος του ΠΑΜΕ και η Ηλέκτρα Αλεξανδροπούλου από το παρατηρητήριο, από το Golden Dawn Watch, το οποίο νομίζω ότι εδραίωσε μια πρακτική η οποία έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη δημόσια συζήτηση έκτοτε. Τατιάνα Μπόλαρη, φωτορεπόρτερ που έχει βγάλει τρομερές φωτογραφίες από τη δίκη, ο Δημήτρης Ψαράς, ο οποίος εκτός από βαθύτερος και ουσιαστικότερος μελετητής της Χρυσής Αυγής, κατά την ταπεινή μου άποψη, σε επίπεδο βιβλιογραφικό, είναι

0: Επίσης, ένας από τους ανθρώπους που έπαιξαν ρόλο στην δίκη, κατέθεσε, ήταν από τους βασικούς μάρτυρες. Όλοι και όλες φέρνουν τη ματιά τους για το ίδιο θέμα, λέει, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Και προφανώς αυτά αποκτούν μια διαφορετική επικαιρότητα όταν αρχίσουμε να τα σκεφτόμαστε σε σχέση με το σημερινό περιβάλλον, όπου, ξέρετε τώρα, από μια άποψη είναι μόλις χθες που έχουν συμβεί όλα αυτά, από μια άποψη είναι αρκετά μακριά. Είναι πολύ πιθανό ότι για πιτσιρίκια βιαστικής πολιτικοποίησης όλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ μακρινό παρελθόν. Οπότε, καθώς έχουμε την αποφυλάκηση Κασιδιάρη και μια ανανέωση του ενδιαφέροντος, η οποία, ξαναλέμε, το είπαμε και την πρώτη μέρα που συζητούσαμε για τον Κασιδιάρη, δεν προκύπτει ακριβώς αυθόρμητα. Είναι μια ανανέωση του ενδιαφέροντος που προσεκτικά και με συνέπεια συντηρείται από τα κανάλια τα οποία φροντίζουν να είναι πάντοτε εκεί. Το λέει και η Χρύσα Λύκου. Κάνει και μια ανάλυση για το πώς λειτουργούν τα social media σε όλη αυτή την υπόθεση, η οποία με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Έχει τύχει να τα κουβεντιάσουμε και με άλλη αφορμή και περιγράφει ακριβώς αυτό που σκέφτομαι και εγώ για το θέμα. Δηλαδή, ότι νομίζουμε ότι ζούμε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, σε ένα διαφορετικό σύμπαν από αυτά που γίνονται στα social media, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε πάρα πολύ δέσμοι ακόμα της ατζέντας που επιβάλλει η τηλεόραση.
1: Ο Γιάννης γράφει ότι ο Ψαράς με τον ιό νομίζω ασχολούνται με την Χρυσή Αυγή ακόμα από τη δεκαετία του 90. Ναι, είχε καταθέσει ο Δημήτρης Ψαράς και το δικαστήριο. Ήταν πολύ σημαντική η κατάθεσή του για το καταστατικό, δεν ήταν?
0: Το ίσως πιο σημαντικό. Καταστατικό. Ναι. Ναι. Είναι,
1: το καταστατικό της Χρυσής Αυγής,
0: σημαντικός μάρτυρας, ναι. Για μια σειρά από θέματα είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή του. Διαβάζω τώρα είδηση. Περιστέρη φασιστική επίθεση με ναζιστικά σύμβολα στο χώρο της αριστερής κίνησης. Είναι η αριστερή κίνηση Περιστερίου. Πήγαν και τους γράψανε, τους πατήσανε ναζιστικά σύμβολα. Λένε οι ίδιοι, οι δράστες είναι οι ίδιοι που υπερασπίζονται τα συμφέροντα των εφοπλιστών και του μεγάλου κεφαλαίου σε βάρος των εργαζομένων.
1: Τώρα, υπερβολές. Μόνο μερικές εκατοντάδες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις έκαναν οι χρυσαυγίτες υπέρ των εφοπλιστών. Όταν ήταν στη Βουλή, υπήρξε ένα ανθρώπινο ενδιαφέρον, γιατί όπως και οι εργοδότες και οι εφοπλιστές, να δείτε πόσο πιέζονται. Εκβιάζονται, θα λέγαμε.
0: Είναι αυτό που του λες τώρα, εντάξει, πώς κάνεις έτσι. Πέσαν τα καράβια σου έξω, αυτό που λες. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί και ο φασίστας να παρηγορήσει έναν εφοπλιστή να φροντίσει να ψηφίσει συμμορφωνόμενος με το δικό του συμφέρον. Επιτίθενται βία σε όποιον αγωνίζεται, σε όποιον διαφέρει, σε όποιον δεν χωράει στα ναζιστικά τους πρότυπα. Και στην ανακοίνωσή τους συνδέουν την πολιτική αυτή με τη ρατσιστική πολιτική των δολοφονιών στα σύνορα, τη συγκάλυψη του εγκλήματος της Πύλου, την εξόντωση των προσφύγων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τη συμμετοχή της Ελλάδας στις πολεμικές εκστρατείες στο πλευρό Τραμπ και Νετανιάχου. Ζητούν από τον κόσμο να σταθεί στο πλευρό τους και νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, γιατί υπάρχει μια, κάπως θα το πω ευγενικά, υποκριτική αγανάκτηση του ακραίου κέντρου όταν έρχεται αντιμέτωπο με τον φασισμό, που προσπαθεί ξαφνικά να προσποιηθεί ότι αποτελεί ένα οχυρό της αληθινής δημοκρατίας απέναντι στα ακραία φαινόμενα του ναζισμού, ενώ αυτό το οποίο εμείς παρακολουθούμε και που σωστά εντοπίζει και περιγράφει και η ανακοίνωση αυτή που σας διάβασα, είναι ότι όλα αυτά δεν θα ήταν εύκολο να υπάρξουν χωρίς να έχει καλλιεργηθεί το κλίμα αυτό του ρατσισμού και της ξενοφοβίας σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Αν δεν έχεις δηλαδή το Μητσοτάκι να σου λέει για τον Εύρο πώς βάζαν τις φωτιές οι μετανάστες χωρίς στοιχεία, αν δεν έχεις δηλαδή μια πολιτική που να πνίγει εκατοντάδες ανθρώπους στην Πύλο και μετά να συζητά επίμονα, χυδαία για διακινητές, να παίρνει τώρα τους ανθρώπους που είχαν μόλις σωθεί από το ναυάγιο και καθώς ήταν βρεγμένοι με τα ρούχα ακόμα, να τους εκβιάζει για να καταθέσουν εναντίον των συγχωριανών τους εκεί πέρα ή των άλλων επιβατών του πλοίου ότι ήταν διακινητές. Αν δεν συμβαίνουν όλα αυτά με έναν τρόπο που είναι εντελώς κανονικοποιημένος για το μέσο άνθρωπο, δεν θα ήταν εύκολο ξαφνικά να εμφανιστούν από το πουθενά οι Ναζί και να βρουν ένα έδαφος στο οποίο να μπορούν να λένε αυτά που λένε. Είναι η φράση του Χορκχάιμερ ότι δεν μπορείς να μιλήσεις για τον ναζισμό χωρίς να μιλήσεις για τον καπιταλισμό. Έχει πολλές ερμηνείες. Ξεκινά από μια ερμηνεία της σημασίας της δύναμης, δηλαδή ότι πριν να γίνει σύνθημα των Ναζί ήταν βασική αξία του καπιταλισμού η επικράτηση του ισχυρότερου. Οπότε σε όλα αυτά τα υποκριτικά δάκρυα των κεντρών και κεντροδεξιών για το πόσο σοκαριστικό τους φαίνεται ότι ανεβαίνει η ακροδεξιά, ας επιμείνουμε λέγοντας ότι αν σοκάρονται μπορούν να κοιταχτούν και στον καθρέφτη.
1: Λοιπόν, έχουμε αφήσει μία είδηση και έχουμε αφήσει μία είδηση και μία μεγάλη προσωπικότητα, Κωνσταντίνε.
0: Είναι η είδηση και η προσωπικότητα είναι. Η προσωπικότητα ανήκει στην είδηση ή έχουμε αφήσει μία είδηση και μία προσωπικότητα.
1: Όχι, η προσωπικότητα ανήκει στην είδηση. Είναι μια μεγάλη προσωπικότητα του πολιτισμού, της πολιτικής, για την οποία έχει κυκλοφορήσει μία είδηση.
0: Περίμενε.
1: Όντως δεν το θυμάται. Δεν το
0: λαϊκός
1: έχουμε.
0: Ορθόδοξος Ναγερμός.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Εντάξει. Το κατάφερα. Ταλαντευτήκαμε. Είναι λίγο τρας είδηση. Αλλά από την άλλη λέμε. Είναι και πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Ναγερμού.
1: Είναι και ζημία 5 εκατομμυρίων του δημοσίου.
0: Είναι και ένα κόμμα το οποίο υπήρξε στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση. Και δεν έχουν περάσει τυχαίοι άνθρωποι από εκεί. Έχει περάσει ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης.
1: Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Ο Θάνος ο Πλεύρης, ο Μάκης ο Βορύδης.
0: Ουσιαστικά δηλαδή.
1: Τα καλύτερα memes που έχω δει ποτέ είναι αυτό με τα χελονοντζάκια και τον ποντικό που ήταν Καρατζαφέρης, ο πρώτος, ο δάσκαλος και τα χελονοντζάκια έχουν από κάτω Άδωνης, Πλεύρης, Βορύδης.
0: Εντάξει, είπε ότι και πολύ αργήσαν, είπε ο Καρατζαφέρης και ότι δεν έχει γνωρίσει χειρότερο άνθρωπο από τον Καμπούρη. Είναι μια απάτη εκεί πέρα που φτιάχνανε ψεύτικες εταιρείες με πλαστά παραστατικά και τις βουλιάζανε μετά χρεώνοντας το δημόσιο. Ο Καρατζαφέρης που το λέει αυτό έχει καταδικαστεί για το πόθεν έσχες, έχει αρχικά αθωωθεί για τις offshore, αλλά εκκρεμεί η απόφαση για τον καταλογισμό του ποσού που δεν μπορούσε να δικαιολογήσει. Οπότε δεν έχει ακριβώς τελειώσει η ιστορία με τον Καρατζαφέρη και αυτά τα 6,5 εκατομμύρια που ψάχναμε να βρούμε από πού προήλθανε, που ήταν η φοβερή δήλωση ότι είναι καταστεναχωρημένος για το λάθος της λογίστριάς του. Αυτή ήταν η δήλωσή του που δέχτηκε και το δικαστήριο, ότι είναι καταστεναχωρημένος που τον εξέθεσε η λογίστριά του, που την εμπιστεύτηκε σε ανθρώπινο επίπεδο και αυτή τον εξέθεσε. Αλλά, εντάξει.
1: Λοιπόν, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είναι μεταξύ των ατόμων που συνελήφθησαν χθες σε μια υπόθεση απάτης σε βάρος του δημοσίου. Αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, διάβαζα σχετικά ρεπορτάζ. Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, συνεργεία σε τέτοια απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφόρων. Θα εκβιάζεται και αυτός από τους εργαζόμενούς του. Λοιπόν, συνολικά κατηγορούνται 12 άτομα, έχουν συλληφθεί 11. Αυτό για το οποίο κατηγορούνται είναι ότι άνοιγε σειρά από εταιρείες και επιχειρήσεις, έβαζε χειρά ανθρώπους, δεν πλήρωνε εισφορές και φέσον έτσι τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο. 25 εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα είχαν ανοίξει σε αυτό το διάστημα. Η ζημία είναι, εκτιμάται, άνω του 1,5 εκατομμυρίου, συνολικά ζημία στο δημόσιο άνω των 5 εκατομμυρίων. Βέβαια δεν έχει καταδικαστεί ο άνθρωπος, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Συνελήφθη, ο ίδιος λέει ότι είναι σκευωρία. Βέβαια διαβάζεις τώρα υπόθεση απάτης. ένας άνθρωπος με ακροδεξίες απόψεις και λες δεν εκπλήσωμαι. Δηλαδή πουλούσε πολύ πατρίδα.
0: Ναι, γιατί είσαι προκατηλημένος.
1: Φέρεται, ενώ πουλάει πολύ πατρίδα, φέρεται...
0: Να μασάει από την πατρίδα.
1: Ναι.
0: Να ζημιώνει το ελληνικό κράτος.
1: Να ζημιώνει την πατρίδα. Απίστευτο. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Δηλαδή λέω πολλές ελληνικές σημαίες. Μονίμως, αυτός την αγαπάει την ελληνική σημαία. Αυτός ο άνθρωπος, μάλλον είναι σκευωρία. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε.
0: Πώς κάνετε έτσι για μερικά εκατομμύρια. Είναι φοβερό ότι αυτό είναι το επιχείρημα Τραμπ. Κάθε φορά που αναφέρουν στον Τραμπ κάποιο από όλα τα σκάνδαλα, λέει αυτά τώρα είναι peanuts, τι τα συζητάτε αυτά. Και μου αρέσει αυτό το επιχείρημα. Τέλος πάντων, θέλω να πω, αν υπάρχουν ψηφοφόροι του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στην εκπομπή μας που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός είναι μια ιδέα και δεν πεθαίνει επειδή ένα πρόσωπο έτυχε να έχει μια δικαστική περιπέτεια. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε να πούμε. Και ότι πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα, το έθνος, η ελληνική ιστορία, διάφορες σημαίες που κουνάμε αριστερά-δεξιά, αν είναι δυνατόν και παναγίτσες από πίσω, εικονίσματα και τέτοια, και πλαστά τιμολόγια. Αυτά νομίζω ότι συνθέτουν το πλήρες πορτρέτο.
1: Βεβαίως. Ως κάνετε έτσι για μερικά εκατομμύρια πλεμπέοι, που είναι... Άλλα σχόλια.
0: Πώς τον πολεμάει ο Σαμαράς. Κοιτάξτε, είναι πιθανό. Είναι πιθανό γιατί ο Σαμαράς, επειδή πολιτεύεται σε αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο ανάλυσης, επειδή ξέρει να θέτει τα ουσιαστικά θέματα, ξέρει από πού έχει να χάσει. Οπότε ο Φίλιππος Καμπούρης είναι από τους ανθρώπους που έχουν,
1: ο Σαμαράς
0: έχουν μια θέση σε αυτό.
1: Έχει κερδίσει πάρα πολλές ψήφους, λένε οι δικές μας πληροφορίες, με την αναφορά του στα οστά του Σαμουήλ. Αν δεν καταλαβαίνετε τι λέμε, να βλέπατε την πρεμιέρα. Αλλά από όταν βγήκε ο Σαμαράς και μίλησε για αυτό το τεράστιο θέμα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία, τη συμφωνία με τη Βουλγαρία που επεστράφησαν τα οστά του Σαμουήλ, εντάξει, εκεί
0: και πήραμε μόνο 48 κοιμήλια, μόνο 48.
1: Εκεί η εκλογική αντιπαράθεση τελείωσε.
0: Πες 50 ρε διάολε, 48 κοιμήλια. Τι είμαστε δηλαδή.
1: Εν τω μεταξύ έκανε νέα δήλωση ο Σαμαράς που λέει ότι δεν υπάρχει όραμα για τη χώρα από αυτούς που κυβερνάνε. Και θυμάσαι πρωθυπουργό το Σαμαρά που λες μέσα στο όραμα ήταν, που πήγαινε και υπέγραφε ό,τι του δίνανε. Δεύτερο μνημόνιο εφάρμοσε, είχε όραμα ο Σαμαράς.
0: Είναι και αυτό ένα όραμα για τη χώρα.
1: Εντάξει.
0: Τι θα κάνεις, ό,τι μου λένε.
1: Ναι.
0: Και γενικά είναι και από τα οράματα που πιάνουν εδώ που τα λέμε.
1: Σκέφτομαι να πουλήσω κι εγώ πατρίδα, με κούρασε η φτώχεια. Δίνουμε και συμβουλές επιχειρηματικότητας σε αυτή την εκπομπή.
0: Νομίζω είναι λίγο πιο πολύπλοκο.
1: Έχει κβαντική διάσταση το θέμα.
0: Δεν χρειαζόταν τώρα αυτό, γιατί ψηφοφόρους του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού μπορεί να μην έχουμε, αλλά υποστηρικτές της Καριστιανού θα έχουν περάσει από εδώ. Οπότε τα κβαντικά αστεία παρακαλώ να λείπουν από την εκπομπή μας.
1: Free WiFi για όλους. Αυτό ήταν μια οραματική πολιτική. Αυτό προεκλογικό ήταν. Δηλαδή, φανταζόσουν να περπατάς στον δρόμο, θα πιάνεις WiFi από κάπου.
0: Και το είχε δώσει κιόλας με πολύ καμάρι ότι θα σας δώσω και μια είδηση. Πρετεντέρ ήταν αυτό.
1: Ναι. Έχει παύσει εκεί πέρα τώρα. Νομίζω είναι η ίδια συνέντευξη με το αισθάνομαι ότι θα κερδίσει.
0: Τέλος πάντων, θέλουμε να πούμε ότι είναι καλή ιδέα να επιστρέψει ο Αντώνης Σαμαράς. Μας έχουν λείψει όλα αυτά και θα τα χαρούμε. Λοιπόν. Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Αύριο εδώ, πάλι μαζί.
1: 4 Λαμπρινή Θωμά, χθες Νόστιμο Νήμαρ. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
5: Ένας άνθρωπος αποφασίζει να αλλάξει την ζωή του με το σύστημα να προσπαθεί να βρει τρόπους να τον εξαγοράσει. Η καλή συντροφή του John Priestley, μια κομική κοινωνική σάτιρα από την θεατρική ομάδα Media σε σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6.30 στο Θέατρο Δρόμος, Αγίου Μιαλετού 25, στην Κυψέλη. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
0: Όλα. Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
0: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.